0: πάρα πολλά τα μηνύματα. Τι έγινε, ξυπνάτε τη δεύτερη ώρα. Ένας θέλει να με βρίσει. Βαζελάκο, δώσε χάλα η Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι,
0: θα μου το λέει ο Explorer. Θα μου το λέει.
2: Firefox.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έστειλαν πάρα πολύ το Instagram της Σαβίνας. Είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι, μωρέ, το, γιατί την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά. Την είδαμε ότι είναι εντυπωσιακιά.
0: Έχει και άλλα πλάνα. Αυτό είναι το πολύ.
1: Αυτό είναι το σεμνό της. Καλά μας λέγανε δηλαδή.
0: Αυτό είναι Κυριακή σε Εσπερινό.
1: Α, μάλιστα. Εντάξει, συγγνώμη, δεν ήξερα, παιδιά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν. Εντάξει.
0: Λοιπόν, η Κουντούκοβα. 1-2 η ΑΕΚ σήμερα.
1: Οπα.
0: Το τζάνκι του Μπουρλά στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Okay.
1: Το δέχομαι.
0: Το δέχεσαι γιατί σε βολεύει το σκορ.
1: Φυσικά με βολεύει.
0: Για δώσε πρόβλεψη. Εγώ δώσα 1-1. Χι, ισοπαλία και γκολ του Γιώβιτς.
1: Θα δώσω γκολ-γκολ. Αυτό.
0: Είμαστε μέσα και οι δύο με αυτό. Μπουρλάς, τι βλέπεις αχτάρα. Ναι ρε, επειδή είμαι το τζάκι του Μπουρλά.
1: Επειδή το τζάκι του Μπουρλά.
0: Με χάλασε και τα αστείο. Για πες ρε Μπουρνάς, συγγνώμη για τον λάθος.
1: Πρέπει να πας. 1-1.
0: Μας είναι ο Μπουρνά,
1: δικό μας παιδί, δικό μας παιδί.
0: 4-1.
1: Ωραία. Δεν είναι δυνατό. Σου λέω, έχω Μαραθιανό, έχω στείλει. Έχω στείλει Μαραθιανό, έχω στείλει Κωνσταβάρα, είμαι ήσυχη. Δεν ελπίζω σε τίποτα.
0: Είμαι ελεύθερος.
1: Είμαι ελεύθερος.
0: Τζακί. Αν ήταν προϋπόθεση Μαρία για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το καζατζάκι του Μπουρλά. Το καζατζάκι του Μπουρλά. Αν ήταν προϋπόθεση για να γίνει, λέει, πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Σουβέλλας.
1: Ναι.
0: Αλλά να φάτε 7 γκολ Μαρία σήμερα θα το δεχόσουν.
1: Γιατί να γίνεις πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Έβαλε ένα ερώτημα.
1: Ότι, μόνο για να με καλέσεις τη γιορτή της Δημοκρατίας. Αυτό που δεν με έχουν καλέσει ποτέ.
0: Θα τα καλώνεις
1: σιγά.
0: Εγώ.
1: Όχι, δεν θέλω να πάω. Σιγά το μπουφέ.
0: Θα έρθεις όμως με παντόφλες όπως είχε έρθει ο Πολ.
1: Όχι, θα έρθω με.
0: Ευμορφίδης
1: με δία και διών θα έρθω.
0: Δία και διών. Έχω τρόπο για δία και διών.
1: Αυτό τον τρόπο. Δεν με νοιάζει τώρα.
0: Δία και διών.
1: Θέλω έκπτωση στο δία και διών. Αυτό θέλω.
0: Αλλά
1: έκπτωση, δηλαδή έκπτωση 90% θέλω για να μπορέσω να τα πω.
0: Ο Ρίλος δεν θα ερχόταν κοκοματένιος με παντόφλα αυτή.
1: Με το μηχανάκι θα ερχόταν.
0: Καλά, αν δεν τον γράφανε.
1: Το κράνος.
0: Το κράνος αναχείρας. Θα χάσει σήμερα η ΑΕΚ. Βάλτε Φλάβιο Κολσεϊσάο στη θέση της Κίμπερλι. Ποια είναι η διαφορά? Όχι, και η Γκορ Μπίσκαν δεν πήγε άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ζούλιο Σέζαρ βάλτε, λέω.
1: Ζούλιο Σέζαρ.
0: Πολύχρωμα παπούτσια μου να στο ΆΚΑ. Πού από τι αμυντικό πήραμε και τον περνάγα κάτω τα πόδια. Όλοι.
1: Τον προφέσορα να βάλετε.
0: Τον Ασάνοβιτς είναι μόνο για Netflix. Να κάνει κάποιον Avenger. Κάποιον σούπερ ήρωα. Τον στα όλα. Βρήκε. Αυτό θα ήταν ωραίο. Ο Νο Κοχώνες. Τίποτα. 11 η μεγάλη πίεση, 6,5 η μικρή.
1: Εντάξει, μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Τίποτα, ρε.
1: Μακάρι όλοι σαν κι αυτόν.
0: Ρυθμισμένος, 88 ζάχαρο.
1: Να σου πω όμως, τις έχουνε τις αγωνιές και δεν το παίρνεις χαμπάρι.
0: Μα δεν πόναγες.
1: Το πόναγες, αλλά δεν το παίρνει χαμπάρι ο διαιτητής. Γιατί σου λέει από αυτό το καλό παιδί, από αυτό το ψηλό, τον ευθυτενή, τον εδεμοκράτη. Όχι.
0: Τι έκανε ο Γιαμάλ, Μαρία, είδα την τρίπλα. Ραμπονότριπλα. Δεν είχα ξαναδεί ραμπονότριπλα. Δηλαδή.
1: Πάρε μια σύνταξη εκεί πέρα να ηρεμήσει.
0: Ραμπόνα, αλλά. Αυτό το έχει σχεδιάσει. Ή είναι και αυτός εξωγήινος και κάποιος εξωγήινος παίζει προ. Δεν μπορεί.
1: Γιατί λες να τον αλλάξανε και αυτόν.
0: Τι την τρίπλα την κάνεις. Χ, όμικρον, δέλτα, R1. Δηλαδή έκανε ραμπόνα, τρίπλα, αλλαγή κατεύθυνσης, ασίστ. Πώς γίνεται
1: το
0: αυτό.
1: Το είδα. Μπείτε να το δείτε. Αξίζει πραγματικά. Και δεν σκέφτομαι κανέναν άλλον. Σκέφτομαι αυτούς που αλλάξανε το Vinicius και τους είπαν θα σας φέρουμε ένα καλύτερο.
0: Το Vinicius.
1: Και τους φέραν τον Vinicius. Και τους άλλους που αλλάξανε το Γιαμάλ και τους φέραν αυτούς.
0: Κοίταξε, έφεραν το Γιαμάλ. Πάντα θα έχει τη σεβαστή μου αυτός ο οποίος στο PlayStation παίζει με το σταυρό και όχι με το μοχλό.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Με το σταυρό στο χέρι ήμουνα become a legend. Όντως είχα πάει στη Manchester United. Είχε πάει η μάνα μου στη δουλειά, έπαιζα. Γύρισα από τη δουλειά νύχτα, έπαιζα. Έφυγε το πρωί, έπαιζα.
1: Είχε ριζώσει δηλαδή.
0: Είχαν βγει τα μάτια μου έξω από το κορμί μου, σαν κάτι καρτούν που είναι στις κεραίες τα μάτια του κύριου Καβούρη. Λεφτά. Manchester United. Αυτό με χ, δέλτα, όμικρον, κάποιος εξωγήινος έκανε αυτή την τρίπλα του Γιαμάλ εχθές στο γκολ.

0: Λοιπόν, το gossip συνεχίζεται. Η Μαρία Ζαφυράτου μου λέει με ποιαν τα έχει η Σακύρα και μου κάνει χειρονομίες.
1: Με ποιον, όχι με ποιαν.
0: Τα έχει με τον Ιμπάκα.
1: Έτσι λένε.
0: Οι κακές οι γνώσεις.
1: Όχι κακές. Έτσι λένε τα gossip news. Αλλά το θέμα είναι ότι λέει βρέθηκαν στη Μαδρίτη. Πώς βρέθηκαν, πού την είδε.
0: Και το Ιμπάκα, επειδή έχει δεσμούς με την Ευρώπη και ήτανε την Ευρωλίγκα. Γενικά,
1: θα ήταν στο κινητό και θα κοιτούσε χαμηλή. Παιδιά, συγγνώμη.
0: Ρε
1: εσύ.
0: Τι θες να κάνω.
1: Παιδιά, συγγνώμη. Επειδή υπάρχει μια φωτογραφία που είναι η Σακύρα δίπλα στον Ιμπάκα, τη ρίχνει άλλον έναν άνθρωπο.
0: Με σκέφτεσαι. Okay.
1: Άλλον έναν άνθρωπο. Άλλη μια Σακύρα τη ρίχνει. Mm-hmm. Είναι άλλο τόσο είναι.
0: Σε όλο το μήκο και πλάτο.
1: Μήκο και πλάτο και αυτό, δηλαδή.
0: Ωραίο ζευγάρι όμως.
1: Τι λες μωρέ.
0: Ερσβηστή λιχνία πάσα γενή ομοία. Αυτά που λέγανε οι παλιοί.
1: Πού είσαι.
0: Εδώ. Εντάξει, ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει αυτά
1: εντάξει,
0: άμα
1: ταιριάζουν.
0: Θα ήθελα να ήταν η Σακύρα τόσο ψηλή και ο άλλος τόσο κοντά. Θα ήταν πιο ωραίο.
1: Όπω. Βάλτε με κάποιον στο ύψος σου. Δεν γίνεται. Είναι πάρα. Παιδιά, έχει τεράστια. Είναι 4 φορές μεγαλύτερος ο Ιμπάκ από αυτήν και σε πλάτος και σε μήκος και σε ύψος και σε φάρτος και σε ό,τι θες. Κακομοίρα.
0: Έλα μωρέ που είναι και κακομοίρα που τα έχει τον Ιμπάκ.
1: Παρ' όλα αυτά, έχεις δίκιο. Τα παίρνω όλα πίσω. Σε περίπτωση που τσακωνόντουσαν, πιστεύω ότι ο Ιμπάκα θα ήταν αυτός που θα έκανε πίσω βήματα.
0: Κοίταξε, επειδή ψάχνω τώρα κάποια πράγματα, αυτή ισχυρίζεται ότι είναι μόνο φίλοι και δεν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι κάνουν 4 φορές σεξ συνεχόμενες, αν με ρωτάς. Όχι, στο πλάι! Θα μπω μέσα και θα κάνει όλη. Το κυρίαξα εκεί που με φοβίζει. Θα μπω εγώ μέσα από τον Κηφισό και μου κάνει. Ναι, από εδώ πέρα. Δεν κάνω. Άσε με, φύγε. Να μου κάνει. Ωραία, στο κρεβάτι. Εγώ φοβάμαι με τη φωνή του Γιωργούτζου να μου κάνει έτσι. Οπότε, και εγώ θα ήμουν φίλος. Αλλά είμαι σίγουρος, συναντήθηκαν λέει στη Μαδρίτη, γιατί είδε πολλές συναυλίες της Σακύρα, είχε back to back συναυλίες εκεί.
1: Είχε καλή ορατότητα γι' αυτό.
0: Βρέθηκαν και στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας. Μετακινήσεις με ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Είναι φίλοι.
0: Πολύ
1: φίλοι. Συγγνώμη, εμείς είμαστε φίλοι και έχουμε να βρεθούμε 2 χρόνια. Εγώ σου λέω για να πάμε στη εβδομάδα μόδα, να πάμε για φαγητό.
0: Εβδομάδα γίδας. Εγώ και εσύ.
1: Έχουμε κανονίσει ένα μήνα να πάμε στον Γιάμου. Δηλαδή αυτά.
0: Δηλαδή
1: τέτοια
0: αυτό,
1: ραντεβού κανονικού ζευγαριού
0: ναι, κάνουμε. Ναι, ναι.
1: Σε ένα μήνα θα βγούμε. Το κανόνι.
0: Θα φέρω όμως και τη γυναίκα μου για ξεκάρτημα.
1: Θα κανονίσω κάποιος να προσέχει τα παιδιά.
0: Ναι, ναι. Και την Εύα. Θα για ξεκάρφωμα.
1: Εγώ για ξεκάρφωμα θα φέρω εσένα. Θα βγω με την Εύα.
0: Το ήξερα θα γίνει αυτό. Αυτά με τον Ιμπάκα.
1: Μπράβο, παιδιά, να είναι.
0: Τον Ισπάνο θρεμένο.
1: Να είναι, πώς το λένε, να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, να περνάνε καλά. Και όσο κρατήσει. Εντάξει.
0: Εντάξει, αφού.
1: Μάρια, το έχει ρίξει έξω σήμερα, λέει σεξισμός και body shaming. Πες μου πότε έκανα εγώ. Πότε...
0: Η Μάρια υπερασπίστηκε τη δημοσιογραφική της θέση λέγοντας ότι δεν πρέπει να πετάς τα.
1: Τώρα γιατί κάνεις mansplaining.
0: Τι έκανα τώρα.
1: Mansplaining. Γιατί δεν χρειάζεται. Υπερασπίζομαι εγώ τον εαυτό μου.
0: Αυτό άδειλα.
1: Με έκανες την άκρη εμένα για να.
0: Που πάω να σε περάσω. Καλά σου λένε. Σεξίστρια. Σατανό αναρχοπακαλίστρια. Που έλεγε ο άλλος. Αναρχοσατανίστρια. Που έλεγε ο Μπογδάνης.
1: Αναρχοκουμουνίστρια.
0: Αυτό είσαι. Πήγα εγώ τώρα να πω ένα καλό λόγο. Ζήτω τα βυθιά σας από την αλήθεια. Πετάξτε τα έξω στα ρεπορτάζ εκεί. Έτσι, να μην μπορεί ο Κοκότοβιτς εκεί να μιλήσει.
1: Να αρθρώσει δύο κουβέντες.
0: Ο Κοκότοβιτς.
1: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τα δύο γκολ που...
1: Δύο εσείς, δύο κι εμείς.
0: Και τρογόπιναν οι φίλοι. Τσίρι, τσίρι, τσίρι, τρώ. Τσίρι, τρί, τσίρι, τρώ. Άσε μας. Καλά κάνει ο Ιμπάκα, να μην αφήσει τίποτα. Μην μπορεί, αυτή να χορεύει σιρτό στα τρία μπορεί μετά. Να
1: τις κάνω.
0: Πάμε το χορευτικό.
1: Πρώτα το δεξί. Πρώτα το δεξί.
0: Ένα, δύο πίσω, τέσσερα. Με πολλά τα γόνατα. Πέντε, έξι, εφτά καλαματιάνο. Οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα.
1: Ένα,
0: δύο πίσω, τέσσερα. Έτσι. Εντάξει.
1: Ο Ιμπάκα είχε εκπομπή μαγειρική στην Αμερική.
0: Ναι, ή μπάκα. Το είχε χωρίσει.
1: Είχε εκπομπή Αμερικής.
0: Ή
1: μαγειρικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: σεξιστής είναι χρήσιμο σε πολλά πράγματα. Να, να ποιος είναι ο σεξιστής. Επειδή έμαθε να μαγειρεύει.
0: Γι' αυτό, ε. Όλε! Επειδή κάνεις φαρικά. Εγώ τον σκεφτήκα τα, να κάνει Σιακίρα. Ω, τον Ταύρο. Χλουκ.
1: Εγώ είμαι σεξίστρια τώρα.
0: Όχι, το Mars Spreading. Τι έκανα. Mars Spreading. Τι είναι αυτό.
1: Mars Planning.
0: Mars Lightning. Τα έχω κάνει ρόιδο. Δεν με
1: νοιάζει.
0: Εγώ πήγα να υπερασπιστώ τη φίλη μου και μου λέει μπορώ και μόνο. Τι μου θύμισες τώρα, είχα σηκωθεί να κάτσει μια κυρία στο λεωφορείο. Γιατί με γριά και σηκώνεσαι. Μου ήρθε να τη κάνω τον καλιτζάκι να τη σηκώ. Το Ζε Ηλία στον ΟΚΑ. Μπάλα πήρα. Ο Ζε Ηλία στον ΟΚΑ. Τον σήκωσε 4 μέτρα. Άιντε τώρα.
1: 12.000 εκτζίδες στο Λονδίνο, λέει κάποιοι. Να δω πού θα μείνετε όλοι εσείς. 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία. Και τώρα που το είπες, 1.000 Ολυμπιακοί στη Γαλλία, όπως είστε, γυρίστε πίσω.
0: Ένα αριστερό.
1: Ναι, όπως είστε, γυρίστε πίσω, γιατί απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών στη Γαλλία για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέη. Χαρακτηρίστηκε παιχνίδι υψηλού κινδύνου και έχει βγάλει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Όπως είσαι, εμένα τα κοιτάς, όλο πίσω τώρα, όλο πίσω, όλο πίσω, εντάξει, αυτό. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα,
0: εγώ,
1: ναι.
0: Αυτά που είπα για τη Σαβίνα, γιατί τα έχει με έναν πρωταθλητή... Ο Πέτρ Πουτσάλεκ, έτσι λέγεται.
1: Άντε ρε, παράταμε.
0: Ναι. Ένα θηρίο, το βουνό από το Game of Thrones.
1: Πουτσάλεκ.
0: Έχει τέσσερα άτομα στο σβέρκο του σε φωτογραφία. Ναι. Σηκώνει 300 κιλά.
1: Και λέει, έχει κουνούπια ακόμα.
0: Ναι. Mansplaining από το explaining. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά. Αυτό είναι.
1: Ναι ρε.
0: Mansplaining.
1: Ναι. Το λέμε στα γρήγορα να σας πλέει. Λοιπόν, παιδιά, έβγαλε ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Δεν θα πάρουμε εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέγ. Να φύγουν από τη Μασσαλία.
0: Να πάτε αλλού.
1: Οι φίλαθλοι μας δεν υφίσταται ταξιδιωτική απαγόρευση. Απλά ξεκαθάρισε ο Ολυμπιακός ότι δεν παίρνει εισιτήρια. Εντάξει, καταγγέλει φυσικά με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και πηγή διαχείριση του ζητήματος παρουσίας των φιλάθλων στην Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Φοβούνται στην UEFA ότι θα πέσει ξύλο. Ολυμπιακός Μαρσέγ. Ναι. Έχουν κάποιο λόγο. Έχουν κάποιο λόγο να το φοβούνται.
0: Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Πριν όμως από αυτό. Αφού να πω στους φίλους που ψάχνουν ότι έχει ανέβει στο site του Big Wings Sport FM, sportpavlofm.gr, Ραμπόνα.

0: τίποτα, παιδιά. Απλώς έφυγε, να ξέρετε. Σηκώθηκε και έφυγε. Έκανε την αναφορά του και λέει: εντάξει, κάναμε τις αναφορές. Σηκώθω να φύγω τώρα. Άφησε καφέδες, άφησε εδώ τον μπουφάν και αυτό. Μάλλον δεν έχει πάει μακριά. Αν και να ξέρετε ότι από τα πρώτα πράγματα που μου μάθανε στη δημοσιογραφία, άνθρωποι σοβαροί, έτσι, έγκριτοι δημοσιογράφοι, όχι τίποτα λαμόγια κι αυτά, τότε που είχαμε τις εφημερίδες, γιατί τότε η δημοσιογραφία ήταν εφημεριδίστικη κυρίως. Όλοι οι άλλοι, ξέρω εγώ, τηλεοράσεις, ραδιόφωνο και αυτά, ήμασταν τουρίστες. Η σοβαρή δημοσιογράφη, λοιπόν, μου είχε δώσει ένας πάρα πολύ σοβαρός δημοσιογράφος την εξής συμβουλή: όταν θα πηγαίνεις στο γραφείο, θα αφήνεις ένα μπουφάν. Θα έχεις δύο μπουφάν. Αυτό που θα φοράς φεύγοντας και άλλο ένα που θα το έχεις στην καρέκλα. Και θα αφήνεις και ένα στυλό. Γιατί τότε, παλιά, αφού αφήσαμε το σφυρί και το καλέμι να γράφουμε στις πέτρες, γράφαμε με το στυλό. Θα αφήνεις ένα στυλό στο γραφείο και ένα μπουφάν στην καρέκλα να νομίζουν ότι είσαι κάπου εδώ. Συμφωνεί ο Ταμπάκος, γιατί ξέρει.
1: Ο Ταμπάκος, αν δεν ξέρει.
0: Έτσι. Όλοι Μέγκα σήμερα. Φυσικά. Α, όχι, εγώ συγγνώμη, δεν θα δω Μέγκα. Θα δω Κωνσταβάρα. Sorry, ο καθένας έχει τα γούρια του. Ο άλλος λέει έβγαλε στο ημίχρονο, ο Γιάννης νομίζω, έβγαλε στο ημίχρονο το σκύλο.
1: Ναι.
0: Χθες, Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν υπάρχει το διάλειμμα. Θα βγάλει το σκύλο βόλτα τώρα που σταμάτησε και να βρέχει. Και έβαλε στο ακουστικό, Big Wings Sport FM, και άκουγε. Και όσο το γυρνούσε ο Ολυμπιακός, τόσο δεν γυρνούσε σπίτι αυτός. Του έλεγε ο σκύλος: σε παρακαλώ πολύ, δεν θα γυρίσουμε σπίτι. Κατούρισε, έγινε όλα τα
1: σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο.
1: Σε ευχαριστώ λίγο για Σαμπίνα, λοιπόν, γιατί έχω κάνει έρευνα.
0: Αυτή είναι η δημοσιογράφος.
1: Ναι. Και σε πείραξε σε ένα αυτό το μπούστο.
0: Έχεις δίκιο. Τίποτα. Πήγε, τι να σας πω, παιδιά, σαν μουσουλμάνα πήγε εδώ. Πραγματικά. Ναι. Έπιασε εκεί την πνεύμαυρη γκρίνια σα, Αϊγκάρη. Το Μέγκα ανέβασε, λέει, με Γιώβιτς για το μάτς.
1: Έχει πάει με
0: κολλητή. Δεν καταλαβαίνω τι λες, αλλά εγώ το διάβασα.
1: Κολλητή φόρμα και μπότες.
0: Ο Χριστός και η μάνα του. Αυτό είναι σαδομαζό. Πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο ζω, σαδομαζό.
1: Εμείς τώρα έτσι πάμε. Με κολλητό.
0: Γιατί ζει με Τετάρτη, δεν θα έπρεπε.
1: Με κολλητά.
0: Άσε με. Οπότε, άσε με, Χρυσή μου.
1: Έξω από το τέλεκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε άσε μας τώρα που σε πείραξε.
0: Με πείραξε τον μπούστα, έχεις δίκιο. Μπούστερ, παιδιά, κανένα. Εντάξει. Το καλοκαίρι του 69 που ήσουν. Το καλοκαίρι του 69 μόλις είχα τελειώσει το Λύκειο. Περίμενα να ανοίξει το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ να ξεκινήσω την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Αυτό. Ο Αλέξανδρος λέει, άλλος Αλέξανδρος, μην μπερδευτείς. Mm-hmm. Παιδιά, καλημέρα. Έχω μία θεωρία,
1: ναι,
0: και θέλω την άποψή σας.
1: Ναι.
0: Όσα λεφτά και αν βγάζουμε,
1: ναι,
0: εμείς που ήρθαμε σήμερα στη δουλειά μας, είμαστε φτωχοί. Όχι.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Όχι, Αλέξανδρε, δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Γιατί το λες, ρε Αλέξανδρε, αυτό είναι πολύ πεσημιστικό, μωρέ.
0: Μήπως δεν γουστάρεις τη δουλειά σου, μήπως η φτώχεια προέρχεται από εκεί.
1: Δουλεύουμε για να μην σκεφτόμαστε.
0: Όχι, εγώ δουλεύω για να πληρώνω.
1: Καλά, κι εγώ.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά...
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο, ναι, λόγο.
1: Ας πούμε, ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Έβαλε τώρα βίντεο AI που παίζει με την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο. Δηλαδή, έχεις μια τίγρη που σκότωσε έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και πάει ο πρόεδρος της Αμερικής και βάζει ένα βίντεο.
0: Μην τα βάζετε με τη φύση, τι είπε.
1: Όχι. Εξημερώνω το θηρίο γελώντας. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
0: Oh.
1: Να η δίδυμη.
0: Τε συντονιστήκαμε.
1: Το βάλε στο Truth, ένα βίντεο 42 δευτερόλεπτα. Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση.
0: Και εννοούσε τον ίδιο, όχι την τίγρη.
1: Και γελάει, ναι, ναι, ναι, ναι. Έπρεπε με μελισσανή να βάλει. Λοιπόν, okay, φεύγω από το φως. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε αγαπάμε. Και καλημέρα στη γιαγιά τη Λούλα που ξεμάτιασε και εσένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πώς φάνηκε.
0: Ναι, μια χαρά. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Έτσι πάω στην Παναγιά της Τίνου. Ναι, μπράβο.
1: Τι, πολύ με καλά. Τίγρη.
0: Ναι, όχι, με αυτά τα κολλητά.
1: Α,
0: ναι, ναι, ναι. Εγώ θα δούλευα και πλούσια, λέει.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι, τρελαίνομαι, τσακώνομαι με τους τοίχους, Νικόλ. Νικόλ μου. Συντονίσου λιγάκι με την εκπομπή μας.
1: Για πάμε.
0: Συγκεντρώσου λιγάκι. Συγκεντρώσου. Γιατί σε έχει φάει το μεροκάματο και σένα.
1: Τρόμαξα.
0: Όχι, δεν θα μιλήσω ποτέ έτσι την Νικόλ.
1: Δεν ξέρω τι
0: Νικόλ
1: θα
0: μου,
1: βγάλεις, ναι.
0: Αν ήσουν απελούσια, δεν θα ήσουν στο σπίτι. Και αν ήσουν στο σπίτι, θα είχες πράγματα να κάνεις. Θα έπεφτες λίγο στην πισίνα, θα έκανες λίγο μασάζ. Μετά θα πήγαινες μια βόλτα στην Κηφισιά, θα βλέπεις τις άλλες πελούσιες φίλες σου. Δεν θα καθόσουν σε ένα ρημάδι διάρρη.
1: Καλά, δεν είσαι φυλακισμένη, δεν είσαι υποκαθόλου.
0: Αυτό λέει, άμα ήσουν πλούσια, θα είχες πράγματα. Θα κανόνιζες ένα τριήμερο από την Τετάρτη, θα φεύγες, θα γύριζες Τρίτη και έπεισε ένα τριήμεράκι έφυγα. Τέτοια πράγματα. Εντάξει. Όχι, εγώ δεν θα δούλευα αν ήμουν πλούσιοι. Sorry. Και αν κερδίσω τον Τζόκερ, there will be signs.
1: Θα υπάρχουν σημάδια.
0: Ναι. Θα λείψω τη μία μέρα, θα λείψω την άλλη, θα λείψω την παράλληλη. Πού είναι αυτή, κάτσε να την πάω ένα τηλέφωνο. Ο συνδρομητής που κάνει.
1: Αν πιάσω, λέει, τον Τζόκερ, θα φανεί, λέει, γιατί όλοι μου οι γείτονες θα είναι πλούσιοι, θα μετακομίσω. ναι.
0: Όλοι θα έχουν λεφτά ή γύρω.
1: Ναι.
0: Έχω 12 ώρες λόξιγκα, ξεματιάστε.
1: Υπάρχει τρόπος, ένας λέγεται η μπάκα, ο δεύτερος είναι προσπάθησε να πιεις νερό από την αντίθετη πλευρά.
0: Από το σμερικό.
1: Όχι. Δηλαδή, περίμενε. Έχεις το ποτήρι με το νερό. Έτσι, Μαρία. Προσπαθείς να πιεις νερό, γιατί από εκεί που πίνεις, από απέναντι.
0: Τι λες, ρε Λίδη, θα γίνεις χάλια.
1: Δεν έχει σημασία, επειδή
0: σκύβεις. Μα το νερό θα πέσει.
1: Δεν πειράζει, δεν σε νοιάζει. Βάλε ένα μπλουζάκι και προσπάθησε να πιεις νερό από απέναντι. Αν το κάνεις.
0: Πιες τον καφέ έτσι, ρε.
1: Δεν χρειάζεται να πιω εγώ. Μα δεν έχω λόξιγκα.
0: Δεν έχει σημασία. Πιες να δω πώς θα.
1: Νερό. Δεν λερώνει. Νερό είπα.
0: Μα.
1: Εγώ σου λέω, φίλε μου, πάρε ένα ποτήρι νερό. Σου λέω κάτι το οποίο δεν θα σου κάνει κακό. Δοκίμασέ το. Πάρε ένα ποτήρι νερό και πήγαινε να πιεις όχι από εκεί που πίνεις νερό, από το στόμιο, από την απέναντι πλευρά. Και αυτό το σκύψιμο και η προσπάθεια κάνει το στομάχι.
0: Θα σου ανοίξει το διάφραγμα.
1: Ακριβώς. Αλλιώς η μπάκα, το είπα. Δοκίμασέ το. Εγώ όποτε το κάνω, φίλε, που περνάει αλόξιγκας. Μου το έχει πει μια κυρία στην Αγγλία.
0: Μάστε.
1: Α, τώρα που είναι Αγγλία.
0: Βέβαια. Το είπαν από το νησί.
1: Ναι. Τώρα θα φας τρία εκεί, θα σου πω.
0: Είμαστε φτωχοί σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν χρειάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Αυτό εννοεί ο φίλος. Παιδιά. Τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους πλούσιους που κάθε μέρα πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Έχουν εταιρείες.
0: Έχουν εταιρείες, έχουν αυτό, ναι.
1: Είναι στον Κηφισό.
0: Τα παιδιά τους δεν πάνε στη δουλειά τους. Και είναι αυτοί που περιμένουν να πεθάνει ο πατέρας να πάρουν την περιουσία.
1: Τίποτα, διαθήκη σε όλους το ίδιο. Ίδια ώρα θα του τυρανάσει από τον τάφο. Δεν θα βρει κανένα τίποτα έτοιμο. Θα δουλεύω εγώ. Όχι, ρε, δικαστήρια. Με νύφες μέσα. Έχω να πάω 3 μήνες ταμείο, πονάει η τσέπη. Πάρε το ποτήρι με τη νερό και πιέσαι από απέναντι. Πιέσαι από την άλλη μεριά. Λοιπόν, οκ.
0: Μαρία, το DNA σου δεν είναι για να κερδίσεις Τζόκερ, ούτε πλούσια θα γίνεις δουλειά από το πρωί στο βράδυ, λέει ο Κούλης. Κούλη μου, ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν κερδίζω Τζόκερ είναι γιατί δεν παίζω.
1: Ακριβώς. Και,
0: πρώτον αυτόν.
1: Δεύτερον εγώ.
0: Και δεύτερον, δεν με πειράζει καθόλου η δουλειά μου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Sorry. Είμαι από αυτή τη μικρή μειονότητα ανθρώπου που μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Mm-hmm. Δεν σου λέω ότι δεν είναι κουραστική. Κουραστική. Όλες τις δουλειές είναι κουραστικές.
1: Για να καταφέρεις.
0: Μόνο ξάπλα.
1: Κάτι.
0: Και ξάπλα κουράζεσαι, άμα το πάμε έτσι.
1: Όχι, αλλά ναι. Συνεχίζουμε.
0: Ναι, δεν πιάνεσαι από την πολύ ξάπλα.
1: Όχι.
0: Δεν πιάνονται τα νεφρά σου κι αυτά.
1: Μαρία, να είσαι μόνιμα ξάπλα, να σηκώνεσαι με το κρεβάτι με ζελοτελέ, πελένο γύρω-γύρω. Λέμε να μην έχεις έγνοιες. Αυτό είναι το ωραίο. Ένας είναι ο πλούτος, λέει κάποιος. Ο εσωτερικός. Και αυτό διότι αν είσαι μέσα σου φτωχός, όσα χρήματα και να βγάλεις, πάντα

0: Λέει κάποιος, πρόσεξε να δεις ποια είναι η διαφορά. Γιατί το να είσαι φτωχός ή το να είσαι πλούσιος είναι κάτι σχετικό.
1: Γιατί είμαστε τώρα σε
0: περίμενε, περίμενε. Ναι. Ακούνε οι πραγματικά πλούσιοι ότι αν πιάσετε τον Τζόκερ θα είστε πλούσιοι και γελάνε και τα σφραγίσματά τους. Αδερφέ, θέλω να σου πω ότι πλούσιος είσαι όταν πεις αυτά είναι αρκετά για μένα.
1: Πλούσιοι επτώχευσαν.
0: Γιατί και εμείς. Πόσα είναι πολλά, όσα είναι αρκετά. Αυτό. Όσα είναι αρκετά.
1: Okay.
0: Ναι, αυτά είναι αρκετά. Γιατί αν πεις σου δίνω 10 εκατομμύρια και πεις ναι, αλλά θέλω 11, θέλω 12. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Όπως και είναι σχετική και η φτώχεια, παιδιά. Γιατί και εμείς είμαστε μια χώρα, ας πούμε, σχετικά φτωχή. Mm-hmm. Ωραία, τράβα λίγο πιο νότια να σου πω πώς είναι πραγματικά φτωχές χώρες. Όλα είναι σχετικά. Τράβα πιο βόρεια και να πεις ναι, είμαστε φτωχοί. Τράβα πιο νότια, δεν είμαστε φτωχοί.
1: Η ευτυχία είναι συγκριτική.
0: Πάντα.
1: Και μας το μάθαν από το σχολείο και εσείς ήταν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Πάρτα.
0: Ναι.
1: Πάρτα οικογένεια.
0: Και η σύγκριση είναι αυτή που σου στερεί τη χαρά. Πάντα. Ναι. Σύγκριση σου στερεί τη χαρά.
1: Δεν μου στερεί τη χαρά τίποτα τώρα. Εγώ το μόνο που με νοιάζει μια τράπουλα και λίγο κρασί. Βάλε στο καφενείο. Δεν με νοιάζει. Καλημέρα παιδιά, τη σήμερα έχει αεκάρα. 10 το βράδυ. Θα ρίξω κροτίδες, θα αργήσω. Με κοίταξε σαν να τις έβρισα τα πάντα. Θα πάω και ας κινηθώ στο χαλάκι. Ο Γιάννης ο έτσι. Έλα.
0: Ρε Γιάννη και εσύ θα πάω να ρίξεις κροτίδες. Πόσο χρόνο είσαι ρε Γιάννη? Τι κροτίδες θα πάω να ρίξεις ρε Γιάννη?
1: Σκορδάκια.
0: Τι
1: αυτά κροτίδες, τα μικρά
0: ρε Γιάννη? Πήγαινε κάτσε στο καναπέ και δες στο παιχνίδι ρε Γιάννη.
1: Ας τον ελεύθερο το Λόξιγκα. Θα φύγει. Νόμιζα θα στείλει. Αν σε αγαπάει θα γυρίσει. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, πρέπει να του φύγει ο Λόξιγκας.

0: Λοιπόν, για τους φίλους του Ολυμπιακού, επειδή είχαν μια αγωνία σχετικά με το Μπέιλι, δεν ταξίδεψε. Σωτήρη, δεν ταξίδεψε, έτσι δεν μου είπες. Δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό. Δεν θα πάει στη Θεσσαλία. Όχι, ένα εισιτήριο λιγότερο. Οικονομία για την ομάδα.
1: Όταν τελειώνουν τα λεφτά, αρχίζουν οι φιλοσοφίες.
0: Όχι, νομίζω ότι όταν έχεις λεφτά μπορείς να φιλοσοφήσεις και πιο άνετα.
1: Με συγχωρείς.
0: Ναι. Όταν τελειώνουν τα λεφτά δεν αρχίζεις να φιλοσοφείς, γιατί πρέπει να βγάλεις λεφτά να πληρώσεις, να φας, να φάνε τα παιδιά σου. Ναι, νομίζω ότι το τελευταίο που κάνεις είναι η φιλοσοφία. Αν δεν ρωτάς.
1: Λίγανε τα πολλά και τα πολλά γιωμάτα, Μαρία.
0: Καλά, ναι, από εδώ είναι όσο εκεί και από εκεί όσο εδώ.
1: Τι είπε ο άνθρωπος. Ρώτησα το AI από πότε θεωρείται κάποιος πλούσιος και μου είπε αν βγάζεις 6 με 8.000 ευρώ το μήνα ή αν έχεις περιουσία συνολική πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Τι σχέση έχει το 8 το μήνα με το 1 εκατομμύριο η περιουσία?
1: Κοίτα, η Σαβίνα είναι 8.
0: Ναι.
1: Είναι. Άλλο εννοεί. Ότι με τα 8 το μήνα δεν θα φας την περιουσία σου. Θα τη συντηρήσεις.
0: Ότι πρέπει να έχεις και τα 2.
1: Ναι.
0: Όχι, λέει ή αν έχεις 1 εκατομμύριο στην άκρη. Ή αν έχεις περιουσία συνολική. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τα 8.000 το μήνα με το 1 εκατομμύριο στην άκρη. Καμία σχέση.
1: Περιουσία. Δεν μιλάει για μετρητά. Μιλάει σπίτι, αμάξι, σκάφος, περιουσία.
0: Πλούσια αισθήματα.
1: Λέμε τώρα για τον εσωτερικό κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε.
0: Μαρία, σε έχει πιάσει το γλυκό σου σήμερα.
1: Αλόθρησκη. Είπατε για το θρίαμβο του θρύλου χθες.
0: Βρε καλό
1: στον 10 παρά 7.
0: Να ένας πλούσιος που μας ακούει 10 παρά 7.
1: 10 παρά 7.
0: Να ένας πλούσιος. Ορίστε, εγώ και με 10.000 καλά είμαι ικανοποιημένος.
1: Το μήνα.
0: Είδες, απλός άνθρωπος. Απλός. Τι θα πρώτο πληρώσει μου, ρε, με 10.000.
1: Σκέφτηκα τον Τραμπ τώρα να βάλει παίρνω 10 το μήνα. Δεν μου φτάνουν. Εγώ ξέρω κάτι. Όσο πιο πολλά λεφτά βγάζεις, μεγαλούν οι ανάγκες σου.
0: Τόσο πιο πολλά ξοδεύεις.
1: Όχι, χωρίς λόγο έρχονται κάτι ανάγκες.
0: Όχι, δεν είναι ανάγκες αυτές.
1: Όχι, δημιουργείς κάποια έξοδα που δεν είναι και γαγχώνεσαι. Κώστα, Κωστάκη, τα λεφτά που με φωνάζανε.

0: Αυτό είναι για τον αχαίροντα. Αυτά που παίρνει μαζί, τον Don't Pay the Ferry.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Έκανε τώρα κίνηση ραμπόνα ο
1: Μπουρνάς.
0: Τα συνδύασε. Don't Pay the Ferry. Αυτά που λέμε στο χείρι. Στο τέλος τι απάντησε.
1: Τσέπες έχουνε μωρέ.
0: Δυο μέτρα γης.
1: Ένα διπλό στη σύντη και ας μην γίνω πλουσίος ποτέ, λέει κάποιος.
0: Άλλο ρήμα βάζουνε, αλλά
1: ναι.
0: Δεν μπορείς να βάλεις ναι. Κάτι το οποίο όντως σου συμβαίνει. Ο εσωτερικός πλούτος, αυτή η παρασύρη, και η λογική και η πνευματική αυθονία,
1: ναι.
0: Η οποία δεν εξαρτάται από υλικά αγαθά, χρήματα ή τον τραπεζικό λογαριασμό. Αυτά είπε το AI για τον εσωτερικό πλούτο.
1: Α, εντάξει.
0: Το έδωσε κανένα. Τι γνώμη
1: λοιπόν,
0: εσύ γι' αυτό.
1: Λίγο πριν τη λήξη, θα ήθελα να μας πείτε. Μας ακούτε από τις Σέρες, δεν μας ακούτε?
0: Όλοι. Και το λιοντάρι. Και το λιοντάρι.
1: Έτσι. Λοιπόν, βρέθηκε ένα υδρόβιο έντομο, το
0: και
1: μεγαλύτερο της
0: Ευρώπης.
1: Δεν χαϊδεύομαι.
0: Αηδιάζω. Στις Σέρες.
1: Ναι, ο λιθόκερος.
0: Τι?
1: Το οποίο
0: είμαι λιθόκερος μετάβρο.
1: Είσαι λιθόκερος μετάβρο.
0: Έχω δει τέτοιο.
1: Ναι, είναι μια μεγάλη κατσα... Είναι συνδυασμός κατσαρίδας και αστακού. Αλήθεια σας λέω.
0: Αυτό έχει φτερά. Κανονικά.
1: Όχι, νομίζω δεν έχει φτερά. Περπατάει, κολυμπάει, ό,τι.
0: Εμείς έχουμε ένα τέτοιο με δαγκάνες, σαρκοφάγο.
1: Είναι σαρκοφάγο.
0: Και το λέμε τσάνγκαρος.
1: Τσάνγκαρος το λέτε.
0: Ναι.
1: Σπύρος Τσάνγκαρος.
0: Για πάμε σας Σπύρο Τσάνγκαρο. Όχι, όχι. Πάμε σας Σπύρο Τσάνγκαρο. Έχουμε γκολ στα Τρίκαλα. Εδώ λοιπόν ο Τσιφούτης.
1: Ρέση, είναι
0: έτσι
1: τρομακτικό.
0: Είναι. Έτσι είναι ο Τσάνγκαρος.
1: Α, τον έχετε κι εσείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι σαρκοφάγο, λιθόκερος λέγεται. Εντοπίστηκε στις Σέρες, το μεγαλύτερο υδρόβιο έντομο της Ευρώπης.
0: Εμάς είναι έτσι ο Τσάνγκαρος.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι άλλο, αλλά είναι και αυτό εξίσου.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Ο Τσάνγκαρος. Έχουμε Τσάνγκαρο. Be that.
1: Πετάει, όντως.
0: Ο ελαφοκάνθαρος σάγκαρος.
1: Πετάει. Καλημέρα, Αντωνία.
0: Πετάει. Εμείς τα βάζαμε με στοιχήματα.
1: Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει, παιδιά.
0: Ό,τι υπάρχει.
1: Ό,τι φέρνει λεφτά στο σπίτι.
0: Δεν φοβάσαι πιο πολύ τον τσάγκαρο από το. Πώς το είπες αυτό.
1: Λιθόκερο.
0: Λιθόκερος είναι.
1: Λιθόκερος.
0: Δεν είναι κάτι σαν τώρα ρώτα τα ρο. Πάρε λιθόκερο για να διώξει την κακή ενέργεια. Πάρε λιθόκερο. Και πέφτει σε λίθαργο τελείως. Λιθόκερος. Είναι πλανήτης που βρήκε η NASA, λιθόκερος, ψύχεται στους μείον 100, ο Kepler 3B πλανήτης λιθόκερος, που βρίσκουν και ονοματίζουν πλανήτες.
1: Θα μπορούσε να είναι και, πώς το λένε, superfood, να φας λιθόκερο, αν έχεις λόξιγκα, τρως λιθόκερο και σου περνάει αμέσως και κάνει και πάρα πολύ καλό στη λειτουργία του εντέρου, στο pH.
0: Πόπο, με πονάει από πίσω, βάλε λιθόκερο. Είναι, το τρίβεις και βγάζει ένα ζουμάκι. Τι να πω ρε Μαρία. Ενώ ο Τσάνγκαρος είναι επιθετική λέξη.
1: Ο Τσάνγκαρος είναι επιθετικός. Τσάνγκαρος, τα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Τσάνγκαρος και out.
0: Εδώ στους οσημάδες λοιπόν. Ο Τσάνγκαρος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από αριστερά. Όταν ο Χρήστος ο Λιθόκερος έκανε τη σέντρα και ο Τσάνγκαρος.
1: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα.
0: Βέβαια, ο διαιτητής Μπουρνάς παρατήρησε με κίτρινη κάρτα τον. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Είχε λιθόκερο τη μέρα που σε γνώρισα, είπες. Η αποδότους από εκεί. Ευχαριστούμε και τον Ταμπάκο. Έρχεται ο Κεφαλάς για δελτίο. Έχω πει το δεύτερο, σαν τη γιαγιά μου που λέει μυστικό ακουστικό.
1: Για να μην πέσω, αφιό, μα ακούσει. Θα μα ακούσει. 50 ευρώ, πάει μα ακούσει. Δεν έχω άλλο.
0: Ναι.
1: Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε. Γιατί σας αφορά αυτό που θα πούμε. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps, student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp.
0: Θα πούμε και μια καλημέρα στην Φέη Φραγκαλιώτη που είναι στη σειρά τότε και τώρα σε διάφορα ρολάκια και πίζει στη χαμόμετρο. Θα φας καλά σήμερα!
1: Σταμάτα ρε φίλε, έχουμε πει γκολ γκολ, αλλά όχι, εντάξει.
0: Όχι!
1: Τι!
0: Δροσερό φρούτο και σαλάτα, πολύ. Εκεί θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά με φουλ εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Μόνο στα Lidl.
1: Μόνο στα Lidl και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ναι, και φεύγουμε κι εμείς.
1: Και φεύγουμε κι εμείς, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα αυτό το βροχερό μεσημέρι της Τετάρτης με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Δαμπακό και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είμαι ο Σταύρος Χονδροθύμιος, μαζί θα πάμε μέχρι τις 4 με πολλά διάφορα και ενδιαφέροντα. Θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Γαλλία, μέχρι την Αγγλία. Θα έχουμε και τον Διονύση Δεσίλα στην πορεία, καθώς είναι καθοδόν. Υπάρχει συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού 4 η ώρα, όμως θα τον έχουμε στην παρέα μας. Η βραδιά η οποία είναι αφιερωμένη και θα πρέπει να είναι αφιερωμένη στην ΑΕΚ, καθώς στο Λονδίνο φιλοξενείται από την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην δεύτερη αγωνιστική της Link Face του UEFA Champions League. Και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα πράγματα ημέρα βεβαίως.

Ταυτόχρονα έχω στην οθόνη μου την μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μετβέντεφ. Από τις κλασικές αναμετρήσεις στο παγκόσμιο τένις και όχι μόνο για την παικτική αξία των δύο αθλητών, είναι και οι δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Στη Σαγκάη λοιπόν το χιλιάρι τουρνά, το πρώτο σετ το πήρε ο Μετβέντεφ με 6-4, στο δεύτερο είναι στο 2-2 στα γκέιμ και σερβίρει τώρα ο Τσιτσιπάς. Σε αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που σας είπα, θα έχουμε στην εκπομπή, ίσως εάν θελήσεις ο Κρίστα Μπάκος μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Βέντεφ, θα έρθει να μας κάνει μια ανάλυση έτσι, και ένα σχόλιο της αναμέτρησης. Έχουμε όμως δράση από νωρίς. Έχουμε στις 3 παρατέταρτο Ολυμπιακός Β' Athens Καλυθέα παιχνίδι εξαναβολής για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Έχουμε στις 6 ώρα Handball Premier Δράμα ΠΑΟΚ. Έχουμε επίσης για το πόλο των ανδρών 3η αγωνιστική Ιδραϊκός Βουλιαγμένη στις 7.30 Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης στις 9.30. Έχουμε για το FIBA Europe Cup Προμηθέας Τριέρ στις 7 και στις 7.30 Ηρακλής Βόλφσμπουργκ για την δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Έχουμε για το Euro Cup για την τρίτη αγωνιστική Άρης Νεπτώνα στις 8. Και επίσης έχουμε Ευρωλίγκα, τα τρία μας που ολοκληρώνουν την πέμπτη αγωνιστική, μια πέμπτη αγωνιστική που βρήκε τους δύο αιώνες να κάνουν διπλά σε Βελιγράδι και Βαλένθια. Σπουδαία διπλά, εμφαντικά διπλά που ήρθαν με διαφορετικό τρόπο, με τον Παναθηναϊκό να είναι κυρίαρχος σε όλο το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα απίστευτο comeback και να καλύψει για διαφορά 27-28 πόντων και τελικώς να επικρατεί στην παράδαση. Σήμερα λοιπόν στις 7 έχουμε Χαπόελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Πάρι Βίρτους Μπολόνια. Ενώ, να σας πω, και του Champions League, εκτός από το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ, έχουμε νωρίς το Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ και το Φέγενορντ Κόμο. Πολύ ωραίο αυτό το Φέγενορντ Κόμο, έτσι φαντάζει τα μάτια μου. Και στις 10 η ώρα μαζί με την αναμέτρηση της ΑΕΚ έχουμε Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι Πάρις Ρεμέν, νομίζω το πιο λαμπερό ζευγάρι της βραδιάς, Μπέτις Πόρτο, Μποντογκλίμπτ Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης και αυτό πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον παιχνίδι και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη. Έχουμε και συνέντευξη τύπου ενώπιση των αυριανών αγώνων. Στις 4 λοιπόν ο Νίστρουπ θα μιλήσει στους εκπροσώπους του τύπου. Στις 5 είναι η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στο βελοδρόμιο στις 8, μία ώρα νωρίτερα στις 7 θα έχουμε συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Και 7 και 4 έχουμε συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόνδη ενώπιση της αναμέτρησης με τη Ρέν και 8 η προπόνηση του Όφη.

Καλησπέρα, μάγκε. Λέει, έπιασα Βαλένθια άσο με πρόωρη πληρωμή και μετά ανατροπή Ολυμπιακού. Οπότε να πληρώσει και δύο φορέ από το ίδιο μάτ. Αθλητικό άσο στο 2 ήταν δώρο, πραγματικά λέει, είχε δίκιο Σταύρο. Λέει ο Φίλιππος από τα βόρεια, από αστεία. Όντω, νομίζω ότι ήταν κακή στιγματική εκτίμηση χθε ο άσο τη Αθλητικό. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μετά την ήττα τη United άρχισαν τα όργανα στο Τράφορντ και αργήσανε. Αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ναι, αν υπάρχει ζήτημα Κάρικ. Ορθώς υπάρχει, δεν νομίζω ότι είχαν απαιτήσεις να κάνει αποτέλεσμα στη Μαδρίτη. Δηλαδή δεν ταράχθηκαν, δεν θορυβήθηκαν από τα προηγούμενα αποτελέσματα, θορυβήθηκαν από αυτό. Τι να πω. Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να ταξιδέψουμε στη Γαλλία.

Τσίτσιπα με Μετβέντεφ 3-3 στο δεύτερο σετ. Θυμίζουμε ότι ο Μετβέντεφ έχει πάρει το πρώτο και τώρα μόλις ο Τσίτσιπα κάνει το 4-3. Σε ένα σετ που και οι δύο έχουν πάρει τα game που σερβίρουν.

0: Όπως σας προανακύλαμε, θα αρχίσουμε την εκπομπή με το πολύ εξαιρεμένο μας αγόρι, τον Ηρακλή Αντύπα, ο οποίος για ακόμα μια φορά επιδεικνύει την ποιότητά του. Γεια σας κύριε μου, πώς είστε?
1: Σιγά σιγά, σιγά με τον πρόλογο, μια χαρά είμαι.
0: Τι σιγά?
1: Νορμάλ.
0: Τι σιγά ρε, δεν είσαι ποιοτικό αγόρι, που έχεις κάποια διαφωνία σε αυτό?
1: Απλό είμαι, απλό αγόρι είμαι και λαϊκό.
0: Λοιπόν, ωραία, θα το πάμε ανάποδα. Γιατί αν ξεκινούμε αυτή την κουβέντα, θα προλάβουμε να πούμε τα σημαντικά. Πάμε να πούμε τα σημαντικά και στο τέλος θα καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο έχω κάνει τέτοιο πρόλογο. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα πρώτα απ' όλα στη Μασσαλία?
1: Πάρα πολύ ζέστη και πολύ ήρεμα, νορμάλ.
0: Ζέστη,
1: και τώρα, ναι, είναι και έχει ζέστη, ναι.
0: Εδώ το θερμοκρόμετρο γράφει 14 βαθμούς με αίσθηση 8.
1: Να ξέρεις 14 βαθμούς που πρέπει να είχε 4 το πρωί και αν είχε.
0: Ωραία, καλό αυτό για τους παίκτες που θα παίξουν υπό νορμάλ συνθήκες.
1: Είναι πολύ νορμάλ ο καιρός. Δηλαδή δεν είναι. Δεν χρειάζεται ούτε ζακέτα. Τίποτα.
0: Ναι, από κινητοποίησεις, από ταραχές και τα λοιπά, ήσυχα τα πράγματα.
1: Όχι, απ' τώρα στο κομμάτι που είμαι εγώ εδώ στο παλιό λιμάνι, στα μαγαζιά δεν βλέπω και ξέρεις. Πρέπει να είναι μια συνηθισμένη
0: πλανήτη. Αυτό θέλω να σου πω. Πες ότι έχεις προσγειωθεί από την πλανήτη Άρη και δεν ξέρεις τι γίνεται αυτές τις μέρες στη Γαλλία.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει μια αναστάτωση κάτι, είναι όλα χαλαρά.
1: Για να είμαι δίκαιος, λέω στο κομμάτι στο οποίο είμαι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό που βλέπεις, λέμε τώρα δεν.
1: Ναι, στο παλιό λιμάνι. Ναι, όχι, μια χαρά είναι. Είναι πολύ ήρεμα. Ο κόσμος εκεί πίνει το καφέ του, τρώει και ρηλαίει όλα. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα σταυρό. Δηλαδή είναι πραγματικά ήρεμα. Θα είχε ένα διαφορετικό χρώμα αν ήταν, ξέρεις, και
0: σίγουρα.
1: Αλλά δυστυχώς. Εγώ έχω συναντήσει 4-5, αλλά πάω.
0: Μεμονωμένο, φαντάζομαι, ναι. Έτσι.
1: Ναι, οι οποίοι είχαν έρθει και περιμένουν, ξέρεις, πότε είναι να οι πτήσεις τους για να αναχωρήσουν. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με αυτή την παλινοδία τώρα της αστυνομικής διεύθυνσης, ήταν και το πρωί στο βάιο με τον Τζόχο. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, βέβαια, ξέρεις, οι ακροατές του όλες.
0: Ναι, οπότε μπράβο, καλά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες είναι ανήκουσα και είναι και σε ένα. Και δεν είναι ότι το μάτσατε την άλλη εβδομάδα να πεις ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνει κάποιος μια ακύρωση τουλάχιστον σε διαμονή. Γιατί μιλάμε τώρα ότι η αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας ήταν αυτή που είχε υποδείξει το μέρος το οποίο ζητούσε από τους φίλους του Ολυμπιακού να νοικιάσουν καταλήμματα ή ξενοδοχεία στα οποία να μπορέσουν να μείνουν για τη διαμονή τους αυτές τις μέρες. Δηλαδή όταν το λέει η αστυνομική διεύθυνση και μετά πριν δύο μέρες βγαίνει η φημολογία ότι θα απαγορευτεί το ταξίδι. Στο καπάκι γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα σοκ στον κόσμο. Μετά από 10 ώρες ήταν τόσο να αλλάζουν πάλι τα δεδομένα. Βγήκε και το Ραδιο Μοντε Κάρλο και ενημερώνει ότι πάβει, ξέρεις, η απαγόρευση και ότι δεν θα υπάρξει απαγόρευση. Εδώ στις οδηγίες που είχαν δώσει οι Γάλλοι ήταν ότι απαγορευόταν να κυκλοφορήσει στα πρώτα 9 διαμερίσματα της Μασσαλίας. Από το πρώτο μέχρι και το ένατο. Λοιπόν, να μην υπέρχουν καν οι Έλληνες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για.
0: Η απαγόρευση κυκλοφορίας, όχι για είσοδο στο γήπεδο.
1: Όχι, τα πάντα.
0: Αυτό λέει, ναι.
1: Τα πάντα, ότι να μην. Ναι, ναι. Και έχει, στο τέλος πήρε την κατάσταση στα χέρια του Ολυμπιακού, που έχει κάνει καταγγελίες παντού, σε όλες τις αρμόδιες φορείς, για την όλη κατάσταση και τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τους φίλους του Ολυμπιακού. Και πολύ λογικά έπραξε, όπως και πολύ λογικά έπραξε που ζήτησε από τον κόσμο να μην ταξιδέψει όσοι δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα το ταξίδι, γιατί κάποιοι είχαν φύγει από Δευτέρα, κάποιοι είχαν φύγει από Κυριακή, άλλοι έρχονταν από ανταπόκριση από Ιταλία ή από το Παρίσι, άλλοι πήγαν στο αεροδρόμιο στη Νίκη, όπως έριξα και εγώ. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάποιοι που το είχαν συνδυάσει να φύγουν νωρίτερα. Και δεν είναι και εύκολο πράγμα ούτε να κυρώσεις τελευταία στιγμή αεροπορικά, παρά μόνο αν έχεις το flex, πόσο μάλλον δύο μέρες πριν τη διαμονή σου. Και όλο αυτό το ταξίδι δεν είναι κάποιο ένα φθηνό ταξίδι. Πάνε πάνω από 1000 ευρώ.
0: Ούτε σε άλλο δεν περιμένεις κάνει τον προγραμματισμό σου, έχεις πάρει άδεια από τη δουλειά. Έχεις ταξιοποιήσει τα πράγματα. Δεν είναι τόσο. Δεν είναι παίρνω στο αμάξι και πηγαίνω σε 2 ώρες στην Πάτρα και γυρίζω.
1: Χαιρομονίδε, Σταύρο, που είναι πάρα πολύ ασύλληπτο και μάλιστα λυπητό.
0: Και είναι αυτό, συγγνώμη, Διονύση, συγγνώμη, Ηρακλή, αυτό που λέγαμε χθες με τον Διονύση. Δεν θυμάμαι αν ήσουν στον αέρα εκείνη την ώρα ή το είπαμε στην πορεία. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι εκτάκτως κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, που γενικότερα υπάρχουν κινητοποίησεις στα αρχές και τα λοιπά. Έτσι, ώστε να πεις... τώρα,
1: ναι, είναι μεγάλη μαθαίρια τώρα, δεν ξέρω αν είναι στην άλλη άκρη.
0: Όχι, όχι για τώρα, άλλο θέλω να πω. Ότι όταν τελικά αποφασίστηκε η απαγόρευση, δεν είναι ότι εκείνο το βράδυ την προηγούμενη μέρα είχαν ξεφύγει τα πράγματα, έγινε κάτι έκτακτο πέραν των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες ούτως ή άλλως, έτσι ώστε να κριθεί την τελευταία στιγμή εκτάκτως ότι πρέπει να υπάρχει η απαγόρευση.
1: Το μόνο που είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες ήταν ότι θα υπάρχει γενική απεργία εδώ Τετάρτη και Πέμπτη. Βέβαια, σήμερα βλέπω τα πάντα να λειτουργούν. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και μάλιστα ξέρεις, ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι σε όσους ακολουθήσουν τη δικαστική οδό για τη συλλογική προσπάθεια, δηλαδή μαζευτούν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που έχασαν τα χρήματά τους και καταθέσουν αγωγές, καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε ότι θα τους στηρίξει
0: και θα σταθεί δίπλα τους.
1: Βεβαίως. Μα και έτσι πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάζουν τέτοια δεδομένα και να αλλάζουν και συνεχώς. Μιλάμε τώρα. Πραγματικά δεν το έχω συναντήσει. Δεν θυμάμαι. Κάω σίγουρα σε παιχνίδι του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Αν αλλάζει, έρχεσαι, δεν έρχεσαι, όχι να έρθετε τελικά αποφασίσαμε ότι...
0: Ναι, τώρα είναι λίγο αντιπρόεδρος Αθηναϊκού, τέλος πάντων. Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά δεν ταξιδέψε ο Μπέιλι για λόγω της ένιωσε μια ενόχληση χθεσινή προπόνηση και βλέπω για τον Μπέιλι, ξέρεις, γιατί είναι δηλωμένο στη λίστα. Ο Μάριος δεν είναι δηλωμένο στη λίστα. Και επειδή είχε αποκτηθεί, αφού είχε τις επιλογές με τη Λίμπαρ. Ναι. Και ο Μπέιλι δεν ταξιδέψε λόγω της ενόχλησης. Η πρώτη στιγμή είναι ότι δεν μιλάνε για θλάση, ότι είναι κάτι σαφώς πιο ελαφρύ. Αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιες θεραπείες και προσπαθεί να ακολουθήσει τις θεραπείες από το να είναι εδώ και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Θα δούμε το πλάνο του Τιμανόλ, γιατί σήμερα το απόγευμα έχει και τη συνέντευξη τύπου αλλά και και την προπόνηση. Οπότε θα δούμε αυτό το τέταρτο, άντε να κλέψουμε και κανένα πεντάλεπτο, να γίνει 20 λεπτό, της προπόνησης του Ολυμπιακού στο Βελοντρόμ. Και φυσικά, αλλά δεν θα έχει τη συμπαράσταση των φίλων του. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη σύμβαση ασυστήρια και μάλιστα η δίκη του Ολυμπιακού ζήτησε ότι για να ανεβεύει ότι το κομμάτι όπου ήταν οι θέσεις για τους φίλους του Ολυμπιακού να μην είναι εντελώς κενό όπως...
0: Ναι, να μην υποδεχθούν φίλους του Μαρσέη. Ωραία.
1: Θα δούμε όσον αφορά το πλάνο. Το πλάνο, κοίτα, Σταύρο, είναι... να δούμε αν θα κάνει κάποιο μικρό ρωτήσιο σε σχέση με το μάτς με το Παναθηναϊκό και την νίκη στον τέρμπι το 1-0.
0: Νομίζω θα γίνει ένα μικρούλι.
1: Κοίτα, σίγουρα θα έχει το Σέντερφορ.
0: Εντάξει, είναι δεδομένο, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές. Δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάει σε αλλαγή 5-6 προσώπων.
0: Όχι, όχι κι εγώ. Άντε, μία, δύο ακόμα. Εκεί.
1: Τα βάλει, ναι.
0: Εκεί, ναι. Λοιπόν, ωραία.
1: Αν έχω και κάποιους φίλους, έχει στείλει μήνυμα Σταύρο μου να το απαντήσω, κανένα θέμα δεν έχω.
0: Ρωτάει αν τελικά με δική τους επιλογή μπορούν να πάνε στο γήπεδο της Μασέγη. Νομίζω ότι δεν μπορούν.
1: Όχι, είναι και επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχουν τεστήρια. Γιατί...

0: ζωής. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος γιατί είπα ότι είσαι ποιοτικό αγόρι. Θες να το αποκαλύψεις εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα το έχουμε κουράσει αυτό το θέμα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε μια πλατεία πρέπει να είμαι στο πρώτο διαμέρισμα, γιατί έχω καταλάβει ότι πάνω από τις πινακίδες γράφουν πρώτο διαμέρισμα, δεύτερο και τέτοιο. Και κάτσαμε για φαγητό.
0: Θες να μας πεις τι έχεις παραγγείλει, πρέπει να αποδεσμεύσουμε ή...
1: Ένα πιάτο λαχανικών και σούπα κρεμμυδιού.
0: Κρεμμυδόσουπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο.
1: Εντάξει, μεσημέρι.
0: Ακριβώς, μεσημέρι. Το βράδυ το τρώμε.
1: Αλλά το πιάτο λαχανικών είναι με λασάνια, είναι ειδικό, είναι με κολοκυθάκι.
0: Α, το πιάτο είναι μια κρεμμυδόσπα και ένα πιάτο λαχανικών.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, vegan δηλαδή, γεύμα.
1: Ναι, κάπως έτσι σήμερα, ναι.
0: Τι να πω, άλλο κακό να μην σε βρει.
1: Όχι, για χαρά είναι αυτά, μένα μου αρέσουν.
0: Ναι, ναι, για ορεκτικά.
1: Τα πάντα όλα αυτά και ακινάρες. Μια χαρά είναι οι ακινάρες.
0: Όχι, εμένα ρε φίλε, αλλά οκ. Τέλος πάντων, δεν θα πήγαινα έξω σε ένα μαγαζί και δεν θα έπαιρνα απλά ένα πιάτο λαχανικά. Μόνο. Τέλος πάντων. Ο καθένας. Όπως βολεύετε. Σε αφήνουμε, να είσαι καλά, να είσαι ασφαλής. Γιατί πλέον πρέπει να το λέμε και αυτό. Όλα ήρεμα βέβαια σε μας αυτή την ώρα που μιλάμε με τον Ηρακλή Αντύπα. Μην σπέρνουμε τον πανικό. Τσιτσιπάς με το Βέντεφ είναι στο 5-4 στο δεύτερο σετ και μόλις με άσο τώρα με το Βέντεφ κάνει το 5-5 και σερβίρει ο Τσιτσιπάς. Έχει χάσει ο Έλληνας αθλητής το πρώτο σετ με 6-4. Πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί θα πάμε λίγο πιο βόρεια από τη Μασσαλία.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM στους 94,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ο Μεδβέντεφ έκανε το break, είναι μπροστά με 6-5 και σερβίρει για να πάρει το match. Στο μεταξύ, εδώ και λίγη ώρα τα πιτσιρίκια της ΑΕΚ προηγούνται 1-0 τα αντίστοιχα της Σαχτάρ. Σαχτάρ Ντόνεσκ λοιπόν, ΑΕΚ 119-0-1, είμαστε στο 33ο λεπτό.

0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Ηρακλή Αδίπα από την Μασσαλία. Πάμε πιο πάνω, πάμε στο Λονδίνο. Φαντάζομαι και εκεί θα είναι ηλιόλουστο το Λονδίνο. Μόνο εδώ μας έχει πνίξει η βροχή. Γιώργος Μαραφιάνος, χαίρετε.
1: Τι έγινε, το γύρο της Ευρώπης κάνει, τι γίνεται.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Φιλέα Σφόγκ.
1: Εντάξει, τουλάχιστον βελτιώθηκε το χθεσινό σκάνδαλο να έχει ήλιο στο Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουμε ωραία πατροπαράδοτη συννεφιά.
0: Συννεφιά, όχι, έχει βροχή.
1: Όχι, όχι, ούτε βροχή ούτε κρύο. Ούτε βροχή ούτε κρύο, εντάξει. Ελπίζω να κρατήσει τουλάχιστον και μέχρι το βράδυ. Αλλά από καιρό είμαστε κοντά στα Λονδρέζικα στάνταρ πλέον. Από ό,τι ενημερώθηκα, στείλαμε το Λονδρέζικο καιρό στην Αθήνα.
0: Κανονικά. Κοίτα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, όπου είναι ο Δεσίλας, βρέχει.
1: Δεν μπορώ να το αποσυνδέσω με την παρουσία.
0: Τι να κάνω, ούτε εγώ και να θέλα, δεν. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους, Γιώργο μου.
1: Λοιπόν, εδώ στο Λονδίνο τώρα έχουν μείνει λίγες ώρες πλέον, περίπου 7.30 μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ, όπου θα επιχειρήσει να πάρει το πρώτο της διπλό σε league phase του Champions League. Και το λέω όχι με την έννοια ότι η ΑΕΚ έρχεται σήμερα εδώ υποτιμώντας την αντιπαλό της, ούτως ή άλλως η Σαχτάρ είναι ένα πολύ υπολογίσιμο μέγεθος. Σίγουρα μεγαλύτερο από την ΑΕΚ στο Champions League με πολλές παρουσίες τόσα χρόνια, αλλά κακά τα ψέματα, Σταύρο μου, αυτό το match είναι το θεωρητικά πιο βατό από όλα που τις έχουν απομείνει μέχρι το τέλος της
0: League.
1: Ας το πούμε το λιγότερο δύσκολο. Για
0: και
1: να
0: λόγω συνθήκων, όχι μόνο λόγω ομάδας που αντιμετωπίζει. Συγγνώμη να σε διακόψω να πω ότι ο Μετβέντεφ 7-5 πήρε το δεύτερο σετ και επικράτησε με 2-0 του Στέφανου Τσιτσιπά. Μπορείς να συνεχίσεις.
1: Η πιο βασική συνθήκη είναι αυτή που λες, ότι η ΑΕΚ το βράδυ τυπικά θα, όσο τυπικά γηπεδούχος θα είναι η Σαχτάρ, τόσο τυπικά φιλοξενούμενη θα είναι και η ΑΕΚ.
0: Μπορεί και η εξέδρα να γίνει πριν το μέρος της.
1: Νομίζω ότι είναι το πιθανότερο αυτό να συμβεί. Δηλαδή, αν περιμένουμε πάνω από 10.000 φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι ήδη
0: κάνουν.
1: Κοίτα, πήραν, έχουν
0: οι ΑΕΚ. Πολλοί από Λονδίνο, από Αγγλία κτλ.
1: Μέχρι και χθες δίνονταν εισιτήρια και από την Τζέλσι. Δηλαδή μπορούσε κάποιος να αγοράσει και από αυτά. Γιατί έχουν δοθεί κάποια πακέτα εισιτηρίων από τους Ουκρανούς στην Τζέλσι για να τα διαθέσει στους δικούς της φιλάθλους. Σίγουρα θα υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που θα είναι και φίλοι της Τζέλσι, ουδέτεροι, ας το πούμε έτσι, το βράδυ στο γήπεδο. Αλλά σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φίλοι της ΑΕΚ θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν.
0: Με τον αριθμό που μου είπες, δηλαδή με 10.000 εκδρομής. Και σε κανονικό γήπεδο γεμάτο να ήταν.
1: Ας μην το πάμε σε εκδρομή.
0: Όχι εκδρομή, ωραία, φιλοξενούμενος. Ωραία, άλλο θέλω να πω. Επειδή μπορείτε να είσαι φιλοξενούμενος και ζήσετε και λίγο πιο φωνακλάς. Κατάλαβες εννοώ. Λοιπόν, σε οποιοδήποτε γήπεδο να πήγαιναν 10.000, ενώ όχι στο δέντρο της Αχτάρ, να έπαιζε, ξέρω εγώ, West Ham ΑΕΚ. Θα ήταν πάρα πολύ δυνατή η εξέδρα της ΑΕΚ. Μπορεί να. Και πάλι να κάλυπταν τις φωνές των γηπεδούχων.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Καταρχάς, Σταύρο μου, μιλάμε για αν και εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το νούμερο, για τη μεγαλύτερη απόβαση εκτός έδρας που θα έχουν κάνει ποτέ φίλοι της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Υπήρχε εκείνη η πολυπληθής παρουσία στο Παρίσι το 97 με την Paris Saint-Germain και αυτή στο Μιλάνο με την Ίντερ το 2001. Αλλά εφόσον σήμερα πιάσουμε διψήφιο αριθμό, θα έχει και ιστορικό χαρακτήρα δηλαδή αυτή η απόβαση. Τέλος πάντων, ας μην μένουμε τόσο πολύ στο κομμάτι των φιλάθλων και ξεχνάμε το αγωνιστικό, γιατί αυτό είναι που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το βράδυ. Η ΑΕΚ, η οποία θα πάει σε αυτό το μάτς σε μια καλή περίοδο. Αυτή η νίκη πέτυχε με τον Όφη και κυρίως ο τρόπος που την πέτυχε αμέσως μετά την διακοπή του πρωταθλημάτων της ενίσχυσε πάρα πολύ την ψυχολογία, την έφερε εδώ με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Είναι και αυτή η πρώτη νίκη που πέτυχε με τη ΛΑΚ στην πρεμιέρα στο Champions League, που ήδη έχει δημιουργήσει εύλογες ελπίδες ότι μπορεί να διεκδικήσει, γιατί όχι ακόμα και την πρόκριση, την επόμενη φάση. Οπότε σήμερα εδώ, βάσει και αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι είναι το πιο βατό, ας το πούμε έτσι, από όλα τα μάτς, δημιουργεί την ελπίδα ότι το βράδυ η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ακόμα και την νίκη. Για να το καταφέρει τώρα αυτό, Σταύρο μου, θα πρέπει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι μιας ομάδας που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Είναι κλασική συνταγή Σαχτάρ, αυτή δηλαδή που έχουμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια.
0: Μπράβο. Αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια δεν την πολύ βλέπουμε, είναι αλήθεια. Αλλά όσοι έχετε την κλασική εικόνα της Σαχτάρ, αυτό θα δείτε και σήμερα. Δηλαδή,
1: είναι λίγο σαν παράδοση αυτό.
0: Ναι, δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο χειρότερη από αυτή τη μεγάλη Σαχτάρ που θυμάστε πριν από 10 χρόνια, που ειδικά στην έδρα της, όποιος και να πήγαινε, δεινοπαθούσε. Δηλαδή, μιλάω και για πολύ μεγάλα ονόματα. Αλλά έχει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Πώς λέμε ότι η εθνική Ολλανδία παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια.
1: Μπράβο.
0: κάπως έτσι, όχι το ίδιο ποδόσφαιρο με την Εθνική Ολλανδία, αλλά με το ποδόσφαιρο που έπαιζε πριν από χρόνια η Σαχτάρ, προσπαθεί και κυρίως το καταφέρνει συνήθως, παίζει και αυτό και σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, πολύ Λάτιν στοιχείο, πολύ ποιότητα με την μπάλα στα πόδια, ταχύτητα στις αντεπιθέσεις. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι τέτοιου τύπου ομάδες ταιριάζουν στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Το είδαμε δηλαδή και πέρυσι να συμβαίνει με τη Samsung Sport, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Ευρώπη, ακόμα και με τη Φιωρεντίνα, όπου έκανε δύο μεγάλα διπλά η ΑΕΚ. Δηλαδή, το να βρίσκεται η ίδια στη θέση ότι θα πρέπει θεωρητικά να αμυνθεί και να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο δεν είναι πάντοτε εναντίον της. Τώρα θα δούμε πώς θα επιδιώξει ο Νίκολιτς να εκμεταλλευτεί τον χώρο που θα βρει σίγουρα η ομάδα του στις αντιπιθέσεις. Και λέω σίγουρα γιατί με τον τρόπο που παίζει Σαχτάρ θα υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα. Το πώς θα το καταφέρει λοιπόν είναι ένα στοίχημα για τον Νίκολιτς και αυτό θα επηρεάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την ενδεκάδα. Mm-hmm. Σίγουρα από τη μέση και πίσω δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα δούμε τον Μπρινιόλι στο τέρμα, ο οποίος ούτως ή άλλως έχει κερδίσει τη θέση. Ο Στρακώσα έμεινε και στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία. Οι τέσσερις μπροστά του και αυτοί είναι ακλόνητοι. Ο Ρότα με τον Πίλιο στα μπακ και ο Ρέλβας με τον Μουκουντή στα στόπερ. Ο ένας από τους δύο στα χαφ, δεδομένα και ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην Ικέτη, η Λάσκ, θα είναι σίγουρα ο Μαρίν. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν το πρώτο ερωτηματικό είναι αν δίπλα στο Μαρίν θα επιστρέψει ο Βιτάλης ή θα μείνει εκεί ο Κάιρινεν, ο οποίος έκανε μια καλή εμφάνιση και αυτός, γιατί η ανεμφάνιση του Κουτέσα του Σάββατο με τον Όφη το επισκίασε, αλλά και ο Φιλανδός ήταν αρκετά καλός. Μία λοιπόν επιλογή θα είναι αυτή, μάλλον ένα ερωτηματικό θα είναι αυτό, και το άλλο είναι το ποιος θα είναι αυτός ο περιβόητος παρτενέρ του Λούκα Γιώβιτς, δεδομένου ότι ο Βάρκα είναι στην αποστολή μεν, προπονείται κανονικά όπως είπε και χθες ο Νίκολιτς, θαυμάζοντας μάλιστα το πείσμα του και την προσπάθειά του να προλάβει, αλλά επειδή δεν θα έχει σήμερα τη δυνατότητα να ξεκινήσει βασικός, περιμένουμε να δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει εκεί. Η μία επιλογή είναι να βάλει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος θα προσφέρει και τρεξίματα και δυνατότητα για pressing, να μην δηλαδή να παίξει αυτό το τυπικό ρόλο του δεύτερου επιθετικού με τον Κοϊτά στο αριστερό άκρο και τον Μάγκερ δεξιά. Είτε θα δούμε, εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο, Σταύρο μου, δεν ξέρω, μου σχολήθηκε να σου πω την αλήθεια για λίγο, ότι μπορεί να δούμε βασικό το Ζουμκόφ, γιατί είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή που μπορεί να τη λάβει υπόψη του ο Νίκολιτς, ότι θα τεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με μια ομάδα στην οποία αγωνίστηκε πολλά χρόνια. Προσφέρει στοιχεία που ταιριάζουν στον αντεπιτεθεί, δηλαδή η ΑΕΚ, το να μπορέσει να φύγει στην κόντρα ή να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Γιώβιτς. Αν τελικά γίνει μια τέτοια επιλογή και δούμε τον Ζουμκόφ στα δεξιά, θα πάει ο Κοϊτά αριστερά και θα δούμε τον Μάγερ πίσω από τον Γιώβιτς. Αυτά τα δύο ενδεχόμενα νομίζω είναι τα επικρατέστερα, στο πούμε έτσι, για την ομάδα που θα δούμε το βράδυ. Κατά τα άλλα,
0: με βάση τη σκέψη που έκανες και την άποψη που έχεις και εσύ, όπως και όλοι μας νομίζω, ότι θα βρει χώρος η ΑΕΚ για να προσπαθείς να βγάλετε επιθέσεις, το σενάριο του Γκατσίνοβιτς ακούγεται πιο συμβατό σε αυτό το πλάνο.
1: Ναι. Ναι, το σενάριο Γκατσίνοβιτς προσφέρει περισσότερο pressing, γιατί αυτό είναι αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη
0: ποιότητα. Και pressing και με την ταχύτητά του να βγει στην κόντρα πιο εύκολα. Δηλαδή.
1: Εντάξει, και ο Ζουμκόφ δεν τον λες αργό, και το Ζουμκόφ δεν τον λες αργό.
0: Ναι, απλά, παιδί μου, απλά ο Ζουμκόφ θα πάει στο πλάι, δεν θα πάει ω δεύτερο.
1: Έχει το πλεονέκτημα ο Γκατσίνοβιτς, ότι έχει και το παρελθόν στην ΑΕΚ, έχει παίξει και πέρυσι. Θυμίζω και στα δύο παιχνίδια, και στη Σαμσούντα και στη Φλωρεντία που έκανε διπλά η ΑΕΚ, ο Γκατσίνοβιτς ήταν βασικός. Και μάλιστα στη Φλωρεντία ήταν και σκόρερ.
0: Και σε βοηθάει να αλλάξεις και σχηματισμό χωρίς να κάνεις αλλαγή.
1: Σωστό, υπάρχει και αυτό το στοιχείο, ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τον κόσμο που σου είπα και πριν, υπάρχουν 5 σημεία συνάντησης εδώ στο Λονδίνο για να μαζεύονται οι φίλοι της ΑΕΚ και είναι τόσα πολλά γιατί είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ο μεγάλος όγκος θα συναντηθεί στην πλατεία Πικαντήλη στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Έλα, δεν θα μιλήσω πλατεία Πικαντήλη τώρα. Πικαντήλη, σκουράρ και τέτοια.
1: Εγώ δεν τα παίζω. Τα με λέει μετά ο Νικολογιάννης τουρίστα, άμα τα λέω με διεθνείς ορολογίες. Λοιπόν, ναι, και από εκεί θα κινηθούν για το γήπεδο. Το γήπεδο δεν ξέρω πόσοι το έχουν επισκεφθεί. Είναι φοβερά ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, τυπικό αγγλικό γήπεδο. Φαντάζομαι, το είδαμε δηλαδή εμείς χθες άδειο και αισθανθήκαμε ένα μικρό δέος. Φαντάζομαι πως θα είναι γεμάτο.
0: Πήγαινε λίγο πιο βόρεια να δεις το καλύτερο γήπεδο.
1: καλά, αυτό το διαστημόπλιο είναι. Αυτό το γήπεδο τώρα, τότε να μου εννοείς εσύ, καμία σχέση με τα κλασικά.
0: Γι' αυτό δεν είναι έδρα, λέω εγώ, αλλά...
1: Βέβαια, βέβαια από το να βλέπω αυτά τα Ελενίτ που έχουν στην οροφή εδώ στο Stamford Bridge, δηλαδή ο Ντάμα Μπράμοβιτς πέρασε από εδώ...
0: Να σου πω κάτι, και εσύ τώρα να είσαι λίγο τέτοιο, χαμηλά το βλέμμα. Γιατί έχεις τσικώσει ψηλά το κεφάλι, δεν στα λένε. Χαμηλά, κοίτα.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι φοβερά χαμηλοτάβανο, να σου το πω έτσι. Δηλαδή και να μην θες το να το παρατηρείς. Αλλά είναι φοβερή
0: έδραση. Ιστορικό γήπεδο, δεν το συζητάμε.
1: Μια εμπειρία για να παίξουν οι παίκτες της ΑΕΚ.
0: Τι μας περιμένεις να δεις?
1: Τι μάτς περιμένω να δω? Περιμένω να δω ένα μάτς βάσει των όσων είπαμε νωρίτερα. Στο αγωνιστικό με την ΑΕΚ να προσπαθεί να ελέγχει το ρυθμό, να μην ευνηδιαστεί, να μην φάει γρήγορα γκολ. Και αν το καταφέρει αυτό, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος και το καταφέρει αυτό, νομίζω θα αυξάνει και τις πιθανότητες της να πετύχει η ίδια ένα γκολ στην αντεπίθεση. Επειδή η Σαχτάρ είναι μια ομάδα που παίζει με τον τρόπο που αναλύσαμε νωρίτερα, και επειδή και η ίδια αντιμετωπίζει αυτό το match, τα κατά ψέματα, ως το πιο βατό που θα βρει στη League Phase, άρα θα την ενδιαφέρει μόνο η νίκη. Θεωρώ ότι εκεί είναι το μεγάλο σημείο κλειδί, δηλαδή για την ΑΕΚ, το να βγάλει το πρώτο διάστημα του αγώνα χωρίς να δεχτεί γκολ, να δημιουργήσει το έδαφος και την ψυχολογία ότι μπορεί στη συνέχεια να κάνει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι θα βρει τους χώρους, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τις προϋποθέσεις για να κάνει τις ευκαιρίες της. Έχει τους παίκτες και την κλάση μεσοεπιθετικά, mm-hmm. ειδικά, για να μπορέσει να βρει ένα γκολ και να πάρει στη χειρότερη περίπτωση την ισοπαλία.
0: Mm-hmm. Ωραία, για να καταλάβεις πόσο αμφίροπο θεωρείται το μάτς, είναι ισόπωσες αποδόσεις στη νίκη της Αστέρα και της ΑΕΚ. Ακριβώς όμως.
1: Ναι, εντάξει, τώρα παίζει ρόλο και η έδρα. Παίζει ρόλο και η έδρα. Ας πούμε ότι το μάτς ουσιαστικά γίνεται σε ουδέτερο, γιατί ναι, μεν η Σαχτάρ το έχει δηλώσει για έδρα σε όλα τα παιχνίδια του Champions League, αλλά δεν έχει δώσει άλλα παιχνίδια του Champions League. Θα είναι και για αυτούς το πρώτο.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό στις αποδόσεις.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλή συνέχεια στον Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο και το βράδυ 10 η ώρα θα περιγράψει για τον Big Win Sport FM την αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, αρχίζει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα.

Σαν για κάτι παραπάνω έχει αρχίσει το Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα, χωρίς τερματά στο 0-0. 2-10-95-79-283-4-5. Οι γραμμούλες ανοίγουν πλέον για όλους εσάς. Σε λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Διονύση Ρεσίλα.

Έχει και τέσσερα παιχνιδάκια σήμερα για την Champions, καθώς το κύριο Πιάτο Σαλονσκή ήταν χθες. Νόρις, Southampton, Portsmouth, Sheffield και ο Queen's Park Rangers με Derby και Lincoln West Ham. Παιδιά, λέει, τι συγκρίνεται και τι είναι αυτά που λέτε. Είναι μάτς ειδικών συνδικών σε άδειο γήπεδο. Ακριβώς. Επειδή είναι σε άδειο γήπεδο και επειδή δεν παίζει στην φυσική της έδρα γήπεδοχος ομάδα, είναι ειδικό συνδικών. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και επίσης για αυτό το λόγο λέμε ότι θα υπάρχει ουσιαστικά τόσο έντονο το στοιχείο των οπαδών της ΑΕΚ της εξέδρας που σίγουρα θα κερδίσουν σε εισαγωγικά αυτό που λέμε τη μάχη της εξέδρας. Επίσης λέει εδώ ο ίδιος φίλος ότι αν έβριζε με τη West Ham θα ήταν 2.000 οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ναι, θα ήταν αφενός λιγότεροι. Αφετέρου δεν θα έβρισκαν και εισιτήρια ανάμεσα στους φίλους της γηπεδούχου ομάδος για να καθίσουν οι Έλληνες που ζουν στο Λονδίνο, τέλος πάντων στην Αγγλία. Αλλά αυτό λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αλλά λέγαμε ότι ακόμα και σε ένα γεμάτο γήπεδο με μια αγγλική ομάδα να παίζει στη φυσική της έδρα, 10.000 κόσμος φιλοξενούμενης ομάδος είναι ικανός να κάνει βαβούρα και να ακουστεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει ατμόσφαιρα. Καλησπέρα Γιάννη, την Ράπεδα δεν μπορείς να τον δεις τον αγώνα που ρωτάς. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Μάριο τον Πολίτη.

Μου αρέσει που στέλνετε εδώ και tips για τον Μαραθιανό. Λέει κοντά στο Stamford Bridge υπάρχει σουβλατζίδικο και τα λοιπά. Λέει ο Κώστας. Ρε Κώστα, δεν θα πα στην Αγγλία για να φά σουβλάκι. Αν θέλω πιθανότατα τα δικά μα εδώ είναι καλύτερα, αφετέρου πα σε μια ξένη χώρα να δοκιμάσει εκεί και τι γεύσει τη χώρα. Να φωνάζει εδώ. Νέαρχο για Fish and Chips.

Πάνω από το μάτς των πιτσιρικάδων της ΑΕΚ, ενώ δεν έχω δει φάσεις, μόνο τα στατιστικά βλέπω. Είναι σχεδόν μοιρασμένη η κατοχή λίγο προς την Σαχτάρ Γέρνη. Έχει περισσότερες τελικές η ΑΕΚ, 3 τελικές με 2 της Σαχτάρ και από ένα κόρνερ οι δύο ομάδες. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 από το 19ο λεπτό. Εάν ξέρεις έστω και τα βασικά για την αγγλική κουζίνα, ξέρεις ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δοκιμάσεις τις γεύσεις της χώρας και αν τους ίδιους αναρωτήσεις αυτό θα σου πούνε, ναι, ήδη ρε παιδί μου, που έχουν 2-3 φαγητά συμπαθητικά, τα άλλα δεν είναι συμπαθητικά και οι ξένες κουζίνες είναι όντως πολύ καλύτερες. Λογικό είναι να θέλουν αυτό. Εγώ όμως που τρώω παράδειγμα κάθε μέρα σουβλάκι, θέλω εκεί να πάω και να φάω κάτι άλλο να φάω σουβλάκι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Επίσης, εντάξει, υπάρχουν κάποια πιάτα που είναι συμπαθητικά. Λέω εγώ, αλλά πεδίο, εντάξει, ως κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, πάμε με το τραγουδάκι σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ και με ανοιχτές γραμμές και με Διονύση Δεσύλλα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε επί Winsport FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τεχνική και μουσική και επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πάνος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ολυμπιακός Β' Άθενας Καλυθέα. Στο 20 λεπτό πλέον βρισκόμαστε, παραμένει το 0-0. Και η λαϊκή απέτηση γίνεται πραγματικότητα. Διονύσης Δεσίλας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, έχουν έρθει κάποια μηνύματα που κάνετε Δεσίλα, δεν μπορώ, θέλω να ακούσω Δεσίλα κτλ. Θα φαρμακοθώ και κάτι τέτοια.
1: Για το τηλεφωνικό, απλά επειδή είναι η συνέντευξη τύπου.
0: Το είπα, το είπα στην αρχή εγώ.
1: Ψαχνόμασταν πώς θα το κάνουμε, γι' αυτό ήρθα και νωρίτερα στο ΆΚΑ, απλά έχει πολύ κίνηση, φίλε.
0: Λογικό. Γι' αυτό σου είπα. Και στην αρχή λέγαμε να θέσει από εδώ και να αφήσει λίγο νωρίτερα, αλλά μετά βλέπαμε την καιρό και την κίνηση και λέμε, άστο καλύτερα, α το σιγουρέψουμε.
1: Είναι 4 ώρα να πούμε η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Και 5 ώρα ήταν αρχικά στο ΆΚΑ να γίνει. Το επόμενο θα γίνει στο Κοροπή 5.30.
0: Γιατί έχει αλλάξει αυτό?
1: Άλλαξε τώρα, δεν ξέρω λόγο.
0: Θέλω να πω, δεν είναι λόγω βροχή, λόγω μην καταπονεθεί ο αγωνιστικός χώρος και τα λοιπά με τη βροχή.
1: Όχι, αυτό, αλλά όπως και αν έχει, θα γίνει στο Κοροπή, αυτό είναι το θέμα. 5.30. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο προπονητής, θα γίνει και η προπόνηση, θα βγει και η αποστολή και να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός στο επόμενο μάτς. Αυτό με την Μπόρα Τσάβλη 8 παρατέρα του Ολυμπιακού Στάδιο. Επί της ουσίας με μια προπόνηση, γιατί έγινε ένα χαλάρωμα μετά τον ντέρμπι. Το ρεπό και τώρα το παιχνίδι αυτό.
0: Ουσιαστικά ναι, και η σημερινή προπόνηση δεν θα είναι σαν κόκκινο.
1: Όχι.
0: Οπότε και αυτή η χαλάρη.
1: Τώρα έτσι θα πάει. Τώρα επειδή για όλες τις ομάδες και αυτό και φυσικά για τον Παναθηναϊκό μέσα σε 20-25 μέρες θα έχει ο Παναθηναϊκός 8 παιχνίδια. Και ήταν Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο. Άρα τρίμηνο. Άρα λοιπόν η προπόνηση τώρα δεν θα είναι. Δεν μπορεί να σε ακούγει, να δεν γίνεται.
0: Ουσιαστικά δεν.
1: Φαντάζομαι ότι Σταύρο μου, μετά ο Παναθηναϊκός έχει τον Αστέρα Τρίπολη εδώ στο ΆΚΑ την Κυριακή. Την Τρίτη φεύγει για Καζακστάν. Είναι το παιχνίδι. Γυρίζει Παρασκευή και φεύγει Σάββατο για Βόλο. Γιατί έχει μάτσει και γίνει με τον Βόλο. Mm-hmm. Οπότε τώρα προπονήθησαν. Είναι στο πρόγραμμα αυτό όμως.
0: Ακριβώς. Και επειδή ακριβώς ήταν έτσι, έχει βγει το καλεντάρι, θεωρητικά το κάθε επιτελείο έχει κάνει τα κομμάτια του και έχει δει που πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην εκγύμναση, που στο χαλάρωμα, και με τι ρωτήσεων θα γίνει, σε τι κατάσταση, από φυσική κατάσταση βρίσκονται παίχτες. Όλα παίζουν το ρόλο του και πρέπει να το καταλάβουν οι φίλοι που έχουν μείνει λίγο στα παλιά, που λένε έλα μόνο να μην εβδομάδα γιατί κουράζονται κτλ. Πλέον παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τι παλαιότερα οι μετρήσεις και σε τι κατάσταση. Ακριβώς.
1: Είναι διαφορετικά τα πράγματα και άλλο το ποδόσφαιρο τώρα σχέση με παλιότερα. Είναι πολλά τα παιχνίδια, άλλες εντάσεις, άλλοι ρυθμοί. Δεν συζητάμε. Και κοίταξε, και όσο περισσότερο βάθος έχεις στο ρόστερ σου, τόσο το καλύτερο για να κάνεις μια διαχείριση. Δεν μπορεί, όταν έχεις τρεις μέρες παιχνίδι, δεν μπορεί να βασιστείς ένα ρόστερ 14-15 παιχτών. Πρέπει να ανοίξει κάπως. Mm-hmm. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε τώρα. Ας περιμένουμε την προηγούμενη σημερινή, να δούμε πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός αύριο. Θεωρώ εγώ ότι θα γίνει μια διαχείριση. Έτσι, κάποιες αλλαγές θα τις έχει η εντεκάδα. Δηλαδή, νομίζω εγώ, εκτίμηση, γιατί ξαναλέω, δεν είναι, πρέπει να δούμε την προηγούμενη.
0: Mm-hmm. Και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο θα φάνουν πολλά πράγματα, αλλά κάτι περισσότερο.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, κάτι. Η εκτίμηση είναι ότι οι εντεκάδες, οι δύο που θα δούμε με Μπόρατ και με Αστέρα. Θα έχουν κάποιες αλλαγές, τρεις, τέσσερις, θα το δούμε.
0: Λογικό είναι εσύ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πόσες αλλαγές μάλλον θα υπάρχουν αύριο συγκριτικά με αυτές τις επιλογές του ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, σωστά.
0: Για μένα περισσότερο ρόλο παίζει αυτό στο να προσπαθήσω να δω αύριο τι ενδεκάδα θα κατεβάσει ο Νίστρουπ παρά το Πέμπτη Κυριακή που έρχεται.
1: Μπορεί να αλλάξει κάτι, ξέρω να βάλει ένα στοβερό άλλο, ένα εξαιρετικό άλλο. Μπορεί διότι να χάσει κάτι να κάνει.
0: Διότι το Πέμπτη Κυριακή θα εξαρτηθεί και από τον αγώνα αύριο, όχι μόνο από το αποτέλεσμα, αλλά τι καταπώνηση θα έχει κάποιο παίκτη που ίσω τον υπολόγιζε και για την Κυριακή ή όχι. Ενώ σωστά. Τώρα υπάρχουν περισσότερε μέρε, άρα θεωρητικά θα είναι θέμα επιλογών κυρίω και όχι τόσο δυνάμεων.
1: Ναι, σωστά. Θα τα δούμε.
0: Mm-hmm. Άρα εσύ.
1: Τι δεν θες.
0: Ορίστε. Είδα.
1: Τι δεν θες.
0: Είδα και τα δύο και βόλεψε διότι ουσιαστικά όταν Ο Ολυμπιακός έκανε την αντεπίθεση του, είχε τελειώσει σχεδόν το μάτς και στο Βελιγράδι, οπότε ξέρεις, μπορούσες να δεις. Δεν έχω δει πολύ Champions League, διότι ακριβώς έτσι όπως πήγε το παιχνίδι του Ολυμπιακού,
1: το σε κρατούσε.
0: Ναι, αυτό θα σου κρατούσε το μπάσκετ, οπότε. Ενώ αν ήταν όπως το παιχνίδι στο Βελιγράδι και του Ολυμπιακού. Ξέρεις, θα έκλεβες, ναι, θα γύρισες λίγο εδώ.
1: Επειδή μου, εγώ ξέρεις τι έπαθα, έβλεπα τον Παναθηναϊκό έτσι στο μπάσκετ. Κάποια στιγμή ξέρεις, ανοίγω στο κινητό να δω πώς είναι ο Ολυμπιακός. Και βλέπω είναι στο πλήν 24, λέω τι γίνεται. Ξαφνικά μετά από λίγο το ξαναβάζω, να δω λίγο και βλέπω έχει μειώσει σε 9.
0: Ναι, όχι, εγώ τα βλέπα παράλληλα. Ένα σε μεγάλη οθόνη, ένα σε πιο μικρή. Έχει αρχίσει έτσι και ο Ολυμπιακός με 27 ήταν το σκορ και τα λοιπά. Έβλεπε ότι δεν πήγαινε καλά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ακόμα και όταν ήταν πίσω, που δεν κάνεις τη διαφορά μέσα σε 3 λεπτά. Το πήγαινε βήμα, δηλαδή πήγε στους 15, μετά σταθεροποιήθηκε στους 12, στους 10 και στο τελείωμα της τρίτης περίοδου. Δηλαδή, έβλεπες ότι γυρίζει το μάτι, ότι έβλεπες και τη Βαλένθια όσο περνούσε ο χρόνος τα τελευταία 6-7 λεπτά να έχει πολύ κακές επιλογές και φαινόταν από το momentum ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το γυρίσει. Δηλαδή, όταν κρίνεται βέβαια σε ένα σουτ, δεν λες αν θα το γυρίσει ή όχι, αλλά φαινόταν ότι το μάτι έχει ζουμί, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός να το πει 28 είναι...
0: Συγκλονιστικό, δεν υπάρχει.
1: Συγκλονιστικό και δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Έτσι θα γίνει μια φορά, γι' αυτό είναι τρομερά σπάνιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός, φίλε, εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο γρήγορα η ομάδα έχει αφομοιώσει το αμυντικό στυλ τουλάχιστον που θέλει ο Μπράντοβιτς. Μιλάμε για συγκλονιστική άμυνα και χθες.
0: Και νομίζω έχει διασφαλίσει κάτι ο Παναθηναϊκός που δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αγχώνει τόσο τον κόσμο του. Δηλαδή ξέρει ότι.
1: Αν πέσει καλή άμυνα,
0: ναι, και ξέρει
1: ότι
0: με το που θα πάρει κάπως τη διαφορά. Ενώ με τον παιχνίδι του Αταμάν πολλές φορές έπαιρνε και έχανε διαφορές. Ή και τον άποδο, έτσι να πίσω και τις γυρνούσε. Γιατί ήταν το παιχνίδι του τέτοιο. Εδώ ξέρεις, βλέπεις μάλλον μέχρι τώρα ότι σε περίπτωση που γίνει οδηγός ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, μετά έχει τον τρόπο του να μην αγχωθεί.
1: Ναι, κοίτα, θα υπάρξουν και ντέρμπι, έτσι, που θα πάνε στο όριο προφανώς.
0: Επίσης,
1: αλλά μέχρι τώρα έχει γίνει αυτό που λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα υπάρξουν ντέρμπι, αλλά αυτό δεν θα πάρει 15-20 πόντους διαφορά και θα τη χάσει.
1: Ναι,
0: αυτό λέμε, ότι όταν θα μπει στις δράγες το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, πολύ δύσκολα πλέον θα το χάσει. Επίσης, ωραίες στιγμές ήταν και η συγκυρία τέτοια. Και η υποδοχή ο Μπράντοβιτς και η υποδοχή Μοντέρο. Και του Μοντέρο που γύρισε.
1: Μοντέρο δεν το είδα, μισκοπνώτα ο Μπράντοβιτς.
0: Επίσης αποθεώθηκε και τα λοιπά, ξέρεις, γύρισε τώρα το μεγάλο σου αστέρι. Πρώτη φορά παίζει στην έδρα που μεγαλούργησε και γαλοχύθηκε. Γενικά η βραδιά χθες είχε πολλά ωραία πραγματάκια. Είχε ωραία πραγματάκια και στο Champions League, που δυστυχώς το είδαμε
1: στα τραπέζια.
0: Η πλάκα είναι ότι ενώ ήταν πίσω, το γυρίζει, κάνει τη βλακή όλη, και γίνεται το 3-3. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται ρε όλη. Έχει δει την αποβολή πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, δεν την
0: να πούμε στον κόσμο.
1: Έχω ακούσει, μου έχουν πει. Αλλά
0: να
1: δεν
0: πούμε
1: δεν
0: και στον κόσμο, γιατί εμείς καλά τα λέμε. Από 2-0 το γυρίζει η Μπάγκεν, το κάνει 2-3. Κάνει ένα φάουλο όλη που είναι για κάρτα. Και χωρίς να υπάρχει εκνευρισμός, δηλαδή δεν ζήτησε κάποιο τα αρέσει να ξέρει να πάρει καμιά κοκορομαχία. Έχει την μπάλα έτσι χαλαρά στο χέρι και φεύγει προς τα πίσω και γυρίζει και πετάει την μπάλα στον παίκτη της Βίγκινγκ που του έκανε φάουλ. Δεν έχει γίνει κάτι, εκτός αν το έχει πει κανένα πιτελέκι από μακριά, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει γενικότερα ένταση. Και οπότε στα καπάκια δεύτερη κίτρινη και αντίο.
1: Αυτό. Επίσης.
0: Καλά, ναι. Απλά θέλω να σου πω, άμα δεν υπάρχει, παιδί μου, αν είναι πάνω στα νεύρα, να πεις κακός, αλλά.
1: Και η Μπρίζ περάσει το διπλό.
0: Η Μπρίζ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, αν και σας έχω πει για την Ίντερ, έτσι. Να εξηγούμαστε. Ναι, ρε, ακριβώς γι' αυτό είναι εντελώς ανισόρροπη ομάδα. Φοβερό διπλό της Μπάρτσα, που αν και στην αρχή δεν προηγήθηκε, τελικά έκανε τώρα 4 πολύ εύκολα και με μια φοβερή, δεν ξέρω, πρέπει να δείτε την τρίπλα ραμπόνα που έχει κάνει ο Γιαμάλ, κάνει τρίπλα μαζί με Τσαλιμάκι. Δεν υπάρχει ο τύπος. Τέλος πάντων, ωραία τα πραγματάκια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Διονύση μου, μπορείς να μου πεις ποιο τραγούδι είναι αυτό, γνωρίζεις?
1: Όχι, να έχει άκουσα κάτι μπουζούκια.
0: Και... μπράβο, και εγώ και ταράχτηκα, αλλά...
1: μου θύμισε λίγο Βασίλειο Τερλέγκα.
0: Ναι. Είναι, είναι Έλληνας καλλιτέχνης.
1: Έλληνας.
0: Με αγγλικό στίχο, ναι. The Yesterday, Παύλος Σιδηρόπουλος. Άκου λίγο φωνή.
1: Παύλος.

0: Άμα προσέξει τη φωνή, και στην αρχή δεν πάει ο νου σου, αλλά άμα το ξέρει και το προσέξει, νομίζω.
1: Είπα εγώ το Σιδηρόπουλο, το έλεγα. Φίλε, εγώ παππού.
0: Όχι, όχι, δεν είπε, όχι, δεν είπε τη φωνή, είπε στην εισαγωγή. Εντάξει, μην
1: είναι. Όχι, ναι. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να τα ακούσω, είναι αλήθεια. Και είναι παραγγελιά τη Πανούτσου. Α, όχι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα.
0: Α, ξέρω, αν έρχεσαι ότι άρεσε την Κωνσταντίνα, γι' αυτό έγινε παραγγελιά.
1: Α, το βάλε.
0: Λοιπόν, σήμερα τι βλέπει Champions League.
1: Έχει για πάμε λίγο.
0: Δεν έχω
1: μπροστά μου, γι' αυτό. Κοίτα, βλέπω Λίβερπουλ αντίδραση.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν τώρα και μέσα στη Λίντσερ. Δεν.
1: Πόσο να δίνει, δεν έχω δει.
0: Χαμηλά δίνει, γύρω στα 40 δίνει, αλλά δεν. Ναι, λογικά θα κερδίσει τώρα. Αν δεν κερδίσει. Καλά, μην δώσουμε ρε παιδί μου τώρα τα κόμματα, θα δώσουμε στην πορεία τα προγνωστικά. Έχει ωραίο ματσάκι νωρίς, δεν ξέρω αν θα προλάβεις βέβαια εσύ τώρα με προπονήσεις και τα λοιπά. Το Feyenoord Como είναι ωραίο ματς στις 8 παρατέταρτο, όπως και τη Liverpool είναι 8 παρατέταρτο, γι' αυτό τα λέω έτσι μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βράδυ, φίλε, σου λέω, έχει ένα στο Villa Fener ωραίο, ένα Bodo Glimt Dortmund Festival Long Goal.
1: Εγώ.
0: Betis Porto. Ναι. Σλόβαρ Μπρατισλάβα στο Στουτγκάρδε και στο τέλος έχω αφήσει τα δύο τα καλά. Είναι το Ρώμα Ρεάλ.
1: Και εσύ τι πάρει, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Γκολ και τα δύο.
0: Εάν δεν υπήρχε ΑΕΚ, θα έβλεπες City Παρί, θα έβλεπες Ρώμα Ρεάλ, θα έκανες το λεπτό προς λεπτό.
1: Το λεπτό προς λεπτό.
0: Ναι.
1: Επειδή μου αρέσει να το λεπτό προς λεπτό, θα τα βάζα και όλα
0: και
1: τα
0: φεστιβάλ. Και εμένα και μόνο εάν έβλεπα ότι γίνεται χαμός. Στο City Πάρη παράδειγμα, θα το γυρνούσα. Τέλος πάντων, επειδή έχω τάξει στον κόσμο ότι θα βγάλουμε και γραμμές, πάμε να βγάλουμε έτσι ένα-δυο όσους προλάβουμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς.
2: Γεια σου, Σταύρο.
1: Τι γίνεται.
2: Ο συναυλίας που κάνετε.
1: Καλά.
0: Συγγνώμη, να διακόψω, συγγνώμη τώρα. Δεν καταλαβαίνεις τον Σιδηρόπουλο και καταλαβαίνεις ακροατή από το καλησπέρα.
1: Ρε φίλε, άκουσα τη μουσική αυτή. Πού να πάει το μυαλό μου, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Αλήθεια σου λέω.
2: Ναι, ναι.
1: Τι
2: γίνεται. Εγώ δεν το έχω ακούσει, παρόλο που ασχολούμαι. Τι κάνετε, παιδιά, καλά.
0: Μια χαρούλα.
1: Καλά.
2: Καλά. Γιονίση, αύριο είναι στη. Ποιο το δείχνει, το δείχνει το BWIN Sport TV.
1: Όχι, όχι, Ματζέντα. Προεκοσμοτέ.
2: Προεκοσμοτέ, ναι. Πιστεύω αύριο θα κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Πρέπει να βγάλει αντίδραση τώρα πάντα εγώ.
2: Πρέπει να βγάλει αντίδραση, ναι. Εγώ πιστεύω ότι θέλω να παίξουμε με ένα αμυντικό χαφ εξάρι, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει αυτό το σύστημα με καλές ομάδες στα ντέρμπι, δεν ξέρω. Εντάξει, με κάποιες ομάδες με πιστεύεις εδώ να παίξει επιθετικά. Αλλά πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος
0: θα έχει
2: ρόλο.
0: Λίγο πιο δυνατά να έχετε την καλοσύνη. Με δυσκολία σας ακούμε.
2: Νομίζω ότι ο Καμαρά πρέπει να παίζει με τον Κάγκουα. Με οποιοδήποτε άλλο.
1: Δεν μπορούσε ο Κάγκουα τώρα γι' αυτό. Δεν μπορούσε λόγω του πυρετού που είχε.
2: Ναι, ναι.
1: Λυσικά στις προπονήσεις.
2: Γιατί έχω δει ότι είναι λίγο επίφοβος, επικίνδυνος ο Καμαρά. Όχι, δηλαδή κάνει κάποιες όμες οι οποίες στοιχίζουν στην ομάδα.
1: Έκανε λάθος το
2: Καμαρά. Ήταν και με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν καλός. Και μάλιστα
1: όχι,
2: το είχε και προπονητής και τον έβγαλε. Έκανε καλές επεμβάσεις στο παιχνίδι ο προπονητής. Τώρα δεν μας βγήκε, εντάξει, ένα ήμουν από τους λίγους που πίστευε ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι και ότι μπορεί να χάσουμε. Δηλαδή
1: είναι δύσκολο από τους λίγους στο αντέρμπι ήταν, δηλαδή. Άμα δεν είναι δύσκολο
2: αντέρμπι. Θέλω να πω δηλαδή γιατί όλοι λέγανε ότι εντάξει ο Παναθηναϊκός είναι σε momentum και τέτοια, αλλά καθίστε ρε παιδιά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά σαν αντέρμπι.
2: Ε?
1: Δεν υπάρχουν αυτά σαν αντέρμπι, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι. Ναι, δεν είναι παιχνίδια διαφορετικά. Μπορεί να κρυφθούν σε μια λεπτομέρεια, μπορεί να κρυφθούν στο πάθος, όπως και έγινε στο Παρισχέδιο.
2: Όπως και έγινε,
1: ναι.
2: Κοίταξε, πιστεύω δηλαδή ότι αύριο πρέπει οπωσδήποτε να κυνηγήσουν γιατί παίζουν και τα σκόρ. Όσο περισσότερο σκόρ να κερδίσουν, βέβαια.
1: Όχι, αυτό πρέπει να πάρει νίκη ο Παναθηναϊκός αύριο και βλέπουμε το σκόρ.
2: Ναι, είναι στο ΑΚΑ. Πώς πάνε τα εισιτήρια, έχει κόσμο, θα έχει κόσμο. Είναι δεδομένο βέβαια και του καιρού,
1: έχει κόσμο. Τώρα δεν έχω ρωτήσει τώρα τελευταία μας που πώς πάει η κίνηση. Θα μένει και τι καιρό θα κάνει αυτό το θέμα τώρα.
2: Νομίζω ότι θα έχει καλό καιρό κάποια στιγμή από το μεσημέρι αύριο. Και κάτι τελευταίο να πω για το μπάσκετ. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, βέβαια. επιθετικά αφήσαν αμυντικά, ας πούμε. Πήγε καλά βέβαια στο μπάσκετ με την Παρτίζαν, αλλά η Παρτίζαν είχε πολλά ελεύθερα σουτ και πολλά λεγά που τα χάσε. Δηλαδή κάποιες άλλες ομάδες μπορεί να μην τα χάσουν.
1: Δεν είχε τόσο ελεύθερα. Είχε κάποια ελεύθερα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν παίρνει καλή άμυνα και τον κουράζει τον αντίπαλο, ακόμη και κάποια ελεύθερα που θα βγάλουν μετά, αν είναι κουρασμένοι, μπορεί να τα χάσουμε.
0: Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Κάτι κάνει κι αυτός.
2: Ναι, σίγουρα. Και στην έδρα του κιόλα
1: έγινε. Είχε να κερδίσει και ο πολλά χρόνια.
2: Ναι, 15 χρόνια ήταν ακτιβής. Τόσα πολλά, ρε παιδιά.
1: Ναι. Το 10. Ναι, ναι.
2: Να είστε την υγεία, παιδιά, χάρηκα που τα πάμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να έχω τον χρόνο να τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, ισχύει αυτό που λες, Διονύση, ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού χθες, όταν, ναι, γιατί τα ελεύθερα που έχασαν οι Σέρβοι ήταν όντως από τη μέση του αγώνα και μετά που έβγαινε η κούραση.
1: Γιατί δεν μπορούσαν όταν τους πνιγείς και δεν μπορούν, ξέρεις, κουράζονται, θολώνουν, θα χάσουν και κάποιες ελεύθερα. Επίσης πολύ καλός ο Φάλκστες.
0: Νομίζω, ναι, ότι ήταν η καλύτερη του εμφάνιση μετά, ναι, από το μακροχρόνιο, με τα μακροχρόνια που σέδωσε τον τραυματισμό. Δηλαδή είχε μεν κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές, αλλά ήταν πιο πολύ για να βρει ρυθμό. Χθες, αν έβλεπες αυτόν τον παίχτη, δεν θα έξερες ότι έχει να αγωνιστεί, ρε παιδί μου, αρκετό καιρό σε ψηλό επίπεδο.
1: Και αμυντικά και επιθετικά ήταν καλός. Δηλαδή και αμυντικά που ακολουθούσε κάποιες φορές και στις αλλαγές των γκάρντ. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και επιθετικά πήρε και γκολ φάουλ και από κάτω το καλάθι. Δηλαδή ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, και εξής και μοίρασε έξω και προσπάθησε να πάρει επιθέσεις. Ήταν νομίζω ένας φάουλ που δείχνει να ξεπερνάει σιγά σιγά την μακροχρόνια απουσία του. Λοιπόν, μένει στην παρέα, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο που θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας με το Διονύση.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Παράδομαι με τον Διονύση Δεσύλλα και να πω ότι ξεκαθαρίστηκε μέσω του ανεξάρτητου ρυθμιστή ποδοσφαιρικών θεμάτων ότι η προλήκτρωτη επίθεση της City αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Δηλαδή δεν θα χασομερίσουμε και πολύ. Για να δούμε την Μπελγενέση με αυτή την υπόθεση. Διονύση, είσαι μαζί μας.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Μπαμπαμ.
1: Μπαμπαμ, κατευθείαν.
0: Ναι, μόνο τώρα. Δεν γίνεται να κρέμεται όλο αυτό τώρα για να. Πόσο να ξεχυλώσει. Δηλαδή και οι παίκτες που παίζουν και οι σύλλογοι να ξέρουν να κάνουν τα κουμάντα να δουν τη Μπελγενέση. Έχει βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, ο επικεφαλής που έκανε κάτι δηλώσεις έστειλε σαφές μήνυμα στην αγγλική κυβέρνηση πως οποιαδήποτε παρέμβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση λέει, θα οδηγήσει και εκείνον σε παρέτηση. Δηλαδή, είχε ακουστεί κάτι τοποθετήσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσπάθησε να κατασκευάσει τις αποστάσεις από το ζήτημα, αλλά. Τόνισε πως θα είναι κακό να απομακρυνθούν οι Άραβες επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση που τιμωρηθεί βάναυσα το κλαμπ του Μάντσεστερ. Η λέξη κλειδί είναι το βάναυσα. Δηλαδή από τη μία είναι να τηρηθούν οι νόμοι, από την άλλη θα πληγεί το συμφέρον του ενός ή του άλλου. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Και το ένα και το άλλο.
1: Να τα δύο, φίλε, ακριβώς.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Πάμε σε γράμμα. Χαίρετε. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν μας ακούει ο φίλος νομίζω, οπότε δεν. Διονύση, τι μας περιμένεις να δεις αύριο, μια και σε έχω εδώ στην παρέα.
1: Κοίταξε να δεις. Εξουπανίμεις το παγόρι, έτσι. Δηλαδή, είναι από τα μάτια τα οποία τα κυκλώνεις. Λες εντός έδρας με την πόρα, τα κυκλώνεις. Δεν σημαίνει ότι θα πας χαλαρά και γράφει ψηλού, ίσα-ίσα. Περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση κυρίως του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι θα έχει απέναντι μια ομάδα η οποία κατά κύριο λόγο θα αμυνθεί. Οπότε πρέπει να βρει τις λύσεις. Φυσικά πρέπει να είναι και σοβαρός, θα μετώπισαν σε ποια κόντρα κτλ. Και ξαναπέξω πάνω εγώ.

0: ο Παναθηναϊκός, είχε έρθει ένα-ένα, έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να πάρει την υγεία. Το θέμα είναι να βγάλει μια αντίδραση μετά την ήττα του ντέρμπι. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα έχει την μπάλα, την Μπόρας κατά κύριο λόγο θα μείνεται και θα πρέπει να βρει ο Παναθηναϊκός τις λύσεις για να κάνει τη δουλειά του.
1: Αν ποντάρεις ένα ευρώ, θα ποντάρεις με δύο επιθετικούς σχηματισμό?
0: Πιστεύω με έναν.
1: Με έναν πάλι λες,
0: Με ένα ευρώ όμως τώρα τι να...
1: Περίμενε καλά, θα σου πω, δεν με νοιάζει ο ποντάρισμος, το ποντάρισμα, αλλά μας νοιάζει το τι βλέπεις, τι αγωνιστικό πλάνο βλέπεις να...
0: Πιστεύω με ένα, αλλά εκτίμηση είναι αυτό, ξαναλέω,
1: ότι γίνει
0: ακόμα δοκιμές. Επειδή τα τελευταία αρκετά παιχνίδια πάει με αυτό 4-2-3-1 πάνω, εγώ δεν νομίζω ότι θα το αλλάξει τώρα.
1: Όντως, τώρα βέβαια.
0: Τώρα μέσα στο παιχνίδι να κάνει κάποια έτσι.
1: Καλά, αυτό εντάξει. Απλά με τη λογική, ρε παιδί μου, τη κλειστή άμυνα που περιμένει να την αντιμετωπίσει, ίσως να θέλει να γεμίσει, ξέρεις, και προς περιοχή και να μην.
0: Τις κάποιες φορές αυτό σου γυρίζει την μπούμερα. Δηλαδή κάποιες φορές να βάλει δύο επιθετικούς.
1: Ναι, γιατί θα είναι κλειστή άμυνα, άμα με βάλει πολύ κόσμο μέσα.
0: Ναι, μπορεί να θες να χάσει περισσότερο. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρεις τίποτα. Είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Έγινε πολύ σωστή κουβέντα για όλες τις ομάδες να παίζουν με δύο ή με έναν, ανάλογα με το τι. Τώρα ξέρεις, κάποιες φορές μέσα στο παιχνίδι, όταν θέλεις να ανοίξεις μια άμυνα και θες να βάζεις και λίγο ύψος και στην επίθεσή σου με κάποια γεμίσματα, το κάνεις. Το κάνεις. Νομίζω πάντως ότι θα πάει, δεν θα αλλάξει το σύστημα. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Να δούμε.
1: Ναι, όντως θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι είναι 8 παραδέρατο μα, έτσι είναι νωρίς.
1: Βολεύει νομίζω, ειδικά αν ο καιρός είναι και πολύ καλός, ξέρεις τώρα είναι άλλο.
0: Δεν έχω δει καιρό, αύριο να εξηγηθεί.
1: Κάτσε, όχι, να κοιτάξω όμως τώρα δεν είναι.
0: Για κάτι,
1: δεν,
0: λίγο,
1: δεν είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν, όχι, αύριο θεωρητικά είναι καλύτερος ο καιρός. Κάτι είναι φώσεις, κάτι τέτοια, όχι βροχή. Από ό,τι βλέπω.
0: Καλό αυτό.
1: Οπότε θα βοηθήσει την κατάσταση.
0: Κάνει και το νέο χορτάρι.
1: Α, σωστό. Ναι, που είχε αντικατασταθεί.
0: Ναι, το χειμερινό, το νέο χορτάρι. Εντάξει.
1: Έτσι, χωρίς σε χειμπερνό και σε θερινό.
0: Το χορτάρι, ναι. Mm-hmm. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Στην πρώτη διακοπή το αλλάζουν. Για τους καιρούς, για τον καιρό.
1: Πόσο έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, παλιά θυμάμαι. Όχι το.
0: Δεν υπήρχαν αυτά.
1: Παλιά μόνο κάτι παλώματα είχαμε. Πού θα έχει λακκούβες και πού θα έχει κόμμα.
0: Θυμάμαι εγώ, δεν θα σε πάω πολύ παλιά. Μάλλον πρώτα θα σε πάω πολύ παλιά. Θυμάμαι ένα μάτσο που είχα δει πιτσερικά στη Super Cup Παναθηναϊκός ΑΕΚ Αύγουστο μήνα. 3-0 ο Παναθηναϊκός. Με το ΑΕΚ να είναι σε. Είναι κίτρινο,
1: είναι καμένο.
0: Καμένο. Και θα σε πάω πιο μετά. Το είχα κάνει αυτό το μάτσο με το Σιδήρο Σταβάρα τότε που είχαμε κάνει μετάδοση. Φιλικό του Παναθηναϊκού, νομίζω με την Τζένοα στο ΑΕΚ Πρόβα Τζενεράλε. Και είχε. Ο ΑΕΚ έβγαζε κομμάτια. Είναι, δηλαδή ήταν και επικίνδυνο για τους παίκτες. Θυμάμαι με. Ρε παιδί μου, είναι σαν να. Πώς είναι στη σφαιροβολία.
1: Ναι, πού έπεφτε η σφαίρα, άφηνε το αποτύπωμα.
0: Ναι, όχι, τώρα εντάξει, καμία σχέση. Το χορτάρι είναι εξαιρετικό.
1: Πάμε σε έναν ακροατή πριν το διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά για να δώσουμε τις προσέξεις μας. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Γιάννης.
1: Γεια σου,
0: Γιάννη.
2: Ολυμπιακός είμαι. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Δεσίλα, αν και είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει να κάνει. Γιατί όποτε τον έχω ακούσει, έχει μια άποψη σεβαστή και ποτέ δεν προκαλεί.
1: Είστε πρώτα ξαδέρφια ή δεύτερα?
2: Όχι, δεν έχω συγγένεια.
1: Αστείο,
2: μάλιστα. Εγώ το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για τους καιρούς αυτούς που ζούμε, έτσι. Να πω εντάχει 2-3 πραγματάκια. Γιατί ακούω από εχθές. Τώρα για το ποδόσφαιρο, άκουσα και πολλούς φίλους, πολλούς δημοσιογράφους, αυτοκριτική καμία στο Παναθηναϊκό. Βγήκανε φίλοι και είπαν χθες οι γραμμές, δεν πρόλαβα να βγω, ότι εντάξει δεν έγινε και κάτι ο Ολυμπιακός, δεν αγκόλευε.
0: Ναι. Δεν είναι,
2: Ολυμπιακός...
0: δεν συμφωνώ.
1: Εγώ και κόσμο και δημοσιογράφους έχουν πολλούς να κάνουν
0: κριτική. Ναι, εννοείται και κριτική και στον Παναθηναϊκό, το είπαμε κιόλας, μπορεί να μην είσαι ακούσει, στον Παναθηναϊκό δεν πήγαν με τη λογική.
2: Εσείς το είπατε.
0: Εσείς
2: το είπατε.
0: Και εμείς.
2: Εσείς κάνατε κριτική.
0: Όχι
2: σαν εκπομπή, αυτό εννοώ. Εσείς ναι, δεν είπα εγώ κάτι.
0: Αυτό που μεταφέραμε για περιποταζιακά, αυτό που προκύπτει στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει η αυτοκριτική. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην προπόνηση την επομένη, ο Νίστρου πέδειξε βίντεο, έπιασε επέκταση χωριστά για να σου πει ότι δεν πήγε καλά, δεν του άρεσαν διάφορα πράγματα, όπως στο build-up στην αρχή που πιέστηκε ο Παναθηναϊκός, ναι, ή όταν πήρε μπάλα που δεν μπορούσε. Δηλαδή έχει γίνει. Δεν πάει ο Παναθηναϊκός με τη λογική, δεν έπαθε και τίποτα.
2: Και όχι, δεν λέω
0: δεν
2: αυτό.
0: Πάει και με τη λογική έκανε, που αποκαταστράφηκε, αλλά όχι.
2: Όχι, μα δεν είναι, καμία καταστροφή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ πιο άνετος και δεν έγινε και κάτι. Η πιο πολύ καταστροφή, σε εισαγωγικά, είναι απλά ότι ακόμα και με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός έδειχνε λίγο μπλαζέ. Λίγο
0: δεν μπορούσε. Κοινά,
2: σαν εικόνα, τίποτε άλλο και τίποτα παραπέρα. Εγώ δεν συμφωνώ.
0: Είτε είναι, με τίποτα.
2: Ναι, είτε είναι κόκκινα, είτε είναι πράσινα. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνουμε το άσπρο μαύρο επειδή βολευόμαστε. Δεν γίνεται.
0: Τώρα, ρε φίλε,
2: δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει πάρα πολλά πράγματα. Ο κόσμος ακούει και ο κόσμος επηρεάζεται.
0: Εδώ εμείς δεν είμαστε γραφείο παραπώνων. Ο καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει. Είτε είναι φίλαθλος, είτε είναι δημοσιογράφος.
2: Η άποψη όμως.
0: Εγώ σου είπα τη δική μου άποψη. Εσύ μου λες τη δική σου.
2: Ναι, αυτά η άποψη πρέπει να συνειδιώνεται. Αυτή τη στιγμή. Η άποψή μου τυχεί.
1: Μετακινηθείτε λίγο γιατί σας χάνουμε. Σταθεροποιηθείτε κάπου.
2: Μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
2: Αν πω εγώ και πω την άποψή μου. Έχει ήλιο.
1: Πάλι σας χάνουμε δυστυχώς.
0: Χάνεσαι.
2: Με ακούτε?
1: Μείνε στο σημείο που ήσουν στην αρχή της κουβέντας μας.
2: Με ακούτε?
1: Με διακοπές.
2: Τώρα, εντάξει, ακούγομαι.
1: Ναι, πάμε να ολοκληρώσουμε.
2: Ωραία. Και δεύτερον, αυτό τώρα έχει να κάνει καθαρά με την επιλεκτική μνήμη που όλοι σαν οπαδοί την έχουμε, αλλά είναι καλό να την αφήσουμε. Γιατί εχθές ήταν πολύ ευαισθητοποιία για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, για τα post του Καραπαπά. Θα ήθελα, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, από τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς να έχουν και μια τέτοια ευαισθησία όταν κάνει τα ίδια, τα ίδια δεν τα κάνει, κάνει πολύ χειρότερα, ο κύριος DPG. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό εγώ να πω ότι ο Καραπαπάς είναι προκλητικός εχθές, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν εγώ σαν Ολυμπιακός, βέβαια δεν είμαι αντίπαλος, μπορώ να τα λύσω στον Ολυμπιακό για να τα ακούει η Ρεάλ, αλλά αυτό το προσπερνάω. 365 μέρες διαβάζω και ακούω στο Instagram, θα έρθω, θα κάνω, θα ράνω, είσαστε αυτό, είσαστε εκείνο. Μην είμαστε τόσο πολύ ευαίσθητοι με ότι κάνει ο Ολυμπιακός μία φορά το εξάμηνο.
0: Δεν πάει να γίνει διαγωνισμό πάντως. Δεν πάει να γίνει διαγωνισμό πάντως.
2: Διαγωνισμός όχι, αλλά παρακαλώ
0: όταν
2: πολύ.
0: Όταν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κατακρίνεις, πρέπει να το κατακρίνεις.
2: Αυτό όμως, να το κατακρίνω. Okay. Να πω και να πω είναι λάθος του Καραπαπά, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέει και ο λαός.
0: Τώρα τι θα πει ο κάθε φίλαθλος, δεν μπορούμε.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό. Εσύ, Διονύση, μείνε για να γυρίσουμε να πούμε τι βλέπουμε απόψη στα μάτια.

0: Λοιπόν, Διονύση, πάμε λίγο γρήγορα, διότι θα αρχίσει η συνέντευξη του Δίστρου. Έτσι, οπότε πρέπει να κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς το Λίντσερ Λίβερπουλ που ξαναλέω είναι μικρό το διπλό. Σε ένα 40, δεν νομίζω.
2: Διπλό και over.
0: Διπλό και over, λες εσύ. Και υπάρχει και ένα Φέγενορντ Κόμο. Η Κόμο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια τώρα είναι.
2: Και εδώ είναι ωραίο το βεράκι.
0: Εδώ είναι ωραίο το βέβαια, αλλά φαντάζομαι θα είναι μικρό.
2: Δεν ξέρω πώς θα
0: δει. Για να δω. Και εγώ θα πάω εκεί να δω τώρα τι γίνεται.
2: Δηλαδή, άμα δίνει από 1,65 και πάνω.
0: Λοιπόν. Δίνει 1,55.
2: 1,55.
0: Αλλά αν το βάλουμε με γκολ και over και τα λοιπά, πάει 1,70 κάτι. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, κοντά στο 1,70-1,75 το γκολ και over το Feyenoord Como. Αυτό είναι νωρίς, είπαμε, μαζί με το Leicester Liverpool. Άστον Βίλα, Φενέρ, βλέπω έναν άσο, είναι γύρω στο 1,65-1,70, μια χαρά είναι, αν θέλετε βάλτε και κανένα κολλάκι παραπάνω, δεν ξέρω εσύ τι άποψη έχεις.
2: Πες μου πάλι το μάτι, έτσι έχασα.
0: Άστον Βίλα, Φενέρ, Μπαχτσέ, εγώ λέω βλέπω άσο και εγώ γύρω στο 1,70, αν θέλετε κάτι παραπάνω, βάλτε και ένα κολλάκι παραπάνω. Λοιπόν, Μπόντο Γκλίμπτ με Ντόρτμουντ. Θα ντυθώ Ηρακλής αντίπαστα, θα πω over 3,5. Όχι,
2: και εγώ αυτό πήγα
0: να σου πω. Είναι γύρω κοντά στο 2 απόδοση. Μια χαρά. Ναι. Αν θέλετε, βάλετε το και goal να το ανεβάσετε και λίγο παραπάνω. Και έχουμε μετά. Λοιπόν, κάτσε γιατί να μου ανοίξει. Είναι το Manchester City Paris. Θα πάρω τον άσο στο 2. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση η Manchester City.
2: Θα πάρεις,
0: Φίλε, πέτα φωτιές η Manchester City.
2: Goal.
0: Φαντάζομαι θα είναι χαμηλό, οκ. Betis Porto.
2: Και εδώ, φίλε, δεν βλέπω κάτι εγώ.
0: Ούτε εγώ. Θα πάρω τον άσο γιατί είναι παίξω έδρα που είναι κοντά στο 2.
2: Okay.
0: Οπότε μου κάνει τέλος πάντων. Ξαναλέω με αυτή τη λογική. Αλλά όντως δεν μπορώ να γύρω προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη περισσότερο. Είναι το Ρώμα Ρεάλ. Εδώ θα πάρω το goal και over.
2: Συμφωνώ. Goal και over.
0: Κάτσε να δω και τι δίνει. Λοιπόν, σκοράρουν και 2-1-44 με over. Πηγαίνει γύρω στο 1-65-1-70. Μια χαρά είναι. Υπάρχει ένα Σλόβαν Μπρατισλάβας με Στουτγκάρδη. Πολύ χαμηλό το διπλό.
2: Ας
0: το ντύσουμε με γκολ διαφορετικά δεν. Και έχω αφήσει το τέλος το Σαχτάρ ΑΕΚ 2.62 άσος, 2.62 το διπλό.
2: Διπλό,
0: ε. Εγώ βλέπω γκολ στο 1.66 γιατί θεωρώ ότι θα ανοιχθεί και η Σαχτάρ να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα βρει χώρο στο σκοράρι και η ΑΕΚ. Και ίσως πάρα και γκολ και over. Αλλά είναι και το διπλό στο 2.62 είναι μια χαρά επιλογή. Λοιπόν, Διονύση, σε ευχαριστώ εγώ.
2: Και εγώ.
0: Εσύ στην πορεία θα είσαι εδώ να
2: πούμε για την
0: γραφή. Ακριβώς. Ναι. Κάπου εδώ θα κλείσουμε εμείς λίγο νωρίτερα σήμερα, διότι ακολουθεί η συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από το Σταύρο έχουν έρθει μια ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Με ενθουσιασμένη ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας με συνέντευξη Νίστρουπ και φυσικά μετά Τάσος Νικολογιάννης και Κώστας Κεφτζόγλου από το Λονδίνο. Μην ξεχνάτε 10 η ώρα το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Αγγλία σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού. Και όλα θα τα ακούσετε εδώ στο 94,6. Μείνετε κοντά μας. Γεια χαρά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την Πάλα, φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Πέμπτης, την επομένη της αναμέτρησης της ΑΕΚ για το Champions League και ανήμερα μιας Πέμπτης γεμάτη και πάλι με παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ας πούμε όμως δύο λόγια για τα χθεσινά, για την ήττα της ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντόνιετσκ, ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε ασφαλώς η ΑΕΚ να πάρει αποτέλεσμα. Η εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο και κυριολεκτικά δεν ήξερες προς τα ποια μεριά θα καθίσει η μπίλια, προς τα που θα πάει. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε με χαμένη ευκαιρία από στη μένη φάση με την κεφαλιά του Μουκουντή, ήταν καλή πολύ στο πρώτο διάστημα του αγώνα, βρήκε το προβάδισμα. Ασφαλώς και η Σαχτάρ είχε τις στιγμές στο πρώτο μέρος. Τελικά ισοφαρίζει το μάτς μετά από λίγο από τον γκολ της ΑΕΚ με ένα πέναλτι, το οποίο, παιδιά, δεν μπορεί να είναι χέρι. Αυτό είναι για το μαρκάρισμα η υπόδειξη. Υπό την έννοια ότι περνάει ο παίχτης και μετά του κλείνει το δρόμο ο παίχτης της ΑΕΚ. Μόνο αυτό, χέρι δεν είναι αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, είναι για την προβολή που κάνει και του κόβει το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ. Στη συνέχεια, στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, η ΑΕΚ έχει πάλι μια μεγάλη στιγμή με τον Πίλιο για να πάρει προβάδισμα. Αλλά από το 60 και έπειτα το παιχνίδι αλλάζει. Παρά τις αλλαγές της ΑΕΚ, η Σαχτάρ δείχνει ότι έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα. Εκεί δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ που δυσκολεύεται στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να κρατήσει μπάλες. Έρχεται το 2-1 σε μια στιγμή που υπάρχει αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ και πολύ λάθος εκτίμηση από τον Πρινιόλι. Και στο τέλος, στο 86, έρχεται και το 3-1 που σφραγίζει την νίκη της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Είναι πολλές φορές στο Champions League που μπορείς να κάνεις μια καλή εμφάνιση και να μην πάρεις τίποτα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα 60 λεπτά για έναν αγώνα Champions League δεν αρκούν. Έπρεπε και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να είναι πιο συγκεντρωμένη, ώστε να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα ήταν και μια έτσι μεγάλη ευκαιρία για την ίδια να εκτοξευτεί βαθμολογικά. Μετά την ήττα παρέμεινε στους 3 βαθμούς, μένει και στην Αγγλία για να δώσει το πολύ δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα με τη Manchester City, αλλά έχει παιχνίδι ακόμα μπροστά της ΑΕΚ για να κυνηγήσει την πρόκληση. Απομένουν άλλα 6 συνολικά. Αν βγάλει τη City, που στα χαρτιά είναι παιχνίδι το οποίο δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει κάτι, μένουν άλλα 5 ολόκληρα παιχνίδια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Έχασε ευκαιρία χθες, ξεκάθαρα. Αλλά η ζωή στο Champions League είναι κάπως έτσι όμως. Σήμερα έχουμε full δράση για τις ελληνικές ομάδες με παιχνίδια χρονικά το ΠΑΟ, 8 παραντάρτο του Παναθηναϊκού στο Conference και 10 του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa. Συγκεκριμένα 8 παραντάρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, ενώ έξω, εκτός έδρας, στην Γαλλία Μαρσέη Ολυμπιακός και Ρεν Όφη, ελληνογαλλικές μάχες έχουμε το βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Εχθές είχαμε πάλι μια ακόμη σπουδαία βραδιά στο Champions League, όπως και προχθές το βράδυ. Έτσι και χθες, πρώτα απ' όλα στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, εμφανίστηκε η ομάδα που σταμάτησε τη φετινή City και αυτή δεν μπορούσε να είναι άλλη από την Paris Saint-Germain, η οποία επιβλήθηκε 4-2 στο Etihad της City. Προηγήθηκε 0-3 η Paris, επιβλητική. Ο Χάλαντ έκανε ό,τι μπορούσε, πέτυχε και τα 2 γκολ της City, αλλά μέχρι εκεί. Και έτσι η Paris έφυγε με το τρίποντο και έδειξε ότι και αυτή παραμένει και φέτος εκεί ψηλά στους διεκδικητές, όπως έλεγα προχθές για την Arsenal και την Barcelona. Σπουδαία νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid, η οποία Real, ακούστε το, έχανε 3-1 στο Ολύμπικο και νίξε 4-3. Τρομερά πράγματα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, από και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, μια και τα ανέφερα αυτά. Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Μπέτις Πόρτο 3-2 και εδώ με ανατροπή. Λάσκ Λίβερπουλ 3-6 με τον Τζιμίκα βασικό. Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ 1-0. Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρντ 0-3. Φέγενερ Κόμο 3-2 με τον Δουβίκα να σκοράρει και να μειώνει σε 3-2. Αυτά είναι τα χθεσινά. Για σήμερα είπα για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Αυτά εν ολίγης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δράση την ποδοσφαιρική, ασφάλως από χτες το συζητούσαμε και χτες στην εκπομπή, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη με το ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, ο οποίος δόρσε χθες το απόγευμα τρομερό ότι σε μια συζήτηση ιντερνετική κάποιων άλλων παιχτών της Ευρωλίγκας, του Τσίμα Μονέκη και του Μπλόσο Γκέιμ, νομίζω, από αυτές τις εκπομπές που κάνουν στο ίντερνετ, πήγε ο Ντόρσεϊ από εκεί κάτω και έγραψε. Αν δεν θέλουν να φύγουν, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν και το ένα το άλλο. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός απευθείας τον έβγαλε από την αποστολή στη Βαρκελόνη και τον έστειλε πίσω στην Αθήνα. Εντάξει, νομίζω ότι τον παρατράβηξε ο Ντόρσεϊ εδώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει συμβεί τον Σεπτέμβριο και τι πρόταση μπορεί να έχει έρθει και να έχει απορρίψει η ομάδα του. Αλλά όταν κάτι το κάνεις μεσού στη σεζόν τώρα, μέσα σε διαβολοβδομάδα, ανάμεσα στις αγωνιστικές και με αυτόν τον τρόπο, το βλέπω λίγο χοντράδα. Έτσι. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι παράπονα μπορεί να έχει. Μπορεί να έρθει κάποια πρόταση το Σεπτέμβριο από τον ΠΑΟΚ, παράδειγμα, που έχει βούηξει πιάτσα ότι του έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόταση. Συγκεκριμένα, να πω κιόλας τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω τι το αρνήθηκαν εκεί στον Ολυμπιακό του Σεπτέμβριο. Πάντως, το καπετανάτο θα ήταν καλύτερο να το σηκώσει τότε πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όχι τώρα εν μέσω τη σεζόν. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Καθένας έχει την άποψή του. Οκ, okay, και προχωράμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Λίγες καλημέρες στα παιδιά και να πάμε να ξεκινήσουμε κι εμείς. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Θοδωρή Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα. Ο Μπρινιόλι πάντα είχε θέμα με την κλειστή γωνία. Καλημέρα, αδέρφια. Σε αυτό το επίπεδο, χαμένες ευκαιρίες με αμφισβητούμενο πέναλτι και λάθος στον οροφύλακα δεν κερδίζεις ποτέ. Λέω Γιώργος Πενιλή. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα και στην όμορφη παρέα Μιχάλης 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα, ο Σπύρος από την Αυλίδα. Ο τυρανόσαυρος εξαφανίστηκε γιατί δεν μπορούσε να τρέξει. Λέω απόψε ασφάλτου. Καλημέρα από τον μπαλκόνι στα εξωτικά Βρυλίσια. Έπιασε δροσούλα, λέει ο Δημήτρης. Έχει δροσούλα, καλή. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Κρίμα για τη χθεσινή τη ΑΕ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα και ιδιαίτερα στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Αν ήταν να πάει, λέει, στην ομάδα σου, λέει, θα παίρνει το μέρος του Ντόρσεϊ. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στον Νικόλα. Το φίλο που είναι συντονισμένος. Καλημέρα φίλοι μου Πανάθα από τον δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ, λέει ο Σωτήρης, ο Πεχταράς. Πας για νενέρα ολέ. Ο Τάκης λέει καλημέρα Βαγγέλη από τον Τόρτμουν. Καλή εκπομπή τα φιλιά μου. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους. Εύχεται ο Στελάρας ο Εθέλ. Καλώς τον, αυτός δεν είναι. Ναι. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα. Κρίμα για την ΑΕΚ, κάντε να δούμε εμείς σήμερα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, από τον Βύρονα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Στεναχωρέθηκα χθες για την ΑΕΚ, αλλά ευελπιστώ σήμερα σε ένα καλό αποτέλεσμα για την Οφάρα. Καλή συνέχεια και κλασικά πάμε δυνατά και σήμερα, παιδιά. Ο Μάκης από Ηράκλειο λέει καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Χθες το πρωί μιλούσε για τον Ντόρσεϊ και έπεσε μέσα. Το απόγευμα έγινε ό,τι έγινε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης σου ούτε συνετίζεται με πειθαρχικά ούτε παίζει με το στανιό. Απλά τον αφήνεις ελεύθερο. Ποια η γνώμη σου? Η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να τον πουλήσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ρε φίλε, παίρνεις ναρκωτικά πραγματικά? Δηλαδή παίρνεις ναρκωτικά, πίνεις ξύδια πρωί-πρωί, τι κάνεις τώρα? Θα με τρελάνεις δηλαδή? Θα μου πεις εμένα, μη δικαιολογείς τον Ντόρσεϊ, λέει, επειδή έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι ακούς, κάτσε κατανοείς τι ακούς, άκουσες τι είπα? Πάτα το κόκκινο κουμπί τώρα, εδώ πέρα Βαγγέλη. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Τρομερό δηλαδή, άλλα να λες και άλλα να ακούνε, φοβερό, είναι τρομερό. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εκπομπή. Μπράβο στα πιτσερίκια μας που κέρδισαν 1-2. Πάμε την Τρίτη για την νίκη στο Μάντσεστερ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, ο Παντέλος από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Ο Γιάννης ο μη αντικειμενικός λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον Πάνο. Ο Γιάννης Ολυμπιακός μη αντικειμενικός. Νιώθω έξυπνος στην τοποθεσία βοτανικός γιατί το ίδιο με σένα αντιλήφθηκα κι εγώ. Δεν νοείται να έχει δώσει πέναλτι για χέρι. Η κόντρα κίνηση του παίχτη της Αχτάρ ήταν κίνηση που κάνουν πολύ επιθετική και την πατάνε πολύ αμυντική. Όσο για τον Τόρση, παρότι είμαι μετριοπαθής, προτιμώ να φύγει για πολλούς λόγους. Καλημέρα τελικά, τι έφταξε λέει χθες για την ήττα της ΑΕΚ. Αφήσα του pre-game λέει του Μέγκα. Ιστερόγραφο Ντόρσεϊ αργής, λέει ο Θοδωρής το πάω εκεί. Καλημέρα, ο Πάουκ του έχει κάνει 12 μοίρια για 3 χρόνια, ο Θρύλος θέλει 12 μοίρια για 4, έτσι είπαν οι ρεπόρτερ, μάλιστα, ναι, κάπως έτσι είναι. Βαγγέλη, μπορείς, καλημέρα Βαγγέλη, εσύ τι λέει θα ξεσπάσει την ΑΕΚ, μπορεί να κάνει κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Ντόρσεϊ, δεν το νομίζω, δεν το βλέπω με τίποτα. Καλημέρα στην παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Όταν έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο Ντόρσεϊ. Πρέπει να σεβαστεί το συμβόλαιό σου. Διαφορετικά, σκέψου τι έχει να γίνει με τα επόμενα χρόνια με τους παίκτες της ομάδας, λέει ο Βαγγέλης. Ο Άγγελος λέει: βλέπω τον Ντόρσεϊ να προγειώνεται στο ΑΚΑ. Εγώ δεν το βλέπω, φίλε αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα με τη συμπεριφορά που φεύγει από τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω κατά πόσο ο Μπράντοβιτς θα ενδιαφερόταν. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια θέση που ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει παίκτη. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται καθόλου σε αυτή την υπόθεση ο Παναθηναϊκός. Την τρίπλα του Γιαμάλ μπορούμε να την πούμε, λέει, τρίπλα σε Φερλή. Γιατί? Καλημέρα, Βαγγέλη. Κρίμα για την ΑΕΚ. Πολύ άτυχη, δεν δίνουν τέτοια πέναλτι. Ο Ζωάο Μάριο, παλέμαχος, δεν μπορούσε να τρέξει, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Απορώ με κάποιους πώς μπορεί να είναι υπαρτό για στο αμφισβητούμενο το πέναλτι που έκανε ο Ρέλβας. Δεν μας συμφέρει ως Έλληνας, αλλά μην διαστρεβλώνουμε την αλήθεια, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Καλημέρα από τα κόκκινα βίλια. Νομίζω ότι η ώρα να φύγει ο Ντόρσεϊ για αυτό που κάνει δείχνει ασέβεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κόσμο. Νοθροί είμαστε λίγο, αλλά έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά θα μαζευτούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνος από Βρυλίσια, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε φίλε, καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε. Δεν βρίσκω γραμμή εύκολα. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ να σου πω για το πέναλτι, αυτό που βλέπω ότι λέει ο διαιτητής είναι για χέρι. Και μάλιστα.
0: Η UEFA όμως την επίσημη ιστοσελίδα, δεν το λέω τυχαία. Η επίσημη ιστοσελίδα της UEFA λέει ότι δόθηκε για μαρκάρισμα.
1: Okay. Ναι. Ο διαιτητής πάντως δείχνει το χέρι ξεκάθαρα και του δείχνει ότι δεν είναι κάτω στο μουκουτί που μιλάει. Δηλαδή, σαν να του λέει ο μουκουτί ότι είναι χέρι στήριξης και του δείχνει ότι δεν είναι κάτω, είναι όρθιο προς τα πάνω. Τώρα, τέλος πάντων, για μαρκάρισμα δεν μπορώ να βρω λογική ότι.
0: Και όμως δίνονται για μαρκάρισμα αυτά. Και όμως δίνονται.
1: Okay.
0: Και όμως δίνονται.
1: Okay. Κρίμα για την ΑΕΚ, γιατί κατά διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Διάξτε, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά και μέχρι το 60 συνολικά ήταν για να πάρει αποτέλεσμα.
1: Έβλεπες ότι θα πάρει τουλάχιστον το χ.
0: Ναι, μέχρι το 60, δηλαδή μετά.
1: Νομίζω έσκασε. Από ένα σημείο και μετά νομίζω έσκασε.
0: Πάντως και η Σαχτάρ καλή ομάδα, έτσι. Δηλαδή, πολλή ποιότητα, πολύ ταχύτητα. Πάντα όλα τα χρόνια, αφού έχουν όλο 20χρονους Βραζιλιάνοι. Λες και είναι, λες και είναι στο Σάο Πάολο αυτή η ομάδα, παιδί μου. Τρομερό.
1: Ναι, μεσοεπιθετικά είναι πάντα αυτή η ομάδα για να πηγαίνεις να ψωνίζεις.
0: Ναι. Όχι εμείς. Πού να ψώνουν τις ελληνικές ομάδες από εκεί.
1: Όχι εμείς, όχι εμείς. Οι ομάδες που έχουν να τα φτιάξουν. Τώρα να σου πω ότι για μας, για σήμερα, εντάξει, προφανώς για σας πιστεύω ότι το παιχνίδι στο ΑΚΑ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και νομίζω σφιστά.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι σφιστά, πάντως πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε.
1: Μόνο και μόνο από το ότι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο και ότι θέλουν και οι παίκτες πάντα σε τέτοια μας να δείξουν ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα μας, γιατί όντως το Σαββατοκύριακο ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο κήπεδο πολύ ψυχολογικά έτοιμος, να το πω σωστά. Νομίζω ότι το μάτσο ο Παναθηναϊκός θα το πάρει, τελικά στα δικά μου τα μάτια πιστεύω θα το πάρει ζεστά. Ελπίζω να πέσω μέσα και για εσάς να μην ταλαιπωρηθείτε. Επίσης για κάποιο λόγο από την αρχή της κλήρωσης πιστεύω ότι όφη θα πάρει αποτέλεσμα σήμερα. Δηλαδή ένα χ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει με τον τρόπο που παίζει στην Ευρώπη. Δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει. Και τώρα εμάς είμαστε πάλι λίγο σε χαμένα μονοπάτια. Δηλαδή αν εμφανιστούμε όπως το ντέρμπι της Κυριακής, τόσο ψυχωμένα, πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Αν εμφανιστεί όπως σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια πριν από αυτό, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να.
0: Πάντως για να βγάλει ανάλογη ένταση ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα πρέπει να έχει κανένα δύο αλλαγές στην 11η του.
1: Σαφώς.
0: Θα πρέπει να έχει κανένα δύο αλλαγές.
1: Σαφώς, γιατί και αυτοί τρέξανε πάρα πολύ, πιέσανε πάρα πολύ, πηγαίνανε τρεις και τέσσερις πάνω στην μπάλα συνέχεια, στον παίκτη την μπάλα, όλες τις αλληλοβοήθειες. Οπότε σίγουρα υπάρχει κόπωση. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχουν παίκτες για να γίνουν αλλαγές να βοηθήσουν.
0: Στο μεταξύ, η άλλη κόπανη ρε φίλε στη Μασσαλία. τώρα το πρωί που ρίχνω πάντα μια ματιά πριν μπορώ να κάνω εκπομπή. Πάνε και κάνουν εκπομπή στα ξενοδοχεία που ψάχνουν του Έλληνε. Είναι τρομερό αυτό.
1: Μιλάμε
0: για κόπανου, όχι αστεία.
1: Ήταν back to back μάλιστα, τώρα δεν θυμάμαι ποιες σελίδες. Η μία έλεγε ότι απαγορεύτηκε η μετακίνηση των οπαδών από τη γαλλική αστυνομία. Ναι. Και από κάτω έγραφε ήδη φίλοι της ΑΕΚ στη Γαλλία για το μάτι της Μασέου με τον Ολυμπιακό.
0: Πώς βρέθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ, αφού δεν ήταν στο Λονδίνο, για... άφησαν το δικό τους μάτι για να πάνε στη Μασαλία?
1: Προφανώς κάποιοι που δεν μπορούσαν να πάνε στη Γαλλία, που μπορεί να μην βρήκαν εισιτήρια, δεν ξέρω, πήγαν εκεί, αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω. Εντάξει, είναι η
0: Μαρσέη
1: με την
0: Άρη,
1: ξέρουμε ότι είναι.
0: Είναι αδερφοποιημένα. Πάντω η Μαρσέη, πάντω στο Σαμπιονά πάει η μάπα, έτσι.
1: Ναι,
0: πάει πολύ άσχημα.
1: Τώρα είναι, εδώ είναι... βέβαια η Ευρώπη είναι πάντα αλλιώ, το ξέρει.
0: Έχει άλλο κινητρό, απλά λέω, λέω, παιδί μου, ότι δεν είναι στα στάνταρ τη, είναι πάνω από τη γραμμή του
1: κομματισμού. Δεν είναι η Μαρσέη που πρόμαζε κάποτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα δεν είναι ούτε η Μαρσέη πριν από μερικά χρόνια που είχε μια σταθερή πορεία και έπαιζε ένα πιο στρατό πόσο. Δεν πάβει να είναι η Μαρσέη, ξέρει τώρα στην Ευρώπη, βγαίνουν άλλα ελκυστικά πάντα.
0: Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Και εγώ το μάτς το βλέπω έτσι πολύ οριακό και ισορροπημένο. Θα δούμε.
1: Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θα συμφωνήσω 100% για αυτό που είπες, γιατί και εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό να στρώσει. Δεν τον περίμενα τόσο γρήγορα να είναι τόσο καλά στρωμένος. Mm. Γιατί παρουσιάζει η ομάδα μια εικόνα σαν να δουλεύεται από πέρσι αυτό.
0: Σαν να δουλεύεται από πέρσι, ναι.
1: Εντάξει, βέβαια, τι να λέμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, ανεξαρτήτου ομάδας. Δεν μπορεί να μην υποκλειθεί στι υποπονητικέ του κανόνε, έτσι και φαίνεται αυτό.
0: Κωνσταντίνε, μου ξέρει τι έχει καταφέρει, πώ να σου το πω, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα επειδή είμαστε στον αέρα που ξεκινά από κάπου, να του φτιάξει όλου του παίχτε.
1: Δηλαδή,
0: 7 μέρε την εβδομάδα πάνε εκεί, δουλεύουν όλοι, είναι δηλαδή, πώ να σου το πω. Έχει φτιάξει πάρα πολύ το κλίμα και είναι όλοι οι παίχτε γουστάρουν να παίξουν για πάρτι του. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάποια παιδιά που πέρσι. Τους έβλεπα και εγώ ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου αρέσει να το βλέπω το μπάσκετ ανεξαρτήτως ομάδας. Οπότε έβλεπα ότι ήταν κάποια παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό όταν έμπαιναν μέσα να παίξουν, όπως ο Καλαϊτζάκης. Εκεί που έμπαινε και ήταν πάρα πολύ επιδραστικός, άλλαζε η εικόνα της ομάδας και ξαφνικά έμενε στον πάγκο και μπορεί να μην ξαναμπαίνει καθόλου.
0: Αυτό το περίφημο παιδιά από παιδιά που έχω πει εγώ χιλιάδες φορές για πέρσι. Το οποίο ισχύει 100%.
1: Ναι. Γιατί έτσι. Ναι, αλλά η εικόνα τους δεν το δικαιολογούσε. Δηλαδή δεν ήταν ότι ψεύμα για κάποιο λόγο.
0: Φυσικά δεν μπορεί να κάνει.
1: Ενώ φέτος ναι, τώρα έπαιξε 25 λεπτά ο Καλαϊτζάκης. Και τα αξίζει το παιδί να τα παίξει αυτό.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Γιατί βγάζει από την άμυνα θα το πάρει. Να σου πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει και αυτό ισχύει και για την ομάδα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κανένα λόγο στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα και τον Κολοσσό να παίζει ο Νάν και ο Φουρνιέ 35 λεπτά. Έχουν 15-16 παίχτες. Δηλαδή αυτό που γινόταν πέρυσι στον Παναθηναϊκό που 7 παίχτες παίζανε Τρίτη, Σάββατο, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή, ξανά Τετάρτη και οι άλλοι που 8 καθόντουσαν και κοιτούσανε, λες και είχαν ειστήριο στα core seats. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ένα τελευταίο για να κλείσω, μην κρατάω δικό μου. Αλλά εγώ θα πω για το Φλέβο Ντόρση. Κοίτα, ο Ολυμπιακός, αν είσαι αυτή την εικόνα που βλέπουμε τώρα του Ντόρση στις συζητήσεις μεταξύ του, σαν πόσο πρέπει να τον δώσει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη γίνεται ένας σχεδιασμός όταν φτιάχνεις μια ομάδα και όταν στα πλάνα υπάρχει ο παίκτης, με λιγότερο χρόνο, με περισσότερο χρόνο, τώρα αυτό δεν έχει σχέση. Και είναι πράγματα στα πόσο δεν ξέρουμε το τι συζητήσεις έχουν γίνει και τι έχουν πει ο παίκτης με τη διοίκηση και τον προπονητή. Έτσι. Και θα το μάθουμε και ποτέ το πιθανότερο. Είναι γαϊδουριά ρε παιδί μου και στο λέει ένας άνθρωπος που το έχει κάνει όχι για εκατομμύρια, για ένα, με το βασικό έπαιρνα, είχα βρει μια καλύτερη δουλειά και όταν ήταν να φύγω δεν κοίταξε να αφήσω τη δουλειά, την εταιρεία που
0: είχα 5-6
1: χρόνια στον αέρα και δεν έπαιρνε εκατομμύρια έτσι, ούτε υπήρχε το αθλητισμό στη μέση, ούτε το πάθος, ούτε η ομάδα, ούτε τίποτα. Ναι. Ήμουνα σε μια εταιρεία, έκανα τη δουλειά μου, απλά το θεώρησα προσωπικά άσχημο σε ανθρώπους που με είχαν βοηθήσει όσο μπορούσαν, μια που δεν ξέρανε καμιά πολυεθνική έτσι. Να, ξαφνικά μόλις βρήκα κάπου περισσότερα λεφτά να δημιουργήσω θέμα και να σηκώθω να φύγω. Όμορφο και ωραία, έκανα το συζήτησα, βρήκαμε τη λύση, βρήκαμε το χρόνο που τέριαζε και στους δυο μας, έφυγα τότε. Πολύ απλό.
0: Και μα και εγώ εκεί στάθηκα ότι δηλαδή ρε παιδί μου, τι να κάνεις, κάντο αρχές Σεπτέμβρη εκεί που γίνονται οι επαφές, γίνονται συζητήσεις. Αν θες να κάνεις καπετανά, το κάντο τότε. Δεν μπορεί τώρα να έχουν ξεκινήσει φουλ τα παιχνίδια παντού, να είναι η ομάδα σε αποστολή διπλής εβδομάδας στην Ισπανία, να έχει παίξει το ένα από τα δύο παιχνίδια και να πάσει τώρα σε κουβέντα του Μπλόσο Γκέι με δομονέ και σε podcast, δεν ξέρω εγώ που ήταν. Τελείως, δηλαδή.
1: Τελείως.
0: Φαινόταν ότι περίμενε κάτι, μια αφορμή, οτιδήποτε για να τα πει. Οπουδήποτε θα τα λέει, ας πούμε.
1: Ναι, οπουδήποτε. Ναι, αλλά έχει ένα χρόνο συμβόλαιο. Έχει δεσμευτεί, έχει υπογράψει γι' αυτό. Δεν είναι ότι σε κρατάνε με το ζόρι εδώ χωρίς να έχουν κάτι. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο το οποίο το έχει υπογράψει. Ότι θα είσαι για άλλο ένα χρόνο. Το ένα είναι ένα, το γνωστό. Έτσι. Άρα θες να πάρεις λεφτά. Πήγαινε το καλοκαίρι και πάρε λεφτά. Πες παιδιά, ξέρετε ότι εγώ θέλω αυτά. Αν δεν μου τα πες, θα φύγω. Απλό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εντάξει.
0: Είναι μυστήριο, παιδί. Είναι μυστήριο.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας όλες σήμερα, σε όλα τα αθλήματα.
0: Έγινε, Κωνσταντίνε μου, να σε καλά, ρε φίλε.
1: Και χάρηκα που τα πάμε.
0: Κι εγώ, γεια.

0: παρασκήνιο. Παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, στον ποδοσφαιρικό, είναι ο Σαββίδης και έχει μπει ο Μητακίδης στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο είναι ο Σαββίδης.
1: Ναι.
0: Ο ένας είναι επενδυτής του Πούτιν, ο άλλος είναι επενδυτής των Αρίστων. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και απλώς είναι ο Ντόρσεϊ. Έχει μπει ένας άνθρωπος τώρα που ρίχνει τρελά λεφτά στο μπάσκετ. Μια απλή ερώτηση. Από πού θα τα βγάλει? Είπες εσύ ότι δίνει 12 εκατομμύρια τρία χρόνια στον Ντόρσεϊ.
1: Έδωσε 9 στον Οσμάν και εσύ 1,5-2 στον Παναθηναϊκό, αλλά 12 εκεί.
0: Αλλά 12 εκεί. Για να τα δίνει ότι κάποιος του έχει τάξει κάτι. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που δίνει τα λεφτά με μια πηλαία που χρωστάει 9 χιλιάρικα όταν ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ με 40.000 κόσμο δεν μπορεί να πάρει παίχτες από τον πρώτο ράφι. Και ενώ ο μπασκετικός. Εντάξει, όπως έχει κάνει ανύπαρδος.
1: Ναι, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις όμως ότι αυτή είναι ένας τρόπος πίεσης του Μιστακίδη για να φάει το Σαββίδι από την ΠΑΕ, να μπει αυτός. Δηλαδή να δείξει ότι είναι πολύ δυνατός παίχτης.
0: Όχι, πολιτική έχει αναπτύξει παράγοντα στον αθλητισμό. Δεν είναι πίεση του Μιστακίδη στο Σαββίδι.
1: Τι δεν?
0: Δεν είναι πίεση του Μιστακίδη στο Σαββίδι. Η πολιτική, σου είπα, έχει αναμειχτεί πολύ στον
1: αθλητισμό. Ναι, αλλά ο Μιστακίδη στο βάθος την ΠΑΕ θέλει.
0: Το ξέρει.
1: Και προσπαθεί τώρα να αποδείξει.
0: Δηλαδή τώρα στεναχωρώ την αρετή, να πούμε, και την ειρήνη, αλλά ο Ντός είναι το δέντρο. Το δάσος είναι από πίσω, να μην πάει. Και γίνεται ένας πόλεμος τώρα στον ΠΑΟΚ. Όπως βλέπεις, το ποδόσφαιρο πουλάει τον καλύτερο του παίχτη. Δεν έχει τον προπονητή του που του πήρε 2 πρωταθλήματα. Και στο μπάσκετ ξαφνικά πέφτουν λεφτά. Η μάχη γίνεται για το ποιος θα πάρει την ΠΑΕ.
1: Αυτό σου λέω, το ίδιο λέμε, αδερφέ.
0: Το ξέρω, αυτό δεν είναι ο Ντόρσεϊ. Να σου πω κάτι, και εγώ αν ήμουν ο Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ νομίζω έχει στον Ολυμπιακό ένα συμβόλαιο 800.
1: Ναι.
0: Όταν ο άλλος του δίνει 4 εκατομμύρια, δεν θα ξεσηκωθεί.
1: Κάτσε όμως.
0: Και εσύ
1: κοίταξε,
0: θα ξεσηκωθείς, Βαγγέλη. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ρε φίλε. Κοίταξε, δεν άλλο. Άκου να σου πω. Ναι. Εγώ και εσύ μπορεί να ξεσηκωθούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε εξασφαλισμένη καμία ζωή μέσα στη σεζόν. Ένας παίκτης όμως μέσα στη σεζόν δεν πρέπει να ξεσηκωθεί. Ή θα ξεσηκωθεί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν ξεκινήσουν οι οργανώσεις, όπως ξεσηκώθηκε ο Γόκαπ, όπως ξεσηκώθηκε ο Οσμάν, όπως ξεσηκώθηκε ο Τολιόπουλος, έτσι. Ή θα κάτσεις να παίξεις τη χρονιά σου και μόλις τελειώσει η επόμενη σηκωφύγε. Εγώ και εσύ που παίρνουμε μισθούς για να ζούμε, εμείς και τον άλλο μήνα μέσα στα Χριστούγεννα να δεχτούμε μια πρόταση, μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα. Αλλά αυτοί που τα έχουν εξασφαλισμένα όλα, τουλάχιστον να έχουν λίγο σε αυτό που υπογράφουν, να έχουν μια σειρά.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Ντός έχει και ένα μάνατζερ από πίσω που τον συμβουλεύει.
1: Και τι μοιάζει με ένα μάνατζερ.
0: Εντάξει, οι μεταγραφές ως επιτοπλίστων γίνονται μέσω μάνατζερ.
1: Ναι, λεβέντη μου, νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρο σε αυτό που είπα. Σου είπα τρία παραδείγματα. Ναι. Το Γιώπουλος, Οσμαν, Γόκαπ. Ξεσηκωθήκανε.
0: Φύγανε, μια συμφωνία κυρίως.
1: Φύγανε πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Είπαν ότι ήταν να πούνε, το ξεκαθαρίσαν στις ομάδες πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Ναι. Έτσι κάνει ο κόσμος.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Είναι και ένα παιδί, ξέρω εγώ, ο Ντόρσεϊ απρόβλεπτο. Είναι και ζήτημα χαρακτήρα ανθρώπου. Και παιδείας που έχει ο καθένας. Δεν είναι μόνο.
1: Εγώ δεν θέλω να. Εγώ κρίνω. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα κρίνω το χαρακτήρα του Ντόρσεϊ τίποτα. Εγώ κρίνω τη στάση του ως επαγγελματία παίκτη. Εγώ μόνο αυτό κρίνω.
0: Επαγγελματίας, όχι, δεν είναι.
1: Αυτό κρίνω μόνο εγώ. Τίποτα άλλο δεν κρίνω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ να βρει το δρόμο, ότι το βλέπω μεγάλες τρικυμίες στον ΠΑΟΚ να μου τα επόμενα χρόνια. Έγινε, καλή σου μέρα, Βαγγελή.
1: Γεια σου, Τζορτζ. Γεια, φίλε. Είναι και 29, άρα να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, για τον Ντόρσεϊ, δύο είναι οι λύσεις. Τον πληρώνεις κανονικά και τον έχεις στην εξέδρα, ή φέρνει μια ωραία πρόταση ο ΠΑΟΚ και τον παίρνει από τώρα, όπως με τον Οσμάν. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε παίχτη. Η διαφορά είναι αυτή η ραλή όμως, ότι είπα, ο Οσμάν ό,τι έκανε το έκανε πριν. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι. Το να αφήνει εξέδρα μέχρι τέλος χρονιάς να στρώσει χαρακτήρα. Βαγγέλη, UEFA εξήγησε, λέει, το πέναλτι δεν είναι γεροχέρι. Γιάννη, το είπα και εγώ πριν στο φίλο που μιλάγαμε. Πρωινές καλημέρες, δεν είδα την ΑΕΚ, έπαιξε καλά χτες. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες σήμερα. Γιώργο, ανέλησα το παιχνίδι της ΑΕΚ. Ειδικά την πρώτη ώρα ήταν αρκετά πολύ καλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης Ολυμπιακός από τη Γερμανία. Κρίμα για την ΑΕΚ, χθες άξιζες του την ισοπαλία. Σχετικά με την κίνηση που κάνει ο διαιτητής, κάνει χαρακτηριστική κίνηση όταν θέλουμε να πούμε ότι τον μάζεψε, όχι ότι έκανε χέρι, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Πιστεύω ο Ντόρσεϊ απαράδεκτος για μένα. Δεν είναι σωστό για μένα όταν στις κακές τους που τον στήριξα ήταν στην ομάδα. Κάθε παίχτης βέβαια κοιτάζει τα συμφέροντά του. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, παλικάρια, και στην παρέα. Ευχαριστούμε για την καθημερινή συντροφιά. Με μια μεγάλη καλημέρα, λέει, στον Λαμέλα, λέει ο Πάνος. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα, λέει ο φίλος. Βαγγέλη, μήπως ο Ντόρσεϊ είδε αφενός να περιθωριοποιείται λόγω μοντέρου αφετέρου, δεν παίρνει αυτό που θέλει, και θυμάμαι καλά όταν έσκασε του Γόκαπ, δημοσιογράφοι λέγατε πως ο Ντόρσεϊ κινήθηκε διαφορετικά για την ανανέωση του συμβολέου του. Δεν θυμάμαι να λέγα εγώ κάτι για τον Ντόρσεϊ. Καλημέρα, ο Οδυσσέας από το δρόμο. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα. Και όσον αφορά τον Ντόρσεϊ, Google δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί, λέει, πίσω από τα φώτα.

0: της δημοσιότητας. Δεν γνωρίζουμε επίσης τι ψυχολογικό πόλεμο του κάνουν, λέει, και ήρθε και ανάκτησε και τα είπε. Ο Θοδωρής του Πάουκ λέει: Γιώργο, από Γασπρόπουργο, φέτος ο Πάουκ στο ποδόσφαιρο έχει 80 εκατομμύρια μπάζετ και πέρσι 70 από τον Έλληνα, από τον Γιώργο Σαββίδη. Ο Μιστακίδης έχει πλάνο για γήπεδο 15 με 18.000. Κανένα πλούσιο δεν χαρίζεται λεφτά, λέει ο Θοδωρής του Πάουκ. Για τον Ντόρση έχω να πω ένα πράγμα: για τα λεφτά τα κάνει όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπά. Το έχει ξαναδείξει ότι για τα λεφτά τα κάνει όλα. Αν θυμάστε, έκανε τα πάντα για να πάει στο NBA, να συμπληρώσει κάποια χρόνια, να πάρει σύνταξη 2.000 το μήνα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγελάρα, από τη Ζηρίχη στέλνει ο φίλος μου ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Στο Γιάννη, το ναυτικό. Τίποτα ακόμα.
1: Πέρασε.
0: Χάσαμε. Αμάρε πάνω. Ρέλο μου θυμίζει. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break και ερχόμαστε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας. Εναλλακτικά πληκτρολογείται Sport Pavla FM.
1: Sport
0: Pavla FM, πώς το λέμε, ε? Sport
1: Pavla FM.gr. Μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα,
0: Το μικρόφωνο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
1: Άω την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
0: Τάσο.
1: Τάσο, όχι,
0: ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
1: Γιατί με κόλλησα έτσι τώρα.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς. Μπάμπη Σιρώνης.
2: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νίκο Ζέρεμας, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρεμας, αλλά κανένα πρόβλημα.
2: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
0: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Η οικογένεια είμαστε εδώ. Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη. Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αρδάμ.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο Τορομπόλη. Γεια σου, Γιώργο. Τι έχω πάθει, ρε φίλε.
4: Χρήστο, τι Γιώργο.
0: Τι έχω πάθει. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα.
4: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
0: Ναι! Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
4: Εμένα με πέτυχες.
0: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει.

0: και εισηγήσεις.
1: Για πίστα.
0: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
2: Α, έτσι, ε.
0: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
2: Μπορεί να μην αντέξει με τα λεπά. Είναι ότι στη φάση.
3: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει με τα λεπά.
2: Τα λεπά, μπορεί. Μπορεί να αντέξει με τα λεπά.
3: Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
4: Βασανιστείτε! Βασανιστείτε! Βασανίσου, μωρό. Να μου τα φας όλα.
5: Και έχοντα σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
3: Μάσε στη διασέτα, βλέπω.
5: Δόθηκε out από τον βοηθή, από τον βοηθό.
6: Και σήμερα.
5: Σήμερα.
6: Για όλη για σένα δουλεύουμε.
3: Τι φούρνε.
6: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε.
3: Πάω φούρνε.
6: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
3: Έλα, έλα.
6: Φούρνε. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου. Να πάει σε βίτσε.
3: Όταν λε του ακροτηρίου, τι εννοεί.
6: Και του πράσινου ακροτηρίου και όλου.
3: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
5: Κάνε το σουτ 2. Τι 2, 4-0.
3: Οδοντοτριάτρου.
6: Ό,τι είναι.
3: Στράτατο.
7: Τουλάχιστον από πλευρά διάθεση. Μάχη.
6: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
3: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σα.
8: Πάμε.
6: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
8: Οι ανθρώποι να πούμε ότι δεν είναι Ελένα.
9: Αυτά. Τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημερούδια, καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη, στα 38 λεπτά μετά τις 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι συζητάμε, λέει ότι μειώθηκε λέει, ο χρόνος του μόνο και μόνο. Στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξε 6 λεπτά, με τη Βίρτους 27 λεπτά. Επίσης πέρσι που ήταν σε καλή κατάσταση είχε φάει πολύ πάγκο φουρνιέ, δεν βγήκε να κάνει μούτρα ο Γάλλος, όμως και όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Αν δεν είχε το διαβατήριο, ούτε 1,5 δεν θα έπαιρνε. Τέτοιους παίχτες βρίσκεις με αυτό το στυλ. Στο καλό ντορσέ, ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Επίσης ο Γόκερ λέει που έμεινε ελεύθερος παιχταράς από το NBA. Ίσως δεν είναι τυχαίο, πάντως όλο το καλοκαίρι λέγανε στον Πειρά για το κακό κλίμα του Παναθηναϊκού που έρχεται ο Μπράδβες και δεν του κάνουν οι παίχτες, λέει ο Νίκος. Αν ο Ολυμπιακός θέσει εκτός πλάνου τον Ντόρσεϊ, θα έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια στο πρωτάθλημα, ενώ θα πρέπει να αποκλείσει άλλον ξένο σε κάθε αγώνα. Καλά, το ελληνικό διαβατήριο είναι πρόβλημα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μισό λεπτό. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε. Να πω λίγο στο φίλο ότι ο Νάναλη έχει φύγει από την ΑΕΚ. Γιατί με ρωτάς αν ο Νάναλη είναι ακόμα στην ΑΕΚ. Όχι, από όσο ξέρω, το καλοκαίρι έφυγε. Έλα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες
0: στην εισαγωγή.
1: Στην εισαγωγή που έκανες. Απλά όταν φάγαμε τον κόλλημα ήμασταν και με 10 παίχτες.
0: Φίλε, αυτό ξέρεις όμως ότι δεν είναι ευθύνη.
1: Λέω ρε παιδί μου να βάλουμε όλη την εικόνα. Την κουταμάρα που έκανε ο Γιώβιτς που δεν βγήκε στα 10 δευτερόλεπτα. Έμεινε ο Πάρκας έξω.
0: Και αμήνθηκε με 10 σε αυτήν την επιθεσιακή.
1: Αμήνθηκε με 10 και έκανε αυτό το λάθος που δεν το έκανε ο Μπρινιόλ. Δηλαδή δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιο λάθος. Και το έκανε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί η μπάλα πάει παράλληλα, δεν πάει μέσα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί επειδή νιώθει μια σιγουριά με τα πόδια του, εγώ έτσι πιστεύω ότι πάτησε και έβαλε το πόδι του να τη διώξει. Ενώ μπορούσε ακάλυψε να την αποκρούσει. Χωρίς τα πόδια.
0: Έβαλε λάθος το κορμί τελείως. Τελείως το βάλε λάθος το κορμί. Προς τα πίσω πεσμένος, τα πόδια μπροστά. Ήταν κακιά στιγμή.
1: Και τον είχε επηρεάσει, γι' αυτό και το επόμενο γκολ που έφαγε ήταν πάλι εκτός θέσης.
0: Το άλλο είναι γκολάρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Είναι ένα-δύο μέτρα έξω από τη γραμμή, αλλά όμως το άλλο είναι γκολ το οποίο δύσκολα το βγάζει. Γιατί είναι σε καλό σημείο και πολύ δυνατό.
1: Μαζί σου. Όπως και παιδιά, το πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν μένει, σταματάει την μπάλα και την πάει και την βάζει στην πλάτη του και με τη φόρμα του κοψερό μου. Είναι πέρα. Άμα ήταν σε εμάς.
0: Θα σου πω κάτι τώρα που λες, τώρα θα σου πω τώρα το εξής. Για να είμαι έτσι απόλυτα ειλικρινής, γιατί ξέρεις ότι νομίζω ότι δεν είμαι κανένας που δεν μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Τώρα που είπες που του κόψει τον δρόμο, θυμάμαι τη δική σου την έκφραση το πέραν επικέντρωση ο Γιώβιτς στο Βόλο. Είναι ανάλογη περίπτωση, δεν είναι. Δηλαδή που και εκεί ας πούμε δεν πάει πάνω στον Γιώβιτς, αλλά του κόβει τον δρόμο. Άρα διαφορετική φάση, αλλά νομίζω ότι για τον ίδιο λόγο δόθηκαν.
1: Να κάνω μια παρένθεση και να πω στο φίλο μου το Παοκτζή που έγραψε ότι του έφταιγε η αφίσα και γι' αυτό έχασε το... Φίλε Παοκτζή...
0: Ο Θοδωρής είναι, ο γνωστός.
1: Ναι, στην Λεμονία. Παίξε πρώτα Champions League και μετά να έχεις άποψη. Δεν το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Είσαι εκτός παιχνιδιού, γιατί το κάνεις αυτό. Παίξε πρώτα Champions League και μετά έχεις την άποψή σου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έμα κάτσε.
0: Εντάξει, απάντησες, δεν εντάξει. Το είπες, εντάξει, το απάντησες.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και ένα μπράβο στον Νίκολιτς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που είναι στο Μέγκα.
0: Τι έκανε. Δεν ξέρω, δεν έβλεπα. Έβλεπα στο κόσμο και στο Μάτζα, εν τω μεταξύ.
1: Γυρνάει και του λέει του δημοσιογράφου, δεν ανάγκη να πω όνομα. Πες μου, του λέει, πώς λέγεται ο παίχτης, το όνομα του παίχτη που βάλατε στην αφίσα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, της Ουκρανίας. Και έχει μείνει ανοιχτή με το στόμα. Ζωντανά τώρα, ξέρετε. Και λέει, πες μου, λέει τον όνομα.
0: Κάτσε, αυτό το έκανε στο δημοσιογράφο που ήταν στον αγωνιστικό χορό.
1: Ναι.
0: Και τι φταίει αυτός ο καψερός, φίλε. Και τι φταίει αυτός ο καψερός.
1: Λέει τουλάχιστον, λέει, πες μου, λέει το μικρό το όνομα.
0: Σου εξηγώ όμως.
1: Σημασία, λέει, βάλαμε, λέει, μετά το Γιώβης. Λέει, εντάξει. Και χαμογέλαγε ο Νίκολης και φίλε, τον έκανε. Και μετά πήρε ο άλλος δημοσιογράφος από τα στούντιο το μικρόφωνο και λέει ότι εντάξει και δεν θα μας κάνει υπόδειξη ο Νίκολης και Γι' αυτό έχασε τον αγώνα, επειδή ασχολείται με αυτά. Εντάξει, σε φεύγει η κατάσταση. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εκεί που είμαστε. Εγώ πιστεύω και γράφω τώρα και όπως τι, πόσα και μήνα, 14, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα έχουμε αποτέλεσμα με τη City.
0: Φίλε, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο, ξέρεις γιατί. Πιο δύσκολο μετά το χθεσινό που έπαθε η City από την Παρή.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει στους 3 βαθμούς. Θα το θέλει πολύ το ματς City. Δηλαδή θα ήταν αλλιώς να ήταν στους 6 βαθμούς, αλλιώς που είναι στους 3, γιατί είναι λίγο υποπίεση. Αν ήταν προς τελευταίες αγωνιστικές, θα σου έλεγα ότι αν έχουν προκριθεί, αν είναι λίγο χαλαροί, αν κάνουν πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Αλλά τώρα μετά το τετράπαλο που φάγανε από την Παρή, την άλλη εβδομάδα πάλι θα βάλουν τους καλύτερους για να νικήσουν. Από αυτή την έννοια το βλέπω δύσκολο. Νομίζω ότι η ευκαιρία της ΑΕΚ για αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία χάθηκε χθες. Βέβαια πριν παίξεις δεν χάνεις τίποτα, έτσι το ξεκαθαρίζω. Αλλά αν είχες αυτό το μάτς χθες, ας πούμε 40% πιθανότητες να πάρει κάτι καλό, εκεί δεν ξέρω πόσες πιθανότητες μπορεί να έχεις στη City. Γιατί η City μας έγελα τώρα το τετράπαλο χθες από την η Παρή. Η Παρή είναι Παρή. Στην Αγγλία έχει κάνει 7 συνεχόμενες νίκες νομίζω.
1: Όχι, στόπιση.
0: Ναι.
1: Η Παρή. Και να πω ότι να είμαστε και λίγο έτσι ειλικρινείς και αυτά.
0: Ναι.
1: Μας πήγε και λίγο κόντρα η διαιτησία στο θέμα των φάουλ. Δηλαδή μου κυτρινίζεις, μου κοντί και ρέβαλες κατευθείαν στο πρώτο δεκάλεπτο και μας έχουν ταράξει την πλωτσιά. Είναι έτσι δεν είναι. Άμα δηλαδή το κάθεις και το βάλεις και το σκεφτείς, όταν να κάνουμε εμείς φάουλ ήταν κίτρινες.
0: Όλα αυτά όμως, αν ο Μπρινιόλι εκεί δεν έκανε το λάθος του χοντρό, γιατί κάνει χοντρό λάθος ο Μπρινιόλι, φίλε. Κάνει χοντρό λάθος. Το μάτς είναι στο 80, δεν είναι δηλαδή στο 60. Έφτασε κοντά.
1: Και να κλείσουμε με τον Πίλιο. Ένα μεγάλος Πίλιος.
0: Αν έχει βάλει και στο ξεκίνημα δεύτερο γκολ, στο ξεκίνημα δεύτερο μικρό το γκολ, θα μιλάγαμε για το τέλειο. Έγινε, γεια σου Νίκο.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μιχάλη.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
0: Καλά ρε πιστή εσύ.
2: Καλά. Γιατί ρε παιδιά δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κάποιος? Εσύ Νίκο, δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κάποιος τώρα άμα δεν παίζει κάποιος? Εγώ δεν το καταλάβαινα. Ούτε ως πάντων. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Να πω για τη φάση του πέναλτι. Εγώ αιρετικός. Δεν ξέρω τι λέει η UEFA. Έτσι. Αυτό το πέναλτι δίνεται μόνο για χέρι, για μένα. Γιατί δεν τον κρεμίζει, πέφτει πριν τον κρεμίσει. Στο κάτι πάνω πέφτει. Για μένα, πέφτει σακά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Αυτό μπορείς και να μην το δώσεις το πέναλτι. Αλλά μπορείς και να το δώσεις. Γιατί η μπάλα με το τακουνιάκι που γίνεται, πηγαίνει στο center court που έρχεσαι. Αυτό που έρχεται από πίσω, Αντρέι, λέει τέλος πάντων. Ωραία, η μπάλα αλλάζει πορεία. Ακούσιο, ξεακούσιο, εκεί μπορείς να το δώσεις. Εγώ σου ξαναλέω και πάλι, εγώ σαν φάση δεν θα το δίνω. Γιατί ο παίχτης πέφτει καθαρά, έτσι μπορεί να μην είναι στήριξη στο χέρι, αλλά το χέρι είναι κολλημένο, ο αγώνας, αλλά η μπάλα αλλάζει πορεία από εκεί που πάει και είναι σε ενδυνάμει για γκολ. Έτσι, για μένα. Τέλος πάντων, πάει αυτό το κομμάτι. Όλο το παιχνίδι χάνεται με το Μπρινιόλι, για μένα.
0: Εντάξει, κοίταξε, αλλάζει εικόνα του αγώνα στο τελευταίο μισάωρο. Αλλάζει.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ρε
0: παιδί μου, αν χάσει από ένα κανονικό γκολ.
2: Ναι,
0: να μην χάσει από ένα κανονικό γκολ. Είναι καλή ομάδα.
2: Ναι, καλή ομάδα. Τεχνίτες, παίκτες, γρήγοροι, δυνατοί, δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αλλά για μένα έχει βάσει λάθος θέση, δεν υπολόγισε σωστά σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται το πόδι, δεν το άπλωσε καλά να φύγει.
0: Δεν έπρεπε πρώτα απ' όλα να πάει με τα πόδια μπροστά σε αυτή τη φάση. Δεν έπρεπε να πάει με τα πόδια μπροστά. Η τοποθέτησή του είναι πολύ λάθος.
2: Δεν περίμενε. Φοβήθηκε τη σέντρα. Δεν περίμενε να το κάνει εκεί. Έτσι, γι' αυτό κρατάς και μία απόσταση από το τέρμα. Αν και μπορέσεις να βγεις, να κόψεις τη σέντρα που θα βγει. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή η βαθμή. Ή ο βαθμός τέλος πάντων. Έτσι, ναι, γιατί αν δικαιούται κάτι με αυτό το παιχνίδι, είναι η Σομαλία. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Του αγώνα που βλέπουμε είναι τη. Θέσεις της δικιάς σου ότι την Τρίτη είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Αυτό που έλεγε ο δικός μας εκεί προχτές, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό που έλεγε «Α, πολλά με λίγα». Αυτό είναι το παιχνίδι, πολλά με λίγα. Έτσι.
0: Ναι, δεν
2: γιατί εγώ που το έβλεπα, που το είδα το παιχνίδι, τώρα μιλάμε, μπορεί να φάγε τέσσερα από την Μπαρή, αλλά παίζανε λυσσασμένα μπροστά, έτσι. Είχαν δοκάρια, είχαν ευκαιρίες.
0: Και φαντάζομαι τώρα ότι τώρα είναι σε πίεση.
2: Και παίζανε και με την Μπαρή, έτσι.
0: Τώρα είναι σε πίεση αυτό το θέμα, ότι τώρα είναι σε πίεση.
2: Ναι, και είναι και σε πίεση, γενικά είναι σε πίεση. Και θέλει να αποδείξει πράγματα, ας πούμε, και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και σε πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι της τρίτης ώρα εκεί. Και καλό είναι να μην είναι πολύ αυστηρή η οπαδή της ΑΕΚ μετά από αυτό το παιχνίδι, κανέναν. Εκεί γιατί εντάξει, τώρα είμαστε στη Σίτη και Παρίσι Τζερμένη, είτε το θέλουμε Μπαρσελόνα, είναι οι τρεις, τέσσερις Ρεάλ κορυφές ομάδες τώρα. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε να πάω λίγο σε εμάς τώρα.
0: Πήγαινε.
2: Επειδή ασχοληθήκαμε πολύ με τη διαιτησία στο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και χάσαμε και την ουσία. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλουν ξανά τέτοιο παιχνίδι εύκολα ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, γιατί για μένα αυτοί οι δυο, όλοι δώσανε ψυχή και ο Ρέντζος, έτσι, αυτοί οι τρεις μάλλον, είχαν κορυφαία απόδοση, εγώ δεν περίμενα δηλαδή να δω τέτοιο παιχνίδι. Πιστεύω πρέπει να παίξει λίγο πιο ελεύθερα ο Φρόιλερ, δεν μπορεί να τρέξει να μαρκάρει ξανά το ίδιο και στους ρυθμούς που αγωνίζονται οι Γάλλοι, πιστεύω, γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα, εγώ το έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Έτσι άσχετα αν δεν είναι τόσο τηλεοπτικό.
0: Όχι, καλά κάνεις και το έχεις. Καλά
2: κάνεις και το έχεις.
0: Ναι. Γιατί έχει πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα έχουν πολύ γερούς ακραίους παίχτες. Δηλαδή οι ακραίοι τους είναι όλοι παιδιά τα οποία παίζουν...
2: Άρα το ποδόσφαιρο τεχνίτες είναι γρήγορο.
0: Και πολύ, πολύ περισσότερο τρέξιμο. Πολύ περισσότερο τρέξιμο από εμάς.
2: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και η Ρεν, κάτι που δεν είπαμε, γιατί πριν μίλησαμε με τον φίλο του Ολυμπιακού για την Μαρσέη. Η Ρεν, να πούμε, έλεγα για τη Μαρσέη ότι δεν πάει καθόλου καλά. Η Ρεν είναι τρίτη, πάει εξαιρετικά, έτσι. Για τον Όφη να πω ότι θα είναι... Θα έχει απαιτήσει πολλές
2: φορές. Και για αποτέλεσμα που λένε παιδιά, τώρα εντάξει, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και να δύο παιχνίδια. Για μένα είναι πολύ δύσκολα να πάρουν βαθμούς. Για μένα. Έτσι, εντάξει,
0: κοίταξε, εγώ στον Ολυμπιακό με την Μαρσέη δίνω παραπάνω τύχη. Από τον Νόφι. Και αυτό έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο.
2: Πάντως αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός πρέπει από τη μέση και μπροστά να βοηθηθεί και με άλλους παίχτες. Δεν γίνεται γιατί αυτά που...
0: Το είπαμε, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πρέπει να γίνουν αλλαγές γιατί για τον Φρόιλερ εσύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, διότι να θυμίσω εγώ στον κόσμο που μας ακούει ότι ο Φρόιλερ πλην του ντέρμπι που έκανε κατάθεση ψυχής προερχόταν και από τέσσερα παιχνίδια βασικός με την Ελβετία 90 λεπτά.
2: Ακριβώς. Για μένα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό και για να κλείσω. Εκεί δεν χωράει ο Ζώτα, καλά το λέω.
0: Ναι.
2: Και ο Φορτούνης σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χωράνε. Δεν ξέρω για τον μπροστά για τον επιθετικό, αν και για μένα σε αυτά τα παιχνίδια θα σου γίνουν 2-3 φάσεις και πρέπει να είσαι killer, δεν θα σου γίνουν 10. Έτσι για μένα δηλαδή πρέπει να παίξει ο πιτσιρικάς μπροστά. Άσχετα τώρα δεν ξέρω τι λένε, τώρα δεν έχει εμπειρίες, δεν είναι τόσο δυνατός, δεν έχει...
0: Κοίταξε, έτσι όπως το περιγράφεις όμως, βέβαια είναι και το θέμα των τρεξιμάτων, αλλά θέμα αποτελεσματικότητας νομίζω ότι στο να τελειώνει φάσεις ο Γιάρεμτσουκ είναι πιο καλός.
2: Α, το μικρό που έχει παίξει 4 παιχνίδια και βάλει 5 γκολ, βίλε.
0: Σου λέω για να τελειώνει παιχνίδι, για να τελειώνει η φάση. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ, α πούμε, παράδειγμα, είναι και ένα παιδί το οποίο έπαιζε πέρυσι στη Γαλλία. Μην το ξεχνάς αυτό, δηλαδή είναι και εμπειρία.
2: Ναι, όχι, όχι, όχι, δεν το ξεχνάω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να έχουν καλά αποτελέσματα όλοι. Έτσι, καλή συνέχεια, παιδιά, καλή δύναμη. Έτσι, με ξεφτύλισε ο ανοιχτό μου, ξέρει, μην πει για του, η μάνα μου. Εγώ γίναμε. Τον παθώ όλη η γειτονιά.
0: Έγινε, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά, καλά έκανε, καλά έκανε, καλά έκανε. Η αλήθεια λέγονται. Έγινε, έλα, τα λέμε, γεια. Καλά, διωτάχετε με τον Νικόλα το Λαμέλα εδώ πέρα στα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά τα πράγματα, παιδιά. Απλά διαβάσω ένας που λέει, γιατί λέει τόσα χρόνια λέει που δεν έπαιζε το Champions League, γιατί έπαιρνε στην εκπομπή και έστασε δηλητήρια για τις άλλες ομάδες. Βάση περιπτώσει, αυτό μπορώ να το διαβάσω. Κάνα δύο ακόμη δεν διαβάζονται. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Τι κάνετε, καλημέρα, κύριε Νιόζε.
0: Βαγγέλης, φίλε, Βαγγέλης.
3: Α, Βαγγέλη. Είμαι ο Στάθης. Βαγγέλη, εγώ πιστεύω ότι εγώ πήρα για έναν ακροατή που μίλησε για τον Ντόρσεϊ και για... υπάρχει περίπτωση να πάει στον ΠΑΟΚ ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ υπάρχει, δηλαδή είναι κοινό μυστικό τώρα να σου πω, δεν είναι επίσημο, αλλά είναι κοινό μυστικό, έχει βουήξει όλη πια, το ξέρουμε όλοι, ότι έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, από το καλοκαίρι.
3: Δεν νομίζω ότι... είναι, δηλαδή θέλω να διορθώσω κάτι, γι' αυτό πήρα πιο πολύ τηλέφωνο. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης θέλει την ΠΑΕ, δηλαδή στόχος είναι η ΠΑΕ. Βέβαια είναι η ΠΑΕ, Αλλά δεν είναι ο άμεσος στόχος.
0: Να σου θυμίσω ότι πριν πάει στην ΚΑΕ, πήγε να πάρει την ΠΑΕ. Και μετά πήγε
3: σωστά,
0: στην
3: ΚΑΕ. Σωστά, σωστά. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Απλά αυτό που θέλω να καταλάβει ο φίλος που το είπε, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός ήτανε. Του Ολυμπιακού ήταν ο φίλος.
0: Ο Κωνσταντίνος που μιλούσε πολύ μετρημένα, έτσι πολύ σωστά, αυτό
3: ναι,
0: λες.
3: Ναι, ναι, και μίλησε για τον Τόρσια και για τον Μιστακίδη.
0: Δεν ξέρω.
3: Θέλω να του πω κάτι. Καλοπροαίρετα, έτσι. Ναι, ναι. Να του πω κάτι και να το ακούσουν και οι άλλοι φίλαθλοι εδώ στην Αθήνα. Δεν είναι στόχος αυτού του ανθρώπου που ανήκει στους Αρίστους και άλλο στον Πούτιν κτλ. Ο στόχος δεν είναι η ΠΑΕ, η ΚΑΕ κτλ. Είναι το λιμάνι. Το λιμάνι. Εκεί που πάνε τα πλοία και, και ξεφορτώνουν τα κοντέινερ και τα ξανά ξεφορτώνουν και τα φορτώνουν. Αυτό και αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι.
3: Αυτό θέλω να πω. Οπότε να το ξέρει ο κόσμος, ειδικά εδώ στην Αθήνα που δεν ασχολείται πολύ με τα πάνω, και πάνω υπάρχει ένας εμφύλιος πολύ αιματηρός, να το πω έτσι, αιματηρός, όχι στην κυριολεξία, ξέρετε,
0: σε εισαγωγικά πας περίπτωση, ναι.
3: Σε εισαγωγικά, ναι, όχι εισαγωγικά, αλληγορικά να το πω
0: έτσι. Okay, ναι.
3: Ένα τρομερό πράγμα, ένα τρομερό πράγμα γίνεται πάνω, μέχρι που... πιστεύετε ότι και το ότι δεν πάει καλά η ΠΑΕ ή είχε τέτοια απόδοση στο ποδόσφαιρο, κάποιος μέσα από την ομάδα τρυπάει την ομάδα και αναγκάζει και φέρνει διχόνια στους παίκτες οι οποίοι δεν ακούνε τον Λύση. Σας λέω για τρομερά πράγματα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή εδώ η Αθήνα να πολεμήσει τον ΠΑΟΚ να μην πάρει κάτι. Ο ΠΑΟΚ πολεμιέται από μόνος του από την ώρα που ήρθε ο κύριος Μιστακίδης.
0: Είναι σε μια φάση, ναι, είναι σε μια φάση εσωστρέφειας.
3: Τρομερής.
0: Ναι.
3: Ήτανε που ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος που λένε. Με εμάς πάνω.
0: Είναι γιατί έχουν κάτσει όλα μαζί τώρα. Γιατί έχει κάτσει αυτή η πίεση, η ιστορία αυτή με τον Μιστακίδη και με τα λεφτά που βάζει στο μπάσκετ. Έφυγε ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Αυτός ήταν ο σχεδιασμός όμως. Δηλαδή ο Τέλιας κάποια στιγμή θα έφευγε.
0: Το λάθος της δίκης ήταν ότι δεν τον κράτησε τα τελευταία προβληματικά να μπει ομάδα στη League Face. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Έπρεπε να τον δώσει να του πει όπως κάνουν πολλές ομάδες, όπως πήρε ο Παναθηναϊκός τον Κάγκουα, ότι μάγκα κάτσε να τελειώσουμε εδώ τα προβληματικά και μετά στην ευχή της Παναγίας.
3: Συμφωνώ.
0: Δεν θα άλλαζε κάτι για την Dortmund.
3: Από ό,τι εικάζω όμως και κατάλαβα, είναι ότι ο Τέλιας ήταν να φύγει εφόσον θα ερχόταν μια πρόταση από μια ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει ψηλά στο Champions League.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό έλεγε πάντα. Όταν ερχόταν πιο μικρές ομάδες, δεν ήθελε και αυτός. Θέλει να πάει σε ομάδα καλή.
3: Δηλαδή η Άιντραχτ και κάτι άλλες ομάδες, οι άλλοι, η Red Bull από την Αυστρία κτλ. Ήταν προτάσεις που δεν ικανοποιούσαν.
0: Ναι. Το ξέρω αυτό, ότι ήθελε να πάει σε καλή ομάδα αν έφευγε. Ναι.
3: Μόλις ήρθε, γιατί ήρθε, γιατί τραυματίστηκε κάποιος παίκτης που πήρε από την.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά εσύ πουλάς. Εκεί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να δει αυτό που έρχεται μπροστά του και να το προστατεύσει αυτό. Διότι, δηλαδή, πολλοί από αυτούς που μιλάνε τώρα δεν θα είχαν δικαίωμα να μιλάνε. Γιατί
3: εγώ
0: πραγματικά.
3: Ο Τέλιας ήθελε να φύγει. Γύρισε δηλαδή προς τον κύριο Σαββίδη και του είπε: τώρα αυτή η πρόταση μου κάνει. Έχω εκεί τον Καρέτσα. Είναι ομάδα που ονειρευόμουν.
0: Εγώ είμαι της άποψης ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν για να φύγει.
3: Και
0: ο ΠΑΟΚ καλά έκανε και τον πούλησε. Αλλά. Επειδή στην προηγουμένη περίπτωση εσύ κάνεις το κουμάντο, όπως πάντα αυτός που πουλάει. Πες τον άλλον, εξήγησε του ότι φίλε, τον θέλω να μου παίξει τα προκριματικά να μπω στη League Face και την άλλη εβδομάδα έρχεται. Το κάνουν εκατοντάδες ομάδες. Δηλαδή αυτό ήταν πυροβόλη στα πόδια του ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί και δεν βοηθήθηκε για να περάσει τη League Face που είναι τεράστιο πλήγμα, αλλά και έχει και όλη την κρίνια του κόσμου να του λένε πήγατε και μας το πουλήσατε για να μην πούμε Ευρώπη. Γιατί τα ξέρω, συζητάω με ΠΑΟΚια. Μην νομίζετε ότι μιλάω με ΠΑΟΚια.
3: Εγώ που είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ δεν είναι γιατί δεν μπήκαμε στην League Face. Γιατί στο πρόσωπο του Τέλια βλέπαμε τον νέο Κούδα που τον περιμέναμε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά εμείς ζούσαμε μετά τον Κούδα όπως ζει η αγγλική pop με τους Beatles που περιμένει τους Beatles εδώ και μια 50 χρόνια.
0: Το κακό είναι ότι δεν βγαίνει
3: η αγγλική pop περιμένει τους νέους Beatles εδώ και 50 χρόνια και δεν έρχονται. Εμείς περιμέναμε τον νέο Κούδα εδώ και 50 χρόνια και ήρθε.
0: Και το πρόβλημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος.
3: Και εκεί χάσαμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι όλο.
0: Καλά ρε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να σε
3: καλή
0: καλά.
3: Σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετίσματα στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα από την Άμπλιανη, άμα το διαβάζω σωστά. Άμπλιανη πρέπει να είναι στην Βρετανία. Στα παιδιά λέει στο θέρμο της Ολοκαρνανίας. Φιλαράκο σας, θα είναι, δεν γράφει το όνομα. Γιάννη και Χρήστο. Γιώργο, κάτσε αυτό. Το διάβασα που πάω και πριν. Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη. Μεγάλο κόμπλεξ, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην ωραία παρέα. Ρητορικό ερώτημα, γιατί εγώ κάποιον τόση δεν πήγαν με τακτική Οσμάν και προτιμούν να γίνονται γραφικοί, λέει ο Δημήτρης. Ο Νίκολης δεν κοιτάει που έχασε το μάτς, κοιτάει να απαντήσει στο δημοσιογράφο. Άλλος λέει θα πάρει αποτέλεσμα στη City. Ξεκαβαλίστε το καλάμι με αγγλική ομάδα Τσουλού και πρωταθλήματα παίζετε, όχι με την δόξα Μοσχοχώριου, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την πρωινή παρέα. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό, Όφη και Ολυμπιακό. Βασίλης Νίκη, ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα, Βαγγέλη, σ' ακούω καθημερινά στην πρωινή βόλτα μου. Μετά από δύο χρόνια επιτέλους βλέπω μπάσκετ και χαίρομαι τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη δουλειά κάνει ο Ζούς. Τι ώρα παίζουμε στο ποδόσφαιρο σήμερα. Καλή δύναμη σε όλους, Κυριάκους από Νέο Κόσμο. 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός, Κυριάκο, και 10 οι άλλοι δύο. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, σήμερα έχει σημασία πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, όπως και την Κυριακή με την Τρίπολη. Αντίδραση έχει μεγάλη σημασία. Όσο για τον Πρινιόλη, εδώ πληρώνονται όλα. Εμείς ξέρουμε τι στην Πρινιόλη. Τώρα το έμαθε και η ΑΕΚ. Δυστυχώς, σε λάθος παιχνίδι. Παναγιώτης, taxi driver. Από πάρκινγκ και φυσού, καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Καλά, ρε, τσουλάει, ρε. Τι πάρκινγκ, ρε Μανώλη. Σταμάτα να σε κρινιάρεις, ρε φιλέ. Ξέρεις, εγώ αραχτώ στο στούντιο. Γεια σου, Μανολάρα, γεια. Όπα, Νικόλα, ναυτικέ. Όπα, αδερφέ. Όπα, όπα, καλημέρα. Όπα, με σκιάχτηκα πρωί-πρωί. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Πάμε δυνατά πάνω θα σήμερα με την νίκη, να βρούμε ξανά καλή φόρμα για νίκες και καλό ποδόσφαιρο που είχαμε. Σήμερα και Κυριακή να γεμίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται το γήπεδο, ώστε να δείξουμε στην ομάδα τη στήριξη. Βάμος, λέει ο Δημήτρης. Δίνω δωρεάν διακοπές στην Ρόδο που αορίστου να σταματήσει ο Ανάκασα να παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Τζόρνταν. Γελάει, Ανάκασα. Γελάει ο Τζόρνταν, το λέει για πλάκα. Λοιπόν. Πάμε σε time out γιατί είναι ακριβώς 7 και ερχόμαστε δυνατά γιατί έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας μέχρι τις 8 που είμαστε μαζί.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
5: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Κομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
6: Έλα τώρα, μην κολλάς, να πούμε. Μίλα ανοιχτά, να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
5: Κομπλάρο!
6: Εμένα, ναι.
5: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
7: Υγιένατε.
5: Αυτός είναι.
7: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
5: Του προϊόντουσα την καρδέλα. Την καρδέλα.
6: Την
5: καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 οκτός. Οκτός. Εκτός. Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Ναι.
8: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλ.
9: Έχει πάει η Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε σε πέρας μέσα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όπως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out η μπάλα.
10: Άστι, αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια. Έκανες τρύπες για σκόρδο.
11: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
10: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
11: Σημείο, δεδρολίμανο.
10: Πάει γλώσσα μόνη της, δεδρολίμανο.
12: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
13: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
12: Αυτό πρέπει να κάνω.
13: Μάσεις στην κασέτα βλέπω τώρα, μήπως πρέπει να ξαναπες από την αρχή.
12: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
13: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
15: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
16: Εδώ θα σταθούμε.
15: Με μοναδικά έπαθλα και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο, καθώς είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα δεν είναι βροχερό το πρωινό. Από όσους εσάς που ξυπνάτε και ετοιμάζεστε να φύγετε για την εργασία σας εδώ στην Αθήνα, δεν είναι βροχερό το πρωινό. Έχει το κρυάκι το φθινοπόρινο, αλλά μέχρι εκεί. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και στους υπόλοιπους φίλους μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα μας, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι πάντα συντονισμένοι. Την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι, γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Monte Vista του Ridge's Casino Montparnasse. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να αφαιθείς και να απολαύσεις το set menu με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-242-1002. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 210-95-79-283-4 και 5, τα τηλέφωνα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Δημήτρης Παπετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες σήμερα. Φάτε και καμία καραμέλα να γλυκάνει λίγο το λόγο σας. Σταματήστε πια την τοξικότητα και απολαύστε την εκπομπή. Πάμε Πανάθα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ανάκασης απολαμβάνει τέτοια ασυλία στην εκπομπή. 3-4 φορές που βγαίνει με αυτά που λέει, κάνει την εκπομπή μπουρλότο. Γιώργος από Ναύπακτο Φούρναρης. Καλημέρα, έτσι είναι το κάρμα, Μπρινιόλη. Δεν λυπάμαι καθόλου που γελάει η Ευρώπη μαζί σου, λέει ο Θάνος. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Και ο Βαγγέλης Ολυμπιακός λέει: Λαμέλα, μείνει σε ψευτή στο συγκεκριμένο κανάλι πριν τον αγώνα. Βγάζει αφίσα με παίχτη και από τις δύο ομάδες. Σου στέλνω, Βαγγέλη, από κάτω τη φωτογραφία με αντίστοιχες του Ολυμπιακού. Από το Μέγκα, μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4 και 5. Καλημέρα και στο φίλο τον Κάπα. Ξέρεις εσύ, φίλε. Παρακαλώ, καλημέρα. Κύριος Πάνος είναι από τα Ιωάννινα. Καλημέρα, Πάνο.
1: Έρχομαι.
0: Για έλα λίγο που σε θέλω. Για έλα λίγο εδώ. Ποιος είναι ρε πρωταρχητής του Σαρδάμ? Εγώ είμαι πρωταρχητής του Σαρδάμ. Το τελευταίο Σαρδάμ που ακούστηκε, το μόνο που συμμετέχω είναι που λέω, συγγνώμη λίγο Πάνο, το μόνο που συμμετέχω είναι στο Νικοράλη ότι πέτυχε το δικό μου το όνομα. Αυτό δεν είναι, Πάνο? Έχω κάποια άλλη συμμετοχή στο τελευταίο Σαρδάμ. Θα έχει βγάλει κι άλλο ένα. Σταμάτα ρε Πάνο, μην το χαλάς. Λοιπόν, έλα Πάνο.
1: Έλα.
0: Έλα ρε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Sport FM, λέει ο άλλος ο Βάγιος, ε. Να δεις, Βάγιο, εδώ στο φούρνο τι ακούς, τι Sport FM και...
0: Απλά δεν τα γράφω, πες, άμα τα γράφα.
1: Μόνο από αυτό δεν έχω τη δυνατότητα να τα γράψω.
0: Ρε, έχεις δυνατότητα, σήμερα μας όλα, μην μου γίνεις και εσύ influencer, youtuber, τίποτα, βάλεις καμιά κάμερα εκεί στο μαγαζί σε λίγα χρόνια. Να δεις τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, κι εγώ τρία πραγματάκια έχω να θίξω, στα γρήγορα όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ένα είναι, Ηλία, ρίχτο γάμο την τρέλα μου.
0: Ωραία ταινία, ωραία ταινία.
1: Φοβερός ο Αρμένης, έτσι.
0: Ωραία ταινία, έτσι.
1: Φοβερή ερμηνεία ο Αρμένης.
0: Ναι, είναι φοβερό, φοβερό.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μήπως και ο Ολυμπιακός, ο οργανισμός μάλλον τον Ολυμπιακό, δεν κάνει κάποια πράγματα σωστά με τους παίκτες.
0: Για το κομμάτι του Ντόρσεϊ μιλάς.
1: Μήπως και όχι ότι θεωρώ ότι Ντόρσεϊ κάθε παίκτης που βγαίνει σε αυτό το στυλ, αλλά θα καταλήξω γιατί βγαίνει σε αυτό το στυλ. Γιατί έχει την καρέκλα από την άλλη πλευρά ζεστή, αυτό βγαίνει.
0: Ναι,
1: σε αυτό
0: έχει,
1: το στυλ.
0: Έχει τη σιγουριά.
1: Ναι, θα σου πω. Αλλά μήπως και ο Ολυμπιακός τρενάρει τους παίκτες. Πάνω στις συζητήσεις, οι ανανεώσεις, για μου. Γιατί αν συγκρίνουμε στο τελικό, οι δύο παίκτες που ήταν οι καλύτεροι για μένα, γιατί στους τελικούς ο Βεζέγκο πάντα είναι όχι απόν, δεν είναι από τους καλύτερους. Είναι ο Βόκα που έφυγε και ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
1: Μήπως ο Ολυμπιακός κάτι δεν κάνει σωστά. Εκεί μέσα.
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω.
1: Δεν βγαίνει προς τα έξω.
0: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Ντόρσεϊ το καλοκαίρι πήγε και ζήτησε τα λεφτά που παίρνει ο Φουρνιέ.
1: Και πολύ καλά τα παιδιά. Ναι. Ο Φουρνιέ και πολύ καλά κάνει. Εγώ έχω το μέλλον.
0: Ναι,
1: ο Φουρνιέ
0: λοιπόν...
1: και ένα χρόνο. Μαζί του είμαι και εγώ.
0: Ολυμπιακός,
1: πολύ καλά κάνει.
0: Ολυμπιακός...
1: Όχι ότι είναι στον Ολυμπιακό, επειδή έτσι το λέω.
0: Ο Ολυμπιακός είναι... το έκανε μια αύξηση κάνα εκατομμύριο από το 1,7-1,8, ανέβαινε μέχρι εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άλλος δεν είπε ναι και πώς να πει ναι, γιατί από πάνω από Θεσσαλονίκη ακούγεται ότι έχει πρόταση 4 το χρόνο.
1: Άκουσε με, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Μιστακίδης, όχι μόνο την ελληνική αγορά, την μπασκετική αγορά θα χαλάσει, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά. Θα χαλάσει με την καλή την έννοια, το λέω έτσι. Ότι τα λεφτά του είναι ατελείωτα, Βαγγέλη. μιλάμε για κολοσσό. Είναι ατελείωτα. Θα βάλει φωτιά στην Ευρωλίγκα. Θα πληρώνει υπεραξίες. Θα παίρνει όποιον θέλει. Όποιον θέλει εδώ, επιχειρηματικά, δεν βλέπει κανέναν. Κανέναν οικονομικά.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν βλέπει κανέναν. Είδα και άλλοι δεν είναι φτωχοί. Σταμάτα τώρα.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα. Και αυτός μην ξεχνάς κάτι όμως. Είναι πάνω, να το πω ρε Βαγγέλη, μην με κόψεις.
0: Μην πεις κοντράδα όμως. Είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε για τσιπρά.
1: Είναι πάνω στην άβρα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι. Το είπα έτσι. Σωστά το είπα. Γιατί εμένα μου ξεπέμπουν
0: αυτά. Καλά το πες.
1: Ναι, είναι πάνω στην άβρα, φιλέ. Δεν είναι, θέλει τίτλους, θέλει αναγνώριση, θέλει. Οπότε δεν μπορεί να, σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό, αυτή στη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή στα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να του βγει κανένας. Μόνο αν το κομμάτι, ας πούμε, το φτιάξει και ο Ολυμπιακός, όπως το έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός, για να έχει και άλλα έσοδα από εδώ και από χορηγούς, εισιτήρια, όλα τα πάντα, μόνο έτσι.
0: Να σου πω κάτι, μην περιμένεις όμως ότι θα ρίξει εύκολα τους αιώνιους, αυτό να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μην περιμένεις ότι ήταν εύκολο. Ότι έκανε καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα και ότι θα παίξει και Ευρωλίγκα και θα είναι διεκδικητής, αλλά.
1: Το μπάσκετ, Βαγγέλη, φτιάχνεται πιο εύκολα από το ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, 100%. Αυτό το ξέρω. Αυτό το ξέρω.
1: Έτσι, φτιάχνεται πολύ πιο εύκολα. Στο ποδόσφαιρο, για να φτιάξει μια δομημένη ομάδα, δηλαδή από την αρχή, θέλει τουλάχιστον μια πενταετία. Ενώ στο μπάσκετ το φτιάχνει. Χρήμα να υπάρχει να ρέει.
0: Μα πρώτα απ' όλα είναι λιγότεροι παίχτες. Πρώτα απ' όλα, ένα βασικό είναι αυτό.
1: Έτσι, είναι λιγότερο το ρόστερ. Τέλος πάντων, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν το κόψαμε εμείς. Μόνος το έπεσε. Όχι, έλα.
1: Όχι, εγώ.
0: Γιατί σε έχασα για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Όχι. Ναι. Το κλείνω εκεί για το τέτοιο. Για το Ρέσι, φίλε, πέραν από τη νίκη τη δική μας, την ό,τι εύκολη, την πολύ έξυπνη τον Μπράντοβιτς, έτσι, και ότι ο Παναθηναϊκός στην αρχή δεν ήταν τόσο εύστοχος.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο μου δεν τα βάζε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά το χειρίστηκε πολύ σωστά το παιχνίδι ο coach. Anyway.
0: Όπα, πώς τα λες τα anyway,
1: Εσείς μου τα μάθατε, μαλάκι.
0: Όπα, χριστιανό Θεού.
1: Λοιπόν.
0: Τι ήθελες να πεις για τον μπάσκετ, καλή θέλεις να πεις, για πες το.
1: Ναι. Είδα σέρβικη ομάδα, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν έχουν ένα σέρβο μέσα. Πού πάει το σέρβικο μπάσκετ? Καλά το δικό μας πάει κατά διαόλου, ας πούμε. Δεν βλέπουμε ταλέντα. Ρε το σέρβικο το μπάσκετ.
0: Αφού όλοι καλοί σέρβοι παίζουν έξω.
1: Ναι, και δεν υπάρχει κανένα Σερβία. Δηλαδή, ό,τι φεύγουν, τα παίρνουν αυτήν κατευθείαν οι Αμερικάνοι.
0: Οι πιο καλοί παίζουν έξω, ναι. Και άλλοι καλοί παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Κατευθείαν όμως, κατευθείαν.
0: Δεν είχε, όχι, δεν ρίχνει και η Παρτιζάν δεν ρίχνει πολύ το βάρος σε Σέρβους. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εσύ θα του φανταζόσουν ποτέ ότι θα βλέπει Σέρβικη ομάδα πριν 10 χρόνια, 15 ή
0: όχι,
1: λέω εγώ,
0: όχι.
1: Να έχει
0: με 10 Αμερικανούς,
1: 5 μαύρους, 10 μαύρους.
0: Καλά, το μαύρο και το άσπρο δεν παίζει, ξένος.
1: Όχι, ξένος, άντε να στο λέω, δεν το λέω υπομετρή.
0: Όχι, υποθυμικά. Το τονίζω εγώ, το τονίζω.
1: Ναι, ναι, το τόνισε το ρε Μαγκελάρα μου.
0: Το τονίζω.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, το τελειώνω και εκεί αυτό, έτσι.
0: Έχει
1: δηλαδή,
0: τρίτο.
1: Εμείς είπαμε. Έχει τρίτο, δεν είπα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Δηλαδή, το ποδόσφαιρο στο Champions League παίζεται 90 λεπτά. Πρέπει, αν δεν μπρεσάρεις 90 λεπτά, αν δεν είσαι στη φυσική κατάσταση 90 λεπτό, όχι 90 λεπτό, 96 λεπτό, δηλαδή να είσαι καλός. Δηλαδή να είσαι τάβρος. Δηλαδή, ειδικά στο Champions League δεν προχωράς. Δηλαδή δεν σου φτάνει, γιατί άκουγα σχόλια, ας πούμε, και των δημοσιογράφων της ΑΕΚ και των φιλάθλων της ΑΕΚ, και λέγανε ότι το 60 λεπτό. Ρε, το ποδόσφαιρο είναι 90, θα φτάσει 100 λεπτά με τις καθυστερήσεις που κάνουν και με τα cool break και με τα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε. Η Βραζιλία έχασε Μουντιάλ με το 2-2. Με το 2-2 πέρναγε.
0: Μάλιστα, κύριε Πάνο.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό. Δεν το είδες αυτό.
0: Καλά είναι να βγαίνει κανένας μεγάλος σαν εσάς να με λέτε λίγο μικρό, να νιώθω λίγο καλύτερα. Λοιπόν, έγινε Παναή, έλα τα λέμε.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Έχουμε μπιφ.
0: Ποιος είσαι όμως, ο Θόδωρος του Πάκης?
2: Έχουμε μπιφ.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ γι' αυτό έχω κόψει, αλλά γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος και δεν έχω τέτοια προβλήματα που δεν παίζω Champions League, για να μην έχω προβλήματα με τις αφήσεις στα post. Κατάλαβες, αυτό. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, και όταν βάζω στοιχήματα, τα πληρώνω. Όταν βάζω στοιχήματα, τα πληρώνω. Έτσι δεν είναι?
0: Το σωστό, ναι.
2: Είναι. Το σωστό. Άλλοι που έχουν βάλει στοιχήματα να κόψουν κοτσίδες εάν χάσουν το πρωτάθλημα, δεν το έχουν εκπληρώσει. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Τώρα τι περιμένεις? Εγώ θα απαντήσω αφού τα λες να τα ακούσει ο άλλος.
2: Όχι.
0: Τα λες να τα ακούσει ο άλλος.
2: Νικόλα, στην ανάκασα απευθύνομαι.
0: Μπράβο, ναι, το ξέρω.
2: Λοιπόν, λοιπόν, αυτό πήρα να διευκρινίσω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια. Βγάλε άλλη μία και κάνουμε μετά το break. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη. Ορίστε, είναι σύντομο πάνω. Καλά, φιλέ, αργά σήμερα. Γιατί έγινε, άρεσε να ξυπνήσει?
3: Ναι, ρε, γαμώτη, και
0: δεν πειράζει.
3: Ήμουν τώρα με το κρύο, μα δεν πήγα ύπνος.
0: Κάτσε, ξεκουράσου, φίλε.
3: Ας, ναι.
0: Δεν πειράζει για να μην ακούς δύο μέρες.
3: Είναι και βιταμίνες.
0: Εντάξει, μια χαρά. Τι έχουμε?
3: Λοιπόν, σήμερα πού παίζεις, σε ποιο κανάλι το δείχνει ο Παναθηναϊκός?
0: Τον Παναθηναϊκό σήμερα τον δείχνει στη παλιά Κοσμοτέ Ματζέντα που λέγεται. Τώρα Ματζέντα Σπορ 3. Από στο ελεύθερο δείχνει τον Ολυμπιακό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, που είναι πιο εμπορικό παιχνίδι.
3: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
3: Τι θέλω να πω. Εντάξει, να μην είμαι τίποτα φοβισμένοι μέσα και όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Φοβισμένος με την Πάνια Λούκα στο ΑΚ, άμα πεις Παναγιώτη καλύτερα, άστο. Μην πεις καλύτερα. Μην πεις να παίξεις καθόλου, άμα είναι να πεις φοβισμένος με την Πάνια Λούκα. Το θέμα είναι να πεις να παίξεις ποδόσφαιρο.
3: Αυτή μου πού είναι, ρε Σιμαγγέλη.
0: Ε?
3: Πού για χώρα είναι?
0: Η Πάνια Λούκα.
3: Ναι.
0: Φιλαράκο, όμως πω τώρα ότι έχω μπερδευτεί κι εγώ. Βοσνία δεν είναι? Βοσνία είναι, νομίζω. Κάτσε το τσεκάρω 100%, νομίζω Βοσνία είναι.
3: Εντάξει, μην αγχώνεις.
0: Όχι, να το τσεκάρω γιατί μήπως κάνω λάθος. Μην πω ανακριβές στον αέρα.
3: Ήταν αλλαγή ο Δημήτρη, ερώτηση αυτή.
0: Όχι, δεν είναι και εύκολη. Είναι κανονικά τι. Είναι αυτονόητο ότι πράξε με ποιον παίζει. Ναι, είναι Βοσνία. Βοσνία. Ευτυχώς είπα σε
3: εντάξει, άμα δεν μπορούμε να νικήσουμε και αυτή.
0: Όχι, ναι, κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό έχω πει κάτι και θέλω να επαναλάβω τώρα. Τα παιχνίδια τώρα του Παναθηναϊκού, τα πρώτα, οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να μαζέψει βαθμούς, γιατί τις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει έξω με την γερμανική τη Freiburg και μέσα με την αγγλική την Brighton. Να ενημερώσω ότι και οι δύο αυτοί πάνε τάπα. Και οι δύο πάνε τάπα στα πρωταθλήματά τους και είναι δευτερότριτη σε Αγγλία και Γερμανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Φράμπουργκ είναι ένα βαθμό από την κορυφή. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα απόψε και στα υπόλοιπα τρία να μαζέψει βαθμούς για να μην περιμένει την τελευταία στιγμή και κρέμεται σε εκείνα τα παιχνίδια.
3: Η Μπράιντ είναι και το φαβορί του κόμφερεντς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι, ναι, είναι μέσα στα μεγάλα φαβορί.
3: Ναι.
0: Είχα δει και βγήκαν χτες.
3: Χθες... Μας έχουν τύχει όλα τα δύσκολα,
0: εγώ. Πρόσεξε, χθες
3: βγήκε ένας... Δεν ήταν καλή κλήρωση.
0: Άκουσε με να σου πω, έβγαλε πάντως αυτοί οι προσωμιωτές που βγάζουν για τις διοργανώσεις, ναι, και λέει ότι σύμφωνα με την προσωμείωση που έκανε, ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή για να είναι στα ημιτελικά. Μαζί με Μπράιτον, Αταλάντα και τη Βέντε. Μακάρι να πέσουν μέσα και λένε βέβαια ότι, τώρα... ότι ο προσωμιωτής δεν είναι ότι θα το πάρει, ότι θα το πάρει Μπράιτον.
3: Τέτοιο επίπεδο έχουμε φτάσει. Μπράβο μας.
0: Και ο προσωμιωτής δείχνει ότι θα το πάρει Μπράιτον. Αλλά αυτά Brighton, όλα είναι στο γήπεδο θα φανούν.
3: Η Μπράιτον, φίλε μου Βαγγέλη, αν δεν έχει τραυματισμούς σε δομικές θέσεις, θα το πάρει.
0: Θα δούμε, φιλαράκο. Είναι αιωνιότητα μέχρι το Μαΐ. Έγινε, Πάνο.
3: Να είστε καλά,
0: και εσύ περαστικά, έλα. Γεια.
3: Ευχαριστώ, γεια.
0: Παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα στούμο διαφημιστικό 2 λεπτών και ερχόμαστε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Επιστροφή λοιπόν εδώ στην κανονική ροή της εκπομπής και κατευθείαν πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα. Σπύρος Αγγλής, μίλησε πολύ πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα να σου δώσω συγχαρητήρια στο ήθος και την υπομονή σου.
1: Να είσαι καλά, Σπυρακού.
2: Είναι στην ηλικία την ηλικία μας, γιατί είμαστε μετά.
1: Ωραία.
2: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τόσο υπομονή και... Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που είπες στην αρχή.
1: Ναι.
2: Εγώ λίγο εκνευρίστηκα χθες το βράδυ που άκουσα φίλους της ΑΕΚ να ταχώνουν στο Γιώβιτς, ας πούμε. Στον άνθρωπο που είναι... μας κάνει χάρη που παίζει.
1: Θες να μιλήσω με ειλικρίνεια. Δεν,

0: Παγκέρ, ξέρεις τι, εγώ τα έχω λίγο με τον Νίκολιτς. Όπως σε κάθε παιχνίδι τα έχω με τον Νίκολιτς σε κάτι, είναι εξαιρετικός, ναι. Αλλά μου θυμίζει λίγο ο Μπάγεβιτς. Όλες οι αλλαγές μετά το 78. Η ΑΕΚ μέχρι το 60 ήταν εξαιρετική. Και μετά βλέπεις το κέντρο σου άβιαση, οι παίχτες κουραστήκανε. Έχεις εκείνο τον Αριάγκα στον πάγκο. 1.90, μας έδειξε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ρόστερ δεν εκμεταλλεύεται ακόμα, κατά τη γνώμη μου, στο έπακρο. Ναι. Άρχισε πολύ να κάνει τις αλλαγές. Έχει το λάθος ο Μπρινιόλι. Μια παρένθεση, χωρίς να είμαι εριστικός, να πω στους Παναθηναϊκούς τον Μπρινιόλι που τον κοροϊδεύουνε. Πέρυσι πήρε πρωτάθλημα και φέτος παίζει Champions League. Γιατί άκουσα κάποια σχόλια. Είναι κρίμα να κλεβάει.
1: Εντάξει, του το κρατάνε μανιάτικο, φίλε. Του το κρατάνε μανιάτικο. Εντάξει, αυτό.
0: Λέτε, αυτός πάντως παίζει Champions League φέτος.
1: Εντάξει, okay,
0: ναι. Και πέρυσι πήρε πρωτάθλημα. Λάθος αντίδραση του Μπρινιόλι. Χάλασε όλη την εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών Βαγγέλη που είναι εξαιρετικός. Ναι. Όπως και χθες. Το πλεονέκτημα του Μπρινιόλι να πέσει με τα πόδια και τη γρήγορη μετάβαση με την παλιά του με τα χέρια του δεν το έχει ο Στρακώσης.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, όχι ότι ειλικρινά δεν το λέω γιατί δεν τραβάω κανένα ζώνη με τον Μπρινιόλι. Αυτό το γκολ δεν το έτρωγε ο Στρακώσης. Δεν θα το έτρωγε ο Στρακώσης αυτό το γκολ.
0: Όχι, αυτό δεν το τρώγε, συμφωνώ, αλλά πρόσεξε, 5-6 φορές που είχε μάζει την μπάλα με τα χέρια ο Μπρινιόλι στα ώρες της περιοχής, δεν θα είχε βγει ο Στρακώσης.
1: Μπας περιπτώσει. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, να ξέρεις όμως, δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά να ξέρεις ότι και σε αντίστοιχη περίπτωση, όχι εσύ προσωπικά, πολλοί θα λέγανε τα άλλα, αυτό ξέρεις αυτό πώς πάει. Όταν φεύγει ένας παίκτης από μια ομάδα σε άλλη.
0: Πολύ μην βγάζουμε χολή, ρε παιδιά. Μην βγάζουμε χολή, επαγγελματίες είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω, είμαι ευχαριστημένος από την ΑΕΚ. Οκ, χάλασε η εικόνα στο τέλος. Αλλά στο Champions League παίζουμε, παιδιά, να ξυπνήσουμε λίγο,
1: Πάντως πρέπει ο προπονητής λίγο παραπάνω αυτό με το rotation, όπως το πες, να το δει λίγο. Δηλαδή να ανοίξει λίγο το rotation, γιατί με το Champions League θα είναι δύσκολο.
0: Κοιτάς τον Πάτ. Εγώ να σου πω κάτι, ακόμα και το Μάγκαλο θα ήθελα σε 75 μέσα. Να κρατήσει εδώ την μπάλα.
1: Και η ενέργεια αυτή του Ζουμπκόφ εκεί με το σούτ στο δοκάρι. Εγώ το Ζουμπκόφ ακόμα δεν τον έχω δει στην ΑΕΚ, να ξέρεις, καλά να παίζει. Ωραία κίνηση, έτσι, ωραία κίνηση.
0: Και δεν έχουμε δει καθόλου που τον πήραμε για αυτά τα μάτσα, Βαγγέλη, πιστεύω,
1: Ποιον?
0: Δηλαδή για τέτοιου είδους μάτσα να τον βάλεις μέσα στην ΑΕΚ, τον Αριάγκα, Βαγγέλη.
1: Τον Αριάγκα.
0: Όπου θα μπορεί να τον βάλεις στο 75 μέσα να κρατήσει το 1-1 στο 70, ένα special aggressive. Δηλαδή λίγο ξεζουμίστηκε και ο Βιτάλης και ο Μάριν και ο Μάγερ. Καλά βέβαια το Μάγερ το έβγαλε για την κάρτα νομίζω, έτσι γιατί είναι και λίγο επιρρεπής να παίρνει κάρτες. Εγώ είμαι ευχαριστημένος Βαγγέλη.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Μάγερ τώρα, για την αλλαγή του Μάγερ τι λες εσύ συνολικά, ότι έπρεπε να τον βγάλει.
0: Νομίζω ότι έβγαλε για την κάρτα, Βαγγέλη.
1: Πάντως, ποδοσφαιρικά νομίζω, έστω και αν είχε κουραστεί, νομίζω ότι ήταν από τους παίκτες της ΑΕΚ που σε εκείνο το σημείο κρατούσαν πιο καλά την μπάλα.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτος, κακός τον έβγαλε.
1: Ναι.
0: Σου είπα, έχω ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του Νίκολιτς εκεί σε κάποια
1: στη διάρκεια των αγώνων, όχι στην προετοιμασία. Όχι στην προετοιμασία, λες στην 11η, στη διάρκεια.
0: Όχι, θα πει παιδιά μας κάψει. Είναι λίγο Μπάγεβιτς, συγγνώμη κιόλας.
1: Στις αλλαγές, ναι. Έγινε, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό και επειδή θα πάω την άλλη εβδομάδα στο Μάντσεστερ. Με το γιο μου να πάμε.
1: Να περάσετε καλά, Σπύρο.
0: Πάμε να. Αν πάρουμε ένα αποτέλεσμα, καλά να περάσουμε, Βαγγέλη. Δεν πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αν μας κάτσει, μας έκατσε. Πάμε.
1: Σε τέτοια έδρα έτσι πας.
0: Μπράβο. Είμαστε και άτυχοι που χθες έχασε η Μάντσεστερ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βαγγέλη, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για το ήθος.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Γεια. Ο Μπρινιόλι, ρε παιδιά, λέει δεν πήρε πρωτάθλημα. Τα ομάδα πήρε πρωτάθλημα και μάλιστα στην ουσία δεν είχε συμμετοχή ο ίδιος. Θεωρητικά η Άκλη, ένας άλλος, έχει το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων από τους διοικητές του πρωταθλήματος. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια να μας πάνε στο δελτίο. Πάνω, φώναξε μου. Είναι. Καλημέρα, φιλαράκι μου από Ραχούλα Λάρισα. Σάκη στα εύκολα, Εκάρα στα δύσκολα, λέει ο Σάκης. Βαγγέλη, τι ακούμε, είναι δυνατόν αυτοί οι Ολυμπιακοί όταν έχουν συμβόλαια και ψάχνονται να φύγουν σοβαρά. Μιλάμε τώρα, άσε που δεν μπορούν να καταλάβουν τη μετρήση υπεραξία στα χαλάσια αγορά, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός Ολυμπιακός. Καλημέρα πάλι, Βαγγέλη, ο φούρνος του Πάνου στα Γιάννα είναι ο φούρνος του Παναγιώτη. Θέλω να τα πάω να περάσω να το χαιρετήσω, να τα πούμε για την αρρώστια μας την Πανάθα, λέει ο Πάνος 13 Γλυφάδα. Αυτό είναι, ρε. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μάξιμος. Είσαι σούργελο. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, πολλά λάθη. Ο Νίκολιτς, μεγάλο λάθος του Γιώβιτς στην αλλαγή του, λέει ο Τάκης.

0: Καλημέρα σε όλους, υγεία και χαμόγελο στο ραδιοφωνική παρέα. Βαγγέλης από Γέρακα. Σας ακούω πολλά χρόνια και ευχαριστιέμαι πολύ την παρέα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά, συνονόματε. Ναι, το έχω δει αυτό το βιντεάκι με το τρένο. Περνάει μέσα από το γήπεδο πολλές φορές. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο μας σημείο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χυμαρό. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα. Στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στο ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημερούδια για τους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Μακριά η τοξικότητα στις ομάδες μας σήμερα. Γιατί λέω και εγώ ο Μάκης Ατρομητάρας. Μακριά η τοξικότητα από την εκπομπή. Μπράβο για το ήθος Βαγγελάρα, Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα από Γιάννη Ασθενάς, φίλος. Λοιπόν, μέγα παιχτούρου λέει κρίμα για τον κόσμο. Ψιλοκακό διαιτητή υπέρ Σαχτάρ. Το έχει πιο δίκιο ο Λέο Στάθη ΑΕΚ Γκίντερσλο Γερμανία, ο Ινδιάνο. Καλημέρα και στο φίλο μα τον Ινδιάνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Όχι, πριν δούμε ατζέντα. Θα ήθελα να σου πω, κύριε Μπουρνά, ότι η Jack and Jones γιορτάζει το Grand Opening του ανανεωμένου καταστήματος στο Χαλάνδρι, Λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη την νέα συλλογή, δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening, 15 Οκτωβρίου, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρι. Μην το χάσεις! Πάμε στην πλούσια ατζέντα της ημέρας για τα παιχνίδια, με πολλή συμμετοχή των δικών μας ομάδων απόψε σε Europa και Conference. Ξεκινάμε από νωρίς, 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα. Την ίδια ώρα παίζουν, είναι στο Magenta Sport 3 ο Παναθηναϊκός τηλεοπτικά. Την ίδια ώρα παίζει η Λεχ Πόζνα με τη Leverkusen στο 6. Η Τσέλιε με την Ομόνια στο 7. Η Λιόν με την Crystal Palace στο 8. Salzburg Milan στο 9. Αυτά είναι τα μάτς που γίνονται 8 παρατέταρτο. Και πάμε στις 10. Ξεκινώντας βέβαια από τους δικούς μας. 10 η ώρα. Μαρσέιγ Ολυμπιακός σε Magenta Sport 4 και Αντένα. Το Μαρσέιγ Ολυμπιακός είναι το παιχνίδι που δείχνει το ελεύθερο κανάλι. Ρεν Όφι στο Magenta Sport 5. Brighton Ζαλγκύρης στο Magenta Sport 3. Benfica Celtic στο 6. Θέλτα Γιουβέντους στο 7. Hoffenheim Besiktas στο 8. Και Αταλάντα Πάφος στο Magenta Sport 9. Μπασκέτια. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα χωρίς συμμετοχή των δικών μας. Έχουμε 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν στο Nova Sports 4. Βαλένθια Μακάμπι στο Nova Sports Start στις 9.30. Την ίδια ώρα σε 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι στο Nova Sports 5. Και 10 ακριβώς Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν στο Nova Sports Prime. Αυτά τα σημαντικότερα για την απόψινή βραδιά. Πάμε σε μηνυματάκια. Καλημέρα από Σύρο με απαγορευτικό αεκάρα και στο 90, λέει ο Σταμάτης. Καλημέρα σε όλους. Ο Ντόρσεϊ έχει δίκιο να θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του με ένα νέο συμβόλαιο, αλλά το χάνει του με τον τρόπο που το κάνει. Όταν ο Γάλλος στα ρεζέρβα του ήταν χαρούμενος, τώρα που ήρθαν τούμπα τα πράγματα κλαίγεται. Δείτε μόνο πώς αντιμετώπισε την ίδια κατάσταση ο ένας και πόσο ο άλλος, και θα καταλάβετε γιατί ο ένας έπαιζε 12 χρόνια NBA και ο άλλος δεν ακούμπησε, λέει ο Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Καλημέρα σας, αδέρφια. Τα Μπάνια Λούκα γράφονται, λέει, στον οποίο αματικά ήρεμα ρωτάω, λέει ο Σύμφωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πόσο οικολογικό υπολογίζουμε απόψε στο ΑΚΑ? Δεν ξέρω, φιλαράκι, 25. Σιγά μη ζηλέψουμε, λέει, τον Πρινιόλ. Όταν έπεσε Τσάμπιος Λίγκ, ο Παναθηναϊκός έκανε πορείες που δεν είχε κάνει ποτέ άλλη ελληνική ομάδα, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιχταράδες. Δεν θα απαντήσω στον Νίκο γιατί δεν έχω το δικαίωμα, αφού δεν παίζουμε Ευρώπη. Θα μιλήσω όμως για τα καρντάσια που κράζουν το λύση. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με το να μάθουμε νέα για την ομάδα, ξέρουμε πολύ καλά του τι υποσχέθηκαν στο λύση και τι βρήκε μόλις ήρθε. Τον έριξαν σε ένα κλουβί με θηρία και τον άφησαν να παλεύει μόνο του. Το Λουτσέσκο όχι μόνο το στήριξαν, αλλά του συγχωρούσαν και όλα τα διαμάντια που έβγαζε από το στόμα του σε κάθε συνέντευξη. Καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη Παουξού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νίκο Αγγζή. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στην ομάδα μου και παρακαλώ τον Νίκο να είναι πιο προσεκτικό στι αλλαγέ που κάνει και στο χρόνο που τα κάνει. Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλό προπονητή. Να έχει μια καλή μέρα. Και εσύ, Νίκο. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκε. Παιδιά, μην τρελαίνεστε να υποστηρίξετε τόσο πολύ τον Πρινιόλι. Ήταν στον Παναθηναϊκό και στο τελευταίο τρίτο τη σεζόν φρόντισε για το συμφέρον τη επόμενη ομάδα που είχε κλείσει. Αν το έκανε μια φορά τότε τέτοιο χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να το ξανακάνει κάποια στιγμή. Καθόλου επαγγελματίας ένας τέτοιος παίκτης, λέει ο Ισαάκ. Καλημέρα, ακούω συνέχεια για τις αλλαγές Μπάγεβιτς και ακόμα θυμάμαι που έβγαλε Βενετίδη, λέει η Γεωργιάδη, και έβαλε Ρέζιτς και Μάριτς στο Λίβερπουλ, λέει ο Γιάννης. Ο καθένας με τον καημό του. Εγώ μόλις είδα, λέει, το βίντεο με το τρένο που περνάει μέσα από το γήπεδο, είπα: Όχο Δόνης. Πω! Νίκο, το αντρωμάτισες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω υγεία. Δημήτρης Οδικός από Εγάλο, επίσης φίλε. Νιστάζω, ευτυχώς σας ακούω και ξυπνάω. Καλημέρα, καλή γκρινιά να έχουμε, λέει ο Χριστάρας από τον δρόμο. Φιλαράκι μου, καλημέρα. Μιχάλης από Ηράκλειο, Κρήτης Ολυμπιακός. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Νίκο τον Καραμέλα ή όποιον άλλο συστήνεται να μου στείλει μια πινέζα με την τοποθεσία του Champions League. Προσπαθώ εδώ και πολλά χρόνια και δεν το βρίσκω. Να πάω κι εγώ, ρε παιδί μου, μια φορά. Τον ευχαριστώ. Το εκ των προτέρων μου, Βαγγελάρα μου, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για το ήθος, την ποιότητά σου και τη διαχείριση στο κοινό. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, λέει ο Μιχάλης Ολυμπιακάκιας. Βαγγέλη, καλημέρα σας από Θέρμο το Λοκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Οντός είναι ιδιαίτερο παιδί και ως προς τα χρήματα και ως προς το χρόνο συμμετοχής. Έτσι ήταν πάντα και έχει λάθος συμπεριφορά. Δεν έχει να κάνει ούτε καν κανένα συμφέρον επιχειρηματία η κυβέρνηση, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σας. Σας ακούω πολύ καιρό. Πρώτη φορά στέλνω. Ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά αυτές τις δύσκολες πρωινές ώρες. Καλή συνέχεια. Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε στον κόσμο. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Και καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα που σαν δέχτε στέλνει και ο Δημητρός, πρώην τα ήγετο νυν Χαβούζα. Τώρα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα ολιγόλεπτο και ερχόμαστε για να πούμε πιθανές συνθέσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη για τα απόψινά ευρωπαϊκά παιχνίδια και ό,τι άλλο έχει επικαιρότητα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
0: Ολυμπιακός, πιθανή εντεκάδα, 4-3-3 με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ορτέγκας στην εστία, Σάλιακας δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, τριάδα Φρόιλερ, Πουέρτα και Τσικίνιο στα χαφ και Μαρτίνς δεξιά, Ζώτα Σίλβα αριστερά και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ένα πιθανό σχήμα απόψε για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν. Εκεί ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να παρατάξει τους κριτικούς με 3-4-3. Χριστογιώργος στο τέρμα, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμανιτς η τριάδα στην άμυνα, Ανδρούσος και Μπουχαλάκης κεντρική μέση, Ντίκμαν δεξιά, Αθανασίου αριστερά και μπροστά ο Φούντας από τα δεξιά, ο Αϊτόρ από τα αριστερά και ο Νους στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανή εντεκάδα του Όφη. Και πάμε στην πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού που παίζει νωρίς 8 παρατέταρτο με την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. 4-2-3-1 είναι ένα πιθανό σχήμα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Πένια κατά από τα δοκάρια, τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι μπροστά του, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Καλάμπρια δεξιά. Κεντρική μέση Καμαρά και Κάγκουα. Δεκάριο Ουναή. Αριστερά Αντίνο, δεξιά η Λιβάη Γκαρσία. Και κορυφή ο Ανδρέας Τετέι ή ο Σίριλ Ντέσερς. Υπάρχει εκεί μια κουβέντα για το ποιος θα ξεκινήσει το 9. Να πω για άλλη μια φορά, το διευκρινίσω ότι οι εντεκάδες είναι πιθανές αυτές που σας δίνω. Έτσι, μου πει κανείς αύριο γιατί δεν έγινε αυτό. Εμείς δίνουμε πιθανές εντεκάδες, οι κανονικές βγαίνουν οι επίσημες μία ώρα πριν τον αγώνα. Ο Μιχάλης στέλνει Μάγκη Θεά, ναι, για το event που έχει. Μάγκη Φλε, διαχρονική αξία, σταθερή αξία. Μάγκη Χαραλαμπίδου και προχθές που διάβασα πάλι αυτή την αναφορά, μου έστειλε ο Τζόρτζης. Μαρτυρά για τη γενιά μας, βέβαια, αυτό λίγο. Εντάξει, Μιχαλάρα. Θρύλε διπλό σήμερα για τον κόσμο σου, λέει καλημέρα από Ερυθρόλευκη Μασαλία. Αν είσαι Μασαλία, φίλε, πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί από χτες φτάνουν στα αυτιά μας και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Είδα ένα βίντεο που ο παδί της Μαρσέη μπουκάρουν σε ξενοδοχεία και ψάχνουν Έλληνες. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Να σας πω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του Miami Heat επί των Nets 144-128 και έκανε πράγματα και θαύματα. Καθώς χρειάστηκε μόλις 24 λεπτά για να φτάσει μία ανάσα από το triple double και έκλεισε το παιχνίδι με 20 πόντους, 15 rebound, 9 assist μαζί με 3 ταπές και ένα κλέψουμε έτσι για δωράκι. Πολύ καλό στην ευστοχία του, 8 στα 10 shoot, και το Miami είχε συν 15 στο σκορ όσο εκείνος βρισκόταν μέσα στο παρκέ. Έτσι, και έδειξε από την αρχή ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας και αυτός ήταν ο λόγος κιόλας που δήλωσε εντυπωσιασμένος και γενικά τον αποθέωσε ο Έρικ Σπόλστρα, ο προπονητής μια ζωή το Miami Heat, από όταν έπαιζαν ο LeBron James εκεί, αν θυμάστε, ο οποίος είπε τρομερά πράγματα για τον Γιάννη. Είπε ότι νομίζω ότι είμαι όπως όλοι όσοι τον παρακολουθούν, γίνεσαι μάρτυρας αυτού του επίπεδου του μεγαλείου. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το είδαμε σε εκρήξεις. Είμαστε ευγνώμονες που τον έχουμε στη δική μας πλευρά με τη φανέλα των Heat, είπε συγκεκριμένα ο Έρικ Σπόλστρα. Αυτά και για τον Γιάννη, που από φέτος πρέπει να το συνηθίσουμε με τη φανέλα των Miami Heat μετά την πολυετή παρουσία του στην ομάδα των Milwaukee Bucks. Σε άλλα νέα, στην United η κατάσταση δεν είναι και τόσο ωραία ατμόσφαιρα όπως λέει κανείς, καθώς τα ανεπιτυχή αποτελέσματα έχουν φέρει γκρίνια. Εκεί που υπήρχε γενικά η άποψη να δώσουμε χρόνο στον Κάρικ, στο δικό μας το παιδί, για να φτιάξει την κατάσταση, να πάρει την ευκαιρία του κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες φωνές μες στη διοίκηση της Manchester United και όπως λένε τα δημοσιεύματα στην αγγλική Sun, ήδη είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή και ακούγονται πολύ δυνατά δύο ονόματα, αυτό του Julian Nagelsmann αλλά και του Ιταλού, του Αντώνιο Κόντε. Και είναι λογικό, είναι πραγματικά αυτός ο λάκκος που έχει πέσει η United εδώ και τόσα χρόνια, γιατί είναι άλλο να είσαι σε κρίση επειδή είσαι καψερός και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και είναι άλλο να βάζεις κάθε χρόνο χρήματα και να πηγαίνουν όλα στον κάδο. Είναι τρομερό αυτό.

Και μια μπασκετική είδηση, να πούμε για τον Λόνι Βόκερ που έμεινε ελεύθερος πριν από λίγα 24 ώρα. Ο Αμερικανός που αγωνίστηκε πέρυσι στις Αλγύρες, πότε πρόπερσι νομίζω, όχι πέρυσι, πρόπερσι στις Αλγύρες, είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Πέρυσι έπαιζε στη Μακάμπη. Και με το που έμεινε free agent από το NBA τελικά ο Lonnie Walker, από τους Denver Nuggets συγκεκριμένα, πολύ γρήγορα έκλεισε στην τουρκική Μπεσίκτας, η οποία γρήγορα έτρεξε να κλείσει αυτό το πολύ καλό παίχτη για την περιφέρειά της, η Μπεσίκτας που προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της EuroLeague. Βασιλάκης λέει σήμερα θα βγει στη Fox που σχέθηκε, λέει είμαι έτοιμος για μια δόση μίξερ να μου πάει καλά η μέρα, όσοι πιστοί προσέλετε κάντε like, μωρέ δεν κοστίζει τίποτα, καλή επιτυχία απόψη στην ομαδάρα μας, λέει ο Αλέξης. Καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξη. Εντάξει Γιάννη, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, δεν είναι έτσι ακριβώς, λες ακούω τα παράπονα των αεξίδων για το Μέγκα, όμως ο πρόεδρος σου υπέγραψε στο Μαρινάκι, δεν υπέγραψε στο Μαρινάκι η Άγκυρα τηλεοπτικά, υπέγραψε στην Περκάπιτα. Περκάπιτα είναι μια συνεργασία τριών μεγάλων μετόχων, έτσι, εκ των οποίων έχει και το 33% ο Μαρινάκης, αλλά όπως έχουμε πει και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των ανθρώπων που καλύπτουν το κομμάτι της ΑΕΚ, η επιλογή αυτή έγινε παραπάνω για την πολύ καλή σχέση που διατηρεί ο κύριος Ηλιόπουλος με τον κύριο Βαρδινογιάννη, που κι αυτός έχει το 33% όπως και ο Μαρινάκης στην Περκάπιτα. Για να το λύσουμε αυτό, να μην το μπερδεύουμε. Λοιπόν, Βαγγέλη καλημέρα. Άσε τι ήθελα να πω, αδερφέ. Άσε τι ήθελα να πω. Πολύ καλά ξέρεις τι ήθελα να πω. Άσε. Το τι ήθελα να πω. Φιλαράκο, εσύ που μου λες για αν υπάρχει καφετέρια που να δείχνει Παναθηναϊκό, τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ τις περιοχές στην Αθήνα, άμα δείχνει Παναθηναϊκό στην Αίγια και στον Κορυδαλό. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι και νωρίς το μάτς θα το δείχνουν. Αφού και να θέλει κάποιος να βάλει μετά τον Ολυμπιακό, είναι στις 10. Δεν υπάρχει θέμα, δεν πέφτουν τα μάτς ένα πάνω στο άλλο. Άρα και εσύ πρόσχε που θα πας. Πρώτα και μάθε, θα σου πω εγώ τώρα εδώ από το ραδιόφωνο. Πρώτα και στην περιοχή. Πού σε παίρνει και πού όχι. Γιατί είναι και κερί μυστήρι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα να ευχαριστήσω αρχικά τον Γιώργο Γιάννη. Ποιο Γιώργο Γιάννη είναι, τον Πάνο Μπουρνά. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα δέξι όλο το τετραήμερο και περάσαμε όλα την εβδομάδα μας. Όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι και σήμερα. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς αρχικά με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέρας, Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη και ελπίζω απόψε τα αποτελέσματα να μας βοηθήσουν ώστε αύριο το πρωί να είμαστε όλοι χαμογελαστοί από τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε το καλό αύριο λίγο μετά τις 6 ασφαλώς στους 94,6. Καλημέρα και στο Στέφανο τον Ολυμπιακάκη από τη Λευκωσία που στέλνει μήνυμα στο 93. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η Jack and

0: καπίσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολί.
1: Ποιο βολί?
2: Ποιο μάτς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge γνώρισε η ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σκόρερ της Ένωσης, η οποία προηγήθηκε, ήταν ο Μάγερ. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Η τύχη μας γύρισε την πλάτη. Ακόμη δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο Λονδίνο θα παραμείνει η αποστολή εν ώψη του επόμενου αγώνα με τη City στο Manchester. Εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα έμεινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα και καλείται σε απολογία για το δημόσιο ξεσπασμά του σε βάρος του προπονητή και της διοίκησης. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, δεν είναι όλα όπως φαίνονται, έγραψε μεταξύ άλλων ο Διεθνής Γκάρντ. Με τον Κρίστιανσεν να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά η αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι με την Μπόρατ στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα του Conference League. Να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, το μήνυμα του Τζέκοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κάγκουα, θέσεις διεκδικούν Ντέσσερς Τσάπρας και Γιάγκουσιτς. Την άποψη ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει την ταυτότητά του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα εξέφρασε ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλης στη συνέντευξη τύπου της απόψινής αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Κλειστά χαρτιά για την ενδεκάδα από τον Βάσκο τεχνικό. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των Ερυθρόλευκων, κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων. Την πεποίθηση ότι ο Όφη μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Ρεν εξέφρασε ο Χρήστος Κόντι στη συνέντευξη τύπου του απόψινού αγώνα στη Γαλλία για το Europa League. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα με ταυτότητα, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Νους, Αντιαϊτόρη, η σίγουρη αλλαγή στην ενδεκάδα, νοκάουτ τη ΣΕΚΑ και Σχέλης. Την προετοιμασία του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα αρχίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται το μήνυμα του Μπέρδου μετά την ανανέωση του συμβολέου του ως το 2029. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 88-68 της Δερτώνα στο Nick Gallis Hall. Δεύτερη νίκησε η αριθμά παιχνίδια στο FIBA Europe Cup για τον Ηρακλή που νίκησε 90-73 τη Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο για τον πέμπτο όμιλο. Ήταν στην Πάτρα για τον Προμηθέα 87-83 από την Τρίερ για τον πρώτο. Εκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει Παεβόλος Έλαμπετ και Πανσεραϊκός κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων στα περσινά play-outs στη Super League. Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση. Αν μας καταδικάσετε, δεν θέλω η τιμωρία να είναι μείον 3 βαθμοί. Θέλω να είναι υποβιβασμός γιατί θα τη διαλύσω εγώ, ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος. Πρεμιέρα με βαριά ήταν για τον Αθηναϊκό Κουάλκο στην Ευρωλίγκα Γυναικών 103-65 από την Κιμπίρστη στη Λιθουανία. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλε 96-68 και Ντεοζιόρι Παναθλητικός 56-38. Την τρίτη νίκησε ισάριθμες αγωνιστικές στη Water Polo League Ανδρών πέτυχε ο Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 15-14 τον Παναθηναϊκό στο Σεράφιο. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier, Δράμα ΠΑΟΚ 21-30. Η Παρή επικράτησε 4-2 της Manchester City στο Etihad για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid της 4-3 τη Ρώμα στο Ολύμπικο. Τα άλλα μάτς, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, LASK Liverpool 3-6, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3 και Feyenoord Como 3-2 με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας. Επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγα για τη Χάμπολ Τελαβή που επικράτησε 182 της Μπεσίκτας στη Σόφια για την πέμπτη αγωνιστική. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Παρελθόν από την Μπασκόνια ο Γκαλμπιάτη με τους Βάσκους να ανακοινώνουν τον Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
10: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
9: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
11: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
9: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
12: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
16: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
15: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
16: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
15: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
16: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
17: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
20: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
21: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: 15 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου, είπαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγο χαρά στη ζωή μας με τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα αγαπησιάρικο τραγούδι μετά την χθεσινή φωνική πλημμύρα της Ρόδου, μετά την πίκρα που άφησε σε όλους μας ο τραγικός θάνατος ενός 62χρονου συμπολίτη μας στη θάλασσα των Στεγνών. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, επόμενη μέρα μετά την κακοκαιρία που τη Ρόδο τη βρήκε ακόμη μια φορά απροετοίμαστη, εδώ χρειάζονται παρεμβάσεις. Εδώ έχουν βαζωθεί ό,τι ρέμα υπάρχει στο νησί. Το νερό δεν ξεχνά, έχει μνήμη. Στα Στεγνά, θυμόσαστε, όχι ότι φταίει ο άνθρωπος, καμία σχέση. Θυμόσαστε πριν από κάποια χρόνια, όχι πολλά, που γινόταν διαδήλωση για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, γιατί είχε βγει μια απόφαση ότι θα έριχνε αρκετά αυθαίρετα ή αποκεντρωμένοι. Η παραλία στα Στεγνά μοιράστηκε στα δύο. Ναι, παράσυρε το νερό 4 αυτοκίνητα και βέβαια στο ένα ήταν ο άτυχος 62χρονος που ήρθε στη Ρόδο για μια καλύτερη ζωή. Ποιος να το φανταζόταν, ήταν εργαζόμενος σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα και βέβαια τώρα μετράμε τον τραγικό θάνατό του. Είδαμε σκηνές που τις έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές κάθε φορά που βρέχει δυνατά στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι. Μια κατάσταση που απλώς πολίτης λέει τα ίδια θα έχουμε κάθε φορά που θα αρχίζει να βρέχει. Θα μας πιάνει τρόμος για τους δρόμους που θα γίνουν θάλασσα, για τα δρομάκια που θα γίνουν χύμαροι, για τον κίνδυνο που θα θέσουμε ακόμη μια φορά τη ζωή μας. Είναι ένα ερώτημα, ίσως το πιο σοβαρό ερώτημα που πρέπει να τίθεται από τους πολίτες προς τους τοπικούς αρχηγούς μεταεπιτάσεως. Η πιο γνωστή φράση που άκουγα, που διάβαζα χθες στο διαδίκτυο, ήταν αντί να τσακώνονται, ας συνεργαστούν, να δουν τις κακοτεχνίες και να κάνουν ό,τι μπορούν. Η εικόνα της Ρόδου η χθεσινή δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Αρκετά έχει τραβήξει αυτό το καλαμπούρι που δεν είναι καθόλου καλαμπούρι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα μετά από μια φωνική θεομηνία που δυστυχώς αυτή τη φορά εκτός από τις καταστροφές έχουμε και έναν 62χρονο νέο άνθρωπο νεκρό. Παρασύρθηκε στη θάλασσα με τα μάξι του και δεν τα κατάφερε. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, αλλά σε εμάς εδώ πέρασαν τελείως στην απέξω και λογικό είναι όταν κινδυνεύαμε όλοι ανά πάσα στιγμή στους δρόμους, όταν ήρθε η πληροφορία για τον νεκρό άντρα και όταν υπήρχαν πληροφορίες, φήμες να το πω καλύτερα, και για άλλους αγνοούμενους που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάντως τα μέτρα που εξήγηλε ο Μητσοτάκης θα πυροβολεί όλη η αντιπολίτευση μαζί. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Θα δούμε όλα αυτά την επόμενη μέρα στη Ρόδο. Θα μιλήσουμε μετά τις 8.30 και με τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Αλέξη Κολιάδη, που ήταν, πρέπει να πούμε, σε διάφορα σημεία του νησιού, όπως βεβαίως οι αντιδήμαρχοι, αλλά και η περιφέρεια, ο Ευστρατείου, ο Χρήστος, ο Απόστολος, ο Ασπράκης. Καλά όλα αυτά, καλή φυσική παρουσία χρειάζεται. Αλλά εδώ είναι... χρειάζεται διόρθωση στα κακό κείμενα. Και να σας τα πω εγώ, η αλίσος, τσάιρι, ψαροπούλα, δρόμοι μέσα στην πόλη Ρόδου Καλλιθέας. Ω, εκεί να δείτε χθες. Εγώ πήγαινα στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Μπήκα στο αντίθετο ρεύμα, όπως έμπαιναν όλοι, γιατί το ρεύμα το δικό μου ήταν μια λίμνη. Και ευτυχώς βέβαια οι οδηγοί που ερχόταν στο κανονικό ρεύμα καταλάβαιναν, πήγαιναν σιγά και έτσι αποφύγαμε τα τροχαία. Και αυτό σε πάμπολους δρόμους. Ρόδου Λίνδου, από το ύψος των Καλλιθιών μέχρι το Φαλιράκι, Αρχάγγελος, αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα Αρχαγγέλου τα ακούμε από την εποχή του Μαχαιρίδη. Το θυμάμαι καλά. Και θα τα ακούμε και για τα επόμενα χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε τη σελίδα αυτή. Προς το παρόν όμως θα πάμε να δούμε πολύ σύντομα τους τίτλους των τοπικών εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της εφημερίδα έχει τι άλλο: Φωνική Νεροποντή παρέλυσε το νησί. Τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου στη μεγάλη τουριστική έκθεση στο Λονδίνο με μια εντυπωσιακή καμπάνια. Φυλάκιση 43 μηνών στον οδηγό που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα που προκάλεσε το θάνατο 2 ανθρώπων. Να περάσουμε πολύ σύντομα και στην Ροδιακή. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 62χρονος από τα στεγνά. Το Βαγγέλη μας τον έβγαλαν με μια κουβέρτα από το αυτοκίνητο. Η αδερφή του Βαγγέλη, η οποία είναι γνωστή στη Ρόδα, είναι μόνιμη κάτοικος από επιλογή. Κλειστά και αύριο και σήμερα, δηλαδή Πέμπτη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων για αθλητικές εγκαταστάσεις για την καταγραφή των ζημιών. Πολύ σύντομα, βεβαίως τα συλληπιτήριά τους εκφράζουν Χατζημάρκος Κολιάδης, Νικηφόρος Παπανικόλας, Χρύσα Καραγιάννη, το ΚΚΕ με μια καλή ανακοίνωση επισημένη περίπου όλα αυτά που σας είπα και εγώ. Πάμε και στον Ντόπ FM. Αντώνης Καμπουράκης, προέχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη απώλεια και η στήριξη των πληγέντων. Σε αυτή τη φάση ο απολογισμός των ευθυνών αργότερα. Είναι μια θέση πολύ σωστή. Στο ίδιο έργο θεατές, βαριές οι ευθύνες της κυβέρνησης. Βαριές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμο καταλογίζει το ΚΚΕ για την τραγωδία και τις καταστροφές στη Ρόδο. Είχαμε η μπόρα ήταν, η χθεσινή κακοκαιρία ήταν, λέει, 1-2 κλικ πριν από την μπόρα, ναι. Για να δούμε και άλλους τίτλους από τον Top FM. Πήγε να σώσει το αυτοκίνητο και χάθηκε στη Φουρτούνα, λέει μια γειτόνισσα του 62χρονου. Βασίλης Υψηλάντης, βαθιά θλίψη για την απώλεια του ξενοδοχείου υπαλλήλου στη Ρόδου. Επικοινωνία με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Εδώ χρειάζονται κέρυες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο και διάφορα αντιπλημμυρικά έργα ουσιαστικά και σωστά, κύριε Υψηλάντη. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ίδιο έργο θεατές, κάθε φορά που έχουμε ισχυρή νεροποντή, τα ίδια, ακριβώς τα ίδια επαναλαμβάνονται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα. Δεν έχει καμία σημασία. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο. Η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Το ρολόι μας δείχνει 24 λεπτά μετά τις 8. Και εγώ με όσο πιο τρυφερό τρόπο, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαια και από τους πιο τρυφερούς ανθρώπους, έτσι, αλλά το προσπαθώ όταν ξέρω ότι έχω απέναντί μου σοβαρούς ανθρώπους με ένα σοβαρό τραύμα, άνθρωποι συγκροτημένοι που από επιλογή επέλεξαν τη Ρόδο για δεύτερη πατρίδα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αθηνά Γιομπλάκη που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές, είναι η αδερφή του 62χρονου Βαγγέλη, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Γιομπλάκη, καλημέρα, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τι γίνεται, πώς το μάθατε εσείς?
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο από το Μέγα και με ρώτησαν εάν έχω κάποια σχέση με τον Ευάγγελο Γιομπλάκη. Τους είπε ότι είναι αδερφός μου και μου είπαν να επικοινωνήσω με το ξενοδοχείο του για να μάθω αν έγινε κάτι. Δεν μου είπανε τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Τέλος πάντων, πήρα τηλέφωνο, πήρα και ένας ξάδελφός μου από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, τα νέα δυστυχώς τα άσχημα έφτασαν μέχρι εκεί, ναι.
1: Ναι, και ότι με έψαχναν και μου λένε, μα γιατί σε ψάχνουν, τι γίνεται. Δεν λέω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ τον έπαιρνα από το πρωί τηλέφωνο για να δω τι γίνεται, τι κάνει, γιατί είναι στα στεγνά. Είχε πολύ άσχημο καιρό. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, επικοινώνησα με τον οικοκυρά του. Δεν μου έλεγε κανείς τίποτα. Και μου είπε ότι τον βγάλανε το Βαγγέλη με μια κουβέρτα, δεν κατάλαβα, με κλαδιά. Μπλεγμένο. Mm-hmm. Οπότε αυτή μου είπε ότι τον βρήκανε στο αυτοκίνητό του μέσα και το αυτοκίνητο παρέσυρε ο χήμαρος στα στεγνά. Mm-hmm. Όμως χθες το βράδυ που μίλησα με την πυροσβεστική, γιατί ο ένας με έστελνε στον άλλον.
0: Είναι κάτι το σύνηθες, ναι.
1: Μετά αστυνομία Ρόδου και μετά λίμενα αρχείο και μετά μου είπα να πάρω στο νοσοκομείο. Ώσπου πήγα και τον είδα χθες για να συνειδητοποιήσω ότι ήταν αυτός, γιατί κάποια στιγμή διάβαζα πως ήταν ένας 25χρονος.
0: Ναι, στην αρχή αυτή η πληροφορία είχε κυκλοφορήσει.
1: Ναι, και ήλπιζα πως δεν θα ήταν ο αδελφός μου, αλλά ήταν. Ήταν σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και δεν φαίνεται η ηλικία του. Τέλος πάντων ήταν αυτός. Και το βράδυ μίλησα γιατί χρειάζομαι τα χαρτιά του που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο μέσα. Μίλησα με τον αρχικό της πυροσβεστικής

0: γνώμη και διέλυσε και μια ανθρώπινη ζωή, δυστυχώς, κυρία Γιομπλάκη.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Κάθε φορά δηλαδή πρέπει στη Ρόδο κάτι να γίνεται, μια πλημμύρα, ένας θάνατος. Γιατί τόσο δύσκολα όλα να καθαρίζουν, να τα
0: και να γίνουν και οι παρεμβάσεις που χρειάζεται. Ακούμε τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Αρχαγγέλου από την εποχή του Μαχαιρίδη, έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι, και θέλω να κάνω πολιτική αυτή τη στιγμή.
0: Κάνω, μα δεν είναι πολιτική. Εγώ θυμάμαι γεγονότα, δηλαδή τι ακούω μέσα από τις ειδήσεις ως δημοσιογράφος. Και δεν έχω πρόβλημα, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή λέω. Και εξάλλου μην ξεχνάμε, έλεγα και κάτι άλλο, κυρία Γιομπλάκη, ότι πριν από 3-4 χρόνια είχε ξεκινήσει αποκεντρωμένη διοίκηση να βγάζει αποφάσεις για να γκρεμίζει αυθαίρετα. Μεταξύ αυτών ήταν και στα στεγνά. Εκεί είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση.
1: Ναι,
0: όχι ότι φταίνει οι άνθρωποι μόνο αυτοί που έκτισαν τα φθέρετα. Φταίνει και κυρίως αυτοί που τους άφησαν, οι αρμόδιοι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τι γίνεται, κυρία Γιομπλάκη?
1: Τώρα πρέπει να πάω στην αστυνομία να πάρω τα χαρτιά του και να επικοινωνήσω με το γραφείο τελετών. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει. Πρέπει να έρθει η οικογένειά του κάτω, να ορίσουμε ημερομηνίες. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο.
0: Έχετε τώρα μπροστά σας ένα Γοργοθά.
1: Να τα στείλω επάνω. Ναι, έχω ένα τριήμερο πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά, τι να πω.
0: Ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο.
1: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη, δεν μπορώ. Το θάνατο δεν τον δέχεσαι. Δεν τον δέχεσαι το θάνατο.
0: Και ειδικά έτσι τον ξαφνικό, την ξαφνική απώλεια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς να τη δεχτείς?
1: Υπήρχε μία αρρώστια, λες, εντάξει, σου περνάει από το μυαλό. Αλλά τώρα ήταν πολύ ξαφνικό.
0: Ο αδερφός σας είχε έρθει τον τελευταίο χρόνο στη Ρόδο?
1: Είχε 4 χρόνια στη Ρόδο.
0: 4 χρόνια.
1: Ναι, ήταν καθηγητής ένα διάστημα στην Άγκο τη σχολή. Είχε σπουδάσει οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και βρήκε αυτή τη δουλειά εντελώς τυχαία, γιατί είχε κλείσει το γραφείο που δούλευε στη Βέρεια. Παίρναν μελέτες από την Ευρώπη και κάνανε και τις πραγματοποιούσαν. Είχε φτιάξει μελέτη δικιά του, ήταν ο δρόμος σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, στην Καστανιά εκεί. Κάνανε τέτοια έργα, τέλος πάντων. Αλλά έκλεισε αυτό το γραφείο, γιατί πέθανε ο κύριος που το είχε, τέλος πάντων, και ήταν για ένα διάστημα άνεργος. Και τον είπα να έρθει εδώ, έπιασε εντελώς τυχαία αυτή τη δουλειά σαν νυχτοφύλακα στο Πόρτο Άντζελι, με σκοπό να αλλάξει πόστο, αλλά μετά συνειδητοποίησε ότι τα ένσημα είναι πιο πολλά, δηλαδή είναι ένα
0: νύχτα, ναι.
1: Και αποφάσισε να τελειώσει την επαγγελματική του ζωή έτσι, για να φύγει και πιο γρήγορα από τη Ρόδο να πάει στα παιδιά του. Και έκανε 4 χρόνια, είχε πάρει σύνταξη τον Ιούλιο. Αλλά παρέμεινε στη θέση του για να μην εξαίσει το ξενοδοχείο και σε 15 μέρες τα έφευγε πάνω, δηλαδή ήταν χαρούμενος.
0: Η ζωή δυστυχώς παίζει τέτοια άσχημα παιχνίδια.
1: Και ήταν για μια μέρα η κακοκαιρία αυτή, γιατί σήμερα είναι καλά έξω, δηλαδή.
0: Ναι, το σήμερα είναι χαρά Θεού, αν δεν ήσουν χθες εδώ δεν φαντάζεσαι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασε η Ρόδος.
1: Ναι, πραγματικά, πραγματικά. Και έπρεπε δηλαδή να πάει στο αυτοκίνητο. Αυτός μάλλον σχόλασε, είδε την κακοκαιρία τη νύχτα, σχόλασε και πήγε στο αυτοκίνητο του να το αλλάξει θέση. Και θα το είδε και αυτό να φεύγει μαζί μου. Δεν τα κατάφερε.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Την υπόθεση δευτερολέπτου.
0: Κυρία Αθηνά Γιομπλάκη, εμείς εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε και τα είπαμε, γιατί ξέρω ότι περνάτε μια δύσκολη προσωπική στιγμή με την απώλεια του αδερφού σας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ελπίζω.
0: Καλημέρα, κυρία Γιομπλάκη. Να σας πω ότι η κυρία Αθηνά Γιομπλάκη είναι ζωγράφος. Έχει εκθέσει και καλή, από ό,τι μου έλεγαν οι ειδικοί των τεχνών. Πολύ καλή στη δουλειά της. Έχει κάνει και δωρές στο Δήμο της Ρόδου επί Δημαρχίας Φώτη Χατζηδιάκου. Είναι γνωστή στη Ρόδο. Όπως καταλάβατε, είναι ένας τρυφερός άνθρωπος, συγκροτημένος. Τώρα έχει την προσωπική της τραγωδία. Ο αδερφός της που ήρθε εδώ για να συμπληρώσει τα ένσημα, τα συμπλήρωσε, αλλά παρέμεινε μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Και χθες έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το πεφέμιρε ένα στα γεγονότα. 32 λεπτά μετά τις 8 η επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα όμως που έχει θανατικό. Το θάνατο ενός 62χρονου ανθρώπου. Και ένα σήμερα στα 60 του, είτε άντρας είτε γυναίκα, είναι νέος άνθρωπος με τα σημερινά δεδομένα της εποχής. Έτσι. Αλλά κανένας άνθρωπος, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος, δεν πρέπει να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο. Να αρρωστήσει κάποιος, να πάθει κάτι άλλο με αυτόν τον τρόπο όμως είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: 37 λεπτά μετά τις 8, το πεφέμερα ένα στα γεγονότα. Πέμπτη σήμερα 15 Οκτωβρίου, η επόμενη μέρα μετά τη φωνική καταιγίδα. Μια κακοκαιρία που αποσυντόνισε, όχι απλώς αποσυντόνισε το νησί, το μετέτρεψε σε μια απέραντη λιμνοθάλασσα. Τα σημεία είναι γνωστά πια και εγώ χωρίς πολύ ψάξιμο μπορώ να τα εντοπίσω. Ρόδου Καλυθέας, Ρόδου Λίνδου, Τριάντα, Ψαροπούλα, Τσαΐρη, Αρχάγγελος, είναι τα γνωστά σημεία που πάντα σε μια δυνατή βροχή οι δρόμοι μετατρέπονται σε βενετίες, σε χυμάρους, σε ποτάμια. Και χθες είχαμε βεβαίως και έναν άνθρωπο νεκρό. 300 τόνοι αναστρέμα, ακούγα τον κλέαρχο του Μαρουσάκη χθες, σήμερα το πρωί, να λέει ότι έπεσαν χθες στη Ρόδο νερό που πέφτει κανονικά σε 3-4 μήνες. Το ερώτημα όμως παραμένει, θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει και την Μπόρα σε ένα βαθμό, αλλά και τη χθεσινή κακοκαιρία. Αυτά που είδαμε. Πάμε λοιπόν στον δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη, να τον καλημερίσω. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Κάτω από άλλες συνθήκες θα σας έλεγα ότι πολλοί περιμένουν σήμερα την συνομιλία μας μετά από καιρό, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία γιατί έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο μπροστά μας. Λοιπόν, τι έγινε χθες?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Δυστυχώς αυτό ακριβώς. Έχουμε έναν άνθρωπο που χάσαμε και με έναν πολύ τραγικό τρόπο. Χθες αυτό που έγινε, το είπατε κι εσείς, η αλήθεια ότι η ποσότητα νερού και αυτό που συνέβη μέσα σε 4-5 ώρες ήταν ένα φαινόμενο πάρα πολύ έντονο. Δυστυχώς αυτό βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές περιοχές πια του κόσμου, ακόμα κι αν, και δεν είναι δικαιολογία αυτή, ακόμα κι αν νομίζουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι, ακόμα κι αν πιστεύουμε ότι έχουμε προετοιμαστεί, δεν είναι ποτέ αρκετό. Θέλω να πω ότι ακόμα και τα στοιχεία που είχαμε την προηγούμενη μέρα, κύριε Βενιανάκη, δεν έδειχναν ότι θα είχαμε τόσο έντονο φαινόμενο. Δηλαδή υπήρχε το red coat, υπήρχε ενημέρωση, ήταν πορτοκαλί και υπήρχε ο φόβος ότι ναι, όντως, και γι' αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να κλείσουμε και τα σχολεία, γιατί θα υπήρχε από τις 6-7 ώρα το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι 2, έδειχνε το φαινόμενο, έδειχνε ότι θα υπήρχε μια έντονη βροχόπτωση και ότι ήθελε προσοχή. Αυτό που συνέβη,
0: καλά, αν δεν τα κλείνατε τα σχολεία, ειδικά το πρωί γύρω στις 7.30-8 παρά, δεν ξέρω τι θα γινόταν στη Ρόδο όταν ήταν κλειστά τα σχολεία, επειδή ήμουν έξω στους δρόμους εκείνη την ώρα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ θα σας πω απλά ότι ο ένας από τους λόγους που έχουμε κλείσει και τα σχολεία σήμερα, γιατί μπορεί κάποιος να μου πει ότι σήμερα γιατί είναι κλειστά, έχουν γίνει τέτοιες υλικές ζημίες μέσα στα σχολεία, τα οποία χθες το απόγευμα αρχίσαμε και βλέπαμε κάποια από αυτά. Και τώρα αυτό που κάνουμε, εγώ βρίσκομαι έξω από το Πενετόπουλο αυτή τη στιγμή, είναι να μπούμε μέσα στα σχολεία να δούμε τι ζημίες έχουν γίνει. Σας λέω πολύ απλά παραδείγματα. Σπάσανε τζάμια, οροφές, υπήρχαν πτώσεις από κομμάτια από τις μονώσεις και τις οροφές, πόρτες που δεν ανοίγουν, δηλαδή θέλω να πω ότι η ηλεκτροπληξία, γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο φόβος. Το υγρό στοιχείο, ξέρετε, συνεχίζει και δουλεύει. Δεν είναι κάτι το οποίο περιορίζεται, σταμάτησε βροχή, εντάξει, λύθηκαν τα προβλήματα. Είναι δυστυχώς το υγρό στοιχείο, συνεχίζει και δουλεύει και μετά από κάποιες ώρες. Δεν θέλουμε να πάμε να πατήσουμε ένα κουμπί ή να πάμε να ανάψουμε τα φώτα, να γίνει οτιδήποτε και να συμβεί κάτι το δυσάρεστο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο και δεν το κατανοούμε το γιατί να είναι κλειστά τα σχολεία. Αλλά χθες ειδικά, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, φανταστείτε ο κόσμος 7 ώρα το πρωί, 8 ώρα το πρωί, επίσης στους δρόμους να μετακινούμε τα παιδιά μας και το μεσημέρι επίσης κατά τις 1-1,5 ώρα που σχολάνε. Από εκεί και πίτα στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πολλοί είναι αυτοί που με πήραν και εγώ πάνε γιατί δεν παρεμβαίνετε στον ιδιωτικό τομέα. Κυρία Βενιανά, και εγώ εχθές...
0: δεν μπορεί ο Δήμος να παρέμβει, ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση, αλλά είναι πολύ λυπηρό, σας το λέω ειλικρινά, το να βλέπω ντελιβεράδες εχθές πάνω στο μηχανάκι 10 ώρα το πρωί. Δηλαδή ειλικρινά, εκεί είναι κάτι το οποίο εμένα με ξεπερνά. Δηλαδή προσπαθούμε να περάσουμε ένα πυροσβεστικό και ξαφνικά περνάει δίπλα μας ένα μηχανάκι, delivery, να πάει τώρα 3 καφέδες. Δηλαδή και αυτός εκεί που δουλεύει, δηλαδή, και ο εργοδότης, αλλά και αυτός που παρέγγειλε. Δηλαδή,
0: σωστό είναι αυτό. Και αυτός που παραγγέλει και ο εργοδότης και με όλοι μαζί.
1: Δηλαδή, το παλικάρι τι θα κάνει πάνω στο μηχανάκι δηλαδή. Αύριο με, δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς αυτό που κάναμε ήταν να τονίσουμε να είναι περιορισμένη η μετακίνηση. Όσο μπορούμε να περιορίσουμε τις μετακίνησεις. Όχι μόνο για την ασφαλεία μας, αλλά και να δώσουμε τη δυνατότητα και στη πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική να μπορούν να κινηθούν τα οχήματα, να μπορούν να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Απεγκλωβισμούς κυρίως. Δηλαδή είχαμε λιγωμένους, απεγκλωβισμένους στο δικό δίκτυο, σε αυτοκίνητα μέσα. Και ξέρετε, δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό. Δεν θέλει πολύ δουλειά.
0: Εσείς δηλαδή, βρεθήκατε σε διάφορα σημεία στο νησί και στα στεγνά. Για πέστε μας, τι είδατε?
1: Εντάξει, ήταν τραγικό. Ήταν αυτό που στα στεγνά, όταν βλέπεις 4-5 οχήματα μέσα στη θάλασσα, ξαφνικά βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Το ποτάμι από πάνω από τον Αρχάγγελο έχει φέρει μια τεράστια ποσότητα νερού και καταλήγει όλο κάτω στη θάλασσα στεγνά. Το νερό πρέπει να φτάσει στη θάλασσα. Το νερό φτάνει στη θάλασσα με τον ένα τον τρόπο. Και δυστυχώς πρέπει να δούμε ακριβώς τι συνέβη. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές που θα μας πούν ακριβώς τι συνέβη δυστυχώς με τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Ήταν πολύ λυπηρό όμως. Όλη η εικόνα ήταν πολύ τραγική. Ήταν πολύ δυσάρεστη. Ένας άνθρωπος που ήθελε να δουλέψει στο νησί μας, νυχτοφύλακας, ένας ξενοδοχείος, με την περιουσία του, το αυτοκίνητό του εκείνη τη στιγμή να θέλει να το σώσει προφανώς, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ, κάτι πάρα πολύ τραγικό. Αλλά εκείνη τη στιγμή που μιλάγαμε και εκείνη τη στιγμή που ήμασταν εκεί, σας το λέω ειλικρινά και έβαιναν εκεί, ανησυχούσαμε γιατί ακούγαμε από κάποιους να μας λένε ότι υπάρχουν αγνοούμενοι.
0: Το ακούγαμε και εμείς, ναι.
1: Μπράβο. Ο σύζυγός μου έφυγε και δεν έχει γυρίσει και δεν απαντάει το τηλέφωνο. Δηλαδή αυτά, εκείνη τη στιγμή της κρίσης, είναι πολύ σκληρά. Είναι πολύ δύσκολα. Και όταν ακούς και βλέπεις μια εικόνα ενός ανθρώπου μέσα στα καλάμια στη θάλασσα, πνιγμένος, νεκρός, αρχίζεις και αντιλαμβάνεις ότι μπορούν να ακουστούν και άλλα πράγματα σε άλλα σημεία και το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στα στεγνά και στον Αρχάγγελο δεν ήταν το φαινόμενο τόσο ισχυρό, δηλαδή τόσο έντονο όπως ήταν στην πόλη.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω για παράδειγμα στον Αρχάγγελο, ήταν 40 λεπτά αρκετά για να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα. Τόσο έντονη η βροχόπτωση.
0: Καλά, για τον Αρχάγγελο έλεγα νωρίτερα ότι ακούμε για την αντιπλημμυρική προστασία από την εποχή του Μαχαιρίδη.
1: Αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια είναι. Και για τα αυθαίρετα, στεγνά, Αρχάγγελο, όχι μόνο εκεί βέβαια, αλλά μια και μιλάμε για αυτή την περιοχή, έτσι. Ναι.
1: Κύριε Μενιάδη, είστε ένας άνθρωπος που δεν μας έδινε τα λόγια σας. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί πηγαίνοντας χθες στα στεγνά, ήρθαν άνθρωποι και μου είπανε, και οι δήμαρχοι βοηθήστε, ώστε. Και μου δίνανε τα σπίτια τους και έλεγα, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ, πείτε μου. Δηλαδή, πάνω στο ρέμα.
0: Πάνω στο ρέμα.
1: Πάνω από εκεί που περνάνε, και μέσα στο χωρίο στον Αρχάγγελο. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα, μου λέει, κοίτα, πλημμύρισε το μαγαζί μου. Και με ρωτάω και μου λένε, μα δεν βλέπεις που είναι το μαγαζί. Είναι στο ποτάμι πάνω, δηλαδή πώς θα το κάνουμε, δηλαδή τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα αρχίσουμε, δηλαδή εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Πάρα πολύ συζήτηση μεγάλη.
1: Και όλη αυτή η οικοδόμηση, κύριε Βεγενάκη, όλη αυτή η οικοδόμηση, όλη αυτή το πράγμα που είτε άναρχη, είτε μη άναρχη, αλλά όλη αυτή η οικοδόμηση που θα πάει, κύριε Βεγενάκη. Δηλαδή ένα νησί το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να προστατεύσουμε και το φυσικό πλούτο, αλλά πρέπει να προστατευτούμε και όλα αυτά τα φαινόμενα που θα έρθουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα ξενοδοχεία υπάρχουν συνεργεία μέσα και έχουν μεταφέραν κόσμο εχθές το μεσημέρι.
0: Καλά, στο Φαγεράκι πρέπει να γίνανε τραγικές στιγμές που πλημμύρισαν ξενοδοχεία που δεν ήθελαν να βγουν έξω οι τουρίστρες και οι τουρίστες. Έγινε ένας πανικός.
1: Ξέρετε να με παίρνει ξενοδόχος και να μου λέει ότι δεν θέλουν να φύγουν οι τουρίστες από μέσα και φοβάμαι. Δηλαδή αυτό το πράγμα στην ώρα της κρίσης αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήταν σε ένα ισόγειο, ήταν σε ένα υπόγειο, γιατί είναι και αυτό.
0: Mm.
1: Δηλαδή έχω δει, πήγα να δω ξενοδοχείο χθες και λέω, μα είναι δυνατόν να μένουν εδώ κάτω, στο υπόγειο. Εκεί τώρα
0: εκεί σηκάνει κανείς υψηλά τα χέρια.
1: Καταλάβατε κύριε Βενιάκη,
0: είναι πολύ σκληρό αυτό. Έλεγα και νωρίτερα ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι, δηλαδή χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, έχουμε χαρτογραφήσει τα σημεία που δημιουργούνται πάντα προβλήματα όταν βρέξει δυνατά. Η Αλισσός, Ροδουκαλυθέας, Ροδουλίνδου, Ψαροπούλα, Αρχάγγελος, Τσαΐρη,
1: Αφάντου,
0: ναι, χαμός και στα Αφάντου. Και το ερώτημα είναι τι γίνεται. Μάλιστα διάβαζα που λέει αντί να τσακώνονται αυτοί οι δύο, δεν κάθονται να δούνε πού είναι τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουνε. Τι λέτε? Γιατί ένας από τους δύο είσαστε εσείς.
1: Αλήθεια είναι. Αλλά δεν τσακωνόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Θα πω ότι θεσμικά υπάρχει ένας σεβασμός και θεσμικά είμαστε εδώ γιατί και δύο θέλουμε.
0: Ο πολίτης το εκφράζει, κύριε Δήμαρχε, όπως το νιώθει και το καταλαβαίνει αρκετά καλά ο πολίτης όπλος.
1: Σωστά. Πείτε μου κάτι. Πάμε σε πολιτικό επίπεδο, γιατί μιλάμε τώρα πολιτικά και θεσμικά. Αντιπαραθέσεις υπάρχουν και ηγεσία αυτή τη στιγμή μπορεί πολιτικά να δημοκρατία, το Πασόκ τελάς, όταν υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Όταν συμβεί μη κακό κάτι πολύ σοβαρό, αντιλαμβάνεστε ότι καθόμαστε όλοι στο ίδιο τραπέζι για να λύσουμε το πρόβλημα. Αφήνουμε πίσω οτιδήποτε, αφήνουμε πέρα οτιδήποτε άλλο υπάρχει, γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε σε μια κρίση. Σε μια κρίση. Εγώ επικοινωνήσα με τον Περιφερειάρχη χθες. Αν εκεί ήταν στις Βρυξέλλες, επικοινώνησα, τον ενημέρωσε, με ενημέρωσε, ανταλλάξαμε ό,τι στοιχεία είχαμε για να μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση. Εχθές το βράδυ, μόλις γύρισε από τις Βρυξέλλες, πάλι υπήρχε επικοινωνία, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, και είμαστε
0: συμφωνούμε
1: πολύ
0: και καλά κάνατε, ναι.
1: Και γνωρίζουμε και οι δύο γνωρίζουμε το μέγεθος και σοβαρότητα της κατάστασης. Και εδώ είμαστε την επόμενη μέρα για να κάνουμε τις καταγραφές και αυτός και εγώ, μετέλο και αυτός και εγώ, μην το κάνουμε τόσο προσωπικά, και η περιφέρεια και ο δεύτερος βαθμός.
0: Και ο Δήμος, ναι.
1: Είμαστε εδώ, ναι, ακριβώς να καταγράψουμε. Χθες κάναμε ένα συντονιστικό στις 4:30 ώρα μέσα στο Δημαρχείο, όπου υπήρχαν εκεί πέρα όλες οι ηγεσίες της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του δασαρχείου, της περιφέρειας, του ΕΚΑΒ, όλοι εκεί, γιατί και να γίνει καταγραφή και να δούμε και σημερινή ημέρα πώς θα εργαστούμε, πώς θα δουλέψουμε για να βγάλουμε εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Η συνεργασία είναι δεδομένη. Θέλω να σας πω ότι το πολιτικά, το τι αντίθεση μπορεί να υπάρχει, τι αντιπαράθεση μπορεί να υπάρχει, αυτό είναι ένα πολιτικό στοιχείο, κύριε Βενιανέκη, το οποίο δεν, πραγματικά δεν, την ώρα της κρίσης ή την ώρα που έχουμε να βάλουμε στο τραπέζι σοβαρά ζητήματα, δεν είναι εμπόδιο. Σας το λέω ειλικρινά. Θα διαφωνήσουμε σε πολλά πράγματα, γιατί μπορεί να έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για κάποια πράγματα. Αυτό όμως είναι θεμητό, είναι ανθρώπινο, συμβαίνει παντού. Όταν έρθει η ώρα της σοβαρής δουλειάς και της εργασίας, υπάρχει μια συνεργασία άριστη. Αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, σας το λέω ειλικρινά, με κάθε ειλικρίνα σας το λέω αυτό. Και το ομολογείτε και η επικοινωνία που είχα χθες με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τους δικούς του συνεργάτες, οπουδήποτε βρεθήκαμε και στο πεδίο, με τον κύριο Στρατείο, για παράδειγμα στον Αρχάγγελο που ήμασταν εκεί μαζί, και μοιραζόμασταν την αγωνία και τους φόβους και την ανησυχία. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Πάντως, στην επόμενη μέρα, εκτός από την αντιμετώπιση των καταστροφών, είναι και αυτό που είπα. Δηλαδή, εγώ ξέρω εδώ και 15 χρόνια που ζω στην Ρόδου Καλλιθέας ότι εκεί έξω από την ΕΡΤ μετατρέπεται μία πλευρά σε ποτάμι. Αυτό το έργο έχει γίνει πριν από πολλά χρόνια. Δεν χρεώνεται ούτε σε εσάς ούτε στην περιφέρεια, την περιφερειακή αρχή. Δεν μπορείτε να το δείτε, να το αντιμετωπίσετε. Και υπάρχουν τόσα άλλα σημεία δρόμων. Τώρα μου λένε για τη Φανερωμένη, στα 30, στα Σγούρου. Δεν μπορείτε εκεί να δείτε τι έχει γίνει λάθος από τον οποιοδήποτε. Έτσι δεν ρίχνουμε ευθύνες να αντιμετωπιστεί.
1: Αλήθεια είναι και είναι πάρα πολλά τα σημεία. Ξέρετε, είναι φοβερό να βλέπετε ένα φαινόμενο να είστε Φανερωμένοι ή στην Ψαροπούλα. Θα σας πω συγκεκριμένα σε δύο σημεία χθες, που να είναι στα 5 μέτρα από το νερό.
0: Πλημμύρισε και η εκκλησία στη Φανερωμένη από ό,τι είδα. Ναι.
1: Βεβαίως. Και να πλημμυρίζει. Και να λες, μα είναι δυνατόν στα 5 μέτρα από τη θάλασσα αυτή τη στιγμή και να πλημμυρίζουμε εδώ πέρα και να μην υπάρχει διέξοδο του νερού. Είναι αλήθεια. Είναι τόσα τα πολλά τα σημεία τα οποία τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και πρέπει να γίνουν πολλά σοβαρά έργα. Πρέπει να γίνουν πολλές σοβαρές παρεμβάσεις. Ερχόμαστε στο ζητούμενο. Αυτές οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Ακούσατε κι εσείς ότι πολύ καλά 30 εκατομμύρια, 29,5 εκατομμύρια κατάφερε η περιφέρεια δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης να χρηματοδότησης. Ειλικρινά, βλέποντας ένα τέτοιο νούμερο, ο κόσμος αντιλαμβάνεται και λέει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Θα σας πω ειλικρινά, είναι πολύ μικρό αυτό το ποσό για τα έργα που πρέπει να γίνουν στο νησί μας.
0: Ναι.
1: Είναι ελάχιστο αυτό το ποσό για την ανταποδοτικότητα που πρέπει να δοθεί σε ένα νησί το οποίο προσφέρει τόσα πολλά. Και αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση επίσης. Όταν βλέπουμε άλλες περιοχές, για παράδειγμα στην Ευρώπη, που το τέλος ανθεκτικότητας ξεπερνάει τα 100, 120, 150 εκατομμύρια. Και αυτά ανταποδίδονται στην κοινωνία, ανταποδίδονται στον πληθυσμό, ανταποδίδονται στον τόπο, είτε για τον τουρισμό ή για οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα οι ανάγκες είναι τεράστιες. Μπορεί να πάει να γίνει ένα έργο αυτή τη στιγμή και τα 20-30 εκατομμύρια να είναι ένα έργο, το οποίο είναι ένα τεχνικό έργο, το οποίο λέει μια γέφυρα ή οτιδήποτε, και τα υπόλοιπα πότε θα γίνουν. Δηλαδή εδώ είναι ένας αγώνας δρόμου πολύ μεγάλος.
0: Mm-hmm.
1: Και αντιλαμβάνεστε ότι θέλει μια μάχη καθημερινή, όσο και να προσπαθούμε να πείσουμε, καταλαβαίνω ότι οι καταστροφές υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Μιλάω με τους δημάρχους στην Κρήτη για παράδειγμα, είτε με τον κύριο Καλοκαιρινό, είτε με τα Χανιά τους εργάτες. Συνάδελφοι μου λένε ότι πνιγήκαμε, καταστραφήκαμε. Μιλάω τώρα στην Εύβοια με τη συνάδελφο εκεί και μου λέει δεν μπορώ να φανταστεί τι συμβαίνει εδώ. Είναι τόσα τα προβλήματα. Αλλά είναι και προβλήματα τα οποία δυστυχώς έγιναν πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη τα οποία δεν διορθώνονται έτσι εύκολα.
0: Όχι βέβαια.
1: Θα σας πω, κύριε Βενιανέκη, δεν είναι γεωργία, το λέω ειλικρινά. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αλλάζουμε κάποια πεζοδρόμια στην πόλη της Ρόδου.
0: Mm-hmm.
1: Στον Αγιάννη, στον Αϊνικό, στην Ανάπτυξη. Αυτά τα πεζοδρόμια όταν φτιάχτηκαν και φυτεύτηκαν τα δέντρα, κάποιος μάλλον δεν σκέφτηκε πριν 30 χρόνια ότι αυτές οι ρίζες των δέντρων θα σηκώσουν τις πλάκες, θα σηκώσουν μέσα, θα μπουν μέσα σπίτια. Στον Αγιάννη λοιπόν υπάρχουν δέντρα που έχουν σηκώσει τα πεζοδρόμια. Δεν μπορεί να υπάρχει πρόσβαση, δεν μπορεί να περάσει κανείς από αυτά τα πεζοδρόμια. Και οι ρίζες έχουν μπει ακόμα και μέχρι τα σπίτια. Όταν μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε μια μελέτη πώς θα αφαιρέσουμε ή να κόψουμε ένα κομμάτι από τις ρίζες από τα δέντρα, να προστατεύσουμε τα δέντρα, αλλά να φτιάξουμε αυτά τα πεζοδρόμια. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι σε αυτήν την κατάσταση τα επόμενα 40, 50, 60 χρόνια. μας είπαν ότι για το κάθε δέντρο, για παράδειγμα, θα χρειαστούμε 25 με 30 χιλιάδες ευρώ για το κάθε δέντρο η εργασία που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, το να φέρουν οι πλάκες, να κομμούν ένα κομμάτι από τις ρίζες, να μπουν ένα σπλάσι. Δηλαδή, για το κάθε δέντρο.
0: Για το κάθε δέντρο.
1: 50 δέντρα. Στο Ραγέντη. Αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος. Δηλαδή, τώρα, όλα αυτά όμως πρέπει να τα λύσουμε. Όλα αυτά. Και όσο, όταν μιλάμε για την ασφάλεια των πολιτών μας, εκεί πια είναι ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα.
0: Πάντως, ο κόσμος περιμένει και από τα δύο κτίρια συνεργασία, όχι να βγαίνετε έξω να πίνετε καφέ, αυτό δεν αφορά κανένα μας, έτσι. Συνεργασία επί του πεδίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Σας λέω ειλικρινά ότι αυτή η συνεργασία υπάρχει.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχει σε όλους τους βαθμούς.
0: Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε μια δύσκολη στιγμή για τη Ρόδο. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλέξανδρος Σκολιάδης, ήταν ειλικρινής, μας έδωσε και την είδηση για την συνεργασία και την επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θα πάμε και στο απέναντι κτίριο, θα ψάξουμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε Κυριακή Πετρίδου. Να δούμε, η Κυριακή είναι και αυτή επί του δημοσιογραφικού πεδίου όμως, έτσι. Εμείς καταγράφουμε, αναδεικνύουμε, δεν έχουμε κανένα ρόλο να παρέμβουμε. Παρεμβαίνουμε βεβαίως με αυτά που λέμε, με αυτά που διαπιστώνουμε, με όλα αυτά που καταγράφουμε. Έχουμε την Κυριακούλα. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Κατεβαίνοντας προς το κέντρο της Ρόδου με τον ήλιο που μας έλειψε για αρκετές
0: ώρες. Ναι, σήμερα ώρες. Είναι μια άλλη μέρα, έτσι.
2: Μόνο κάποια φεστά υλικά ελάχιστα και οι γνωστές πεσποβελώνες έτσι κατά μήκος της κεντρικής οδού προδίδουν, πλεοφόρου δημοκρατίας, προδίδουν ότι θες μια κακοκαιρία τσάρωσε τη Ρόδο. Ρένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μέσα σε 4-5 ώρες που η βροχή ήταν ασταμάτητη αρκετές ώρες παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, μόλις μέσα σε 4-5 ώρες έπεσαν 270 χιλιοστά βροχής στη Ρόδο. Ένας τεράστιος όγκος νερού. Μάλιστα μου έλεγε άνθρωπος από την περιοχή του Αρχαγγέλου ότι είχε να δει το συγκεκριμένο ποτάμι εντός εισαγωγικών που είδαμε όλοι τις οθόνες μας να ξεχυλίζει και να παρασύρει αυτοκίνητα και εξοπλισμό παραλίας και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς με αυτά τα ορμητικά νερά, είχε να το δει να ξεχυλίζει από το 92. Λοιπόν, σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταβεί στον Αρχάγγελο κλιμάκιο αντιδημάρχων μαζί βεβαίως με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και συγκεκριμένα μέχρι στιγμής μάθαμε, μπορεί να μην αναφέρουμε και κάποιον, να μην το γνωρίζω δηλαδή, αλλά θα είναι η αντιδήμαρχος της περιοχής, η κυρία Ματίνα Γιαννέλη, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Σταύρος Τσούβαλης και ο εξ της περιοχής προερχόμενος ως γνωστόν και συνεπίκουρος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιώργος Βαρέλης. Ναι, εκεί θα πραγματοποιήσουν αυτοψία, θα καγίνει καταγραφή των ζημιών από τα συνεργεία προκειμένου να ξεκινήσει και ο Δήμος από την πλευρά του να επουλώνει τις πληγές. Βρέθηκαν βέβαια και από χθες το βράδυ εκεί, μίλησες και με τον Δήμαρχο, ήταν και εκείνος εκεί από το απόγευμα. Να πούμε ότι ζημιές έχουν ακόμη καταγραφεί, εννοώ όχι επίσημα, έχουν εντοπιστεί σε Καλυθέα και Αφάντου. Ακόμη δεν ξέρουν το μέγεθός τους. Ευελπιστώ ότι αν ήταν σαν τον Αρχάγγελο θα το είχαμε ήδη μάθει, μακάρι και εύχομαι να είναι, να είναι μικρότερες και εκεί πέρα θα υπάρξουν συνεργεία και κλιμάκια για καταγραφή. Τώρα, αυτό που επίσης δίνουν έμφαση από το Δήμο είναι να αποκαταστήσουν την πρόσβαση εντός της ενότητας, έτσι, διότι αρκετοί αγροτικοί δρόμοι έχουν σε αρκετούς αγροτικούς δρόμους δεν υπάρχει πρόσβαση. Δηλαδή υπάρχει κόσμος στον Αρχάγγελο που δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Μάλιστα κάποιος χθες είχε αποκλειστεί και στο σπίτι του, δηλαδή δεν είχε πρόσβαση για να φύγει από το σπίτι του. Απλά αυτό, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος νερού που έπεσε, μεγαλύτερος λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, το μεταφέρω με επιδήλωση, μεγαλύτερος ακόμη και από την κακοκαιρία Μπόρα που σάρωσε το νησί πριν από περίπου 2 χρόνια. Να πούμε ότι προσπαθήσαμε να μάθουμε για αυτό το γεφύρι, το είπα ποτάμι εντός εισαγωγικών, που είδαμε χθες ότι φούσκωσε και παρέσυρε στο πέρασμά του τα πάντα. Μου είπαν ότι είναι η κλασική ορμή του νερού που εκβάλλει, είναι φυσική ροή του νερού που εκβάλλει στα στεγνά. Και αυτό ότι είχε να ξεκυλίζει πάνω από 30 χρόνια.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ για το εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, 58 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Τα είπαμε με την αδερφή του 62χρονου που έχασε με τον τραγικό τρόπο τη ζωή του, την κυρία Θηνάγιο Μπλάκη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο αξιόλογο, και ο Αποθανών ήταν μορφωμένος. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία, και ο πιο απλός άνθρωπος δηλαδή, και ένας βοσκός που πνίγηκε στην Κρήτη, και αυτός έχει την ίδια αξία, έτσι. Η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία σε όλους μας, είτε έχουμε πτυχία είτε έχουμε θέση, δεν έχει καμιά σημασία είτε δεν έχουμε. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξη Κολιάδη, μας έδωσε την είδηση ότι τα είπαν με τον Περιφερειάρχη, δυο τους, Δήμαρχος και Περιφερειάρχης, για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Και όχι μόνο, θα πρέπει να το επεκτείνουν το θέμα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Και η Κυριακή Πετρίδου, όπως πάντα, μας έδεσε ένα εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ της επόμενης μέρας μετά τη φωνική κακοκαιρία. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο του Sport FM, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge γνώρισε η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σκόρερ της Ένωσης, η οποία προηγήθηκε, ήταν ο Μάγερ. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Η τύχη μας γύρισε την πλάτη. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο Λονδίνο θα παραμείνει η αποστολή εν ώψη του επόμενου αγώνα με τη City στο Manchester. Εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα έμεινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα και καλείται σε απολογία για το δημόσιο ξέσπασμά του σε βάρος του προπονητή και της διοίκησης. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, έγραψε μεταξύ άλλων ο Διεθνής Γκάρντ. Με τον Κρίστιανσεν να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά η αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι με την Μπόρατ στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα του Conference League. Να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, το μήνυμα του Τζέκοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κάγκουα, θέσεις διεκδικούν Ντέσσερ, Τσάπρας και Γιαγκούσιτς. Την άποψη ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να αλλάξει την ταυτότητά του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα εξέφρασε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλης στη συνέντευξη τύπου της απόψινής αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Κλειστά χαρτιά για την ενδεκάδα από τον Βάσκο Τεχνικό. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των Ερυθρόλευκων, κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων. Την πεποίθηση ότι ο Όφη μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Ρεν εξέφρασε ο Χρήστος Κόντης στη συνέδευξη τύπου του απόψινού αγώνα στη Γαλλία για το Europa League. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα με ταυτότητα, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Νους αντί Αϊτόρ, η σίγουρη αλλαγή στην ενδεκάδα, νοκάουτ ή Σέκα και Σχέλης. Την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα αρχίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται το μήνυμα του Μπέρδου μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2029. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 88-68 της Δερτώνα στο Νίκ Γκαλισχόλ. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο FIBA Europe Cup για τον Ηρακλή που νίκησε 90-73 τη Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο για τον πέμπτο όμιλο. Ήταν στην Πάτρα για τον Προμηθέα 87-83 από την Τρίερ για τον πρώτο. Εκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ και Πανσεραϊκός κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων στα περσινά play-out στη Super League. Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση. Αν μας καταδικάσετε, δεν θέλω η τιμωρία να είναι μείον 3 βαθμοί, θέλω να είναι υποβιβασμός γιατί θα τη διαλύσω εγώ, ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος. Πρεμιέρα με βαριά ήττα για τον Αθηναϊκό Κουάλκο στην Ευρωλίγα Γυναικών 103-65 από την Κιμπίρξτη στην Λιθουανία. Για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 96-68 και Ντοζγιόρι Παναθλητικός 56-38. Την τρίτη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Water Polo League Ανδρών πέτυχε ο Απόλλων Σμύρνης που νίκησε 15-14 τον Παναθηναϊκό στο Σεράφιο. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Δραϊκός Βουλιαγμένη 11-14. Για την έκτη αγωνιστική της Handball Premier δράμα ΠΑΟΚ 21-30. Η Paris Saint-Germain επικράτησε 4-2 της Manchester City στο Etihad για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid της 4-3 τη Ρώμα στο Ολυμπικό. Τα άλλα μάτς, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, LASK Liverpool 3-6, Bodoglim Dortmund 1-0, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3 και Feyenoord Como 3-2 με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας. Επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγκα για τη Χάπολ Τελαβή που επικράτησε 182 της Μπεσίκτας στη Σόφια για την πέμπτη αγωνιστική. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Παρελθόν από τον πάγκο της Μπασκόνια, ο Παόλο Γκαμπιάτη, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν την επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα.
2: παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 9, σήμερα είναι 5η 15 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα, το PFM Ρένα στα γεγονότα, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το PFM1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρόδος μετράει τις πληγές της με έναν 62χρονο άντρα νεκρό στην θάλασσα των στεγνών, όπως μας είπε η αδερφή του, η Αθηνά Γιομπλάκη, και την ευχαριστούμε πολύ που μίλησε και σε μας. Πήγε να σταματήσει μάλλον τα μάξι του, να το αλλάξει θέση την ώρα που έβλεπε ότι ξέσπαγε η καταιγίδα. Δεν μπήκε μέσα, αυτό της είπε ο αρχηγός, νομίζω της πυροσβεστικής, αν θυμάμαι καλά, που μίλησε χθες μαζί της. Γι' αυτό το αμάξι βρέθηκε κλειστό, χαμένα τα κλειδιά. Και βεβαίως ο Γιομπλάκης κάποια στιγμή βρέθηκε με καλάμια, ανάμεσα σε καλάμια, στην παραλία νεκρός. Οι πληγές της Ρόδου είναι μεγάλες ακόμη μια φορά. Το νησί σε πολλά σημεία που λίγο πολύ τα ξέρουμε πια όλοι αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη. Μας είπε ότι πήρε τηλέφωνο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Μια καλή κίνηση σε σχέση βεβαίως με αυτά που ζούμε. Και ότι είχαν και συνεργασία αργά το βράδυ κατά την επιστροφή του Περιφερειάρχη από τις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος. Τα δύο κτίρια, η συνεργασία είναι απαραίτητη, ειδικά σε αυτή τη φάση, γιατί η Ρόδος πρέπει να κάνει ένα βήμα μπροστά ή πολλά βήματα μπροστά, να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα που είναι πλέον χαρτογραφημένα, όλοι τα ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Τον ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας, παρότι δεν είχαμε προγραμματίσει σήμερα την συνομιλία αυτή. Κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Βενιανάκη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εσείς ήσασταν στις Βρυξέλλες, φαντάζομαι ότι παρακολουθούσατε λεπτό προ λεπτό τα ό,τι γινόταν στο Νότιο Αιγαίο και δι στη Ρόδο.
1: Ναι, ναι. Ήμουνα στις Βρυξέλλες χθες, επέστρεψα χθες το βράδυ αργά. Στη Ρόδο. Τώρα είμαι στη Ρόδο. Παρακολουθούσα όλη την εξέλιξη μέσω των συνεργατών μου και των υπηρεσιών και είχα συνεχή επαφή μαζί τους για τις εξέλιξεις όλες στο νησί. Θα πω ότι το πρώτο που έχουμε σήμερα να πούμε είναι τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του εκλειπώντος, στην κυρία Γιομπλάκη, που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Η σκέψη μας είναι μαζί του, η έννοια μας είναι σε όλους τους συμπολίτες μας που μας χρειάζονται και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να συζητηθούν θα συζητηθούν όλα στην ώρα τους, με όλη την ειλικρίνεια θα είμαστε παρόντες σε αυτή τη συζήτηση γιατί το οφείλουμε στην κοινωνία.
0: Σας πήρε ο Δήμαρχος από ό,τι μας είπε νωρίτερα.
1: Ναι, χθες είχα... Νομίζω συνεχή επικοινωνία με τον Δήμαρχο και βρισκόμενος στις Βρυξέλλες και το βράδυ αργά όταν έφτασα, η αλήθεια, το πρώτο τηλέφωνο που έκανε ήταν στον ίδιο. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να γίνει χθες μεταξύ των φορέων εδώ έγινε.
0: Κύριε Χατζημάρκο, κύριε Περιφερειάρχα, βλέποντας τη χθεσινή εικόνα, και νομίζω θα συμφωνήσετε, είδαμε ακόμη μια φορά σε μια καταιγίδα η Ρόδος να αντιμετωπίζει προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία που περίπου όλοι τα έχουμε χαρτογραφήσει, υπεύθυνοι πολιτικοί της περιοχής αλλά και απλοί πολίτες. Τι γίνεται με όλα αυτά? Εγώ δεν λέω ότι είναι υπεύθυνη η περιφέρεια ο Δήμος, τα περισσότερα πολλά από αυτά τα έχετε βρει από το παρελθόν. Όμως Λέω τη Ρόδου Καλλιθέα σε ένα σημείο που το ξέρω μπροστά στην ΕΡΤ. Που κάθε φορά το ένα μέρος ή μια πλευρά γίνεται λίμνη. Δεν είναι δικό σας έργο, είναι παλαιότερα. Τι γίνεται όμως, κάτι πρέπει να γίνει και σε τόσα άλλα σημεία του νησιού.
1: Είναι πάρα πολλά τα σημεία του νησιού και είναι πάρα πολλά αυτά στα οποία πρέπει να γίνει η παρέμβαση. Τα μπαίνουν προτεραιότητες και τα έργα δρομολογούνται. Σήμερα μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν μείνει και δεν μιλάμε για αυτά τα οποία έχουν γίνει. Σωστό είναι να μιλάμε για αυτά που έχουν μείνει και πρέπει να γίνουν και αυτά. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι με έναν τρόπο που να μηδενίζει και αυτά που έχουν γίνει. Γιατί το λέω αυτό, κυρία Βενιανάκη? Γιατί έχουν γίνει αντιπλημμυρικά στο νησί, πολλά αντιπλημμυρικά, και εκεί που έχουν γίνει τα έργα αυτά δεν έχουμε προβλήματα. Τα δικά μας έργα έχουν αντέξει. Καταραίουν, διαβάζω ότι καταραίουν οι υποδομές. Καταραίουν οι υποδομές του 80, του 70, του 80, του 90, των δεκαετιών εκείνων. Δεν καταραίουν οι υποδομές που έχουμε φτιάξει εμείς, κυρία Βενιανάκη. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι. Απλώς γιατί, το λέω γιατί οι προδιαγραφές πια που έχουν μπει είναι τέτοιες που μας υποχρεώνουν να συμπεριλαμβάνουμε στις παρεμβάσεις αυτές τις εκτιμήσεις για τη σφοδρότητα των φαινομένων, όπως αυτό που είχαμε χθες. Αυτό το οποίο είχαμε χθες σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου θα είχε την ίδια εικόνα, όπως και έχει την ίδια εικόνα σε όλες τις πόλεις όλου του κόσμου, σύγχρονες πόλεις με πολύ πολύ καλύτερες υποδομές από εμάς, καλύτερη δημόσια διοίκηση, θα σας πω εγώ, και θα αναφερθώ και στη δημόσια διοίκηση τι σημαίνει αυτό συνολικά. Ξαναλέω ότι το φαινόμενο που είχαμε χθες σε οποιαδήποτε πόλη, ευρωπαϊκή, δυτική, πόλη οργανωμένη, θα είχε την ίδια εικόνα. Με πλημμυρισμένους δρόμους από τη Νέα Υόρκη μέχρι όπου θέλετε, δείξτε μου μία πόλη στον κόσμο που σε αυτή τη σφοδρότητα δεν θα είχε αυτή την εικόνα. Δεν λέω αυτό για να δικαιολογήσω ότι, ξέρετε, στα σημεία που δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις δεν πρέπει να γίνουν. Όχι, θα γίνουν και εκεί. Αλλά πάμε στα δεκάδες ποτάμια τα οποία έχουν φτιαχτεί. Έχουν φτιαχτεί. Είχαμε κάτι. Έγινε στη Λάρδο τίποτα? Με αυτή την ποσότητα νερού η Λάρδος πνιγότανε, ήταν το πρώτο χωριό που πνιγότανε.
0: Ναι, θυμάμαι, ένα πριν παράδειγμα από χρόνια.
1: Πάμε στην αντιπλημμυρική μελέτη της Ιαλισσού. Τι λένε οι μελετητές που κάνουν οι μελετητές, όχι οι πολιτικά πρόσωπα. Τις μελέτες δεν τις κάνουν οι πολιτικοί. Τις κάνουν μελετητικά γραφεία. Στην πλακοσκεπή της Ιαλισσού, για παράδειγμα, οι μελετητές λένε ότι ο νόμος μας υποχρεώνει τώρα, οι προδιαγραφές που βάζει πια η νομοθεσία μας υποχρεώνουν στο να πάμε στην αποκάλυψη του ποταμού, ο οποίος περνάει μέσα από την πόλη της Ιαλισσού. Η Ιαλισσός είναι μια πόλη. Αυτό έγινε λόγος επιθέσεων απέναντι στην περιφερειακή αρχή.
0: Να, το ζήσαμε, το παρακολουθήσαμε.
1: Το ζείτε, το βλέπετε. Ναι. Ότι είμαστε κάτι σαν παλαβή, ότι είμαστε κάτι σαν τρελή και πήγαμε να καταστρέψουμε μια πόλη η οποία πνίγεται από τη μία, αλλά είμαστε τρελοί από την άλλη, όταν αναθέτουμε και κάνουμε τη μελέτη για να αντιμετωπιστεί. Αναθέτοντας τη μελέτη, εμείς δεν κάνουμε παρεμβάσεις στο πώς θα γίνει η μελέτη, κυρία Βενιανάκη. Εμείς δεν καθόμαστε στους μελετητές να τους λέμε αυτό θα κάνετε και το άλλο δεν θα
0: μα
1: το κάνετε.
0: Μα δεν είναι η δουλειά των πολιτικών να κατευθύνουν τους μελετητές.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
0: Ότι έχει τεράστιο πολιτικό κόστος αυτό το έργο, γιατί θα πρέπει να αποκαλυφθεί ο ποταμός.
1: Ελάτε να μιλήσουμε λοιπόν για το πολιτικό κόστος. Ελάτε να κάνουμε τη συζήτηση μεταξύ μας όμως με ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια όμως να την κάνουμε. Λοιπόν, θα φέρει αυτό προβλήματα αναστάτωση στη ζωή των ανθρώπων που ζουν και έχουν οργανώσει τη ζωή τους σε αυτή την πόλη?
0: Θα φέρει.
1: Μάλιστα. Είναι η απάντηση. Πώς θα τα αμβλύνουμε αυτά, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα τα διαχειριστούμε? Λοιπόν, και είπαμε θα κάνουμε και μια κυκλοφοριακή μελέτη. Επιπλέον. Μόνοι μας είμαστε σε αυτό, κυρία Βενιανάκη. Μόνοι μας είμαστε. Και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι μας εμφανίζουν κάτι ως ανεύθυνους. κάτι ως περίεργος. Ενώ είναι νομίζω ό,τι πιο υπεύθυνο μπορεί να κάνει κάποιος. Ένας οργανισμός, δεν μιλάω για μένα τώρα. Τι κάνει δηλαδή ο οργανισμός? Λέει, επειδή καταλαβαίνω ότι αυτό θα φέρει μια αναστάτωση στη ζωή τους των ανθρώπων και πρέπει να οργανωθεί ξανά η ζωή τους, έτσι. Θα κάνω και το επιπλέον για να αποκτήσουμε και τη βάση της επόμενης μέρας της υλοποίησης του έργου, της ταυτόχρονης υλοποίησης. Και αυτό έγινε αιτία πολέμου εδώ. Η υπεύθυνη σοβαρή στάση αντιμετωπίζεται σαν κακό, σαν γελιότητα, κυρία Δημιανάκη. Αυτή είναι και η πολιτική μας ζωή, ξέρετε, δεν είναι όλα τα πράγματα.
0: Οι πολίτες, κύριε Χατζημάρκο, κύριε Περιφερειάρχα, και αυτό το βλέπετε και εσείς στο Facebook, στο διαδίκτυο, λένε και στα δύο κτίρια το ίδιο. Ναι, καθίστε λοιπόν, κάτω, αντιμετωπίστε τα προβλήματα.
1: Αφήστε λίγο από τα δύο κτίρια, πριν φτάσουμε στα δύο κτίρια. Θα φτάσουμε και εκεί όμως, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά είναι, κάνετε ένα άλμα τώρα στη συζήτηση και πάτε κατευθείαν στα δύο κτίρια, ως σαν να είναι αυτό το θέμα σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι το πρόβλημα αυτό, ναι.
1: Όχι. Μετά από αυτό που ζήσαμε χθες, το πρώτο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα δεν είναι τα δύο κτίρια, κυρία Βενιανάκη. Αυτό είναι γαργαλιστικό. Δεν θα το αποφύγω, θα το κουβεντιάσουμε κι αυτό. Αλλά μην μεταφέρουμε το βάρος της συζήτησης. Λοιπόν, μετά την Ιαλισσό, θα σας δώσω το επόμενο παράδειγμα, που είναι ο Αρχάγγελος. Εκεί ναι. Θρηνήσαμε χθες και πενθούμε σήμερα, γιατί ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του, κυρία Βενιανάκη. Ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, χάθηκε ανθρώπινη ζωή. Γιατί το λέω? Γιατί, κυρία Βενιανάκη, εκεί πρέπει να γίνει αντιπλημμυρικό έργο.
0: Ναι, είπα ότι τα αντιπλημμυρικά Αρχαγγέλου τα ακούμε από την εποχή Μαχαιρίδη.
1: Ναι, τα ακούτε από την αρχή, από την εποχή Μαχαιρίδη. Όμως τώρα είναι έτοιμο πια. Η τάφρο σημεία από τις δύο τάφρες που πρέπει να γίνει εκεί είναι έτοιμη να δημοπρατηθεί πια. Φτάσαμε αισίως μετά από χρόνια πολλά δουλειάς, πολύ σκληρής δουλειάς, κυρία Βενιανάκη, φτάσαμε να ετοιμάζουμε τα τεύχη δημοπράτησης για να το κατασκευάσουμε. Όταν το έργο μας το κόψανε τοπικά, εμείς δεν είχαμε κανένα συμπαραστάτη.
0: Υπενθυμίστε μας ποιος σας το έκοψε τοπικά.
1: Σας το υπενθυμίσω, κυρία Βενιανάκη. Όπως σήμερα λοιπόν όλοι είναι έτοιμοι να ασκήσουν το έργο του εισαγγελέα, όλοι όμως, όλοι, την βορυχία είναι φοβερό σπορ σε αυτόν τον τόπο. Όταν εμείς που δουλέψαμε για να γίνει το αντιπλημμυρικό στον Αρχάγγελο, βρεθήκαμε να κόβεται αυτό από τοπική υπηρεσία το έργο, να κόβεται ανέτια, κυρία Βενιανάκη.
0: Από την καμιά υπηρεσία του Δήμου?
1: Όχι από υπηρεσία του Δήμου, από υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ήμασταν μόνοι μας και ήμασταν πάλι εμείς οι δαχτυλοδιχτούμενοι. Πώς θα γίνει, κυρία Βενιανάκη? Συγγνώμη, ένα λεπτό. Όταν δεν μπορούμε και τοπικά να αξιολογήσουμε σωστά, γιατί έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις μιας αντίληψης δικαιωματισμού που τα έχει ισοπεδώσει όλα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν δίναμε τη μάχη να το αδειοδοτήσουμε το αντιπλημμυρικό, το αδειοδοτήσαμε πια. Αλλά όταν δίναμε τη μάχη χρόνια, κυρία Βενιανάκη, και όταν λέμε ότι κάποια έργα, ο τόπος πια αυτός μισεί τα έργα, μισεί την παραγωγή.
0: Ναι, αλλά χωρίς σωστά έργα δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
1: Εγώ, κυρία Βενιανάκη, δεν μιλάω σήμερα πρώτη φορά γι' αυτό. Εγώ μιλάω χρόνια γι' αυτό. Μιλάω όχι μόνο εδώ, μιλάω σε εθνικό επίπεδο γι' αυτό. Και πρόσφατα θα δείτε στην ομιλία μου ενώπιον του Πρωθυπουργού, είχα την τιμή να είμαι ένας εκ των τριών

0: δικηγόρους. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ζητάμε ταχύτητα από την αυτοδιοίκηση, εν προκειμένου θα σας πω εγώ, από το Δήμο, από την Περιφέρεια, να ζητάμε αντανακλαστικά στην προστασία των πολιτών, αλλά να αποδεχόμαστε την ατέρμονη αναμονή στις διαδικασίες που προηγούνται.
1: Δεν έχει άδικο σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, ένα θέμα...
0: Έργο, ναι. Όχι, κυρία Βενιανάκη,
1: παρακαλώ.
0: Θα το δημοσιοποιήσω πια.
1: Πες.
0: Σήμερα θα το δημοσιοποιήσω το έγγραφο. Θα σας δείξω το έγγραφο με το οποίο κόπηκε το αντιπλημμυρικό της Αρχαγγέλου τοπικά και χρειάστηκε να πάω κεντρικά να δώσω τη μάχη. Γιατί να πάω κεντρικά, κυρία Βενιανάκη, να δώσω τη μάχη αυτή?
1: Από υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, μας λέτε.
0: Δεν έχουμε γεννηθεί για να μας μαστιγώνουν, κυρία Βενιανάκη. Και δεν μας ψήφισε ο κόσμος για να μας μαστιγώνουν.
1: Και γιατί το έκοψαν το έργο αυτό, κύριε Χατζημάρκο?
0: Άμα δείτε, έχει μια παράγραφο μέσα που μιλάει ακόμα και για αισθητική, κυρία Βενιανάκη. Κύριε Βενιανάκη, εφεδρές καταστάσεις αυτές που ζούμε πια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εχθές μας κατηγορούσαν γιατί δεν δούλεψε το έργο το αντιπλημμυρικό στην λεωφόρο Ιαλισσού.
1: Ναι, στη Φανερωμένη. Και εγώ έχω πάρει κάτι μηνύματα.
0: Μάλιστα. Μα δεν ξεκίνησε ακόμα, κυρία Βενιανάκη, αυτό το έργο. Δεν το έχουμε κατασκευάσει το έργο. Κάνουμε ένα έργο σε ένα δρόμο που είναι σε λειτουργία. Είμαστε υποχρεωμένοι. Δύο έργα είναι εκεί. Δύο διαφορετικά έργα. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα δύο έργα σε αυτό το δρόμο ενώ είναι σε λειτουργία, όχι στην τουριστική περίοδο, γιατί αν βγει εργάτης κατά τη διάρκεια της περίοδου
1: θα γίνει ένας χαμός, ναι.
0: Είμαστε άχρηστοι, γελοί, ανίκανοι, δεν μπορείτε να τα κάνετε το χειμώνα, τώρα που έχει δουλειά βρήκατε να τα κάνετε. Πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Θα τα κάνουμε το χειμώνα, ορίστε ήρθε ο χειμώνας, πηγαίνετε να δουλέψετε. Μπορεί κανένας. Μα είναι η περίοδος, είναι η περίοδος στην οποία υποφέρουμε. Δεν ανεχόμαστε την κατασκευή έργου. Δεν την αντέχουμε, δεν ανεχόμαστε την κατασκευή έργου. Πρέπει να έχουμε όχι 10, 50 δικηγόρους να έχουμε κάθε μέρα. Γιατί τώρα και με το chat GPT, άνθρωποι που δεν μπορούν να γράψουν το όνομά τους, κάνουν αναφορές των 100 σελίδων. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουμε τέτοια την ημέρα.
1: Έχουμε,
0: μα μας η δουλειά μας είναι να πηγαίνουμε,
1: λοιπόν,
0: να πηγαίνουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, ο πολίτης στον οποίο απευθύνεστε και εσείς και εμείς.
0: Ναι, πάμε έτσι. Λοιπόν τώρα και στα δύο χτίρια. Εγώ σας είπα, δεν θέλω και να αποφύγω τη συζήτηση.
1: Λοιπόν
0: στο προκειμένο, στο θέμα για το οποίο συζητάμε. Στο θέμα για το οποίο συζητάμε, εγώ δεν βλέπω και δεν καταλαβαίνω γιατί η συζήτηση αφορά τις σχέσεις των δύο χτίριων. Πού υπήρξε η συνεργασία της πολιτικής προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας ή της Περιφέρειας και του Δήμου χτες, υπήρξε.
1: Ναι.
0: Χθες υπήρξε η συνεργασία των υπηρεσιών μας, ήταν συντονισμένες οι υπηρεσίες και δούλεψαν καλά μεταξύ τους. Οι επικεφαλής, να πάμε και στον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, ήταν σε μια διαρκή επικοινωνία χθες και συνεννόηση. Δηλαδή κάπου σε αυτόν τον τόπο.
1: Ωραία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Πως υπάρχει πρόβλημα. Α. Υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από τη ΔΕΗΑ.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω, δεν έχω δεν κρύβω τα λόγια. Υπάρχει ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από τη ΔΕΗΑ. Όσο η ΔΕΗΑ κλιμακώνει τις επιθέσεις της, θα υπάρξει η αμυντική στάση, υπάρχει η απάντηση. Τι θα κάτσουμε, να δεχόμαστε δηλαδή από τη ΔΕΗΑ ό,τι παπάρτζα βγάζει και ό,τι διαστροφικό καταλαβαίνει ή αντιλαμβάνεται. Και γιατί το χρωστάμε να το ανεχόμαστε αυτό? Καταρχήν δεν χρωστάμε σε κανέναν να κλείνουμε τα μάτια όταν η αλήθεια εμφανίζεται, αλλοιώνεται. Λοιπόν, από την έκδοση πλαστών εικονικών, τι είναι αυτά τα τιμολογία?
1: Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, επειδή είστε κατεξοχήν πολιτικών και το ξέρετε, και το ξέρουμε και εμείς που σας ξέρουμε, και επειδή είμαστε στην επόμενη μέρα μιας μεγάλης καταστροφής για τη Ρόδο με έναν νεκρό άνθρωπο, οι πολίτες, οι ακροατές μας και οι ακροάτριες θέλουν να ακούσουν τον Περιφερειάρχη να λέει για την επόμενη μέρα.
0: Όχι, κύριε Βενιανάκη. Δεν θέλουν να μαθήσουν. Θέλουν να δούνε.
1: Να δούνε.
0: Οι πολίτες, όλους τους πολίτες να μην ακούτε τι λέει ο πολιτικός.
1: Να δούνε έργο.
0: Σε όποια θέση. Να δούνε, να βλέπουνε. Και στη Ρόδο μπορούν να πάνε να δούνε τα έργα τα οποία κάναμε. Ο δρόμος Μαριτσά Ψύνθος χθες λειτουργήσε.

0: ό,τι κάναμε εκεί σε 1,5 μόλις χρόνο μέσα, 5,5 χιλιόμετρα, που ήταν κατεστραμμένος ο δρόμος από την προηγούμενη αντίστοιχη θεομηνία, την Μπόρα, τον Δεκέμβριο του 24. Χθες λειτουργήσαν αυτά που κάναμε. Κατέρευσαν οι υποδομές. Οι υποδομές που έχουμε φτιάξει εμείς έχουν καταρρεύσει, κυρία Βενιανάκη.
1: Όχι.
0: Οι γέφυρες που έχουμε κάνει εμείς λειτουργήσαν.
1: Λειτουργήσαν.
0: Τα αντιπλημμυρικά κεντρική και νότια Ρόδο λειτουργήσαν. Μάλιστα, κυρία Βενιανάκη.
2: Λοιπόν, περιμένουμε τα επόμενα, κύριε Χατζημάρκο, την Αρχάγγελο.
0: Τάφρος στον Αρχάγγελο, κυρία Βενιανάκη, θα δημοπρατηθεί στο επόμενο διάστημα. Αφού περάσαμε το Γολγοθά, το να μας κόβουν για λόγους αισθητικούς.
2: Λοιπόν, επειδή μας έχουν τελειώσει και τα σκόρδα, κύριε Χατζημάρκο, τα οποία ήταν, πρέπει να πω, special, θα σας καλέσουμε το επόμενο διάστημα να είμαστε, να έχουμε το χρόνο να πούμε πολύ περισσότερα.
0: Να σας πολύ χαρά όποτε θέλετε.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα συζητήσαμε. Την καλημέρα μας. Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ποτέ δεν μας τα λόγια του, ακόμη μια φορά. Λοιπόν, μας έδωσε το στίγμα του. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατομικές.
5: Ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Top FM 102,4.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επόμενη μέρα μετά την μεγάλη κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πριν πάω στον επόμενο καλεσμένο μου, διαβάζω μια ανακοίνωση, ανάρτηση της ΕΟΠΚ. Είναι η εθελοντική ομάδα. Ένα λεπτό να βρω τι ακριβώς είναι. Τώρα το χάσα. Είναι μια εθελοντική ομάδα που ασχολείται με όλα αυτά για τον υποσταθμό του ΔΔΕ στους τρεις. Ότι είχαν πάρει εντολή να μην περάσει νερό, να μην καταρρεύσει. Η εντολή ήταν σαφή σε ΕΟΠΚ Δωδεκανήσου. Να μην πέσει ο υποσταθμός της ΔΔΕ στους τρεις και μείνει το μισό νησί χωρίς ρεύμα. Μετά από πολύ ωραία προσπάθεια τα καταφέραμε και δεν πλημμύρισε. Δύσκολη μέρα για το νησί μας. Να στείλουμε τα συγχαρτήριά μας, όπως στέλνει και ο Παναγιώτης ο Εγγλέζος. Πολλά συγχαρτήρια σε όλους σας, παιδιά. Άλλη μια μάχη, συνεχίζουμε όλοι μαζί. Οι εθελοντές πρώτα ήταν στην πρώτη γραμμή και χθες. Πάμε όμως στο Φαλιράκι να καλημερίσουμε τον Τάσο τον Κώστα, ο οποίος έζησε την κακοκαιρία κυρίως ως μικροξενοδόχος. Ναι. Τάσο Κώστα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Ρένα. Είναι τιμή μου που με κάλεσε να μιλήσω μετά τον Δήμαρχο και μετά τον Περιφερειάρχη.
2: Και δηλαδή, ξέρεις που σε έχουμε. Πώς ψηλά-ψηλά στην εκτίμησή μας. Αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν πιστεύω να έχεις καμιά αμφιβολία.
9: Λοιπόν, όχι, αλίμονα.
2: Για περιέγραψέ μας τώρα, γιατί χθες μου τα έλεγες.
9: Ήταν πραγματικά μια δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολη, πολύ επικίνδυνη. Πλησιάσαμε στο να γίνουν ζημιές σαν αυτές της Μπόρας. Βέβαια έχουμε το χειρότερο, έχουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου που είναι τραγικό και στιγματίζει τη χθεσινή ημέρα εδώ στο νησί και δημιουργεί ερωτήματα, αλλά και δημιουργεί και υποχρεώσεις σε αυτούς που έχουν την ευθύνη για τις τύχες του νησιού. Πραγματικά δεν θυμάμαι ξανά αυτό το φαινόμενο να συμβαίνει την εποχή που η τουριστική περίοδος είναι ανοιχτή στο νησί. Δηλαδή εκτός από το καιρικό φαινόμενο και τις μεγάλες ποσότητες νερού και τον αέρα που είχαμε, έπρεπε όλοι να διαχειριστούμε ότι οι επιχειρήσεις μας ήταν ανοιχτές και φιλοξενούσαν κόσμο. Είναι ανοιχτές και φιλοξενούν κόσμο. Και γι' αυτό εχθές διάβαζα κάποια σχόλια να μείνουμε όλοι στο σπίτι. Μα δεν γινόταν χθες να μείνουμε στο σπίτι, γιατί έπρεπε να έρθουν να φροντίσουμε τους επισκέπτες μας. Εγώ εχθές είχα 20 άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έπρεπε να είμαι εδώ να φροντίσω έτσι ώστε να έχουν ασφάλεια, αλλά και για πρακτικά ζητήματα, όπως κάτι να φάνε αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και γι' αυτό εχθές υπήρχαν και φορτηγά έξω στους δρόμους για τροφοδοσία. Δηλαδή το νησί εχθές λειτουργούσε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Και πραγματικά είναι όλοι υπερέβαλαν εαυτούς. Και μιλάω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που χθες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, έτσι ώστε οι τουρίστες μας να έχουν ασφάλεια και να μπορούν να επιβιώσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι χθες τα δρομολόγια των αεροπλάνων γινόταν κανονικά. Yeah. Δηλαδή έπρεπε το πουλμανάκι να ξεκινήσει από τα Κολύμπια και να πάρει τους τουρίστες στο αεροδρόμιο για να πάρουν τη πτήση. Ή ερχόταν η πτήση στο αεροδρόμιο και έπρεπε αυτή την ώρα της καταιγίδας να πάνε στα ξενοδοχεία τους. Δεν θυμάμαι, γι' αυτό η χθεσινή ημέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όταν έγινε η Μπόρα που άφησε τρομερές πληγές στο νησί, έγινε ξημερώματα που οι περισσότεροι ήμασταν στην ασφάλεια του σπιτιού μας. Και οι λίγοι εθελοντές, τα χωματουργικά μηχανήματα ήταν έξω στο πεδίο. Η χθεσινή ημέρα πρωί με τις τουριστικές επιχειρήσεις ανοιχτές είναι ένα θαύμα το ότι επιβιώσαμε και
2: μου έλεγαν
9: σήμερα,
2: ότι πλημμύρισαν ισόγεια, υπόγεια, ότι έβλεπαν πάνω σε στρώματα που επέπλεαν στο νερό να βαλίτσες. Τι, για δώσ' μας μια τέτοια εικόνα.
9: Αυτή είναι μια εικόνα από μια ξενοδοχειακή μονάδα κοντά στην παραλία στο Φαλιράκι, η οποία σε κάθε βροχή το νερό που το περνάει από μέσα. Ξέρετε, σε πολλά σημεία το Φαλιράκι πριν...
2: Μου είπε για κάποιο ξενοδοχείο ο δήμαρχος που πήγε και είδε και σε υπόγειο να έχουν πελάτες,
9: ναι,
2: και να έχει πλημμυρίσει.
9: Τη δεκαετία του 80 και του 90 βγαίναν άδειες για καταστήματα σε όση ημιυπόγεια και υπόγεια. Όλοι το γνωρίζουμε, υπήρχαν τότε παρεκκλήσεις από την πολεοδομική νομοθεσία που εκ των υστέρων κάποια από αυτά τα νομιμοποίησε ο ΕΟΤ, αλλά δεν τα έχει νομιμοποιήσει η πολεοδομία. Και έτσι κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες έχουν χώρους κάτω από την επιφάνεια της γης. Και ναι, εσύ είδαμε τουρίστες να βγαίνουν με τα στρώματα από τα δωμάτια, να έχουν τα πράγματά τους πάνω στα στρώματα για να μπορούν να πάνε σε ένα ασφαλές σημείο. Ας πω εγώ μια δική μου περίπτωση. Είχα τουρίστες που προσπαθούσα να τους ξυπνήσω για να πάνε σε υψηλότερο επίπεδο, γιατί έβλεπα ότι μπορεί να χειροτερέψει, μπορεί να κρατήσει και άλλες ώρες αυτό το φαινόμενο, και προσπαθούσα να τους ξυπνήσω, αλλά ήταν στο βαθύ του ύπνο, δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε έξω. Και ήταν μια διαρκή προσπάθεια χτες, αρκετές ώρες, να επιβιώσουμε και να προσφέρουμε ασφάλεια στους επισκέπτες μας. Ήταν πολύ δύσκολη.
2: Ήταν μια δύσκολη μέρα.
9: Πάρα πολύ δύσκολη.
2: Ναι, για κάποιους ήταν απλά δύσκολη, για κάποιους ήταν πολύ δύσκολη. Γιατί και εμείς όσοι βρεθήκαμε.
9: Σήμερα ξημέρωσε μια θαυμάσια μέρα με ήλιο.
2: Ναι, σήμερα είναι χαρά Θεού έξω.
9: Ναι.
2: Αλλά χθες, γιατί και εγώ βρέθηκα στην καταιγίδα μέσα στον δρόμο με το αυτοκίνητο. Ευτυχώς όχι αρκετά λεπτά, 2-3 λεπτά. Και καταλαβαίνεις εκεί τι γίνεται.
9: Πάντως, επιτρέψέ μου να σου πω ότι εγώ δεν αισιοδοξώ ότι θα αλλάξει η κατάσταση στη λεωφόρο Καλλιθέας ή στη λεωφόρο Ρόδου Λίντου ή σε κάποιους δρόμους που είναι η ευθύνη του Δήμου, γιατί είναι σημεία από την ημέρα που γεννήθηκα και θυμάμαι τον εαυτό μου, τα ίδια σημεία, τα ίδια προβλήματα, άλλοτε μικρότερο, άλλο μεγαλύτερο. Και πλέον, αν δεν είναι η Αλισσός, αν δεν είναι το Φαλιράκι, αν δεν είναι τα Φάντου, αν δεν είναι η Λάρδος, θα είναι ο Αρχάγγελος. Δηλαδή σε όλο το νησί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και υπάρχουν μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Και θέλω να σου πω κάτι άλλο, Ρεν, ακούγοντας και τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε έξω από το κάδρο των ευθυνών την κυβέρνηση και τους βουλευτές μας. Είναι ο εύκολος στόχος και για μας, για όλους, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, για την άνθρωπη κοντινή μας.
2: Τους...
9: Αλλά δεν γίνεται συνέχεια να είναι εκτός κάδρου η κυβέρνηση, οι βουλευτές, τα υπουργεία. Δεν γίνεται. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Αυτοί είναι που πρέπει να στείλουν τους σπόρους στα νησιά. Αυτοί είναι που πρέπει να πείσουν την κεντρική κυβέρνηση ότι εισπράττουμε πολλά από τη Ρόδο. Πρέπει να δώσουμε πίσω. Έβλεπα το πρωί την κατάσταση στην παραλία στο Φαλιράκι. Γεμάτη καλάμια, ξύλα, ό,τι κατέβασαν οι ποταμοί. Αυτή η παραλία, το μεγαλύτερο μέρος των εισόδων πάει στην Αθήνα.
2: Να.
9: Πάει στην κλιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Την ΕΤΑΔ, δεν ξέρω πώς λένε και αυτούς τους οργανισμούς. Και θα πρέπει να κληθεί τώρα η τοπική κοινωνία να καθαρίσει αυτή την παραλία. Αυτό είναι άδικο. Και αυτή είναι μια στρέβλωση που δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί με τα όποια στραβά της, με τα όποια λάθη. Και ακούει, νομίζω, περισσότερη κριτική από ό,τι της αξίζει.
2: Ακριβώς.
9: Και μένουν πάντα στο απειρόβλητο.
2: Οι βουλευτές, η κυβέρνηση είναι. Ναι,
9: ακριβώς.
2: Η κυβέρνηση...
9: που για αυτούς ζούμε μεγάλες στιγμές στη χώρα.
2: Ναι, το βλέπουμε. Ναι. Από την Κίμπερλι μέχρι δεν ξέρω τι, μέχρι τα καύσιμα, μέχρι την ακρίβεια.
9: Όπως είπε και ο κύριος
2: Γεωργιάδης,
9: ζούμε τις μεγαλύτερες στιγμές ευημερίας από την ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
2: Γι' αυτόν, για τον ίδιο και την παρέα του.
9: Ναι,
2: όχι για
9: τους
2: υπόλοιπους Έλληνες. Λοιπόν, Τάσο Κώστα, την αγάπη μας, καλημέρα.
9: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, περιγραφικός ο Τάσος ο Κώστας, όπως πάντα, μας περιέγραψε γι' αυτό που σας είπα, ότι έβαλαν στα στρώματα τα εσβαλίτσες για να τις πάνε σε ένα ασφαλές μέρος. Επέπλεαν τα στρώματα στο νερό. Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας, που νομίζω ότι με μια ανακοίνωση χθες το ΚΚΕ στο ίδιο έργο θεατές, βαριές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμο, καταλογίζει το ΚΚΕ για την τραγωδία και τις καταστροφές στη Ρόδο. Και όπως λέγαμε με τον Τάσο τον Κώστα, συνήθως την κριτική την πληρώνει ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης, και η κυβέρνηση μένει έξω από το κάδρο. Λάθος. Πάμε να καλημερίσουμε τον επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο της Ρόδο, τον κύριο Τάκη Πότσο. Κύριε Πότσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μενιανάκη, σας και τους ακροατές. Καλημέρα.
0: Τι, στο ίδιο έργο θεατές, ακόμη μια φορά.
1: Νομίζω ότι η ανακοίνωσή μας και ο τίτλος της ανακοίνωσης θα λέει όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν σε γνώση ακόμα τα μελάνια των ανακοινώσεων και οι φωνές των δηλώσεων της ικανοποίησης για τις αποζημιώσεις που πήρε ο Δήμος, η Περιφέρεια και όλη η λοιπή γενικότερα στην τοπική διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού για την κακοκαιρία του Μπόρα. Κάνω λάθος?
0: Όχι.
1: Αν θυμάστε καλά, μιλούσαμε για τις ζημιές της προηγούμενης κακοκαιρίας κατακεγραμμένες από πλευράς του Δήμου και της ΔΕΙΑΡ περίπου στα 90 με 92 εκατομμύρια ευρώ, και στο τέλος η ικανοποίηση ήρθε με τα ψίχουλα τα οποία πέταξαν χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις, χωρίς να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, με μια κατάσταση την οποία ζει και βιώνει ο κόσμος μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, και να ξημερώνει ξανά σήμερα μια μέρα που να βρίσκει το νησί όχι στην ίδια αλλά σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν την οποία ήταν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και βέβαια εγώ πρέπει να πω ότι το θέμα των αντιπλημμυρικών στην Αρχάγγελο, εσείς το βάζετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, ο Περιφερειάρχης μας είπε ότι είχε μπλοκαριστεί η μελέτη από την τοπική αρχαιολογία, από κάποια επιτροπή, και τώρα είναι έτοιμο για δημοπράτηση. Αλλά εγώ θυμάμαι το πρόβλημα αυτό από την εποχή του Μαχαιρίδη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε προτεραιότητα και μπορεί να τρέξει όποιος θέλει σε δηλώσεις, τοποθετήσεις, σε ανακοινώσεις μας, ακόμα και στα debate που είχαν μεταδοθεί και τότε μέσω του YouTube που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, στο σύνθημα των προτεραιοτήτων των οποίων βάζαμε σαν τοπική διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, ειδικά όσον αφορά τον Δήμο, στα έργα τα οποία έχει ανάγκη το νησί. Δεν πάψαμε ποτέ και δεν θα πάψουμε ποτέ να έχουμε στην πρώτη θέση αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη ο κόσμος και αυτόν που πρέπει να γίνουν, τα αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά και αντισεισμικά έργα. Τα οποία βέβαια, ξέρετε, τα περισσότερα δεν είναι έργα κορδέλας, αλλά είναι έργα που ουσιαστικά δίνουν λύσεις και προλαμβάνουν καταστάσεις όπως αυτές που ξαναζήσαμε. Κάποτε κάποιοι έλεγαν ότι αναμασάμε με τη συγκεκριμένη καραμέλα, ότι πάλι τα ίδια λέτε, πάλι δυστυχώς τα ίδια λέγαμε, τα ίδια λέμε και τα ίδια θα λέμε. Γιατί η κατάσταση αυτή που βιώσαμε χτες, αυτό αναδεικνύει. Το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του νησιού, που έχει πληγεί τόσες πολλές φορές και ξανατρινούμε νεκρό για άλλη μια φορά, γιατί ξεκινάμε από εποχές πριν το 2010 με τέτοιες φωνικές πλημμύρες, όπως θυμάστε καλά, και εσείς με τους νεκρούς στην γέφυρα της Κρεμαστής, τους εκπαιδευτικούς από τότε. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιου είδους πλημμυρικό φαινόμενο που να μην μετράμε πληγές και νεκρούς ανθρώπους στο νησί. Εμείς λοιπόν τα βάζουμε από τότε τα συγκεκριμένα έργα και τα συγκεκριμένα συστήματα. Το θέμα του Αρχαγγέλου και της περιοχής και του Αφάντου, το οποίο και χτες, γιατί έτυχε να βρίσκομαι στη συγκεκριμένη περιοχή εγώ χτες, και χτες ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που έζησε ο κόσμος εκεί, και νομίζω ότι έχουμε δει και στα βίντεο το τι έχει γίνει. Είναι έργα τα οποία πρέπει τώρα το να συζητάμε από το 2010 της πρώτης κουβέντας σαν ενιαίος Δήμος το τι έχει μπλοκαριστεί, τι έχει ξεμπλοκαριστεί το 2026. Είναι σαν να λέμε στον κόσμο, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα, είσαι μάιμουνα φαστριφίλη, για να δεις τα συγκεκριμένα έργα να υλοποιούνται, πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα εγκριθούν, να εγκριθούν οι χρηματοδοτήσεις, ποιο θα είναι το ύψος, μην υπάρχουν παρατάσεις στο έργο κτλ. Δηλαδή, πότε. Μιλάμε τώρα για μια κατάσταση 20 χρόνια μετά από την πρώτη κουβέντα για ενδεχόμενη ή για το ίσως αν γίνει κάποιο έργο και ολοκληρωθεί. Αυτό χαρακτηρίζει λοιπόν τη γενικότερη πολιτική, και αυτό αναφερόμαστε από τα πάνω προς τα κάτω, Δηλαδή από τις κεντρικές πολιτικές ευθύνες, τις ευθύνες της κυβέρνησης, της υποχρηματοδότησης, της μη προτεραιότητας και χρηματοδότησης αυτού του είδους των έργων και τις ευθύνες της τοπικής διοίκησης που δεν διεκδικεί, δεν χτυπάει το χέρι το τραπέζι, δεν μπαίνει μπροστά να πάρει αυτά που πραγματικά δικαιούται ο τόπος, δεν φωνάζει και δεν έρχεται σε ρήξη με την πολιτική αυτή για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων που έχει ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, κύριε Τάκη Πότσο, τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Τάκης Πότσος, επικεφαλής Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Πάντα βάζει το θέματα των διπλημερικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χθες που συζητούσαμε με συναδέλφους μας, λέει ο Τάκης ο Πότσος είναι από τους σταθερούς που τα θίγει, τα ξαναθίγει. Αλλά, λοιπόν, κλειστά σήμερα τα σχολεία, οι δρόμοι είναι σχετικά ήρεμοι, Τάνια Δρακίου, πού τους έχεις εσύ τους δικούς σου? Στη γιαγιά. Άρα, οι γιαγιάδες τι τραβάνε, ο Γιωργάκης που είχε έρθει χθες με το κτσιδάκι του, το όμορφο, έχει ψηλώσει, μεγαλώσει, είναι σκούκλος. Και ο Αγγελούκος το ίδιο, είναι μικρούλης, βέβαια, πιο μικρούλης, ναι, άλλο καλό παιδό αυτός, ναι. Ο Αγγελούκος δεν μας ακούει κιόλας τώρα. Κάποτε μας άκουγε. Τι θα γίνει τώρα με σένα? Να μην μ' ακούνε οι πιο μικροί μου φαν στο fan club, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τραγούδι, Τάνια Δρακιού.

59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε μια άλλη μέρα, μια καινούργια μέρα, μια υπέροχη μέρα. Έχουμε ένα νεκρό βεβαίως, που ακόμα είναι άταφος. Μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge γνώρισε η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σκόρερ της Ένωσης, η οποία προηγήθηκε, ήταν ο Μάγερ. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, η τύχη μας γύρισε την πλάτη, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Στο Λονδίνο θα παραμείνει η αποστολή εν ώψη του επόμενου αγώνα με τη City στο Manchester. Δίδυμο Πουέρτα Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην αναμέτρηση με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ ο Γκονσάλες Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των Ερυθρόλευκων, κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων. Αλλαγές ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού για το απόψινό μάτς με την Μπόρα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Κάγκουα, ενώ θέσεις διεκδικούν Ντέσερς Τσάπρας και Γιάνγκουσιτς. Στην αποστολή των πράσινων για πρώτη φορά ο Κρίστιανσεν. Εκτός αποστολής από το αυριανό μας του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα, ο Ντόρσε, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα και θα κληθεί σε απολογία για το δημόσιο ξέσπασμά του κατά προπονητή και διοίκησης. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, έγραψε μεταξύ άλλων ο διεθνής γκάρντ. Πιθανότατα σε μία αλλαγή θα προβεί ο Χρήστος Κόντι στην 11η του Όφη για το απόψινό μάτς με τη Ρεν στο Europa League, με τον Νους να παίρνει τη θέση του Αϊτόρ στο ένα άκρο της επίθεσης. Την τριάδα στην άμυνα των κριτικών θα αποτελούν οι Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρίσμανιτς. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συνεχίσει την προετοιμασία του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα μετά το χθεσινό ρεπό. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύσιο Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις από το μάτς με την Καλαμάτα. Το 3-3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup έκανε ο Άρης, που επιβλήθηκε 88-68 της Δερτόνα στο Νίκ Γκαλής Χολ. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο FIBA Europe Cup για τον Ηρακλή, που νίκησε 90-73 τη Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο για τον πέμπτο όμιλο. Ήταν στην Πάτρα για τον Προμηθέα, 87-83 από την Τρίερ για τον πρώτο. Εκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει Παεβόλος Έλαμπετ και Πανσεραϊκός κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων στα περσινά play-outs της Super League. «Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση. Αν μας καταδικάσετε, δεν θέλω η τιμωρία να είναι μείον 3 βαθμοί. Θέλω να είναι υποβιβασμός, γιατί θα τη διαλύσω εγώ», ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με τη Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα για τους 16 του τουρνουά της Γουχάν. 1-0 σετ προηγείται η Ελληνίδα τενίστρια. Η Paris Saint-Germain επικράτησε 4-2 της Manchester City στο Etihad για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid της 4-3 τη Ρώμα στο Ολύμπικο. Τα άλλα μάτς, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, LASK Liverpool 3-6, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3 και Feyenoord Como 3-2, με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας. Επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγκα για τη Χάπολ Τελαβή, που επικράτησε 182 της Μπεσίκτας στη Σόφια για την πέμπτη αγωνιστική. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βέρτους Μπολόνια 94-96. Παρελθόν από τον πάγκο της Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλμπιάτη με τους Βάσκους να ανακοινώνουν την επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Ο καιρός θα είναι για δύο από την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλάζουμε τίτλο, φοράμε τα χειμωνιάτικά μας. Τώρα καλημέρα, πόσο μπορεί να είναι καλή ημέρα σήμερα. Όταν μετά τη χθεσινή θεομηνία υπάρχει νεκρός.
1: Λερά κάθε μέρα και πρεμιερά.
0: Δεν μπορείς να χαίρεσαι στο μέτρο της χαράς, δεν γίνεται. Η ζωή όμως συνεχίζεται και οφείλουμε να τη συνεχίσουμε. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, αμφίδρομη, να δίνεις και να παίρνεις δηλαδή. Και με πίστη, πολύ πίστη μέσα μας, γιατί μας χρειάζεται. Ο καιρός, ο τίτλος καλοκαιρινός ακόμα, 102,4 υποσκιάν. Ο Νικήτας Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Πήραμε τη σκητάλη από τον τομέα της ενημέρωσης και τη Ρένα τη Βενιανάκη που τα είχε όλα σήμερα. Περιφερειάρχη, δήμαρχο, την αδερφή του θύματος. Και φυσικά όλο εκείνο τον κόσμο που πονάει από τη θεομηνία. Πονάει από τις καταστροφές, πονάει από το γεγονός του ότι έχουν προγραμματιστεί πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Χατζημάρκος, δεν προχωράνε για λόγους αισθητικής. Ο Χριστός και η Παναγία. Ή όπως το λέει κάποιος άνθρωπος άλλος, ο Χριστός και η μάνα του.
1: Ένα τραγούδι μόνος μου.
0: Μιχάλης Κατζηγιάννης στο ξεκίνημα της εκπομπής, μιας εκπομπής του Top FM, στους 102,4 και τους 97,4 δηλαδή. Στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ένα τραγούδι μόνος μου, παραξένο θα πω.
0: 2-2-41-06-85-85 είναι το τηλέφωνο μας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Όπως επίσης μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Την καλημέρα σας, εν πάση περιπτώσει. Στο 6-9-37-348-348 μπαίνετε στο Viber το δικό μας και εκεί μας αφήνετε τις ευχές σας, τις παρατηρήσεις σας ή και μια φωτογραφία ακόμα.

Η πρώτη καλημέρα πάει στους μοναχικούς και τις μοναχικές βέβαια. Μόνος μου λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης από ένα παλιό του άλμπουμ και μάλιστα live.

0: Κάποτε στην παρουσίαση του βιβλίου του εδώ στη Ρόδο, αν θυμάμαι καλά. Στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Κελεσίδη.
1: Όταν η αγάπη τόσο απλό να δυναμώνει.
0: Είχα ρωτήσει τον Παναγιώτη, Παναγιώτη του λέω, υπάρχουν τερματοφύλακες στις κλάσεις της δικής σου ή εν πάση περιπτώσει της κλάσης ενός τερματοφύλακα ο οποίος να μπορέσει να παίξει στην Ευρώπη άνετα, εύκολα.
1: Όταν η αγάπη ο μόνος λόγος να μας κάνει.
0: Η απάντηση του ήταν όχι.
1: Θα αγαπηθούμε απ' την αρχή.
0: Πάμε τώρα στο άλλο το θέμα. Ο τερματοφύλακας αυτός έφυγε από τον Παναθηναϊκό για αυτά τα λάθη, τα συγκεκριμένα. Έβγαινε η σέντρα από τα πλάγια και εκείνος ήταν εκτός εστίας. Έχει φάει γκολ έτσι ο Παναθηναϊκός με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια του. Και αφού τον αφήνει ο Παναθηναϊκός να φύγει, αφού παίρνει μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό για να φύγει, το παίρνεις εσύ, έχοντας τις πλάτες του τέτοια λάθη. Χαρά στο κουράγιο του προπονητή τερματοφυλάκων της ΑΕΚ.
1: Μαζί σου.
0: Γιατί το γκολ που τρώει στην κλειστή του γωνία βάζοντας το πόδι και όχι κάτι άλλο, δεν είχε πάρει θέση σωστή κτλ.
1: Λες, είναι σκληρό.
0: Είναι φωτογραφία των όσων σας λέω.
1: Και με θυμώ σε σένα να πεφθεί.
0: Αλλά το τρίτο ήταν γκολάρα, δεν το συζητάμε.
1: Μαν σε πιστεύσα.
0: Ενώ έχω και κάποιες αμφιβολίες για το πέναλτι προσωπικά. Ας πάμε όμως να δούμε τα αποτελέσματα του χθεσινών αγώνων του Champions League. LASK Liverpool 3-6 με το Τσιμίκα να κάνει σπουδαία εμφάνιση και σαν αρχηγός μάλιστα. Feyenoord Como 3-2. Betis Porto 3-2. Το Σαχτάρ Ντόνετσκ το είπαμε, έληξε 3-1 υπέρ της Σαχτάρ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, ματσάρα. Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη 0-3.
1: Μετά από καιρό και σούζει.
0: Οχ.
1: Ακόμα μια σύνα.
0: Φαίνεται πως η Άστον Βίλα παίρνει εκδίκηση για τα όσα έχασα τα περασμένα χρόνια. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4. Και Bodo Glimt Dortmund 1-0.
1: Με όλα αυτά που μου τάζες.
0: Το Champions League που θα συνεχιστεί στις 20 του μήνα με αρκετά ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Θα συνεχιστεί με την τρίτη αγωνιστική από τις 8.

Τώρα στο μπάσκετ ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγραψε τερατώδες stat line στη νίκη των Heat επί των Nets. Περνάμε καλά, λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Στην μέχρι τώρα αναμέτρησή της η Μαρία Ισάκαρη προηγείται 1-0 της Ποχάνκοβα στο Yuhan Open.

Για τον Αντετοκούμπο είχαμε, αλλά έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Ολυμπιακός γενικότερα, έχει θέση εκτός αποστολής από το μάτς στη Βαρκελόνη τον Ντόρσεϊ, τον στέλνει άμεσα στην Αθήνα.

Ο Άρης βρήκε από την άμυνά του την ενέργεια που ήθελε και τον οδήγησε σε νίκη στο χθεσινό μάτς. Κέρδισε την Τερτόνα με 88-68.

ήττα στο παρακάτι για τον Προμηθέα που έχασε από την Ατριέρ με 83-87. Διακοπές στις καρδιές. Για το FIBA Europe Cup. Χόρεψε όπως θες, καλοκαίρι καυτό με χέρια ψηλά. Αντίθετα, ο Ηρακλής κέρδισε τη Βίρτσμπουργκ με 90-73. Η Virtus απέδρασε από το Παρίσι μετά από ένα χορταστικό ντέρμπι κερδίζοντας 96-94 στο καλάθι το παιχνίδι.

Είχαμε επίσης τη βαριά ήττα για τον Αθηναϊκό από την Κυπήρξης στην έναρξη της EuroLeague γυναικών. Καλά! Ο Παναθηναϊκός υπέταξε την Άλμπα και μπήκε με το δεξί στο EuroCup των γυναικών. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού. Και νικηφόρα η πρεμιέρα στο EuroCup γυναικών για τον Ολυμπιακό με μαγική Χριστινάκη. Το βλέπα το μάτς για λίγο. Αντίθετα ξεκίνησε με τα αριστερό στο θεσμό ο Παναθλητικός απέναντι στη Χάνθερ.

Από το Δήμο τον Αναστασιάδη πήγαμε τώρα στο Γιώργο το Σαμπάνι. Η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 10 και είμαστε ακόμα στο ζέσταμα βέβαια.

0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ απόρρισα το πρωί με αυτά που είπε στη Ρένα Βενιανάκη, η αδερφή του θύματος.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από χθες η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το νησί, αφήνοντας πίσω του βιβλικές καταστροφές και έναν νεκρό. Τραγικό θύμα είναι ένας 62χρονος άνδρας στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο τα ορμητικά νερά παρήσυναν ακόμη 3 οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν περισσότερα από 260 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία δεκάδες πολίτες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα παραμένει κλειστός λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρού Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 62χρονου συμπολίτη μας στα Στεγνά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για το νησί. Ο κύριος Καμπουράκης τονίζει ότι μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή απόδοση ευθυνών, αλλά η ώρα του σεβασμού και της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος, τους δοκιμαζόμενους πολίτες και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα η Ρόδος πενθεί, καταλήγει στη δήλωσή του. Αποζημιώσεις εξπρές εντός 10 ημερών για τους πλημμυροπαθείς της Ρόδου. Στα πρότυπα της Κρήτης ζητάμε κατεπίγουσα παρέμβασή του ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας. Ο κύριος Κόνσολας καλεί τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιήσουν άμεσα την πρώτη αρρωγή, ενώ παράλληλα ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια και τον Δήμο Ρόδου. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων στον Αρχάγγελο, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την πόλη της Ρόδου που επλήγησαν σοβαρά. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο ξενοδόχο υπαλλήλου στη Ρόδο εν μέσω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Ο κύριος Υψηλάντης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και ενημερώθηκε για την αντιμετώπιση των σοβαρών καταστροφών. Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η προστασία των πολιτών και η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται. Βαριές πολιτικές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμο Ρόδου για τις καταστροφές στη Ρόδο επιρρύπτει η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια για το θάνατο του συμπολίτη μας στον Αρχάγγελο. Το κόμμα καταγγέλει ότι 2 χρόνια μετά την κακοκαιρία Μπόρα οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, και αποζημιώσεις στο 100% για όλους τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το αίτημα να κηρυχθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίζει ο Νικηφόρος Παπανικόλας μετά τον τραγικό χαμό ενός συμπολίτη μας στη Νέα Κακοκαιρία. Ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν νοείται να κλείνουν τα σχολεία χωρίς ταυτόχρονη αναστολή σε επιχειρήσεις και δημόσιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού που εκκρεμούν από την κακοκαιρία Μπόρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο. Εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου από τον ερχόμενο Ιανουάριο προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Προχωρώντας σε απολογισμό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική του νίκη, ο κ. Κολιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τα στελέχη του, χαρακτήρισε όμως αναγκαίες τις εναλλαγές της θέσης ευθύνης. Όπως εξήγησε, η εναλλαγή στα χαρτοφυλάκια βοηθά τους αιρετούς να αποκτούν σφαιρική γνώση για τα προβλήματα του νησιού. Για την επόμενη διετία, ο Δήμαρχος Ρόδου έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινής των πολιτών, σημειώνοντας ότι μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο προσαρμογής ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση.

0: απόγευση σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4.
9: Εδώ είμαστε στο Top FM 102,4 και 97,4. Βέβαια, μιλήσαμε προηγουμένως για Pixlax, η οποία σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μας δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Εξάλλου το λέει και το τραγούδι τους. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Αλλά το δεν τελειώσαμε ακόμα ταιριάζει και σε άλλες περιπτώσεις της ζωής. Για να τους ακούσουμε.
10: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

Καλημερίζω τον Γιάννη τον Κάπο και την παρέα του και στο Λονδίνο. Ακόμα ζωντανός. Θα μείνετε και για το άλλο μάτς, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Καλά κάνετε και ακολουθείτε την ομάδα σας. Και παράλληλα, υποθέτω τώρα, δεν ξέρω, σαν παράγοντες του τοπικού μας ποδοσφαίρου, σαν παράγοντες ομάδας του τοπικού μας ποδοσφαίρου, βλέπετε, τσεκάρετε πράγματα, πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στο δικό μας το χώρο. Καλημέρα, Γιάννη!

Ανάμεσα στις επανεκτελέσεις που ξεχωρίζουν αυτή την εποχή είναι και αυτή του Απών σε ένα τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Κάτι μου κρύβεις. Πολλά, πολλά μας κρύβουν.

Το ένα συγκρότημα ήταν η Big Slugs, το άλλο είναι η REC. Μόνο εσύ μας τραγουδούν από την τελευταία τους επιτυχία. Στα 14 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε.

Στις 11 θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε με ένα ανερχόμενο καλλιτέχνη. Το Σάκι τον Αναγνώστου, θα έχουμε πολλά να πούμε, Φόλη της Ύλης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

0: Η αλήθεια είναι πως έχουμε την ευκαιρία κάθε Πέμπτη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, να παρουσιάζουμε κάτι καινούριο. Να παρουσιάζουμε καλλιτέχνες, τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το βήμα τους αυτό το μουσικό. Και η αλήθεια είναι πως στην προκειμένη περίπτωση, φυσικά σε ένα τετ-α-τετ, σε ένα τραπέζι, με φίλους, με την κοπέλα, το ακριβό κρασί είναι πάντα σήμα κατά τεθέν.
1: Ένα βράδυ μαζί, πάμε στην κορυφή, ξέρω θα σε εκεί.
0: Και το παραγγέλνει ο φίλος μας ο καλός, ο Σάκης ο Ανακλής.

0: Ρίξες.
1: Πρέπει να μας ακούει ο Σάκης ο αναγνώστου τώρα. Σάκη, μας ακούς?
2: Σας ακούω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι σε μια καλή συνάντηση με μια κοπέλα ή με μια καλή παρέα, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται πάντα ακριβό κρασί στο τραπέζι ή, εν πάση περιπτώσει, ακριβό κρασί κάτω από τα φώτα του κόσμου, έτσι δεν είναι?
2: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω μάθει να εκφράζουμε από μικρός, ξέρεις.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Δεν ξέρω αν θυμάσαι την τελευταία μας συζήτηση.
1: Ναι.
2: Πρέπει να έχουν περάσει 4 ή 5 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς τόσα και εγώ υπολογίζω. Και μόλις μου είπε ο Δημήτρης ότι πρέπει να κάνουμε κάτι με τον Σάκη, είπα αμέσως το ναι.
2: Τόσο ακριβώς μου πήρε, η αλήθεια είναι, για να φτιάξω το άλμπουμ. Γι' αυτό μάλλον. Για να έχουμε κάτι να δείξουμε.
1: Πώς πάνε τα φώτα του κόσμου, είναι αναμένα?
2: Τα φώτα του κόσμου είναι αναμένα, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο κουραστικά τα φώτα του κόσμου.
1: Γιατί? Εσύ ξέρεις βρίσκεις... καλύτερα. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
2: Με βρίσκεις σε μια πολύ έντονη, ας πούμε, κατάσταση, η οποία έχουμε ξεκινήσει με την πρεμιέρα στη Λάρισα, στο Καραμέλα, έχω φτιάξει το άλμπουμ. Γενικότερα είναι λίγο έντονη η ρυθμή αυτές τις μέρες.
1: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εάν ο κόπος σου αυτός σου αποδίδει καρπούς.
2: Μου αποδίδει καρπούς πνευματικούς αρχικά.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει σημασία.
1: Ο κόσμος πώς αγκαλιάζει τα τραγούδια σου, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Το άλμπουμ πηγαίνει πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα που έχω αποστασιοποιηθεί και λίγο από την κατάσταση, γιατί όταν ξεκίνησα, ας πούμε, να φτιάχνω αυτό το project, ξέρεις, είσαι και λίγο μόνος, είσαι λίγο μέσα στο κεφάλι σου. Από εκεί και πέρα, άμα αφήσεις λίγο χώρο στα τραγούδια να βρουν τον δρόμο τους, εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τι συμβαίνει.
1: Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Πού κατατάσσεις τον εαυτό σου, σε ποιο είδος τραγουδιού το κατατάσσεις τον εαυτό σου, αν και προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει είδος τραγουδιού, έτσι. Λέω τη δική μου άποψη, την προσωπική τώρα. Δεν υπάρχει είδος τραγουδιού, υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Εσύ που, σε ποιο δρόμο είσαι?
2: Κοίταξε, αυτό τώρα είναι μία συζήτηση που την έχω κάνει αρκετές φορές και η αλήθεια είναι ότι απάντηση πραγματική δεν έχω. Νομίζω πως θα μπορούσα να πω pop, το οποίο είναι ένα μεγάλο φάσμα, ας πούμε, και μπορεί να περιλάβει και όλη τη δισκογραφία, ας πούμε, μέχρι τώρα που έχω. Ας πούμε pop, ας το βαφτίσουμε έτσι.
1: Οπότε έχεις μπει σε ένα χώρο στον οποίο υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός και έχω την αίσθηση ότι προσπαθείς με τα δικά σου μέσα, με τα ίδια μέσα, όπως λέμε, να επιπλέψεις, να προχωρήσεις, να περπατήσεις.
2: Περνώντας τα χρόνια θα σου πω ότι ναι, ο ανταγωνισμός είναι προφανώς μεγάλος και το επίπεδο είναι πολύ μεγάλο και με τα χρόνια, ας πούμε, μεγαλύτερο.
1: Mm-hmm.
2: Παίρνοντας ο καιρός, ας πούμε, δημιουργείς τις δουλειές σου πιο πολύ για σένα. Από εκεί και πέρα, αν είσαι ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, θα βρεις το χώρο σου και εσύ εκεί σε μια γωνία στη μουσική βιομηχανία.
1: Όπως το λες, φροντίζεις τα του εαυτού σου δηλαδή.
2: Γενικότερα, ίσως, δεν ξέρω αν αυτό είναι αυτογνωσία, αν είναι, δεν θέλω να πω κάποια άσχημη λέξη τώρα,
1: μπορεί όχι.
2: Να σου περνάει και λίγο με τα χρόνια, να κοιτάς λίγο την ουσία των πραγμάτων και λιγότερο την εμπορικότητα, ας πούμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε ψάχνω και εγώ να βρω αυτό το κοινό που θέλει να ακούσει αυτή την μουσική.
1: Και το έχεις βρει?
2: Νομίζω είμαι σε καλό δρόμο.
1: Ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Το να είσαι σε καλό δρόμο σήμερα στον καλλιτεχνικό μας χώρο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μίλησε μας λίγο για το άλμπουμ.
2: Λοιπόν, αυτό το άλμπουμ, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα project πολλών ετών, τουλάχιστον στο κεφάλι μου. Ξεκίνησε περίπου πριν από 4 ή 5 χρόνια. Είναι όλες οι ιστορίες οι οποίες έχουν γραφτεί κατά διαστήματα από το 2021 και μετά. Κομμάτια τα οποία λένε κάποιες ιστορίες, ας πούμε, προσωπικές. Και ήθελα να δείξω και λίγο, ας πούμε, την πραγματική ταυτότητα μουσικά, δηλαδή με κιθάρες και με πιάνα και με έτσι όπως έχω μάθει, έτσι όπως μου αρέσει εμένα σαν ήχος, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Να ολοκληρώνει το ένα το άλλο, ας πούμε.
1: Είναι τελικά οι προσωπικές εμπειρίες ένα κομμάτι στην καλλιτεχνική πορεία ενός καλλιτέχνη νέου παιδιού που μπορούν να το αποδώσουν τραγούδια που μπορούν να γίνουν επιτυχίες. Εσύ τι λες?
2: Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα πρέπει να έχουν συμβεί αυτές οι ιστορίες ή όχι. Νομίζω πως όλοι θέλουμε να γράψουμε κάποιες ιστορίες και αυτό θα... Και αυτό θα κάνει τον κόσμο να ταυτιστεί, ας πούμε, ή να νιώσει και αυτός κάτι, αλλά δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα πρέπει να τις έχουμε ζήσει και όλες τις ιστορίες.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, μπορεί να είναι μια ιστορία κάποιου άλλου, ένα κομμάτι, ή κάτι άλλο.
1: Σάκη, στο άλμπουμ σου υπάρχουν συνθέτες, στιχουργοί, υπάρχουν μουσικοί, μπορούμε να τους αναφέρουμε?
2: Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους ταιριάζουμε μουσικά και ανταλλάσσουμε ιδέες πάρα πολλά χρόνια, όπως είναι και ο Δημήτρης Τσιανάκας.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος έχει γράψει και παλαιότερα κομμάτι, το οποίο έχω ερμηνεύσει το Κάτι Βράδια. Υπάρχει ο Γιώργος Παπασταύρου, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός τύπος και φτιάχνει και γράφει στίχους πάρα πολύ όμορφους. Και ταιριάξαμε πάρα πολύ και με τον Γιώργο και με τον Δημήτρη. Και σίγουρα ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα. Τώρα αυτό είναι λίγο εν καιρό και λίγο unofficial, ας πούμε.
1: Ναι, με δεδομένο ότι έρχεται εορταστική περίοδος όμως, νομίζω ότι σε κάποια εγρήγορση σας βρίσκω.
2: Η αλήθεια είναι αυτή και νομίζω πως έχω πράγματα στο μυαλό μου για τα Χριστούγεννα, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος, γιατί όπως είπα και πριν είναι πολύ λίγος ο χρόνος και δεν προλαβαίνουμε από τις υποχρεώσεις.
1: Αυτό, ναι, σωστά, πρόβλημα. Σωστά. Να μπω στον κόπο να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο stage, αν υπάρχει κανένας χώρος στον οποίο εμφανίζεστε και προωθείτε τα τραγούδια σας στον κόσμο.
2: Εμένα με βρίσκει ο κόσμος φέτος από την προηγούμενη εβδομάδα στο Καραμέλα στη Λάρισα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Μάλιστα, Λάρσα, είδα και Λαχτάρσα.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό θα γίνει μέχρι, πρώτα ο Θεός, μέχρι το Μάιο. Δηλαδή αυτή η σεζόν χειμερινή που τώρα ξεκίνησε. Και συγκεκριμένα το προηγούμενο Σάββατο. Γι' αυτό και μιλάω για έντονη κατάσταση. Ξέρεις, υπήρχαν οι πρόβες, υπήρχαν οι προετοιμασίες, υπήρχαν όλα αυτά για να μεταβούμε από το καλοκαίρι στη χειμερινή σεζόν.
1: Εύχομαι.
2: Από εκεί και πέρα. Τα καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Εύχομαι, ναι, τα καλύτερα. Τα καλύτερα, γιατί η προσπάθεια που κάνεις είναι μεγάλη, είναι τεράστια. Ξέρω ότι.
2: Από εκεί και πέρα, τα Χριστούγεννα ίσως. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εδώ στη Θεσσαλία θα δραστηριοποιηθούμε σίγουρα. Ο κόσμος τα μαθαίνει από τα social πλέον, το ξέρετε αυτό.
1: Και από ό,τι γνωρίζω στη Λάρισα, το κοινό στη Λάρισα ακολουθεί αυτού του είδους τη μουσική που περνάς.
2: Το κοινό στη Λάρισα πραγματικά ακολουθεί και εγώ έχω εκπλαγεί και από πέρυσι,
1: ναι,
2: με την ανταπόκριση του κόσμου. Εντάξει, είναι μια μεγάλη πόλη η Λάρισα.
1: Όντως.
2: Και κάναμε εμφανίσεις πέρυσι το χειμώνα και με τον Δημήτρη εκεί πέρα, ας πούμε, τον Τσιανάκα. Και δεν το περίμενα, δεν την είχα ζήσει έτσι τη Λάρισα βράδυ, η αλήθεια είναι.
1: Κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσω για αυτή μας την επικοινωνία. Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο, ό,τι τραγούδι προωθείς στον κόσμο. Καλό τάξιδο το άλμπουμ γενικά. Και να έχεις πάντα επιτυχίες, γιατί έχω την αίσθηση ότι Pop καλλιτέχνες σαν εσένα τους χρειαζόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και τους χαιρετισμούς μου στην εταιρεία σου, στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Τσιανάκα.
2: Καλή συνέχεια.

0: Η αλήθεια είναι ότι θα το ρωτούσα αν η καταγωγή του, η μακρινή καταγωγή του είναι από εδώ, γιατί έχουμε πολλούς αναγνώστους εδώ στη Ρόδο. Αλλά μου το είπε μόνος του, Λάρισα.
1: Γεμάτο πληγές από πάνω μέχρι κάτω.
0: Ας ακούσουμε το Σάκη τον αναγνώστου πριν πάμε σε κάτι διαφορετικό και πάλι στη συνέχεια. Η ώρα είναι 24 λεπτά μετά τις 11.

μέχρι έξω. Γεμάτο πληγές που ποτέ δεν θα γιατρέψω.

Μένουμε σε pop καταστάσεις. Δεν σταματάω στο face control. Ανοίγει πόρτα φώτα καπνός. Αυτή είναι η Jackie O. Και αμέσως μετά δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας για να πάμε παρακάτω.

0: Αγγέλου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο τα ορμητικά νερά παρέσυναν ακόμη 3 οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν περισσότερα από 260 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία δεκάδες πολίτες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα παραμένει κλειστός λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρού Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 62χρονου συμπολίτη μας στα Στεγνά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για το νησί. Ο κύριος Καμπουράκης τονίζει ότι μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή απόδοση ευθυνών, αλλά η ώρα του σεβασμού και της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος, τους δοκιμαζόμενους πολίτες και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα η Ρόδος πενθεί, καταλήγει στη δήλωσή του. Αποζημιώσεις εξπρές εντός 10 ημερών για τους πλημμυροπαθείς της Ρόδου. Στα πρότυπα της Κρήτης ζητάμε κατεπίγουσα παρέμβασή του ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας. Ο κύριος Κόνσολας καλεί τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιήσουν άμεσα την πρώτη αρρωγή, ενώ παράλληλα ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια και τον Δήμο Ρόδου. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων στον Αρχάγγελο, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την πόλη της Ρόδου που επλήγησαν σοβαρά. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο ξενοδόχο υπαλλήλου στη Ρόδο εν μέσω της φοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Ο κύριος Υψηλάντης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και ενημερώθηκε για την αντιμετώπιση των σοβαρών καταστροφών. Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η προστασία των πολιτών και η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται. Βαριές πολιτικές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμο Ρόδου για τις καταστροφές στη Ρόδο επιρρύπτει η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια για το θάνατο του συμπολίτη μας στον Αρχάγγελο. Το κόμμα καταγγέλει ότι 2 χρόνια μετά την κακοκαιρία Μπόρα οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, και αποζημιώσεις στο 100% για όλους τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το αίτημα να κηρυχθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίζει ο Νικηφόρος Παπανικόλας μετά τον τραγικό χαμό ενός συμπολίτη μας στη νέα κακοκαιρία. Ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν νοείται να κλείνουν τα σχολεία χωρίς ταυτόχρονη αναστολή σε επιχειρήσεις και δημόσιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού που εκκρεμούν από την κακοκαιρία Μπόρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο. Εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου από τον ερχόμενο Ιανουάριο, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Προχωρώντας σε απολογισμό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική του νίκη, ο κ. Κολιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τα στελέχη του, χαρακτήρισε όμως αναγκαίες τις εναλλαγές της θέσης ευθύνης. Όπως εξήγησε, η εναλλαγή στα χαρτοφυλάκια βοηθά τους αιρετούς να αποκτούν σφαιρική γνώση για τα προβλήματα του νησιού. Για την επόμενη διετία, ο Δήμαρχος Ρόδου έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινής των πολιτών, σημειώνοντας ότι μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο προσαρμογής ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε

0: ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4.

Και αφού τελείωσαν τα διαφημιστικά, ξανά στα κάθη μας. Μπήκαμε σε παραδοσιακούς χώρους τώρα, αλλά σε άλλη διάσταση από ό,τι τα ακούγαμε μέχρι τώρα. Στέλλα Κουνιδοπούλου και Γιώργος Παπαδόπουλος.

Και από τους παραδοσιακούς ήχους και ρυθμούς βέβαια. Πάμε στη ξελογιά στραίβη Αδάμου τώρα. Πριν πάμε να ακούσουμε μερικά από τα καινούργια που κυκλοφορούν, μερικές από τις καινούργιες επιτυχίες που διασκεδάζουμε σήμερα. Ακούγονται ευχάριστα και μας κάνουν παρέα, γιατί το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα. Στον καφέ, στο ποτό, στη συντροφιά, στη βόλτα,

Επίσης πρέπει να πούμε ότι στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Θα ασχοληθούμε για άλλη μια Παρασκευή με την εμπορικότητά τους. Και με τις δισκογραφικές δουλειές όλων εκείνων των Ελλήνων, των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Τώρα, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, έρωτας δεν υπάρχει μικρός ή μεγάλος, έρωτας είναι ένας, έρωτας. Η Πέγκη Ζήνα μας τραγουδάει ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Έρωτας μικρός», είναι καινούργια της επιτυχία. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Μέχρι τώρα το ακούγαμε το τραγούδι σε live ηχογραφή, σε ζωντανή ηχογράφηση.
1: Τα βράδια φτιάχνεις.
0: Τώρα τα ακούμε στην πραγματική του μορφή. Στουντιακή, όπως λέμε εμείς. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος.
1: Μετά τα
0: αυτές είναι οι χάρτινες οι αγάπες.
1: Χαρτί, τετραδιά.
0: Επαναλαμβάνω, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος.

Εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι στην αυριανή εκπομπή της Παρασκευής, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο, πολλά καινούργια, ό,τι ακούτε. Εξάλλου ξεκινάει η χειμερινή περίοδος στην Αθήνα. Ανοίγουν τα stage, ανοίγουν οι μεγάλες πίστες.

0: εσένα ή τίποτα από το Στέλιο το Ρόκο. Είναι μεσημέρι, οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι καινούργιο από ένα δικό μας παιδί, Κώστας Ορφανίδης. Είμαι καλύτερα μόνος, λέει ο Κωστάκης.
1: Τα έχω βρει με τον εαυτό μου τελευταία.
0: Αυτή είναι η τελευταία του επιτυχία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.
4: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe, στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Αυτός είναι ο χορηγός της τρίτης ώρας εκπομπής μας, Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, μακριά από θορύβους, μακριά από κίνηση, από κυκλοφορία, από σκοτούρες, από προβλήματα. Απολαύστε τον καφέ σας ή ένα πιάτο φαγητό τώρα μεσημέρι. Μεσημέριασε. Και μας βάζει στην ώρα του μεσημεριού για να βύσει. Όχι, γιατί. Λέει η ίδια.

Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά από αυτά που διαβάζω, μισή-μισή είναι. Μισή υπέρ του Καρβέλα, μισή υπέρ της Βύση. Τώρα θα μου πείτε εσύ τι λες προσωπικά. Και τα φιλιά που δίνει φωτιά. Ένα ταξίδι μαζί της έκανα, Αθήνα Λάρνακα. Μία ώρα και 20 λεπτά. Καθόταν στο παράθυρο, καθόμουν στη μέση και είχαμε την τύχη και την τιμή να πούμε πάρα πολλά. Όχι γιατί... Και εγώ υπέρ της Βύση είμαι. Όχι...

0: Λοιπόν, μεσημέριασε και η θέα στη θάλασσα ανοίγει την όρεξη, ξέρετε. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας. Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Ή αυτός το πολεμούσα μέχρι χθες.
0: Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος.
1: Επιλογές.
0: Pierre Food Café, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει το δικό της προορισμό στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Top FM 102,4.
1: Είμαστε το FM σε 102,4 και τους 97,4. Ήρθε η ώρα για 9.8. Αν έχετε χρόνο και χώρο, σας παίρνει να ρίξετε μια βόλτα, όπως έλεγε και ο Νότης.

18 λεπτά μετά τις 12 είπαμε να ακούσουμε κι άλλα τραγούδια σε 9-8. 2023, Γιάννης Πλούταρχος. Πέρασα παρατήρητο το τραγούδι, αλλά είναι πολύ καλό, ακούστε το. Θα έλεγε κανείς ότι είναι τίτλος αυτοκριτικής. Η στιγμή δηλαδή που μετράς το σωστό και το λάθος. Για ακούστε τι λέει ο Πλούταρχος.

0: Έρχεται και ο Νίκος Οικονομόπουλος τώρα σαν έκπτωτος άγγελος.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει.
0: Την καλημέρα μου σ' όλους τους έκπτωτους αγγέλους.
1: Ένα

Τώρα προσέξτε, ο ένας καλλιτέχνης που θα ακούσουμε αμέσως λέει «Να ξαναρθείς». Να ακούσουμε λίγο παλιό καλό νότι.

Μου λέγανε πως θα φύγεις κάποια μέρα. Μου λέγανε είχες πέτρινη καρδιά. Μα εγώ τους είχα κάνει όλους πέρα. Δεν πίστευα στην πρώτη μας βραδιά.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από χθες η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το νησί, αφήνοντας πίσω του βιβλικές καταστροφές και έναν νεκρό. Τραγικό θύμα είναι ένας 62χρονος άνδρας στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο τα ορμητικά νερά παρήσυναν ακόμη 3 οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν περισσότερα από 260 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία δεκάδες πολίτες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα παραμένει κλειστός λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρού Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 62χρονου συμπολίτη μας στα Στεγνά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για το νησί. Ο κύριος Καμπουράκης τονίζει ότι μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή απόδοση ευθυνών, αλλά η ώρα του σεβασμού και της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος, τους δοκιμαζόμενους πολίτες και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα η Ρόδος πενθεί, καταλήγει στη δήλωσή του. Αποζημιώσεις εξπρές εντός 10 ημερών για τους πλημμυροπαθείς της Ρόδου. Στα πρότυπα της Κρήτης ζητάμε κατεπίγουσα παρέμβασή του ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας. Ο κύριος Κόνσολας καλεί τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιήσουν άμεσα την πρώτη αρρωγή, ενώ παράλληλα ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια και τον Δήμο Ρόδου. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων στον Αρχάγγελο, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την πόλη της Ρόδου που επλήγησαν σοβαρά. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο ξενοδόχο υπαλλήλου στη Ρόδο εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Ο κύριος Υψηλάντης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και ενημερώθηκε για την αντιμετώπιση των σοβαρών καταστροφών. Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η προστασία των πολιτών και η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται. Βαριές πολιτικές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμο Ρόδου για τις καταστροφές στη Ρόδο επιρρύπτει η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια για το θάνατο του συμπολίτη μας στον Αρχάγγελο. Το κόμμα καταγγέλει ότι 2 χρόνια μετά την κακοκαιρία μπόρα οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, και αποζημιώσεις στο 100% για όλους τους πληγέντες.

0: χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το αίτημα να κηρυχθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίζει ο Νικηφόρος Παπανικόλας μετά τον τραγικό χαμό ενός συμπολίτη μας στη Νέα Κακοκαιρία. Ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν νοείται να κλείνουν τα σχολεία χωρίς ταυτόχρονη αναστολή σε επιχειρήσεις και δημόσιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού που εκκρεμούν από την κακοκαιρία Μπόρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο. Εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου από τον ερχόμενο Ιανουάριο, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Προχωρώντας σε απολογισμό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική του νίκη, ο κ. Κολιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τα στελέχη του, χαρακτήρισε όμως αναγκαίες τις εναλλαγές της θέσης ευθύνης. Όπως εξήγησε, η εναλλαγή στα χαρτοφυλάκια βοηθά τους αιρετούς να αποκτούν σφαιρική γνώση για τα προβλήματα του νησιού. Για την επόμενη διετία, ο Δήμαρχος Ρόδου έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, σημειώνοντας ότι μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο προσαρμογής ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνη από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζωζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζωζούνη μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
0: Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.
2: Top FM 102,4.
0: Με χορηγό μας το Pier Food Cafe πορευόμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Κάντε μια παύση από τη μέρα σας, σας τα λέω προκαταβολικά. Είναι περασμένες 12 εξάλλου και το Pier στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιο σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Το βράδυ τα φώτα στο Pier Food Cafe χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα, ζήστε την κάθε σας στιγμή μοναδικά.
10: Λόγο δεν είχαμε.
0: Δεύτερον, ακούσαμε προηγουμένως τον Νότιο Σφαγιανάκη να λέει στην επιτυχία του «Μην ξαναρθείς», μάλλον «Να ξαναρθείς».
10: Μαζί και τρεις, στα ίδια μέτρα.
0: Τώρα σε αυτό το τραγούδι ο Αντώνης Ωρέμος λέει «Μην ξαναρθείς». Γιατί ρε Αντώνη, άστινε να ξανάρθει.
10: Μια θάλασσα

0: φωτιά.
1: Αυτός είναι ο Νίκος ο Κουρκούλης. Εσείς τι λέτε, οι άνθρωποι αλλάζουν? Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του.
0: Η ζωή μας κρύβει μυστικά.
1: Λέω καλημέρα σε δύο φίλους καλούς, τα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα. Στέλνω την καλημέρα μου στο Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιάλου Δυναμικής. Στέλνω καλημέρα, την καλημέρα μου στον Τεότο Μοσχού.
0: Οι άνθρωποι αλλάζουν δρόμο.
1: Στέλνω την καλημέρα μου στον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση εκεί στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Να είσαι πάντα γερός, δυνατός, χαρούμενος. Να τον θυμάσαι, να τον θυμόμαστε, όχι να τον θυμάσαι.
0: Τελειώνουν τα αισθήματα.
1: Καλημερίζω τον Παντελή, τον Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημέρα στο Σταύρο το Μαυρουδί, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στη Βούλα τη Λουλουργά, επίσης στο Πυθαγόριο στη Σάμο. Στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα. Είσαι δυνατή, μη φοβάσαι τίποτα.
0: Σε ένα τόσο δύσκολο καιρό.
1: Στον Απόστολο τον Πονιά, την καλημέρα μας, τον Τάσο τον Αρνά, στο σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή, στο Χρήστο τον Κουμινάκη, στο Δημήτρη τον Δογιάμα.
0: Και για σένα θα με.
1: Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον καθηγητή μας, τον Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα!
0: Αλλάζουν δρόμο οι καρδιές.
1: Καλημέρα στον Νεκτάριο τον Καπόγλου, στο φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους, επίσης στο Φαλιράκι. Καλημέρα στον Σάββα τον Καστάνια, στην Εύη την Αργυρού, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Μάνο τον Ευγενίδη.
0: Να μη φοβάσαι τίποτα.
1: Στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα, στο Γιάννη τον Αμαδί, το φίλο τον καλό. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, γεια σου Σκύπη.
0: Κι αυτό αξίζει.
1: Καλημέρα στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Νίκο τον Χούλη, στον Τεό τον Μοσχού. Στον Παράσκο το Φλεβαρά, στο Μιχάλη το Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα. Καλημέρα στο Διαγόρα το Μουστάκα, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Να βάλουμε και μια κυρία στην παρέα. Γλυκερία από τα παλιά.

Καλημερίζω το Γιώργο τον Διακοσάβα, τον Νικόλα τον Τρυπολίτη, το φίλο μας τον Σάβα, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Ανδρέα τον Σταύρου, τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα,

0: καρτερία σου.
1: Καλημέρα στο Σάββατο Μπαούρη, στον Κλεόβουλο του Γεωργιού, στο Σάββατο Σκαμπίλη, στο Μανώλη τον Κρητικό, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στον Νίκο τον Χριστοφόρου και σε όλο τον κόσμο τον καλό που είναι μαζί μας και σήμερα. Να είστε όλοι καλά!

Πάμε τώρα σιγά σιγά να γίνουμε λίγο πιο ερωτικοί, πιο λαϊκοί αν θέλετε. Είμαστε στα 5 λεπτά πριν το τέλος. Και ποιος μας λέει ότι επειδή είναι μία παρακάτη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νύχτες και μάλιστα αλκοολικές.

0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σάκη τον αναγνώστο που ήταν ο καλεσμένος μας για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας περιέβαλε με αγάπη. Και περάσαμε όμορφα και σήμερα βέβαια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Περιμένω το βράδυ της λίστες, κύριε Νεκτάριε.
1: Κάθε σιωπή έχει τον λόγο της. Κάθε ματιά κρύβει.
0: Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10.
1: Κάθε καρδιά βρει.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Νοκάουτ από το αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού Ακτών με τη Χάπολ Τελ Αβίβ στο Telekom Center, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που όπως έδειξαν οι εξετάσεις, είπε στη διάταση στον οπίστιο μοιραίο του αριστερού ποδιού στο παιχνίδι με την Παρτίζαν. Αβέβαιο το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό μετά το δημόσιο ξέσπασμά του κατά προπονητή και διοίκησης στην Ελλάδα. Ο διεθνής γκάρντ που έμεινε εκτός αποστολής του αγώνα με την Μπαρσελόνα και θα κληθεί σε απολογία. Αλλαγές ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού στο απόψινο μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Κάγκουα. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Ντέσερς. Στη σύλληψη 11 οπαδών των φιλοξενούμενων μετά από ένταση στυλιοσύνων προχώρησε η Ελλάς. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ρόπαλα, μία μεταλλική ράβδος και σιδερογροθιές. Δίδυμο Πουέρτα Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην αναμέτρηση με την Μασέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Με τον νους αντί του Αϊτόρη, η ενδεκάδα του Όφη, έτσι όπως την σκέφτεται ο Χρήστος Κόντης για το απόψινό μάτς με τη Ρεν, απέφυγαν τιμωρία έδραση κριτική, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για την υπόθεση οπαδού που γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά την είσοδό του στην Όλγουεν Αρίνα στο μάτς με την ΑΕΚ. Προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που θα παραμείνουν στο Λονδίνο μέχρι το Σάββατο και από εκεί θα μεταβούν στο Μάντσεστερ για το μάτς που ακολουθεί με τη Σίτι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό και εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Κανονικά υπολογίζεται από τον Αλέσιο Λύσιο Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα λόγω ενοχλήσεων. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε ο Άρης την προετοιμασία του για το εκτός έδρας μάτς με την Κηφισιά του Ντίλς. Παραμένουν εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου, η Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτας, με τον δεύτερο να εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου για το Nations League. Τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει προτάσεις για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου στο πρωτάθλημα, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ τη Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν, όπου θα κοντραριστεί με την Πολωνή Μάγια Χφαλίνσκα. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Μπεσίκτας, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόνι Βόκερ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τους Νάγκετς. Ο 28χρονος Αμερικανός γκάρντ γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague, αφού τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στη Ζαλγκίρις και πέρυσι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο Πένθος βυθίστηκε το σουηδικό ποδόσφαιρο με την απώλεια του Μπόι Όχανσον σε ηλικία 83 ετών. Ο εκλοιπών με μεγάλη καριέρα στους πάγκους είχε εργαστεί ως προπονητής και στην Ελλάδα, καθώς στη σεζόν 1988-1989 ήταν στον Πανιόνιο, τον οποίο είχε οδηγήσει μάλιστα στον τελικό του κυπέλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά. Αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Του τύπου θα παίξει ο ένας τόσο, θα παίξει ο άλλος τόσο, θα χρησιμοποιήσω αυτόν λίγο παραπάνω, θα μιλάμε για μπάσκετ, ξέρω εγώ, θα του αλλάξω και θέση ή θα παίξω κάποια παιχνίδια με διαφορετικό σχήμα ώστε να παίζουν λίγο περισσότερο όλοι κτλ. Με τους ανθρώπους είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή το πόσο μπορεί να στραβώσει ένας παίκτης για τον χρόνο συμμετοχής είναι κάτι που ναι, με όποια εμπειρία και να έχεις, ποτέ δεν μπορεί να το υπολογίσεις. Δηλαδή μπορεί να υπολογίσεις το πόσο θα στραβώσει, όχι το αν θα στραβώσει. Θα στραβώσει, λες. Όλοι στραβώνουν, όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν, όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν πολύ. Δεν υπάρχει παίκτης που να είναι καλός και να πιστεύει στις δυνάμεις του και να μην θέλει να παίζει πολύ. Όλοι θέλουν να παίζουν πολύ. Αλλά λες ότι εντάξει, πώς το λένε, σοβαροί επαγγελματίες είναι, θα καταλάβουν το ρόλο. Δεν παίζει πάντα αυτό. Αυτό είναι κλεισεδιά δημοσιογραφική. Και μετά έρχεται ο Ντόρση και κάνει αναρτήσεις, στέλνει να τον πάρουν πίσω, τον βγάζει εκτός ομάδας. Όλα αυτά γιατί έχεις κάνει μια επιλογή η οποία είναι ζόρικη επιλογή. Δηλαδή να έχεις τόσους καλούς σε συγκεκριμένες θέσεις δεν είναι ποτέ απλό. Όσο και αν ο τρόπος να τους χωρέσεις μπορεί να είναι στο κεφάλι σου. Δηλαδή, το ξαναλέω, δεν είναι ότι ο Ντόρση δεν έπαιζε. Σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε. Αυτό το παιχνίδι το τελευταίο δεν έπαιξε πολύ, όντως. Έπαιξε μόνο 5 λεπτά. Στα άλλα δεν μου προκύπτει ότι είχε παίξει και λίγο. Αλλά όποιος έχει τη μηγα μηγιάζει, ένα μάτς αρκεί για να. Πώς το λένε, να στραβώσει κάποιος, ο οποίος έχει και την προδιάθεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτό έχει να κάνει με το συμβόλαιο και με αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, χρόνια το λέω εγώ ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, και μην ακούτε ιστορίες για τα καλά αποδυτήρια και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι καλά όταν πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, όλα είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Η αλήθεια είναι και το Ολυμπιακό είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εγώ δεν φτάνω τόσο μακριά, γιατί ακούω συνεχώς από το πρωί φίλους και γνωστούς να λένε ότι είναι όμως και παίχτης με ελληνικό διαβατήριο και τι θα γίνει στην Ελλάδα και τι θα γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ μακριά. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια ιστορία που κρίνεται το Μάιο, και μάλιστα νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του είναι να κοιτάξει μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος να δώσει χρόνο συμμετοχής σε Ελληνόπουλα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να παίζουν περισσότερο για να εξελιχθούν, για να γίνουν καλύτεροι παίχτες, έστω και με κόστος κάποιες ήττες. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα παίζεις με 6-7 ξένους μπάκερ τη συνέχεια είναι αλήθεια, αλλά στο τέλος δεν έχεις Έλληνες, και εκεί που τα παιχνίδια γίνονται πιο απαιτητικά ψάχνεσαι. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι δουλειά του Μπαρτζόκα τώρα, δεν είναι δική μας. Θα πάρει παίχτη προφανώς ο Ολυμπιακός, νομίζω, μετά από αυτή την εξέλιξη. Πρέπει να κοιτάξει αυτή την δυσκολία να την μετατρέψει σε κάποιο τύπου πλεονέκτημα. Δηλαδή να πάρει ένα παίχτη ο οποίος να του κάνει και άλλες δουλειές. Γιατί καλός και χρυσός και άγιος ο Ντόρση, αλλά ο Ντόρση είναι ένα σκόρερ που δεν ασχολείται πολύ με τα άλλα. Μπορεί να πάρει ένα παίχτη λίγο περισσότερο πολυσύνθετο, ίσως έναν καλύτερο σουτέρ, έναν παίχτη που να σουτάρει λιγότερο από τον Ντόρση, αλλά να είναι χρήσιμος από το τρίποντο, γιατί με το τρίποντο έχει θεματάκια ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι μια διάσταση ιστορίας. Η άλλη διάσταση ιστορίας είναι ότι μην περιμένετε από τους παίχτες να μετράνε το πώς έχουν φερθεί οι προπονητές, οι ομάδες κτλ. Είναι όπως τα ομόλογα οι παίχτες. Δηλαδή, οι προηγούμενες αποδόσεις δεν καθορίζουν τις μελλοντικές. Ό,τι και να έχεις κάνει, όσο και να τον έχεις προσέξει, όσο και να τον έχεις στηρίξει, στη στραβή μπορεί να βγει παραπονούμενος. Όποιος έχει πάει στρατό με καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν πάει να έχεις πάρει 15 άδειες. Άμα μπορεί να βγεις παραπονούμενος, θα βγεις παραπονούμενος. Μπας και πάρεις κάτι ακόμα. Και αυτή είναι μια διάσταση ιστορίας. Η άλλη διάσταση ιστορίας είναι ότι, επειδή το συζητάμε, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πολλά βήματα μπροστά από τους ανταγωνιστές τους σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο του ρόστερ, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο μπορεί να είναι διαχειρίσιμο αυτό το ρόστερ. Στην περίπτωση του Ολυμπιακού φάνηκε να υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την ποσότητα και όχι με την ποιότητα και με τους ρόλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να είσαι βήματα μπροστά από διάφορες ομάδες, αλλά αν υπάρχουν προϋποθέσεις να γίνουν τα πράγματα γης μαδιά μου, υπάρχει πιθανότητα να γίνουν γης μαδιά μου. Δεν κάνει ένα και ένα δύο. Αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές με τον αθλητισμό. Και δεν είναι ότι άμα έχουμε καλούς παίκτες όλα γίνονται. Μπορεί να έχουμε καλούς παίκτες και οι καλοί παίκτες να θέλουν να παίζουν πολύ, οι καλοί παίκτες να έχουν ανάγκη ειδικής μεταχείρισης, οι καλοί παίκτες να θέλουν να ασχολούνται η ομάδα μαζί τους. Ένα σωρό μπορεί να συμβούν με τους καλούς παίκτες. Βέβαια είναι πάντα καλύτερο να έχεις καλούς παίκτες από το να μην έχεις καλούς παίκτες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε στον Νέαρχο Κυριαζόπουλο και τα λέμε εντός ολίγου με Κώστα Νικολακόπουλο. Ολυμπιακός έχει μάτς δύσκολο στις 10 η ώρα το βράδυ στο Βελοντρόμ με την Ολυμπίκ Μαρσέιγ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα.

0: 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone.
3: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα, ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
7: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
6: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.

0: And if they can name it, they can claim it.
1: Road 66.
2: Έχουμε τον κύριο Νικολακόπουλο. Έλα, κύριε Νικολακόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Αντώνη, τι κάνεις?
2: Ναι, μια χαρά.
3: Πρώτο τέλος παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Europa League απόψε, ίσως θεωρητικά στην πιο δύσκολη έδρα που έχει να παίξει στην διοργάνωση, στη League Phase, στο Velodrome, σε ένα παιχνίδι που έχει γίνει λίγο πιο ιδιαίτερο, λίγο πιο περίεργο μετά από όλο αυτό το σκηνικό που τελικά κατέληξε στο να μην πάρει οριστικά, να μην έχει οριστικά Ολυμπιακός.
2: Έχεις πάρει είδηση τι έγινε χτες βράδυ?
3: Ναι, από χτες το βράδυ τα έχω δει στα γαλλικά.
2: Μπουκάρανε στα ξενοδοχεία, ναι.
3: Ναι, το είδα, το είδα.
2: Φαντάσου,
3: ναι, από χτες το βράδυ το είδα. Ναι, ευτυχώς. Ήδη ο Ολυμπιακός είχε ανακοινώσει από πριν, βέβαια πριν από αυτά, ότι ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει, οπότε.
2: Ναι.
3: Δεν θα είναι κανένα.
2: Εγώ λέω γλίτωσε ο κόσμος που δεν πήγε. Εντάξει, υποθέτω,
3: ναι.
2: Υποθέτω ότι ήταν και διάφοροι που ήθελαν να πάνε για αυτό το λόγο, ας πούμε, για να γίνει εκεί πέρα το Ελλαναδής, αλλά οι άλλοι τι φταίνε τώρα.
3: Ναι. Ό,τι και να είναι, ότι τελικά το παιχνίδι δεν, δεν πήγε έτσι όπως έπρεπε να πάει με τις παλινοδίες αυτές που έκαναν οι Γάλλοι και δυναμητήθηκε κιόλας εν τέλει χειρότερα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Με τη συμπεριφορά τους όλοι. Τέλος πάντων, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση που θα έχει ο Ολυμπιακός. Εγώ επιμένω και μακάρι να μην είναι έτσι, ότι δεν ξέρω αν μετά από αυτό το ντέρμπι που ο Ολυμπιακός τα έδωσαν όλα οι παίκτες του, ένα ντέρμπι που το πήρε με κατάθεση ψυχής και με χάρη στην προσωπικότητα κάποιων παικτών του, όπως ο Ρέτσος, όπως ο Φρόιλερ, όπως ο Πουέρτα, την προσπάθεια του Μάριους και γενικά όλων των παικτών, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτή η ενέργεια η απαιτούμενη. Εκεί είναι το κλειδί, το κλειδί θα είναι εκεί, αν μπορέσει ο προπονητής και αν οι παίκτες μπορέσουν να δώσουν να καταλάβεις τι εννοώ. Ότι ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα το τελευταίο το πήρε, αν θυμάσαι, κερδίζοντας την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια με ένα γκολ στο 90 λεπτό, το Τσικίνιο, σωστά?
2: Ναι.
3: Εκεί κλείδωσε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Πήγε μετά στα play-off, ήταν συν 6, συν 9, πόσο ήταν την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι. Εκεί το κλείδωσε. Τρεις μέρες μετά πήγε στην Πόντο.
2: Ναι.
3: Θυμόμαστε, 3-0 ήταν το αποτέλεσμα.
2: Mm-hmm.
3: Το ίδιο πρωτάθλημα μετά από ένα 4-1 με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, super duper με χατρίκ του Ελκαμπή και λοιπά. Τρεις μέρες μετά πήγε και είχε παίξει το Europa League με τη Στεάουα εκτός έδρας. Στεάουα με 10 παίκτες δεν την είχε κερδίσει το Βουκουρέστι.
2: Ναι.
3: 10 παίκτες Στεάουα. Ναι. Θέλω να πω, είναι τα ντέρμπι πολλές φορές του καταναλώνουν πολύ ενέργεια και πνευματική, όχι μόνο σωματική. Και εκεί είναι το θέμα. Πώς δηλαδή θα μπορέσεις να συνεχίσεις με την ίδια καλή διάθεση και πνευματική και σωματική για να πας να κάνεις κι άλλη νίκη, κι άλλο αποτέλεσμα σε τρεις μέρες που θα παίζεις το επόμενο παιχνίδι σου που είναι ευρωπαϊκό. Εκεί είναι το κλειδί για μένα, αυτό είναι. Αν μπορέσει ο Ολυμπιακός θα έχει τύχη, εφόσον βέβαια παίξει καλά, εννοείται.
2: Εφόσον παίξει πρώτα απ' όλα καλύτερα από ότι έχει παίξει το μοναδικό του φέτος εκτός έδρας παιχνίδι στην Ευρώπη, δηλαδή αυτό με την Νάιμέγκεν.
3: 100%.
2: Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
3: Ο Ολυμπιακός κίνησε ένα παιχνίδι και έπρεπε να χάνει. Κατάφερε με μια πολύ καλή προσπάθεια σε κάποια λεπτά να μπει μπροστά στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο δηλαδή μπορούσε να το χάνει εύκολα.
2: Ναι.
3: Και τελικά ισοφαρίστηκε σε μια φάση, ok, λες ένα γκολ μπορεί να το φάσει.
2: Έμεινε με 10 παίκτες, μπερδεύτηκε.
3: Έμεινε με 10, τα έδωσαν όλα, 45 λεπτά με 10 παίκτες, δεν είναι εύκολο. Βλέπουμε στην Ευρώπη τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Τώρα στη League Phase αν μένεις με 10 παίκτες, τι πεντάρες πέφτουν και τεσσάρες και εξάρες κλπ. Και τελικά το έχασε στην παράθεση. Σίγουρα πρέπει να είναι ένας Ολυμπιακός πολύ διαφορετικός. Τουλάχιστον πρέπει να είναι από πλευράς διάθεσης και μαχητικότητας όπως με τη Γιαγκελόνια και με τον Πανεκό Ολυμπιακός απόψε. Δηλαδή δεν μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Αναμένονται αλλαγές στην ενδεκάδα με βάση κάποια πράγματα που καταλάβαμε χθες από το διπλό, χωρίς όμως να ήταν σαφής έτσι ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ, ουσιαστικά σαν να είπε στους παίκτες του ήταν ότι πρέπει να το σκεφτώ και αύριο το μεσημέρι να πάρω την απόφαση.
2: Εγώ νομίζω ότι αν μπορούσε θα έβαζε τους ίδιους με το Καραϊσκάκι. Δεν γίνεται βέβαια γιατί ο Μάριος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής και τα λοιπά, αλλά κάτι, αυτή την εντύπωση έχω. Ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με τους συγκεκριμένους.
3: Κοίταξε, έτσι θέλει γενικά να πηγαίνει, του αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά φαίνεται να έχει ένα προβληματισμό σε σχέση και με το παιχνίδι μετά στο Αγρίνιο. Έρχεται και το άλλο μάτς εντός έδρας με τη Σλάβια, που εκεί πρέπει να το πάρεις. Δηλαδή σήμερα δεν θα σου πει κανένας τίποτα άμα δεν κερδίσεις, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Με τη Σλάβια όμως την άλλη εβδομάδα έχεις στο σπίτι σου και πρέπει να το πάρεις το παιχνίδι. Δηλαδή έχεις Παναθηναϊκό, Μαρσέι, Αγρίνιο, Σλάβια σε 11 μέρες. Εκεί κάπως πρέπει να τα μετρήσει. Το σκέφτεται ο προπονητής τι θα κάνει. Προέρχονται τόσοι παίχτες από 3-4 παιχνίδια με τις εθνικές ομάδες. Άλλη δηλαδή επιβάρυνση. Δεν είναι τόσο απλό. Δείχνει μια διάθεση να κάνει αλλαγές.
2: Για πες τι αλλαγές τώρα, δείχνει διάθεση να κάνει.
3: Πού θα φτάσουν οι αλλαγές πρέπει να το δούμε. Πού θα φτάσουν οι αλλαγές. Περιμένουμε τον τερματόν Ορτέγα. Βέβαια στα άκρα της άμυνας, αν θα μείνουν οι ίδιοι ή αν θα είναι ο Πέντερσεν με τον Μπρούνο. Λέμε ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Αν και τον Κάρμο τον έχει ο προπονητής στο μυαλό του.
2: Ναι.
3: Λέμε τον Φρόιλερ με τον Μπουέρτα που είναι το βαρόμετρο για τη μεσαία γραμμή ότι θα παίξουν. Έχω μία σκέψη, μήπως βάλει τον Έσε και δεν βάλει τον Τζικίνιο ή το Φορτούνι, αλλά να περάσει τον Μπουέρτα λίγο πιο μπροστά σε 4-3-3. Και να βάλει τον Ζέλσον επίσης μπροστά και τον Γιάρεμτσουκ. Αυτά έτσι λίγο που καταλαβαίνουμε από κάποιες κινήσεις, από κάποια γύρω-γύρω, αλλά δεν είναι ότι αποτυπώθηκαν μέσα στην ενδεκάδα.
2: Ζέλσον.
3: Ζέλσον και έναν και δύο εκ των Φορτούνι Τσικίνιο Ζώτα. Στην Ζέλσον.
2: Ναι.
3: Κάτι τέτοια θα βλέπαμε. Πρέπει να επίσης να πω ότι τον ΣΑ ο προπονητής του Ολυμπιακού τον έχει στο μυαλό του. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη να δούμε σήμερα το ΣΑ για παράδειγμα και να μην στη θέση του Τσικίνιο.
2: Ναι.
3: Δεκάρι δηλαδή να είναι ο ΣΑ στη θέση του Τσικίνιο. Δεν θα είναι έκπληξη.
2: Ναι. Ακραία μπακ.
3: Είπαμε, εκεί δεν ξέρουμε τι θα κάνει, αν θα βάλει τους ίδιους ή αν θα αφήσει ή θα περάσει τον Μπρούνο με
2: ναι,
3: τον
2: Πέντερσεν. Το είπες, αλλά σε ρωτάω, δηλαδή μπορεί να είναι και οι δύο έξω, μπορεί να είναι ένας από τους δύο.
3: Μπορεί
2: και οι δύο
3: μπορεί. Λέμε όχι το Σάλιακα, γιατί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Αγρίνιο, αλλά
2: εξαρτάται και
3: τον παίχτη που θα έχει από εκεί η Μαρσέη.
2: Και είναι και ο πιο επιβαρημένος, Είναι αυτός
3: γιατί πήρε πολύ χρόνο παραπάνω από αυτό που υπολογίζαμε, ας πούμε, και έχασε και τη δουλειά στη διακοπή του πρωταθλήματος, γιατί δεν είχε κάνει καλή προετοιμασία ο Μανώλης στην ομάδα του, κάτι με την ένας τραυματισμός, κάτι που γέννησε η γυναίκα του και έχασε προπονήσεις, κάτι με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό μέχρι να πάει να φύγει και να έρθει κλπ. Δεν έχει κάνει την καλύτερη προετοιμασία και φαίνεται μες στο παιχνίδι.
2: Ναι.
3: Δεν είναι τυχαίο αν έχει προσέξει που τον κάνει συχνά αλλαγή. Μπορεί και να τον βάλει, αλλά τον κάνει αλλαγή στο 60-70 ο προπονητής, ξέρω εγώ κλπ.
2: Ναι. Και σέντερ φορ έχει κλειδώσει ο Γιάρεμτσουκ.
3: Κλειδωμένος λέμε εμείς. Τώρα τι μπορεί να βάλει το και το μικρό. Τι να πω, το Μεξικάνο, τι να σου πω. Λέμε ότι ο Γιάρεμτσουκ θα παίξει, γιατί πρώτον το Γιάρεμτσουκ τον έβαλε βασικό με τη Λιβαδιά. Δεύτερον, προχτές με τον Πανεκό αυτόν έκανε αλλαγή, έβαλε αλλαγή και δεν έβαλε τον Γκονζάλες. τρίτον παίζει στη Γαλλία, είναι το μάτς, και ο Γιάννη Τσουκ έπαιξε πέρσι 5 μήνες στο γαλλικό πρωτάθλημα, ξέρει ας πούμε όπως και να το κάνουμε καλύτερα εκεί τα πράγματα. Με βάση αυτή τη λογική λέμε το Γιάννη Τσουκ.
2: Μάλιστα.
3: Όχι γιατί το ξέρουμε, αυτό εννοώ.
2: Ναι, όχι ότι είναι βέβαιο, όχι, αλλά ναι.
3: Δεν είναι βέβαιο, τίποτα ουσιαστικά δεν είναι βέβαιο ας πούμε, γιατί και στη μεσαία γραμμή μπορεί να βάλει, εγώ λέω, να κάνει αυτό το περίεργο που σκέφτομαι εγώ. Το πιο λογικό είναι να βάλει τον Έσε στη θέση ενός εκ των Φρόιλερ Πουέρτα.
2: Ναι.
3: Όχι, ο Πουέρτα είναι επιβαρημένος και ο Φρόιλερ από ταξίδια, από πολλά παιχνίδια στις εθνικές και όλα αυτά. Αυτό είναι πιο λογικό, μπορεί κάποιος να πει. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός το παιχνίδι του αυτή τη στιγμή με τον Ιμανόλ έχει αυτούς τους δύο παίχτες, είναι το βαρόμετρο όλου του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο είναι οι θυλοβάτες εκεί στον άξονα που κάνουν τη διπλή δουλειά και πίσω και μπροστά και την κάνουν και καλά, ας πούμε. Και ο Ολυμπιακός παίρνει πολλά πράγματα στην ευαίσθητη μεσαία γραμμή. Κανονικά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να παίξει και ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ σήμερα και να ένας εκ των δύο ή και οι δύο δεν ξέρω τι με το Αγρίνιο να...
2: Ναι. Πάντως και με τον Παναθηναϊκό υπήρχαν έτσι μεγάλα διλήμματα για την εντεκάδα, δηλαδή δεν ξέραμε τι μπορεί να γίνει.
3: Δεν ξέραμε, αλλά τελικά ήταν...

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Καρέα λόγω έργων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, στις περιοχές της Άνοιξης και του Αγίου Στεφάνου, στις σταδίου της Βασιλής Σαμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο ακαθόδε ζήτημα της ενέργειας, ζήτησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, θα ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των συμπολιτών μας και των επιχειρήσεων. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φέρων στην Αλεξανδρούπολη. Στη Σύρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν 52χρονο που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από χθες η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το νησί, αφήνοντας πίσω του βιβλικές καταστροφές και έναν νεκρό. Τραγικό θύμα είναι ένας 62χρονος άνδρας στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο τα ορμητικά νερά παρήσυναν ακόμη 3 οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν περισσότερα από 260 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία δεκάδες πολίτες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα παραμένει κλειστός λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 62χρονου συμπολίτη μας στα Στεγνά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για το νησί. Ο κύριος Καμπουράκης τονίζει ότι μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή απόδοση ευθυνών, αλλά η ώρα του σεβασμού και της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος, τους δοκιμαζόμενους πολίτες και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα η Ρόδος πενθεί, καταλήγει στη δήλωσή του. Αποζημιώσεις εξπρές εντός 10 ημερών για τους πλημμυροπαθείς της Ρόδου. Στα πρότυπα της Κρήτης ζητάμε κατεπίγουσα παρέμβασή του ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας. Ο κύριος Κόνσολας καλεί τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιήσουν άμεσα την πρώτη αρρωγή, ενώ παράλληλα ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια και τον Δήμο Ρόδου. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων στον Αρχάγγελο, το Φαλιράκι, τα Αφάντου και την πόλη της Ρόδου που επλήγησαν σοβαρά. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο ξενοδόχο υπαλλήλου στη Ρόδο εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, εξέφρασε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Ο κύριος Υψηλάντης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και ενημερώθηκε για την αντιμετώπιση των σοβαρών καταστροφών. Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η προστασία των πολιτών και η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται. Βαριές πολιτικές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμο Ρόδου για τις καταστροφές στη Ρόδο επιρρύπτει η Τομιακή Επιτροπή του ΚΚΕ, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια για το θάνατο του συμπολίτη μας στον Αρχάγγελο. Το κόμμα καταγγέλει ότι δύο χρόνια μετά την κακοκαιρία Μπόρα οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, και αποζημιώσεις στο 100% για όλους τους πληγέντες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το αίτημα να κηρυχθεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίζει ο Νικηφόρος Παπανικόλας μετά τον τραγικό χαμό ενός συμπολίτη μας στη Νέα Κακοκαιρία. Ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν νοείται να κλείνουν τα σχολεία χωρίς ταυτόχρονη αναστολή σε επιχειρήσεις και δημόσιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού που εκκρεμούν από την κακοκαιρία Μπόρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο. Εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου από τον ερχόμενο Ιανουάριο, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Προχωρώντας σε απολογισμό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική του νίκη, ο κ. Κολιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τα στελέχη του, χαρακτήρισε όμως αναγκαίες τις εναλλαγές της θέσης ευθύνης. Όπως εξήγησε, η εναλλαγή στα χαρτοφυλάκια βοηθά τους αιρετούς να αποκτούν σφαιρική γνώση για τα προβλήματα του νησιού. Για την επόμενη διετία, ο Δήμαρχος Ρόδου έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινής των πολιτών, σημειώνοντας ότι μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο προσαρμογής ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
10: Σε κάποιους λογαριασμούς με τον πατέρα του, ο οποίος πνίγηκε. Και έτσι καταλήγει στο στόμα της στο στομάχι της φάλαινας. Τώρα, το κομμάτι της ταινίας που είναι ουσιαστικά μια υπαρξιακή περιπέτεια επιβίωσης, έτσι, το κομμάτι μέσα στο στομάχι της φάλαινας είναι μεν συναρπαστικό, γιατί έχει την αγωνία τι θα γίνει, αλλά είναι και λίγο, φρικάρεις και λίγο, έτσι, γιατί είσαι στο στομάχι μιας φάλαινας επί πόσο, περίπου μια μισή ώρα. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ενθουσιάσει κάποιους φίλους, όσο ίσως θα ενθουσιάσει κάτι που δεν έγινε με μένα, το Street Fighter. Να, μια ταινία που πιστεύω θα έχει ένα κοινό. Γιατί είναι μια επιστροφή στο video game, το γνωστό Street Fighter, αλλά το μόνο που προσφέρει είναι ένα κλωτσομπουνίδι ανάμεσα σε τύπους που είναι πολύ ψωμωμένοι, πολύ δυνατοί, πολύ γραφή, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη ζωή τους από το να βαράει ο ένας τον άλλον κλωτσές και μπουνιές. Αυτό κάποια στιγμή γίνεται κουραστικό, σαν χαβαλές τη βλέπεις την ταινία. Και μια ακόμα ταινία που θα μπορούσα να προτείνω, που έχει μια σκέψη αλλά μπορεί να προκαλέσει διχασμό, είναι η Θυσία του Ρωμαίου Αβρά.
11: Ναι.
10: Είναι η ιστορία μιας οικολογικής ομάδας τρομοκρατών που απαγάγουν τρεις φίρμες σε διαφορετικούς τομείς για να τους θυσιάσουν προκειμένου η γη να θεραπευτεί από τη μόλυνση. Όπως ακριβώς το περιγράφω. Η Θυσία μάλιστα είναι πέταμα από το ηφαίστειο.
11: Δηλαδή, τώρα έγινε μόδα αυτό, γιατί είχαμε και το Ντίγκερ που είχε και αυτό οικολογικά θέματα και τέτοια.
10: Έχει θέμα, έχει κάποια σχετική ομοιότητα με το Ντίγκερ. Το οποίο έχω στεναχωρηθεί, γιατί δεν περίμενα να είναι τόσο μεγάλη αποτυχία. Περίμενα ότι δεν θα είναι η επιτυχία, αλλά...
11: Είσαι πολύ καλόβολος, Γιάννη. Είσαι πολύ καλόβολος.
10: Είναι προτιμότερο από το να είσαι κακόβολος, Ράντον.
11: Ναι, αλλά είναι δύσκολο να δεις τον Ντίγκερ και να πεις άνθρωπο που γίνεται αυτό. Πολύ. Λέει και αν σου αρέσει.
10: Αυτό είναι
11: αλήθεια. Αναρωτιέσαι. Λες, να το πω τώρα ή θα με κυνηγάει, ας πούμε. Δηλαδή...
10: ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά.
11: Αυτό που λένε. Στόμα με στόμα, δεν είναι το ανάποδο. Είναι στόμα με στόμα.
10: Το στόμα με στόμα λειτουργεί αρνητικά.
11: Ναι.
10: Αυτά.
11: Έγινε, τα λέμε.
10: Σε ευχαριστώ, Αντώνη.
11: Ναι.
10: Φιλιά σε όλους.
11: Έγινε. Λοιπόν, περιμένω στον Γιώργο Τσακίρη να σας πω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ο πρόεδρος, λέει, της Ρένλε, ένας φίλος, είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γαλλία και είναι ο άντρας της Σάλμα Χάγεκ. Το ένα εξηγεί το άλλο. Είναι άντρας της Σάλμα Χάγεκ γιατί είναι από τους πιο πλούσιους άνθρωπους στη Γαλλία. Πάμε στον Έρχο.
12: Η Winsport FM 94,6. Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
14: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
15: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
14: Σεσουάρ για δολοφόνους.
15: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
14: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
16: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
17: παραδείξει. Η μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
18: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
20: Μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στον Sky.
21: Η Winsport FM 94,6.
11: Τον έχουμε, Γιώργο. Καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω. Ένας φίλος λέει καλημέρα, λέμε μέχρι ότι έχει ήλιο, οπότε καλημέρα.
22: Α, οκ. Εδώ δεν έχει ήλιο που είμαι εγώ, οπότε τι να του πω.
11: Πού είσαι?
22: Πω καλησπέρα εγώ πες του. Γιατί εδώ έχει πολύ μαυρίλα.
11: Πού?
22: Ήλιο δεν έχει. Στα κλικά νερά που είμαι εδώ τώρα.
11: Εδώ, δεν έχει. Εδώ έχει ακόμα.
22: Χαρά Θεού έχει.
11: Ναι.
22: Καλό είναι αυτό. Ευχαριστώ.
11: Ναι.
22: Μακάρι. Μακάρι να μην βρέξει, γιατί εδώ που είμαι τελειώσαμε.
11: Μάλιστα.
22: Λοιπόν, ναι, γιατί εντάξει, νομίζω ότι έχει υπεραναλυθεί το έργο. Δεν είναι μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Ένωσης σε αυτή τη δεύτερη στροφή του Champions League και γι' αυτό λέγαμε ότι είναι ευκαιρία άλλωστε για αυτή η αναμέτρηση. Το κακό ήταν ότι έγινε χαμένη, όχι μόνο γιατί παίζει εκτός έδρας ή ήταν 10.000 φιλτσάκι και όλα αυτά που εννοείται ότι υπήρχαν στο τραπέζι από πριν, αλλά κυρίως για την εξέλιξη μιλάω του αγώνα και την εικόνα αυτού, όπου δυστυχώς τελικά η ΑΕΚ πληρώνει στη μεγάλη μεγάλη εικόνα, γιατί εντάξει μπορεί να πας και επιμέρους και να πεις πολλά πράγματα, αλλά στη μεγάλη μεγάλη εικόνα ένα ατομικό λάθος, πάρα πολύ εύκολη μπάλα, πάρα πολύ καλή επιλογή του αντιπάλου να την κλωτσίσει δυνατά προς την αιστεία, αλλά εύκολη για τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα. Νομίζω ότι χωρίς να θέλω να χρεώσω απόλυτα τον Πρινιόλιο, είναι ένα κλιματικό λάθος σε αυτό το επίπεδο που δεν μαζεύεται. Δηλαδή δεν μιλάμε και για ένα κόλξης που γίνεται στο 50, 40, 38, 61 τέλος πάντων, είναι στο 80, 81. Και ένα παιχνίδι το οποίο από το 65 και μετά η Σαχτάρ έχει πάρει τα μέτρα της, έχει περιορίσει την ΑΕΚ και έχει καταφέρει να επιβάλλει το δικό της ρυθμό χωρίς να απειλεί όμως.
0: Χωρίς φάσεις.
22: Δεν είχε, ναι, δεν είχε καμία ούτε υποψία φάσεις.
0: Απλά πεζότανε το μάτς
22: εκεί. Είχε αυτή την μπάλα. Ναι, είχε αυτή την μπάλα. Ωστόσο αυτό το ότι μέχρι το 81 δεν είχε κάνει φάση μετά το κόρνερ εκείνο που είχε κακή εκτίμηση ο Μπρινιόλι και πήρε την κεφαλιά ο μέσος.
0: Εκεί για μένα χάλασε η βραδιά του Μπρινιόλι. Μέχρι και στιγμή δεν
22: τι έλεγα μου και εγώ λέω, επειδή στα καπάκια γίνεται ένα κορνέρ και το βγάζει σταθερά, λέω εντάξει, επανέκτησε τώρα ψυχολογία, εντάξει είμαστε. Αλλά δεν έγινε. Το λάθος του Μπρινιόλι είναι κλασικό. Ο Μπρινιόλι κάνει ένα πράγμα το οποίο το κάνει και στον Παναθηναϊκό. Παίρνει πολύ νωρίτερα την απόφαση που πρέπει και δεν την αλλάζει. Δηλαδή σε αυτή τη φάση που μπαίνει από δεξιά στη γραμμή και κάνει, έχει ήδη αποφασίσει και επιλέξει ότι θα πάει να κλείσει τη σέντρα.
0: Ναι.
22: Δεν θα δώσει βάση στο αν θα κάνει σέντρα σουτ, αν θα πάει δυνατά η μπάλα χαμηλά να είναι έτοιμος να την μπλοκάρει για παράδειγμα. Φαίνεται από τη στάση του κορμιού του, περιμένει να γίνει το σπάσιμο της μπάλας προς το πέναλτι και έχει πάρει κίνηση με τα μέτρα και την πλάτη προς τα πίσω. Αυτό για το αποτέλεσμα να πέσει κάτω, να μην το περιμένει αυτό που έγινε και να βάλει την μπάλα στα δίκτυα, γιατί αυτόν γκολ χρεώθηκε.
0: Ναι, λογικό.
22: Και δικαιολογημένα η μπάλα δεν πάει στην αιστεία. Έτσι ακριβώς.
0: Μία ευθύνη. Την έχει και πολύ στο τρίτο γκολ για μένα. Και στο τρίτο γκολ.
22: Ναι.
0: Εντάξει, απλά πες εκεί
22: ότι... προηγούνται κι άλλες.
0: Ναι.
22: Δηλαδή υπάρχει ευθύνη του Ζωάου Μάριο, ο οποίος λέει στο Μουκουτί φύγε για να πάει να κλείσει το Μεντόσα και απλά κάθεται.
0: Ναι. Φύγε, αλλά το σουτ είναι κοντά, δηλαδή.
22: Ναι, είναι κοντά.
0: Γιατί απλά είναι καλός μαθηλάκας, δεν είναι τα
22: Ναι, δεν ξέρω αν έχει οπτική. Γιατί είναι και ο Μουκουτί μπροστά, είναι και ο Ζωάου Μάριο και δεν ξέρω μήπως η μπάλα τη βλέπει τελευταία στιγμή και εκεί είναι δύσκολο ξέρω, να αντιδράσει να τη βλέπει ο τερματοφύλακας τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντίδραση, αλλά σε έβγαζε εκείνο το 81 και δεν νομίζω ότι θα φτάναμε ποτέ σε αυτό το τρίτο γκολ και δεν θα είχαν γίνει και ακριβώς έτσι οι αλλαγές όπως καταλαβαίνεις γιατί είναι άλλο να στο 0-0, για άλλο λόγο θα έβαζε το Ζωάου Μάριο και αλλιώς θα είχε το σχήμα ο coach. Και άλλο να είσαι
0: στο 1-1,
22: τον γκολ. Και άλλο να έχει δεχτεί τον γκολ και να πρέπει να βγάλει όλου αυτού που θε για να παίξει full επίθεση. Για παράδειγμα, θα έβγαζε και έναν ακόμα χαβ, ή θα έβαζε, συγγνώμη πιο σωστά, και έναν ακόμα χαβ, τον Αριάγκα, να δώσει και μπόι με πάει ψηλά η μπάλα, αλλά και έναν πιο aggressive series μέσω αντί του Βάρκα, για παράδειγμα. Αν ήταν ξαναλέω στο 1-1, τώρα μετά, αν δεν χτίζει τίποτα.
0: Δεν πήρε και από τι αλλαγέ του, δεν πήρε
22: τίποτα.
0: Εγώ περίμενα ότι. Για κανένα δυο παίχτες περίμενα πολλά περισσότερα. Ας πούμε από τον Κατσίνοβιτς. Όπως χτύπησε και άλλος τέλος.
22: Χτύπησε στο γόνατο και περιμένουμε τις εξετάσεις να δούμε. Mm-hmm. Δεν ήταν πολύ καλά. Mm-hmm. Να δούμε αν θα μπορέσει να είναι διαθέσιμο για το επόμενο διάστημα.
0: Κοίταξε, ο Ζούμκοφ είχε ένα σούτ στο δοκάρι. Ένα
22: γενικά με τις αλλαγές, ναι. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα πήγε πολύ καλά και ο coach.
0: Ναι.
22: Νομίζω ότι άργησε λίγο.
0: Μπορεί, αλλά απ' την άλλη, εσύ μπαίνουν παίχτες οι οποίοι σε επίπεδο ατομικής απόδοσης δεν δίνουν. Και εντάξει, να περιμένεις τώρα από τον Ζωάου Μάριο και τον Ζούμκοφ δεν είναι και το πιο. Δεν
22: έχουν
0: πολλά λεπτά. Από τα χαφ, εγώ κάτι περίμενα.
22: Εγώ, Αντώνη, δεν περιμένω από αυτό. Περιμένω να διαβάσεις αυτό το μάτς και να κλείσεις αλλιώς το παιχνίδι. Δεν είναι θέμα να αλλάξεις μόνο πρόσωπα για να έχεις διατηρήσει τακτική σου προσέγγιση. Μπορείς σε ένα διάστημα που βλέπεις ότι χάνεις το ρυθμό από το 60 μέχρι το 65 να μπεις σε μια διαδικασία να φορτώσεις τη μεσαία σου γραμμή. Δεν χρειάζεται να παίξεις πάλι 4-4-2.
0: Ναι.
22: Μπορείς να παίξεις 4-5-1 και να βάλεις τον Αριάγκα, τον Κάριν και τον Μαρίν, αφού ήθελε να αλλάξει ο Βιτάλης και κουραστεί, και να κάνει λίγο πιο συμπαγή την ομάδα. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, απλώς έκρινε προφανώς ότι δεν είναι άσχημη η εικόνα. Δηλαδή δεν είναι,
22: άσχημη δεν ήταν σίγουρα, μέχρι το 65
0: δεν είναι πρόβλημα πώς το λένε, η διάταξη. Είναι πάμε να το φρασκάρουμε λίγο.
22: Σωστά, απλά δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά των παιχτών.
0: Ναι.
22: Δεν είναι τα ίδια χαρακτηριστικά των παιχτών που θα μπουν. Δηλαδή, αν θα βγάλεις ο Βιτάλης, γιατί έχει τρέξει πάρα πολλά χιλιόμετρα και έχει κουραστεί, και θα βάλεις τον Γκάρινεν, δεν μπορεί να περιμένεις τα ίδια τρεξίματα. Είναι άλλοι παίχτες.
0: Ναι.
22: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι στο μυαλό του έχει ωραία θα μου πει ο Γκάρινεν και θα μου κάνει αυτά τα τρεξίματα.
0: Επίσης το κακό είναι ότι ο Τούρκος βρήκε δύο παίχτες από την άλλη πλευρά, ο Αρντά Τουράν, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί.
22: Και ήταν πάρα πολύ σημαντική και είχαν και εμπειρία από Champions League γιατί είχαν παίξει με την Eindhoven.
0: Μα ο Μεντόζα είναι βασικός του, εγώ δεν κατάλαβα γιατί το
22: ξέρω. Μπράβο, ο Μεντόζα ήταν βασικός του. Ναι. Εντάξει, και αυτός που θα κάνει λίγο ξέρει διαχείριση, φαντάζομαι.
0: Ναι.
22: Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία χθες η ΑΕΚ. Γιατί βάσει προγράμματος που λέγαμε και για την επόμενη. Δεν ξέρω, μπορεί να κλείσει τα μάτια το θες που λέω λόγος, γιατί μόνο έτσι βλέπω εγώ. Να μην υπάρχει αντίδραση αυτή η City με μάτς την Τρίτη. Αλλά anyway, μπορεί να κάνει ματσάρα η ΑΕΚ και να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά στη βάση των δεδομένων που είχαμε από την αρχή της σεζόν, είχαμε πει ότι το πρώτο μάτς πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε. ναι. και με τη Σαχτάρα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο, πρέπει να ψάξεις να πάρεις κάτι.
0: Κοίταξε,
22: η αλήθεια είναι ότι
0: αυτό που το κάνει,
22: και σωστά.
0: Αυτό που το κάνει χειρότερο
22: είναι, είναι ότι κρίμα και άδικο αυτό το γκολ που δέχεσαι.
0: Έδειξε και ότι την ξέρει τη Σαχτάρα.
22: Ναι, την είχε διαβάσει καλά. Στο είχα πει ότι ο Νίκολς είναι καλά διαβασμένος για αυτό το παιχνίδι. Πολύ καλά. Και φάνηκε από την αρχή μέχρι το 65. Μετά.
0: Ναι. Δηλαδή και τις θυμμένες φάσεις εκμεταλλεύτηκε και τα κενά που αφήνουν στα πλάγια εκμεταλλεύτηκε. Ο Πίλιος ήταν για περίπου μια ώρα ο καλύτερος παίκτης. Στο τέλος μένει λίγο από ενέργεια.
22: Από εντάξει, λογικό είναι. Μόνο, λογικό. Αν δεν έμπαινε εκεί τον γκολ αυτό το 80-81, πιστεύω ότι με την εικόνα που είχε το μάτς θα είχε εύκολη διαχείριση στο τελείωμα του παιχνιδιού στο 1-1, γιατί και εκείνοι δεν έπαιρναν ρίσκα.
0: Ναι.
22: Δεν έβγαινε, δηλαδή ακόμα και όταν είχε, δηλαδή συζητάμε χθες τώρα για τον Γιώβιτς που βγήκε αλλαγή, δεν θα ήταν εκεί ο Γιώβιτς και να μην είχε βγει αργά ή ο Βάργα, δεν θα ήταν εκεί. Και μάλιστα όταν γίνεται η τέτοια, επειδή θέλω να το δω ξανά και ξανά, γιατί είναι βλακεία του Γιώβιτς, δεν το συζητάμε, και η βλακεία δεν είναι ότι αργεί να βγει, εμένα μόνος με απασχολεί αυτό. Με απασχολεί ότι δεν έχει σωστή νοοτροπία, δηλαδή είναι ενοχλημένος που βγαίνει.
0: Ναι, προφανώς, αλλά εκεί του φωνάζεις και λίγο, ρε φίλε, δεν θα μπει ο άλλος. Γιατί τελικά
22: του φώναξε την Κυριακίδης και ο βοηθός του φώναζαν, ναι, αλλά ναι, δεν το κατάλαβε. Δεν, άμα ναι, δεν θέλει ο παίκτης και Αντώνη, δεν. Το κεφάλι είναι του. Αυτό δεν έχει. Δεν αλλάζει. Ναι. Αν το κεφάλι είναι τραβωμένο και εγώ θα πάω αργά τώρα γιατί με βγάζεις, ας πούμε. Κακή νοοτροπία του Λούκα. Εδώ πρέπει να είναι πιο ομαδικός, όχι τόσο ατομικός στη σκέψη ενώ και στη λειτουργία του. Δεν το έκανε, αλλά δεν έχει ευθύνη αυτή η μία αλλαγή. Επαναλαμβάνω, και όπως το λέγανε και με την Κυψιά, όταν τότε λέγανε ότι δεν είχε μπιοσύνη που έπρεπε να μπει, που όντως έπρεπε να μπει.
0: Μπλέξιμο γίνει.
22: Μπράβο, αλλά και αυτή δεν θα ήταν και εκεί ο Ζήνη στο Φένι. Δεν ακολούσε.
0: Νομίζω ότι είχε μια ευθύνη ο διαιτητής. Χθες ήταν
22: άγνοια του Καναδού. Είχε βέβαια ο τέταρτος. Είχε τέταρτος. Αλλά χθες άγνοια δεν ήταν, γιατί στον πάγκο του φώναζαν. Ήταν το θέλω του παίχτη τώρα. Τι είχε, στράβωσε και το είδε να το πάω έτσι. Αυτό είναι το λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Γιατί αν ο Κυριακίδης και ο συνεργάτης του στενός του Νίκολης δεν του φώναζαν, γιατί τους έδειξε στον πάγκο που έκανε τρεις φορές νόημα.
0: Ναι.
22: Θα σου έλεγα ότι δεν το ξέρουμε τον κανονισμό.
0: Μα ο Βάργα μετά διαμαρτύρεται, γι' αυτό το λέω. Βάργα διαμαρτύρεται.
22: Ναι, ο Βάργα διαμαρτύρεται. Μετά όλοι θα διαμαρτυρόμασταν. Εμείς δεν θα διαμαρτυρόμασταν.
0: Κανονισμό.
22: Εγώ θα διαμαρτυρόμουν και εσύ θα διαμαρτυρόσουν. Θα είσαι δίπλα στον τέταρτο, θα του την έλεγε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι θα γινόταν. 100%. Δεν υπήρχε περίπτωση. Άσε με να μπω και άσε με να μπω. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα παραπάνω για τον γκολ μετά. Δεν το δέχεται η ΑΕΚ τον γκολ επειδή είναι με 10.
0: Δεν βοηθάει γιατί όμως,
22: με 10. Εκεί, όχι. Απλά εκεί που πήγε η μπάλα και όπως πήγε ήταν δύο παίχτες κανονικά. Και τον έβγαλαν εκεί που έπρεπε. Το καλό έκανε, το σωστό έκανε. Το πήγανε στη γραμμή του.
0: Αν έχει μπει, να έχει βγει μπάλα και τα λοιπά. Θα μπορούσαν όλα διαφορετικά άμα ήταν η μέντικα. Τέλος πάντων. Σ' αφήνω γιατί.
22: Εκεί που πήγε δεν νομίζω, αλλά ναι. Θα το ψώμευε.
0: Τα λέμε και αύριο.
22: Καλή συνέχεια.
11: Λοιπόν, να πω δύο-τρία πράγματα. Να πω πρώτα απ' όλα ότι το. Έχω εδώ μια αναφορά που δεν έχω κάνει πιο νωρίς. Ότι το Dragon Gen κάνει πρεμιέρα στο Sky αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10:10. Ο Σάκης Τανιμανίδης υποδέχεται στο πλατό 7 κορυφαίους Dragons. Έτσι, ο Χάρης Βαφιάς, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Λέων. Συγγνώμη. Ο Λέων Γιοχάη, ο Γιάννης Τσιόρης, ο Αντώνης Καράτζης, η Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς έρχονται έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Νομίζω ότι τα είπα πολύ καλά για κάποιον που δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, δηλαδή ο κ. Χονδρεθυμίος, ο κ. Δεσίλας και ο Ηρακλής Αντίπας. Μαζί μας ήταν η Νόβα. Στην Nova κερδίζεις 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus για έξτρα αποκλειστικές προσφορές που μπορεί να βρεις στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε όλα αυτά που σου προτείνει η Gold Plus. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πολλά τα χρησιμοποίησα εδώ στη συζήτηση με τα παιδιά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον για τον κύριο Πάνουτσο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε αύριο. Yeah.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. TOPFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
9: Κόντι για το απόψινό ματς με τη Ρεν. Απέφυγαν τιμωρία έδρας η κριτική για την υπόθεση οπαδού που βρονθοκόπησε αστυνομικό κατά την είσοδό του στην All Win Arena στο ματς με την ΑΕΚ, καθώς τους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μπρέτφορντ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ρεπό αύριο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που θα παραμείνουν στο Λονδίνο μέχρι το Σάββατο και από εκεί θα μεταβούν στο Μάντσεστερ για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σίτι. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε ο Άρης την προετοιμασία του για το εκτός έδρας μάτς με την Κηφισιά του Ντίλς. Παραμένουν εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου, Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτας, με τον δεύτερο να εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο στο επόμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου για το Nations League. Τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει προτάσεις για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου στο πρωτάθλημα ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε 2-0 σετ τη Σλοβάκας Μία από Χάνκοβα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν, όπου θα κοντραριστεί με την Πολωνή Μάγια Χφαλίντσκα. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Μπεσίκτας που ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόνι Γόκερ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τους Νάγκετς. Ο 28χρονος Αμερικανός Γκάρντ γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague αφού τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε στη Ζάλγκυρης και πέρυσι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Στο πένθος βυθίστηκε το σουηδικό ποδόσφαιρο με την απώλεια του Μπόι Όχανσον σε ηλικία 83 ετών. Ο Εκλοιπών με μεγάλη καριέρα στους πάγκους είχε εργαστεί ως προπονητής και στην Ελλάδα, καθώς την περίοδο 1988-1989 ήταν στον Πανιόνιο, τον οποίο είχε οδηγήσει μάλιστα στον τελικό του κυπέλου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
10: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6 μεσημέρι Πέμπτης και την Πέμπτης με ευρωπαϊκές μονομαχίες, με πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα συζητήσουμε όλα ευθύς αμέσως με τη συνδρομή του Νέαρχου Κυριαζόπουλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, με τον Παντελή Καλαϊτζίδη στην παραγωγή, γι' αυτό βλέπω απ' έξω. Αυτό...
1: τι μεταγραφή.
0: Μεταγραφή αεροδρομίου, όχι εντάξει.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνο Πανούσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ. Δείχνει τα κατατόπια στον Παντελή Καλαϊτζίδη. Διονύζεται σήμερα στα Σταύρος Μανορθήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4. Θα συνδεθούμε με Γαλλία και Ηρακλία Αντίπα. Θα συνδεθούμε πάλι με Γαλλία, αλλά λίγο πιο πάνω με Μάνο Σουριά. Και ασφάλως εδώ με εσάς θα τα πούμε όλα
1: μας
0: μέχρι
1: Γαλλία και Βρετάνη.
0: 4, ναι.
1: Ωραία, Βρετάνη.
0: Δεν έχω πάει.
1: Εγώ πάει στα δύο λόγω του Παναθηναϊκού. Και μα αλλιώ
0: με Ρεν και με. Πώ νιώθει η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που είναι. Ναι. Ένα ήταν στο Λονδίνο, ο Μαραθιανό.
1: Ναι.
0: Ένα είχε πάει τώρα στο Βελιγράδι, ο Πετρίδη. Στη Βαλένθια και Βαρκελόνη, ο Σέρβα.
1: Κάτι καλού καιρού.
0: Ναι, αυτός, ο Μάνο Ιουριά στη Βρετάνη.
1: Ναι.
0: Ο Αντίπα στην Μασαλία και εσύ εδώ.
1: Βέβαια, έχω να σου πω ότι στη Βρετάνη το πρωί είχε ο Μίχλι. Δεν έβλεπε, λέει, στο μισό μέτρο. Μα θα πει ο Μάνο.
0: Θέλει να πα για κυνήγι.
1: Σου λέω, παιδί μου, δεν έβλεπε στο μισό μέτρο. Τώρα πρέπει να καθάρισε. Τι γίνεται.
0: Είμαστε καλά. Έχουμε και τα μεθεόρτια τη ΑΕΚ, η οποία χθε δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι μέχρι το 60-65 ήταν καλή. Μετά άδειασε, νομίζω, από ενέργεια. Μπήκε με τα χίλια στην αρχή και δεν διαχειρίστηκε σωστά τι δυνάμει τη. Μπορούσε να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, μπορούσε να δείξει τον εαυτό τη, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι στα παιχνίδια, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο. Δεν αρκεί μια εμφάνιση 65-70 λεπτών, ξέρω εγώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι 90 λεπτά συγκεντρωμένο σε όλα. Γιατί μπορεί να την πληρώσει. Την πληρώσει. ΑΕΚ, οκ. Τρομερή ατμόσφαιρα. Πρέπει να πούμε. Πολλοί κόσμος.
0: Δεν το περίμενα, ρε φίλε.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Γιατί λέγαμε εδώ για 10.000 κόσμο τη ΑΕΚ. Αλλά πίστευα στα άλλα, θα ήταν ξέρει σκόρπιοι.
1: Είχε 6.000 το πέταλο και ήταν εκεί οι υπόλοιποι κεντρικέ θύρε.
0: Ρε παιδί μου, εκτό από του Έλληνε, πήγε και κόσμο γενικά. Δηλαδή,
1: και...
0: αυτό λέω, περίμενε να είναι σκόρπιοι δεξιά-αριστερά. Στην Αγγλία έχουν την κουλτούρα να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι,
1: πήγανε,
0: ακόμα και να μην είναι τρία ομάδε.
1: Πήγε κόσμο, ναι. Πήγαν όμω και τη Σαχτάρ και respect.
0: Βεβαίως.
1: Να του πούμε γιατί είναι εδώ και καιρό λόγω τη κατάσταση τη χώρα φυσικά που πηγαίνουν σε άλλε χώρε. Εγώ του είχα συναντήσει, το είχα συναντήσει αυτό και δεν περίμενα θα είχαν τόσο κόσμο. Είχαν κόσμο στο μάτσο που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία. Και είχαν κόσμο, είχαν 10.000 πώς είχαν, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, ξέρεις, να είσαι από εδώ και από εκεί όλη την ώρα. Τέλος πάντων δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ, έχει τώρα το μάτς με τη City. Εντάξει, πιο, ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Θα τα συζητήσουμε όλα με εσάς. Θα κάνουμε και συνδέσεις όπως είπε και ο Σταύρος. Και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 2195-79-283-4-5. Θυμίζουμε ότι απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς, ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη, ο Όφη με τη Ρέν. Οπότε η ευρωπαϊκή περιπέτεια συνεχίζεται.
0: 10 η ώρα τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού δηλαδή και του Όφη στις 8 παραδέρατο του Παναθηναϊκού. Δεν έχει ελληνική συμμετοχή η αγωνιστική μέρα της EuroLeague σήμερα. Αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ενώ έχουμε αγώνες για τη συγκεκριμένη αγωνιστική της EuroLeague. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό για να μπούμε σε ρυθμούς κανονικούς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Πατή τι βάζετε. Καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέσης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε γραμμές και όποτε είναι σε απεσταλμένους ή πρώτα τους απεσταλμένους θα συνοηθούμε τώρα.
1: Θα πάμε σε Ηρακλή αντίπανο νομίζω.
0: Θα πάμε σε Ηρακλή. Τον είδα και το πρωί στη Μασσαλία.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Σε άριστη κατάσταση θα έλεγα. Καθόταν έξω σε ένα γαλλικό έτσι.
1: Α, δεν ήσουν χθες. Εδώ.
0: Για πες.
1: Τον πήραμε τέτοια ώρα, ήταν μόλις είχε παραγγείλει το γεύμα του.
0: Ναι.
1: Και ήταν κρεμμυδόσουπα.
0: Ναι.
1: Και το κυρίως Λόραξ πήρε με κρεμμυδόσουπα. Λέει να πιάσει με λαχανικά.
0: Το οποίο τι είχε.
1: Δεν θέλω λαχανικά, μόνο βίγκαν δηλαδή μενού.
0: Μόνο λαχανικά.
1: Έτσι μου πέδε, ήμουν μπροστά.
0: Θα μας τα πει τώρα.
1: Πάμε στον Ηρακλή Αντίπα, γιατί είναι ημέρα αγώνα τώρα. Χαίρετε.
2: Ω, τι κάνουμε.
1: Εξεπλάγει.
2: Όχι, άκουσα το Διονύση και λέω.
1: Γιατί να μείνει εδώ ο Διονύσης.
0: Γιατί να, χθες
2: δεν τον άκουσα.
0: Χθες βγήκα.
1: Γι' αυτό του μετέφερα το μενού το χθεσινό.
0: Το ΆΚΑ. Τι έγινε χθες, έφαγες μόνο λαχανικά χθες.
2: Ήταν
1: Vegan Day.
2: Ναι,
1: ένας έστειλε μήνυμα, συγγνώμη, πριν αρχίσεις, ένας έστειλε μήνυμα και λέει υπάρχουν και κάποιοι που Τετάρτες και Παρασκευές νηστεύουν, ίσως
0: μπορεί,
1: έτσι το αιτιολόγησε.
2: Ναι. Η μάρα μου το κάνει πάντως.
0: Ναι, οι παλιοί το κάνουν γενικά.
2: Και Παρασκευή ούτε και λάδι.
0: Ναι.
1: Το χοντρίναμε.
0: Όχι, το κάνουν οι
1: παλιοί. Το κάνουν, αλλά ναι.
0: Απλά μου κάνει εντύπωση τώρα, άλλη μέρα σύγει μόνο λαχανικά.
1: Το μεσημέρι
2: όχι, δεν είναι άλλη μέρα. Ήταν ένα πιάτο με φρέσκο ζυμαρικά, κολοκυσάκια, ξηρούς καρπούς.
1: Με τα ζυμαρικά τώρα μας τα λες. Και τους ξηρούς καρπούς.
0: Εντάξει, γιατί μου είπε.
1: Όχι, έτσι μου είπε. Μου είπε, λέει μια κρεμμυδόσουπα και ένα πιάτο με λαχανικά μου είπε.
0: Εντάξει.
2: Έτσι το ήταν στο μέλλον.
0: Μπορεί να έχει και ένα σνίτσελ και δίπλα λαχανικά.
1: Εντάξει.
2: Όχι.
0: Μάλιστα, τι γίνεται εκεί.
2: Εντάξει, δεν έχω να. Εδώ ξεκινάνε οι φίλοι της Μαρσέγ, είναι παντού πλάβε. Δηλαδή στο κέντρο με τις φανέλες. Είμαστε γενικά σε κλίμα αγώνα.
1: Ναι, ρε παιδί, είναι αυτή τη λίγη φορά που καταλαβαίνεις ότι η πόλη έχει αγώνα και εσύ για τον αγώνα.
0: Θα το δει και ο Ηρακλής. Ηρακλή, όταν θα πας στο γήπεδο. Αυτοί τι κάνουνε, το έχουνε πριν από κάθε μάτς. Μαζεύονται, έχει ένα σαν πλατεία γύρω από το γήπεδο.
2: Ναι.
0: Και μαζεύονται, ξέρω εγώ, του τύπου 15.000. Όλοι μαζί και γίνεται ένα χαμό.
1: Είναι λίγο πώς είναι στη Φιλαδέλφεια που γύρω-γύρω έχει μαγαζάκια και πηγαίνουν από νωρίς, τρώνε, πίνουν καφεδάκια και τέτοια.
0: Συστήματα καπνογόνα από νωρίς.
1: Ακόμα πιο δυναμικά.
0: Κάνουν κάτι πυροτεχνήματα σε ψηλά, κάνουν τέτοια.
1: Τον νου σου.
2: Τώρα τι να σου πω, την πλατεία
1: δεν θυμηθώ.
2: Μήπως λες εκεί που είναι τα σκαλοπάτια που ανεβαίνουν για το γήπεδο.
0: Ναι, έχει εκεί ένα σαν προάβλιο χώρο, πώς να το πω τώρα. Έχει ένα χώρο.
1: Ένα ξέφωτο.
2: Θα δείξει ρε Διονύση, θα φτάσουμε κάποια στιγμή, πρώτα ο Θεός.
0: Ναι ρε παιδί, εντάξει, προφανώς.
2: Θα φτάσουμε, τι θα κάνουμε.
1: Σαν λίγο...
2: όχι όλοι, αλλά ξέρεις, εκεί είναι κατά τα και κουραστικό δηλαδή το να έρθεις να... Εντάξει, άσχετο που έρχομαι και για τη δουλειά, αλλά το να έρθεις για ένα γήπεδο και να κοιτάς από εδώ, να κοιτάς δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Κοίταξε να δεις, το λέγαμε, έχει δίκιο ο Ηρακλής, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, η Μασσαλία γενικά. Είναι underground κατάσταση.
1: Όσο μάλλον τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που είναι λίγο
0: γιατί,
1: ακόμα πέρα.
0: Ενώ είναι ωραία πολύ. Έχει εγκληματικότητα πολύ, έχει χουλιανισμό. Θέλει προσοχή. Τα λέγαμε στις προηγούμενες μέρες. Τώρα να γίνει το μάτς.
1: Να κλείσουν όλα μαλά.
2: Είναι μια πόλη που με όλα αυτά που ακούς, θέλοντας και μη και όσο το έχεις στο μυαλό σου, δεν είσαι ρε παιδί μου, ξέρεις. Χαλαρός εντελώς. Δεν μπορεί να είσαι.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: οκ. Τι έκανες.
2: Τι να κάνω, το θέμα είναι το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός το βράδυ και σε ένα παιχνίδι στο οποίο και το βαθμό της Ισοπαλίας θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν το συζητώ δε για την νίκη, γιατί αν καταφέρει και κάνει το ίδιο πράγμα που είχαν συμβεί πριν 15 χρόνια με το γκολ του Φετφατζίδη, αυτομάτως ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τη απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση και να δηλαδή στόχος του Ολυμπιακού από την μέρα που έγινε η κλήρωση της League Phase του Europa League ήταν να βρεθεί ο Ολυμπιακός να τερματίσει στις πρώτες 8 θέσεις, οι οποίες γλιτώνεις ένα γύρο που είναι πάντα πολύ σημαντικό σε τέτοιες διοργανώσεις. Δηλαδή δεν είσαι βέβαιος ότι στον ενδιάμεσο γύρο θα βρει
1: και σε τέτοιες διοργανώσεις και πες και μια ανάσα για το πρωτάθλημα να μην έχεις μπουκωμένο πρόγραμμα.
2: Δεν διαφορώ καθόλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να δώσει συνέχεια, γιατί είναι μετρά τρεις ερηνίκες. Δηλαδή μπορεί ο Αλγουαθίλ να είχε ιτηθεί στον τεμπούντο του από τον Όφη, που είχε αναλάβει μόλις δύο μέρες την ομάδα, αλλά μετά ακολούθησαν τρεις νίκες. Είναι η πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή με τη Γιαγκελόνια, ακολούθησε η νίκη στο 92 στη Λιβαδιά με την κεφαλιά του Σάλιακα και η νίκη στο ντέρμπι επί του Παραθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, να χτίσει ένα σερί. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας να κερδίζει. Το καταλαβαίνετε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου, να κάνεις ένα σερί νικών ντομάτων, πηγαίνεις με άλλον αέρα στα παιχνίδια. Σήμερα η προσθέτη του είναι, φυσικά δεν συζητιέται, είναι πολύ... είναι δύσκολη σε μια πολύ καυτή έδρα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει χτίσει χαρακτήρα στην Ευρώπη. Έχει πάρει, έχει κάνει μεγάλες νίκες, έχει κορυφαία βέβαια φυσικά και μια πορεία με την κατάκτηση του Conference, αλλά και μετά το Conference ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στο Europa League, τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα, στην 7η θέση. Την επόμενη χρονιά στο Champions League πέρασε στην ενδιάμεση φάση, δεν μπορείς να μπει φυσικά στην πρώτη οχτάδα, είναι αρκετά δύσκολα αυτά τα πράγματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, και φέτος θέλει να ξαναμπεί να τερματίσει τις πρώτες 8 θέσεις για να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του παρουσία και να φτιάξει και το μέλλον του στη διοργάνωση. Τώρα, όσον αφορά παιδιά το αρχικό σχήμα, την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Αλγουαθίλ, σύμφωνα με τα όσα δοκίμασε στη χθεσινή προπόνηση, το οποίο όμως δεν σημαίνει πάντα ότι θα είναι και αυτό το πλάνο του προπονητή, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ένα πιθανό σχήμα είναι, εντάξει, ο Ορτέγκα θα είναι κάτω τα δοκάρια, ο Σάλιακας δεξιά, γιατί ούτως ή άλλως το μάτς της Κυριακής στο Αγρίνιο δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω της αποβολής του στον τέρμα τον Παναθηναϊκό, οπότε εκεί θα παίξει ο Πέτερσεν. Δεν θα γίνει αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, Ρέτσο Σπυρόλα αριστερά. Πιο πιθανό σενάριο είναι να αγωνιστεί ο Μπρούνο, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά, ξέρεις, την εκρηκτικότητα την οποία τη χρειάζεται απέναντι στους παίκτες της Μαρσέγ, που θυμίζονται ότι είναι πάντα γαλλικές ομάδες, τρέχουν πάρα πολύ, διαθέτουν γρήγορους παίκτες, είναι αθλητικές ομάδες. Ο Μπρούνο νομίζω ταιριάζει περισσότερο από τον Κιντιζάν στο συγκεκριμένο μάτς. Στα χαφ είχε δίδυμο χθες την προπόνηση τον Μπουέρτα με τον Έσε, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε τους διαυτούς παίκτες και να πάρει κάποιος ανάσης ο Φρόιλερ και να χρησιμοποιηθεί αν είναι κατά τη διάρκεια του μάτς. Θυμίζω ότι παίζει ασταμάτητα ο Ελβετός από τον που πήγε στην Εθνική Ελβετία στα 4 παιχνίδια, 4-90 λεπτά και βασικός και στο ντέρμπι. Σε όλα έχει πολύ καλή παρουσία και με τους Ελβετούς και στο παιχνίδι και στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Στην κορυφή της επίθεσης έχει ένα προβάδισμα ο Κορζάλες σε σχέση με τον Γιάρεπτσουκ. όχι μεγάλο, αλλά έχει ένα προβάδισμα. Εκεί είναι ο Ζώτα και Ζέλσον, νομίζω ότι θα είναι η τριάδα πίσω από τον επιθετικό.
1: Τι μας περιμένεις να δεις?
2: Το τι μας
1: πάντα
2: περιμένεις
1: το αυτό, γιατί έχει μια σημασία ρε παιδί μου, αν θα είναι κλειστό, θα είναι...
2: Όχι, δεν μπορεί να μην έχει να γίνει ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό σε γαλλικό γήπεδο και μάλιστα και σε τέτοια έδρα. Επίσης η Μαρσέγ θα προσπαθήσει να μπει δυνατά, αλλά μια ομάδα που παίζει ψηλά θα μπει δυνατά η Μαρσέγ, θα προσπαθήσει να πιέσει, να κλέψει μπάλες, να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό με το καλημέρα. Ο Ολυμπιακός όμως γι' αυτό στο πλάνο του είναι να πρεσάρει την αμυντική γραμμή της Μαρσέγ, μήπως μπορέσει να μην επιτρέψει build-up, να υπάρξουν κλεψίματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μια πολύ καλή ευκαιρία. Ό,τι έκανε δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό, το θέμα είναι όπως
0: καλά, είπε ο Αλγουαθίλ με τον Παναθηναϊκό τότε, συγγνώμη Ιρακλή μου, ήταν το πρώτο μήχρονο που ήταν 2-0, το πρώτο μήχρονο ήταν για 4.
2: Δεν λέω για τον Μαρσέγ Παραθυριακός.
0: Λέω για τον Ολυμπιακό Παραθυριακός.
2: Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός το Παραθυριακό που πίεσε και δεν το επέτρεψε του Παραθυριακού, ξέρεις, να κάνει το παιχνίδι όπως τον έχουμε συνηθίσει να χτίζει τις επιθέσεις. Αυτό θα προσπαθήσει. Εντάξει, μπορεί να μην το κάνει τόσο ψηλά, γιατί ούτως ή άλλως είναι η αμυντική γραμμή της Μαρσέγ, όπως την είδα εγώ στο μάτς με την Μπεσίκτας, δεν ξέρω αν θα αλλάξει στο σημερινό μάτς. και είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή πλησίαζε στο κέντρο. Mm-hmm. Και μη σου πω και πάρω και από το κέντρο πολλές φορές. Mm-hmm. Και έβγαιναν οι Τούρκοι, είχαν βρει κόπεδα πίσω και έβγαιναν και δημιουργούσαν ευκαιρίες και γι' αυτό πέτυχαν και 4 γκολ. Αλλά είναι ομάδα με ποιότητα, αλλά είναι και ομάδα με πίεση. Είναι σε μια κατάσταση. Στη Μαρσέη που το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου καλό. Έχει πάρα την νίκη τώρα με την Τρουά. Δηλαδή, αν δεν κέρδισε και την Τρουά, δεν ξέρω, θα ήταν και ο προπονητής στον πάγκο. Δεν είναι σιό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι μια ομάδα απαιτήσεων η Μαρσέη, μια ομάδα με πολύ φαρατικό κόσμο. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσει τα λάθη τα οποία θα κάνει. Γιατί δεν γίνεται να βγάλει τα παιχνίδια λάθη σα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Το δυνατόν να γίνουν όσο δυνατόν λιγότερα λάθη. Mm-hmm. Έτσι θα πάει.
0: Μάστε.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, να σε αφήσουμε.
0: Ναι, ρε, φίλε, καλά,
1: καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή
2: να είστε
0: συνέχεια,
2: καλά,
0: και θα τα
2: πούμε. Ναι, ναι.
0: Άντε, φιλιά, φιλιά.
1: Πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Και επιστρέφουμε με γράμμουλες.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από χθες η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το νησί, αφήνοντας πίσω του βιβλικές καταστροφές και έναν νεκρό. Τραγικό θύμα είναι ένας 62χρονος άντρας στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο τα ορμητικά νερά παρήσυναν ακόμη 3 οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν περισσότερα από 260 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία δεκάδες πολίτες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα παραμένει κλειστός λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 62χρονου συμπολίτη μας στα Στεγνά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για το νησί. Ο κύριος Καμπουράκης τονίζει ότι μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή απόδοση ευθυνών, αλλά η ώρα του σεβασμού και της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος, τους δοκιμαζόμενους πολίτες και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα η Ρόδος πενθεί, καταλήγει στη δήλωσή του. Αποζημιώσεις εξπρές εντός 10 ημερών για τους πλημμυροπαθείς της Ρόδου. Στα πρότυπα της Κρήτης ζητάμε κατεπίγουσα παρέμβασή του ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας. Ο κύριος Κόνσολας καλεί τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να ενεργοποιήσουν άμεσα την πρώτη αρρωγή, ενώ παράλληλα ζητά έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια και τον Δήμο Ρόδου. Στόχος είναι η άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων στον Αρχάγγελο.

0: εργοθεατές λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, και αποζημιώσεις το 100% για όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το αίτημα να κηρυχθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίζει ο Νικηφόρος Παπανικόλας μετά τον τραγικό χαμό ενός συμπολίτη μας στη Νέα Κακοκαιρία. Ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν νοείται να κλείνουν τα σχολεία χωρίς ταυτόχρονη αναστολή σε επιχειρήσεις και δημόσιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού που εκκρεμούν από την κακοκαιρία Μπόρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο. Εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου από τον ερχόμενο Ιανουάριο, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Προχωρώντας σε απολογισμό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική του νίκη, ο κ. Κολιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τα στελέχη του, χαρακτήρισε όμως αναγκαίες τις εναλλαγές της θέσης ευθύνης. Όπως εξήγησε, η εναλλαγή στα χαρτοφυλάκια βοηθά τους αιρετούς να αποκτούν σφαιρική γνώση για τα προβλήματα του νησιού. Για την επόμενη διετία, ο Δήμαρχος Ρόδου έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, σημειώνοντας ότι μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο προσαρμογής ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Αιγαίου, η Ρόδος, Ήδου και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Αν κάνει μία ακόμα υπέρβαση και πάρει θετικό αποτέλεσμα, ότι θα έχει βάλει και βάσεις από την ελληνική αγωνιστική, σημαντικές βάσεις πρόκρισης. Όλοι στον Όφη θεωρούν ότι είναι μια αναμέτρηση που, που έχει πολύ μεγάλο και συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας και διαφορετικό, αν θέλεις, από τα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά αν ο καταφέρει να βάλει στο ρυθμό του παιχνιδιού τα δικά του αγωνιστικά στοιχεία, να μην παρασυρθεί από το παιχνίδι της Ρεν, μια γρήγορη, μια αθλητική ομάδα με ικανούς μεσοφυσικά παίκτες που όταν βρίσκουν χώρους δημιουργούν πολλά προβλήματα, αν δεν παρασυρθεί ο Όφη από τον ρυθμό της Ρεν και μπορέσει αυτός

0: να βάλει εν πολύ σε όλη την, όχι σε όλη, αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού τη δική του αγωνιστική ταυτότητα.
1: Άρα, συγγνώμη, μάνα μου, να το μεταφράσω αυτό που λες. Εάν δεν παρασυρθεί από τον τρόπο παιχνιδιού της Ρεν, μείνει πιστός στο αμυντικό του πλάνο, σφιχτά στην άμυνα και ψάξει χώρο για αντεπιθέσεις, θα έχει επιτύχει το πλάνο που θέλει, σωστά.
0: Ακριβώς να είναι σπαγής οι γραμμές του, όχι όμως με ένα αμυντικογενές.
1: Ναι, όχι απλά να διώχνουμε όπου φυγεί, ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Με πλάνο.
0: Δηλαδή, να προσπαθεί να έχει την κατοχή της μπάλας. Γιατί όταν έχει την μπάλα, ο τίποτα προφανώς θα εκμεταλλεύεται τους πόρους και θα ψάχνει τους πόρους για να δημιουργήσει πρόβλημα. Αν κατά την μπάλα, προφανώς και να δημιουργεί φάσεις μπροστά, ακόμα περισσότερο, δημιουργεί καθυστέρηση στον τρόπο ανάπτυξης. Κλείνοντας χώρους στον τρόπο με τον οποίο θα βγαίνει ο αντίπαλος μπροστά. Οπότε, να το πούμε έτσι, μια επιθετική άμυνα θα είναι το πρώτο ζητούμενο για τον Όσο. Θα έχει την παρουσία περίπου 400 φίλων του. Ήρθαν κάποιοι με το τσάρτερ της ομάδας, περισσότεροι όμως ήρθαν από μόνοι τους. Έχουν έρθει μάλιστα και από εδώ περιοχές της Γαλλίας για να δώσουν το παρόν. Και γενικά υπάρχει ένα αρκετά καλό κλίμα στην ομάδα, το οποίο βέβαια από ένα διαφορετικό λόγο από το σημερινό παιχνίδι βελτιώθηκε, γιατί ήταν βαρύ το κλίμα στην ομάδα σε σχέση με την κλήρηση απολογία που είχε όφη για το περιστατικό το οποίο έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, όπου ένας ανεγκέφαλος, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά φράση, επιτέθηκε σε έναν αξιωματούχο της ΔΕΑΒ. Και όσο κλήθηκε σε απολογία, ήταν το άθλημα το οποίο κατηγορεί το είχε πρόβλημα ακόμα και τιμωρία της έδρας μέχρι και 4 αγωνιστικές.
1: Τελικά το αποφύγε. Το πρωί,
0: απέφυγε τελικά, ναι, το κλείσιμο της έδρας. Τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο, το πρωί έστειλε το υπόνομα. Μόλις και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ βρίσκεται εδώ με την ομάδα. Ενήγησαν τάχιστα και σωστά και έτσι γλίτωσε το κλείσιμο της έδρας. Όπως είπαμε, 50.000 ευρώ είναι το πρόστιμο το οποίο επιλύθηκε στον Όφη για αυτό το περιστατικό. Βέβαια, νωρίτερα, μάλλον με το που έγινε γνωστή το κατηγορητήριο της ΠΑΕ Όφη, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος αποκλείστηκε για 3 χρόνια από όλες τις από την ΠΑΕ, όχι αποκλείστηκε, από όλες τις υποχρεώσεις της ομάδας. Και αυτό το ότι έδειξε λίγο αντανακλαστικά η ΠΑΕ σε ό,τι είχε να κάνει με αυτήν, μέτρησε και κατάφερε να γλιτώσει το κλείσιμο της έδρας. Έχει ασκήσει έφεση για αυτό το χρηματικό ποσό, αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν παραμείνει το χρηματικό ποσό, προφανώς είναι βάρη χρηματικό πρόστιμο για τα οικονομικά δεδομένα του Όφη, όμως το σημαντικό ήταν ότι είναι ότι τόσο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αλλά και γενικά στα επόμενα παιχνίδια αυτός ο ανόητος δεν θα στερήσει την παρουσία χιλιάδων φίλων του Όφη από το να δουν την ομάδα και την ομάδα να έχετε στην συμπάραση του κόσμου.
1: Ενδεκάδα έχουμε.
0: Η ενδεκάδα τώρα είναι ένα ερωτηματικό, κυρίως στον τρόπο που θα παίξει Όφη. Αν δηλαδή θα προσπαθήσει να πάει σε ένα πιο ενισχυμένο κέντρο με 3 μέσους ή αν το πιο πιθανό πάει με το κλασικό 4-3-3, 3-4-3 που παίζει ο Κόντης και για το ποιος θα είναι στην αριστερή πλευρά, αν θα είναι ο Νους ή ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν θα τον έχει στη διάθεσή του Κόντης στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και ενδέχεται να ξεκινήσει βασικό τον Νους, προκειμένου έτσι να έχει και αγωνιστικό ρυθμό ο Αργεντίνος. Αυτό είναι το ερωτηματικό ουσιαστικά που υπάρχει για την δεκάδα του Όφη. Ο Χριστόγεωργος παραμένει κατά κούπος, ο Αθανασίου και ο Ντίκμαν στα άκρα, με τον Πούγκουρα, τον Κρίσμανιτς και τον Κοστούλα στο τρεις στόπερ, ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούσο στην μεσαία γραμμή και όπως είπαμε ο Φούντας στη δεξιά πλευρά, αριστερά ή ο Αϊτόρ ή ο Νους και μπροστά ο Κόντρο. Αν σκεφτεί να παίξει με τρίτο χαφ, να ξεκινήσει δηλαδή στο παιχνίδι και ο Καρχάλιος μαζί με τον Μπουχαλάκη και τον Αβρίτσο, τότε ένας εκ των Νους ή Κόντρου θα μείνει εκτός της ή Αϊτόρ θα μείνει εκτός και θα έχουμε δηλαδή το Φούντα μάλλον έναν και μπροστά σε ένα 3-5-2 δηλαδή αν προτιμήσει κάπως έτσι να ή 3-5-1-1 αν προτιμήσει να παίξει κάτι τέτοιο. Αν και η λογική λέει ότι θα πάρει με το, γιατί αυτό είπε και ο Κόντης, ότι εμείς θα ακολουθήσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο, την αγωνιστική φιλοσοφία την οποία έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε πιο πιθανό είναι να πάει στο σχήμα το οποίο είπαμε στην αρχή, το 3-4-3, με το οποίο έχει δουλέψει στα περισσότερα παιχνίδια ο τεχνικός του.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο, σε ευχαριστούμε.
2: Καλό μάτς, φίλε.
0: Να είσαι καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια στην δουλίτσα. Μάνο Σουριάς, λοιπόν, από τη Βρετάνη που λέγει ο φίλος μου ο Διονύσης. Ρεν, όφι στις 10.
2: Ένας φίλος που είπαμε στη διάρκεια με τα διαρκές έχουν φύγει ήδη 36.000. Μπορεί, δεν έχω δει από το πρωί, να σου είμαι ειλικρινής, μπορεί πιο μετά να έχει περισσότερη κινητοποίηση. Αυτό μου λέγανε πάντως για 30+. Οπότε μπορεί, δεν το αποκλείω. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και όπως θα έλεγε τώρα ο Ηρακλής Αντύπας, τώρα αρχίζει η κανονική ροή εκπομπής. Που δεν καταλαβαίνει γιατί το λέω αυτό, τώρα αρχίζει η εκπομπή. Μόνο να βγάλει κρατή στο ροή.
1: Ναι, όταν έχει γραμμές.
0: Ναι,
1: τώρα αρχίζει η κανονική ροή. Τη εκπομπή έτσι λέει πάντα.
0: Και αν δεν κάνω νικηρό, η παλιά το βράδυ έλεγε τώρα αρχίζει το αυθαιρέτιο.
1: Τώρα αρχίζει το αυθαιρέτιο.
0: Ναι, τόσο και τι εκπομπή είχαμε.
1: Λοιπόν, 2.195.79.283.45, πάμε στους φίλους. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Μανώλης ο Μάρους, τι κάνατε.
1: Καλά Μανώλη, εσύ.
2: Είχαμε πει για το, θυμάσαι Διονύση, είχαμε πει τότε με τον Ηρακλή για την Κρεμιδόση. Θα θυμάσαι, έλεγε από τότε ότι τρελαίνεται.
1: Ναι, του αρέσει.
2: Και η Κρεμιδόσουπα γενικά θέλει και, το είχαμε πει, θέλει και ζωμό, δεν είναι απαραίτητο ως vegan, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ζωμό από
1: κρέας.
2: Κόκαλα, ας πούμε, δεν λάτε από ζώο, ξέρω εγώ, εντάξει, όχι,
0: δεν μπορεί να μην έχω φάει ποτέ.
1: Κρεμιδόσουπα δεν θυμάμαι τώρα, τι να σου πω.
2: Είναι τρομερή, εντάξει, στη Γαλλία φημίζονται για την Κρεμιδόσουπα. Είναι σαν να έρθει στην Ελλάδα και να μην φας σουβλάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Να πω για τον μπάσκετ, εγώ. Α, καταρχάς να πω κάτι για τη Μαρσαλία, τέλος πάντων. Τελικά δεν κατάλαβα αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν πάει εκεί. Δεν μπορούν να πάνε
1: στο παιχνίδι. Όχι, δεν θα μπουν στο γήπεδο, όχι.
2: Εντάξει, αυτό που έχει κάνει τώρα εκεί η αστυνομία, η γαλλική με την. Με το, δεν ξέρω με την ομαρχία, με τι το έχει κάνει. Είναι δηλαδή σαν να του έχει φωνάξει, ελάτε εδώ να σα κυνηγάνε, ας πούμε.
0: Σκεφτείτε να το είχαν. Να έχει λειτουργήσει έτσι η ελληνική αστυνομία.
1: Φίλε, εγώ το έλεγα και χθες ότι. Καλώς πάρθηκε η απόφαση, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα έτσι.
2: Έπρεπε να βγει νωρίτερα.
1: Μπράβο. 15 μέρες πριν, 10 μέρες πριν. Δεν το
2: αυτό με το που έγινε η κλήρωση, έπρεπε με τη μέρα να έχουν σταματήσει. Και αυτό που ακούω, εγώ ας πούμε έχω έναν κολλητό Ναπολετάν, ας πούμε, που έμενε χρόνια στη Μαρσαλία. Έχει πάρα πολλούς Ναπολετάνους, είχε τουλάχιστον παλιότερα. Κολέγιο το λένε τη Μαρσαλία προς τα Στηνάπολη. Στην Νάπολη όταν ήμουν εγώ είχε ένα νεκρό κάθε τρεις μέρες που οι μαφίες. Όχι, θέλω να σου πω με τις μαφίες. Θέλω να πω ότι αυτό γίνεται από τα οπαδικά ξεκινάει αυτή η επικινδυνότητα και έπρεπε να το είχαν σταματήσει πολύ νωρίτερα γιατί εντάξει και ο κόσμος που πάει πάνε μέσα σε όλο αυτό το. Άλλο να πει, ξέρει κάτι, θα πάω, θα είμαστε 3.000, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με επεισόδια και τέτοια. Και άλλο ξαφνικά να πας εκεί και να είναι 200 άτομα μόνοι τους, καταλαβες. Θέλω να σου πω ότι κάτι πρέπει να κάνουν. Και αυτοί που θα το δουν το παιχνίδι, άμα δεν πάνε στο γήπεδο. Κάπου πρέπει να πάνε να το δουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που έχει κάνει η γαλλική αστυνομία και απορώ πως δεν θα έχει και κυρώσεις. Τέλος πάντων, να πάμε σε ένα. Ας αφήσουμε το τσίρκο του ποδοσφαίρου με αυτά που γίνονται στο ποδοσφαίρο. Να πάμε στο τσίρκο της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε διοργάνωση. Και είναι λογικό αυτό γιατί είναι μια διοργάνωση που αποφασίζουν οι μέτοχοι, δηλαδή οι ομάδες. Οι οποίες ομάδες, οκ, okay, υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες, ας πούμε, okay, που είναι συγκαταβατικοί, κάποιοι άλλοι που έχουν, δεν έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν, πιο και αυτοί ακόμα πιο συγκαταβατικοί. Εδώ γίνεται ένα χάος, έτσι, έχει ξεκινήσει από τους παίκτες με συμβόλαια που κάνουν οι μάνατζερ και οι ομάδες ό,τι θέλουν ανενόχλητοι. Τιμωρήθηκε κανένας μάνατζερ για την υπόθεση του WOCAP, κανένα γραφείο μάνατζερ, όχι. Τιμωρήθηκε η Ντουμπάι, όχι. Επειδή έδωσε μετά τα λεφτά, δεν σημαίνει ότι φέρεις μια αναστάτωση και ξέρεις κατά αν πληρώσω όλα καλά, όλα ωραία. Τώρα έχουμε τη νέα μόδα, οι παίκτες να κάνουν και προπονητές podcast, έτσι. Βλέπουμε τους παίκτες τώρα της Ευρωλίγκας να κάνουν ανενόχλητη podcast, να σχολιάζουν σαν να είναι δημοσιογράφοι. Βγήκε καμιά διοίκηση Ευρωλίγκας να το σταματήσει αυτό, όχι. Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη. Στο Μαρούσι έχουμε το εξής παράδοξο εμείς εδώ, να βγαίνει ο βοηθός προπονητής του Αμαρουσίου και να κάνει εκπομπή στο SDNA στην εκπομπή του αδερφού του προπονητή του Αμαρουσίου. Ανενόχλητος, έτσι δεν έχουμε κάνει νίκη, δεν τρέχει τίποτα. Άλλες εποχές όταν δεν έκανε νίκη.
1: Αυτό ρε φίλε, κοίτα να δεις, όλα αυτά που κάνουν με τα podcast τα λοιπά, άμα έχεις συμφωνήσει σε κάτι και δεν είναι.
2: Μα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα.
1: Άμα βγει ένας κανονισμός και πει ότι απαγορεύεται να το κάνεις.
2: Στο ποδόσφαιρο και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Παλιά γινόταν στο ποδόσφαιρο, εγώ θυμάμαι παλιά σε site που υπήρχαν blog, τότε δεν ήταν τα podcast.
2: Στη μόδα
1: υπήρχαν blog αθλητών. Blog αθλητών.
2: Εντάξει, παλιά δεν το
1: έκαναν. Παίρνανε άδεια από την ομάδα τους και το κάνανε.
2: Δεν το έκαναν ποδοσφαιριστές και πολίτες να δώσουν συνέντευξη χωρίς να πάρουν άδεια από τον προπονητή.
1: Αλλά αν πάρεις άδεια από την ομάδα σου, το κάνεις. Αν θες να το κάνεις,
2: Okay, να βγει τότε ξέρεις να κάνουμε, να βγάλουμε το Φουρνιά ας πούμε, που έχει και το επικοινωνιακό, να σχολιάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, της Ντουμπάι, της Μονακό. Θα γίνει ένας φαύλος κύκλος.
0: Περίμενε, γιατί να το πάμε πάνω σε αυτό που λες τώρα. Ακόμα και το θέμα με τον Ντόρσεϊ χθες έχει προκύψει από τέτοιου τύπου εκπομπή με το Μονέ και με το.
2: Αυτό λέω ακριβώς.
0: Γιατί να μην γίνει.
1: Ρε παιδί μου,
2: γιατί δεν μπορεί ένας επαγγελματίας παίκτης να βγαίνει να σχολιάσει. Άμα δεις ο Μπλούσον και δεν λέει κάτι κακό, την αλήθεια λέει. Α πούμε, λέει, τι λέει, το αυτονόητο, ότι ο Ντόρσε δεν είναι ένα παίκτης για να πάρει 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, ρε Μανώλη, το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι ζούμε σε μια εποχή που πλέον δεν χρειάζεται κάποιο να δώσει δημόσιο βήμα σε μια εκπομπή για να ακουστεί. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω, θέλω να σου πω. Παλιά λοιπόν, έλεγε ότι έδωσε συνέντευξη στο Διονύση ο Μονέκε, να δανειστώ το όνομα, και είπε παπάδε. Τώρα οποιοδήποτε μπορεί απλά να αποστάρει κάτι στα social media και να είναι δημόσια τοποθέτηση.
2: Αυτό σου λέω. Πρέπει όμως άλλο να σχολιάζει ο ένας τον άλλο. Πες ότι βγει τώρα ο Φουρνιέ και πει ότι ο Ναν παίρνει πόσα παίρνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ευρωλίγα και δεν παίζει. Λόγω τιμωρίας, λόγω τραυματισμού και πει δεν θα του τα δίνα γιατί στα μισά παιχνίδια δεν παίζει. Δεν θα γίνει ένας χαμός. Δεν
0: θα γίνει. Χαμός γίνεται, δεν συγκιάζει με τα social media. Να σου που θυμίσω πέρυσι και πρόπερσι τι γινόταν με το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, ποιος είναι ο MVP, ποιος είναι. Με τα social media και μόνο.
2: Η διοργάνωση αυτή πρέπει να προστατέψει τη διοργάνωση. Δεν μπορεί να έρχεται μια ομάδα η Ντουμπάι και να λέει σε ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο, ξέρεις κάτι, σου κάνουμε πρόταση. Ενώ έχει ακόμα άλλον ένα χρόνο, δηλαδή 1,5 χρόνο πριν να τελειώνει το συμβόλαιό του, να πας με 6 μήνες πριν. Το καταλαβαίνω. Τελειώνει το συμβόλαιό σου, πρέπει να κινηθείς νωρίτερα. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά εδώ δεν τελειώνει το συμβόλαιο. Ούτε πάει να μιλήσει με την ομάδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν, πήγε και μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Δεν πήγε και γραφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ Οσμάν να αναρτήσεις ότι θέλω να φύγω και ότι το ένα και ότι το άλλο. Έγινε πιο νορμάλ αυτό. Πρέπει να η διοργανώτρια αρχή, όταν κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους, γιατί εδώ πέρα ξέρεις θα γίνει μια λίγα που θα κονομάνε οι μανατζάρεοι, γιατί αυτοί κονομάνε, αυτοί ανεβάζουν τις τιμές των παικτών και παίρνουν του κόσμου τα λεφτά. Και οι παίκτες. Δηλαδή, δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα, είναι ένα τσίρκο.
1: Μανώλη, να προχωρήσουμε.
2: Τελευταίο να πω μόνο κάτι. Χθες Μουμπρού προπονητής Καταλανός, κολλητός με τον Τζους Μπουένο, που τον έχουμε κάνει ήρωα και τον Τζους Μπουένο, δύο βολές εκτέλεσε η Πάρη σε ολόκληρο αγώνα μπάσκετ που τελείωσε 190 πόντους με 20 rebound επιθετικά η κάθε μια ομάδα. Και οι δύο βολές που βάρεσε τις βάρεσε στο δεύτερο λεπτό. Δηλαδή για 38 λεπτά δεν εκτέλεσε ποτέ βολή. Αν αυτό είναι μπάσκετ και διοργάνωση, τι να πω.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου Μανούλη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε.
3: Καλά. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με Ολυμπιακό. Επειδή άκουσα τον Ηρακλή που είπε την πιθανή δεκάδα, αυτό που σκέφτηκα εγώ και προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι θα πάει πολύ συντηρητικά ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ συντηρητικά. Αν βάλει έσε και πουέρτα. Και εστιάζω πολύ και στα δύο άκρα. Γιατί βάζοντας τσικίνιο που είπε και Ζώτα, κατά την άλλη το Μάρτινς, πιστεύω ότι ναι μεν θα έχει ένα πρεσάρισμα μπροστά, αλλά μπορεί να μην είναι, να είναι αργός είναι πίσω στις επιθέσεις των Γάλλων. Βέβαια αυτό είναι υποθετικό, σου λέω με βάση αυτά που βλέπω εγώ στο γήπεδο. Άρα πάει για ένα συντηρητικό πρώτο ημίχρονο μάλλον Ολυμπιακός, και στο δεύτερο ημίχρονο να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα χαρτιά, δηλαδή να βάλει μέσα το Φορτούνι, να βάλει κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν αν θέλει στη διαφορά και να βάλει τον γκολ. Θα διαφωνήσω πλήρως εγώ με το θέμα του Σέντρε Φόρο. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι και λόγω του ότι έπαιξε Γαλλία και λόγω του ότι θα πέσει ξύλο με τα Σέντρε Πάκ, εγώ θα βάζω το Γιάρεμτσο. Υποκειμενικά έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο. Μακάρι να έχω άδικο και να βάλει αυτόν που θέλει και να βάλει.
1: Καλά, κάτσε να δούμε κιόλας γιατί ξέρεις.
3: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι επειδή θα πέσει ξύλο και είναι δυνατό κορμί ο Ουκρανός και το έχει μέσα στην περιοχή και ιδίως ξέρεις από Σέντρε και από Σιμένα και από αυτά. Θα έβαθα ένα κλικ παραπάνω εγώ προσωπικά το Γιάρεμτσουκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα λίγο για την ΑΕΚ, για να μην σας κρατάω πολύ τη γραμμή. Για μένα έχει χάσει πάρα πολύ ότι η αντίδραση του Νίκολης ήταν πάρα πολύ αργή με τις αλλαγές. Γιατί βλέπεις την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και αρχίζει και δεν έχει δυνάμεις.
0: Ισχύει δεν μπορεί ότι δεν έχει δυνάμεις.
3: Έλα.
0: Ισχύει ότι δεν έχει δυνάμεις.
3: Ναι, δεν είχε δυνάμεις και ξέρεις τι γίνεται με 13 και με 14 παίκτες παιδιά δεν βγαίνει. Αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Και ο Νίκολης μου φαίνεται ότι εχθές κάπου άργησε. Τώρα για το θέμα που τρώει το δεύτερο γκολ εκεί πέρα με τον τερματοφύλακα, εντάξει και δεν τον κρεμάς και τον κρεμάς και
1: έκανε λάθος, κρεμάς. Έκανε λάθος.
3: Έκανε λάθος εκτίμηση, αλλά εντάξει μπορεί να σου βγάλει το άκρασο και μπορεί να φάει αυτό, αλλά και έχει κάνει λάθος. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και ίσως δεν έχουν μάθει το κανονισμό το καινούργιο γιατί έγινε και στον τρίμι με εμάς.
0: Ισχύει που διαμαρτύρει ο Ντόλεβι με την αργοπορημένη έξοδο παίκτη που κάνει την αλλαγή.
3: Το ίδιο πάθαμε και εμείς που παίξαμε με 9 παίκτες για ένα λεπτό.
0: Και επίσης πρέπει να το πούμε και στον κόσμο. Πρέπει, εκτός να το μάθουν και οι άνθρωποι των ομάδων που το ξέρουν, αλλά ξέρεις, δεν έχει περαστεί.
1: Στις μέσες παίκτες χρειάζονται.
0: Ναι, ρε παιδί, πάνω στην ένταση ακριβώς δεν βγαίνει αυτοματοποιημένα. Πρέπει να μάθουμε και εμείς κάτι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε ένα λεπτό, είναι μίνιμουμ το ένα λεπτό. Πρέπει να γίνει διακοπή για να μπει ο παίκτης. Δεν είναι πως είναι όταν είναι τραυματίας, αποχωρεί και περιμένει ρεύμα από τον διαιτητή.
3: Είναι διακοπή του παιχνιδιού. Μα σου λέω, εμείς περίπου 1,5 λεπτό.
0: Δεν μπορεί να περάσουν και 2 και 3 λεπτά για να μπει μέσα ο παίκτης.
3: Ναι, έχει δίκιο.
1: Γι' αυτό όσοι παίκτες να είναι προσεκτικοί να βγαίνουν στην ώρα τους.
3: Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί κάποια στιγμή εγώ έβαζα το λεπτό προς λεπτό, παιδιά, αυτό που έχει κάνει η Ρεάλ είναι απίστευτο σε 8 λεπτά εχθές. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα γκολ, βάζει 3 γκολ σε 8 λεπτά, παιδιά, το γυρίζει από 3-1, το κάνει 4-3 με τη Ρώμα και τα 3 γκολ που τρώει η Ρώμα το μεταξύ είναι από κεφαλιές. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Καλή επιτυχία και το τελευταίο. Μακάρι, ρε παιδιά, γουστάρω με 1000 σήμερα να πάρει διπλό όφι.
1: Έγινε. Γεια σου, Άρη.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Χαίρετε.
4: Να, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Κώστας είμαι, Παναθηναϊκός.
1: Ναι, Κώστα.
4: Μιλάμε πρώτη φορά μαζί.
1: Ναι.
4: Μαζί δηλαδή σαν ζευγάρι που είσαστε τώρα.
1: Okay.
4: Με το Χοτροθύμιο, έτσι. Παλαιότερα είχα μιλήσει όταν ήταν και ο Μπάμπης.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θα μιλήσω καθαρά αθλητικά, γιατί αν πιάσω το κοινωνικό το κομμάτι θα κλάψουν οι μανούλες. Και το εννοώ. Εντάξει, κάτι για επιδόματα θέρμανσης και κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα το συζητήσω μια άλλη φορά. Φοβερά παιχνίδια χτες. Οι δύο αγαπημένες μου ομάδες κερδίσανε. Πρώτα βέβαια η Παρί. Η Ρεάλ βασιλική πρόκριση, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και είναι
1: και η πρόκριση. Βιάζεσαι.
0: Εντάξει, θα προκριθεί, αλλά δεν είναι πρόκριση.
4: Όχι, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν έγινε κανένα, δεν χάθηκε ο κόσμος.
4: Ναι. Είχαμε λιγάκι πιο παλιά.
1: Εδώ ολόκληρος Φίλιππος Συρίγος είχε κάνει ο συγχρονισμός για το λάθος. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα. Στον τελικό.
0: Εντάξει, εκείνη την ώρα.
1: Εκείνη την ώρα δικαιολογούνται όλα.
4: Γίνανε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Η ΑΕΚ για μένα αδικείται από το αποτέλεσμα. Έχασε το μυαλό της, ειδικά στη φάση του πέναλτι. Για 60-65 λεπτά, όχι απλά την κοίταξε, αλλά μπορούσε να κάνει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Η φάση του Πίλιου, όπως είδατε όλοι και τα λοιπά, όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν, παιδιά. Στο ποδόσφαιρο έχουν χαθεί γκολ και γκολ. Όπως και η περίπτωση του Μπρινιόλη, ο άνθρωπος, παρόλο που είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια, ξέρει από ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο πλακάς. Η φάση έτσι όπως γίνεται με τα φάλτσα και με τη δύναμη που είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί.
0: Έχει κάνει το βήμα μπροστά, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει σέντρα.
4: Ναι.
1: Και έβαλε μετά, δεν έπρεπε να βάλει το πόδι του.
0: Ναι, και μετά έχει λάθος στάση σώματος, οπότε.
4: Ναι, αλλά θα μπορούσε να βγει έξω. Εντάξει, είναι και τυχερό γκολ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι, γιατί ο Μπρινιόλ έχει κάνει καλά παιχνίδια. Την παρακολουθώ και την ΑΕΚ. Θα ευχηθώ σήμερα και θα κλείσω να πάνε καλά όλες οι ομάδες. Εντάξει, και ο αντίπαλος μου Ολυμπιακός και ο Όφη και τα λοιπά. Να μαζεύουμε πόντους, αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι, γενικά στη διοργάνωση να πάνε καλά οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό κρατάω λίγο μικρό καλάθι σήμερα, γιατί ξέρεις, με μεγάλες ομάδες αντιδράει. Με ομάδες οι οποίες είναι κάπως, και πέρσι δηλαδή και πρόπερσι, θα δείκανε παιχνίδια και βαθμοί εδώ πέρα που δεν το περίμενες. Θα μου πεις τώρα, αυτές οι ομάδες μπορούμε να τις δούμε μπροστά μας, έτσι, μετά από ένα δύο χρόνια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει η ομάδα του καθενός. Μεγάλα λάθη και από τον προπονητή και από τους παίκτες.
0: Ωραία.
4: Το τελειώνω με τον νερό.
1: Να πάμε σε διάλειμμα, ναι, γιατί έχουμε το δελτίο, φίλε μου.
4: Οπότε, παιδιά, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Να είστε καλά.
4: Χαρητήρια και για τις μουσικές επιλογές.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Πάμε. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Ο μάχης Σλούκας Ναν Ρογκαβόπουλος. Να παίξουμε άμυνα, να τρέξουμε και να βρούμε εύκολους πόντους, δήλωσε ο Μπράντοβιτς. Είμαι σοβαρός τεχνικός και τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Σχολίασε για τα σενάρια για σέντερ. Να επιβάλλουμε το ρυθμό μας στον Ισοφάλ. Με μοναδική απουσία αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Σε κλήση σε απολογία αναμένεται να κληθεί ο διεθνής γκάρντ μετά το δημόσιο ξέσπασμά του κατά προπονητή και διοίκησης. Τρίπλη ελληνική μάχη απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μαρσέγ στις 10 και όφη την ίδια ώρα από τη Ρεν. Κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της Magenta TV, ενώ το match των Ερυθρολεύκων θα προβληθεί και από τον Αντένα. Ραδιοφωνικά όλα τα παιχνίδια στον Big Win Sport FM. Αλλαγές ετοιμάζει ο Jacob Nistrup στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό μάτς με την Μπόρατς για το Conference League. Επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Κάγκουα. Προβάδισμα για τη θέση του φόρ έχει ο Ντέσσερς. Στη σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών μετά από ένταση τηλιοσύνων προχώρησε η Ελλάς. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ρόπαλα, μία μεταλλική ράβδος και σιδερογροθιές. Δίδυμο Πουέρτα Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην αναμέτρηση με τη Μαρσέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Με τον Νους να παίρνει τη θέση του Αϊτόρ στην ενδεκάδα του Όφη, το πλάνο του Χρήστου Κόντι για το απόψινό μάτς με τη Ρέν απέφυγαν τιμωρία έδραση κριτική για την υπόθεση οπαδού που γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά την είσοδό του στην Όλγουεν Αρίνα στο μάτς με την ΑΕΚ, καθώς τους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ ρεπό αύριο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που θα παραμείνουν στο Λονδίνο μέχρι το Σάββατο όταν θα μεταβούν στο Μάντσεστερ για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σίτι. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, το μήνυμα του Μάγερ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. απαγόρευση μεταγραφών επέβαλε η FIFA στον Άρη για οφειλή ύψους 75.000 ευρώ στον Χερμάν Μπούργος. Μέχρι τον Ιανουάριο θα πρέπει να τακτοποιήσουν το χρέος οι κίτρινοι που συνέχισαν με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία τους για το εκτός έδρας μάτς με την Κηφισιά του Τουντίλς. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου για το Nations League. Τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει προτάσεις για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου στο πρωτάθλημα ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Μπεσίκτας, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Λόνι Βόκερ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τους Νάγκετς. Ο 28χρονος Αμερικανός γκάρντ γνωρίζει πολύ καλά την EuroLeague, αφού τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Ζάλγκυρης και πέρυσι στη Μακάμπι Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
8: μόνο εδώ,
7: μόνο τώρα,
8: μόνο τώρα.
7: Το FM 102,4.
8: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4 και σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, κοντά σας μέχρι και τις 4, όπως σε καθημερινή βάση. Σας υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Είμαστε εδώ και σήμερα με την εκπομπή «Πέρα από το σκορ», για να τα πούμε βέβαια αθλητικά μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και το Sport FM. Ετοιμαζόμαστε για ένα καυτό Σάββατο, να μου επιτρέψετε να πω, όσον αφορά το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας με 5 αναμετρήσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια την ίδια ημέρα, και μάλιστα οι 4 είναι και την ίδια ώρα, 4 η ώρα το απόγευμα, και έχει και ένα βραδινό. Αυτό το Πάνθυρες Ποσειδώνας Καρπάθου θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Είναι παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και τρίτη εθνική το Σάββατο. Ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής στον 8ο όμιλο με το Ιωνικός Απόλλωνας Καλυθιών, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 12.30 το μεσημέρι. Άρα έχουμε έτσι μια γεμάτη ποδοσφαιρική ημέρα το Σάββατο και με τρίτη εθνική. Ένα έτσι ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ για την ομάδα του νησιού μας, και με τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, που φέτος οπωσδήποτε έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Και για πολλούς θα πάμε έτσι πολύ μακριά. Όταν λέω έτσι, εννοώ χωρίς να ξεχωρίζει βαθμολογικά, εννοώ κάποια ομάδα πολύ στη βαθμολογία. Θα πάμε έτσι μέχρι το φινάλε, πιστεύουν πάρα πολλοί, και δεν θα ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής. Αυτό θα το δούμε βέβαια εντός γηπέδου, που όπως λέμε πάντοτε, εκεί κρίνονται τα πάντα και όλα τα υπόλοιπα ανήκουν στη θεωρία. Δεκατρία λεπτά μετά τις 3, να πω ότι και σήμερα αναστέλλεται η λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στο Δήμο Ρόδου και τα ενωσιακά γήπεδα, με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, του Αλέξανδρου Κολιάδη. Είναι κάτι που έχει βγει από χθες. Παραμένουν και σήμερα τα γήπεδα κλειστά, όπως ανακοινώνει και η ΕΠΣ Δωδεκανήσου, για την καταγραφή τυχών ζημιών και την αποκατάστασή τους. Πάντως να πούμε, δεν έχουμε ακούσει ή δεν υπάρχει κάτι που να προκύπτει από το ρεπορτάζ που να λέει για σοβαρές ζημιές στα γήπεδα της περιοχής μας, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή και με βάση τα όσα γνωρίζουμε από το δικό μας ρεπορτάζ. Και ελπίζουμε βέβαια να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και εν ώψη της συνέχειας των πρωταθλημάτων το προσεχές Σαββατοκύριακο. Για την τρίτη εθνική που ανέφερα πριν και το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλυθιών με τον Ιωνικό εκτός έδρας, να πω ότι είναι τέταρτη αγωνιστική αυτή την εβδομάδα, με πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια, και τις υπόλοιπες ροδίτικες ομάδες να παίζουν την Κυριακή. Ο Διαγόρας στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας με τον ΠΑΟ Ρουφ στις 4, ο ΑΕΡΑ απέναντι στην Προοδευτική στις 4 επίσης στο γήπεδο Αφάντου, και πάλι εντός έδρας για την ομάδα του Αφάντου, και ο Ιάλισσος μία ώρα νωρίτερα εκτός έδρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην προσεχή Κυριακή στις 3 δηλαδή. Χρονικά το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει την προσεχή Κυριακή. Πάντα υπάρχει ένα παιχνίδι τις Κυριακές που αρχίζει στις 3. Πάμε όμως να μιλήσουμε περισσότερο για τοπικό πρωτάθλημα Α κατηγορίας, όπως το κάνουμε πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Top FM 102,4. Είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, ο προπονητής του Αστέρα Παστίδας, ο Γιάννης Αρχοντούλης. Τον καλησπερίζω. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, σε εσένα στο ρεπορτάζ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για μία ακόμη φορά για την αποδοχή. Και να σε καλά. Νομίζω ότι είστε σε μία καλή συγκυρία, διότι προέρχεστε από ένα διπλό στο παλιό στάδιο Ανταγόρας προχθές επί του ΠΑΟΚ με 3-1, Και νομίζω ότι γενικά η ομάδα έχει κάνει μια καλή πορεία μέχρι τώρα, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, με μοναδική ίσως, δεν ξέρω, υπάρχει εξαίρεση σε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα πιστεύω υπάρχει εξαίρεση, ήταν μια παρένθεση καλή για μας. Το ξέρουμε και οι ίδιοι.
0: Αυτό το μάτς με τη Ρόδο, έτσι.
1: Σίγουρα αυτό με το μάτς με τη Ρόδο ήταν μια παρένθεση για μας, που δεν πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την φορά της ομάδας μου. Εκτός αυτού, εντάξει, έχουμε κάποιες απουσίες και μετά με το παιχνίδι τη Ρόδο και πριν, οι οποίες είναι πρόβλημα για μας για τη συνέχεια. Όταν φάνηκαν τα 4-5 ποδοσφαιριστές, αυτό το τοπικό άντρο σου είναι λυπής, σίγουρα έχεις πρόβλημα. Αλλά εμείς δεν ερχόμαστε σε αυτό, συνεχίζουμε όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να βοηθήσουν την ομάδα και το αποδείξαμε και στον ΠΑΟΚ, γιατί όταν έρχεσαι μετά από μια έτια βαριά με τη Ρόδο και πας να παίξεις σε μια ομάδα η οποία για μένα δεν είναι κακή ο ΠΑΟΚ, είναι μια πολύ καλή ομάδα και σας πω ότι θα φτάσει κάνει μια πολύ καλή δουλειά εκεί και φαίνεται στο γήπεδο βέβαια. Και κερδίζει σχετικά εύκολα χωρίς να απειληθείς καν. Πιστεύω ότι έχουμε λίγο ανακάμψη και προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Όντως το παιχνίδι με τη Ρόδο για τον φετινό Αστέρα, εξετάζοντας το αντικειμενικά, αποτελεί μια μεγάλη εξαίρεση, έτσι. Δηλαδή δεν το περίμεναν και πολλοί. Οπότε ήθελα να σε ρωτήσω, αν και ανήκει βέβαια στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν πλέον αυτό το μάτς, αλλά τι πήγε στραβά εκεί, τι ήταν αυτό που έφταξε, πιστεύεις?
1: Εντάξει, σίγουρα δεν πήγαμε συγκεκριμένοι στο παιχνίδι, φοβηθήκαμε το παιχνίδι, δεχτήκαμε και 3 γκολ, μπορώ να πω και 4 από δικά μας λάθη. Και καταλαβαίνεις όταν τώρα πας στο μικρό με 3-0 και μπαίνεις στο δεύτερο και δεν έχεις και ένα τέταρτο, σίγουρα είναι δύσκολο να κάψεις. Και σε αυτό το επίπεδο δεν είναι εύκολο, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν πήγαμε καθόλου στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Και όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος, το πληρώνεις, έτσι, στο τοπικό. Δεν
1: σίγουρα,
0: ναι.
1: Το πληρώνεις και σε μικρό επίπεδο και σε μεγάλο.
0: Ναι. Πολύ βασικό. Νομίζω το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το επόμενο παιχνίδι, Γιάννη, με τον Άρη Αρχαγγέλου αποτελεί αυτό που λέμε καλό crash test για την ομάδα σου, αν το βλέπεις έτσι, διότι είναι απέναντι σε έναν φιλόδοξο, πολύ φιλόδοξο Άρη, που μπήκε φέτος στο πρωτάθλημα με όνειρα και φιλοδοξίες και ενισχυμένο και τα λοιπά. Βέβαια βαθμολογικά δεν έχει έτσι βρει το ρυθμό του, θα έλεγα, έχει μείνει λίγο πίσω. Δεν ξέρω τι λες όμως για το μάτς.
1: Σίγουρα εμείς όλα τα παιδιά τα παλεύουμε, δεν κοιτάμε αντιπάλους. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου στα παιδιά. Σήμερα το είπα και πριν, ρίξα αυτό το τοπικό, αν έχεις κάποιες απουσίες που τις θεωρείς βασικές με την ομάδα, σίγουρα είναι πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι με τον Άρη, ξέρω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει θέσει στο στόχο το πρωτάθλημα, σίγουρα και αυτή δεν κερδίζει καλά.
0: Ναι.
1: Με στόχους της. Επίσης το ίδιο και εμείς. Εγώ περίμενα από την αρχή να ξεκινήσουμε καλύτερα. Βασικά το παιχνίδι της Ρόδου μας άφησε λίγο πίσω και οι τραυματισμοί. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω, έχω χάσει αυτή τη στιγμή 3 ποδοσφαιριστές αριστεροπόδαρους. Όπως καταλαβαίνεις, στην δεύτερη μεριά υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρουμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε φυσικά και να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι. Δεν θα πούμε ότι ο Άρης πάει από το άθλημα και οκ, πάμε το παιχνίδι. Εγώ χτυπάω όλα τα παιχνίδια που έχω αποδείξει στο παρελθόν. Θα προσπαθήσω ότι η ομάδα μου 2 μέρες τώρα, γιατί έχουμε παιχνίδι την Τρίτη και σίγουρα είμαστε και λίγο κουρασμένοι. Δεν κάναμε προπόνηση και χθες λόγω του καιρού. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα πάμε, ξέρετε, να πάρουμε κάτι.
0: Είπες και σήμερα δεν θα κάνετε ή θα κάνετε σήμερα?
1: Και σήμερα δεν ξέρω, μιλάω λίγο με τον υπάρχει εγώ, γιατί όπως ξέρετε έχουν κλείσει και τα γήπεδα.
0: Ναι, ναι, το είπα και πριν.
1: Είναι πρόβλημα αυτό και δεν ξέρουμε το εισαγή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα φανεί. Όπως και να έχει, δεν σας παίρνει και πολύ να μην κάνετε προπόνηση. Φαντάζομαι αυτό ισχύει για όλους, έτσι, μέσα στη μεσούση της χρονιάς και μέσα στην εβδομάδα. Διότι. Ναι.
1: Και κακώς δεν κάναμε και χθες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να αποφύγει αυτό.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Θα είναι δύσκολο. Το ξέρουμε και εμείς.
0: Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύεις αυτός ο σοβαρός τραυματισμός και το περιστατικό αυτό που μας λείπει σε όλους με τον Κώστα το Λίμα σας έχει επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές σου φέτος?
1: Εντάξει, σίγουρα όταν υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό στην ομάδα, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό το περιστατικό, αν θυμάσαι καλά υπάρχει ο θάνατος του...
0: Του Αθανασίου του Βασίλη, ναι.
1: Βασίλη.
0: Βέβαια.
1: Πριν από αυτό ο τραυματισμός του Κολκίδα που έχει σπάσει τον νόμο, το έχει μείνει ένα χρόνο έξω.
0: Ναι.
1: Το περιστατικό το οποίο μας σίγουρα η ψυχολογία των παιδιών, εντάξει, δεν είναι ότι καλύτερο. Κάποιους τους παίρνουν από κάποιους, κάποιοι το θεωρούν ok. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο αυτό, το ξέρουμε και φάνηκε με το παιχνίδι με την Εμιλιά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ήμασταν λίγο κάπως ψυχολογικά.
0: Ναι, ναι. Εκείνο το 2-0, λες, νικήσατε μεν, αλλά εντάξει, υπήρχε έτσι ένα θεματάκι στην ψυχολογία, λες.
1: Είμαστε λίγο κάπως. Τώρα από εκεί πέρα προσπαθούμε να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας και μετά από το αποτελεσματικό και συνεχίζουμε.
0: Ο ΠΑΟΚ, επειδή είπες πριν ότι δεν είναι κακή ομάδα, κάποιοι πιστεύουν με βάση το ξεκίνημα αυτό, έτσι αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, αναρωτιούνται μήπως ο ΠΑΟΚ θα είναι ο αδύναμος κρίκος φέτος στην πρώτη κατηγορία. Δεν ξέρω τι λες ή αν πιστεύεις ότι δεν θα υπάρχει τελικά αδύναμος κρίκος με την έννοια που κάποιοι το αντιλαμβάνονται φέτος.
1: Όχι, δεν είναι αδύναμος κρίκος, είναι στα γραφιά, εγώ πιστεύω. Αν δεν θα παίξεις τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο να δεις τι μπορείς να δώσεις και τι είναι ο αντίπαλος, είναι όλα μέσα στο γήπεδο. Ασχέτως το σκόρο που έλυσε 1-3,
0: ναι.
1: Ο αντίπαλος είναι καμία μελίτη από ισότητα για μένα, ο ΠΑΟΚΟ. Mm-hmm. Όπως και επίσης και η δημιουργία δεν είναι κακή ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τα παλεύει όλα τα παιχνίδια και αν δεν είσαι προσεκτικός θα έχεις πρόβλημα.
0: Ναι, άρα δεν θα υπάρχει πολύ εύκολο μάτς. Εύκολο μάτς. Ναι.
1: Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Δεν υπάρχει, το έχω πει εδώ και καιρό στο τοπικό το πρόγραμμα του δικού μας, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εύκολο το κάνεις εσύ αναλόγως στην ομάδα που έχεις. Βλέπουμε και ο Τουράρα Χαγγέλου, ο στόχος είναι το ποτάλιμα, έχει ξεκινήσει 4 παιχνίδια, έχει 2 ήττες. Είναι δύσκολο το ποτάλιμα.
0: Ναι. Βέβαια, βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άρης. Ο ενισχυμένος Άρης, να πούμε έτσι. Είναι αρκετά ενισχυμένος ο Άρης και με τα γραφικά. Ναι.
1: Οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε και μπορεί να χάσει από τον οποιοδήποτε.
0: Ναι. Άρα, έχοντας και αυτή την εικόνα των πρώτων 4 αγωνιστικών, εξακολουθείς να πιστεύεις ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και προς τα πάνω, προς τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, δεν θα ξεχωρίσει δηλαδή ο πρωταθλητής ή βλέπεις κάτι άλλο?
1: Τίποτα. Από την αρχή του πρωταθλήματος έχουμε 4 αγωνιστικές. Εμπειρικά θα το πω ότι το πρωτάθλημα θα πάει μέχρι τέλος.
0: Ναι.
1: Πιστεύω σε 4 ομάδες.
0: Σε 4 ομάδες. Θες να μας πει, να μας πεις ποιες είναι αυτές?
1: Θα είναι, πιστεύω, η Ρόδος, θα είναι ο Φίβος, θα είναι η Αρχάγγελος και πιστεύω θα είναι και το Ασπέντη.
0: Μάλιστα. Αυτές οι 4 βλέπεις λοιπόν. Και οι υπόλοιποι εκτός τετράδας θα είναι κάπως κοντά, έτσι. Δεν θα έχει, λες, απόσταση μεγάλη από ό,τι κατάλαβα.
1: Και οι υπόλοιπες ομάδες είναι υπολογίσιμες και δυνατές, αλλά πιστεύω αυτές οι ομάδες λόγω του ρόστερ και δεν ξέρω πώς θα αντέξουν σε βάθος χρόνου, γιατί ξέρεις, αν υπάρχει απόρριση σίγουρα είναι και λίγο δύσκολο, θα κάνει να φύγει παραπάνω τις επόμενες. Δεν ξέρω πώς θα αντέξει η ομάδα στο ρόστερ και στην κούραση.
0: Ναι, ναι. Δεν άκουσα καλά. Φίβο έβαλε στην τετράδα, έβαλε το.
1: Ναι, είπα και Φίβο.
0: Α, είπες και Φίβο, ναι, εντάξει. Γιατί ήμουν έτοιμος τώρα να ρωτήσω αν μένει εκτός τετράδας ο Φίβος. Δεν έβαλες πάντως τον Αστέρα Παστίδας.
1: Εντάξει, εμείς μετά τους τραυματισμούς, όχι ότι δεν μπορούμε να είμαστε ψηλά, αλλά τώρα όταν χάνω 4 διαγωνιστικοί, 4 ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Δεν έχω και το κατάλληλο βάθος να μπορούσα να δώσω μια βοήθεια στην ομάδα.
0: Mm-hmm. Έχετε ένα θέμα στο ρόστερ λοιπόν, έτσι, να καλύψετε θέσεις και τα λοιπά, δεν υπάρχει πληθώρα επιλογών.
1: Αν ήμουν κομπλέ από την αρχή, δεν είχα απώλειες, τότε θα συμβούσα διαφορετικά.
0: Ναι, ναι. Πάντως η μεταγραφική περίοδος ισχύει ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν σκέψεις για να κάνετε κινήσεις μεταγραφικά από εδώ και πέρα.
1: Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Πιστεύω υπάρχουν κάποιες σκέψεις, τώρα είναι και δύσκολη περίοδος να βρίσκει κάποιο ποδοσφαιριστή, το ξέρουμε και εμείς. Σε αυτό θα το κοιτάξουμε.
0: Ναι, εντάξει. Το βλέπετε. Εδώ θα είμαστε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι ένα στοιχείο πάντως αυτό με τη μεταγραφική περίοδο που είναι καινούριο, δηλαδή να ισχύει μέχρι και το Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ακριβώς που πάει. Αυτό γίνεται ουσιαστικά πρώτη φορά, Γιάννη, έτσι, δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι.
1: Πιστεύω καλό είναι που γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, κάνα πάση στιγμή μπορεί να δημιουργεί ένα πρόβλημα, να θες να πέφτει και να μπορείς να το πας ένα πάση στιγμή. Δεν
0: σε δεσμεύει
1: κάτι αυτό.
0: Ναι, κατανοητό. Κατά τα άλλα και μιλώντας έτσι συνολικά, μέχρι στιγμής πώς είναι η συνεργασία σας στην Παστίδα, η σχέση σου εκεί με την ομάδα, δεν ξέρω αν είναι τα πράγματα όπως τα φανταζόσουν πριν ξεκινήσεις αυτή τη συνεργασία.
1: Μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή και πέντε που ήμουν πριν 4 χρόνια εκεί, μια χαρά συνεργασία, η οποία είναι πολύ συνοήμο, ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει για την ομάδα, είναι όλα ταυτοποιημένα, είναι όλα τα προβλήματα, δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό, είμαστε μια χαρά.
0: Ναι. Σε δύσκολους καιρούς πάντως να πούμε για το τοπικό, με πολλά προβλήματα γενικά οι ομάδες, έτσι, διοικητικά, οικονομικά, δεν είναι εύκολο να το τονίσουμε αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο. Τώρα το ξέρουμε εδώ και χρόνια τώρα. Οι ειδικοί στρέφουν, μαζί από κάποια χρήματα, προσπαθούν να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις. Προσωπικός χρόνος πολύ. Αφιερώνουμε στην ομάδα και εντάξει και μπράβο τους κιόλας.
0: Ναι. Ναι, λιγοστεύουν οι παράγοντες, Γιάννη.
1: Σίγουρα αυτό που έχω πει, δεν λιγοστεύουν οι παράγοντες.
0: Ναι.
1: Τα αρχίζουν και κουράζονται, υπάρχει κουρασμός. Εντάξει. Περνάνε τα χρόνια, λογικό είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, Γιάννη μου. Δεν ξέρω φυσικά αν θες να προσθέσεις κάτι, να σε ακούσω.
1: Όχι, τίποτα. Εύχομαι υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Και πούμε ότι καλύτερο, όποιες ομάδες έχουν πάρει κάποιους στόχους να τους πετύχουν.
0: Να σε καλά.
1: Και με υγεία σε όλους, αυτό τίποτα άλλο.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Αρχοντούλης, ο προπονητής του Αστέρα Παστίδας. Ο Αστέρας, ο οποίος έχει 7 βαθμούς και ισοβαθμεί στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της πρώτης κατηγορίας με άλλες 3 ομάδες, Αναγέννηση Ασφενδιού, Κλεάνθη, με άλλες 4 ομάδες, Ευκλή και Πάνθυρες. Δηλαδή είναι 5 ομάδες συνολικά στην 4η θέση με 7 βαθμούς, 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα έχουν όλες αυτές οι ομάδες. Στην 4η θέση, εκεί όπου υπάρχει συνωστισμός αυτή τη στιγμή, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς, μιλάμε μόνο για την 4η αγωνιστική, κυρίες και κύριοι. 4 παιχνίδια έχουν γίνει φέτος στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, το τονίζω για μία ακόμη φορά αυτό, μέχρι και την 26η αγωνιστική. Έχουμε άλλες 22 αγωνιστικές μέχρι και τον Απρίλιο περίπου θα πάμε. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια μακρά διαδρομή, οπότε πρέπει να περιμένουμε, να μην είμαστε βιαστικοί στα συμπεράσματά μας και να δούμε και άλλα παιχνίδια για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ από το Facebook μου στέλνει το μηνυματάκι του πάντως και μου λέει ξεκαθάρισε η εικόνα. Ξεκαθάρισε η εικόνα στην ουρά της βαθμολογίας και θεωρεί τις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για την παραμονή τους τον Ηρακλή Μαριτσόν, τον Αντίμαχο Κό και τον Παοκό, λέει. Εντάξει, εγώ θα απαντήσω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς αυτό το τετριμένο που για πολλούς ίσως ακούγεται γραφικό αλλά είναι άκρος ουσιαστικό. Δεν θα συμφωνήσω με το φίλο το Γιάννη που στέλνει αυτό το μήνυμα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και πρέπει να περιμένουμε να δούμε και άλλα πολλά παιχνίδια για να δούμε αν και εφόσον θα είμαστε σε θέση να πιθανολογήσουμε πάντοτε έτσι το ποιος μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος θα παλέψει για την παραμονή ή όχι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη από τα μέσα του πρωταθλήματος και μετά, εντάξει, νομίζω θα μπορέσουμε να έχουμε μια ασφαλέστερη εικόνα γι' αυτό. Και ο Γιάννης ο Κάπος εδώ που μας ακούει πάντα και μας παρακολουθεί, τον ευχαριστώ πολύ, λέει λάθος συμπέρασμα. Είναι νωρίς αυτό το μήνυμα που έστειλε εδώ ο φίλος και χαιρετισμού στο φίλο μου Αρχοντούλη. Λέει εδώ ο Γιάννης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. για τη συμμετοχή του στην εκπομπή ακούγοντάς μας και για τα μηνύματα που κατά καιρούς μας στέλνει. Είναι 3:30 ώρα, μπορείτε και εσείς να στείλετε το δικό σας μήνυμα στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα, και στη ρύθμιση του ήχου βέβαια η Τάνια Δρακιού, πάντοτε στη θέση της. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε λιγάκι στο δεύτερο μέρος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται από χθες η Ρόδος μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το νησί, αφήνοντας πίσω του βιβλικές καταστροφές και έναν νεκρό. Τραγικό θύμα είναι ένας 62χρονος άνδρας στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από ορμητικό χύμαρο και κατέληξε στη θάλασσα. Στο ίδιο σημείο τα ορμητικά νερά παρέσυναν ακόμη 3 οχήματα. Η ένταση των φαινομένων ήταν πρωτοφανής. Μέσα σε λίγες μόνο ώρες έπεσαν περισσότερα από 260 χιλιοστά βροχής, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ χρειάστηκε να επεγκλωβιστούν και να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία δεκάδες πολίτες. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος που συνδέει τον Αρχάγγελο με τη Μαλώνα παραμένει κλειστός λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλεξανδρού Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα σε ολόκληρο το νησί της Ρόδου, προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, καθώς τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν ασταμάτητα για την αποκατάσταση των ζημιών. Τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια ενός 62χρονου συμπολίτη μας στα Στεγνά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο Αντώνης Καμπουράκης, υπογραμμίζοντας ότι η χθεσινή μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη για το νησί. Ο κύριος Καμπουράκης τονίζει ότι μπροστά στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Ξεκαθαρίζει ότι αυτή δεν είναι η ώρα για πολιτικές αντιπαραθέσεις ή απόδοση ευθυνών, αλλά η ώρα του σεβασμού και της στήριξης προς την οικογένεια του θύματος, τους δοκιμαζόμενους πολίτες και τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές.

0: Λάντης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και ενημερώθηκε για την αντιμετώπιση των σοβαρών καταστροφών. Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι η απόλυτη προτεραιότητα αυτή την ώρα είναι η προστασία των πολιτών και η έμπρακτη στήριξη όσων δοκιμάζονται. Βαριές πολιτικές ευθύνες σε κυβέρνηση, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δημορόδου για τις καταστροφές στη Ρόδο επιρρύπτει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ, εκφράζοντας παράλληλα συλληπιτήρια για το θάνατο του συμπολίτη μας στον Αρχάγγελο. Το κόμμα καταγγέλει ότι δύο χρόνια μετά την κακοκαιρία Μπόρα οι κάτοικοι είναι στο ίδιο έργο θεατές λόγω έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων. Το ΚΚΕ απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, και αποζημιώσεις στο 100% για όλους τους πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Το αίτημα να κηρυχθεί η Ρόδο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στηρίζει ο Νικηφόρος Παπανικόλας μετά τον τραγικό χαμό ενός συμπολίτη μας στη Νέα Κακοκαιρία. Ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή στο Νότιο Αιγαίο, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι δεν νοείται να κλείνουν τα σχολεία χωρίς ταυτόχρονη αναστολή σε επιχειρήσεις και δημόσιο, ώστε να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική θωράκιση του νησιού που εκκρεμούν από την κακοκαιρία Μπόρα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν στον κατάλληλο χρόνο. Εκτεταμένες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα του Δήμου Ρόδου από τον ερχόμενο Ιανουάριο, προανήγγειλε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης. Προχωρώντας σε απολογισμό για τη συμπλήρωση 3 ετών από την εκλογική του νίκη, ο κ. Κολιάδης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με τα στελέχη του, χαρακτήρισε όμως αναγκαίες τις εναλλαγές της θέσης ευθύνης. Όπως εξήγησε, η εναλλαγή στα χαρτοφυλάκια βοηθά τους αιρετούς να αποκτούν σφαιρική γνώση για τα προβλήματα του νησιού. Για την επόμενη διετία, ο Δήμαρχος Ρόδου έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη βελτίωση της καθημερινής των πολιτών, σημειώνοντας ότι μετά την πρώτη δύσκολη περίοδο προσαρμογής ήρθε η ώρα να φανούν οι καρποί των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις με ασθενή βροχόπτωση σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: σε ανεβάζει. Το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με

0: αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kioncryo.com.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής για τον φίλο που μου λέει για τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής. Είπα και πριν, μόνο το μάτς του Απόλλωνα Καλυθιών είναι το Σάββατο. Όλα τα υπόλοιπα είναι Κυριακή. Το Σάββατο είναι το Ιωνικός Απόλλων Καλυθιών, 12:30 το μεσημέρι. Και δεν γίνεται Κυριακή αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Ιωνικός, το γήπεδο μάλλον του Ιωνικού, χρησιμοποιείται στο πρωτάθλημα της Super League την Κυριακή, και έτσι αναγκαστικά πάει μια μέρα πίσω και γίνεται και νωρίς για να υπάρχει το 24ωρο, γιατί το γήπεδο δεν μπορεί να βάσει νόμου να χρησιμοποιηθεί δύο φορές μέσα σε ένα 24ωρο όταν προηγείται παιχνίδι μεγαλύτερης κατηγορίας και μάλιστα Super League στην προκειμένη περίπτωση. Τα άλλα μάτς είναι την Κυριακή, μόνο η Άλυσος στις 3, Απόλλων Σμύρνης η Άλυσος, και τα υπόλοιπα στις 4, δηλαδή Αέρα Προοδευτική, Διαγόρας Παορούφ, Εθνικός Πειραιά Δόξα Βύρονος και Αμφιάλη, Αθλητικός Όμιλος Εγάλιο. Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, διαβάζω κάποια μηνυματάκια τώρα για τον φίλο που μου λέει η τωρινή γάμα εθνική είναι ουσιαστικά η παλιά δέλτα εθνική, τι προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλή ερώτηση. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι η παλιά, ας το πούμε, δέλτα εθνική. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά έχει περάσει από διάφορα πειράματα, πάνω κάτω τα ίδια βέβαια διαχρονικά, έτσι. Μία δέλτα εθνική, μετά όχι δέλτα εθνική, γάμα εθνική, λιγότεροι όμιλοι, περισσότεροι όμιλοι, β' εθνική σε δύο ομίλους, γάμα εθνική πιο παλιά επίσης σε βόρειο και νότιο όμιλο. Γενικά έχουμε δοκιμάσει διάφορα, αγαπητέ φίλε και αγαπητοί ακροατές, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο δηλαδή. Δεν νομίζω ότι αυτές οι συχνές αλλαγές μπορούν να φέρουν ουσιαστικό αποτέλεσμα αν θέλουμε να μιλήσουμε συνολικά για το ποδόσφαιρο στην περιοχή μας, στη χώρα μας. Εννοώ, δεν φέρνουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, και τολμώ να πω ότι νιώθω, δηλαδή, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, νιώθω ότι όλες αυτές οι αλλαγές, μια έτσι μια αλλιώς, γίνονται για να εξυπηρετηθούν διάφορα συμφέροντα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, έτσι. Τώρα ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά όπως έχω πει και σε παλαιότερη εκπομπή, και μου δίνει την ευκαιρία ο φίλος με το μήνυμα, κατά την άποψή μου το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να κλειδώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο με γνώμονα το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι. Πέρα από συμφέροντα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα οποία δεν τα υπολογίζω καν, μιλώντας πάντοτε για το καλό του ποδοσφαίρου, να κλειδώσει ένα μοντέλο με μια Super League λιγότερων ομάδων, τολμώ να πω και 12, και ίσως να έχουμε 3 γύρους ή play-off, play-out, δεν ξέρω, να μην είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια, για να είναι πραγματικά η αφρόκρεμα, ας πούμε, να πάμε σε μια ενιαία β' εθνική επαγγελματική με 14 ομάδες, δύο περισσότερες δηλαδή από τη Super League, επαγγελματικές αυτές οι δύο κατηγορίες, και μετά να πάμε σε ένα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, τρίτη εθνική θέλετε, περιφερειακό, με αρκετούς ομίλους, με περισσότερους δηλαδή από δύο, δεν ξέρω, 4 ίσως ομίλους, και όχι ίσως, μάλλον 4, αυτό το μοντέλο θα πιστεύω θα κούμπωνε καλύτερα στα δεδομένα τα ελληνικά, 4 ομίλους με δεν ξέρω πόσες ομάδες ο κάθε όμιλος, αυτό θέλει κουβέντα, που δεν θα είναι επαγγελματική αυτή η κατηγορία. Και μετά τα τοπικά, και από τα τοπικά για να πας εκεί βέβαια θα πρέπει να δώσεις μπαράζ. Γιατί το λέω αυτό το μοντέλο? Γιατί αυτό το μοντέλο θέλει καλό, περιέχει καλό φιλτράρισμα, έχουμε ανάγκη από αυτό το φιλτράρισμα, να μένουν οι ομάδες οι οποίες πραγματικά μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε επαγγελματική κατηγορία και σε μια ήμι επαγγελματική, όπως είναι αυτή η γάμα ή το περιφερειακό που λέω, και οι υπόλοιπες να είναι στο τοπικό. Έτσι δεν έχει νόημα κάποιο άλλο ενδιάμεσο σκαλοπάτι, κατά την προσωπική μου άποψη. Αυτό.
για τον φίλο που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ στην εκπομπή. Λοιπόν, για τον Κολοσσό μου λέει ο Ιάκωβος, ναι, παίζει το Σάββατο στο κλειστό της Καλυθέας. Φυσικά και είναι δύσκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Basket League. Ο Κολοσσός, ο οποίος προέρχεται από τη δεύτερη συνεχόμενη του νίκη στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, μετά από ένα μακρινό ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν, νίκησε την Γκέντσε, υπενθυμίζω, με 80-62, και τώρα καλείται να παίξει για το ελληνικό πρωτάθλημα της Greek Basketball League απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είναι ανανεωμένος, ενισχυμένος, θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του φέτος στο πρωτάθλημα. Εννοείται ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Κολοσσό. Το Σάββατο, το προσεχές Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, στο κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας.

Ο φίλος ο Κώστας μου λέει για το αν συμφωνώ με τη μεταγραφική περίοδο στο τοπικό και το χειμώνα, όλους αυτούς τους μήνες δηλαδή. Όχι, δεν συμφωνώ, αγαπητέ φίλε, δεν το βλέπω για το καλό του ποδοσφαίρου αυτό. Αυτό το πράγμα με την μεγάλη μεταγραφική περίοδο, δηλαδή κάποιος παίχτης μπορεί να το επιδιώκει κιόλας, έτσι, να φύγει, να πηγαίνει από τη μια ομάδα στην άλλη. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι συνεχόμενες και οι πολλές μετακινήσεις όσον αφορά το τοπικό. Θα ήθελα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, εντάξει, για να προλάβω τώρα κάποιους που με ακούν και ίσως πάει το μυαλό τους εκεί, δεν εννοώ. Όταν λέω πιο συγκεκριμένα πράγματα, δεν εννοώ αυτό που έλεγαν παλαιότερα, το θυμίζω, θα σου καρφώσω το δελτίο στον τοίχο. Όχι, αυτό είναι ανέντιμο, δεν το βάζω μέσα στη συζήτηση, στην κουβέντα καθόλου. Εννοείται ότι θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, εννοείται. Αλλά εδώ πάμε στο άλλο άκρο. Άλλο το να υπάρχει κάποια δικλείδα ασφαλείας, άλλο το να δίνεται το δικαίωμα σε έναν ποδοσφαιριστή να επιλέγει το σωματείο που θα παίξει. Εντάξει, δεν είναι κακό, μιλάμε για ερασιτεχνικό κανονικά, έτσι, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή αν εγώ δεν περνάω καλά στο αλφα σωματείο, γιατί να είμαι υποχρεωμένος να υπομείνω εκεί πέρα. Μπορεί να θέλω να πάω στο β' σωματείο, δεν είναι κακό αυτό, εννοείται. Αλλά από αυτό να φτάσουμε στο σημείο ότι σήμερα εμένα δεν μ' αρέσει εκεί που κάνω προπόνηση, γιατί ξέρω εγώ... Είναι μικρά τα αποδυτήρια, λέω τώρα, για να μην πω άλλους λόγους. Και μετά από μια εβδομάδα θα πάω σε εκείνο το σωματείο, αλλά άμα δεν μ' αρέσει και εκεί γιατί δεν πάω, ας πούμε, το γενικό αρχηγό, θα φύγω και μετά θα πάω και σε μια ακόμα ομάδα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Έχουμε μια αλλίωση, νομίζω, ποδοσφαιρική και στις ομάδες. Και τώρα να μην θυμίσω, αγαπητέ φίλε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά έχει αξία, πιστεύω, αυτό που συνέβαινε παλαιότερα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή που διάβαζες μία σύνθεση του τοπικού και καταλάβαινες από ποιο χωριό είναι αυτή η ομάδα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Αν δεν ξέρεις, παλαιότερα, αν δεν ήξερες, μπορούσες με τη σύνθεση να δεις από πού είναι αυτή η ομάδα, έτσι. Είναι από τον Αρχάγγελο, ας πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, η αναγέννηση Έμπονας. Λέω τώρα τυχαία τα παραδείγματα. Ο διγενής Κοσκινού. Επάνω κάτω καταλάβαινες. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο και δεν νομίζω ότι είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Θέλει πάρα πολύ ανάλυση βέβαια αυτό. Απλά το καταθέτω έτσι ως άποψη. Συνήθως πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πάμε στα άκρα. Δεν βρίσκουμε κάτι ενδιάμεσο και αυτό δεν είναι καλό. Εννοείται ότι δεν είναι καλό, τα άκρα δεν εξυπηρετούν ποτέ σε τίποτα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα και στη ζωή μας. Αυτά, σου απάντησα νομίζω, αγαπητέ φίλε, έτσι, η άποψή μου είναι ότι δεν συμφωνώ με αυτό το άνοιγμα των μεταγραφών κτλ. Κτλ. Εδώ που τα λέμε, αυτό που είπα, θα σου καρφώσω το δελτίο στον τοίχο, συνέβαινε στο παρελθόν, έτσι. Έχουμε αρκετά παραδείγματα. Εντάξει, αυτό είναι τώρα το άλλο άκρο, η άλλη κατάσταση, όπου ένας ποδοσφαιριστής ερασιτέχνης έμενε εγκλωβισμένος. Και αυτό δεν ήταν καλό, βέβαια. Εννοείται ότι δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι. Εννοείται ότι και αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Λοιπόν, υπήρχε όμως αυτό και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορεί να θυμηθεί κανείς. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να μπω σε διαδικασία να λέω ονόματα κτλ. Αλλά σίγουρα και οι παλιότεροι θυμούνται ότι είχαμε πολλά τέτοια περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες, τα οποία ουσιαστικά ξεκίνησαν χθες με την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 στο Champions League, παρά το ότι ξεκίνησε καλά η ΑΕΚ και προηγήθηκε, έχασε με 3-1. Σήμερα έχουμε και άλλα παιχνίδια, τόσο για Europa League όσο και για Conference League. Στο
Europa έχουμε καταρχήν τον Ολυμπιακό να καλείται να δώσει μια απαιτητική αναμέτρηση απέναντι στη Μαρσέη. Θυμίζω ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκίνησαν φέτος οι Ερυθρόλευκοι με ένα 2-1 επί της Γιαγκελόνια. Το παιχνίδι τώρα αυτό με τη Μαρσέη θέλει μεγάλη συγκέντρωση, αποτελεσματικότητα και σωστή διαχείριση προφανώς της πίεσης στο Βελοντρόμ, μια έδρα που είναι μια σημαντική πρόκληση. Έχουμε το Ρεν Όφι. Ο Όφι είχε κάνει μια εντυπωσιακή νίκη με 2-0 επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα. Παίζει με τη Ρεν τώρα, όπου θα προσπαθήσει εκτός έδρας, έτσι, θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχει μια αυτοπεποίθηση και μια καλή άβρα ο Όφι φέτος. Στο Conference League έχουμε τον Παναθηναϊκό που αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα αυτό, υποδεχόμενος την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας το παιχνίδι σήμερα, και θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση. Εντάξει, είναι το πρώτο παιχνίδι μιας ευρωπαϊκής διαδρομής που θέλει σίγουρα σοβαρότητα, υπομονή, και είναι μάτς νομίζω που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία και το σχεδιασμό της ομάδος. Εν όψη της συνέχειας ο Παναθηναϊκός καλείται να αξιοποιήσει την έδρα του, να βάλει στο παιχνίδι το δικό του ρυθμό και να πάρει τη νίκη, κοιτάζοντας με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια φέτος. Ο Παναθηναϊκός που φέτος έχει μεγαλύτερες προσδοκίες οπωσδήποτε, έτσι, και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα, και κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικά έχουμε σήμερα πολλά μάτς πέρα από τις ελληνικές ομάδες. Από τις 8 παρατέταρτο στο Magenta Sport, δηλαδή το Κοσμοτέ έχει γίνει Magenta Sport, έχουμε Salzburg Milan, Lyon Crystal Palace, Chelsea Omonia, Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν, 8 παρατέταρτο όλα αυτά, και Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Μετά στο Nova Sports έχουμε 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτιζάν, Βαλένθια Μακάμπι, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι, έχουμε και μπάσκετ στις 9.30 πια. Στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Στο Ματζέντα στις 10 επίσης Ρεν Όφι Μαρσέι Ολυμπιακός, Αταλάντα Πάφος, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Στέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπράιτον Κάουνο Ζαλγκύρης και Μαρσέιγ Ολυμπιακός, και στον Αντένα, έτσι, το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Αυτά και για τα τηλεοπτικά, κυρίες και κύριοι. Για τον φίλο εδώ τον Κώστα μου λέει για τη Ρόδο στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ναι, είναι στην κορυφή με 12 βαθμούς, 4 μάτς, 4 νίκες. Δεν έχει ισοπαλία η Ρόδος, γι' αυτό έχει και το 12, 3 επί 4 ίσον 12, και είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της πρώτης κατηγορίας 12 νήσου.

Λοιπόν, να μην φλιαρίσω άλλο, γιατί είναι παραπέντε και θέλω να κλείσουμε μουσικά, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Chris de Burgh το 1948, 78 ετών σήμερα, και μας έχει προσφέρει μερικές σημαντικές στιγμές στην ιστορία της rock, όπως και το The Traveler, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, το οποίο θα ακούσουμε σήμερα κλείνοντας την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Ευχαριστώ την Τάνια Δρακιού που φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου, και ανανεώνω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 3. Όπως πάντα, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μπόγκα στο αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Χάπολ Τελαβίβ, αφού ο Γερμανός έβγαλε μέρος της προπόνησης εκτός μάχης Λούκας Ναν Ρογκαβόπουλος. Να παίξουμε άμυνα, να τρέξουμε και να βρούμε εύκολους πόντους, δήλωσε ο Μπράντοβιτς. Είμαι σοβαρός τεχνικός και τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Σχολίασε για τα σενάρια για σέντερ. Να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, τόνισε ο Φαλ. Με μοναδική απουσία αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Σε απολογία αναμένεται να κληθεί ο διεθνής γκάρντ μετά το δημόσιο ξέσπασμά του κατά προπονητή και διοίκησης. Τριπλή ελληνική μάχη απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Phase του Conference, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Marseille στις 10 και ο Όφη την ίδια ώρα από τη Ρεν. Κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της Magenta TV, ενώ το match των Ερυθρολεύκων θα προβληθεί και από τον Αντένα. Ραδιοφωνικά όλα τα παιχνίδια στον Big Win Sport FM. Αλλαγές ετοιμάζει ο Jacob Nistrup στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό μάτς με την Μπόρατς για το Conference League. Επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Κάγκουα. Υποψηφιότητα για τον άξονα θέτει ο Λούζα, ενώ προβάδισμα για τη θέση του φόρ έχει ο Ντέσσερς. Δίδυμο που έρταεσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην αναμέτρηση με την Μαρσέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Τελικό μεταξύ των Ερυθρολεύκων και της Γιουβέντους προέβλεψε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Με τον Νους να παίρνει τη θέση του Αϊτόρ στην ενδεκάδα του Όφη, το πλάνο του Χρήστου Κόντι για το απόψινό μάτς με τη Ρεν. Απέφυγαν τιμωρία έδραση κριτική για την υπόθεση οπαδού που γρονθοκόπησε αστυνομικό κατά την είσοδό του στην All Win Arena στο μάτς με την ΑΕΚ, καθώς τους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ρεπό αύριο για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς που θα παραμείνουν στο Λονδίνο μέχρι το Σάββατο, όταν θα μεταβούν στο Μάντσεστερ για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Σίτι. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, το μήνυμα του Μάγερ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Απαγόρευση μεταγραφών επέβαλε η FIFA στον Άρη για οφειλή στον Χερμάν Μπούργος ύψους 75.000 ευρώ που αποτελεί την τελευταία δόση σε διακανονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Εκτός πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το εκτός έδρας μάτς με την Κηφισιά του Ντίλση, Μανού Γκαρθία και Γιαννιώτας. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου για το Nations League. Τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει προτάσεις για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου στο πρωτάθλημα ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, στις 8 παρατέταρτο παίζουν Lyon, Crystal Palace, Τσέλια, Ομόνια, Salzburg, Milan, Lech Poznan, Leverkusen και στις 10 Θέλτα Juventus, Benfica, Celtic και Hoffenheim Besiktas. Κάλυψη από Magenta TV. Με το μάτς Φενέρμπαξε Παρτίζαν στις 9 παρατέταρτο ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 9.30 παίζουν Βαλένθια, Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC. Ενώ μισή ώρα αργότερα η Real Madrid υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
7: Κάποια ψιλοπροβληματάκια που φάνηκαν χθες να υπάρχουν, μάλλον είναι καθησυχαστικοί στην Ένωση. Μιλάω περισσότερο για τον νόμο του Μαρίν και κάποιες ενοχλήσεις που έδειξε να έχει ο Γκατσίνοβιτς που κούτσενε. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με κάποιον από τους ποδοσφαιριστές. Συν ότι ο Βάργα είναι πιο ετοιμοπόλεμος για να υπολογίζεται ακόμα και να ξεκινήσει στο επόμενο μάτς, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Γιατί αν αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε, θα πρέπει να σκεφτούμε και αν γίνεται και πώς μπορεί να μείνει έξω ο Γιώβιτς. Αυτά για την επόμενη μέρα. Τώρα όσον αφορά στο παιχνίδι, υπάρχουν δύο πρόσωπα. Με ένα πολύ καλό πρόσωπο για την ΑΕΚ στα 60 πρώτα λεπτά. Πρέπει πάντα να βλέπουμε και ποιον αντίπαλο έχει απέναντί σου και να μην πετάμε στα σύννεφα, να είμαστε ρεαλιστές. Μια ομάδα μπαρουτοκαπνισμένη, με εμπειρίες τα τελευταία χρόνια στο Champions League, με ένα budget 200 εκατομμύρια ευρώ, με τους μισούς παίκτες να είναι Βραζιλιάνοι, μια πολύ καλή ποιοτική ομάδα. Και έμπειρη και ποιότητα έχει. Μπας περιπτώσει, στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 60 η ΑΕΚ ήταν απολύτως συγκεντρωμένη και κατάφερε να περιορίσει τη Σαχτάρ, να έχει μόνο έτσι μια κατοχή της μπάλας ανούσια και η ΑΕΚ να έχει τις ευκαιρίες από το τρίτο κιόλας λεπτό εκεί με το Μουκουντή και φυσικά να βρίσκει κάποια στιγμή το γκολ που ήταν χάρμα ιδέστε και για το Γκοϊτά και για την προσπάθεια του Πίλιου και για το τελείωμα του Μάγερ. Νομίζω το ένα σημείο κλειδί είναι ακριβώς λίγο μετά το γκολ, όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ψύχρεμη και να διεκδικήσει και δεύτερο γκολ, για να τους ρίξει το καναβάτσο τους Ουκρανούς. Δεν συνέβη αυτό. Συνέβη μάλλον για τα πρώτα λεπτά. Και ύστερα ήρθε αυτή η φάση που σήκωσε πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς δόθηκε και για ποιο λόγο δόθηκε με αυτό το επικός αυστηρό πέναλτι που έφερε το μάτς στα ίσα και πήγαν οι δύο ομάδες στο ημίχρονο στην ανάπαυλα με το 1-1. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πάλι καλά η ΑΕΚ, είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες, μία με το Μαρίν, την απευθείας εκτέλεση φάουλ που έδειξε εκεί ο Ρουμάνος ότι είναι μανούλα στις εκτελέσεις φάουλ και τι καλό πόδι έχει. Και η άλλη φάση ήταν με το Μπίλιο που είναι το δεύτερο κλειδί στην ιστορία της αναμέτρησης που βγαίνει στο τέτα τέτ. Όπως είπε ο ίδιος, έχασε λίγο το πλασέ, έχασε λίγο το κοντρόλ και δεν έκανε το ιδανικό πλασέ για να προηγηθεί η ΑΕΚ. Και όπως καταλαβαίναμε όλοι ότι αν προηγούταν η ΑΕΚ και έκανε το 1-2, αν μη τι άλλο θα είχαν δύσκολο το μάτς. Δεν συνέβη αυτό. Ήρθε εκείνη η φάση, ήταν μια εικόνα ενός αγώνα που έλεγες ότι εντάξει, το 1-1 είναι καλό, το αγοράζω. Συνέβη αυτή η φάση με το λάθος του Μπρινιόλη και το γεγονός ότι ο Γιώβιτς άφησε την ομάδα λόγω δικής του έτσι απερισκεψίας, θα έλεγα, να παίζει σε αυτό το διάστημα με 10 παίχτες, αλλά εν πάση περιπτώσει κατ' εμέ νομίζω ότι η κουβέντα είναι και λίγο υπερβολική. Το λάθος είναι λάθος του Μπρινιόλη στη συγκεκριμένη φάση. Δεν γίνεται να μην το χρεωθεί αυτό το λάθος. Είναι στραβοκλωτσιά μεν, αλλά είναι καθαρά λάθος του Μπρινιόλη, ο οποίος είναι ο Ιταλός εξαιρετικός. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ, αλλά χθες έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό λάθος που φέρε το 2-1. Νομίζω από εκεί και μετά, ακόμα και οι αλλαγές που γίνονται, ο Μπένιο Βάργκα εκνευρισμένος για όλο αυτό που έχει συμβεί, χάνει την ενέργεια της η ΑΕΚ. Δείχνουν οι Ουκρανοί ότι είναι καλύτεροι, πατάνε καλύτερα και στο τέλος λογικά έρχεται το 3-1. Είναι ένα μάτς που πονάει, γιατί όταν βλέπαμε τη βαθμολογία εκεί με την ισοπαλία, εγώ δεν λέω να το παίρνω το μάτς ΑΕΚ, με την ισοπαλία η ΑΕΚ ήταν 10η με τους 4 βαθμούς και τώρα είναι 20η. Επομένως αυτός ο βαθμός ίσως να αποδειχτεί πάρα πολύ σημαντικός, όπως μεγάλη σημασία στη League Face έχουν και τα γκολ, έτσι. Αυτά ως ένα πρώτο σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι. Είναι Champions League, πληρώνεις τα λάθη σου. Αυτή είναι η ζωή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και σημασία έχει να μαθαίνεις από τα λάθη. Το επόμενο παιχνίδι είναι ένα εντελώς διαφορετικό μάτς που πρέπει να το διαχειριστεί η ΑΕΚ. Δεν υπολογίζει, για να ξέρουμε τι λέμε θεωρητικά πάντα, στο να καταφέρεις να πάρεις κάποιο βαθμό ή βαθμούς, αλλά εν πάση περιπτώσει μπάλα είναι και έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα ξεπεράσει η ΑΕΚ το χθεσινό για να πάει για το επόμενο.
8: Πάντως πάνω αυτό με τον Μπρινιόλη, με το λάθος, είναι κάτι που λέμε, θα το θυμάται και ο Τάσος, το λέμε εδώ με τον Τάσο και με τον Γκέτσε πολλές φορές, ότι είναι ένας τερματοφύλακας που πολλές φορές διαλέγει λίγο τι θα κάνει, προσπαθεί λίγο σαν να προβλέψει. Γιατί όσο αυτό δεν θυμάσαι που το λέγαμε, φαίνεται δηλαδή να γέρνει λίγο προς την έξοδο, δηλαδή το περιμένει.
9: Θα σου πω, επειδή τον έχω ζήσει και στο Πανεκό, Μπρινιόλη, πριν εκτελέσει ο επιθετικός, μαντεύει. Και όταν ο τερματοφύλακας μαντεύει, μπορεί κάποια στιγμή να βγει μάγκας, μπορεί κάποια στιγμή να την πατήσει όπως θες. Γιατί χθες πιστεύω ότι επέλεξε ότι θα κάνει σέντρο ο παίκτης.
7: Αυτό πιστεύω.
9: Αυτό και έχει βάλει στο στόμα. Μπράβο.
7: Ναι, γιατί είναι και εκτός θέσης.
9: Ναι.
7: Αλλά εντάξει, πήγαινε. Δηλαδή, ακόμα και έτσι, Τάσο μπορούσε να τη διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Δηλαδή, έχει κάνει και στραβοκλωτσιά.
9: Ναι.
8: Μα πρέπει να έχει χρεωθεί και αυτόν τον γκολ, λογικά, έτσι, φαντάζομαι.
7: Όχι, δεν χρεώθηκε.
8: Όχι. Όχι, έτσι.
7: Okay. Έτσι χρεώθηκε στην αρχή, αλλά τελικά δεν χρεώθηκε αυτόν τον γκολ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χρεώνεσαι την ήττα. Ως τερματοφύλακας, εντάξει. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός τερματοφύλακας. Νομίζω και ο Τάσος συμφωνεί σε αυτό. Που έχει δει και ο Τάσος αρκετές γκέλες από τον Μπρινιό. Ότι δεν είναι καλός τερματοφύλακας ο Μπρινιό. Είναι καλός τερματοφύλακας.
9: Γιατί λέτε τώρα. Αλλά κάποιος τερματοφύλακας του αθλήματος είναι ο Μπρινιόλη. Ανεξάρτητα το πώς αισθανόμαστε εμείς οι φίλοι του Παναγιώτη.
7: Εντάξει, ναι, γι' αυτό λέω. Είναι έτερο νεκάτερο.
9: Πρέπει να τα βλέπουμε αντικειμενικά. Να ξεχωρίζουμε το συνέστημα από την πραγματικότητα. Είναι από τους καλύτερους τερματοφύλακες. Για μένα το μόνο που έχει είναι αυτό που σας είπα τώρα. Δηλαδή, το έκανε και στο Παναθηναϊκό αυτό. Πριν εκτελέσει ο επιθετικός, προβλέπει την εκτέλεση με λίγα λόγια.
8: Ναι, αυτό μπορεί να το στοιχήσει. Ναι, ναι.
9: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
8: Ναι, ναι. Μα όμως χθες, παιδιά μου, το δείτε, που το έχετε δει όλο το μάτς, το πόσες φορές ανέβηκε Σαχτάρ ψηλά να πιέσει και πώς έσπασε το pressing jack με τις μεγάλες μπάλες του Μπρινιόλ, ήταν πολλές φορές. Δηλαδή αυτό που κάνουν τα πόδια είναι. Έγινε δεκάρι.
9: Δεν υπάρχει.
7: Ακριβώς.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Εγώ πάντως πάνω μια και πριν. Το.
7: Ναι.
9: Μια και εγώ θέλω να πω ότι η Άκη χθες ήταν εξαιρετική.
7: Μέχρι το 60.
9: Και αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι και να σου πω και κάτι.
8: Σαν να έχασε ένταση ρε Τάσο μετά ήταν. Αυτό, σαν να ξέμεινε,
9: ναι,
8: από δυνάμεις.
9: Παιδιά, είναι απόλυτα λογικό. Έπαιξε με τρομερή ένταση σε παιχνίδι Champions League κόντρα σε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει στο Champions League τα προηγούμενα χρόνια και κάποια στιγμή η άλλη ομάδα δεν δρούσε. Τι θα έπρεπε, πάει 90 λεπτά στο παιχνίδι, δεν γινόταν να πάει 90 λεπτά.
7: Ναι, και δεν μπορείς να πεις και ότι μετά το 60 την πάτησε, ας πούμε,
9: όχι,
7: ότι ήταν ισοπεδωτική
9: κτλ.
8: Γιατί έκανε τη μια φάση μετά την άλλη, ναι. Σαφτάρ.
9: Ξέρεις τι έχει γίνει, οι λεπτομέρειες σε αυτά τα παιχνίδια στο Champions League παίρνουν μεγάλο ρόλο.
8: Και έπαιξαν ρόλο Τάσο, νομίζω, και οι αλλαγές. Δηλαδή στους Ουκρανούς βγήκε, στις ΑΕΚ δεν βγήκαν.
7: Και νομίζω ότι υπάρχει και μια κολλησιεργή από τον Νικόλιτς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέποντας το μάτς, έλεγες ότι βγάλτον το Βιτάλης. Έχει, ναι. Μην το πω, έχει σκάσει.
8: Έχασε
7: το πω διαφορετικά.
8: Έχασε 2-3 κοντρόλ.
7: Ναι, ήταν σκασμένος, ας πούμε. Ναι, στον πρώτο ημίχρονο ήταν καλός, έχει τρέξει πολύ κτλ. Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, και από χθες το βράδυ για το Γιώβιτς. Αλλά αυτή η συζήτηση είναι λίγο περίεργη, γιατί δεν τον είδαμε τώρα το Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς ξέρουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι, ξέρουμε και τα θετικά του, ξέρουμε και τα αρνητικά του. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα τρέχει, θα μαρκάρει, θα κάνει, θα δείχνει. Εντάξει, ήταν λίγο κάποιες στιγμές.
9: Γι' αυτό έβαλε και το Ζήνη.
7: Δίπλα του, ο οποίος και αυτός δεν τραβάει. Δείξε τόσο πολύ, γιατί το να τρέχεις μόνο, εντάξει, δεν αρκεί.
8: Μπήκε όμως σε πολλές μαμαχές ο Ζήνη.
7: Αυτό λέμε, όμως δεν αρκεί, έτσι. Δηλαδή, ήταν κάποιες φορές εκνευριστικός ο Γιώβιτς, τον έβλεπες στα δύο να μαρκάρουν όλοι, να πιέζουν και να είναι στα δύο μέτρα από τον τερματοφύλακα και να μην πέφτει πάνω του. Εντάξει, αλλά αυτός είναι ο Γιώβιτς. Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός μέσα του στην αλλαγή. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό καταλαβαίνω και αυτό γνωρίζω κιόλας από το Γιούβιτς που ξέρουμε. Θέλει να παίζει. Θέλει και να ξεκινάει, θέλει και να παίζει μέχρι τέλους.
8: Ναι, ναι.
7: Έτσι.
8: Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία, να βάλουμε ένα μικρό break και να συνεχίσουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι άλλα η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild. Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Σε μπάλιζα με Θράκων.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Να δω.

0: Jack and Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε πάνω. Θέλεις κάτι άλλο ή να προχωρήσουμε?
7: Όχι, να προχωρήσουμε στον Τάσο.
6: Τάσο, έλα που παίζεις για πρώτος.
8: Ναι, 8 πατέρ το παίζω Παναθηναϊκός. Να πω καταρχάς ότι βλέπω τον καιρό καλό. Δηλαδή έχουν φύγει, έχει βγει και ο ήλιος, δεν νομίζω θα βρέχει. Το λέει τον κόσμο που ενδιαφέρεται, που θέλει να πάει στο γήπεδο, δεν δίνει βροχή. Τώρα τι να σου πω, αυτά βέβαια ποτέ μιλές ποτέ, ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Απλά λέω μέχρι τώρα το τι βλέπω να γίνεται.
6: Εντάξει, λίγο ψύχρα θα έχει, ο Άκα είναι, Δάσο.
8: Ψύχρα δεδομένη θα έχει, ψύχρα έχει Γιώργο
6: το καλοκαίρι.
8: Έχει το καλοκαίρι, δεν θα έχει Οκτώβριο μήνα. Απλά...
7: Δεν ξέρει ο Γιώργος από ΆΚΑ, Τάσο. Ας να μιλήσουμε εμείς οι δύο.
8: Έτσι, σωστά.
7: Και σε 100 μέρη να έχεις πάει στην Ευρώπη, το κρύο που έχεις πάει στο ΆΚΑ.
8: Δεν υπάρχει. Όντως δεν υπάρχει. Είναι η κατάσταση τραγική. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο είναι υποχρεωμένος να το κερδίσει. Είναι το πρώτο παιχνίδι στην League First, του Conference League, εκεί όπου βρέθηκε. Μετά το 3-3 που έκανε το καλοκαίρι, με παιχνίδια χωρίς κανονάκι που λέμε, το ίδιο έκανε και η ΑΕΚ πέρσι. Έρχεται από μια ήττα, την πρώτη ήττα στη φετινή σεζόν, μετά από 13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα θέλει να βγάλει μια αντίδραση, θέλει να δείξει ότι ήταν μια κακή παρένθεση και ότι προχωράει. Σύντομα ότι είναι Ευρώπη, Παναθηναϊκός πάντα στην Ευρώπη πρέπει να ρίχνει μεγάλο βάρος, ανεξάρτητα από το πώς είναι η κατάσταση, ενώ δηλαδή σε τι κατάσταση πάντα πρέπει να δίνει βάρος στην Ευρώπη. Βεβαίως ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα, αλλά και η Ευρώπη και ειδικά στο Conference League που σου δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να το κοιτάξει. Τώρα όσον αφορά την εντεκάδα, θα πω μια εκτίμηση θα κάνω, γιατί θες ο προπονητής δοκίμασε διάφορα πράγματα, τα μπέρδεψε θα έλεγα. Οπότε η εκτίμηση που θα κάνω είναι Πένια τερματοφύλακας, δεξιά Καλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, ο Φαντρόκλε με ο Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, ο Καμαρά με το Κάγκουα στο κέντρο του γηπέδου, δεξιά ο Ταμπόρδα, αριστερά ο Αντίνο και ο Ναΐ πίσω από τον Τέσσερ. Αυτό είναι ένα πιθανό σχήμα. Δεν βλέπω να γίνονται πολλές αλλαγές. Και διότι δεν είναι υπέρ του εκτεταμένου rotation προπονητής, αλλά και για να είμαστε ειλικρινείς, οι ομάδες προέρχονται από διακοπή 3 εβδομάδων. Άρα δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος για κούραση, ειδικά για ένα παιχνίδι που έρχεται 4 μέρες μετά το προηγούμενο. Δηλαδή είναι Κυριακή Πέμπτη, δεν είναι Πέμπτη Κυριακή. Οπότε θεωρώ ότι άντε να δούμε μια αλλαγή 2 στην 11η, δεν βλέπω παραπάνω. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκτίμηση που κάνω και με βάση και με τον προπονητή που μας έχει πει ότι δεν είναι παίκτη του εκτεταμένου rotation. Αναμένεται στο γήπεδο, εφόσον πάνε όλα τα διαρκεία, περίπου 30.000 κόσμος. Είναι μια ώρα περίεργη βέβαια, είναι 8 παρατέταρτο, είναι νωρίς, είναι εργάσιμη μέρα σήμερα. Σύμφωνα με την προπόληση όμως και με τις διαρκείες που έχουν πουληθεί, περίπου 30.000 κόσμος, αν έρθουν όλοι στο γήπεδο, αν έρθουν όλα τα διαρκείας, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πολύ καλή προσέλευση, διότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο αντίπαλος δεν είναι εμπορικός, είναι Conference League. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα προέρχεται από την πρώτη σίτα στη σεζόν και από τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν έχει 25-30.000 κόσμο θα είναι ένα καλός αριθμός. Η ομάδα όμως θα πρέπει να μπει στο γήπεδο και να δείξει ότι ήταν αυτό που έγινε μια κακή βραδιά. Να κάνει μια καλή εμφάνιση, να φτάσει σε μια νίκη. Στο Conference League, σε αυτό το πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός, στα 3 πρώτα του παιχνίδια είναι πιο βατά. Είναι με την Μπάνια Λούκα, το Ιμπόρας Μπάνια Λούκα σήμερα, με την Καϊράτ στο Αλμάτι την άλλη Πέμπτη. και με την Τζέσικα Σόφια στο ΆΚΑ και μετά δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί πρέπει να πάμε να παίξει στη Δανία με την Νόρτζιλαντ, στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ και να αποδεχθεί την Μπράιτον. Άρα από αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια, Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει 9 βαθμούς, να έχει ήσυχο το κεφάλι του και από εκεί πέρα να ψάξει 2-3 βαθμούς για να μπει στην οκτάδα και να αποφύγει την ενδιάμεση φάση στο Conference League. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα την οποία ο Παναθηναϊκός είχε αντιμετωπίσει πριν από 2 χρόνια ακριβώς. Στο match program, στο match day που έχει βγει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το match εκείνο είχε γίνει 3 Οκτωβρίου του 2024 και βλέπω τώρα τις εντεκάδες και από τις εντεκάδες την εντεκάδα του Παναθηναϊκού τότε ο μόνος παίκτης, η μόνη παίκτης που είναι στο roster σήμερα είναι ο Ίγκασον, ο οποίος είναι τραυματίας, το παιδί και είναι νοκάουτ όλη τη σεζόν, έπαιζε εντεκάδα τότε, ο Ουναή ο οποίος μπήκε αλλαγή 2 και ο Πελίστρη ο οποίος δεν η πιθανότητα ίσως να μην ξεκινήσει σήμερα, τόσο πάντων είναι στην αποστολή. Αυτοί όλοι οι άλλοι έχουν φύγει για να καταλάβει κανείς το πόσο έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Εκείνο το παιχνίδι το θυμάμαι επειδή ήμουν εκεί, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να το είχε πάρει με προπονητή τον Αλόνσο. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, δέχτηκε ένα γκολ αποστημένη φάση. Η Μπόρατς είναι μια ομάδα η οποία στο πρωτάθλημά της στην Βοσνία είναι στη δεύτερη θέση με ρεκόρ 7 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, με 17 γκολ στην επίθεση και 7 γκολ στην άμυνα. Άρα σκοράρει γενικά και δεν δέχεται πολύ εύκολα γκολ. Συμμετείχε στο πρώτο προκριματικό του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφια στην ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ στη συνέχεια. Μάλιστα στη Σόφια είχε χάσει 4-0 και είχε έρθει στην Βοσνία 1-1 και στη συνέχεια απέκλεισε στο Conference League τη Vigigur και την Petrogroup και τώρα παίζει στη League Face του Conference League. Είναι μια ομάδα μικρότερης δυναμικότητας από τον Παναθηναϊκό, αλλά τα παιχνίδια αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει 100% συγκεντρωμένος και σοβαρός στο παιχνίδι, να δείξει την ανωτερότητά του στο γήπεδο και να πάρει μια νίκη που θα είναι και με πιστική εμφάνιση. Έτσι. Για να μπορέσει ο κόσμος να φύγει χαρούμενος από το γήπεδο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δεν βλέπω κάτι άλλο να υπάρχει. Οπότε πάμε σε πολιτικό δελτίο.
6: Ναι, πάμε σιγά σιγά σε πολιτικό δελτίο για να επιστρέψουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέας Κόκκινο Μήλο ανατμήματα, στην άνοδο από Πειραιώς ως Ανοπατήσια ανατμήματα, στον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο, στη Βουλιαχμένης προς Αθήνα από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου και στην Αλέμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου, όπως είπε, να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Κατέρευσε τμήμα κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατώνων που στέγαζε παλιά το Πολεμικό Μουσείο στα Χανιά. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Δυνάμεις της ΕΜΑΚ αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθησαν 3 άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ.

0: με αφορμή τις επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο κ. Χατζημάρκος προανήγγειλε την άμεση δημοσιοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο, όπως κατήγγειλε, μπλόκαρε επί σειρά ετών το ζωτική σημασία αντιπλημμυρικό έργο στον Αρχάγγελο, επικαλούμενο ακόμη και λόγους αισθητικής. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι παρά τις πολυετής γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η αδειοδότηση πλέον εξασφαλίστηκε και το έργο μπαίνει άμεσα σε φάση δημοπράτησης. Αναφερόμενος στην αντοχή των υποδομών του νησιού, υπογράμμισε ότι όλα τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας, όπως τη Λάρδο και στον οδικό άξονα Μαριτσόμ Ψύνθου, λειτουργήσαν αποτελεσματικά και άντεξαν την πίεση των ακραίων φαινομένων σε αντίθεση με τις ξεπερασμένες υποδομές παλαιότερων δεκαετιών. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι η νέα επιστημονική μελέτη για την Ιαλισσό προβλέπει την αποκάλυψη του ποταμού που διασχίζει την πόλη, ενώ ξεκαθάρισε ότι παρά την άψογη επιχειρησιακή συνεργασία των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με τον Δήμο Ρόδου στο πεδίο της κρίσης, η πολιτική ένταση των τελευταίων ημερών τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις δημόσιες επιθέσεις της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν τους πολιτικούς αποκλειστικά από το χειροπιαστό έργο τους και όχι από τα λόγια τους. Έχουμε έναν άνθρωπο που χάσαμε και μάλιστα με έναν πολύ τραγικό τρόπο, δήλωσε συντετριμένος ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη για τη φωνική κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Ο κύριος Κολιάδης περιέγραψε δραματικές στιγμές, τονίζοντας ότι ο όγκος της βροχής μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Ζήτησε να κηρυχθεί άμεσα το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών και τον εξονυχιστικό έλεγχο των σχολικών κτηρίων, τα οποία μένουν κλειστά. Παράλληλα, ο Δήμαρχος άσκησε κριτική για τις χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκές το ποσό των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου και ζήτησε γενναία χρηματοδότηση με βάση την τεράστια τουριστική προσφορά του νησιού. Τέλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι στην ώρα της κρίσης η συνεργασία του Δήμου με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι δεδομένη και οι πολιτικές διαφωνίες παραμερίζονται για την προστασία των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Ρόδο η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ειδικά κλιμάκια ελέγχουν σχολαστικά τις δημόσιες υποδομές, το οδικό δίκτυο και τα σχολικά κτίρια, τα οποία παρέμειναν και σήμερα κλειστά. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Αρχαγγέλου και Στεγνών. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Κολιάδης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση έκτακτης χρηματοδότησης, επισημένοντας ότι είναι ακόμα νωρίς για την τελική αποτίμηση του κόστους των καταστροφών. Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο κύριος Κολιάδης συναντήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, για την απουσία αντιπλημμυρικής προστασίας στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι παρά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Μπόρα, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο θωράκισης. Ο κ. Πότσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχάγγελο και το Αφάντου, καταγγέλλοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές καθυστερούν εδώ και δύο δεκαετίες λόγω γραφειοκρατίας και κάλεσε τις τοπικές αρχές να διεκδικήσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στη Ρόδο, με τουριστικές επιχειρήσεις σε Φαλιράκι, Ιαλισσό και Αρχάγγελο να δίνουν μάχη για την ασφάλεια των πελατών τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο μικροξενοδόχος Τάσος Κώστας τόνισε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να διαχειριστούν την ασφάλεια των πελατών τους εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Στο Φαλιράκι, ισόγεια και υπόγεια καταλήμματα πλημμύρισαν, με τουρίστες να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω σε στρώματα για να τα διασώσουν. Ο κ. Κώστας έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υπόγειων χώρων φιλοξενίας και κάλεσε την κυβέρνηση και τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εξασφαλίζοντας πόρους για υποδομές αντί να αφήνουν το βάρος της αποκατάστασης στην τοπική κοινωνία. Στους δρόμους της Ρόδου κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο, καταγγέλλοντας ότι 56 εγκεκριμένοι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών. Ζητούν την άμεση ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία, ώστε κανένας φοιτητής να μην αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: ζωζώνει! Ζωζώνει!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία. Ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Σαμπάκ. Ιδιαίτερα δεν θα βλέπα αλλαγές. Δηλαδή, το Σάγια δεν θα τον έβλεπα να βγει από την 11η. Ο Ρέτσο με τον Πιρόλα το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι τα στόπερ. Αριστερά πάλι πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο Τίκνης Γιάν και όχι ο Μπρούνο. Με τον Ορτέγκα φυσικά στο τέρμα. Ο Σάγια άλλωστε και να θέλει να βάλει τον Πέντερσεν, νομίζω θα κρατήσει τον Πέντερσεν για το Αγρίνιο, επειδή είχε αποβληθεί ο Σάγια στον Παναθηναϊκό και δεν θα ήταν διαθέσιμο. Στον άξονα έκανε χθες μια δοκιμή στην προπόνηση, όπου άφησε το Φρόιλερ εκτός εντεκάδας και είχε τον Έσε με τον Πουέρτα. Πιο πιθανό θα βλέπα να μείνει ο Πουέρτα εκτός εντεκάδας παρά ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ αυτή τη στιγμή, για την άποψή μου, είναι ένας παίκτης που μπορεί να έχει παίξει, ναι, μεν πολλά συνεχόμενα 90 λεπτά. Εκεί ίσως να έχει μια μικρή επιβάρυνση, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τέτοια έδρα, θες παίκτες με κρύο αίμα όπως ο Φρόιλερ. Περισσότερο, κατά την άποψή μου, θες έναν Φρόιλερ παρά έναν Πουέρτα που βράζει και το αίμα του και μπορεί να αρπαχτεί, να κάνει το οτιδήποτε. Νομίζω ότι ο Φρόιλερ που μπορεί να παγώσει και το ρυθμό είναι ιδανικός για αυτό το μάτς. Γι' αυτό πιο πιθανό θα έρωπα το Φρόιλερ Έσε. Πιθανότητα ο Τζικίνιο να συμπληρώνει την τριάδα. Μικρές πιθανότητες δίνω για τον Γκουστάβο Σα να παίξει στη θέση του Τζικίνιο. Στο ένα άκρο ο Ζέλσον. Στο άλλο ο Ζώτα Σίλβα και στην κορυφή της επίθεσης θα επιμείνω, παρότι σήμερα υπάρχει μια αίσθηση γενικότερη ότι θα ξεκινήσει ο Γκονζάλες, εγώ θα επιμείνω στο Γιάρεμτσουκ, ότι θα είναι αυτός που θα πάρει φανέλα βασικού και λόγω του ότι περασμένη σεζόν στο δεύτερο μισό έπαιξε στη Γαλλία, τα ξέρει αυτά τα γήπεδα, τις ξέρει αυτές τις ομάδες και ανταπεξέλθει καλά παρά τον Γκοντζάλες. Ο Γκοντζάλες είναι πιο φρέσκος, βέβαια, και δεν έπαιξε καθόλου στο ντέρμπι και είναι και πολύ πιο κινητικός και πιο δραστήριος στην επίθεση, αλλά νομίζω ότι θα παραμείνει ο Γιάρεμτσουκ center for. Του λέω θα παραμείνει γιατί δεν υπάρχει ο Μάριους, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ο Μουαντίλ Ματζή είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ασφαλώς. Και ο Σιπιώνη είναι εκτός και ο Ρόκα, είναι εκτός ο δεύτερος θερματοφύλακας. Ο Πόποβιτς είναι ο Κλέιτον ασφαλώς. Και οι δύο τραυματίες, μόνιμα τραυματίες το τελευταίο διάστημα, ο Ελκαμπή και ο Γιαζίτσι με τους σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν. Κάτι άλλο δεν νομίζω. Θα πάει ο Ολυμπιακός για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ το είπα και χθες, το ξαναλέω και σήμερα. Η ισοπαλία είναι μια χαρά αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό το βράδυ. Πόσο μάλλον αν κερδίσει, εντάξει, εκεί θα μιλάμε διαφορετικά. Θα μπορεί να κοιτάζει ο Ολυμπιακός πλέον από τη δεύτερη αγωνιστική την πρώτη οχτάδα. Αλλά νομίζω ότι και η ισοπαλία θα τον έχει. Είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί και την επόμενη εβδομάδα παίζει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με τη Σπάρτα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν παίζεις εντός πρέπει να τα πάρεις αυτά τα παιχνίδια. Αν την άλλη Πέμπτη ο Ολυμπιακός το βράδυ έχει 7 πόντους, θα είναι σούπερ. Δεν λέω για 9, που θα είναι το τέλειο. Αλλά και με 7 βαθμούς την άλλη εβδομάδα θα είναι εξαιρετικά. Αυτά. Μικρό break και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά μηνύματα.
3: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560

0: τύπου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10:10 το βράδυ στο Sky.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν ξεκινήσουμε μηνύματα, πριν ξεκινήσει και ο Πάνος, Τάσο, δεν ξέρω αν θες, επειδή το είχε στείλει και ένας φίλος πριν, έλεγε να πούμε τη γνώμη μας χθες για τη διαιτησία, για το πέναλτι προφανώς, ο Νίτσακ, το είχε στείλει γενικότερα ένα μήνυμα. Εγώ
4: την είπα και χθες βράδυ, θα το πω και σε λίγο, αλλά πείτε κι εσείς.
3: Εγώ, εντάξει, είναι αυτό που είπα, το είχα πει και χθες για το μάτς του Ολυμπιακού. Είναι Άγγλος διαιτητής, λέω, και δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν οι Άγγλοι διαιτητές καθόλου. Άγγλος ήταν και στην Άγγλος.
4: Δεν διαφωνώ. Δηλαδή... Και αυτός γενικά έχει αποδείξει ότι είναι μέτρης διαιτητής και πρόσφατα σε ένα μάτς της Λίβερπουλ που δεν τα είχε αφήσει παράπονα πολλά.
3: Εντάξει, η φάση του πέναλτι τώρα για μένα είναι δύσκολη πολύ. Αυτός θεωρεί, για να δώσει το πέναλτι, θεωρεί ότι συνεχίζει το μαρκάρισμα. Ναι. Και τον μαζεύει.
4: Πρώτα απ' όλα υπήρξε μια σύγχυση, γιατί ενώ βλέπουμε όλοι στους τηλεοπτικούς δέκτες ότι εξηγεί στους παίκτες, το δείχνει χέρι.
3: Μα έτσι, στο Μουκουντή αυτό δεν έδειξε.
4: Αυτό δείχνει. Δείχνει ότι στο Μουκουντή που του διαμαρτύρεται, δείχνει ότι το χέρι. Μετά στο ημίχρονο που του πέφτει ο Νίκολης στον τέταρτο, ο τέταρτος του λέει ότι δεν είναι για το χέρι, αλλά είναι για μαρκάρισμα χαμηλά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν και οι ίδιοι ξέρουν γιατί δώσανε το πέναλτι. Όπως και να το κάνουμε για μένα. Καλά, στο χέρι δεν το συζητάμε ότι δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Και εμένα δεν μου κάνει αυτό που λένε πολύ, ότι τίποτα... το έδωσε επειδή τον φώναξε το VAR. Δεν έχει σημασία. Άμα το
4: κρίνεις ότι δεν. Εντάξει, ναι. Πρέπει να είσαι και λίγο διαιτητής με προσωπικότητα.
3: Με προσωπικότητα, εντάξει.
4: Να πούμε, ναι, την αλήθεια, για να πεις ότι ξέρεις κάτι, εκθέτω το βαρίστα. Πάση περιπτώσει, το έδωσε. Εκτός από το πέναλτι, νομίζω ότι έχει μια εχθρική αντιμετώπιση στην ΑΕΚ και στον πειθαρχικό. Δηλαδή, είναι μια κάρτα στο Μουκουντή που δεν έχει κάνει τίποτα πραγματικά. Και άλλη μια υπερβολική στο Μάγκερ. Και υπάρχει και μια φάση μέσα στην περιοχή στο Ζήνη που θα μπορούσε να τη δει καλύτερα εκεί που έχει χάσει την ευκαιρία ο Γιώβετς το 10-11. Okay, απλά δεν μπορείς να σταθείς μόνο στη διαιτησία, έτσι.
5: Εγώ θέλω να πω ότι ο διαιτητής έπαιξε 7 χτάρ σύμφωνα με τα φάουλ και το πειθαρχικό υλικό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα για τη φάση του πέναλτι, για να είμαι ειλικρινής.
3: Είναι πολύ δύσκολη, εγώ ξαναλέω πάντως. Για μένα.
5: Για να είμαι ειλικρινής, ο Ρέλβας δεν έχει βρει μπάλα. Έχει βρει το.
4: Δεν έχει βρει μπάλα, όχι. Ναι.
5: Ναι, ναι.
3: Αυτό θεωρεί.
4: Απλά ξέρεις κάτι, δεν βρίσκει ούτε τον παίχτη. Ναι. Ο παίχτης ουσιαστικά μετά καταλαβαίνει.
5: Εκεί τώρα,
4: σκέφτεται έξυπνο ο παίχτης και σου λέει, επειδή δεν βρήκε μπάλα, απέσω πάνω του να πάρει το πέναλτι.
3: Σίγουρα το παίρνει και ο παίχτης. 100%.
5: Σε καμία περίπτωση το χέρι όμως, έτσι.
4: Ναι,
5: και οι Άγγλοι τα δίνουν και αυτά τα χέρια.
3: Ναι, ναι. Το χειρότερο είναι η σύγχυση όμως που υπάρχει εκείνη την ώρα. Γιατί και ό,τι βλέπαμε και όταν εξηγούσε, φαινόταν και στον Μουκουντή ότι έδειξε το χέρι ότι δεν είναι κολλημένο.
5: Ναι.
3: Και μετά ξέρεις, δηλαδή στο χέρι λες Άγγλος τώρα και να δώσει αυτό το χέρι. Μετά για το μαρκάρισμα, να πεις OK για το μαρκάρισμα. Αλλά υπήρχε αυτή η σύγχυση γενικότερα.
4: Πάμε σε μηνύματα.
3: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ο Βιτάλης και που έβγαλε ένα ημίχρονο με μπουκωμένη μύτη από το χτύπημα που όλοι ήταν, πώς να αντέξει περισσότερο, εδώ δεν ανέπνεε σωστά ο άνθρωπος, ύπνος για τον Νίκολιτς εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ύπνος, ξέρω ότι ο Βιτάλης έχει τρέξει πάρα πολύ στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, έχει μπει στις προσωπικές μονομαχίες, βοηθάει και δημιουργικά, στο δεύτερο δείχνει σκασμένος. Και βλέποντας το μάτς τουλάχιστον από την τηλεόραση, παιδιά, γιατί πρέπει πάντα να κάνουμε αυτή την επισήμανση, γιατί και στην κριτική είχα κάποιες ενστάσεις με όσους ήταν εκεί. Αλλιώς το βλέπουν τα παιδιά από το γήπεδο, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλιώς το βλέπουμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, στο δεύτερο ημίχρονο ο Βιτάλης έδειχνε σκασμένος. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει αντικατασταθεί πιο γρήγορα. Έβγαλε ο Νίκολιτς πρώτα το Μάγερ. Ίσως να σκέφτηκε για το Μάγερ ότι είχε και την κίτρινη κάρτα και να τον έβγαλε λίγο πιο νωρίς από όσο έπρεπε. Πάνω δεν είναι παράδοξο από τη μία να λέμε ότι δεν βγήκαν οι αλλαγές, από την άλλη ότι άργησε να τις κάνει. Όχι, δεν είναι παράδοξο, γιατί μπορεί να συμβούν και τα δύο. Βλέπεις την εικόνα του αγώνα. Άμα δεν κυλάει καλά, όπως μετά το 55-60 δεν κυλούσε καλά για την ΑΕΚ του παιχνίδι, λες ότι πρέπει να κάνεις τις αλλαγές. Που εκεί πέρα μπορεί να μην σου βγουν. Δηλαδή και εγώ βλέποντας το μάτς έλεγα ότι πρέπει να βάλει το Ζωάο Μάριο για να κρατήσει μπάλα. Δεν το βγήκε όμως ούτε ο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή μπήκε για να δώσει μια ηρεμία στην ομάδα. Δεν έγινε αυτό. Δεν κράτησε μπάλα ο Ζωάο Μάριο, ούτε βοήθησε δημιουργικά. Αφήστε τον Πρινιόλι και δείτε τι κάνει η αριστερή πλευρά της άμυνας σε όλη τη φάση. Άμυνα με τα μάτια και ο Πίλιος που είναι ο πιο κοντινός στο σκόρε. Ναι, λάθος του, αλλά μετά από όλα αυτά. Κοίταξε, για να βρεθεί ένας παίκτης στην αντίπαλη περιοχή, πάνω απ' ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει και από τους υπόλοιπους παίκτες νωρίτερα. Αυτό όμως δεν μειώνει ότι ο Μπρινιόλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας, δηλαδή έκανε τη στραβοκλωτσιά. Έτσι. Και στο κάτω-κάτω παίζεις με μια πολύ καλή ομάδα. Είναι δυνατόν να μην σου κάνει ευκαιρίες, να μην μπει στην περιοχή σου, να μην απειλήσει. Στο δεύτερο γκολ, οι αλλαγές Κάριν και Ζωάου ήταν κατώτεροι των προκατόχων τους και άφησαν ελεύθερο τον παίχτη από πίσω τους. Σωστό είναι αυτό. Στο διπλό μαρκάρισμα εκεί, όντως έκαναν λάθος. Δεν λειτουργήσαν. Πάνω θεωρείς πως Γιώβιτς, Ζωάου, Μάριο, Γκατσίνοβιτς και Κάριν κάνουν για αυτό το επίπεδο? Η ομάδα έχει μια καλή βάση με προσθήκες παικτών με αθλητικά στοιχεία. Θα μπορούσε να απογειωθεί.
3: Συγγνώμη, έβαλε και το Γιώβιτς μέσα.
4: Ναι, τον έβαλε και το Γιώβιτς. Ο φίλος, το ερώτημα. Κοίταξε να δεις. Βλέποντας από μόνο το χθεσινό μάτς, αν το απομονώσεις, η αλήθεια είναι, και αυτό είπα και εγώ χθες το βράδυ, ότι ήταν λίγοι οι παίχτες της ΑΕΚ που είχαν θετικό πρόσημο σε τέτοιο επίπεδο. Και όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή υπάρχουν μόνο τέσσερις, ας πούμε, που παίζουν καλά, είναι δύσκολο να έχεις τύχη σε ένα παιχνίδι Champions League. Οι όσοι παίχτες αναφέρεις χθες δεν πήγανε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Δηλαδή τώρα ο Γιώβιτς, επειδή έχουμε τρελαθεί από χθες το βράδυ που όντως δεν ήταν καλός.
5: Με τη Ρεάλ και με τη Μίλαν που έπαιζε ο Γιώβιτς.
4: Ναι, κοντεύουμε να ξεχάσουμε, ποιο είναι ο Γιώβιτς και τι υπερπαίκτης είναι για τα ελληνικά δεδομένα.
5: Ρε, τι γίνεται.
4: Είναι λίγο, παιδιά.
3: Αν βγάλουμε παιδιά κακό παίχτη το Γιώβιτς, τώρα θα τρελαθούμε.
4: Ναι. Είναι λίγο παραλογισμός, όπως και ο Ζωά Μάριο είναι πολύ καλός παίκτης. Ο Γκατσίνοβιτς είναι μια μεγάλη κουβέντα. Η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια και το αν έχει παίξει, έχει κληθεί λίγο να παίξει και σε όλες τις θέσεις να βοηθήσει. Είναι ένας παίχτης που τα δίνει όλα. Όταν βέβαια παίζει π.χ. δεξί μπακ, δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Λογικό είναι. Ο Κάιρινεν είναι ένας παίκτης που και αυτός περιμένουμε να βελτιώνεται και να ανεβαίνει, και αυτός όμως έχει στοιχεία που νομίζω ότι μπορεί να παίζει στην ΑΕΚ. Τώρα, το πόσοι από αυτούς και το αν πρέπει να έχει ΑΕΚ περισσότερους παίκτες επίπεδου Champions League είναι μια κουβέντα που την ακούω και που νομίζω ότι πρέπει να συμβεί σταδιακά. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να παίρνεις το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, για να πηγαίνεις να παίζεις στο Champions League και από εκεί και πέρα να μαθαίνεις από τα παθήματα όπως το χθεσινό και να κάνεις όσο δυνατόν καλύτερη πορεία.
3: Πάντως, πάνω να σε διακόψω ένα λεπτό, ναι, να πω λίγο σε αυτό πάνω κάτι. Και ο Ολυμπιακός, όταν πήγε πέρυσι στο Champions League, που πήγε έτσι πολύ καλά, μάλιστα και 10 βαθμούς, πέρασε από μια φάση, έπαιξε, το λέω και προς τον κόσμο κυρίως, με τους παίκτες που παίξε την προηγούμενη χρονιά στο Europa League. Ναι. Και σχεδόν με την ίδια ομάδα που είχε πάρει το conference.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, και οι άκθες, λέμε, έχασε ένα μάτσο, το έχασε, αλλά για 55-60 λεπτά έχει σταθεί πολύ καλά.
4: Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε και πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μέσα σε ένα χρόνο έχει πετύχει θαύματα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που στην τρίτη χρονιά του Αλμέιδα έγινε και κατέληξε loser, έχανε από όλους. Η αυτοπεποίθηση ήταν υπό του μηδενός. Την ανέλαβε ο Νίκολιτς και την πέρασε στην Ευρώπη χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας. Άρχισε να παίρνει ντέρμπι, πήρε το πρωτάθλημα. Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ένα χρόνο μετά και συζητάμε ότι είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα 30 αγώνες, όχι 5, 10, 15, 30 αγώνες. Έτσι την πέρασε στο Champions League, πήρε νίκη στο Champions League. Εντάξει, δεν είναι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μια ομάδα που να πεις ότι είναι της οκτάδας του Champions League. Είναι μια ομάδα όμως που είναι του επίπεδου, μπαίνω στο Champions League και προσπαθώ να το παλέψω όσο γίνεται. Με ομάδες που σε όλα τα μάτς είναι φαβορεί ο αντίπαλος, εκτός από το πρώτο μάτς με τη ΛΑΣΚ. Λοιπόν, και σίγουρα πρέπει το Γενάρη ακόμα περισσότερο να δει τι μπορεί να κάνει για να βελτιωθεί, να εξελιχθεί, να δυναμώσει και μετά το καλοκαίρι και να έχει συνέχεια αυτό το πράγμα. Αυτό όμως ξεκινάει από το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και μετά ό,τι μπορείς να κάνεις στην Ευρώπη. Και επειδή ανέφερε στον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός όταν είχε ξεκινήσει τα πρώτα χρόνια να παίζει στο Champions League, παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, αλλά έτρωγε σφαλιάρες στην Ευρώπη. Το θυμόμαστε και εκτός έδρας πόσο είχε κάνει, μια δεκαετία νομίζω.
3: Τι, έπρεπε να φτάσει το 7, πότε ήταν στο
4: 10 χρόνια. Εντάξει, αυτό, okay, αυτό είναι το Champions League και τώρα ακόμα περισσότερο, έτσι. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είναι όπως το λέει ο φίλος, έχει μια καλή βάση, θέλει όμως και προσθήκες παικτών. Σαφέστατα θέλει προσθήκες παικτών. Δεν το συζητάμε. Εσείς που λέτε αστείο το πέναλτι δημιουργείται εντυπώσεις, ξεκάθαρο πέναλτι, πατάει την μπάλα επιθετικός και αμυντικός με το σώμα, τον ρίχνει πέναλτι. Φίλε μου, είναι σεβαστή η άποψή σου, ούτε εσύ δημιουργείς εντυπώσεις φαντάζομαι, το λες επειδή είναι η άποψή σου και εμάς είναι η δική μας άποψη. Επίσης πάνω μεγάλο λάθος αφού είναι να βάλεις Βάργα που δεν τον ξεκινάς σε ομάδα που υποφέρει από τα στημένα και δεν αφήνεις την ταχύτητα του Ζήνη για το τέλος. Εντάξει, ο Βάργα προερχόταν από τραυματισμό, δεν ήταν για να ξεκινήσει χθες, ήταν για να παίξει όσο έπαιξε, έτσι. Μην κατηγορήσουμε τον Νίκολης για κάτι που ήταν λογικό αυτό που έκανε. Και για να ξέρουμε τι λέμε, το Ζήνη όταν πριν το μάτς, όταν μάθαμε ότι παίζει ο Ζήνη, μας άρεσε σαν επιλογή. Έτσι, γιατί θεωρούσαμε ότι με την ταχύτητά του θα χτυπήσει αντεπιθέσεις, τον ξέρουμε το Ζήνη, άλλο ότι δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε το παιχνίδι. Okay, είναι η χώρη που άφηνε έτσι κενούς στον άξονα, δεν έδωσε και πεδίο δράσης στη Σαχτάρ. Okay, αλλά αυτό το λέμε μετά το μάτς.
3: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε break.
4: Ναι.
3: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
10: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου για το Nations League. Τη σύσταση επιτροπής που θα εξετάσει προτάσεις για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου στο πρωτάθλημα ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, στις 8 παρατέταρτο παίζουν Lyon, Crystal Palace, Chelsea, Omonia, Salzburg, Milan, Lech Poznan, Leverkusen και στις 10 Celta Juventus, Benfica Celtic και Hoffenheim Besiktas. Κάλυψη από Magenta TV. Με το μάτς Φενέρμπαξε Παρτίζαν στις 9 παρατέταρτο ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 9.30 παίζουν Βαλένθια, Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο, Ντουμπάι BC, ενώ μισή ώρα αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
11: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
15: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή ρεπόρτερ με Πάνο Λούπο, Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Νέρο Κυραζόπουλο στον ήχο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Παντού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, Τάσο, αρχικά να πω ότι το παιχνίδι ξεκινά στο The Ellinikon Sports Park. Στις 24 Οκτωβρίου το The Ellinikon Sports Park μετατρέπεται στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3-on-3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή, οι οποίοι θα δώσουν συμβουλές στις ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό και θα πραγματοποιήσουν τις απονομές των νικητών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια αθλητική εμπειρία, μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους φίλους του μπάσκετ να μπουν στο γήπεδο, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να ζήσουν τη συγκίνηση της συμμετοχής σε ένα πραγματικό τουρνουά, δηλώνοντας συμμετοχή μέσω της σχετικής φόρμας στο website του The Ellinikon. Τάσο, πριν συνεχίσεις, έχουμε Άρια Σβεστά στην παρέα μας, γιατί έχουμε κλείσει τη ΔΕΑΒ για την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Ιμανουέλ Γουαθίλ, αν διάβασα σωστά. Έτσι, Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Άρη.
1: Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, υπάρχει μία κλίση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σε ακρόαση για την ΠΑΕ Ολυμπιακός και για τον προπονητή της. Κατηγορούνται για παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων και για ρατσιστική συμπεριφορά. Καλεί την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τις 20 του μήνα, δηλαδή την προσεχή Τρίτη, σε ακρόαση, διότι φίλαθλοι του έχουν αναρτήσει στο ντέρμπι με το Παναθηναϊκό ένα κορεό που απεικονίζει βίαιο στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο εμφαίνεται αθλητής του Ολυμπιακού να έχει εγκλωβίσει στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια του αθλητή του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα πανό σε κοντινή από το κορεό απόσταση που ανέγραφε «Βάλτε μυαλό στην πράσινη», το υπόλοιπο το ξέρετε. Και δεύτερον, με την ανάρτηση άλλου πανό που ανέγραφε «Μα κατά βάθος είναι όλοι γκέι», τη λέξη «γκέι» με πράσινο χρώμα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό ως μέσον χλεβασμού. Καλεί επίσης σε ακρόαση για την ίδια ημέρα τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, διότι ο ίδιος φέρεται να παρότρινε σε πρόκληση επεισοδίων με επανειλημμένη ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram φωτογραφίας με το κορεό που είχαν αναρτήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα, που φέρεται να παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος των φιλάθλων των φιλοξενουμένων, καθώς η φωτογραφία αυτή φαίνεται να υποδηλώνει σαφώς την άσκηση βίας κατά αυτών. Λοιπόν, αυτές οι δύο κλίσεις είναι. Θεωρώ ότι είναι σημαντικές από την άποψη, όχι ότι προβλέπεται καμιά φοβερή ποινή, πρόστιμα θα επιβληθούν και στον Ολυμπιακό και στον προπονητή του, αλλά για να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες, γιατί ομολογουμένως δεν είναι ωραίες εικόνες να τις βλέπουμε στα γήπεδα, αυτά τα πανό και αυτά τα κορεό. Αυτές είναι οι δύο κλίσεις σε ακρόαση. Επαναλαμβάνω, για την προσεχή Τρίτη, για παρότρινση σε πρόκληση επεισοδίων και για ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό.
0: Ωραία, Άρη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Τάσο, εσύ συνεχίζεις.
3: Εγώ είμαι. Λοιπόν, λέει ο γιος στο Μαϊάμι, χάσαμε λίγο λέει την κάψα, αλλά έχουμε ομάδα μας δώσει πίσω τη φλόγα που υπήρχε, στηρίξει την ομάδα, πάμε να το αλλάξουμε, επαναφέρουμε το θετικό κλίμα. Γιώργο μου, είχαμε πει πάρα πολύ καιρό από την αρχή της σεζόν ότι θα υπάρξουν και κακές στιγμές και ήττες μέσα στη σεζόν. Το θέμα είναι η συνολική εικόνα της ομάδας να είναι καλή. Όχι για τα παιχνίδια που χάνει και αυτό, αλλά γενικά να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση μετά από 2-3 μήνες και να δούμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χαθεί. Και το καταλαβαίνω ότι έχει έρθει μια ήττα στον τέρμι του Ολυμπιακού, αλλά από εκεί πέρα, αν βλέπεις μια προοπτική, πάντα αυτή η προοπτική και βλέπεις ότι κάτι γίνεται, okay, το βλέπεις. Δεν περιμένεις να δεις αν θα κερδίσει η ομάδα ή αν θα χάσει. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας μέχρι την επόμενη διακοπή, έτσι, που είναι μέσα Νοεμβρίου, επειδή είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, θα μας δείξει στο που βρισκόμαστε. Τάλλον τα αλφαία είμαστε με το μικρό στην 23 β' δίπλα στα δημοσιογράφη θεωρία έχουν βάλει τα νέα πάνελ στην οικογενειακή κερκίδα. Μιχάλη μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, έχω δει ότι έχουν βάλει κάποια πάνελ τα οποία προστατεύουν από την βροχή σε κάποια σημεία στο ΆΚΑ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω αν εκεί υπάρχει. Έτσι. Αυτό που να σου πω όμως δεν δίνει πρόβλεψη για βροχή σήμερα. Έτσι. Κρύο θα έχει, βροχή δεν θα έχει. Βροχή θα έχει αύριο το βράδυ και το Σάββατο. Τάσο, έχεις ξεχάσει τι γινόταν με Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Με συγχωρείς φίλε μου, αλλά ο Μπρινιόλι με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη έχει κάνει ένα πολύ κακό παιχνίδι, μόνο ένα, με τη Ρεν. Και έχει κάνει παιχνίδια τα οποία ήταν εκπληκτικός, με κορυφαίο το παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μασίγ. Όπου κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο σε ένα πολύ δύσκολο πρώτο ημίχρονο. Απέκρουσε, έκανε τις αποκρούσεις που έπρεπε να κάνει και στα πέναλτι, αλλά όχι μόνο εκεί, και στα. Και γενικά στην διάρκεια του αγώνα, και ο Παναθηναϊκός πήρε μια πρόκληση. Για να μην πολυγούμε όμως, νομίζω ότι το μόνο θέμα που υπάρχει ήταν στο παιχνίδι με τη Ρεν. Κύριε Τάσο, συμφωνείτε ότι ο Νίστρο πριν ένα στίγμα μπορεί να βγει, μπορεί όμως και να μην. Εάν πούμε ότι μετράμε 6 μήνες, τότε έως μέσα Δεκέμβρη δεν θα έχουν βγάλει τα συμπεράσματά μας. Όλοι οι προπονητές, φίλε μου, είναι στοίχηματα. Δεν υπάρχει ένας προπονητής να πεις έρχεται και δεν είναι στοίχημα. Έτσι, ακόμα και ένας πολύ καλός προπονητής, στοίχημα είναι. Δεν ξέρεις αν θα σου βγει ο προπονητής. Έτσι. Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, σίγουρα βγάζει συμπεράσματα. Αν είχε κερδίσει τα ντέρμπι, θα ήταν γεμάτο το ΆΚΑ σήμερα. Ένας φίλος μου λέει ότι η ΠΑΕ πρέπει να αντιδράει σε όλα αυτά που γίνονται και να έχει πιο ενεργό ρόλο. Απλά φίλε μου, να σου πω με βάση αυτό το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός σήκωσε το θέμα της ιστορίας του Ιμανώλα Αλγουαθίλ, της απαράδεκτης κίνησης να αναδημοσιεύσει αυτό το πανό. Ο Παναθηναϊκός κινητοποιήθηκε και νομίζω ότι όλη αυτή η κινητοποίηση προκάλεσε και αυτή την κλίση. Άρα έκανε κάποια πράγματα, όπως έκανε και για τα πανό. Το ένα για τρία λεπτά ήταν. Γιατί λεπτά έμεινε και μετά έφυγε. Το άλλο, ο εισαγγελέας είπε ότι πρέπει να παραμείνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπήρχαν κάποιες κινητοποίησεις από τον Παναθηναϊκό που έπεισαν τόπο. Αυτό θέλω να σου πω. Η μέχρι τώρα πολύ που οφείλεται στον προπονητή, στη διοίκηση, στο ρόστερ, στη δίκη διαιτησία. Με αυτό το ρόστερ διοίκηση και κάποιοι προπονητές που πέρασαν δεν θα ήταν πιο επιτυχημένοι. Μάνο μου, έχεις βάλει πολλά ερωτήματα. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία πορεία τρομερή μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωτοπόρος, οκ. Okay. Θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε Οκτώβριο. Δεν έχουμε φτάσει Απρίλιο να πούμε ότι είναι η ομάδα πρώτη. Έχει κάνει τις προκρίσεις στην Ευρώπη που έπρεπε να κάνει. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η εικόνα της ομάδας προ-ντέρμπι με Ολυμπιακού, που ήταν πολύ καλή. Και νομίζω εκεί πρέπει να σταθούμε. Σε όλους οφείλονται. Στο γεγονός ότι πλέον η ομάδα πέρα από τον προπονητή και σε στελεχειακό επίπεδο έχει ανθρώπους οι οποίοι και νιώθουν τον σύλλογο και είναι καλοί σε αυτό που κάνουν. Και από εκεί και πέρα, αν θα ήταν πιο επιτυχημένοι κάποιοι προπονητές που πέρασαν, όχι. Διότι οι προπονητές που πέρασαν, οι περισσότεροι ήταν λάθος επιλογές. Και το είχα πει από την μέρα που σχεδόν που είχαν έρθει για κάποιους από αυτούς, για κάποιους. Όταν πέρασαν κάποιους μήνες και δεν έβλεπα κάτι. Και σύντομα ότι λειτουργούσαν και σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν και το καλύτερο. Ενώ τώρα το περιβάλλον είναι πολύ καλό και έχει δημιουργηθεί όλες τις συνθήκες για να πετύχει ένας προπονητής. Αυτό θέλω να πω. Και επίσης να πω, σωστή ερώτηση του φίλου, επειδή ερώτησε και χθες, ρωτάει και σήμερα και έχω απάντηση για το θέμα του πάρκινγκ. Λοιπόν, φίλε Μάρκο, να δεις. Ρώτησε και μου είπαν ότι θα είναι ανοιχτό το πάρκινγκ στο κολυμπητήριο. Αυτό είναι ανοιχτό στο ΆΚΑ, στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Δηλαδή δεν έχει σχέση το μπασχετικό ή ΆΚΑ με το ποδοσφαιρικό. Δεν θα είναι το πάρκινγκ του κλειστού του ΆΚΑ ανοιχτό, ούτε ήταν ποτέ στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Έτσι. Το πάρκινγκ που είναι ανοιχτό όταν παίζει ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ είναι το πάρκινγκ του κολυμπητηρίου που δεν είναι και αυτό ανοιχτό σήμερα. Αυτά.
0: Ωραία, πάμε μικρό break και γυρίζουμε.
2: Winsport FM 94,6. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό του χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
10: Καριάτιδα ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, ολοκληρώσες?
3: Ναι, Γιώργαρα μου, ναι, Γιώργαρα μου.
0: Λοιπόν, απλά να πω κάτι που διαβάζω τώρα, που έχει σχέση με, με εκείνη την τιμωρία του Πανσεραϊκού και του Βόλου, αν θυμάστε, για την αφαίρεση βαθμών που είχανε. Για τα μεταξύ τους παιχνίδια προπεριστότητα στα play out. Και ο Αχιλλέας Μπέος, ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, ζήτησε, λέει, αν η απόφαση είναι καταδικαστική, αν παραμείνει δηλαδή και μετά την εφέσεων, να υποβαστεί η ομάδα του, λέει, και να τη διαλύσει ο ίδιος την ομάδα, λέει, να μην υπάρχει ο Ιωταβόλος.
3: Πότε έγινε αυτό?
0: Γιατί πήγανε στην Επιτροπή Εφέσεων. Πήγανε στην Επιτροπή Εφέσεων. Νομίζω μπορεί να είναι και από χθες αυτό. Και έχουν πάρει προθεσμία να καταθέσουν υπομνήματα μέχρι και μέχρι και τη Δευτέρα. Λοιπόν, συνεχίζω, ξεκινάω εγώ. Μέσα από τη συχνότητα, λέει ο φίλος, θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Βαγγέλη που βρίσκεται στην Ιταλία, αλλά και στον εαυτό που έχουμε γενέθλια σήμερα. Μάριος Ολυμπιακός Φιλόκαστρο. Γεια σου, ρε Μάρι. Χρόνια πολλά και στους δυο σας.
3: Χρόνια πολλά, υγεία να έχετε.
0: Υγεία, ρε παιδιά. Το κλασικό καθιερωμένο καθημερινό μήνυμα, αν ο Ιμανόλ έχει επώνυμο, ναι, έχει. Αλγουαθίλ, αλλά και στην.
3: Αλγουαθίλ.
0: Ναι, ναι. Αν και στην Ισπανία, Ιμανόλ, όλοι τον λένε. Λοιπόν, πότε είναι να γυρίσει ο Τούρκος για το Γιαζίτσι? Ο Γιαζίτσι, παιδιά, είχε πάθει τη ρήξη αυτών, τη δεύτερη στον Ολυμπιακό, τρίτη στην καριέρα του, τον περασμένο Μάιο. Νοέμβρη με Δεκέμβρη να είναι έτοιμος. Θεωρητικά, εγώ λέω ότι θα τον δούμε να παίζει ξανά από Γενάρη. Απλά θα πρέπει να δούμε, ασφαλώς, αν και ο Ιμανόλ θα τον υπολογίζει, αν θα παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Μπορεί ο ίδιος να θέλει να πάει κάπου αλλού να παίξει. Μπορεί να θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, το οτιδήποτε. Το παιδί είναι τρομερά άτυχος. Πάρα πολύ ποιοτικός σαν ποδοσφαιριστής, ο Γιαζίτση. Υπόδειγμα αθλητή. Δεν έκανε το παραμικρό παράπονο ακόμα και όταν δεν έπαιζε με τον Μεντιλίμπαρ. Παρότι θεωρώ ότι είναι ένα παίχτης που είχε αδικήσει ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά θεωρητικά είναι γυρίσει Δεκέμβρη με Γενάρη να παίξει κανονικά. Δεκέμβρη με Γενάρη να παίξει. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μετά από τρίτο χιαστό, δεν θυμάμαι και πολλούς ποδοσφαιριστές με τρεις χιαστούς πραγματικά, δεν είναι εύκολο να επανέλθεις σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο. Εδώ με έναν χιαστό άλλοι ποδοσφαιριστές και δεν μπορούν να επανέλθουν εύκολα. Είναι και 30-31 πόσο είναι τώρα ο Γιαζίτση. Τι να πω, να το δούμε. Γιώργο λέει, κοίταξε ένα το παιχνίδι, ο Ζώτα τα έδωσε όλα, θα κλατάρει σήμερα, πρέπει να τον προσέξει το rotation. Είχε θέματα ο Σάλιακας, όπως και ο Τσικίνιο λέει, που έτυχε για δύο λόγω φορτούνη. Για το Ζώτα το έχω στο μυαλό μου. Ο Ζώτα, ειδικά προς το τέλος του ντέρμπι και όσο έπαιζε και με 10 Ολυμπιακός, έδειχνε να κουράζεται πάρα πολύ, αλλά παίζει τρομερά ψυχωμένα ο Ζώτα και δεν παρατάει καμία φάση. Το ότι θα του χρειαστεί διαχείριση, ναι. Βέβαια ο Ζώτα, παιδιά, δεν ήταν διεθνής. Ο Ζώτα στη διακοπή των τριών εβδομάδων ήταν εδώ, στο Ρέντι. Το ότι μπορεί να κουράστηκε πολύ σε ένα παιχνίδι, ναι, το καταλαβαίνω. Στον ντέρμπι, γιατί έπαιξε ο Ολυμπιακός το τελευταίο μισάωρο σχεδόν με 10 παίχτες. Αλλά να λέμε για διαχείριση, ενώ υπήρχαν τρεις εβδομάδες διακοπή, διαχείριση θα χρειαστεί στα επόμενα παιχνίδια. Γιατί μετά ο Ολυμπιακός παίζει στο Αγρίνιο. Εκεί θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Γιατί όταν παίζει ένα μάτς υψηλής έντασης όπως με τον Παναθηναϊκό, υψηλής έντασης και με τη Μαρσέγη, ναι, στο Αγρίνιο μετά θα πρέπει να υπάρξει φρεσκάρισμα. Για τον Τσικίνιο που λες, οκ, έτρεχε για δύο λόγω φορτούνη. Και ο Φορτούνης πάντως δεν ήταν κακός τακτικά. Δεν ανέβηκε βέβαια πολλές φορές ο Καλάμπρια ψηλά στο γήπεδο, δεν είχε πολλά ανεβάσματα στον λόγο παιχνίδι. Αλλά ο Φορτούνης γύριζε και μάρκαρε. Ο Σάλιακας, παιδιά, ο Σάλιακας θα παίξει σήμερα, είναι τιμωρημένος, δεν θα παίξει το Αγρίνιο. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Λοιπόν, δεν θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσει ο Φορτούνης στο 10 σήμερα με Φρόιλε Ρέση από πίσω. Βλέπετε ότι οι δύο Βάσκοι. Και ο προηγούμενος προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, και τώρα ο Ιμανόλ, το Φορτούνι το βάζουν στα εξτρέμ. Και ειδικότερα, παιδιά, όταν οι παίκτες μεγαλώνουν, ο Φορτούνις έρχεται και από τη Σαουδική Αραβία. Την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα. Όταν επιστρέφουν οι παίκτες στην Ευρώπη, Σαουδική Αραβία, δεν είναι το ίδιο καλά. Καλά είναι ο Φορτούνις, αλλά βλέπετε ότι και επειδή έχει μεγαλώσει, έχει χάσει λίγο σε ένταση. Τους προτιμούν στα φτερά. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Μεντιλίμπαρ ήθελε οι παίκτες στα φτερά να φέρουν την μπάλα καλά μες στην περιοχή. Ο Εμμανουέλ θέλει τους παίκτες στα εξτρέμ για να συγκλίνουν προς τα μέσα και να δημιουργεί υπεραριθμίες στον άξονα. Και ο Φορτούνης και ο Ζώτα παίζουν σαν λίγο πιο ελεύθερα, λίγο πιο μέσα. Δεν είναι εξτρέμ. Είναι κάτι, δεκαρίζουν πολύ και οι δύο στο παιχνίδι του Εμμανουέλ. Αν θα τον έβαζε σήμερα στο 10, το βλέπω πολύ δύσκολο. Εγώ θέλω να δω το Ζώτα Σίλβα στο 10, γιατί θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός παίχτης που ταιριάζει απόλυτα με κάθε center forward του Ολυμπιακού. Και επειδή είναι κοντά στον goal ο Ζώτα πάντα, νομίζω ότι αν έπαιζε περιφερειακά, ναι, θα μπορούσε να. Ο Ολυμπιακός να είναι πιο παραγωγικός σε σχέση με όταν παίζει το Τσικίνιο. Αλλά σε ένα τέτοιο εκτός έδρας παιχνίδι που ο Ολυμπιακός μπορεί να μην έχει πάντα την κατοχή και να χρειάζεται και pressing, ο Τσικίνιος σε αυτά τα μάτια είναι υπεραπαραίτητος. Όχι άλλο Τσικίνιο, λέει ο άλλος εδώ ο φίλος. Εδώ και 2 χρόνια είναι ντεφορμέ. Εντάξει, τα 2 χρόνια που λες, φίλε, 2 χρόνια είναι στην ομάδα, 2,5. Δηλαδή, τι έπαιξε το μισό χρόνο του conference και μετά. Δηλαδή και τη χρονιά του double που πήρε ο Ολυμπιακός. Ο Τσικίνιο ήταν πάρα πολύ καλός και κομβικός. Και στην Ευρώπη ήταν κομβικός. Και στο Champions League, παρότι σε 2 μάτσα έβγαλε τραυματισμό, λόγω της έντασης που παίζει και του pressing, ήταν καλός ο Τσικίνιο. Και πάλι, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε για τον Τσικίνιο. Λοιπόν, να τα λες σωστά, μου λέει ένα φίλο τα πράγματα. Το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ είχε αδικήσει ο Γιαζίτση. Πριν είπα ότι ο Μεντιλίμπαρ γενικότερα αδίκησε το Γιαζίτση. Τώρα το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ δεν θα άλλαζε, παιδιά. Και αυτό. Και προφανώς καλά έκανε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του για ένα ποδοσφαιριστή. Κανένας προπονητής παγκοσμίως δεν αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του για να χωρέσει ένα ποδοσφαιριστή. Είναι ξεκάθαρο. Κάποιοι ταιριάζουν, κάποιοι όχι. Ο Γιαζίτση δεν ήταν ιδιαίτερα σύμβατος με το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, αλλά θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες που λέμε. Αυτές οι ομάδες παίζανε στο μισό γήπεδο και πολύ κλειστά, γιατί είχαν βρει το κουμπί του Ολυμπιακού να τον δυσκολεύουν. Εκεί θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, γιατί είναι παίχτης που μπορεί με μια προσπάθειά του να αλλάξει τη μοίρα ενός παιχνιδιού. Αν συνεχίσει έτσι ο Μπέιλι, θα αποδειχθεί ότι είχε δίκιο ο Μέντι ως προς τη μία θέση χαμένη, χωρίς να εννοώ κάτι άλλο. Μία θέση χαμένη στη λίστα εννοείς. Γιατί ο προπονητής, ο Μεντιλίμπαρ, δεν ήταν υπέρ του να μπει ο Μπέιλι στη λίστα, γιατί θεωρούσε ότι είναι ένας παίκτης που θα αργούσε να έρθει στο 100%. Okay, δεν με νοιάζει τώρα να δικαιωθεί κάποιος. Εμένα με νοιάζει όσοι είναι στη λίστα να βοηθάνε. Okay. Αυτά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι πριν πάμε και σε πολιτικό δελτίο. Το Dragon's Dance, το συναρπαστικό τηλεοπτικό project επιχειρηματικότητας με το Σάκη Τανιμανίδη, κάνει πρεμιέρα στο Sky αυτή την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου στις 10:10. Seven Dragons, ο Χάρης Βαφιάς, ο Λέων Γιουχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Γιάννης Τσιόρης, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Dragons Den, το κυνήγι της επένδυσης ξεκινά. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 92,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφίσου από Κηφισιά έως Αγίου Σαναργύρους. Στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο. Στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη ανατμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Έρευνα αυτή την ώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι διατάχθηκε από τον ανακριτή στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί που μετρά τις πληγές στο πόδι της Φοδρίγα Κοκαιρία. Νωρίτερα ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το σημείο. Εξιχνιάστηκαν άλλες 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες απέσπασαν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα. Σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη με την οποία οι τηλεφωνικές και οι ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που βαθμιά θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή επίθεση κατά της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή τις επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο κύριος Κατζημάρκος προανήγγειλε την άμεση δημοσιοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο, όπως κατήγγειλε, μπλόκαρε επί σειρά ετών το ζωτική σημασία αντιπλημμυρικό έργο στον Αρχάγγελο, επικαλούμενο ακόμη και λόγους αισθητικής. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι παρά τις πολυετής γραφειοκρατικές αγγελώσεις, η αδειοδότηση πλέον εξασφαλίστηκε και το έργο μπαίνει άμεσα σε φάση δημοπράτησης. Αναφερόμενος στην αντοχή των υποδομών του νησιού, υπογράμμισε ότι όλα τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας, όπως στη Λάρδο και στον οδικό άξονα Μαριτσόν Ψήνθου, λειτουργήσαν αποτελεσματικά και άντεξαν την πίεση των ακραίων φαινομένων, σε αντίθεση με τις ξεπερασμένες υποδομές παλαιότερων δεκαετιών. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι η νέα επιστημονική μελέτη για την Ιαλισσό προβλέπει την αποκάλυψη του ποταμού που διασχίζει την πόλη.

0: γονιών και τον εξονυχιστικό έλεγχο των σχολικών κτηρίων, τα οποία παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, ο Δήμαρχος άσκησε κριτική για τις χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκές το ποσό των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου και ζήτησε γενναία χρηματοδότηση με βάση την τεράστια τουριστική προσφορά του νησιού. Τέλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι στην ώρα της κρίσης η συνεργασία του Δήμου με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι δεδομένη και οι πολιτικές διαφωνίες παραμερίζονται για την προστασία των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Ρόδο η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ειδικά κλιμάκια ελέγχουν σχολαστικά τις δημόσιες υποδομές, το οδικό δίκτυο και τα σχολικά κτίρια, τα οποία παρέμειναν και σήμερα κλειστά. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Αρχαγγέλου και Στεγνών. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Κολιάδης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση έκτακτης χρηματοδότησης, επισημένοντας ότι είναι ακόμα νωρίς για την τελική αποτίμηση του κόστους των καταστροφών. Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο κ. Κολιάδης συναντήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, για την απουσία αντιπλημμυρικής προστασίας στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, τόνισε ότι παρά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Μπόρα, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο θωράκισης. Ο κ. Πότσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχάγγελο και το Αφάντου, καταγγέλλοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές καθυστερούν εδώ και δύο δεκαετίες λόγω γραφειοκρατίας και κάλεσε τις τοπικές αρχές να διεκδικήσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στη Ρόδο, με τουριστικές επιχειρήσεις σε Φαλιράκι, Αλισό και Αρχάγγελο να δίνουν μάχη για την ασφάλεια των πελατών τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο μικροξενοδόχος Τάσος Κώστας τόνισε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να διαχειριστούν την ασφάλεια των πελατών τους εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Στο Φαλιράκι, ισόγεια και υπόγεια καταλήμματα πλημμύρισαν, με τουρίστες να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω σε στρώματα για να τα διασώσουν. Ο κ. Κώστας έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υπόγειων χώρων φιλοξενίας και κάλεσε την κυβέρνηση και τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εξασφαλίζοντας πόρους για υποδομές αντί να αφήνουν το βάρος της αποκατάστασης στην τοπική κοινωνία. Στους δρόμους της Ρόδου κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο, καταγγέλλοντας ότι 56 εγκεκριμένοι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών. Ζητούν την άμεση ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία, ώστε κανένας φοιτητής να μην αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber.

0: στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε χωρίς Τάσο πλέον, γιατί σιγά σιγά θα πάει και
4: να πάει στο εδώ. Άνθρωπος, ναι.
3: Οπότε συνεχίζουμε πάνω.
4: Μηνυματάκια.
3: Ναι, ναι.
4: Ανοίξαμε με μένα, κλείσουμε με μένα σήμερα δηλαδή. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ΑΕΚ και έχω να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή δεκατριάδα παικτών, αλλά δυστυχώς είναι μόνο για 50 με 60 λεπτά, λέει ο φίλος. Δεν νομίζω, μην κρίνεις μόνο από το χθεσινό παιχνίδι, που οι αλλαγές αφενός δεν βγήκαν. Και εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι παίκτες, παιδιά, που ακόμα δεν έχουν έτσι προσθεθεί στην εξίσωση. Ένας από αυτούς είναι, ξέρω εγώ, και ο Αριάγκα. Εγώ δεν το λέω μόνο για την Ευρώπη, το λέω γενικώς. Πρόσφατα είδαμε τον Κουτέσα να μπαίνει, που δεν έχει δικαίωμα βέβαια στην Ευρώπη. Ξέρεις, Γιώργο, κρίνει πολλές φορές ο κόσμος. Δηλαδή, χθες σκέψου ότι αν ο Πήλιος είχε κάνει εκεί το 1-2, θα μιλούσαμε εντελώς διαφορετικά σήμερα.
3: Καλά, αν είχε κάνει το 1-2, δεν θα γύριζε
4: το μάτς. Εγώ σου λέω, μπορεί βέβαια να έρχονταν ισοπαλία. Και μετά θα λέγαμε σήμερα τι ομαδάρα έχει φτιάξει και ο Νίκολιτς, ο μαέστρος και αυτά.
3: Πάντα εκ του αποτελέσματος κρίνουμε στην Ελλάδα.
4: Είναι όμως το δοκάρι και μέσα και το δοκάρι και έξω, δεν είναι πάντα η σωστή κριτική.
3: Εντάξει, ο Πήλιος, επειδή είδε τον Πήλιο. Το παιδί είχε εκπληκτική βελτίωση.
4: Ναι, το συζητάμε.
3: Τι παίκτης ήρθε.
4: Ό,τι ήταν ο Ρώτα ένα χρόνο πίσω.
3: Ναι, ναι.
4: Πώς εξελίχθηκε. Τώρα δείχνει ο Πήλιος να πετυχαίνει το ίδιο. Φυσικά, βέβαια, πάντα υπάρχει και η άποψη που είναι σωστή και αυτή, ότι πάντα θες ένα καλύτερο. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο.
3: Ναι, ναι, οκ. Okay. Αλλά εγώ βλέπω ότι. Και το λέω αυτό το έλεγα και με αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού. Αλλά το ίδιο ισχύει τώρα και με την ΑΕΚ. Ότι και πάντα όταν η ομάδα είναι καλή, πως φαίνονται οι καλύτεροι και παίχτες, έτσι.
4: Έτσι είναι,
3: οι ίδιοι παίχτες που πριν έρθει ο Αλμέιδα, γιατί το πρωτάθλημα με τους παίχτες της προηγούμενης χρονιάς ουσιαστικά το πήρε.
4: Το double.
3: Ναι, το double.
4: Πήρες
3: το
4: double,
3: ναι, ναι.
4: Και την προηγούμενη χρονιά, μάλλον όταν τελείωσε η προηγούμενη χρονιά, όλοι λέγανε σκούπα, να φύγουν όλοι.
3: Ναι, ναι, ο Άμραμπα, το Λιβάι, ο Αραόχο, ο Μάνταλος, όλοι εκεί ήτανε.
4: Θα σπάνω, έτσι είναι. Καλησπέρα Πάνο, Γιάννης από Ρόδο. Τέτοιο πέναλτι μόνο από την παράγκα του Μπαρμπαθωμά, διαιτητής από τα Λίντλ, σε τέτοια επίπεδα απαράδεκτη η UEFA. Καλησπέρα, Κώστας Χαλάνδρια Κάρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται να μην έχει αναφερθεί κανένας για την τραγική αμυντική συμπεριφορά του Ζωάο Μάριο και στα δύο γκολ χθες. Νομίζω το είπαμε στην αρχή της εκπομπής για το Ζωάο Μάριο, ότι δεν βοήθησε, δεν κράτησε μπάλα και δεν βοήθησε ούτε δημιουργικά. Πάνω, ας μην κοιτάμε αλλού, το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ το τρώει περισσότερο από τον Πήλιο, όσο καλά και αν πήγε, που δεν βάζει κόντρα. Ναι, αλλά γιατί να μην κοιτάμε αλλού? Να μην κοιτάξεις δηλαδή ότι έκανε λάθος και ο τερματοφύλακας? Το κοιτάξεις. Πάνω, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύεις ότι ο Γιώβιτς βλέπει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του ή τον εαυτό του? Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Και δεν έχει δώσει και τέτοια δείγματα το παιδί. Εξαιρετικός είναι και στα αποδυτήρια και στον εγωνιστικό χώρο. Το στυλ του είναι αυτό. Έτσι παίζει ο Γιώβιτς. Που και πέρα έχει παιχνίδια τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία και έχει κάνει παιχνιδάρες και γκολάρες και πέρυσι πήρες πρωτάθλημα και με δική του assist. Και υπάρχουν παιχνίδια άσχημα όπως είναι το χθεσινό και όπως έχει κάνει και κάποια άλλα άσχημα παιχνίδια. Έτσι, όχι. Το ότι είναι ένας παίκτης που ως προσωπικότητα, ας πούμε, και ως χαρακτήρας μπορεί να νευριάσει ή να στραβώσει, ξέρω εγώ, άμα γίνει αλλαγή ή άμα δεν ξεκινήσει, δεν σημαίνει ότι βλέπει τον. Είναι εγωιστής. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που έχει παίξει στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Έτσι, στη Ρεάλ και στη Μίλαν.
3: Άμα δεν ήταν εγωιστής, δεν θα έπαιζε εκεί που είχε παίξει.
4: Ακριβώς. Και άμα δεν. Είναι πολύ σωστό αυτό. Έτσι, όλοι οι μεγάλοι παίκτες είναι εγωιστές. Είναι και έχουν και αυτό το ψώνιο που λέμε. Έτσι είναι, γι' αυτό είναι μεγάλη παίχτες. Η ΑΕΚ μέσα από τέτοιες διοργανώσεις μεγαλώνει. Δεν με πειράζει που χάσαμε χθες και ας μην ξανακερδίσουμε, να ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα. Ναι, μεγαλώνει μέσα από τις διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα νομίζω ούτως ή άλλως είναι προτεραιότητα. Και εγώ το έχω τονίσει εδώ και πριν καν ξεκινήσει το Champions League. Από εκεί και πέρα βέβαια. Εντάξει, όταν παίζεις το Champions League θες να είσαι ανταγωνιστικός, θες να παίρνεις νίκες, θες να δείχνεις και πρέπει να αποδεικνύεις ότι αξίζεις να βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι. Για παράδειγμα, μετά το πρωτάθλημα του 18 εμφάνισες μια ομάδα στο Champions League που δεν το απέδειξε αυτό, ότι άξιζε να βρίσκεται στο Champions League. Αυτή η ομάδα νομίζω φέτος μπορεί να αποδείξει ότι ναι, αξίζει να βρίσκεται. Θα δούμε τώρα τι συγκομιδή θα έχει στο τέλος. Δεν είναι και εύκολο, γιατί νομίζω ότι όταν μιλάμε για 10 βαθμούς, για να λες ότι θα προκριθώ σίγουρα, ίσως και με 9, αλλά 10 σημαίνει ότι ψάχνεις ακόμα 7 βαθμούς και έχεις μπροστά σου δύο μάτς που η λογική λέει ότι δεν υπολογίζει βαθμούς, City Real, και μετά τους 7 που ψάχνεις, ωραία, είναι και εύκολο να λέμε ότι μπορείς να τους βρεις, π.χ. ότι οφείλεις να κερδίσεις τη Γαλατά στη Φιλαδέλφια, αλλά η Γαλατά σαν αυτά πόσο μπάτζετ έχει η Γαλατά.
3: Έλαντε, ούτε αυτή δεν ξέρω.
4: 600 εκατομμύρια.
3: Καταρχάς την εντεκάδα άμα δεις, νομίζω ότι είναι μια ομάδα που παίζει στην Ιταλία, στην Αγγλία.
4: Ακριβώς. Εντάξει, το ότι έχει κάνει 2 ήττες, καταλαβαίνουμε και το επίπεδο του Champions League. Λοιπόν, ή η Κόμο που σε όλα τα μάτς βάζει 3-4 γκολ. Εντάξει, προφανώς δεν είσαι χαμένος από χέρι σε αυτά τα μάτς.
3: Ναι, ναι.
4: Αλλά απ' την άλλη, μην το λέμε ότι είναι και απλό.
3: Απλά το θέμα είναι ότι ήταν κακό για την ΑΕΚ αυτό το διήμερο ότι οι περισσότεροι αντίπαλοι της χάσανε ή δεν κερδίσαν τουλάχιστον.
4: Ναι.
3: Οπότε.
4: Εντάξει, βαθμολογία συνολική υπάρχει. Δεν βλέπεις μόνο τους αντιπάλους.
3: Ναι, όχι. Απλά αλλά το λέω ότι μπορεί να έχουν κάποια και απέτηση νίκη, ας πούμε.
4: Ναι, αυτό μετράει. Εντάξει, η City τώρα βέβαια ούτως ή άλλως να πας να παίξεις με τη City, τι περιμένεις, ότι
3: ναι,
4: θα είναι δύσκολη βραδιά.
3: Ναι,
4: τώρα που χάσανε αυτοί χθες, ακόμα πιο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Εντάξει, όλα τα μάτια ήταν γκολάρες, ρε φίλε.
3: Έγινε φοβερό μάτς εκεί.
4: Τι μάτς ήταν αυτό.
3: Βέβαια, όταν είδα, 0-3 στο 20, γιατί και εγώ την άγκαζα.
4: Ναι.
3: Λέω τι γίνεται, γιατί 0-3 στο 20 τώρα, κορεδευόμαστε. Αλλά.
4: Εντάξει, οι άλλοι είναι back-to-back πρωταθλητές Ευρώπης και πάνε.
3: Κομαδάρα.
4: Θέλουν τρίτο, ας πούμε, σε ρί. Τι να λέμε.
3: Να το δούμε και αυτό.
4: Τέλος πάντων. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε ο Ζήνη. Δυστυχώς δεν έχει δείξει ακόμα ότι κάνει κάτι. Όταν μπει βασικός, σαν αλλαγή έχει κάνει πολλά. Δεν διαφωνώ με το φίλο. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Αεκάρα ψυχάρα, μπράβο. Και μετά κάπου κόβεται το μήνυμα στο μας κάνατε. Απίστευτα κακός σχεδιασμός για τόσο σοβαρές διοργανώσεις και οι τέσσερις άμυνες και Μαρίνα αντικατάστατοι χωρίς αλλαγές για υποτίθεται διευρυμένο ρόστερ. Ναι, το ρόστερ μπορείς να πεις ότι θα έπρεπε σε αυτό το επίπεδο να είναι πιο, να έχει μεγαλύτερο βάθος. Πάνω ξέχασα να μας πεις όμως το Γιώβιτς της Ρεάλ έμεινε το στη Μίλαν. Ακριβώς για την υπερόπτωση. Εντάξει, άμα είχε μείνει στη Ρεάλ στη Μίλαν, δεν θα είχε έρθει ποτέ εδώ.
3: Εντάξει, επειδή για τη Ρεάλ μιλάμε τώρα. Λες και είναι εύκολο να παίξει τη Ρεάλ.
4: Ναι, για την καλύτερη ομάδα του κόσμου. Επειδή οι ομάδες μας παίρνουν κάποιους παίκτες μεγαλύτερης αξίας, τώρα δεν πρέπει να γυρίσουμε στα χρόνια που ο παίκτης έλεγε στον κόουτς ότι βρωμάει το χνότο του ΑΕΚ. Ναι, οκ. Καλησπέρα, ρε θα μας τρελάνετε αυτοί που δεν βλέπουν το πέναλτι, τι ακριβώς βλέπουν, εύχομαι να γίνει τέτοια φάση πέρα της Άξα Ντέρμπι και να μην δοθεί, λέει ο Κωστής ο Μπραζιλέιρο. Φυσικά και θα το διαβάσω. Αυτό τώρα είναι γενικότερο μήνυμα, δεν ξέρω αν αφορά στην ΑΕΚ για διετσίες 50-50. Τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε δεξί μπακ, γιατί ο Ρώτα, το χάσα λίγο, κοιτούσε τον Ουκρανό να παίρνει κεφαλιά ολομόναχος. Θέλουμε δεξί μπακ. Είτε ο Ρώτα είναι εκπληκτικός που είναι στα περισσότερα μάτς, είτε δυσκολεύεται και είναι μέτριος όπως εχθές, η ΑΕΚ θέλει δεξί μπακ. Αυτή είναι η αλήθεια και έχει κάνει μία επιλογή μέχρι στιγμής από την οποία περιμένεις περισσότερα. Πάνω δεν γίνεται να μας λέτε παίκτη αποκάλυψη τον Πίλιο που δεν ξέρει μπάλα ή Μάρτον κάπου όπα, δηλαδή να μάθει 4 χρόνια παίκτη που εκνευρίζει ακόμα και τους συμπαίκτες του. Φίλε, δεν είπα τη λέξη αποκάλυψη. Είπα ότι ο Πίλιος βελτιώνεται. Έτσι, ότι δηλαδή όταν ήρθε και λέγαμε ότι είναι ένας παίκτης που δεν είναι επίπεδου ΑΕΚ, δεν είναι επίπεδου ΑΕΚ, τώρα πλέον τον έχεις δει ότι μπόρεσε να σταθεί και πέρυσι ήταν πάρα πολύ αξιόλογος ως βασικό αριστερό μπακ της ομάδας που πήρε στο τέλος και το πρωτάθλημα.
3: Είμαι ο ίδιος παίκτης, είναι πριν 2-3 χρόνια που ήρθε από τον Μπαζιάννα και ίδιος.
4: Βέβαια, αυτό λέμε. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, κανά θεμάνο Γιώβιτς σε κάθε μάτς κάνει πάνω από 2 χιλιόμετρα ή έστω κάνει ένα μαρκάρισμα. Φίλε, νομίζω χθες 7,8 χιλιόμετρα έγραψε το κοντέρ, κάπου εκεί κάνει. Λοιπόν, και επιτέλους να καταλάβουμε ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και οι παίκτες που δεν τρέχουν τόσο πολύ όσο οι υπόλοιποι και υπάρχουν και οι παίκτες που θα σκοράρουν με μισή ευκαιρία, και επειδή τον αναφέρεις τύφα, υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και οι παίκτες ντίβες, έτσι. Και με την Εθνική Αλβανίας, λέει ένας φίλος, ο Πίλιος έχασε ένα άχαστο. Ναι, δεν το είδα αυτό που λες, για να το λες έτσι θα είναι. Αυτά από μηνύματα.
3: Να δω κι εγώ, έχω 4-5 κρατημένα, δεν είχε πάρα πολλά. Τώρα φίλε μου, εσύ που λες ότι για οπαδούς που στη Μασαλία και τα σχετικά, τι να σου πω, αυτή τη στιγμή που δεν έχει οπαδούς του Ολυμπιακού, φαντάζομαι πως θα κυλήσουν όλα ήρεμα.
4: Εντάξει, ούτως ή άλλως νομίζω, δεδομένα σήμερα οι οπαδοί της Μαρσέιγ αδελφοποίηση έχουν με την ΑΕΚ, θα ανεβάσουν και για την ΑΕΚ κάποιο πανό και θα φωνάξουν και τα λοιπά. Αυτό
3: δεδομένο
4: είναι
3: θεωρείτε.
4: Δεδομένο και δεν είναι και κακό.
3: Ήταν και οι οπαδοί της Μαρσέιγ, λέει και της ΑΕΚ από το πρωί και κάνουν επεισόδια.
4: Ότι μπορεί να φοράνε φανέλες ΑΕΚ, φοράνε αφού υπάρχει αδελφοποίηση από το 3 δεκαετίες τώρα. Ξέρεις, και η αδελφοποίηση έχει ξεκινήσει από επεισοδιακή κατάσταση. Έτσι.
3: Αλήθεια.
4: Το 89 βεβαίως. Από επεισόδια, από μια κατάσταση που η ΑΕΚ τότε είχε τιμωρηθεί στην Ευρώπη, από μάτς με την Μαρσέη που είχε αδικηθεί κατάφορα τότε η ΑΕΚ. Οι παλιοί δεν ξέρω αν το θυμούνται, με τον γκολ του Πατίκα που το είχαν ακυρώσει ως φάουλ. Και επειδή στην Ρεβάνς έπεσαν μέσα ένα καπνογόνα, τιμωρήθηκε η ΑΕΚ για ένα χρόνο εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και μάλιστα ο ρέφερι τότε που σου λέω, που είχε ακυρώσει τον γκολ του Πατίκα, είχε βρεθεί στις λίστες με τα πρόσωπα που είχαν δωροδοκηθεί από το προσώφελο της Μαρσέιγ στο περιβόητο σκάνδαλο.
3: Στο σκάνδαλο που είχε γίνει τότε, ναι.
4: Ναι.
3: Δεν το ξέρω ότι είχε ξεκινήσει.
4: Από έτσι είχε ξεκινήσει. Ναι.
3: Λοιπόν,
4: απλά τότε η της Μαρσέιγ, όλο αυτό που τιμωρήθηκε η ΑΕΚ και όλη αυτή η ατμόσφαιρα, το γούσταραν και αυτοί, ναι. Και γενικώς έγινε μια αφορμή για να υπάρξει έτσι ένας αλληλοσεβασμός και μια αγάπη ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, που με τα χρόνια έγινε και πιο έντονη, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και έχουν ανεβάσει κορεό, εντυπωσιακό και στο μεταξύ μας παιχνίδι πέρυσι, πρόπερσι, και στη Φιλαδέλφια και στη Μασσαλία. Νομίζω το ίδιο θα κάνουν και απόψε.
3: Και νομίζω είναι σαν να λέμε ότι αν έπαιζε η ΙΑ και ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα, ότι δεν θα υπήρχαν οπαδοί με μπλούζες του Ολυμπιακού. Εντάξει, οκ, τώρα.
4: Απλά να μείνει εκεί.
3: Ναι, καλά.
4: Προφανώς.
3: 100%. Αν πόντερε σήμερα, λέει, τι σημείο θα έβαζε στο μάτς, λέει, στη Μασσαλία. Δεν θα το απέφευγα, αλλά τι να σου πω. Θα έπαιζα κάτι με κάρτες, λογικά. Γιατί περιμένω
4: με κάρτες,
3: ναι, ναι. Περιμένω μάτς που θα έχει ξύλο λίγο. Αν και δεν παίζουν δύο καλοί παίχτες η Μαρσέιγ σήμερα, ο Κορνέλιος ο στόπερ και ο Χόιμπερκ, ο αμυντικός χαφ. Χόιμπερκ που είναι φοβερός παίχτης, γιατί είναι τραυματίες. Αλλά κάτι σε κάρτες θα πηγαίνα, γιατί βλέπω να έχει.
4: Ποιο παίκτη έχουν αυτοί που έπαιζε και στον Πανετολικό, νομίζω.
3: Ο Κορνέλιος. Ναι.
4: Α, δεν παίζει αυτό.
3: Δεν παίζει.
4: Α, οκ.
3: Δεν παίζει. Καλό παίκτη. Και πώς είδε αυτό στον Πανετολικό, δανεικό τώρα για 6 μήνες και. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αν συμφωνώ, λέει, με την κλίση της ΔΕΑΒ, λέει, για μένα ναι, να σταματήσει όλο αυτό. Πια δεν είναι αν συμφωνώ εγώ, ο Πάνος, ο Νέαρχος, οποιοδήποτε. Η ΔΕΑΒ, ό,τι κρίνει ότι. Όταν κρίνει ότι πρέπει να κάνει μια κλίση απολογία, την κάνει. Όταν κρίνει ότι πρέπει να τιμωρήσει, τιμωρεί. Γι' αυτό και η ΔΕΑΒ, οπότε έχετε δει βέβαια, ακόμα και στις τιμωρίες που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πλέον πολύ δύσκολα κλείνει γήπεδα, ούτε εφέσιμες στενοιπνές, ούτε τίποτα.
4: Πάντως πέρα από αυτό, εγώ θα συμφωνήσω με τον Ασβεστά και δεν έχει να κάνει με το σε ποιο γήπεδο συνέβη καθόλου, ότι κάποια πράγματα πρέπει να σταματήσουν.
3: Καλά, γενικότερα στιγμή. Πρέπει να σταματήσουν.
4: Για όλες τις ομάδες. Αυτό είναι γενικότερο. Θέλω για να μην θεωρηθεί ότι κάποια πράγματα, εντάξει, πρέπει να σταματήσουν. Και ειδικά παιδιά τώρα το 2026 περνάει όλος ο κόσμος τόσο δύσκολα και συμβαίνουν τόσα πράγματα στην κοινωνία.
3: Ναι, ναι.
4: Που τώρα να τα βάζει ένας οπαδός με τον άλλον είναι και λίγο ανοησία.
3: Ή τώρα να δεις κάποιον στον δρόμο που θα φορέσει φανέλα της ΣΑΕΚ.
4: Τώρα εδώ πέρα αντί να είμαστε ενωμένοι και με αυτά που περνάμε κάθε μέρα στη ζωή μας και που δεν τολμάς να μπεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις.
3: Ναι, ναι.
4: Και κάνεις 5 δουλειές για να επιβιώσεις. Αυτό αφορά και τους Αγιτζίδες και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς και τους πάντες.
3: Βέβαια.
4: Καθόμαστε τώρα να λέμε.
3: Τι συζητάμε. Λοιπόν, αν προτιμάει, λέει, το Φορτούνι εξτρέμ, το βάζει δεξιά και όχι αριστερά. Οκ. Λοιπόν, αν ο Τσικίνη τρέξει πολύ σήμερα, λύση το γύρω στο 30 θα παθλάσει. Υπερβολικό νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Παιδιά, τώρα για τον Τσικίνη. Εγώ το Τσικίνη λέω ότι είναι ο Φουστέρ του 2025 και 2026. Τον πήρε ο Ολυμπιακός το Γενάρη του 24. Ναι, το Γενάρη του 24 με 400.000 ευρώ γίνονται αυτά. Πραγματικά. Και με ένα τελευταίο μήνυμα θα κλείσω από ένα φίλο. Για να κλείσουμε σιγά σιγά τις πλησιάζεις στις 6, που θυμάται το Στολτίδη. Κατά τη γνώμη σου, λέει, ο Στολτίδης από τους καλύτερους μέσους που πέρασαμε την ομάδα, 100%. Τι αν λέμε τώρα, Στολτίδης.
5: Και ο Ζέ Ηλίας.
3: Ναι, εντάξει. Άλλο στυλ όμως. Άλλο στυλ, ο Ζέ Ηλίας. Ζέ Ηλίας βαράει και παραπάνω. Στολτίδης ήξερε και μπάλα.
4: Λίγο παραπάνω βαράει.
3: λίγο παραπάνω. Λίγο, εντάξει. Αλλά όπως είπε ο Τζιοβάνι, λέει, ήταν ο πιο πλακατζής, λέει, μέσα στα αποδυτήρια. Δεν τον είχα. Αν μου έλεγες ότι είναι πιο. Θα τον έβαζα τελευταίο, ότι λέω. Αλλά εντάξει, το Λίδης, ναι, παιδιά, 100% από τους καλύτερους χάφους που έχει περάσει τον Ολυμπιακό. Απλά τώρα είναι κάθε φορά πάντα, εγώ το λέω αυτό και για τους παίκτες. Ούτε όλοι είναι κακοί όταν δεν πιάνουν σε μια ομάδα, ούτε τίποτα. Παίζει ρόλο και η ομάδα που ήταν. Είχε δίπλα του και του Γιαγιά Τουρέ. Είχε χάφ τότε.
4: Όπως το ίδιο συζητούσαμε προχθές, νομίζω, για τους προπονητές. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε είναι καλός ή κακός αυτός ο προπονητής. Μπορεί σε μια ομάδα που θα ταιριάξει να κάνει θαύματα.
3: Ναι, ναι.
4: Και να πάει σε ένα άλλο περιβάλλον που δεν θα ταιριάξει και να μην πετύχει. Τι σημαίνει, είναι καλός ή κακός προπονητής. Ή ξέχασε τη μία χρονιά το πόσο καλός είναι.
3: Και το ίδιο συζητάγαμε εδώ την άλλη φορά με τον Γκέτσε και για το Μεντιλίμπερ μου. Σήμερα εμένα θεωρώ ότι έφυγε ως αποτυχημένος. Και το ίδιο ρώτανε τον Γκέτσε για τον Αλμίδα. Που και οι δύο είχαμε συμφωνήσει και για τους δύο προπονητές ότι δεν ήταν αποτυχημένοι.
4: Προφανώς.
3: Επιτυχημένοι στο 100%. Το ότι μπορεί στο τέλος.
4: Απλά η τρίτη χρονιά του Αλμίδα ήταν αποτυχία.
3: Έτσι. Και η τρίτη Μεντιλίμπερ αντίστοιχα.
4: Ναι, εντάξει, έτσι είναι.
3: Αλλά. Τι να κάνουμε, έτσι και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν είναι μόνιμος, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να χαιρετήσουμε. Ήταν εκπομπή Ρεπόρτερ με Πάνο Λούπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ και χάρηκα και εδώ θα είμαστε γενικώς να τα λέμε.
3: Εννοείται.
4: Είτε βράδυ, είτε νωρίτερα, όποτε χρειαστεί.
3: Εννοείται. Μετά στον Νικολογιάννη Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Νέρο Κυριαζόπουλο θα φύγει σιγά σιγά να πάει να ξεκουραστεί στον ήχο. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανού στη μεσογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ακολουθεί. Ακτυπή. Έρχεται. Ναι, εννοείται. Μόνος του ο Νικόλας Ακτύπης ακολουθεί και φυσικά μείνετε συντονισμένοι γιατί έχει φουλ μπάλα σήμερα. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια, παιδιά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr.
12: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, το μήνυμα του Μάγερ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό και ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Απαγόρευση μεταγραφών επέβαλε η FIFA στον Άρη για οφειλή στον Χερμάν Μπούργος ύψους 75.000 ευρώ, που αποτελεί την τελευταία δόση σε διακανονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Με το Γιαννιώτα να ακολουθεί ατομικό, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Κηφισιά του Deals. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, στις 8 παρατέταρτο παίζουν Lyon, Crystal Palace, Chelsea, Omonia, Salzburg, Milan, Lech, Poznan, Leverkusen και στις 10 Θέλτα, Juventus, Benfica, Celtic και Hoffenheim, Besiktas. Κάλυψη από Magenta TV. Η Πάφος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αταλάντα στις 10 στην πρεμιέρα της στη League Face του Conference League. Στα άλλα μάτς που ξεχωρίζουν την ίδια ώρα παίζουν Brighton, Kaunas, Άλκυρης, Κοπενχάγη, Μπράγκα, Τβέντε Τούν. Ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, Χάιντοκ, Σπλιτ, Άγιαξ, Τσέσκα, Σόφια, Μονακό, Κραϊόβα, Χετάφε, Λουγκάνο, Ερυθρός Αστέρας και Κουόπιο Τραμπζονσπορ. Κάλυψη όλων από τα αθλητικά κανάλια της Magenta TV. Με το μάτς Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν στις 9 παρατέταρτο ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 9.30 παίζουν Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC. Ενώ μισή ώρα αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν τηλεοπτικά από την Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή δύο λέρες μόνο.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καταρχάς θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Ρήλο που με κάλεσε τρίτη σερή μέρα στην εκπομπή.
1: Τρίτη μέρα στην εκπομπή μου.
0: Πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε βαρέθηκα πια.
0: Α, με βαρέθηκες. Οκ, βρες ένα καλό δικηγόρο γιατί, να ξέρεις, θα σου πάρω τα μισά.
1: Θα μου πάρεις τα μισά.
0: Θα σου πάρω τα μισά, θα σε αφήσω έτσι.
1: Μάλιστα. Όπως βαρέθηκε ο Βαλντεράμα την αθάνατο.
0: Ρέση, τι ήταν αυτό.
1: Απίστευτο.
0: Τι ήταν αυτό τώρα. Πιστεύεις ότι είχε παίξει τρομερή αρέωση. Και είπε, ήρθε η ώρα.
1: Μια χαρά τον είδα εγώ.
0: Ξέρετε, αυτοί κλέβουνε, ρε φίλε.
1: Πόσο να κλέψει, ρε φίλε.
0: Θυμάσαι, πώς λέγονταν ο
1: Σέντερ. Όπως έκλεψες εσύ.
0: Όχι, εγώ πήγα πλέρωσα. Αλλά.
1: Κλόπι έχει κάνει,
0: πώς λέγονταν, όχι, ρε. Πώς λέγονταν ο Σέντερ που είχε έρθει η μεσούση τη σεζόν πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Ο Μάνιμαλ που λέμε. Ναι, ρε.
1: Οκ. Ο οποίος είπε ως προς τι έκλειψε το παιδί.
0: Ο οποίος είχε τα φοβερά του, τα dreadlocks. Ο Φαρίντ.
1: Ναι. Mm.
0: Λοιπόν, είχε φοβερά τέτοια κοτσίδια κτλ. Τα πιάνε πάνω ένα ωραίο κότσο.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτω από αυτό τον κότσο ζούσε και ευημερούσε μια τεράστια.
1: Τασάκι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό, μεγάλο.
0: Μήπως και ο Βαλντεράμα.
1: Από κλαμπ.
0: Τώρα εντάξει, δεν θέλω να το συνδυάσω με
1: την εθνικότητά του. Όχι, φαίνεται καθαρά το.
0: Αλλά εγώ σίγουρα αν ήμουν Εσκομπάρ, σίγουρα δεν είχα προσεγγίσει. Αν του έλεγα, μεγάλε, ξέρεις πόση κόκα μπορώ να χωρέσω στα μαλάκια σου. Ναι.
1: Αλλά παλιά ο Εσκομπάρ, τώρα άλλοι. Αλλά
0: αν ήμουν. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω σημερινά ονόματα γιατί ελοχεύεται κίνδυνο των αγωγών.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, πώς νιώθεις.
1: Τον αγωγό δεν υδάτων. Νιώθω πολύ καλά διότι σου δώσε το αποτέλεσμα χτες.
0: Ρέση, να σου πω κάτι. Τρίτη φορά που λέω ρε εσύ σήμερα, δεν ξέρω γιατί το έχω υιοθετήσει ως προσπόνηση, αλλά έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με δική σου αποθέωση. Και
1: δεν θα, αποθέωση δε θα πρέπει αν με ρωτάς.
0: Αν με ρωτάς, σε ρωτάω, θα έπρεπε να σε αποθεώσω.
1: Όχι, δεν θα έπρεπε να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθε και πέσα μέσα.
0: Εμένα μου άρεσε διότι αντρίκια και παντελονάτα που λένε κάποιοι, ας πούμε, ενισχύοντας αυτά τα σεξιστικά πρότυπα, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Με ρωτάς.
1: Μη σε ρωτάω.
0: Παραδέχτηκες ότι ακολούθησες την. Υιοθέτησες την τακτική. Αυτό που λέει του φευγάτου, η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Και είπες ότι δίνω αποτέλεσμα ότι δεν θα τα πάμε καλά. Ούτως ώστε, αν τα πάμε καλά. Και ποιο σχέστηκε γι' αυτό που παγώ.
1: Είναι καλύτερα να τα ακούσω.
0: Οι φίλοι της ΑΕΚ έτσι αλλιώς θα είναι ακόμα.
1: Και εγώ θα είμαι μαζί τους.
0: Ακριβώς. Ενώ σε περίπτωση που δικαιωθώ, θα πούνε μπράβο, ρε Ρίγκο.
1: Είδες. Δεν στα λέγα.
0: Στα λεγάκια, ωραίο.
1: Πολύ καλά.
0: Οπότε χωρίς πολλά-πολλά. Σου ζητάω να κάνεις προφητείες, όχι προβλέψεις, προφητείες με όποια μέθοδο ακολουθείς εσύ, ταρό, θες να φτιάξουμε ένα ελληνικό καφέ, δεν ξέρω.
1: Θα τον έπινα.
0: Θα τον έπινα, κρατήστε το
1: ελληνικό καφέ.
0: Θες να σφάξουμε κανένα πουλί να δεις τα σπλάκια του όπως ο Κάλχας, ξέρω εγώ.
1: Όχι.
0: Τι προβλέπεις για τα απόψινά παιχνίδια και στο λέω γιατί αργότερα θα μπει μέσα ο Χάνδρο Θήμιος και αυτοί οι επαΐοντες και οι.
1: Όλοι τέλος πάντων.
0: Ναι, αυτοί που ξέρουν μπάλα και θα πούνε τα δικά τους, αλλά θα είναι λίγο ξέρεις αυτό. Και θέλω ξεκάθαρα να μου πεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παναθηναϊκός Μπόρατ. Δεν περίμενα τόσο άμεσος. Μαρσέγα, Ολυμπιακός.
1: Διπλό.
0: Και Ρενόφι.
1: Χι.
0: Α, πολλά έχει ο Μπαξές.
1: Ναι, αμέ.
0: Να σου πω, τα είπες στην τύχη.
1: Όχι, τα τσέκαρα.
0: Λοιπόν, είναι ο κύριος Πάνος Ρήλος.
1: Είναι ο κύριος Νικόλας Ακτύπης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι και ο Χάρης Χριστόγλου στην επιμέλεια του ήχου, τέλος πάντων. Και όπως σωστά παρατήρησε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, χωρίς να χρησιμοποιήσω και όλους τους χαρακτηρισμούς.
1: Η οποία στην παραγωγή δεν το είπες.
0: Ναι, είναι στην παραγωγή προφανώς. Πώς χαρακτήρισε ακριβώς το παρεάκι που είναι σήμερα στο στούντιο.
1: Το είπε.
0: Κάτι είπε.
1: Κάτι για το παρεάκι.
0: Κάτι
1: για μένα είπε ότι δεν μπορεί να με.
0: Ναι.
1: Χωρέσει με αυτό το σήμα. Όπου είναι τζιμάκο, ας πούμε. Δηλαδή, τι φάση.
0: Δεν νομίζω. Δεν είπε σήμα.
1: Για το σήμα.
0: Φάλογα. Είπε σχήμα.
1: Σχήμα.
0: Είπε σχήμα. Κατάλαβες. Γι' αυτό φταίει το γεγονός ότι έχεις βάλει το ένα ακουστικό το σύνορα, το έχεις βάλει στα ζυγωματικά σου. Και ξέρεις τι.
1: Όταν σε. Δεν ξέρω να τα φορέσω.
0: Όχι. Φοβήθηκα ότι έπλεξε τίποτα καυγάδες εκεί πέρα που πας και στα καταγόγια και παίζεις μουσικές. Και
1: κάποιος
0: σου έδωσε επιτέλους το ξύλο που σου αξίζει.
1: Κάποιος θα βρεθεί κάποια στιγμή.
0: Αυτό που κάποιος μπορεί να είμαι και εγώ, να ξέρεις. Πισόπλατα πάντα.
1: Αντρίκια.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε σιγά-σιγά. Θα μπούμε και σε αγωνιστικό ρυθμό. Μην ανησυχείτε.
1: Ήδη
0: μοίρασε χρήμα ο Ρήλος, αν το ξέρετε.
2: Η Winsport FM 94,6. Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: φίλος μας ο Αντώνης, ιδιοκτήτης Περιπτέρου και εξαιρετικός ακροατής εκπομπής.
1: Ιδιοκτήτης ή άνθρωπος που, που τρέχει τέλος πάντων.
0: Κοίτα, για να ακούει την εκπομπή, πάνω αποκλείεται να είναι υπαλληλίσκος.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν είναι υπαλληλίσκος, προφανώς είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας. Θα έλεγα. Λέει καλή να σπέρα, εκλεκτέ Νικόλα κτλ. Υπάρχει περίπτωση το κούρεμα Βαλντεράμα να είναι χατήρι για κάποια γυναίκα? Εσείς έχετε αλλάξει κάτι πάνω σας που σας το ζήτηξε γυναίκα και λόγω έρωτα να το κάματε?
1: Εντάξει, εγώ δεν ξυρίζω.
0: Κάποια προσθετική ενδεχομένω.
1: Δεν ξυρίζω το μουσί.
0: Φοβήθηκα, φοβήθηκα ειλικρινά το μέσο. Δεν ξυρίζω.
1: Το μουσί. Γιατί πηγαίνει πάντα το μυαλό σου κάπου αλλού?
0: Δεν φταίω εγώ. Το μυαλό μου λειτουργεί έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό. Αλλά σου είχε ζητηθεί να ξυρίσει το μουσί?
1: Όχι, εγώ ζήτησα να το ξυρίσω. Να το πάρω λίγο ρε παιδί μου. Καλοκαιράκι, άσε το σεβασμίο.
0: Πραγματικά μόνο φυλακίε σκέφτομαι. Δηλαδή στη δευτερολογία σου σκέφτηκα ότι ζήτησε από κάποια γυναίκα με μουσί να το ξυρίσει εκείνη, γιατί μάλλον σε τσίγκλαγε.
1: Ποιος είναι δίπλα μου, Κούγιας? Ποια δευτερολογία?
0: Καλά, φλεξάρω ότι ξέρω καλά ελληνικά, καταλαβες. Τρέχω, υπαλληλίσκος είμαι, με ξέρει ο Πάνος.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω περισσότερα στοιχεία για τον Αντώνη.
1: Εντάξει.
0: Είναι
1: κατάλαβα μάλλον ποιος Αντώνης είναι.
0: Ο φίλος ο Πάρης, και ο φίλος ο Πάνος, δηλαδή διαβάζω τυχαία τα μηνύματα όπως έρχονται με τη σειρά. Πρέπει ο Πάνος να γίνει μόνιμος στην εκπομπή σας.
1: Όχι.
0: Την ανεβάζει σοβαρά.
1: Όχι.
0: Επίπεδο. Κάτσε να του κάνω καρδούλα.
1: Πολλά όχι. Και γιατί του κάνεις καρδούλα, βλακίες λέει.
0: Του κάνω, όχι, καρδούλα του κάνω. Μάλιστα. Και άλλο, και ο Πάνος λέει, στο όνομα σου, μήπως να αντικαταστήσουμε μόνιμα την επικριτική μου χρήτσα με τον Παναγί.
1: Θα σα λείψει μου χρήτσα και μετά θα χτυπιέστε να γυρίσει. Καθίστε καλά.
0: Τι να γυρίσει, ρε φίλε, τώρα ήδη λείπει 45 μέρες περίπου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε περίπτωση αντικατάσταση με οποιονδήποτε τέλος πάντων, δεν μιλάω για μένα.
0: Ναι.
1: Θα σα λείπει μετά και θα λέτε πού είναι.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι η θέση του είναι εκεί που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ αναντικατάστατοι, όπως νομίζω είχε πει ο Ντεγκόλ, ο Τσόρτσιλ, κάποιο από του νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι.
0: Είναι χορταφείο, γεμάτο από αναντικατάστατους. Αυτά είχα. Η καλή κουβέντα της ημέρας. Να είστε καλά.
1: Αχ, τι πει, γιατί κατακρεουργείς κάθε φορά την προφορά του ονόματος
0: Μαρσέιγ. Μαρσέιγ.
1: Τρίζουν τα κόκαλα του Ντεγκόλ επίσης. Ξανά εδώ, Ντεγκόλ.
0: Θα σου πω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποσός με ενδιαφέρει,
1: ναι.
0: Το κατά πόσο τρίζουν τα κόκαλα του συγκεκριμένου.
1: Ναι.
0: Ειδικά από την πορεία που είχε. Άμα τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, βλέπεις. Δηλαδή, ούτε ο Τσαούσης δεν μιλάει έτσι. Στα καλά του. Στα καλά του.
1: Τριτοδεσμίτες.
0: Σήμερα, λέει ο φίλος ο Χρήστος, ο οποίος μας χρωστάει 2 ευρώ και 70 λεπτά από χθες. Δεν θα σου ζητήσω τραγούδι, δεν παίζει μία. Πλήρωσα τα φροντιστήρια της κόρης μου και απολαμβάνω τις επιλογές του ρίλου. Πριτς.
1: Όχι, δεν ακούσει τι επιλογές του ρίλου, ακούσει επιλογές του Χάρη.
0: Γιατί είχαν Σαρδάμ? Χαρδάμ στο μεταξύ παγώ, ναι.
1: Γράψε, γράψε.
0: Στο μεταξύ, για τα απόψινά παιχνίδια, για να μπούμε σιγά σιγά σε αγωνιστικό ρυθμό.
1: Ναι, να παραφύγω κι εγώ.
0: Φαντάζομαι ο Χάρης ως φίλος του Ολυμπιακού θα το θυμάται καλύτερα. Το ζευγάρι του Ολυμπιακού με την Μαρσάγ που λέει ο φίλος.
1: Σύνηθες.
0: Ρε παιδί μου, ξυπνά μνήμες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο έντονη ανάμνηση από το παλιό δεκαετία του 90, πότε ήταν, 94 κάτι τέτοιο, που φεύγει ο Ντανιέλος ο Μπατίστα, κάνει επέλαση προς την περιοχή και την ώρα που ετοιμάζεται να σκοράρει, του κάνει τάκλιν ο Αλεξανδρής στην προσπάθεια του να βάλει αυτό στον γκολ με βολ πλανέ. Ίσα με το χόρτο, ρε παιδί μου. Είναι από τις πιο παράξενες φάσεις που θυμάμαι, πραγματικά.
1: Συμβαίνουν, ρε παιδί μου, αυτά. Αυτό, εσύ αυτό θυμάσαι, ας πούμε. Δεν θυμάσαι διπλούρα μέσα στο βελοντρόμ, ναι, βελοντρόμ.
0: Βελοντρόμ. Το κολλασμένο πάντα βελοντρόμ.
1: Με φέτφα.
0: Ναι.
1: Και άλλη μια διπλούρα με ποιον, ρε Σιχάρη. Ήταν πιο πρόσφατη.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι αυτά τα παλιά, τα ωραία χρόνια με Βαΐτσι και τέτοια, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις τώρα, τι ήθελες να θυμάμαι.
2: Με Βαΐτσι είναι με Μονακό.
0: Με Βαΐτσι είναι με Μονακό, βλέπεις. Σε τέσσερα, μην νομίζεις, μπράβο, άξιος.

0: Λοιπόν, τώρα θα σου μιλήσω για κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ, γιατί θα πας, είμαι σίγουρος. Το Dragon's Den κάνει πρεμιέρα στο Sky την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 και 10.
1: Αύριο, ε!
0: Ναι, ναι. Ο Σάκης Τανιμανίδης υποδέχεται στο πλατό 7 κορυφαίους Dragons. Χάρης Βαφιάς, Μαρία Χατζηστεφανή, Λεόν Γιοχάη, Γιάννης Σιώρης, Αντώνης Καρατζής, Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς. Έρχονται έτοιμοι να ρισκάρουν και να δώσουν τα χέρια με τους καλύτερα προετοιμασμένους και πιο παθιασμένους επιχειρηματίες. Οι 7 Dragons επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες της αγοράς με σκληρές διαπραγματεύσεις και στρατηγικές συμφωνίες. Η αναζήτηση του επόμενου μεγάλου deal ξεκινά στο Dragon's Den αυτή την Παρασκευή στις 10 και 10 από αλλού στο Sky.
1: Οπότε το μόνο που μας λείπει είναι μια καλή ιδέα και ένα πλάνο. Κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι. Ένα διπλό έχει κάνει.
0: Ένα διπλό έχει κάνει.
1: Διπλό έχει
0: γιατί εγώ θυμάμαι δηλαδή.
1: Με φέτφα.
0: Με το φέτφα, ναι. Okay. Ναι, είναι το 11. 23-11 το 11.
2: Και έχει κάνει και μία νίκη εντός.
0: Και μία νίκη εντός και μία ήττα εντός πρέπει να έχει Ολυμπιακός.
1: Για να δούμε τα γίνα.
0: Μάλιστα. Διπλούρα, διπλούρα. Δεν είναι καλά η Μαρσέη και μπορεί ο Ολυμπιακός, άμα παίξει καλά, να το πάρει το ματσάκιο.
1: Και αυτά ήρθε να πει εδώ.
0: Ναι. Γιατί θα σε βάλω στο κλίμα, σε λίγο θα φύγω, θα τα λες μόνος.
1: Εντάξει, okay. Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα, και στον αγαπητό Πάνο. Πάντως, λέει, οι εκπομπές με Πάνο είναι από τις καλύτερες, όπως πέρυσι με τα συνοικέσια που κάνατε μαζί με τον Γιώργο, βέβαια. Λέει, φίλια πολλά. Εντάξει.
0: Έχετε κάνει και τέτοια.
1: Εντάξει, έχουμε κάνει. Έχουμε φέρει πολύ κόσμο μαζί. Εγώ του ζητάω να ανοίξουμε ένα γραφείο. Κηδιών πήγα να πω. Γνωριμιών.
0: Καλύτερα, μάλλον.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Αυτά τα πράγματα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις κανείς.
0: Νικόλα λέει: με καθηγήτρια γαλλικών. Πες στον αμόρφωτο που σε διόρθωσε ότι προφέρει σαν γνήσιος Γάλλος του Μάρσεϊ.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο μου λέει και η παλιά καθηγήτρια γαλλικών που είχα.
0: Α.
1: Με την οποία βέβαια δεν προχώρησε η φάση. Εννοώ μαθητικά, διότι δεν τα παίρναμε τίποτα στα γαλλικά. Ναι, δεν τα παίρναμε τίποτα. Βλάξ, τελείως.
0: Τι να κάνεις, σημαίνουν αυτά.
1: Οπότε, αμόρφωτε που με διόρθωσες, να ξέρεις ότι εδώ 29 κατασκευαστές γαλλικών λένε ότι το
0: πω... Συνήθως να χτύπη.
1: Μπράβο, ναι. Σαν γνήσιος Γάλλος. Γνήσιος Γάλλος, ναι, αλλά από ποια περιοχή.
0: Λοιπόν, η δικιά μου λέει με φοβερίζει πως εάν κουρευτώ κάπως... μου έφυγε.
1: Πώς είναι αυτό το κάπως.
0: Δεν ξέρω. Κάπως ότι θα κουρευτεί σαν τον Πίπη... Πίπη!
1: Άστι, ταινία με τη Βιουκλάκη.
0: Άμα τις πηγαίνετε, θα είναι
1: ναι, εντάξει. Πώς να σου πω, κατάφερε έτσι να ρίξει τον Παπαμιχαήλ.
0: Ναι.
1: Βάσει σενάριου
0: βάση
1: πάντα.
0: Βάσει σενάριου.
1: Άρα εντάξει. Και το μαλλί έπαιξε το ρόλο.
0: Λεφαρίδα Τίγκα, α πούμε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει. Με λίγο πολύ πλυγκλό, ξέρω εγώ τι βάζαν τότε. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι κακοκοροφωνή του συνεικονιζόμενου πιο καλά ταιριάζει στι εκπομπέ του Σουχού του Πάνου. Μήπω να αλλάζανε.
1: Περίμενε. Δηλαδή. Α,
0: συνεικονιζόμενο σε αυτό που βλέπει μπροστά στον υπολογιστή.
1: Ναι. Ωραία, να πάει ο άλλος να κάνει.
0: Σαββατοκύριακο τα πάνω κάτω.
1: Εκπομπή με τις μουσικές που παίζει. Θα γελάσει ο πλανήτης. Ωραία θα είναι. Καλησπέρα, παιδιά. Ένα μήνυμα αγάπης ήθελα να στείλω. Λέει ο φίλος ο Σταύρος. Μικαέλα, σε αγαπώ πολύ.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα από τα ζευγάρια της εκπομπής.
0: Okay.
1: Ιστερόγραφο Μαραθιανός 7, Νικόλας 6 στις απουσίες. Εντάξει, θα μεγαλώσει αυτό.
0: Κρατάει απουσιολογείο.
1: Ναι, κάποτε.
0: Ο καλύτερος μαθητής ταξής.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι. Εντάξει, του Μαραθιανού είναι όλες δικαιολογημένες γιατί πηγαίνει να δουλέψει. Ευτυχώς. Πάντα του στέλνουμε και υλικό,
0: φέτος,
1: να σκουπίζει υδρότες και τα λοιπά. Εμένα είναι μόνο for fun.
0: Μόνο πασοκικές.
1: Μόνο for fun, οκ, τι να κάνω.

0: Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής, λέει: καλησπέρα Νικόλα. Να το διαβάσει χαμηλόφωνα, συνωμοτικά. Τελευταία. Όταν είναι εκεί το Ζαβό, λείπει ο Τσέγκεβάρα του σταθμού, δηλαδή ο Ρήλος. Και το ανάποδο. Μαζί, ποτέ. Κάτι βρωμάει στην περιοχή 51. Θέλω να πει ότι ποτέ δεν είστε
1: δεν
0: μαζί.
1: Δεν αφήσετε στο ίδιο χώρο.
0: Ναι, μ' αρέσει πάντως που για τον Μαραθιανό χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό Ζαβό και για σένα ο Τσέγκεβάρα του σταθμού.
1: Δεν γίνεται.
0: Τι δεν γίνεται.
1: Είχαμε πριν ένα μήνα και κάτι μέρες ήμασταν.
0: Μαζί.
1: Στον ίδιο χώρο.
0: Στον ίδιο χώρο. Και τι έμεινε έγκυο. Γιατί αυτό είναι και καρπερό.
1: Όχι, αν και ήμασταν σε γάμο, αλλά δεν είχε να κάνει. Είχαμε συνοδεία, δεν μπορούσαμε να εκδηλώσουμε τον έρωτα μας.
0: Το λάθος λέει που κάνουμε με αυτή τη γαλλική κατάληξη, δηλαδή αυτά τα μιλφέκο και τα λοιπά, είναι ότι ντρεπόμαστε να γράψουμε γη, γράφουμε ιγ και το προφέρουμε και έτσι. Ωστόσο πιο κοντά είναι το Μαρσέγι, να πούμε ότι έτσι το λέει πάντα ο Κώστας Νικολακόπουλος.
1: Okay,
0: για να είμαστε δίκαιοι. Πάντα Μαρσέγι τη λέει.
1: Σωστό.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αν η κοπέλα κουρευτεί πίπιστο, το τύπος να το παίξει Βαλντεράμα θα πω εγώ, Λευτέρη.
0: Ναι. Λοιπόν, Ακτύπη, διώξε την κριτική Λέρα. Ο Πάνος είναι καλύτερος. Νίκος από τα Φιλαδέλφια.
1: Όχι.
0: Νόμιζα ότι ήσουν σοβαρός. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται, αλλά σαν τα μούτρα τους έκαναν.
1: Σε σένα
0: το λέει.
1: Κανονικά νόμιζες. Νόμιζες, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έχεις 1,5 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό.
0: Για να σώσεις λίγο την αξιοπρέπειά σου.
1: Δεν θέλω να σώσω καμία αξιοπρέπεια. Δεν έχω εξάλλου.
0: Ναι, δεν έχεις.
1: Τι να την κάνω.
0: Ναι. Τεκμήριο. Κάτι τέτοιο.
1: Όχι, ρε φίλε, και άλλο φόρο.
0: Θα παίξει σήμερα η παραγγελιά μου ή στο αυτό. Ρίλο, είσαι το ίδιο μα. Ρε φίλε, Σπύρο.
1: Παραγγελιά.
0: Σήμερα, ειδικά σήμερα δεν παίζουμε παραγγελιές.
1: Τι, εδώ παίζει Τζέρεμι, παίζει κομματάρα από πίσω.
0: Κομματάρα. Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την υπόλοιπη κομματάρα μόνη μα.
1: Ναι, καλά. Και να σα χαιρετήσω εγώ να αρχίσει τα ποδοσφαιρικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έβαλε πλάτη όλο αυτό το διάστημα. Μπορεί να με κεράσει και ένα τσιγάρο γιατί μου τελειώσαμε. Ωραία, πάμε. Τα λέμε σε λίγο. Γεια σα.

0: Λοιπόν, δεν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky, διότι όπως το περιμένουμε, 6.30 ακριβώς γίνονται γνωστές οι ενδεκάδες στις διοργανώσεις της UEFA. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Δεσύλλας να μας μεταφέρει την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν έχεις, Διονύση μου, καλησπέρα κιόλας, και αυτή της Μπόρατς, αλλά κυρίως του Παναθηναϊκού μας ενδιαφέρει.
1: Πάμε, ναι, του Παναθηναϊκού δύο αλλαγές σε σχέση με το δέρμι τον Ολυμπιακό. 5% δοκάρια Καλάμπρια, Τεφράι, Φαντρόγελιν, Κυριακόπουλος παραμένουν στην τετράδα της άμυνας. Επανέρχεται ο Κάγκουα μαζί με Καμαρά και Ουναΐ στη μεσαία γραμμή. Παραμένουν τα Μπόρδα Αντίνο στα άκρα και ο Ντέσσερς είναι στην κορυφή της επίθεσης, μένει στον πάγκο ο Τετέι. Αυτή είναι η 11 για τον Παναθηναϊκό, περίπου μία ώρα και ένα ρεάλ πριν από το παιχνίδι με την Μπόρατς.
0: Ωραία, Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν, Διονύση Δεσύλλας με την 11 του Παναθηναϊκού. 8 παρατέταρτο η σέντρα στο παιχνίδι των Πρασίνων με την Μπόρατς. 10 το βράδυ ακολουθούν τα παιχνίδια του Europa League στη Γαλλία για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μαρσέγ λοιπόν και ο Όφη από τη Ρεν. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας και επαναρχόμαστε έτσι σε πιο ποδοσφαιρικό πλέον πλαίσιο.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή επίθεση κατά της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή τις επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο κύριος Κατζημάρκος προανήγγειλε την άμεση δημοσιοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο, όπως κατήγγειλε, μπλόκαρε επί σειρά ετών το ζωτική σημασία αντιπλημμυρικό έργο στον Αρχάγγελο, επικαλούμενο ακόμη και λόγους αισθητικής. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι παρά τις πολυετής γραφειοκρατικές αγγελώσεις, η αδειοδότηση πλέον εξασφαλίστηκε και το έργο μπαίνει άμεσα σε φάση δημοπράτησης. Αναφερόμενος στην αντοχή των υποδομών του νησιού, υπογράμμισε ότι όλα τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας, όπως στη Λάρδο και στον οδικό άξονα Μαριτσόν Ψήνθου, λειτουργήσαν αποτελεσματικά και άντεξαν την πίεση των ακραίων φαινομένων, σε αντίθεση με τις ξεπερασμένες υποδομές παλαιότερων δεκαετιών. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι η νέα επιστημονική μελέτη για την Ιαλισσό προβλέπει την αποκάλυψη του ποταμού που διασχίζει την πόλη, ενώ ξεκαθάρισε ότι παρά την άψογη επιχειρησιακή συνεργασία των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με τον Δήμο Ρόδου στο πεδίο της κρίσης, η πολιτική ένταση των τελευταίων ημερών τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις δημόσιες επιθέσεις της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν τους πολιτικούς αποκλειστικά από το χειροπιαστό έργο τους και όχι από τα λόγια τους.

0: Την περιφέρεια Νότιο Αιγαίο είναι δεδομένη και οι πολιτικές διαφωνίες παραμερίζονται για την προστασία των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Ρόδο η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ειδικά κλιμάκια ελέγχουν σχολαστικά τις δημόσιες υποδομές, το οδικό δίκτυο και τα σχολικά κτίρια, τα οποία παρέμειναν και σήμερα κλειστά. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Αρχαγγέλου και Στεγνών. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Κολιάδης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση. Η έκτακτη χρηματοδότηση, επισημένοντας ότι είναι ακόμα νωρίς για την τελική αποτίμηση του κόστους των καταστροφών. Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο κύριος Κολιάδης συναντήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, για την απουσία αντιπλημμυρικής προστασίας στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, τόνισε ότι παρά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Μπόρα, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο θωράκισης. Ο κ. Πότσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχάγγελο και το Αφάντου, καταγγέλλοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές καθυστερούν εδώ και 2 δεκαετίες λόγω γραφειοκρατίας και κάλεσε τις τοπικές αρχές να διεκδικήσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στη Ρόδο, με τουριστικές επιχειρήσεις σε Φαλιράκι, Αλισό και Αρχάγγελο να δίνουν μάχη για την ασφάλεια των πελατών τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο μικροξενοδόχος Τάσος Κώστας τόνισε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να διαχειριστούν την ασφάλεια των πελατών τους εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Στο Φαλιράκι, ισόγεια και υπόγεια καταλήματα πλημμύρισαν, με τουρίστες να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω σε στρώματα για να τα διασώσουν. Ο κ. Κώστας έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υπόγειων χώρων φιλοξενίας και κάλεσε την κυβέρνηση και τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εξασφαλίζοντας πόρους για υποδομές αντί να αφήνουν το βάρος της αποκατάστασης στην τοπική κοινωνία. Στους δρόμους της Ρόδου κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο, καταγγέλλοντας ότι 56 εγκεκριμένοι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών. Ζητούν την άμεση ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία, ώστε κανένας φοιτητής να μην αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Το παίζει μια λογική. Ότι δεν μπορώ να καθίσουμε να με συζητάμε τώρα για αυτό το παιχνίδι δύο και τρεις και τέσσερις μέρες μετά. Πρέπει να κοιτάξουμε παρακάτω, να πάμε παρακάτω, να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε περίπου. Δηλαδή να αρχίσει η ομάδα να παίζει καλά όπως έπαιζε πριν τη διακοπή. Για να μπορέσει και πάλι να βρει το ρυθμό. Νομίζω αυτό, στην απάντηση σε αυτό που λες, θα δοθεί στο γήπεδο. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ότι το έχουν αφήσει πίσω, το έχουν αφήσει. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Παναθηναϊκός και πάλι θα αρχίσει να παίζει όπως έπαιζε πριν τη διακοπή που έκανε και με το σερί. Δεν έχω αμφιβολία, δηλαδή, μάλλον δεν ανησυχώ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα, τι αποτελέσματα θα φέρει. Η λογική λέει ότι θα πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια τώρα που έρχονται να κάνει νίκες και με πιστικές εμφανίσεις. Αρχιστηνωμένες από σήμερα που έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία για μας δεν λέει τίποτα, απλά είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα Βοσνίας με 7 νίκες, μια ισοβαλία και μια ήττα, με 17-7 συντηρητικό γκολ. Δεν λέω ότι είναι κάποια ομάδα η οποία είναι δύσκολος αντίπαλος. Λέω όμως ότι στην Ευρώπη, εφόσον δεν σεβαστείς τον αντίπαλό σου και δεν παίξεις το 100% μπορεί να την πατήσεις. Και εδώ δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Έτσι, εδώ είναι 6 τα παιχνίδια.
6: Είναι 6 αγωνιστικά, σωστά.
5: Είναι 3 παιχνίδια πιο βατά. Αυτό με την Μπόρατς. Το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα με την Καϊρά της Αλμάτι. Όπου εκεί είναι και πιο δύσκολες συνθήκες. Και εδώ με τη Τζέσικα Σόφια. Για να ακολουθήσει η Νότζελα της Δανίας σε πλαστικό τάπητα. Η Φράιμπουργκ στη Γερμανία που βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι Φράιμπουργκ. Και η Μπράιτον. Επίσης μια από τις καλύτερες ομάδες του Premier League. Στο ΑΚΑ, άρα καταλαβαίνεις. Ότι τα λάθη δύσκολα διορθώνονται.
6: Ναι, και μπορεί ο κόσμος ήδη από τώρα να σου λέει: OK, Conference League, οκτάδα απευθείας πρόκρισης και τα λοιπά. Αλλά όπως το είπες και εσύ, δηλαδή με ένα στραβοπάτημα και με. Δηλαδή μπορεί να βάλεις σε κίνδυνο.
5: Πρέπει να κάνεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα με ομάδα καλύτερη από σένα.
6: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να μην σε κρατάω παραπάνω, πριν σε αποδεσμεύσω κι εγώ, να σου μεταφέρω μια είδηση που μπορεί να είναι και σημαδιακή, μπορεί και όχι. Απλά αφορά τον Ανάση Ζαρουρί. Ο οποίος κατάφερε μετά από 5 μάτς να πετύχει το πρώτο του γκολ με την Κολόμπους στην οποία αγωνίζεται.
5: Μάλιστα.
6: Στο 3-1 επί της Σάρλοτ. Εγώ το παίρνω έτσι λίγο ως...
5: Έχεις δει τον γκολ πώς είναι, πώς το βάλω, όχι ε.
6: Μπορώ να στο περιγράψω. Α, κάτσε ναι, το έχω μπροστά μου. Εσύ το έχεις δει?
5: Όχι. Λοιπόν, άμα το είχα δει, δεν θα σου ρωτάγα.
6: Λοιπόν, κοίτα. Βγαίνει η μπαλιά από δεξιά, σέντρα. Αυτός είναι περίπου στη γωνία της μικρής περιοχής στην αριστερή, την απέναντι δηλαδή και λίγο πιο πίσω. Κάνει το σουτ μονοκόμματα, η μπάλα βρίσκει έδαφος και πηγαίνει μετά στην εστία.
5: Τα έχει αυτά ζωρί, τα βάζει αυτά γκολ.
6: Τα έχει αυτά.
5: Και το Παναθηναϊκό είχε βάλει τέτοιο. Απλά δεν είχε σταθερότητα στην απόδοσή του και γι' αυτό έφυγε.
6: Ναι, και ίσως εγώ έχω τη γνώμη ότι ποδοσφαιριστές όπως ο Ζαρουρί καμιά φορά ταλαιπωρούνται από το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 2-3 διαφορετικές θέσεις. και κάπου μπορεί να μην τα πηγαίνει το ίδιο καλά. Δηλαδή, άμα τον βάλει και δεξιμπάκ που λέει ο λόγο, πέφτει και η ψυχολογία του, ήταν ξεκάθαρα και.
5: Αυτά γινόταν πέσει, έχει δίκιο.
6: Το έχει. Οκ, Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Νίκολα μου, τα λέμε.
6: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για το απόψινό επερχόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατ. Υπενθυμίζω, ακριβώς σε μία ώρα από τώρα θα έχουμε τη σέντρα. Φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, χάρη, και επανερχόμαστε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού είσαι Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η Winsport FM 94,6.

εδώ φίλος του Παναθηναϊκού λέει: ξαναβγάλετε δεσίλα να μου πει την ενδεκάδα. Γιατί δεν τον άκουσα. Είναι γρουσουζιά, λέει, να ακούω την ενδεκάδα από άλλον. Αναγκαστικά θα συμβιβαστείς και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσαρμόσεις και τα γόρια σου, αδερφέ. Διότι την ενδεκάδα την ακούς τώρα από μένα. Θα την επαναλάβω για όσους δεν είχαν συντονιστεί νωρίτερα. Από ό,τι φαίνεται, το σύστημα θα είναι το 4-2-3-1. Ίσως το πιο τυπικό επί ημερών του Jacob Nistrup. Με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια στο δεξί άκρο, Κυριακόπουλο στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τους Δεφράη και Φανδρόγκελεν να είναι στο κέντρο αυτής και να συμπληρώνουν την τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάγκουα το δίδυμο στον άξονα, μπροστά τους ο Ουναΐ και στα πλευρά τα μπόρδα δεξιά, Αντίνο αριστερά και κλασικός προωθημένος ο Ντέσσερς. Από εκεί πέρα στον πάγκο του Τριφυλιού θα βρίσκονται Κότσαρης, Γείτονας, τερματοφύλακας και αυτός ο νεαρός που πριν από μερικές μέρες του έγινε και επέκταση συμβολέου, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρις, Τσιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.

0: Η παρέλαση σπουδαίων ονομάτων, σπουδαίων συναδέλφων θα έλεγα, και στέκομαι ήδη με δέος απέναντι σε αυτό που είπα, συνεχίζεται, διότι μετά τον Τάσο Νικολογιάννη έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην συχνότητα τον κύριο Νίκο Αθανασίου, με τον οποίο θα μιλήσουμε κυρίως για ποδόσφαιρο και για ό,τι άλλο θέλει μετά εκείνος. Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις, καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Γεια σου φίλε μου, είσαι καλά?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Ελπίζω ότι δεν νιώθεις το ίδιο δέος φιλοξενώντας τον Τάσο Νικολογιάννη και μετέπειτα ένα νεούνι μπροστά του, ένα τίποτα θα έλεγα, τη δημοσιογραφία σε μένα.
0: Νόμιζα...
1: Θέλω να πω ότι είναι άλλο το δέος όταν βγάζει τον Νικολογιάννη, ο οποίος περνάει τώρα από κάτω μου και με κοιτάει γουρδωμένα μάτια, ο χτύπης. Μου λέει ότι νιώθει δέος που με βγάζει. Και του λέω είναι άλλο να βγάζει τον Νικολογιάννη, να νιώθει ένα δέος. Καλό, του να βγάζει σε μένα. Συμφωνεί απόλυτα.
0: Έτσι αυτό έλειπε, να μην συμφωνήσει.
1: Λοιπόν, για πες.
0: Τα λέγαμε και πριν με τον Τάσο ότι αναμενόμενες οι αλλαγές στην ενδεκάδα. Υπάρχουν κάποια μηνύματα εδώ που εκφράζουν μια γκρίνια, ξέρεις τώρα.
1: Σώπα Νίκο μου, υπάρχουν μηνύματα που εκφράζουν γκρίνια πριν αρχίσει το παιχνίδι.
0: Τι γίνεται με τον Τετέι, γιατί δεν ξεκίνησε ο Τετέι και τέτοια.
1: Α, αυτό εντάξει, σε αυτό θα απαντήσω.
0: Ναι.
1: Εάν μπορούσε κάποιος να δει, εγώ δεν το έχω δει με τα δικά μου τα μάτια, αλλά μου μεταφέρθηκε το πώς είναι το πόδι του.
0: Α, ναι.
1: Μετά το light και soft μαρκάρισμα του Πιρόλα, το οποίο ο Ερνάντες δεν έδωσε ούτε καν φάουλ, θα καταλάβει ότι το σόφρον και το λογικό είναι να βρίσκεται στον πάγκο. Απόψε δεν είναι τραυματίας, αλλά πονάει αρκετά. Έτσι, του είχε αφήσει καλό σουβενίρ, όπως λέγαμε και γράφαμε παλιά. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που παραμένει στον πάγκο. Ένα και δύο, για να γίνω και εγώ λίγο γκρινιάρης, βγαίνει από την ενδεκάδα ο Τετέι και μπαίνει ο Ντέζερς.
0: Ναι,
1: δεν μπαίνω εγώ. Ναι, δεν μπαίνω εγώ. Μπαίνει ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη φέτος. Έτσι. Άρα έχουμε λίγο και ένα.
0: Και με καθοριστικά γκολ, όχι κάνω το 3-0, 4-0 και τέτοια πράγματα.
1: Ό,τι έκανε μας οδήγησε εδώ που είμαστε σήμερα ο Ντέζερς.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο Ντέζερς, ο Παναθηναϊκός πολύ πιθανό να μην βρισκόταν εδώ απόψε. Και τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Όπως επίσης θεωρώ ότι αν, εντάξει, okay, τώρα έχουν περάσει τα πράγματα, δεν μπορώ να χτυπήσω ξύλο, δεν έχει νόημα. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό το 5-5. Θα το υπογράψω, φέρω ένα χαρτί. Θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση, να το μπαίνουν και για ζέσταμα ο Ινάκη Πένια μαζί με τους αναπληρωματικούς goalkeeper του Παναθηναϊκού. Σε οτιδήποτε άλλο με γκρίνια μπορώ να το απαντήσω με μεγάλη χαρά όμως.
0: Όχι, μόνο αυτό, γιατί δεν έχει να κάνει έτσι. Αλλιώς είπαμε ότι η ενδεκάδα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νικόλα, να ευλογήσω τα γένια που δεν έχω. Βασικά να ευλογήσω τα γένια του Δεσίλα και του Νικολογιάννη.
0: Ναι.
1: Λέγαμε, maximum, τι λέγαμε, από 2 μέχρι 4. Και το 4 ήταν το ακραίο σενάριο όσον αφορά τις αλλαγές. Νομίζω έχουμε καταλάβει, γιατί και εμείς το μαθαίνουμε και ο κόσμος το μαθαίνει, τον Ίστρουπ, ότι μέχρι στιγμής δεν είναι των μεγάλων αλλαγών, δεν είναι του rotation, του ευρύτατου, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και όταν έχεις ακούσει και με τα αυτιά σου και έχεις δει με τα μάτια σε έναν προπονητή να θυμάται ακόμα ένα πάθημά του στην Κοπεχάγη,
0: ναι,
1: και κάνει rotation
0: 9 πριν, ναι.
1: Μπράβο, και έχασε 2-0, να θυμάμαι καλά, 2-1 και αποκλείστηκε στο κύπελλο. Μην τα περιμένουμε αυτά. Νομίζω θα έχουμε rotation, αλλά πολύ πιο συνετό. Δηλαδή είναι σήμερα 2, να είναι, ξέρω εγώ, την Κυριακή με την Τρίπολη 2 οι αλλαγές, 3 σε σχέση με το σημερινό σχήμα. Και κάπως έτσι να πηγαίνει. Και να σου πω και κάτι, δηλαδή στην άμυνα κιόλας, συγγνώμη που σε διακόψα. Στην άμυνα δεν μπορεί να κάνει και κάτι φοβερό και τρομερό. Δηλαδή αριστερά ο έτερος μπακ διαθέσιμος είναι ο Κρίστιανσεν, χωρίς συμμετοχή. Εντάξει.
0: Από τη ζημία είναι που ο Σαλαχεντίν δεν έχει και δικαίωμα να αγωνιστεί στην Ευρώπη.
1: Ενώ την Κυριακή θα ήταν πολύ πιο εύκολο να θέσει ο Σαλαχεντίν. Τους δύο κεντρικούς αμυντικούς νομίζω είναι ερωτευμένος μαζί τους, όπως και εμείς. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή σε αυτό το match πρεμιέρα τώρα conference και θες να βγάλεις και αντίρρηση μετά τον derby να εμπιστευτείς κάποιον άλλον. Αλλά okay, αυτό που κρατάμε είναι ότι είναι ένας προπονητής που μέχρι στιγμής μας δείχνει ότι δεν είναι των πολλών και μαζεμένων αλλαγών.
0: Ναι, και είναι και όπως το είπες, δηλαδή και ιδιαίτερες συνθήκες αυτού του παιχνιδιού, υπό την έννοια ότι μιλάμε για πρεμιέρα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι πιο μικρής διάρκειας, με 6 αγωνιστικές και όχι 8 όπως το Champions και το Europa League. Και θα ήθελε και αυτός προφανώς να πάρει όσο το δυνατόν μικρότερα ρίσκα, να το πούμε έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και είναι και μετά από ένα ντέρμπι και με κακή εμφάνιση και κακή εικόνα, οπότε νομίζω θα είχε λίγο μεγάλο ρίσκο να βλέπαμε σήμερα, ξέρω εγώ, 5-6 αλλαγές.
0: Ναι.
1: Κάτι εντελώς διαφορετικό. Και εδώ ξέρω, υπάρχουν παιδιά αρκετά από τον πάγκο. να μπουν να αλλάξουν τη ροή του παιχνιδιού. Πάντως για να μου λες εντάξει, θες να με κλείσεις, δεν βλέπω να συζητάμε κάτι άλλο δυστυχώς.
0: Αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, παραπέντε είναι, σε πηγαίνω μέχρι παρατρία maximum.
1: Α, δύο λεπτά. Δεν ξέρω με τι έχεις καταπιαστεί τα προηγούμενα δύο λεπτά.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τα προηγούμενα δύο λεπτά, λέω τα προηγούμενα 50, άμε τίποτα.
0: Όχι, κοίτα, μέχρι τις 6.30 ήταν ο Πάνος Ρήλος εδώ, έκανε το συμπαρουσιαστή.
1: Ωραία.
0: Το εύκολο.
1: Πού είναι, ο άλλος που είναι, στην Αγγλία, ε.
0: Ναι, ναι, λογικά είπα, πρέπει να πήρε μέρος στην προπόνηση 6 σήμερα στο Μπρέτφορντ. Και θα έρθει σιγά-σιγά. Εντάξει, αύριο τον περιμένουμε μαζί με τις βροχές και την κακοκαιρία αύριο.
1: Α, θα γυρίσει, δεν θα κάτσει.
0: Θα γυρίσει, θα γυρίσει.
1: Και μετά θα ξαναπάει.
0: Έχει οικογένεια, είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά, έχει συμπέθερους. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να πάει στη λαϊκή, αδερφέ.
1: Στους συμπέθερους ξεκινάμε, Νικόλα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν και τον Νίκο Αθανασίου, νωρίτερα τον Τάσο Νικολογιάννη για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς, όπως αυτά που έχουμε απόψε, έχουν επιστρέψει. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε αγώνας αποτελεί και μια νέα ιστορία. Η Superbet προσφέρει σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές, κάνοντας κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά, όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: φίλος λέει είναι φοβερό ότι σε ντέρμπι με 30.000 κόσμο που δεν έγινε το παραμικρό, κάποιοι που πόνεσαν επειδή έχασαν ασχολήθηκαν με ένα πανό και μια ανάρτηση στο Insta επειδή χάσατε. Κοίτα, η ΔΕΑΒ, απλά σου υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ασχολήθηκε με ένα γκράφιτι που ήταν έξω από το γήπεδο του Άρη και τιμωρήθηκε για αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι να έπαιξε ο Άρης με κάποιον να έχασε και επειδή ακριβώς στενοχωρήθηκαν να έγιναν καταγγελίες γι' αυτό. Τι να κάνουμε, η ΔΕΑΒ συνήθως λειτουργεί αυτεπάγγελτα και τέτοια πράγματα συνήθως τα τιμωρεί, όπως και stories σε Instagram διαφόρων, όπως γράφεις και εσύ, τα οποία είναι αλήθεια, δεν έχουν μείνει ατιμωρητά. Οπότε κάτι στο narration το οποίο μεταφέρεις δεν σου έχει πάει καλά, αδερφέ.
1: Το
0: narration, η αφήγηση. Μπορώ να σου εξηγήσω. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι δίπλα με η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου με ένα δελτίο
1: 8ωρο περίπου.
0: 8ωρο. Υπενθυμίζω ότι έχουμε σέντρα σε περίπου 45-50 λεπτά.
1: Υπενθυμίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου το έχεις αφήσει εσύ.
0: Ισχύει, ναι, οπότε... αλλά εγώ δεν τα έλεγα όλα. Δεν τα έλεγα όλα. Ήμουν επιλεκτικός όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την εξαιρετική Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και θα επανέλθουμε με pre-game show του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που είναι το πρώτο χρονικά. Τα λέμε σε λίγο.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Top FM 102,4.
1: Νόργουν αρένα στο μάτς με την ΑΕΚ, καθώς τους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της ΑΕΚ. Ρεπό αύριο για την ομάδα που θα παραμείνει στο Λονδίνο στο Σάββατο, όταν θα μεταβεί στο Μάντσεστερ για το παιχνίδι με τη Σίτι. Μας αφήνει μία πίκρα το αποτέλεσμα, όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Το μήνυμα του Ρότα μετά την ήττα από τη Σαχτάρ. Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσι που θα κληθεί σε απολογή, ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελόνη. Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης εκτός NBA για τη σεζόν 2026-27 σύμφωνα με ψηφοφορία των General Managers των ομάδων του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκτός προγράμματος έμεινε ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση. Απαγόρευση μεταγραφών επέβαλε η FIFA στον Άρη για οφειλή στον Χερμάν Μπούργος ύψους 75.000 ευρώ, που αποτελεί την τελευταία δόση σε διακανονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Με το γεγονός ότι ακολουθεί ατομικό, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με την Κηφισιά. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, στις 8 παρατέταρτο παίζουν Λιόν, Crystal Palace, Chelsea, Ομόνια, Salzburg, Milan, Lech Poznan, Leverkusen και στις 10 Θέλτα Juventus, Benfica, Celtic και Hoffenheim, Besiktas. Κάλυψη από τη Magenta TV. Η Πάφος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αταλάντα στις 10 στην πρεμιέρα της στη League Face του Conference League. Στα άλλα μάτς που ξεχωρίζουν την ίδια ώρα παίζουν Brighton, Κάουνος, Άλγκυρης, Κοπενχάγη, Μπράγκατ, Βέντε Τούν, ενώ νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο, Χάιντουκ, Σπλιτ, Άγιαξ, Τσέσκα, Σόφιας, Μονακό, Κραϊόβα, Χετάφε, Λουγκάνο, Ρεθός Αστέρας και Κουόπιο Τραμπζονσπορ. Κάλυψη από Magenta TV. Με το μάτς Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν στις 9 παρατέταρτο ανήκει το σημερινό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στις 9.30 παίζουν Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC, ενώ μισή ώρα αργότερα η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βιλερμπάν τηλεοπτικά από την Νόβα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
13: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, τι κάνεις όταν η Suzuki σε βάζει την πρίζα? Πας να ζήσεις το απόλυτο test drive. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου, έλα στις e-Vitara Electric Days της Suzuki σε όλες τις εκθέσεις στην Αθήνα. Ανακάλυψε και οδήγησε το νέο αμυγός ηλεκτρικό e-Vitara. Ζήσει την εμπειρία και ετοιμάσου για δώρα, εκπλήξεις και ένα μεγάλο διαγωνισμό. Φυσικά, συντροφιά με το νέο e-Vitara.

Φυσικά μαζί μας και σήμερα είναι η Superbet, διότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα. Ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβή, η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Superbet, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: έχετε στείλει διάφορα μηνύματα, αλλά μην περιμένετε πραγματικά ότι θα παίξει ανταλλαγή Μαραθιανού με Ρίλο ή Μαραθιανού με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τον περιμένουμε, αύριο θα γυρίσει, θα είναι εδώ κανονικά στη θέση του. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ, θα δούμε. Στη θέση τους πάντως στα δημοσιογραφικά του ΟΑΚΑ βρίσκονται και ο Τάσος Νικολογιάννης και ο Διονύσης Δεσύλλας. Νωρίτερα τους ακούσαμε solo, τώρα θα τους ακούσουμε ως δίδυμο, έτσι για να κάνουμε κι εμείς ένα τεχνικό τεστ στο κατά πόσο λειτουργούν όλα σωστά εκεί. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριοι.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου, εργάτη Νικόλα.
0: Έτσι, μπράβο, τέτοια
2: σου φέρα. Δίνω άδεια εγώ αύριο. Ο τουρίστας πρέπει κάποια στιγμή να δουλέψει, έτσι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, θα άρπαζα την ευκαιρία. Ναι. Αλλά μεταξύ μας τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Θέλω κάτσε
2: να έρθει.
0: Θα είμαι εγώ εδώ. Μία λύση.
2: Νικόλα, άκουσε να σου πω κάτι. Έχουμε μια εφαρμογή, ξέρεις, που βλέπουμε όλα τα αεροπλάνα που πετάνε όταν έρχονται μεγάλοι παίκτες να δούμε πού είναι πάνω από εκεί από εκεί. Δεν πρέπει να φτιάξουμε μια τέτοια εφαρμογή για το Μαραθιανό.
0: Ναι, σωστό.
2: Για το πού βρίσκεται τώρα, πού βρίσκεται μετά από μία ώρα κλπ.
0: Λογικά μια τέτοια.
2: Πιστεύω ακινητοποιημένο θα είναι.
0: Μια τέτοια εφαρμογή κάπως θα έχει βρει τρόπο και θα την έχει περάσει η γυναίκα του. Για να είναι σίγουρη. Με τόσα ταξίδια.
2: Ο Δεσύλλας είσαι εδώ. Έχει ενοχληθεί γιατί είναι αντιπρόεδρος. Καταλαβες.
0: Δεν περίμενε θα βρεθεί τόσο σύντομα άνθρωπος που θα τον ξεπεράσει, νομίζω. Τουλάχιστον με βάση τα όσα μεταφέρεις εσύ, έτσι. Εγώ δεν κατηγορώ συναδέλφους.
1: Είναι προκλητικός, φίλε. Εγώ πάω, κάνω. Αυτός τώρα ανεβάζει. Εδώ έχουμε ήλιο. Εσύ
2: όχι, όχι.
1: Στην Αθήνα.
2: Λέει, κάτι μου λένε στην Αθήνα, έχετε ήλιο, κάτι τέτοια.
1: Λοιπόν, εδώ στο ΆΚΑ περιμένουμε, είμαστε στην τελική ευθεία πλέον για τη Σέντρα. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference. Σε περίπου παραπάνω από μισή ώρα. Απέναντι στην Μπόρατς Μπανιαλούκα, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει αντίδραση μετά την ήττα στο ντέρμπι, να θέλει νίκη να ξεκινήσει με καλό τρόπο, με τον ιδανικό τρόπο, τη φετινή του ευρωπαϊκή περιπέτεια. Τώρα που μιλάμε στο γήπεδο πρέπει να είναι, δεκάρικο κάπου εκεί,
2: ναι.
1: Διασκορπισμένη, θα έχει κοσμό, υπολογίζεται περίπου 30.000 να είναι φίλοι του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Θεωρώ ότι κάποιοι θα έρθουν και κάπως καθυστερημένοι, γιατί είναι καθημερινή, υπάρχει λίγο κίνηση στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε. Κάνουν ζέσταμα οι της Μπόρατς, περιμένουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγουν. Να θυμίσουμε λίγο τις συνθέσεις για τις δύο ομάδες του Παναθηναϊκού με δύο αλλαγές. Στο βασικό σχήμα με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, δύο αλλαγές σχέση με τον ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό. De Frey, Van Drongelen, οι δύο στόπερ, Κυριακόπουλος αριστερά, Καλάμπρια δεξιά. Ο Κάγκου επιστρέφει στο βασικό σχήμα με Καμαρά και Ουναή στη μεσαία γραμμή. Αντίνο, τα μπόρδα παραμένουν στα άκρα της επίθεσης και ο Ντέσσερτς ξεκινάει βασικός στην κορυφή της επίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, Μπόρας με Γιούρκας κάτω από τα δοκάρια, Μέιγερς, Σανίτσανιν, δύο στόπερ. Ο Τσιπετίτς με τον Ερέρα δεξιά και αριστερά αντιστοίχως. Τριάδα στη μεσαία γραμμή με Ρόγκουλιτς, Γιόχιτς, Όγκρινετς. Ο Χείρος δεξί εξτρέμο, Σάβιτς αριστερά και ο Γιούρισιτς στην κορυφή της επίθεσης. Η Μπάνια Λούκα, η οποία είναι σε μια καλή κατάσταση, είναι στη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημά της με 4 σερί νίκες. Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και οι παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα σε χειροκρότημα για την προθέρμανσή τους. Τι περιμένουμε να δούμε, Τάσο?
2: Περιμένουμε να δούμε ένα ορμητικό Παναθηναϊκό από τα πρώτα λεπτά. Ένα Παναθηναϊκό που θα μπει στο παιχνίδι και θα δείξει ότι το πιάνει πάλι από εκεί που το άφησε πριν τη διακοπή, να επιβάλλει το παιχνίδι του, να βρει τρόπους να μην είναι προβλέψιμος, να βρει διάφορους τρόπους να επιτεθεί είτε από τον άξονα από τα άκρα και να φτάσει σε ένα γρήγορο γκολ το οποίο θα το δώσει μεγαλύτερη άνεση. Σίγουρα χρειάζεται πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Αυτά τα παιχνίδια είναι επικίνδυνα, διότι επειδή τις ομάδες, ο κόσμος γενικά δεν είναι ομάδες οι οποίες μετράνε έτσι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι όμως ομάδες οι οποίες αν δεν τις προσέξουν θα πάθει ζημιά και η ζημιά θα είναι πολύ μεγάλη. Και επειδή έχει προηγηθεί τον τέρμα του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει μια αντίδραση.
1: Είχε αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, και δίνω πάσα με αυτό στον Νικόλα, την Μπόρατς στο conference τη σεζόν 24-25. 1-1 ισοπαλία στη Βοσνία. Τότε είχε γίνει εκείνο το παιχνίδι, τα λένε τώρα και πάλι δυο τους. Οπότε θα τα πούμε για αργότερα με τα υπόλοιπα εδώ από το Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε περίπου μισή ώρα πριν από τις έντρες να μετρήσουμε πάνω με την Μπόρατς.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα και περιμένουμε να ακούσουμε αργότερα και την μετάδοση. Και ήρθε έτσι η πιο αγαπημένη μου στιγμή, όχι επειδή μιλάμε για τον διευθυντή προγράμματος.
2: Τα μάτα, ρε.
0: Και όχι επειδή είμαι κόλακας, αλλά είναι μαζί μας ο Σταύρος Χονδροθύμης. Για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκε θετικά παρά τις τόσες και τόσες δουλειές, το φόρτο εργασίας.
2: Φωνάξτε την κυρία που μας καθάριζε.
0: Λοιπόν, έλα. έλα. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Μπαίνει μέσα ο Χοδροδήμιος, δεν θα μιλήσει μόνο για Παναθηναϊκό.
3: Βέβαια, θα πούμε
0: όλα. Θα τα πει.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, να αρχίσουμε όμως με τον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενη ενδεκάδα, νομίζω όλοι περιμέναμε την επιστροφή του Κουάγκουα. Εγώ ακόμα και το Ντέσσερτ στη θέση του Τετέι, άκουσα τον Νίκο Αθανασίου που έλεγε ότι εντάξει, το πόδι του είναι λίγο. Δεν είναι στο 100% ρε, παιδί μου, και ίσως και αυτός να ήταν ένας από τους λόγους που τελικά δεν επιλέχθηκε να είναι στο αρχικό σχήμα. Αλλά για το παιχνίδι που περιμένω να δω, δηλαδή τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να μην έχει πολλούς χώρους κτλ. Γιατί ο Ανδρέας Τετέι ειδικεύεται στον ανοιχτό χώρο να πάρει την μπάλα, να, να τρέξει και να δημιουργήσει, να δημιουργήσει ρήγματα. Θεωρώ ότι εάν το παιχνίδι είναι έτσι όπως περιμένω να είναι, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό να έχει να αντιμετωπίσει μια κλειστή άμυνα, ο Ντέσσερτς είναι καλύτερος για αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει το καλύτερο τελείωμα, ξέρεις, με το.
0: Θα τον έβλεπες anytime scorer, ας
3: ναι,
0: πούμε, λέω εγώ.
3: Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει το one touch, κατάλαβα να σου πω. Μέσα στην περιοχή.
0: Καταλαβαίνω. Μπορεί να μην έχω δύο τυχεία αγγλικής όπως ο Γιώργος, αλλά.
3: Ούτε εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Στο ίδιο χωριό μεγαλώσαμε. Θέλω να σου πω ότι με τη μία επαφή μέσα στην περιοχή για τελικές, νομίζω ότι είναι μια χαρά ο Ντέσσερτς. Θα περίμενα να Λιβάη, δεν ξέρω κατά πόσο ίσως δεν είναι σε θέση.
0: Αντί
3: να.
0: Αντί τα Μπορδά.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Βέβαια από την άλλη, και αυτό κοντράρει σε αυτό που σου έλεγα πριν, αλλά δω ότι ο Λιβάη και σε κλειστούς χώρους μπορεί να κερδίσει μονομαχίες και είναι και πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι κτλ. Αλλά okay.
0: Αν με ρωτάς,
3: ναι.
0: Θεωρώ καλύτερο το να έρθει η Λιβάη Γκαρσία από τον πάγκο,
3: αν χρειαστεί, ναι.
0: Παρά να συνέβαινε το ανάποδο με τα
3: πόδια.
0: Αλλά
3: που,
0: αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση.
3: Είναι αυτό που λέγανε στο δικό στο χωριό, γιατί στο δικό μου δεν το λένε, το game changer.
0: Μπράβο,
3: να το έχει. Εκεί στη Ζάκη θα φαντάζομαι θα λέγατε αυτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εάν είναι προσιλωμένος και στοιχειοδός, έτσι σοβαρός και στο πλάνο του, δεν θα έχει προβλήματα. Και νομίζω θα κερδίσει, ειδικά αν δεν αργήσει να σκοράρει, ναι. Για να μην αρχίσει και φορτώνει με άγχος στα πόδια του. Αλλά τα δύσκολα τα έχουν οι φίλοι μας το βράδυ στη Γαλλία.
0: Okay, έδωσες τέλεια ασίστ στον εαυτό σου.
3: Ναι, ρε παιδί μου, διότι το Μαρσέιγ Ολυμπιακός φοβερά ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω δεν θα δούμε ωραίο μάτς. Θα δούμε ένα πολύ σκληρό
0: μάτς.
3: Θα δούμε πολύ δυνατές μονομαχίες. Η Μαρσέιγ θα θέλει να το κάνει έτσι πιο γρήγορο, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει και θα καταφέρει να το σβήσει. Ενώ να μην δέχεται πολλές φάσεις, να μην υπάρχει γρήγορος ρυθμός, κατάλαβες.
0: Κοίτα, αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε στο ντερμπί, δηλαδή με τον ίδιο δυναμισμό, πάθος.
3: Εγώ έτσι θα πήγαινα. Με αυτό το πλάνο, δυνατά σε όλες τις μονομαχίες να προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι, να μην δώσουμε χώρο στον αντίπαλο. Και θα βγάλω τις ευκαιρίες μου. Και ειδικά με τη Μαρσέιγ, επειδή η Μαρσέιγ θα πιέσει περισσότερο από ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να επιτεθεί ουσιαστικά με αξιώσεις στο ντέρμπι του Καρασκάκη. Επειδή θα βρει και χώρους, η Μαρσέιγ θα πιέσει. Θα βρει χώρους, μακάρι να καταφέρει και να αξιοποιήσει και τις ευκαιρίες. Αλλά δεν θα είναι ίδιο παιχνίδι ενώ σαν εικόνα, να μην υπάρχουν φάσεις, γιατί στο ντέρμπι υπήρχαν δύο φάσεις από εδώ, δύο φάσεις από εκεί.
0: Yeah.
3: Θα έχει την πρωτοβουλία η Μαρσέιγ. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός είναι πιο σφιχτός πίσω και ψάξει στις αντεπιθέσεις να βγάλει κάποια πράγματα, μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό το μάτς. Από την άλλη, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο του Όφη. Μακάρι να διαψευστώ.
0: Ο οποίος μας έχει διαψεύσει πολλές φορές, έτσι.
3: Μακάρι να διαψευστώ. Νομίζω ότι ο ρυθμός που θα δώσει η Ρέν θα είναι πάρα πολύ γρήγορος. Από την άλλη, να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, ο Όφη ειδικεύεται στο να κλείνεται στο καβούκι του και να μην αφήνει τους άλλους να βρίσκουν χώρους. Εάν κρατήσει στην αρχή, θα βρει χώρους και για την επίθεση να κάνει και τη ζημιά. Δεν ξέρω.
0: Σοφά λόγια.
3: Δεν ξέρω εάν δεχτεί νωρίς γκολ μετά πώς θα μπορέσει να γυρίσει την κατάσταση.
0: Ωραία, θα πει.
3: Μακάρι να μην μάθω.
0: Τι πάει, στις 12 μεσάνυχτα θα τα ξέρουμε όλα.
3: Να σε καλά, Νικόλα.
0: Πολύ και το Σταύρο Χοδροθύμιο. Γρήγορα, ένα διαλυματάκι, θα επανέλθουμε με ένα ακόμη σχόλιο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Τι κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια? Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν? Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Σε 25 λεπτά η Σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς. Στις 10 διπλή ελληνογαλλική μονομαχία. Εκτός έδρας ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Μασσαλία από τη Μαρσέγ και την ίδια ώρα ο Όφι από τη Ρεν. Ευτυχώς σήμερα Πέμπτη δεν μπλέξαμε και με το μπάσκετ. Οι ελληνικές ομάδες, δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ, αγωνίζονται αύριο. Γενικά μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα από αθλητικά δρόμενα. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι τον κύκλο των σχολείων κτλ. Με την Έλληνα Παπαδοπούλου, την οποία με μεγάλη μου χαρά θα ακούσω τώρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Έλληνα, τι κάνεις?
1: Νίκολα μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Εξαιρετικά το λες και το εννοείς, γιατί λείπει ο άλλος,
0: Μπρε, άνα, βλέπεις τώρα, οι άνθρωποι με γνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι δεν προσποιούμε.
1: Ναι, ρε, αλλά... μα σε σκέπτομαι να μπαίνεις στο στούντιο και να είσαι, να λυκνίζεις το κορμί σου από τη χαρά.
0: Έτσι, μπράβο. Αλλά δυστυχώς όλα τα ωραία σε αυτή τη ζωή έχουν ένα τέλος, δηλαδή αύριο τον περιμένω. Τέλος πάντων, θα φορέσω μαύρα και θα δούμε.
1: Α, τον περιμένεις,
0: Νομίζω θα έρθει, νομίζω θα έρθει.
1: Εντάξει, τι να κάνεις, όπως τα πεις, όλα τα ωραία κρατάνε λίγο.
0: Λοιπόν, Έλενα, εσύ θα παίξεις το ρόλο που έπαιξε και ο Σταύρος, ο Χονδροθύμιος νωρίτερα. Δηλαδή, θέλω μια τοποθέτηση και για τα τρία τα απόψινα τα ματσιά, για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό και για Όφη.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Να την κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από το μάτς που ξεκινάει τώρα, σε πόσο είναι, πόσο έχει απομείνει. Τρία τέταρτο περίπου, λιγότερο. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα για τον Παναθηναϊκό. Έχει το ρόλο του φαβορή. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μάτς διαφορετικό από αυτό που είδαμε στα προκριματικά. Είναι η πρεμιέρα του, αλλά έχει φύγει από το άγχος της πίεσης, του αποτελέσματος. Εξακολουθεί να έχει την πίεση με βάση τον αντίπαλο, το αποτέλεσμα της νίκης, αλλά δεν θα σημάνει κάτι. Ενώ στα προκριματικά καταλαβαίνεις ότι μια ήττα μπορεί να σε πετάξει εκτός συνέχειας. Νομίζω ότι θα βγάλει αντίδραση σε σχέση με το μάτς που είδαμε κόντρα στον Ολυμπιακό, ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ ότι θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση. Ούτως ή άλλως το ΆΚΑ παρουσιάζεται τελευταία και κυριαρχικός. Το δίδυμο Καμαρά Κάγκο έχουμε καταλήξει, νομίζω, όσο μπορεί να καταλήξει κανένας Οκτώβρη μήνα, ότι λειτουργεί και καλά μεταξύ τους.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: αυτό δείχνει, με βάση το δείγμα γραφής που έχουμε.
1: Ναι, ότι δηλαδή και οι δυο τους αναδεικνύονται καλύτερα έχοντας ο ένας παρτενέρ τον άλλον, και περιμένω να δω μια βελτιωμένη έκδοση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Νίστρουπ βασίζεται πάρα πολύ στα χάπτο. Περιμένω να είναι απολύτως υποψιασμένη η Μπόρατ. Για όσους μας ακούνε, θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο ένα μάτς. Ποτέ, όσο κοινότυπο να ακούγεται αυτό, όχι κοινικό, κοινότυπο να ακούγεται αυτό, ένα ευρωπαϊκό μάτς είναι ευρωπαϊκό μάτς. Μπορεί εμείς να μην την ξέρουμε την Μπόρατ, αλλά για να είναι στη league phase, μάλλον κάτι καλά κάνει. Περιμένω να είναι υποψιασμένη και να προσπαθήσει να πιέσει τον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω εκεί, ας πούμε, υπάρχει η δυσκολία. Δηλαδή, αν απομονώσει το κέντρο, δυσκολεύεται ακόμα η ομάδα του Νίστρουπ να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μια νίκη, πρέπει να κάνει μια νίκη για να συνεχίσει στο καλό του momentum.
0: Και ίσως, έτσι, για να το πάμε και στους άλλους δύο, είναι ίσως μάλλον ο μόνος που έχει το απόλυτο πρέπει απόψε. Δεν ισχύει τόσο πολύ για Ολυμπιακό και Όφη, όχι ότι δεν πάνε με φιλοδοξίες, το αντίθετο, αλλά όπως για να το κάνουμε, είναι δύο εκτός έδρας μάτς του Europa, είναι διαφορετικές οι συνθήκες εκεί.
1: Συμφωνώ. Ναι, είναι ο μόνος που έχει το πρέπει. Αλλά είναι και η πρεμιέρα. Δηλαδή πρέπει να πάρει το αποτέλεσμα κόντρα στην Μπόρατ, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν είναι για να τρελαθείς, οτιδήποτε και αν συμβεί. Όσον αφορά τώρα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι και αυτός έχει έτσι ένα μικρό πρέπει με βάση το momentum της ομάδας που αντιμετωπίζει. Ξέρουμε ότι η Μαρσέγ είναι μια μεγάλη ομάδα. Ιστορικά δεν έχει καλό momentum, δεν έχει ξεκινήσει καλά στη Γαλλία. Έχουν και απουσίες. Θα είναι και το Βελοντρόμ μια πολύ ωραία έδρα, αλλά πολύ εχθρική για τον Ολυμπιακό, οπότε νομίζω θα πρέπει να απορροφήσει την πίεση την αρχική και μετά να κάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακός. Είναι σε πολύ καλό momentum ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι θα το χαρακτηρίζω, αν βάλουμε το πρέπει στη λέξη στον Παναθηναϊκό, θα βάλω ευκαιρία τη λέξη για τον Ολυμπιακό.
0: Και τώρα πρέπει να βρεις και μία λέξη για τον Όφη, να ξέρεις.
1: Υπέρβαση.
0: Δεν τα αφήσεις, υπέρβαση.
1: Την έχω έτοιμη.
0: Είσαι προετοιμασμένη, μπράβο.
1: Ναι, την έχω έτοιμη. Ξεκάθαρα για τον Όφη. Πάει για ένα πάρει ό,τι μπορεί να πάρει, ακόμα και αν αυτό λέγεται εμπειρία. Ο Όφη μας έχει εκπλήξει όλους. Αλλά ειλικρινά δεν είναι να προσδοκείς, προσδοκάς κάτι από αυτό το παιχνίδι. Η Ρεν έχει ξεκινήσει καταπληκτικά στο γαλλικό πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που παίζει από τα άκρα, είναι μια ομάδα που μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό της. Ούτως ή άλλως όμως αυτό κάπως λίγο το συμφέρει τον Όφη που παίζει πολύ καλά στη μετάβαση. Περιμένω ένα ματς αντίστοιχο με εκείνο στη Χόφενχάιμ, δηλαδή να υποφέρει πολύ ο Όφη. Μακάρι να έχουμε και αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αλλά και να μην έχουμε, νομίζω ότι μόνο θετικά είναι. Δηλαδή, μόνο εμπειρία είναι, ναι, για αυτό το μάτι για τον Όφη.
0: Πολύ ωραία, Έλενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας φιλώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και καλή ποδοσφαιρική βραδιά. Μακάρι να έχουμε 3 καλά αποτελέσματα.
0: Από το στόμα σου και στο Θεού τα φίλια. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά.
0: Ακούσαμε λοιπόν και την Έλενα Παπαδοπούλου, νωρίτερα και το υπόλοιπο εδώ δημοσιογραφικό στρατό του Big Win Sport FM 94,6 που θα συνεχίσει να σας κάνει παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα που θα έχουμε παιχνίδια. Αλλά και μετά από αυτά, εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε να προσέχετε, να διαβάζετε. Και τα λέμε αύριο. Φιλάκια.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή επίθεση κατά της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή της επιπτώσης της πρόσφατης κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο κ. Κατζημάρκος προανήγγειλε την άμεση δημοσιοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο, όπως κατήγγειλε, μπλόκαρε επί σειρά ετών το ζωτική σημασία αντιπλημμυρικό έργο στον Αρχάγγελο, επικαλούμενο ακόμη και λόγους αισθητικής. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι παρά τις πολυετής γραφειοκρατικές αγγελώσεις, η αδειοδότηση πλέον εξασφαλίστηκε και το έργο μπαίνει άμεσα σε φάση δημοπράτησης. Αναφερόμενος στην αντοχή των υποδομών του νησιού, υπογράμμισε ότι όλα τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας, όπως στη Λάρδο και στον οδικό άξονα Μαριτσόμ Ψήνθου, λειτουργήσαν αποτελεσματικά και άντεξαν την πίεση των ακραίων φαινομένων σε αντίθεση με τις ξεπερασμένες υποδομές παλαιότερων δεκαετιών. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι η νέα επιστημονική μελέτη για την Ιαλισσό προβλέπει την αποκάλυψη του ποταμού που διασχίζει την πόλη, ενώ ξεκαθάρισε ότι παρά την άψογη επιχειρησιακή συνεργασία των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με τον Δήμο Ρόδου στο πεδίο της κρίσης, η πολιτική ένταση των τελευταίων ημερών τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις δημόσιες επιθέσεις της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν τους πολιτικούς αποκλειστικά από το χειροπιαστό έργο τους και όχι από τα λόγια τους. Έχουμε έναν άνθρωπο που χάσαμε και μάλιστα με έναν πολύ τραγικό τρόπο, δήλωσε συντετριμένος ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη για τη φωνική κακοκαιρία που έπληξε το νησί. Ο κύριος Κολιάδης περιέγραψε δραματικές στιγμές, τονίζοντας ότι ο όγκος της βροχής μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Ζήτησε να κηρυχθεί άμεσα το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, την καταγραφή των εκτεταμένων ζημιών και τον εξονυχιστικό έλεγχο των σχολικών κτηρίων, τα οποία παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, ο Δήμαρχος άσκησε κριτική για τις χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές, χαρακτηρίζοντας ανεπαρκές το ποσό των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου και ζήτησε γενναία χρηματοδότηση με βάση την τεράστια τουριστική προσφορά του νησιού. Τέλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι στην ώρα της κρίσης η συνεργασία του Δήμου με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είναι δεδομένη και οι πολιτικές διαφωνίες παραμερίζονται για την προστασία των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Ρόδο η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ειδικά κλιμάκια ελέγχουν σχολαστικά τις δημόσιες υποδομές, το οδικό δίκτυο και τα σχολικά κτίρια, τα οποία παρέμειναν και σήμερα κλειστά. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Αρχαγγέλου και Στεγνών. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Κολιάδης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση έκτακτης χρηματοδότησης, επισημένοντας ότι είναι ακόμα νωρίς για την τελική αποτίμηση του κόστους των καταστροφών. Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο κ. Κολιάδης συναντήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, για την απουσία αντιπλημμυρικής προστασίας στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, τόνισε ότι παρά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Μπόρα, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο θωράκισης. Ο κ. Πότσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχάγγελο και το Αφάντου, καταγγέλλοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές καθυστερούν εδώ και 2 δεκαετίες λόγω γραφειοκρατίας και κάλεσε τις τοπικές αρχές να διεκδικήσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στη Ρόδο, με τουριστικές επιχειρήσεις σε Φαλιράκι, Αλισό και Αρχάγγελο να δίνουν μάχη για την ασφάλεια των πελατών τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο μικροξενοδόχος Τάσος Κώστας τόνισε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να διαχειριστούν την ασφάλεια των πελατών τους εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Στο Φαλιράκι, ισόγεια και υπόγεια καταλήματα πλημμύρισαν, με τουρίστες να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω σε στρώματα για να τα διασώσουν. Ο κύριος Κώστας έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υπόγειων χώρων φιλοξενίας και κάλεσε την κυβέρνηση και τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εξασφαλίζοντας πόρους για υποδομές αντί να αφήνουν το βάρος της αποκατάστασης στην τοπική κοινωνία. Στους δρόμους της Ρόδου κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο, καταγγέλλοντας ότι 56 εγκεκριμένοι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών. Ζητούν την άμεση ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία, ώστε κανένας φοιτητής να μην αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο για την σέντρα της αναμέτρησης, μία τζούρα με τα τελευταία νέα του μπασκετικού Ολυμπιακού. Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπαρτσελώνα και έχουν ενδιαφέρον, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας ρωτήθηκε για το θέμα που προέκυψε με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Νικόλα, καλησπέρα. Νικό. Έλα, τώρα ναι, τώρα σε ακούω.
1: Ο κόουτς Μπαρτζόκας ουσιαστικά
0: Μη μετακινηθείς καθόλου, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εκεί όπως είσαι.
1: Okay. Τώρα καλά?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόουτς Μπαρτζόκας λοιπόν είπε ότι δεν του αρέσει να μιλάει άσχημα για παίκτες που φορούν ή έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν το κάνει ποτέ ούτε και τώρα. Σκοπός του είναι να προετοιμάσει την ομάδα όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και αυτοί που είναι αρμόδιοι να αποφασίσουν για το θέμα θα το κάνουν προφανώς και μετά την επιστροφή της ομάδας από την Βαρκελόνη. Εδώ το με είπε μετά το αυριανό παιχνίδι. Σκοπός μας είναι να προετοιμάσουμε την ομάδα όσο καλύτερα γίνεται. Ουσιαστικά τώρα έφυγε, απλά...
0: Νίκο. Όχι, δεν τον έχουμε. Θα τον ξανακαλέσουμε. Το λες και ψιλοτρίπλα. Είπε ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, και εγώ πρέπει να το πρεσβεύω περισσότερο από όλους. Βλέπω εδώ στις δηλώσεις. Προφανώς και οι εξελίξεις θα τρέξουν με την επιστροφή της αποστολής από την Βαρκελόνη στην Αθήνα. Τον έχουμε. Νικόλα, μας ακούς τώρα?
1: Εγώ ακούω καλά, εσύ δεν ξέρω.
0: Τώρα ναι.
1: Ωραία. Ίσως ήταν θέμα της γραμμής. Δεν ξέρω τι έχετε χάσει.
0: Στο τέλος που είπες ότι ουσιαστικά απέφυγε.
1: Ναι, okay, παρέπεμψε το θέμα στον αδελφό Αγγελόπουλου, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Η τάκα που κρατάω εγώ είναι ότι δεν θέλω ποτέ να μιλήσω άσχημα για παίκτες που φορέσαν ή φορούν φανέλα του Ολυμπιακού. Οπότε, εντάξει, δείχνει την ενόχλησή του ξεκάθαρα, έτσι. Για όλα αυτά που έγιναν. Θέση πήρε και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είπε ότι σίγουρα υπάρχουν πολύ πιο αρμόδιοι από μένα, ειδικά από τη στιγμή που ο Τάιλερ είναι ακόμα μέλος της ομάδας. Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω από τη στιγμή που είναι ακόμα μέλος της ομάδας. Εμείς αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για το αυριανό παιχνίδι, να πάμε να δούμε το βράδυ το θρύλο μας που παίζει με τη Μαρσέη και αύριο να παίξουμε για μία ακόμη νίκη. Ουσιαστικά, εντάξει, νομίζω ότι ξεκάθαρα το μπαλάκι είναι στο Δόξα Κελόπουλος, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει, okay, προφανώς εκεί θα ήταν. Απλά στην ανάρτηση, ρε παιδί μου, ο Ντόρση αναφέρθηκε και στο προπονητικό επιτελείο συνολικά. Okay.
1: Φαντάζομαι ότι δεν πρόκειται να απαντήσει. Εκεί στο Ολυμπιακού, το είπε ξεκάθαρο, δεν θα αναφερθεί ποτέ για παίκτη άσχημα του Ολυμπιακού.
0: Ο παίκτης είναι η Διαθήνα.
1: Ναι, κανονικά. Okay. Θα απολογηθεί και μετά θα δούμε την απόφαση της διοίκησης του Ολυμπιακού. Υπάρχει μια φημολογία για πρόθεση διακοπής συμβολέου για ένα μήνα. Θα το δούμε αυτό όμως. Θα το δούμε, δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο.
0: Ναι.
1: Τους κανονισμούς της ΕΛΠΑ, έτσι.
0: Ναι, σωστά, για διακοπή λες,
1: Ναι, θα το δούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω για τους τύπους. Αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τυπικά, γιατί ουσιαστικά μπορεί να του πει ρε παιδί μου ότι μένεις εκτός ομάδας για κάποιο διάστημα από τις επίσημες υποχρεώσεις. Προφανώς θα προπονείται σε κάποια άλλη ώρα, φαντάζομαι. Ναι, αλλά αυτό που λες, θα το δούμε ουσιαστικά από εβδομάδα.
1: Ναι, η επιστροφή της ομάδας είναι την Κυριακή το απόγευμα.
0: Ναι, μπράβο, γιατί. Μπράβο, θα πάνε. Δεν τελειώνει το ταξίδι στη Βαρκελόνη.
1: Ακριβώς, έχει υποχρεώσει η ομάδα. Η επόμενη είναι την Παρασκευή με τη Φενέρ. Νομίζω την επόμενη εβδομάδα στις αρχές θα έχουμε νεότερα για αυτό το θέμα. Από εκεί έπειτα αγωνιστικά είναι όλα καλά, όλοι διαθέσιμοι.
0: Ωραία.
1: Και να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του 12.
0: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, εγώ.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Στο ρεπορτάζ ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα από την Βαρκελόνη. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Διονύσης Δεσύλλας και Τάσος Νικολογιάννης για την περιγραφή και τον σχολιασμό της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα. Καλησπέρα και στους δύο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Μπόρα Τσμπάνια Λούκα. Πρεμιέρα για την League Phase του Conference.

0: League. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 20.000 είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται ακόμα και νομίζω ότι για αρκετό διάστημα θα έρχονται. Κάποιοι έτσι πιο αργοπορημένοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός με πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς. Η Μπόρατς με τα κία ανέρυθρα. Και είμαστε στην τελική ευθεία για το παιχνίδι αυτό στο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει την νικηφόρα απέναντι σε μια ομάδα που την είχε αντιμετωπίσει το 24 πάλι για το Conference League στη Βοσνία τότε. Είχαν έρθει σώπαλες οι δυο τους 1-1. Παναθηναϊκός με Πένια κατά τα δοκάρια. Ντεφράι, Φαντρό και Λενιδίο Στόπερ, Κυριακόπουλος αριστερά, Καλάμπρια δεξιά. Καμαρά, Κάγκουα που επιστρέφει ο Κάγκουα στα χαφ μπροστά του Σοουναή. Αντίνο Ταμπόρδα στα άκρα. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ντέσσερς στον πάγκο για την ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, Κώσταρης Γείτονας, Τετέ, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Λούζα, Πελίστρη, Κρίστιαν Σέν, ο οποίος είναι στην αποστολή, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία. Από την άλλη, για την Μπόρατς, ο Γιούρκας κάτω από τα δοκάρια, Μέιγερς, Μεσανίτσαν είναι δύο στόπερ, ο Τσίπετιτς δεξιά, ο Ερέρα αριστερά, Ρόγκουλιτς, Γιόγιτς και Όγκρινετς στα χαφ, ο Χείρος με τον Γιούριτσιτς, με τον Σάβιτς, συγγνώμη, στα άκρα, ο Γιούριτσιτς στην κορυφή της επίθεσης, στον πάγκο, Σισκόφσκι, Πασκουάλ, Βούκοβιτς, Εσίτη, Ρόγκαν, Ρίνταν, Κουκαβίτσα, Βράνιες, Καρολίνα Μίλακ, Ντέκετ και Ρομέρα. Διαιτητής αναμέτρησης από την Ουγγαρία ο Τσόνκα. Ο Μπόγναρ είναι Ούγγρος επίσης στο ΒΑΡ. Με τις δύο ομάδες τώρα να έχουν την καθιερωμένη φωτογράφηση, την φωτογραφία που βγάζουν πριν από το παιχνίδι με τον κόσμο να έρχεται. Είναι περίπου 150 οπαδοί της Μπόρατς να συνεχίζει να έρχεται. Είναι περίπου 150 οπαδοί της Μπόρατς στο γήπεδο. Πάνω από 20.000 οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι το οποίο αναμένουμε να δούμε από τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει μια αντίδραση μετά την ήττα της Κυριακής. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη League Face, στο Conference League. Πρέπει να επιβάλλει το ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και στο τέλος της βραδιάς να φύγει ο χαρούμενος ο κόσμος από αυτό που είδε και φυσικά από το αποτέλεσμα της ομάδας να πετύχει την πρώτη της νίκη στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος και σοβαρός. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη. Εύκολα παιχνίδια γίνονται μόνο αν εσύ είσαι πολύ καλός και παίζει ένα πιο αδύναμο αντίπαλο. Πιστεύω ότι στο Παναθηναϊκό αυτό έχει περάσει και θα δούμε σήμερα μια ομάδα όπως τη βλέπαμε πριν τη διακοπή.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο στο τέρμα που βρίσκεται προς τη Σπύρου Λούι. Στο άλλο η Μπόρατς. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι στην σέντρα. Δύο ομάδες έχουν πάρει θέση.
1: Η Μπόρατς, νομίζω.
0: Στο δικό τους μισογήπεδο, η Μπόρατς θα είναι σέντρα, όπως είπε και ο Τάσος.
1: 2 Οκτωβρίου του 24 το μεταξύ τους παιχνίδι. Στη Βοσνία 1-1 ήταν τότε, Διονύση.
0: Σωστά.
1: Δύο χρόνια μετά.
0: Είχε ανοίξει το σκορ ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα, είχε σοφαρίσει η Μπόρατς και έμεινε το 1-1 μέχρι το φινάλε. Ένας όρκος νίκης από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι έχουν αγκαλιαστεί στο δικό τους μισό γήπεδο και όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Μπόρατς να είναι στην σέντρα. Λογικά ένα 4-3-3 θα έχουν οι Βόσνιοι. Ο Παναθηναϊκός στο δικό του 4-2-3-1 με τον Ουναή σε πιο ελεύθερο ρόλο και τις δύο αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ στην δεκάδα, δηλαδή με Ντέσσερς και Κάγκουα. Άρχισε το παιχνίδι. Μπάλα στον Μέιγερς, ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Γιούρισιτς. Αυτός θα πάρει μια κεφαλιά. Κοινό Καλάμπρια για μια δεύτερη. Θέλει να κατεβάσει ο Ταμπόρδα. Παίρνουν με τον Ερέρα από αριστερά. Βγαίνει μια μπαλιά εκεί όπου κυνηγάει ο Ντεφράι. Υπάρχει και offside. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Εκτεθειμένος ο Σάβιτς, ο αριστερός εξτρέμ της Μπόρατς. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Δεξιά στην περιοχή του με τον Ντεφράι να δίνει στο Φαντρόγγελεν. Αυτό στον Πένια. Πρεσάρουν ψηλά της Μπόρατς. Φαντρόγγελεν έχει πάει εκεί κοντά του και ο Χείρος. Κυριακόπουλος παίρνει από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μια κάθετη πάσα για τον Αντίνο με τη μία θέλει να βρει τον Τέσσερις. Ωραία ενέργεια και φεύγει ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Ουναή να παίρνει από τον Ταμπόρδα. Ουναή κάνει μια προσποίηση. Ουναή έξω από την περιοχή, σπρώχνεται, θα πάρει φάουλ. Ωραία βγήκε ο Παναθηναϊκός στο transition πολύ γρήγορα.
1: Έσπασε το pressing με την πάσα του Κυριακόπουλου και την πάσα του Τέσσερις από την πάσα του Κυριακόπουλου που ουσιαστικά έβγαλε την Ταμπόρδα και Ουναή.
0: Και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Στον κεντρικό άξονα είναι αρκετά μακριά από την περιοχή, είναι περίπου στα 20 μέτρα, κάπου εκεί. Για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναή να είναι πάνω από την μπάλα και τον Καγκουά. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγάλει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πρώτη στατική φάση στο δεύτερο λεπτό, στο 0-0. Παναθηναϊκός Μπόρατς. Ζωντανή μετάδοση από τον Big Win Sport FM.
1: Θα πάει λες απευθείας ο Ουναΐ.
0: Είναι νομίζω μακριά, αλλά θα το δούμε. Φεύγει ο Ουναΐ.
1: Ο Κάγκουα θα πάει απευθείας.
0: Ο Κάγκουα στο φάουλ. Θα πάει απευθείας. Καλό out, ευκαιρία. Πολύ καλό φάουλ. Στο δεύτερο λεπτό από πολύ μακριά ο Κάγκουα. Ένα φαλτσαριστό σου την μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Έκανε και εκτείναξη ο τερματοφύλακας. Στο δεύτερο λεπτό. Πολύ καλό φάουλ από τον Kings Kangua. Μπάλα κατέβηκε απότομα και έφυγε λίγο έξω. Στο 2. Απειλεί ο Παναθηναϊκός με αυτό το μακρινό φάουλ από τον Kangua. Ελέγχει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Φαντρόγγελε να επιστρέφει στον, να δίνει στον Πένια. Παίρνει πρώτη πάσα ο Καμαρά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά κρατάει. Θέλει στήριγμα. Δίνει στον Καλάμπρια δεξιά. Ο Καλάμπρια θα δώσει τον Πένια ψηλά το pressing από τους φιλοξενούμενους. Το έσπασε προηγουμένως ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν και πάλι στον Πένια. Στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Πένια σκάβει για να βρει τον Κυριακόπουλο. Ωραία αυτός θα κατεβάσει για να δώσει τον Κάγκουα. Σπάει το πρώτο pressing. Ωραία το σπάει και, δεύτερο, και σε δεύτερο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Παίρνει ο Ουναΐ. Μένει όρθιος ο Ουναΐ. Φτάνει κοντά στην περιοχή. Πάντα ο Ουναΐ. Θέλει να περάσει τον Τέσσερις. Ευκαιρία. Τέτα τέτ. Τέσσερις πέφτει. Ζητούν πέναλτι του Παναθηναϊκού. Παίζεται λέει ο διαιτής. Θα το δούμε στο replay.
1: Τρομερή πάσα του Ουναΐ. Τρομερή πάσα.
0: Ο Ουναΐ ο οποίος έχει και τώρα την μπάλα από δεξιά. Ο Τέσσερις είναι πεσμένος. Ο Ουναΐ κρατάει. Θέλει να περάσει. Ακούτε τις αποδοκιμασίες του κοινού.
1: Θα δούμε το replay.
0: Θα το δούμε στο replay τι, αν υπήρχε κάτι. Τώρα θα πετάξουν την μπάλα εκτός ή της Μπόρατς.
1: Θα δούμε το replay.
0: Βρέθηκε απέναντι τον οδοφύλακα ο Τέσσερς.
1: Είναι τρομερή πάσα του Ουναΐ βέβαια.
0: Να δούμε αν υπάρχει κάτι στο 4. Με το πρώτο replay που θα έχουμε. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Ο Τέσσερς έπεσε. Για να δούμε, Ουναΐ βρίσκει τον Τέσσερις. Αυτός κάνει τον κοντό σε θέση τέτα τέτ.
1: Δεν είναι, από εδώ δεν φαίνεται ότι πάει για την μπάλα. Κάτσε να δούμε από εδώ.
0: Να δούμε ένα δεύτερο replay.
1: Όχι, όχι, όχι. Ανατροπή. Ανατροπή. Καμία μπάλα δεν πηγαίνει.
0: Ο Ερέρα είναι αυτός ο οποίος βάζει το πόδι.
2: Δεν βρίσκει καθόλου μπάλα.
1: Το 16. Ανατροπή είναι αυτό. Δεν πάει να μην δοθεί αυτό το πέναλτι. Καθαρή ανατροπή είναι.
0: Είμαστε αναμονή, περιμένει ο διαιτής.
1: Απορώ πως δεν το έδωσε δηλαδή κιόλας.
0: Ελέγχεται η φάση, πάει στο μπαρ να το δει.
1: Μα δεν μπορεί να με δοθεί αυτό το πέναντι.
0: Πολύ νωρίς. Από την εξαιρετική κάθετη του Ναΐ. Ο Ντέσσερς έκανε το κοντρόλ, βρέθηκε σε θέση τερατή. Τον ανέτρεψε ο Ερέρα, ο διαιτής δεν είδε κάτι. Τον καλεί ο Βάρ, του λέει ότι είναι πέναλτι και πάει να το εξετάσει. Και ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό. Έβλεπα τον... Την κίνηση του Ντέσσερς φαινόταν από τον νωρίς ότι έχει κάνει ωραία κίνηση και τον βρήκε ο Ναΐ.
1: Ναι, ο Ναΐ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Να, εδώ είναι η φάση.
0: Ο Ερέρα. Ναι, βρίσκει το δεξί πόδι του Ντέσσερς. Θα το δώσει νομίζω ο διαιτητής.
1: Ναι, κατευθείαν.
0: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, το δίνει.
1: Και το πάρει ο Ταμπόρδα.
0: Για να δούμε. Και η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ νωρίς.
1: Ο Ταμπόρδα θα το πάρει.
0: Δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτα ή όχι. Θα τη βγάλει
1: ναι, ναι, ναι,
0: στον Ερέρα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Ερέρα, ο οποίος βρήκε τον Τέσσερς. Πολύ νωρίς ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την ωραία κίνηση του Τέσσερς. Δύο φορές έσπασαν το pressing οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μία κέρδισαν ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Κάγκουα λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Τώρα κερδίζουν πέναλτι. Ο Ταμπόρδα στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 6. Όλοι όρθιοι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ταμπόρδα. Παίρνει φόρα ο Αργεντινός. Εκτελεί. Το πιάνει ο Γιούρκας και είναι κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας πέφτει και το βγάζει σε κόρνερ. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Κάνει μοναδική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο 6. Με τον Ταμπόρδα να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Από το πέναλτι. Δεν ήταν πολύ καλό. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Το 0-0 παραμένει. Κόρνερ από δεξιά με τον Ουναΐ. Ουναΐ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Οι κόντρες, η ευκαιρία μπλοκάρει ο Γιούρκας. Ο τερματοφύλακας ο οποίος ήδη Έβγαλε το πέναλτι τα μπόρτα. Δεν ήταν πολύ καλό. Δεν πήγε πολύ γωνία νομίζω η μπάλα. Από όσο πρόλαβα να δω. Χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 παραμένει. Έχουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι τώρα που προσπαθούν να βγουν από το δικό τους μισό γήπεδο και να κρατήσουν. Πρεσάρει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Ο Τσίπετιτς κερδίζει ο Κάγκουα. Και βλέπει τον Ουναΐ. Ουναΐ. Κάθετα Ουναΐ. Ο Ντέσες τέτα τέτ. Ντέσες απέναντι τον οδοφύλακα. Πέφτει πάλι τίποτα.
1: Όχι εδώ.
0: Νέα κάθετη τρομερή του Ουναΐ. Ο Ντέσες μπερδεύτηκε.
1: Εδώ δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να τον προλάβανε.
0: Έπρεπε να πλασάρει εδώ πιο γρήγορα νομίζω. Ο Ντέσες κάπως μπερδεύτηκε εκεί με τους αμυντικούς. Και τώρα θέλει να κερδίσει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος σηκώνει.
1: Όχι, την μπάλα εδώ, την μπάλα. Το πρώτο replay βλέπω ότι διώχνει την μπάλα κανονικά.
0: Έχει μπει με πολλά κέφια Ουναΐ πάντως. Κρίμα τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ. Μπορούσε να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι τα μπόρδα και να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, αλλά υπάρχει πολύ δρόμο στο παιχνίδι. 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Δεύτερο χαμένο για τον Αργεντινό φέτος, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Έχει χάσει και ένα με την.
2: Με τον Πάουκ.
0: Με τον Πάουκ.
1: Με τον Πάουκ.
0: Με τον Πάουκ στο πρώτο ημίχρονο. Όταν ήταν 2-0 το παιχνίδι, πήγε να το κάνει 3-0, δεν το κατάφερε. Για να φάω για τον Παναθηναϊκό, δεξιά από το κέντρο. Του φύγε το κοντρόλ βλέποντας τώρα το replay του 4 προηγουμένως, ενώ ήταν σε θέση τέτα τέτ. Τι περιμένουμε τώρα. Κάτι περιμένει διαιτητής. Πώς περιμένει για την προηγούμενη φάση του 4.
1: Ναι, αυτό περιμένει, γιατί δεν έχει βρει η Κάρς, δεν έχει
2: για το πέναλτι, γι' αυτό, για αυτή τη φάση, παιδιά.
1: Η Κάρς δεν έχει βρει την μπάλα, πάνω το
0: δει. Πάνω το δει και τώρα, οπότε.
1: Δεν έχει βρει την μπάλα
0: κανείς,
1: δεν έχει βρει κανείς την μπάλα. Και θέλουμε να δούμε εάν τον ανατρέπει ο αμυντικός τον.
0: Για να τον καλεί ο βαρίστας του λέει ότι είναι απέναντι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόλαβα να δω.
1: Εγώ νόμιζα στη live μετάδοση ότι έχουν βρει την μπάλα. Δεν την έχει βρει την μπάλα ο αμυντικός. Το είδα στο replay.
0: Για να δούμε. Άρα λοιπόν, δεύτερη περίπτωση.
1: Εδώ τώρα έχουμε σύσκεψη. Ουναΐ τα μπόρδα 4.
0: Κάτσε να δούμε πρώτα να το εξετάσει. Πρέπει να δούμε και εμείς ένα replay. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε απέναντι. Για να δούμε εδώ το replay.
1: Ναι, είναι. Ο Μέγερς
0: έχει βρει το αριστερό πόδι του Ντέσσερς. Εκεί χάνει την ισορροπία του και το κοντρόλ. Ο Ντέσσερς, ο οποίος κέρδισε το πρώτο πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ντέσσερς
0: στο 9. Προηγουμένως το εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Είναι και τα δύο πέναλτι. Όσο σπάνιο και αν είναι μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Και τώρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, προτού καν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Βγήκε και κάρτα, καλή κοντά του τον αρχηγό, ο διαιτητής διαμαρτύρονται της Μπόρατς. Ναι, πήρε ο Μέγερς πήρε κάρτα.
1: Πήρε κάρτα.
0: Βέβαια. Άρα δύο κάρτες και ο Ερέρα και ο Μέγερς. Λοιπόν, στο 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο 4 απέναντι στον τερματοφύλακα. 4. Γκολ 1-0.
1: Γκολ.
0: Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρο ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το Σιλ 4.
1: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό που δικαιούται στο πρώτο επτάλεπτο. Έχει μπει εντυπωσιακά. Έχει μπει με τον τρόπο που έπρεπε να μπει. Πραγματικά στριμώχνει την Μπάνια Λούκα. Την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο δικό της μισό. Ο Ουναΐ είναι πρωταγωνιστής μαζί με τον 4. Στο πρώτο πέναλτι χάθηκε από τα πόρτα. Τώρα το 4 το έβαλε Παναθηναϊκός. Μπόρατς 1-0.
0: Δύο πέναλτι σε ένα δεκάλεπτο. Τα μπόρτα δεν βρήκε στόχο ή το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Αργότερα ο 4 βρίσκει στόχο. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ.
1: Ήθελα να σου πω μεταξύ μας, το σκέφτηκα ότι γιατί δεν παίρνει το πρώτο πέναλτι ο 4. Γιατί τον είναι πιο σίγουρος εκτελεστής από τα πόρτα, κατάλαβες.
0: Σκοράρει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Ένα γρήγορο τέρμα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ο κόσμος έχει αυξηθεί. Πρέπει να είναι πάνω από 25.000 τώρα στο στάδιο. Μέγερς τρεσάρει πάλι ψηλά ο Παναθηναϊκός. Θέλει να κλέψει ο Αντίνο, παραλίγο να κλέψει πλάγιο για την Μπόρατς από δεξιά. Στο δικό της μισό γήπεδο θα πάει ο Τσίπετιτς για την εκτέλεση. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, έστω και αν
1: έτσι
0: δεν
1: πρέπει να
0: κατάφερε.
1: Συνεχίσει όμως με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να πιέζει την Μπόρατς. ναι. Και να περνάει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και στον Αναή, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα που μιλάμε.
0: Παίρνει την μπάλα από τον Πένια ο Φαντρόγγελεν έξω από την περιοχή και αριστερά. Δίνει και πάλι στον Πένια για να χτίσει από πίσω ο Παναθηναϊκός μια επίθεση. Απομακρύνονται οι συμπαίκτες του. Έχει βγει εκτός περιοχής ο Πένια.
1: Τώρα στο μεταξύ έχει πολύ κόσμο το γήπεδο.
0: Ναι, αυτό είπα. 27-28.000. Ναι. Κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα. Και έρχονται και άλλοι από όσο βλέπω στους διαδρόμους. Είπαμε κάποιοι θα έρθουν αργοπορημένοι. Ντεφράι βλέπει κίνηση του Καλάμπρια και του πετάει. Ωραία, ο Καλάμπρια αφήνει την μπάλα από δεξιά. Για να δούμε τον Καλάμπρια. Κοντά στη μέση του κόρνερ. Θέλει να κάνει τρίπλα ο Καλάμπρια. Θέλει να περάσει ο Καλάμπρια. Δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται να κλέψει με φάουλ ο Κάγκουα. Φάουλ για την Μπόρα έξω από την περιοχή της και αριστερά. Με τον Σανίτσα να πηγαίνει για την εκτέλεση τον αρχηγό.
1: Πάντως 0 στα 2 διαιτητής μπροστά του να μην δει τα πέναλτι. Ούγκρος, ε.
0: Και είναι και διαιτητής ο οποίος έβλεπα τα στατιστικά του πριν από το παιχνίδι. 50% υπάρχουν πέναλτι στα παιχνίδια του.
1: Το θέμα δεν έχει δει κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε μπροστά του.
0: Δεφράει μια κεφαλιά. Κάγκουα μια δεύτερη. Μπάλα θα χαθεί, θα κερδίσει ο Φαντρόγγελεν. Οι κόντρες θέλει ο Ντέσσερς να μπει στην πορεία της μπάλας. Μετά πολλά μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα, τον Γιούρκας. Τον πιέζει ο Ντέσσερς, αυτός απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που βρίσκει συμπαίκτη, προσπαθούν από αριστερά να βγουν της Μπόρατ στο τάκλιν από τον Κάγκουα. Επιτυχημένο. Το πλάγιο για ποιον είναι? Το πλάγιο είναι
1: για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό
0: το πλάγιο. Μπερδεύτηκαν, τι έγινε τώρα?
1: Ο βοηθός έχει πει πλάγιο υπέρ του Παναθηναϊκού, διαιτητής λέει υπέρ της Μπόρατς.
0: Ναι, μπερδεύτηκα. Εδώ πλάγιο και την Μπόρατς. Τέλος πάντων, Ερέρα θα κρατήσει για να δώσει στον Γιώγιτς. Αυτός σε ένα σημείο όπου κινείται ο Όγκρινετς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρας. Πρεσάρει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, όπως και τώρα ο Αντίνο, και δυσκολεύει πάρα πολύ τους παίκτες της Μπόρας. Μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα. Πάει πάνω τον Τέσσερς. Αυτός γεμίζει αριστερά, όχι καλά. Θα καταφέρει ο Ερέρα να προλάβει πρωτού η μπάλα βγει σε πλάγιο. Μια απομάκρυση όπως όπως σε ένα σημείο που θέλει να κρατήσει ο Γιούρισιτς και κρατάνε τελικά οι της Μπόρας. Θέλουν να βγουν μπροστά. Μια κάθετη είναι ο Κυριακόπουλος για να κόψει, να δώσει τον Πένια. Ο Πένια θα κάνει ένα κοντρόλ και θα απομακρύνει σε ένα σημείο που θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ταμπόρδα. Κατεβάζει ο Κάγκουα. Δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κάγκουα. Κάγκουα με τη μία στον Πένια για να σπάσει το pressing των δεκτών της Μπόρατς. Είμαστε στο 14. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 10. Νωρίτερα ο Ταμπόρδα είχε πέναλτι στο 6, το έβγαλε ο Γιούρκας. Ταμπόρδα με τα κουνάκια. Ωραία στον Κάγκουα. Ωραία αυτός φανταστικά με τη μία, αλλά λίγο πιο αδύναμα στον Καλάμπρια που έκανε ανέβασμα από δεξιά. Έρχεται πίσω ο Σάβιτς. Δυσκολεύεται. Ρεσάρι και πάλι ο Παναθηναϊκός ψηλά. Έχουν την μπάλα από αριστερά ή της Μπόρας. Θέλουν να βγουν μπροστά. Εκεί όμως η μπάλα θα βγει εκτός πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Μπροστά από τον πάγκο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα πλάγιο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. Από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Καλάμπρια το εκτελεί. Ταμπόρδα. Ξαναπαίνει ο Καλάμπρια. Δίνει με τη μία κοντά του στο Κάγκουα. Αυτός κεντρικά στο Φαντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός τώρα μπροστά από το κέντρο. Φαντρόγγελεν βλέπει αριστερά τον Αντίνο. Αντίνο κάνει ένα κοντρόλ. Έχει στήριγμά του και τον Κυριακόπουλο. Θα δώσει στον Ουναή. Ουναή. Κυριακόπουλος από αριστερά έχει ανέβει. Κάνει μια προσποίηση. Δίνει και πάλι στον Ουναή. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή. Κάθετα Ουναή για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με πλάτη. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κινήσει περιμετρικά τη περιοχή από του παίκτες του Παναθηναϊκού. Πιο πίσω η μπάλα στον Φαντρόγγελεν. Καμαρά. Κυριακόπουλος. Δέχτηκε μια κλωτσιά και ο Κυριακόπουλος. Θα πάρει φάουλ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Φαντρόγγελεν το εκτελεί γρήγορα για τον Ντεφράι. Ντεφράι βλέπει δεξιά τον Καλάμπρια και του δίνει. Ταμπόρδα. Μπόρδα κρατάει. Δίνει στον Ουναή. Ουναή παίζει και πάλι για τον Ταμπόρδα έξω από την περιοχή. Και πάλι Ουναή. Θέλει να περάσει και πάλι για τον Ταμπόρδα. Θα κοπεί. Θα ξαναπάρει ο Ουναή, ο οποίος έχει κέφια. Ουναή. Περίτεχνες ενέργειες από τον Ουναή. Κρατάει την μπαλά. Πάντα Ουναή. Θα βγάλει στον Καμαρά. Προσποιείται αυτός. Δίνει και πάλι στον Ουναή από αριστερά. Βλέπει τον Αντίνο, ο οποίος δεν είναι offside. Αντίνο το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μπάλα θα περάσει από όλους. Έρχεται το Κάγκουα να μαζέψει. Κάγκουα έξω από την περιοχή. Δίνει στον Ντεφράι, πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια παίρνει από δεξιά. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρατς. Πάντα Καλάμπρια θα πάει σε ατομική ενέργεια. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Σέντρα του Καλάμπρια. Απομάκρυνση από τους παίκτες Μπόρατς. Όπως όπως ξανακλέβει ο Παναθηναϊκός ψηλά με τον Καλάμπρια. Θέλει να δώσει τον Ουναή. Ουναή κρατάει. Θα κοπεί, θα ξανακερδίσει, θα πέσει, θα πάρει φάουλ ή παίζεται, λέει ο διαιτητής γιατί υπάρχει πλεονέκτημα. Φαντρόγγελεν για τον Ουναή. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρα. Ουναή θέλει να κάνει μια ποδιά, πάει να περάσει ο Ουναή. Έρχονται να ντουμπλάρουν εκεί οι παίκτες τη Μπόρα για να κερδίσουν μετά από ώρα. Προσπαθούν να βγουν μπροστά με μια ατομική ενέργεια η οποία γίνεται από δεξιά από τον Χείρο, ο οποίο ανεβαίνει, τον κυνηγάει ο Καμαρά. Τον κλείνει. Ο Χείρο κρατάει. Θέλουν να βγουν στην κόντρα τη Μπόρα τώρα. Προσοχή εδώ για την μπάλα. Βγαίνει αριστερά ο Σάβιτ. Κλείνεται με στην περιοχή. Αυτό θα κάνει το σου, το πένια μπλοκάρι. Να η κόντρα για την Μπόρα στο 17 από τον Σάβιτ. Κλείστηκε και δεν έκανε καλό σουτ. Αδύναμο. Ο Πένια ήταν εκεί για να μπλοκάρει. Αυτή είναι η πρώτη τελική της Μπόρατς. Πάντα στο 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Πολύ καλή επίθεση αυτή για την Μπόρατς και ο Παναθηναϊκός. Εδώ η πρώτη αδυναμία. Δεν μπόρεσε να ανακόψει αυτή την αντεπίθεση. Έτσι. Ούτε από τα χαφ του, ούτε όταν έφτασε εκεί.
0: Παίρνει την μπάλα ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Σε πιο αργό τέμπο τώρα. Πάντα Καμαρά κρατάει. Ζητάει μια κίνηση κάθετα, τη βρίσκει από τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στο κεντρικό άξονα, κάθετα και αυτός για τον Τέσσερ. Πιο πίσω η μπάλα με τη μία στο Φαντρόγγελεν. Αυτός απλώνει το παιχνίδι αριστερά εκεί όπου κινείται ο Ουναή. Ουναή φέρνει την μπάλα στο δεξίο Ουναή. Σέντρα του Ουναή, δεύτερο δοκάρι ο Καλάμπρια, δεν μπορεί ούτε Ταμπόρδα out. Μισό βήμα πιο πίσω ο Ταμπόρδα, στο δεύτερο δοκάρι ο Καλάμπρια δεν ήταν δυνατό να προλάβει. Μπάλα πέρασε, γλυκιά σέντρα από τον Ουναή, δεν προλαβώ. Ταμπόρδα ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του, γιατί καταλαβαίνει ότι αν έκανε μια κίνηση λίγο πιο γρήγορα θα μπορούσε εδώ να κάνει τελική στο ύψος του πέναλτι. Προσπάθεια build-up τώρα από την Μπόρατς μετά το ελεύθερο.
1: Όλο build-up προσπαθεί να κάνει η Μπόρατς.
0: Δεν παίζει με
1: μεγάλες. Ναι.
0: Μπάλα από δεξιά. Καμαρά πρεσάρει πολύ ψηλά. Θα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει από τον Χείρος. Πάλι build-up. Μπάλα στην περιοχή της Μπόρατς με τον Μέγερς. Βρίσκει τον Ογκρινέτς. Δεξιά ο Τσίπετιτς. Δεξιά από την περιοχή της Μπόρατς όλα αυτά. Παίζουν το 1-2. Δεν πρόλαβαν αρχικά. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που θα την αφήσουν έξω πάνω. Θα είναι πλάγιο. Το οποίο εκτελεί ο Φαντρόγγελεν για να δώσει τον Καμαρά. Καμαράς χωρίς μεσαίες γραμμής. Κάθετα στον Ουναή. Κάγκουα. Ντεφράι. Δεξιά στον Καλάμπρια. Καλή κυκλοφορία. Παίρνει ο Κάγκουα. Παίρνει και πάλι ο Καλάμπρια. Καμαρά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρας. Αντίνο κάνει κίνηση. Ντέσσερς με πλάτη και πάλι στον Αντίνο.
1: Πάει ο
0: Σάι τον Ντέσσερς.
1: Ήταν.
0: Οπότε σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Και ενώ πάμε σιγά σιγά για το 20 λεπτό, 1-0 ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 10. Θυμίζουμε νωρίτερα υπήρχε κι άλλο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα στο 6 το εκτέλεσε, το έβγαλε ο Γιούρκας, ο τερματοφύλακας. Και ένα φάουλ στο δεύτερο τρίτο λεπτό του Κάγκουα πέρασε λίγο έξω. Προσπαθεί η Μπόρας να βγει τώρα.
1: Πάλι εδώ δεν έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεύτερη φορά.
0: Και ανεβαίνει ο Ερέρα από αριστερά. Καλάμπρια θα κόψει. Ξαναπαίρνει ο Ερέρα, έχει τον Καλάμπρια μπροστά του. Πάντα Ερέρα. Θέλει να παίξει το 1-2. Κλείνει και ο Κάγκουα μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κυριακόπουλος μια ανάποδη κεφαλιά, μια δεύτερη του Αντίνο. Κυνηγάει ο Αντίνο για να μην γίνει μπάλα πλάγιο. Την πρόλαβε. Την πρόλαβε και την απομάκρυνε.
1: Την πρόλαβα, αλλά είναι δεύτερο καμπανάκι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Στις κόντρες.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει. Ούτε καν φάουλ δεν κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Πρέπει να το δουν αυτό. Καμαρά με το κεφάλι για τον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Ντέσσερς.
1: Εντάξει, ήταν ρισκαδόρικη.
0: Ναι. Κυριακόπουλος θα πάρει. Κλείνεται, δίνει στον Καμαρά. Ωραία, ο Ναϊ παίζει το 1-2 με τον Καμαρά. Ωραία, αυτό στον Κάγκουα. Ωραία, αυτό δίνει στον Τέσσερ. Έσπα στο πέρα, offside τον Τέσσερ. Βιάσει και να κάνει κίνηση. Μπάλα για την ναι. Μπόρατς. Ενώ έσπασαν ωραία το pressing του Παναθηναϊκού. Ήταν λίγο πιο βιαστική η κίνηση του Τέσσερ να φύγει στο χώρο. Στο 20. Να μην δίνει ο Παναθηναϊκός. Βαθιά μπαλιά. Σε ένα σημείο που κατεβάζει με το στήθος ο Ντεφράι. Σηκώνει την μπάλα. Τα πολλά αυτή θα φτάσει στο Φαντρόγγελεν μπροστά την περιοχή του Παναθηναϊκού από την απομάκρυνση του Γιώγιτς. Κάγκουα. Κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει στο Φαντρόγγελεν. Παίζει έξω αριστερά αυτό στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει, κάνει κίνηση overlap ο Κυριακόπουλος. Καμαρά, Κυριακόπουλος από αριστερά. Προσποιείται, έχει κοντά του τον Ουναή, προτιμάει τον Καμαρά. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρας. Παίρνει ο Ουναή. Πάντα Ουναή. Κυριακόπουλος και πάλι Ουναή. Πίσω στο Φαντρόγγελεν. Παιχνίδι υπομονή τώρα του Παναθηναϊκού. Κάγκου ανάμεσα στις γραμμές θα πάρει. Βγάζει τον Κυριακόπουλο. Σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντέσσερ στον Καμαρά. Ο Καμαρά στρώνει στον Κάνγκουα. Ο Ταμπόρδα έξω από την περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή ο Ταμπόρδα. Ανάμεσα σε 2 και 3 ήταν δύσκολο
1: το
0: να περάσει.
1: Το παράκανε.
0: Έπρεπε κάποιο να σουτάρει εκεί.
1: Ή να δώσει πάσα.
0: Και ο Ντεφράι θα κάνει ένα φάουλ τώρα. Στον Γιούρισιτ, τι έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά.
1: Έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό να έχει μπει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ορμή, να έχει πρωταγωνιστεί τον ΑΕ και τον Τέσσερ. Τώρα, τα τελευταία λεπτά, η Μπόρα προσπαθεί να βγει και αυτή. Θέλει λίγο προσοχή στις αντιπιθέσεις της Μπόρατς. Θέλει λίγο ο Παναθηναϊκός να είναι λίγο πιο aggressive, να κάνει κάποια φάουλ, να κόβει τις αντιπιθέσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει και παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός θα βρει και άλλες ευκαιρίες. Δηλαδή με τον ΑΕ, με τις κάθετες πάσες.
0: Και νομίζω ότι κάποια καλύτερα, δεν ξέρω αν συμφωνείς Τάσο, κάποιες καλύτερες επιστροφές πρέπει να έχει ο Ταμπόρδα στην πλευρά του Καλάμπρια.
1: Βέβαια.
0: Γιατί βγαίνουν, έχουν βγει 2-3 φορές με 2 παίκτες.
1: Και ο Ερέρα είναι πάρα πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι. Και είναι ο παίκτης που εκτελεί και όλα τα στημένα, έτσι.
0: Σωστά. Στο 22 πάντα στο 1-0 έχει την μπάλα ο Καμαρά. Δίνει δεξιά στον Καλάμπρια στο ύψος μεσαίας γραμμής. Παίρνει ο Κάνγκουα. Κάνγκουα κρατάει, θα δώσει το Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ανοίγει το παιχνίδι, απλώνει το παιχνίδι αριστερά σε ένα σημείο που κινεί το Κυριακόπουλο. Σέντρα είναι καλή. Δεύτερο δοκάρι, μπερδεύονται λίγο οι της Μπόρατς. Πρεσάρει ο Ντέσσερ. Και θα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να δυσκολέψει εκεί τον Ερέρα. Φάουλ για την Μπόρατς από αριστερά στο δικό της μισό γήπεδο. Φάουλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Σανίτσαν, είναι ο αρχηγός της Μπόρατς, στόπερ Γιούρκας, τροματοφύλακας για τον Μέιγερς. Αυτός γεμίζει. Ντεφράι κατεβάζει και δίνει ανάμεσα γραμμές ωραία στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ουναΐ. Ουναΐ έξω από την περιοχή. Ζυγίζει επιλογές, σουτάρει ο Ουναΐ, μπλοκάρει ο Γιούρκας. Μακρινό σουτ.
1: Δύσκολο.
0: Κερδίζει και πάλι ο Κάνγκου, αλλά δεν προλαβαίνει. Με πλάγιο για την Μπόρατς από αριστερά. Ένα πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού με τον Ερέρα να το εκτελεί. Δίνει κοντά του στον Χείρος που έχει έρθει κεντρικά τώρα. Μια προσπάθεια τώρα να ανέβουν από δεξιά της Μπόρατς, με τον Τσίπετιτς να έχει ανέβει. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού η κάθετη πάσα ο Καλάμπρια θα κόψει. Κάθετη η οποία έγινε από Σάβιτς.
1: Τρίτη φορά που φτάνουν ευκολία έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και της Μπόρατς.
0: Πρέπει να γίνει αυτό που είπες και εσύ, πιο aggressive.
1: Στο 17ο λεπτό έγινε η φάση. Εντάξει, φάση είναι.
0: Του Σάβιτς.
1: Του Σάβιτς είναι φάση, γιατί μέσα από την περιοχή τον μπλοκάρει ο Πένια, αλλά δεν ξέρω, πρέπει εδώ να χτυπήσει ένα καμπανάκι.
0: Ερέρα από αριστερά, πάνω το Καλάμπρια. Παίζει για τον Γιούρισιτς μεταξύ κέντρου και μεγάλη παίκτη του Παναθηναϊκού. Δυσκολεύεται αυτό, κρατάει μετά κλίν.
1: Για τον πίεσο Κάνγκουα.
0: Τώρα η κατοχή για την Μπόρατς, τη μεσαία γραμμή. Τον Χείρος. Τους κρατάει. Θέλει να παίξει κάθετα ο Φαντρόγγελεν, κόβει με φάουλ ο διαιτής. Φάουλ για την Μπόρατς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Στο 25 είμαστε. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Με το πέναλτι του Ντέσσερ στο 10. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή. Η Μπόρατς παίζει στην κόντρα. Ένα φάουλ τώρα που θα φέρει κόσμο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι αρκετά μακριά.
1: Έχουν περάσει 14 λεπτά, όμως δεν έχει κάνει φάση ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι. Ο Σάβιτς κέρδισε το προηγούμενο φάουλ από τον Φαντρόγγελεν. Πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού τώρα, γιατί θα γίνει γέμισμα. Και αυτό γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Φαντρόγγελεν μια πρώτη κεφαλιά. Κάνγκουα μια δεύτερη. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Τώρα την απομακρύνει ο Φαντρόγγελεν. Σε ένα σημείο που είναι από δεξιά ο Ταμπόρδα. Θέλει στήριγμα. Δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάνει το κοντρόλ. Δίνει στον Καμαρά. Καμαρά κάθετα για τον Κάνγκουα. Έσπασε το πρέσιν. Έστω και με ρίσκο. Κάνγκουα κουβαλάει. Δίνει για τον Ουναΐ. Ανοίγεται από αριστερά ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο.
1: Αυτή είναι ευκαιρία τώρα. Εδώ πρέπει να τελειώσει.
0: Καλές προϋποθέσεις. Αντίνο έξω από την περιοχή. Σκάβει ο Αντίνο. Όχι καλά.
1: Λάθος επιλογή είναι αυτή.
0: Το καλό ο Γιούρκας. Όχι καλό το σκάψιμο. Ενώ βγήκε καλά ο Παναθηναϊκός.
1: Έβγαινε αριστερά ο Κυριακόπουλος. Θα μπορούσε να τη δώσει από εκεί την μπάλα. Τέλος πάντων.
0: Ή να κάνει μια καλύτερη σέντρα.
1: Ναι.
0: Τελειώνει αυτή η προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Κλέβει ο Καμαρά ψηλά. Κάνγκουα. Ταμπόρδα με τη μία στον Ουναΐ. Ανεβαίνει ο Καλάμπρια και παίρνει από δεξιά. Ουναΐ τώρα είναι από δεξιά. Σέντρα του να είναι καλή, απομάκρυνση. Ο Αντίνο προσπαθεί, ο Καμαρά επίσης προσπαθεί μέσα στην περιοχή, παίρνει ο Αντίνο. Βγάζει έξω τον Κυριακόπουλο. Κάγκουα. Καλάμπρια. Και πάλι στον Ουναή δεξιά που έχει χώρο. Ουναή, ζυγίζει επιλογές. Ωραία ενέργεια του Ναΐ, κάνει μια τρίπλα, το γύρισμα συρτό, απομάκρυνση από τους αμυνόμενους. Ξανά πάει να προλάβει ο Ναΐ, δεν θα προλάβει, πλάγιο για την Μπόρατς.
1: Αυτές οι σέντρες είναι μισό γκολ. Έτσι και τη βρει κάποιος, πάει στα δίκτυα.
0: Κάνει μια ωραία προσπίση στον αντίπαλό του, περίτεχνη ενέργεια.
1: Ο Ναΐ απόψε είναι σε πολύ μεγάλη βραδιά.
0: Στο 27 το 1-0 παραμένει. Πλάγι το οποίο εκτελέστηκε. Ο Σανίτσανιν, τρεσάριο, δεν σε πλάγιο
1: το πλάγιο του Παναθηναϊκού. Ανάγκασε την Μπόρατς να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να συνεχίσει να το κάνει όπως ξεκίνησε.
0: Παίρνει ο Ουναΐ από δεξιά, κοντά στην περιοχή, δίνει στον Καλάμπρια. Ξαναπαίρνει ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ κρατάει για να δώσει κεντρικά στο Φαντρόγγελεν.
1: Να κυκλοφορεί στην μπάλα όπως την κυκλοφορεί τώρα, με ηρεμία, με ψυχραιμία, χωρίς πανικό.
0: Κάγκουα. Καμαρά. Βλέπει ανέβασμα του Κυριακόπουλου από αριστερά. Κυριακόπουλος φτάνει κοντά στην περιοχή. Δίνει στον Αντίνο από αριστερά. Αντίνο φέρνει την μπάλα στο δεξιό. Αντίνο προσποιείται, τη φέρνει στα αριστερό. Ωραία ενέργεια. Γλυκιά σέντρα του Αντίνο. Δεν μπορεί ο Κάγκουα να πάρει την κεφαλιά. Ο Ντεφράι θα κόψει για να μην βγει η κόντρα. Πλάγιο για την Μπόρατς. Το οποίο εκτελεί από αριστερά ο Σάβιτς για να δώσει τον Ερέρα. Τον περσάριο τα μπόρδα. Ο Ερέρα κρατάει. Θέλει να βγάλει κάθετα. Θέλουν να βγουν από αριστερά τώρα. Τη Μπόρατς κυνηγάει. Ο Ντεφράι τον αντίπαλό του και τον αναγκάζει να βάλει ένα φρένο. Και έρχεται ο Καλάμπρια για να κλέψει ωραία.
1: Μαζί με τον Κάκουα. Ο οποίος έκανε λάθος πάσα όμως.
0: Θέλει να βρει τον Ουναΐ, κόπηκε η πάσα του. Κερδίζει η Μπόρατς. Πρεσάρει ο Καμαρά, πρεσάρει και ο Κάγκουα. Για να κρατήσει ο Όγκρινετς στη μεσαία γραμμή και να βγάλει δεξιά στον Γιώγιτς. Παίρνει και πάλι ο Όγκρινετς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Βγάλει κάθετα για τον Ρογκουλίτς. Από δεξιά προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι της Μπόρατς. Ωραίο τάκλι του Αντίνο. Και με το κεφάλι ο Αντίνο κρατάει την μπάλα προτού αυτή βγει σε πλάγιο. Εντυπωσιακή ενέργεια και φάουλ στον Αντίνο για κάρτα. Κάρτα, κίτρινη κάρτα.
1: Τον καθάρισε από πίσω κανονικά, ε.
0: Ξαναλογώ, εκνευρίστηκε με τον τρόπο που του πήρε την μπάλα. Νομίζω είναι ο Χείρος που την πήρε με ωραίο τάκλινο Αντίνο. Το κεφάλι την
1: τον
0: προλαβαίνει.
1: Έχει, τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Τι φταίει ο Αντίνο που του πήρε την
0: μπάλα. Ναι, σου λέω τι πιθανολογώ τώρα. Ο Χείρος νομίζω είναι, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, τον βρήκε από πίσω τον Αργεντινό. Ο Αντίνο έκανε τάκλιν.
1: Αυτός πήρε την μπάλα. Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Αντίνο και που πραγματικά είναι πολύ σημαντική δουλειά. Στο πρέσκιν βοηθάει πάρα πολύ.
0: Και είναι εντυπωσιακό ότι με το κεφάλι την προλαβαίνει πρωτού βγει σε πλάγιο.
1: Βεβαίως.
0: Και μόλις την πήρε έγινε το φάουλ από πίσω του Χείρος. Κίτρινη κάρτα λοιπόν. Ντεφράι, Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0, είμαστε στο 30. Τον κόλλο 4 με πέναλτι στο 10. Καλάμπρια θα δώσει στον Φαντρόγγελεν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού.
1: Μπόρατς νομίζω ότι στο πρώτο. Όπα, εδώ έγινε λάθος. Στα πρώτα 10 λεπτά, 15 μέχρι να δεχτεί τον γκολ, τα δύο πέναλτι έπαιζε λίγο πιο άνοιχτα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Από ένα σημείο και μετά μαζεύτηκε γιατί είδε ότι το pressing αυτό δύσκολα τους βγήκε κάπου.
0: Ναι, πρέσαρε στην αρχή ψηλά. Από δεξιά προσπαθεί Μπόρατς στο δικό της μισό γήπεδο. Έκλεισε καλά ο Κυριακόπουλος. Μια διαγώνια πάσα ο Καλάμπρια κόβει αλλά
1: λάθος
0: πάνω σε αντίπαλο.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό το λάθος.
0: Ερέρα. Σάβιτς από αριστερά. Θα παίξει κεντρικά, κλείνει ο Καμαρά σε πρώτο χρόνο. Και πάλι ο Ερέρα με τον Καλάμπρια πάνω του. Πιο πίσω η μπάλα στον Χείρος, ο οποίος έχει μια ελευθερία σκηνήσης του, η αλήθεια είναι. Προσπαθούν τώρα με μια στραβοκλωτσιά. Έρχεται ο Αντίνο να κλέψει τελικά από την πάσα του Γιούρισιτς. Και η μπάλα θα φτάσει στον Πένια στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τα πόδια αυτός στον Ντεφράι. Καμαρά. Κάθετα ο Καμαρά να με στιγραμμίσει στον Ουναΐ. Ουναΐ κατεβάζει. Ωραία ο Ουναΐ. Βλέπει τον Καλάμπρια από δεξιά που ανέβηκε. Καλάμπρια κάνει κοντρόλ για να δώσει τον Κάγκουα. Καμαρά. Φαντρόγγελεν ψηλά. Κυριακόπουλος από αριστερά. κάνει μια προσποίηση, δίνει στον Αντίνο, όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρας, παίρνει ο Ουναΐ, κάθετα ο Ουναΐ, ωραία, θα βγάλει στον Κυριακόπουλο, χαμηλά το γύρισμα, τα μπόρδα μες στην περιοχή, το πλασέ στα σώματα από τον Ουναΐ, παίρνει ο Κυριακόπουλος. Σέντρα του Κυριακόπουλου, η κεφαλιά του Κάγκου out, ευκαιρία μεγάλη.
1: Ναι.
0: Στο 31. Πάνω τα δοκάρια.
1: Πολύ καλή επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία αυτή. Σωστά οργανωμένη, χτισμένη επίθεση. Σέντρα του Κυριακόπουλου, σημάδευσε τον Κάγκουα. Αλλά τη βρήκε την μπάλα όπως κατέβαινε.
0: Ναι, και η μπάλα πέρασε πάνω τα δοκάρια. Νωρίτερα, αν περνούσε το σούτ του Ναΐ, νομίζω πήγαινε εστία, βρήκε σε σώμα.
1: Ναι.
0: Στο 32 η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει. Μια βαθιά μπαλιά τώρα. Προσπαθούν πάλι από αριστερά με τον Ερέρα.
1: Αυτό παρατηρώ είναι ότι ο Ντέρσε στο πρώτο πρισάρισμα το κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Ο Γκρινέτς από δεξιά, ένα ανέβασμα για την Μπόρατς. Δεν κόπηκαν οι παίκτες και βγαίνουν από δεξιά. Έχουμε out ή corner. Έχουμε out. Στο ανέβασμα του Χείρος, δεν έκανε καλό κοντρόλ, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Το ελεύθερο με τον Φαντρό Γκελέν να δίνει στον Πένια. Πένια κάθετα για τον Κάγκουα. Αυτός ωραία και πάλι σπάει το pressing για τον Ουναΐ. Δουλεμένες κινήσεις αυτές φαίνονται,
1: ναι.
0: Πώς είναι τοποθετημένοι οι παίκτες. Ναι. Παίρνει ο Ουναΐ από αριστερά, θα πάει σε ατομική ενέργεια, θα κρατήσει, θα δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα σηκώνει δεξιά για τον Καλάμπρια. Αυτός κατεβάζει. Και να δώσει τον Καμαρά. Με τους κόντρες η μπάλα στον Καμαρά. Αυτός τον Ντεφράι. Ντεφράι προσποιείται για να δώσει και πάλι στον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Φαντρόγκελεν.
1: Αυτός που δεν έχει μπει στο παιχνίδι καθόλου είναι ο Ταμπόρδα.
0: Τώρα έχει την μπάλα. Παίζει κάθε και τον Ναΐ. Ξαναπαίρνει ο Ταμπόρδα. Για να δούμε τον Ταμπόρδα έξω την περιοχή. Σουτάρει ο Ταμπόρδα. Απομακρύνει τον οδοφυλακά.
1: Μόλις το είπα,
0: Με το που το είπες.
1: Ναι.
0: Να σου Ταμπόρδα πλασέ ήταν.
1: Δεν είναι φάση όμως.
0: Στο 34. Απλά μια τελική. Θα μπορούσε να κάνει ένα πιο δυνατό σουτ. Ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός. Από τον Καμαρά, ο οποίος δίνει στον Ντεφράι. Ξαναπαίρνει ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή.
1: Ο Ναΐ έχει έρθει λίγο από δεξιά τώρα.
0: Μία δεξιά, μία αριστερά.
1: Ναι.
0: Έχει ελευθερία. Ο Ναΐ. Καλάμπρια. Ταμπόρδα. Καμαρά. Ντεφράι με τη μία στον Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κουβαλάει. Παίζει κάθετα για τον Κυριακόπουλο. Αυτός τον Καμαρά. Καμαρά για τον Κάγκουα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς όλα αυτά. Και πάλι ο Κάγκουα στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Αντίνο. Φοβήθηκε το offside ο Κυριακόπουλος. Τα κουνάκια του Κάγκουα για τον Καμαρά. Αυτός τον Καλάμπρια έξω την περιοχή. Σουτ του Καλάμπρια η κόντρα. Έξω κόρνερ. Ευκαιρία.
1: Την ευκαιρία, ναι.
0: Στο 34 ένα σουτ του Καλάμπρια έξω την περιοχή και δεξιά. Η μπάλα κόντρα και έφυγε λίγο δίπλα το δεξί δοκάρι. Δέκατη τελική για τον Παναθηναϊκό. Μία έχει η Μπόρατς.
1: Ο Νέα αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής.
0: Θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά. Πλασαριστά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πατάει και πάλι στον Ουναΐ. Αυτός θα βγάλει στον Καλάμπρια έξω. Κάθετα για τον Ουναΐ. Ουναΐ με στην περιοχή. Πάντα Ουναΐ. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ουναΐ την κρατάει, σουτάρει στα σώματα. Ήταν δύσκολο να περάσει εκεί. Ήταν μια πολυκοσμία. Ουναΐ θέλει να κλέψει τώρα. Δεν θα προλάβει. Πλάγιο. Πήρε μια κόντρα, αλλά δεν προλάβει να. Την μπάλα στη συνέχεια πλάγιο από δεξιά για την Μπόρατς έχει αυξήσει την πίεση το Παναθηναϊκό στο τελευταίο 5 λεπτό.
1: Σε αυτό τα πρώτα 35 λεπτά δικείται από αυτό το 1-0. Πιστεύω ότι ένα γκολ ακόμα θα έπρεπε να το είχε βάλει. Πέρα από τις φάσεις που έχουν γίνει και το άλλο πέναλτι, ξέρω εγώ, είναι και οι προϋποθέσεις που έχει που είναι πολύ καλές.
0: Για να κάνει φάσεις. Σηκώνει για εκδικήσιμη μπάλα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Φαντρόγκελεν για τον Παναθηναϊκό στο μισό γήπεδο του Τριφυλιού. Στο 35 Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Φαντρόγκελεν. Πένια αρκετά έξω από την περιοχή του. Με τα πόδια φυσικά. Φαντρόγκελεν και πάλι. Ουναΐ. Κυριακόπουλος. Σε παιχνίδι τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Φαντρόγκελεν να παίρνει. Ο Πένια. Είναι αρκετά μακριά από την περιοχή του και πάλι.
1: Ζητάει μπάλα ο Καλάμπρια και νομίζω θα έρθει μέσω Ντεφράι σε αυτόν.
0: Εκεί
1: τώρα.
0: Πάει. Αφήνει ο Ταμπόρδα για τον Καμαρά. Ωραία, αυτό θα βρει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Αντίνο κρατάει. Δίνει στον Κυριακόπουλο και πάλι και κάνει και πάλι κίνηση ο Αντίνο. Φαντρόγγελεν, Αντίνο από αριστερά. Κοντά στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Προσποίηση, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Εντάξει. Είναι out η corner.
1: Όχι, όχι, out.
0: Ο Ντέσσερ τη βρήκε.
1: Δεν τη βρήκε καλά γιατί πήγε πάνω-πάνω στο κεφάλι του. Δεν τη βρήκε με το τόπο.
0: Μπάλα θα περάσει έξω. Με τον Γιούρκα, τον τερματοφύλακα, να στείλει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για ελεύθερο. Πάλι build-up. Θέλουν να κάνουν οι Βόσνοι. Μια μπαλιά αριστερά. Λάθος. Πρέσαρε καλά ο Παναθηναϊκός. Πλάγια τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Με τον Καλάμπρια να το εκτελεί και να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Ψάχνει ένα δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός. Μέχρι το ημίχρονο φαίνεται. Ουναή. Κυριακόπουλος. Αντίνο από αριστερά. Στηριγμά το Καμαρά. Εκεί θα πάει μπάλα και θέλουν να παίξουν ένα-δύο. Κόπηκε η πάσα του Καμαρά. Τελευταία στιγμή. Από τον Τσιπετίτ. Μια απομάκρυση όπως πρεσάρουν πολύ ψηλά οι του Παναθηναϊκού. Θέλουν να σπάσουν το pressing της Μπόρατς. Έχει έρθει πολύ πίσω ο Γιούρισιτς για να πάρει μπάλα. Κρατάνε της Μπόρατς. Ο Κάγκουα θέλει να κάνει ένα τάκλιν. Δεν θα καταφέρει να κόψει. Τώρα θα κόψει ο Κυριακόπουλος και θα γυρίσει στον Πένια.
1: Η αριστερή πλευρά εκεί με Αντίνο στο pressing είναι top πλευρά. Η από εδώ έχεις δίκιο με το ταμπόδα.
0: Ναι, θέλει λίγο καλύτερο pressing και καλύτερες επιστροφές κυρίως. Αντίνο. Κυριακόπουλος βλέπει με τη μία και δίνει στον Ουναή που έχει κινηθεί από αριστερά. Ουναή κρατάει. Πάντα Ουναή. Θα πάρει φάουλ. Παρατάμενο τράβηγμα.
1: Αγκαλιά τον έχει πάρει. Εντάξει.
0: Φάουλ που εκτελέστηκε. Πλασαριστά. Παίρνει ο Αντίνο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρατ. Παίρνει ο Καμαρά. Παίρνει ξανά ο Αντίνο. Δίνει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά για τον Κάγκουα. Κάγκουα δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει, κλείνει προς το κέντρο για να δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά θέλει να παίξει κάθε για τον Τέσσερις. Τα κουνάκι του Τέσσερις για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να δώσει και πάλι στον Τέσσερις. Η μπάλα θα φτάσει στον Ουναή. Ουναή έξω από την περιοχή. Πάντα Ουναή. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Κόπηκε. Κλέβει ο Ντεφράι για να δώσει το Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Ψάχνει δεύτερο γκολ πάνω.
1: Χρειάζεται.
0: Για να δούμε τον Ουναή έξω την περιοχή. Τα κουνάκι με τον Ταμπόρδα. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό στην περιοχή. Κυριακόπουλος με το δεξί. Ο Κυριακόπουλος η επέμβαση. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σου του Κυριακόπουλου με το δεξί μέσα στην περιοχή. Η επέμβαση του Γιούρκα που απομάκρυνε. Παίρνει ο Καλάμπρια. Ταμπόρδα με τη μία για τον Καλάμπρια. Αυτό τον Καμαρά έξω την περιοχή. Ωραία η τρίπλα του Καμαρά. Σου του Καμαρά πάλι πάνω στα σώματα. Νέα φάση για τον Παναθηναϊκό στο 39 του Κυριακόπουλου και τώρα ένα φάουλ. Κόσμο χειροκροτεί. Δεν πέρασε η μπάλα από το σουτ του Κυριακόπουλου με το κακό του πόδι, αλλά καλό ήταν το σουτ. Είναι και πολλά τα σώματα εκεί των παικτών της Μπόρατς. Πρέπει να βρει ένα δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός. Το 1-0 παραμένει.
1: Πρωταγωνιστής είναι ο Γιούρκας. Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Έτσι.
0: Ο τερματοφύλακας της Μπόρατς. Βαθιά μπαλιά, νέο λάθος από τους παίκτες της Μπόρατς. Από την πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού κλέβει ο Ντεφράι, δίνει στον Καμαρά. Κάθεται αυτό στον Ουναή, του φύγει το κοντρόλ τώρα του Ουναή. Στα ανάποδα βήματα που έκανε.
1: Και ήταν καλές προϋποθέσεις εδώ, δεν είχε.
0: Μπάλα στην περιοχή της Μπόρατς και συγκεκριμένα στον Σανίτσανιν, το στόπερ. Είχε να πάρει μια πρώτη μπάλα ο Γιώγιτς. Και πάλι στην άμυνα, στον τροματοφύλακα, στο Γιούρκας, πάει πάνω τον Τέσσερς. Μέιγερς, δεξιά πρεσάριο Αντίνο. Θέλει ένα στήριγμα εκεί, ο Αντίνο θα κάνει φάουλ. Για την Μπόρα στο φάουλ. Και η παρατηρήση του διαιτητή στον Σαντίνο Αντίνο. Στο 40, ο Παναθηναϊκός Μπόρα της 1-0 με το
1: φάουλ. Αδικείται από αυτό το 1-0 ο Παναθηναϊκός. 10.
0: Με πέναλτι ο Τέσσερς. Σκόραρε. Ερέρα από αριστερά. Κεντρικά έρχεται ο Γιώγιτς για να δώσει στον Ογκρινέτς. Και ο Ρόγκουλιτς πιο πίσω η μπάλα στον Μέιγερς, στο μισό γήπεδο της Μπόρατς. Μέιγερς θέλει να γεμίσει αριστερά στον Ερέρα. Τώρα ο Ταμπόρδα γύρισε αλλά δεν έκοψε καλά. Θα πάρει ο Ερέρα, πρέπει να τον ακολουθήσει. Έρχεται να κλέψει ο Ντεφράι με το Φαντρόγγελεν έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλος από αριστερά.
1: Αντίνο τώρα.
0: Αντίνο θα πάρει. Φαντρόγγελεν κοντά στο χώρο του κέντρου. Πίσω στον Πένια που αρκετά βγαίνει Αρκετές ως βγαίνει έξω από την περιοχή του. Καμαρά. Θα δώσει τον Ουναή. Ουναή σε πιο χαμηλά μέτρα. Για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Παίρνει ο Φαντρό.
1: Έχει ανέβει η Κόρατς. Έχει ανέβει. Είναι ευκαιρία τώρα να περάσει μια πάσα κάθετη με κάποιο τρόπο. Βέβαια μαζεύεται. Τώρα μαζεύτηκε, όχι.
0: Κυριακόπουλος από αριστερά. Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Καμαρά κάνει κάποιες προσποιήσεις. Θα δώσει στον Φαντρόγγελεν. Είχε ο Παναθηναϊκός ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό αρκετά πιεστικό. Τώρα ρίχνει το ρυθμό. Πάει με πιο κοντινές πάσεις και πιο αργό τέμπο. Κυριακόπουλος, Κάγκουα. Κάθετα για τον Ταμπόρδα με τη μία αυτό στον Ουναή. Ξαναπαίρνει τον Ταμπόρδα από τον Ουναή. Ωραία, θα δώσει τον Αντίνο από αριστερά. Αντίνο. Σκάβει ο Αντίνο, κάπου κοντράρει μπάλα, μια απομάκρυση. Ο Ουναή με το κεφάλι θέλει να κάνει ένα κοντρόλ. Προσπαθούν να διώξουν τις μπόρες. Θα πάρει ο Καμαρά έξω από την περιοχή. Καλάμπρια. Θέλει να δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Κάγκουα, κόρνερ.
1: Ωραία φάση.
0: Αν παίρναγε μπάλα, τα μπόρια ήταν φάτσα με γνηστία.
1: Πολύ ωραία φάση.
0: Κάτω η μπάλα του παίκτη του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Ο κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Δεν πέρασε η μπάλα γιατί νομίζω έκοψε ο Μέιγερς πρώτου τα μπόρδα. Που ήταν μόνος του εκεί. Ναι, ο Μέιγερς έκοψε.
1: Τα μπόρδα θα το βάζω, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Κόρνερ από δεξιά πάει ο Ουναή στην εκτέλεση στο 43. Δέχεται και το χειροκρότημα. Ο Ουναή. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ουναή. Εκτελεί στην καρδιά της περιοχής. Ντέσσερις κεφαλιά, ψαράκι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Φάουλ το ταμπόρδα.
0: Τελειώνει αυτή η φάση που πήγε να βγάλει ο Παναθηναϊκός. Τρίτο κόρνερ ήταν αυτό στο παιχνίδι. Όλα για τον Παναθηναϊκό. Ίσως βρήκε στο χέρι του ταμπόρδα η μπάλα. Θα το δούμε και στο replay. Η κεφαλιά του Ντέσσερς. Όχι, έκανε φάουλ τα μπάλα.
1: Φάουλ έχει κάνει.
0: Μπόρατς έχει την μπάλα μπροστά από την περιοχή της. Πάλι περσάρει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Τον Κυριακόπουλο να κάνει τη δύσκολη τη ζωή εκεί του Χείρος. Θα πάρει ένα φάουλ. Φάουλ για την Μπόρατς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Εκτελέστηκε γρήγορα. Παίρνει ο Χείρος. Και θέλει να βγάλει κεντρικά για τον Γιώγιτς. Κάθετα ο Γιώργης κλέβει ο Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει, λέει στους συμπαίκτες του να ανέμουν μπροστά γρήγορα. Κάνει κάποιες προσποιήσεις, δεν βγαίνει σε πρωτοχρόνο η κόντρα. Βρίσκει στήριγμα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια δεξιά μπροστά του στον Ουναή. Ουναή ζυγίζει επιλογές, δίνει και πάλι στο Κάγκουα. Κάγκουα. Πάντα Κάγκουα κοντά του στον Ουναή. Ουναή με μια ατομική ενέργεια θα βρει τον Καλάμπρια. Θέλουν να παίξουν το 1-2 οι κόντρες. Ο Ερέρα θα κρατήσει. Ερέρα πιέζεται από τον Καλάμπρια, βρίσκει στήριγμα. Τώρα ο Ουναή κυνηγάει τον αντίπαλό του, θα του κλέψει σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα θα φτάσει στο Σάμπιτς από τις κόντρες. Ο Καμαρά θα βάλει το πόδι του, πλάγιο. Όχι, δεν βγήκε η μπάλα. Ο Ντεφράη θα την προλάβει. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό είναι. Πάμε για το 45. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με τον γκολ πέναλτι του 4 στο 10. Αρκετές φάσεις για τον Παναθηναϊκό. Μία φάση έχει η Μπόρατς, ένα στο του Σάμπιτς, μπλοκαρο Πένια. Παναθηναϊκός έχει και άλλο πέναλτι το οποίο δεν ευστόχησε νωρίτερα τα μπόρδα ή για την ακρίβεια το έβγαλε ο Γιούρκας. Και έχει φάσεις με τον Κάγκουα, το έγινε λάθος από τον Καλάμπρια. Με τον Κυριακόπουλο, με τον Ουναή.
1: Από ένα σημείο και μετά έχει έρθει από δεξιά τελείως. Άλλαξε την πλευρά ανάπτυξη, δηλαδή τη στήριξη.
0: Και όταν γίνεται αυτό, κλείνει ο ταμπόρδα. Κοίτα που είναι ο ταμπόρδα τώρα. Όταν ναι, έχει το Ουναή, εδώ τα μπόρδα πηγαίνει κεντρικά.
1: Ναι.
0: Όταν έχει το Ουναή, δεξιά δηλαδή. Ένα πλάγιο για την Μπόρατς, έκοψε ο Καλάμπρια, παίρνει ο Καμαρά, δίνει στον Πένια. Θα δούμε σε λίγο τις καθυστερήσεις. Αν θα υπάρξουν, θα υπάρξουν. Γιατί είχαμε και δύο φάσεις VAR.
1: Είναι σωστό, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ανεβαίνει. Βλέπετε τον χώρο, περνάει για ένα παίκτη και βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο και πάει και κοντά στην περιοχή τώρα και παίρνει ο Φαντρόγγελεν από αριστερά σαν μπακ. Βγάζει και μια σέντρα κόρνερ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, τέταρτο από αριστερά. Την ατομική ενέργεια του Φαντρόγγελεν, ο οποίος έπαιξε τον αδύο με τον Κυριακόπουλο. Έβγαλε μια σέντρα, μπάλα κόντραρε στον.
1: Πρέπει να πάρει και ένα γκολ όπως σημαίνει, πες από τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη το έχει.
0: Ουναή στο κόρνερ από αριστερά. Παρατηρήσει του διαιτητή στους παίκτες που κάνουν εκεί κίνηση. Πάλι με τον Καμαρά και τον Μέιγερς. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεως. Ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ουναή Εκτελεί το κόρνερ ψηλά, δεύτερο δοκάρι. Ντέσσερ πάει να κάνει ένα σουτ με τη μία, δεν την βρήκε.
1: Τσάφεκαν.
0: Μπαλαούτ τα βάζει με τον εαυτό του.
1: Τσάφεκαν.
0: Δεν ήταν εύκολο στο κατέβασμα που είχε μπάλα γιατί είχε φάλτσα πολλά. Το δοκίμασε ο Νιγηριανός. Ελεύθερο με τον Γιούρκας. Διευθύνσεις μετράει. Γιούρκας εκτελεί. Ντεφράει ψηλά, παίρνει μια κεφαλιά. Κυριακόπουλος ελέγχει. Δίνει στον Καμαρά. Τους ελευθερώνει αριστερά στον Αντίνο, ο οποίος έχει λίγο χώρο τώρα. Περνάει το κέντρο. Αντίνο.
1: Κυριακόπουλος κάνει κίνηση σαν εξτρέμ τώρα.
0: Ναι, γιατί γυρίζει πιο πίσω Αντίνο. Σωστή κίνηση του Κυριακόπουλου. Αντίνο κρατάει. Καμαρά. Φαντρόγελεν. Φαντρόγελεν κρατάει. Μεταξύ του και μεγάλη περιοχή τη Μπόρα. Δίνει στον Ντεφράι. Και πάλι ο Φαντρόγκελεν παίζει κάθε για τον Αντίνο. Αντίνο ωραία ενέργεια και δεύτερη και τρίτη. Ο Αντίνο χορεύει τους αντιπάλους του. Κρατάει ο Αντίνο από αριστερά. Πάντα Αντίνο κάνει το γύρισμα. Κόντρα κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.
1: Πόσο κόρνερ έχει.
0: Πέντε.
1: Το πέμπτο είναι αυτό.
0: Πέμπτο. Όλα για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι πέντε τα κόρνερ. Με τον Ουναή να πηγαίνει και πάλι για την εκτέλεση από αριστερά. Την ωραία ενέργεια του Αντίνο.
1: Και ο Ταμπόρντα εκτελεί καλά κόρνερ. Έχει τα στημένα του είναι καλά. Σωστά. Αλλά προτιμάει τον Ουναή εκεί. Ίσως επειδή ο Ταμπόρντα μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα στην περιοχή.
0: Πλασαριστά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ κοντρόλ και πάσα. Χάθηκε η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρεσάρει για να ξαναγυρίσει και κερδίζει με τον Ντεφράι, ο οποίος εδώ όμως έχασε την ισορροπία του. Και έχουμε πλάγιο, θα το κερδίσει ο Ντεφράι.
1: Κάλυψε. Έκανε το λάθος, αλλά κάλυψε κατευθείαν.
0: Πλάγιο τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που έχει δείξει ο τέταρτος, Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά.
1: Ο κόσμος είναι ένα τριαντάρι τώρα, έτσι.
0: Περίπου τόσο, περίπου 30.000. Πλάγιο εκτελέστηκε, κόπηκε η μπάλα. Κυριακόπουλος θέλει να κόψει. Αντίνο, φάουλ για την Μπόρατς. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Το 1-0 παραμένει. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει δεύτερο γκολ.
1: Όχι, τον αδικεί. Τον αδικεί. Το εικόνα του αδικεί. Θα έπρεπε να έχει βάλει ένα δεύτερο γκολ.
0: Εκτελείται το φάουλ, μια κεφαλιά. Θέλει ο Φαντρόγκελε να κλέψει, θα τα καταφέρει και ο Κάγκουα θα δώσει στον Πένια. Πένια δεξιά στον Καλάμπρια. Τελευταίο λεπτό. Καλάμπρια. Κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει για να δώσει τον Καμαρά. Ανεβαίνει ο Καλάμπρια. Ο Καμαρά τον βλέπει και του πετάει. Καλάμπρια από δεξιά. Για να δούμε τον Ιταλό. Σέντρα του Καλάμπρια. Δεν περνάει για τον 4. Κόβεται. Κλέβει δεύτερη μπάλα. Θα πάρει ο Καμαρά. Κάγκουα από δεξιά. Κάθετα για τον Καλάμπρια δυνατά. Δεν θα προλάβει.
1: Και τελειώνει το ημίχρονο.
0: Θα έχουμε ελεύθερο σε λίγο να του σφυρίξει ο διαιτητής. Τώρα θα του σφυρίξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλτι του 4 στο 10. Νωρίτερα ο Ταμπόρδα είχε στο 6 πέναλτι τον Καλογιούρκας. Έχει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Προηγείται 1-0. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τις έντρες στην επανάληψη.
2: Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους. Ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 1-0 με το γκολ του Ντέσσερς από το σημείο του πέναλτι στο 10ο λεπτό και ενώ 3 λεπτά νωρίτερα είχε αστοχήσει ο Ταμπόρδα σε άλλη εκτέλεση πέναλτι. Πράσινοι οποίοι ήταν κυρίαρχοι στα αυτά τα 45-4 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, είχαν και άλλες φάσεις για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ, έπρεπε να το κάνουν για να βάλουν πιο γερές βάσεις νίκης, για να διευκολύνουν το έργο τους στο δεύτερο ημιχρόνο, δεν το έκαναν, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δεύτερο 45 λεπτό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Η Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σφοδρή επίθεση κατά της τοπικής αρχαιολογικής υπηρεσίας εξαπέλυσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, με αφορμή τις επιπτώσεις της πρόσφατης κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ο κ. Κατζημάρκος προανήγγειλε την άμεση δημοσιοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο, όπως κατήγγειλε, μπλόκαρε επί σειρά ετών το ζωτική σημασία αντιπλημμυρικό έργο στον Αρχάγγελο, επικαλούμενο ακόμη και λόγους αισθητικής. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι παρά τις πολυετής γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η αδειοδότηση πλέον εξασφαλίστηκε και το έργο μπαίνει άμεσα σε φάση δημοπράτησης. Αναφερόμενο στην αντοχή των υποδομών του νησιού, υπογράμμισε ότι όλα τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας, όπως στη Λάρδο και στον οδικό άξονα Μαριτσόν Ψήνθου, λειτουργήσαν αποτελεσματικά και άντεξαν την πίεση των ακραίων φαινομένων σε αντίθεση με τις ξεπερασμένες υποδομές παλαιότερων δεκαετιών. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος αποκάλυψε ότι η νέα επιστημονική μελέτη για την Ιαλισσό προβλέπει την αποκάλυψη του ποταμού που διασχίζει την πόλη, ενώ ξεκαθάρισε ότι παρά την άψογη επιχειρησιακή συνεργασία των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας με τον Δήμο Ρόδου στο πεδίο της κρίσης, η πολιτική

0: ζήτησε γενναία χρηματοδότηση με βάση την τεράστια τουριστική προσφορά του νησιού. Τέλος, έστειλε μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι στην ώρα της κρίσης η συνεργασία του Δήμου με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι δεδομένη και οι πολιτικές διαφωνίες παραμερίζονται για την προστασία των πολιτών. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Ρόδο η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ειδικά κλιμάκια ελέγχουν σχολαστικά τις δημόσιες υποδομές, το οδικό δίκτυο και τα σχολικά κτίρια, τα οποία παρέμειναν και σήμερα κλειστά. Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές Αρχαγγέλου και Στεγνών. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, τόνισε ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Ο κ. Κολιάδης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία για την εξασφάλιση. Άλυση έκτακτης χρηματοδότησης, επισημένοντας ότι είναι ακόμα νωρίς για την τελική αποτίμηση του κόστους των καταστροφών. Να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο κύριος Κολιάδης συναντήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση άσκησε ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, για την απουσία αντιπλημμυρικής προστασίας στο νησί. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, τόνισε ότι παρά τις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία Μπόρα, δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό έργο θωράκισης. Ο κ. Πότσος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Αρχάγγελο και το Αφάντου, καταγγέλλοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές καθυστερούν εδώ και 2 δεκαετίες λόγω γραφειοκρατίας και κάλεσε τις τοπικές αρχές να διεκδικήσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στη Ρόδο, με τουριστικές επιχειρήσεις σε Φαληράκι, Αλισό και Αρχάγγελο να δίνουν μάχη για την ασφάλεια των πελατών τους. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, ο μικροξενοδόχος Τάσος Κώστας τόνισε ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να διαχειριστούν την ασφάλεια των πελατών τους εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Στο Φαληράκι, ισόγεια και υπόγεια καταλήμματα πλημμύρισαν, με τουρίστες να μεταφέρουν προσωπικά αντικείμενα πάνω σε στρώματα για να τα διασώσουν. Ο κ. Κώστας έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των υπόγειων χώρων φιλοξενίας και κάλεσε την κυβέρνηση και τους βουλευτές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εξασφαλίζοντας πόρους για υποδομές αντί να αφήνουν το βάρος της αποκατάστασης στην τοπική κοινωνία. Στους δρόμους της Ρόδου κατεβαίνουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Οι φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο, καταγγέλλοντας ότι 56 εγκεκριμένοι δικαιούχοι δωρεάν στέγασης μένουν εκτός εστιών. Ζητούν την άμεση ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία, ώστε κανένας φοιτητής να μην αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του. Ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση στα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Η προτεραιότητα του τένις στον Σέρβο Στέφαν Μιλίτσεβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 24 ετών λόγω χειραγώγησης αγώνων, παρακαλώ.

Μιλίτσεβιτς είναι 29 και 24. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά μιλάμε για τέλος καριέρας, έτσι, όσο και να μειωθεί αυτή η ποινή. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να ξαναπαίξει τένις ο συγκεκριμένος αθλητής. Νομίζω το πρόστιμο των 62.000 ευρώ είναι το λιγότερο. Γιατί και σύμφωνα με την ποινή, ο Μιλίτσεβιτς δεν θα μπορεί να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε διοργανώσεις που διοργανώνονται ή εγκρίνονται, όπως διαβάζω εδώ, από τους αρμόδιους φορείς του επαγγελματικού τένις, συμπεριλαμβανομένων των ATP, WTA, και τον τουρνουά Grand Slam, καθώς και των εθνικών ομοσπονδιών. Κατηγορείται για χειραγώγηση 6 αναμετρήσεων, στις 5 από τις οποίες συμμετείχε ο ίδιος.

Και μια σκέπα για τένις, να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ την 17χρονη Σλουβάκα, την Μία Ποχάνκοβα, και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν στην Κίνα, όπου θα κοντραριστεί τα ξημερώματα με την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα. Προφανώς πιο υψηλό εμπόδιο, η Σλουβάκα ήταν στο 202 όταν ξεκίνησε το τουρνουά και νομίζω με τις προκρίσεις έφτασε στο 143-145 κάπου εκεί. Νομίζω η Χβαλίνσκα είναι στο νούμερο 22 της παγκόσμιας κατάταξης.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως σε Μασσαλία, Ηρακλής Αντίπας με εντεκάδα Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μαρσέη. Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα εδώ από το Βελοντρόμο, από το γήπεδο της Μαρσέη. Σχεδόν όπως τα περιμέναμε, ήταν για 50-50 μόνο η θέση του Center Four. Προτιμήθηκε ο Γιάρεμτσουκ από τον Γκονζάλες. Δηλαδή, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ορτέγκα, δεξιά ο Σάλιακας, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας και αριστερά ο Αλγκουαφίλ προτίμησε τον Μπρούνο για να έχει ένα παίχτη που έχει δυναμικό, είναι πολύ πιο κοντά τις παίχτες της Μαρσέγ σε σχέση με το στυλ που είναι ο Τικριζιάν. Όπου έρθαμε τον Έσε στον άξονα, ο Φρόιλερ θα πάρει τις ανάσες, προτιμήθηκε ο Αργεντίνος για να είναι παρτενέρ του Κολοβιανού. Ο Ζέλσον με τον Ζώτα Σίλβα στα δύο άκρα και πίσω από τον Γέρμι το Τσικίνιο. Είναι μια δεκάδα που ουσιαστικά όλα αυτά τα είχε δοκιμάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού στη χθεσινή προπόνηση και όσοι ακούγανε το Big Win for FM το πρωί και το μεσημέρι έλεγαν ότι είχε δοκιμάσει τον Μπουέρτα μαζί με τον Μέσε, τον Μπρούνο αριστερά, με τη στροφή Ζέλεσον στην Ερδεκάδα. Απλά είχε ένα προβάδισμα γιατί είχε δοκιμάσει τον Κονζάλης, τελικά προτίμησε την εμπειρία του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος θυμίζω ότι πέρυσι είχε παίξει στη Λιόν, οπότε έχει ένα... μπορεί να έχει παίξει και αυτό ένα πολύ μικρό ρόλο επειδή έχει παίξει στα γαλλικά γήπεδα. Αυτά μέχρι στιγμής δεν έχει γεμίσει φυσικά το γήπεδο, είναι πολύ κόσμος απ' έξω. Περιμένουμε, έχει βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για την πρώτη αναγνωριστική βόλτα. Από όσους φίλους της Μαρσέγγιος που βρισκόταν εδώ στο γήπεδο τρίχαν από δοκιμασίες. Αυτά, περιμένουμε.
0: Ωραία. Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με την εντεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μαρσέγγι, η οποία αρχίζει σε 70 λεπτά από τώρα.

0: Και από τη Μασαλία πάμε Βρετάνη. Μάνος Τουριάς για την 11η του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με την Ρεν. Μάνο, καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ροζάν Πάρκ, όπου η αποστολή του Όφη έφτασε χωρίς προβλήματα. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο για την βόλτα την οποία κάνουν. Μας έγινε γνωστή και πριν από λίγα λεπτά και η 11η της κριτικής ομάδας, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μικρή έκπληξη συγκριτικά με όσους περιμέναμε. Μια έκπληξη η οποία έρχεται από το κέντρο της άμυνας, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου είναι στο βασικό σχήμα και ο Κοστούλας έχει μείνει στον πάγκο. Από εκεί πέρα έχουμε την επιστροφή του Τιάγκο Νους στο αρχικό σχήμα αντί του Αϊτόρ, κάτι αναμενόμενο, καθώς ο Αϊτόρ τιμωρήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν θα είναι στη διάθεση του Κόντι στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Οπότε θέλει να δώσει χρόνο στον
0: Αργεντινό.
1: Κάτω από κολπός, Κρίσμαν Νικολάου Πούγκουρα στην άμυνα, αριστερά ο Θανασίου, δεξιά ο Τίκμαν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος στην μεσαία γραμμή, ο Νους και ο Φούντας αριστερά και δεξιά προωθημένοι και στην κορυφή της επίθεσης ο Κόντρο.
0: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και την 11η του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσμπανιαλούκα.
2: Πάντα στο 1-0, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλαγές δεν υπάρχουν. Παναθηναϊκός προηγείται με το πέναλτι του Δέσσερς στο 10-1 φάουλ για την Μπόρατς. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, αρκετά μακριά την περιοχή. Από δεξιά με τον Ερέρα στην εκτέλεση. Ερέρα εκτελεί μια κεφαλιά απομάκρυση. Μια δεύτερη του Κυριακόπουλου. Στέλνει ο Ταμπόρδα να μπει στην πορεία της μπάλας και ο Δέσσερς απομακρύνουν οι της Μπόρατς. Μια κεφαλιά σε ένα σημείο που είναι ο Χείρο. Από αριστερά με τον Καλάμπρια να τον κόβει. Παίρνει ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Του ζητάει ο Ουναΐ. Ταμπόρδα βαθιά παλιά πήγε να βγάλει για τον Δέσσερς. Όχι καλή. Μπάλα απευθείας στον τερματοφύλακα. Σανίτσανιν. Τερματοφύλακας παίρνει την μπάλα ο Γιούρκας. Ποιος γεμίζει σε ένα σημείο που κατεβάζει με το σύνθος ο Κυριακόπουλος και ανεβάζει την ομάδα, βγάζει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, του πετάει ο Αντίνο λίγο πιο δυνατά, ο Κυριακόπουλος θα πάρει, δεν μπόρεσε να προλάβει στο βηματισμό του, μπάλεν out. Μια πιο δυνατή πάσα του Αργεντινού. Στο 47 ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες και για δεύτερο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο.
3: 16-5. 16-5 στο στόχο για τον Παναθηναϊκό που είχε και την κατοχή της μπάλας.
2: Μία τελική είχε η Μπόρατς.
3: Ναι.
2: Ένα φάουλ που κάνει ο Κυριακόπουλος. Μπάλα θα φτάσει στο Φαντρόγκελεν. Ο Πένια έξω από την περιοχή του θα πάρει. Παίζει κάθετα για τον Καμαρά. Καμαρά ελευθερώνει στον Ουναΐ. Ουναΐ μια αλλαγή κατεύθυνσης. Κρατάει την μπάλα. Στηριγμάτο Κυριακόπουλος από αριστερά, κοντά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Παίρνει και πάλι ο Ουναΐ. Κάνει μια προσποίηση. Πάντα Ουναΐ για τον Φαντρόγκελεν. Πάει σε σετ παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγκελεν για τον Ντεφράη στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα για να πάρει. Κάγκουα γλιστράει. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Κερδίζει πλάγιο. Την πέταξε αντίπαλο έξυπνα και ο Κάγκουα όταν είδε ότι έχασε το βηματισμό του. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Τα Μπόρδα θα αφήσει στον Κάγκουα. Αυτός κεντρικά στο Φαντρόγκελεν. Ουναΐ, Φαντρόγκελεν. Passing game από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Ντεφράη. Ντεφράη δεξιά βλέπει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ανεβαίνει με την μπάλα. Σέντρα του Καλάμπρια, δυνατή, κυνηγάει ο Αντίνο να προλάβει. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει.
3: Όχι, δεν προλαβαίνει.
2: Είναι πλάγιο για την Μπόρατς. Από δεξιά, κοντά στο σημείο του κόρνερ, θα πιέσουν εκεί τις επιλογές και θα δυσκολέψουν τις επιλογές των φιλοξενούμενων του Παναθηναϊκού. Πλάγιο το οποίο εκτελείται με δύναμη προς τον Γιούρισιτς. Αυτός χάνει, παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ουναΐ, ωραία κίνηση του Ουναΐ, ο οποίος κρατάει έξω την περιοχή πάντα. Ουναΐ σπρώχνεται, ζητάει φάουλ, παίζεται λέει ο διαιτητής. Από δοκιμασίες από τον κόσμο που ζήτησαν φάουλ. Προσπαθεί Μπόρατς να βγει από αριστερά, επέστρεψαν του Παναθηναϊκού. Τώρα μια προσπάθεια, πρέπει να κοπεί ο Χείρο. Ο Κάγκουα τον κυνηγάει, αυτός μένει ορθίος. Ο Φατρόγγελεν, η κόντρες, η μπάλα βγαίνει αριστερά, μια σέντρα σε ένα σημείο που είναι, θα περάσει από τον Κυριακόπουλο η μπάλα. Προσπαθούν από δεξιά με τον Ρόγκουλιτς. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει με φάουλ. Το φάουλ για την πόρα της από δεξιά, κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ χάθηκε λίγο ισορροπία στις αμυντικές τοποθετήσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος τράβηξε τον αντίπαλό του στην προσπάθειά του να τον βγάλει εκτός πορείας. Ένα φάουλ για την Μπόρατς με τον Ερέρα από δεξιά. Πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού για αυτό το φάουλ. Ο Ερέρα, ο Αντίνο είναι ένας παίκτης ο τείχος. Ο Ερέρα εκτελεί με γροθιές ο Πένια. Ο Αντίνο δεν μπορεί να διώξει, παίρνει και πάλι ο Ερέρα. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό, δυσκολεύεται. Το κυνηγάει και ο Τέσσερς. Κρατάει ο Ερέρα. Δεν βγαίνει μπάλα σε πλάγιο. Εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει μπάλα. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά έξω. Κεφαλιά από το Σανίτσαν. Είδα, αυτή είναι η δεύτερη φάση της Μπόρατς. Στο 50. Ήλεγε την πορεία της μπάλας ο Πένια. Αλλά εδώ βρέθηκε ο Σανίτσαν σε καλή θέση για να πάρει μια κεφαλιά. Δεν πήγε πάνω το Καλάμπρια, η κεφαλιά δεν ήταν καλή.
3: Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέχρι δεν έχει μπει με την ορμή που έχει μπει στο πρώτο. Θα πρέπει αυτό να το προσέξει πάρα πολύ και να βρει γρήγορα ένα δεύτερο γκολ.
2: Αντίνο για τον Ουναΐ στο μισό γήπεδο της Μπόρατς. Κάγκουα. Και πάλι Ουναΐ, και πάλι Κάγκουα, και πάλι Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Τραβιέται. Ούτε τώρα φάουλ. Όχι, δεν λέει ο διαιτής, ούτε τώρα. Παίρνει την μπάλα η Μπόρατς. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, γιατί όπως είπε και ο Τάσος, κάπως έχει μπει όχι καλά
3: έχει
2: στο δεύτερο.
3: Έχει πιο, πιο νοθρά.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Μπόρατς προσπαθεί από αριστερά. Τον χείρο έρχεται ο Καλάμπρια να κόψει. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό, για την Μπόρατς, για την Μπόρατς από αριστερά. Στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού. Έχουν σηκωθεί και αναπληρωματικοί για τον Παναθηναϊκό και κάνουν ζέσταμα. Για να γίνουν αργότερα κάποιες αλλαγές από τον Ίστρουπ. Πάντα στο 1-0. Κλέβει ο Ουναΐ. Θέλει να τσιμπήσει, δεν θα προλάβει. Παίρνουν οι της Μπόρατς. Μια πτώση του 4 εκεί. Εκτός φάσης, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Μπάλα στον Γιούρκα στον τρόπο στο φυλακά. Φωνές του Νίστρουπ στους παίκτες του.
3: Μα δεν είναι, είναι η εικόνα τελείως διαφορετική.
2: Σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να αυξήσει και πάλι την έντασή του. Κλέβει τώρα ο Παναθηναϊκός ψηλά. Με τον Καλάμπρια να δίνει στον 4. 4. Καλάμπρια μέσα στην περιοχή του. Την πέταξε την μπάλα δυνατά. Τα κουνάκι. Ο Ταμπόρδα στρώνει για τον Καμαρά. Σουτ του Καμαράουτ. Με το δεξί πάνω τα δοκάρια. Από το κλέψιμο που έγινε βγήκε ο Παναθηναϊκός στην κόντρα, αλλά δεν ήταν καλή τελική που έγινε. Με τον Καλάμπρια να πατάει για τον Ταμπόρδα, αυτός έστρωσε έξω από την περιοχή στον Καμαρά, αυτός με τη μία ένα δεξί σουτ ψηλά, πλασέ έκανε, πάνω από τα δοκάρια. Θέλει να κλέψει και πάλι ο Παναθηναϊκός, το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό.
3: Τώρα πρεσάρει πάλι. Τώρα πρεσάρει πάλι.
2: Πλάγιο από δεξιά.
3: 5 λεπτά δεν πρεσάρε.
2: Με τον Καλάμπρια να πηγαίνει για την εκτέλεση. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος δίνει στον Καμαρά ανάμεσα στις γραμμές. Καμαρά ζυγίζει επιλογές. Ωραία, θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Χαμηλά το γύρισμα του Καλάμπρια από μάκρυνση. Έρχεται να πάρει ο Κάγκουα. Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Το σουτ του Κάγκουα πάνω στα σώματα. Την πήρε με ορμή, σούταρε, αλλά πάνω σε αντίπαλο. Κλέβει και πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά και τον Δεφράη. Αυτό που λέγαμε αυξάνει τώρα την πίεση του Παναθηναϊκός. Τα Μπόρδα για τον Ουναΐ. Ουναΐ για τον Καμαρά, ξαναπαίρνει ο Ουναΐ. Ουναΐ για τον Κάγκουα, όλα αυτά κοντά στην περιοχή. Σέντρα του Κάγκουα, καλή, δεύτερο δοκάρι, κόρνερ. Όχι, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ του 4, νομίζω, έδειξε ο διαιτητής. Προτού η μπάλα φύγει σε κόρνερ. Από τη σέντρα του Κάγκουα, ο 4 στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Μέιγερς. Αυτό που πρέπει να του λέει και ο διαιτητής τώρα. Στο 54 είμαστε, πάντα στο 1-0. Προσπαθεί Μπόρατς από αριστερά. Φάουλ που κάνει ο Κάγκουα. Ένα φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Πάντα στο 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πίσω η μπάλα στον Σανίτσαν είναι αυτός. τον Μέγες μπροστά από την περιοχή της Μπόρατς. Δεξιά είναι ο Τσιπετίτς, δυσκολεύονται οι της Μπόρατς, πρεσάριο Αντίνο, ο Τσιπετίτς γεμίζει πλάγι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Το καλό pressing των παικτών Τριφυλίου εδώ, πλάγιο που θα πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων. Αντίνο, πέφτει κάτω, φάουλ. Θα το πάρει ο Αργεντινός, ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Το πήρε ο Αντίνο. Επίσης τώρα θα σηκωθεί. Στο Ολυμπιακό στάδιο περίπου 30.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, κάπου εκεί. Φαντάζει το 1-0. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει βρει δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πάνω από την μπάλα ο Κυριακόπουλος και ο Ουναΐ για αυτό το φάουλ από αριστερά. Για να γίνει γέμισμα στην περιοχή, ο Ουναΐ γεμίζει στην περιοχή καλοτραβηγμένο παρά λίγο εδώ. Αυτό γκολ, μπλόκαρο γκολκίπερ, μια κεφαλιά ανάποδη νομίζω του Μέιγερς, ποιος δεν ήθελε να κάνει αυτό, ήθελε να διώξει.
3: Ναι,
2: μπλόκαρο και... Γιούρκας. Δεν πήγε γωνία η μπάλα, αλλιώς αν πήγαινε γωνία θα πήγαινε στα δίχτυα. Καμαρά κλέβει και βγάζει στον Κυριακόπουλο. Φάουλ αυτό είναι, στον Κυριακόπουλο θα το πάρει. Το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού από τον Τσίπετιτς. Όλα από αριστερά. Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Ξαναπέρει ο Φαντρόγγελεν. Δίνει και πάλι στον Καμαρά. Και αυτός πιο πίσω τον Πένια που έχει βγει αρκετά μακριά από την περιοχή του. Για να δώσει τον Ντεφράη. Ντεφράη ανεβαίνει. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Ταμπόρδα και παίρνει. Ταμπόρδα από δεξιά. Πάντα Ταμπόρδα. Βγάζει τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Κόρνερ.
3: Ωραία σκέψη.
2: Από το τάκλιν εκεί που έκανε ο Ρόγκουλιτς. Το οποίο μπάλα φτάσει στον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή δεξιά. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Ουναΐ. Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει το ρυθμό που είχε στο πρώτο.
3: Όχι, όχι.
2: Αν εξαιρέσουμε 2-3 λεπτάκια. Κόρνερ με τον Αζεντίν Ουναΐ από δεξιά. Καλοτραβηγμένο, μια πρώτη απομάκρυνση. Θα τη βγάλουν την μπάλα της Μπόρας και θέλουν να βγουν στην κόντρα τώρα. Πρέπει να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Μια βαθιά μπαλιά εκεί όπου τρέχει ο Φαντρόγγελεν για να καλύψει. Μια πτώση. Πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό νομίζω. Έτσι είναι. Το πλάγιο το οποίο εκτελεί γρήγορα ο Φαντρόγγελεν. Γίνοντας τον Ταμπόρδα. Φαντρόγγελεν Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος περνάει από έναν αντίπαλο. Δίνει στον Ταμπόρδα. Στον Πένια. Ο Πένια στον Ντεφράη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Στο 58 πάντα στο 1-0 ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα για τον Ουναΐ σε θέση μέσα δεξιά αυτό στο μισό γήπεδο της Μπόρατς. Ουναΐ ανεβαίνει με την μπάλα, βγάζει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια φτάνει καλά για τον Ουναΐ μες στην περιοχή. Ουναΐ νέο κόρνερ.
3: Πόσα κόρνερ.
2: Την παρέμβαση του Σανίτσανιν την πήρε ο Ουναΐ. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται γρήγορα για να πάρει ο Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Δίνει πλασαριστά στον Καλάμπρια. Αυτό στον Κάγκουα. Όλοι οι παίκτες της Μπόρατς στην περιοχή της Ουναΐ από δεξιά προσποιείται. Κάνει μια ποδιά ο Ουναΐ, φάουλ στο πρόσωπό του.
3: Το τρομερό είναι ότι του ρίχνει. Ο διαιτητής λέει παίζεται και το δίνει ο βοηθός. Πώς γίνεται αυτό.
2: Έκανε μια ποδιά ο Ουναΐ στον αντίπαλό του, τον γκρέμισε. Στον Χείρος, ο οποίος έχει και κάρτα. Γι' αυτό φωνάζει το γήπεδο τώρα. Ο Χείρος έχει κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό θυμάμαι.
3: Ο Χείρος είναι.
2: Ναι. Του βγάλει το δεξί χέρι στο πρόσωπο.
3: Στο πρόσωπο. Οπότε... Ναι. Τη χαρίζει.
2: Τη χαρίζει, ναι. Το φάουλ από δεξιά στο ύψος της περιοχής της Μπόρατς. Για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ. Πάει κοντά του και ο Καλάμπρια. Ουναΐ. Εκτελεί το φάουλ στην καρδιά της περιοχής. Η μπάλα θα περάσει. Έρχεται να πάρει ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Το τάκλιν, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Την παρέμβαση του Ερέρα. Να κάνει και μια στόχη έξοδο γκολκίπερ, αλλά απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Καμαρά, μένει ο Παναθηναϊκός, με Ντεφράη. Πάλι Καμαρά. Τα μπόρδα. Πιο πίσω τον Ντεφράι. Ντεφράι με τη μία θα βγάλει δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ κρατάει. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει κάποιες τρίπλες ο Ουναΐ. Ξανακρατάει ο Ουναΐ.
3: Το παράκανε.
2: Οι αμυνόμενοι. Παίρνει ο Ντεφράι. Τώρα ξαναπιέζει ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια.
3: Πρέπει να παίξει πιο απλά. Μέσα στην περιοχή πρέπει να παίξει πιο απλά.
2: Ντεφράι, Κάγκουα. Ωραία, Κάγκουα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο και πάλι στον Κάγκουα. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρας. Παίρνει από αριστερά ο Αντίνο. Αντίνο. Πάντα Αντίνο, Κάγκουα. Ουναΐ με πλάτη. Μέσα στην περιοχή κόπηκε. Δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα οι της Μπόρας. Ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Ποιος θα δώσει τον Πένια. Σαν μπακότερμα αυτός. Ντεφράι.
3: Πρέπει να πάρει πράγματα από τον Καλάμπρια. Έχει πάρει πάρα πολλές προσπάσεις ο Καλάμπρια από δεξιά.
2: Και τώρα βγάζει τον Ταμπόρδα. Για να δούμε τον Ταμπόρδα από δεξιά. Ταμπόρδα. Σέντρα του Ταμπόρδα. Δεύτερο δοκάρι δυνατά. Σε ένα σημείο που πρεσάρει και ο Ουναΐ. Μπάλα στο πρόσωπο του Κυριακόπουλου. Και είναι πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά. Δίπλα στο σημείο του κόρνερ. Από την απομάκρυση του Τσίπετιτς. Δεν ήταν καλή σέντρα του Ταμπόρδα εδώ, ήταν πιο, οι παίκτες πιο πίσω, ήταν πιο δυνατή σέντρα του Αργεντινού. Τσίπετιτς στο πλάγιο με δύναμη. Ο Φαντρόγγελε μια κεφαλιά. Δεύτερη του Καμαρά. Κυριακόπουλος παίρνει, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα θέλει να ελευθερώσει, θα πέσει, θα πάρει φάουλ. Να φάω και τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρα. Στο 61 είμαστε, Τάσο. Πάντα στο 1-0. Παναθηναϊκός θέλει ένα δεύτερο γκολ για να απλοποιήσει την κατάσταση.
3: Στα τελευταία 5 λεπτά το λέει το παιχνίδι, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα.
2: Ένα πεντάλεπτο στο πρώτο, στο δεύτερο μήχρονο είχε στην αρχή.
3: Φάση δεν έχει κάνει όμως ακόμα.
2: Όχι, ένα σουτ Καμαρά που πέρασε ψηλά.
3: Δεν είναι φάση αυτή.
2: Ουναΐ. Καμαρά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή Μπόρατ. Καμαρά κρατάει, θα δώσει το φατρό.
3: Δεν περνάνε κάθετε πάσει, βέβαια.
2: Είναι μαζεμένοι και πίσω.
3: Μπόρατ είναι δύσκολο να περάσει από εκεί.
2: Ταμπόρδα, Καμαρά. Δεν πέρασε. Έκανε λάθος ο Καμαρά. Ήθελε να βρει τον Ναΐ, ο οποίος δεν είχε κάνει κίνηση. Είχε κάνει φάουλο Καμαρά για να βγει κόντρα. Βλέπω τον τον Τετέι να πηγαίνει προς τον πάγκο για να βγάζει τη φόρμα.
3: Πιστεύω θα πάρει τη θέση του Ντέσος.
2: Να δούμε λίγο την Μπόρας που θέλει να βγει μπροστά από αριστερά. Είχε επιστρέψει ο Καλάμπρια. Η σέντρα. Ο Φαντρόγγελε με το κεφάλι. Ο Καλάμπρια απομακρύνει. Η κόντρα, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά.
3: Εκτός αν βγάλει, λες να βγάλει τον Ταμπόρδα να παίξει τον Ναΐ δεξιά και να βάλει τον Ντέι με τον Τέσσερς.
2: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το διαβάσω καθόλου. Πιστεύω Τέσσερς θα βγάλει, αλλά θα το δούμε.
3: Με βγάλει και κανέναν Ναΐ να ξέρεις.
2: Θα δούμε. Τέσσερς ο οποίος τώρα πρεσάρει. Κρατάνε στο δικό του μισό γήπεδο της Μπόρας. Μια βαθιά μπαλιά. Πολύ κακή σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο Καλάμπρια. Ο θα κρατήσει και θα δώσει τον Ντεφράι. Ταμπόρδα. Λάθος Ταμπόρδα. Πέταξε την μπάλα στην αντίπαλο, την ξαναπήρε την μπάλα. Δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στο Φαντρόγγελε.
3: Ο Ταμπόρδα είναι για να γίνεται αλλαγή. Αλλά δεν ξέρω τι θα επιλέξει τώρα.
2: Φαντρόγγελε.
3: Μπορεί για να βγάλει τον Τέσσερις επειδή δεν έχει ρυθμό Τέσσερις. Κατάλαβες.
2: Κάγκουα. Για να δούμε. Παίρνει τα μπόρδα τώρα από δεξιά. Τα μπόρδα κρατάει. Βγάζει στον Ουναΐ. Ουναΐ το γύρισμα. Τα μπόρδα το πλασέει. Κόντρες. Κόρνερ. Ευκαιρία είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Έπαιξαν το 1-2 οι δυο τους. Τα μπόρδα πλάσαρε μέσα από την περιοχή και δεξιά. Η μπάλα κάπου κόντραρε σε αντίπαλο και έφυγε σε κόρνερ. Είναι πάρα πολλά τα κορμιά των παιχτών της Μπόρας μέσα στην περιοχή. Στο 64. Μπάλα κόντραρε και έφυγε σε κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Θα πάει να εκτελέσει και πάλι ο Ουναΐ. Στο 64ο λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Το γκολ πέναλτι του 4 στο 10. Εκτελεί ο Ουναΐ. Δεν μπορεί ο Φαντρόγγελεν. Θέλει ο Κάγκουα να κλέψει και θα κλέψει έξω την περιοχή. Πήρε δεύτερη μπάλα. Καλάμπρια βγάζει δεξιά στον Ουναΐ. Ουναΐ είναι γεμάτη περιοχή. Ουναΐ κρατάει. Περνάει εντυπωσιακά ο Ουναΐ. Κάνει και το γύρισμα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί. Οι μάχες απομακρύνουν όπως οι της Μπόρας και θέλουν να βγουν στην κόντρα τώρα με τον Γιούρισιτς. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός σε πρώτο χρόνο και πρέπει να κλέψει μπάλα. Δεν βγήκε η κόντρα για την Μπόρατς. μια κόντρα τώρα και έχουμε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Και Λιβάη Γκαρσία βλέπω να ετοιμάζεται, αν μπορώ να δω καλά από εδώ.
3: Σίγουρα ένα στα βίδωνα είναι ο Νταμπόρτα. Σίγουρα.
2: Ναι, και ο άλλος ο Τέσσερς.
3: Έτσι πιστεύω.
2: Πολύ πιθανό. Το 1-0 παραμένει. Θέλει να φρεσκάρει την επιθετική του λειτουργία ο Νίστρουπ για να βρει ένα δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός. Παίρνει ο Καλάμπρη από δεξιά. Ελευθερώνει τον Καμαρά. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να τρέξει για να βγει στην κόντρα. Καμαρά κρατάει. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, ανεβαίνει και ο Αντίνο. Εκεί πάει μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος ανεβαίνει από αριστερά. Για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Κυριακόπουλος ζυγίζει επιλογές. Καλή σέντρα. Δεύτερο δοκάρι έκοψε με το κεφάλι ο Σανίτσανιν. Δεύτερη μπάλα κατεβάζει έξω από την περιοχή ο Κάγκουα. Αντίνο. Κυριακόπουλος από αριστερά. Στον Κάγκουα. Κάγκουα περνάει ωραία από τον αντίπαλό του. Πάντα Κάγκουα έξω από την περιοχή. Θέλει να δώσει τα μπόρδα. Τα μπόρδα πλασάρει. Εντυπωσιακή επέμβαση. Νέο shoot out από τον Τέσσερς. Ευκαιρία διπλή για τον Παναθηναϊκό. Στο 66. Πλασέ τα μπόρδα στην αριστερή γωνιά. Ο Γιούρκας του λέει όχι. Έρχεται να πάρει το rebound από δεξιά από δύσκολη θέση. Ο Τέσσερς πλασάρει στην εξωτερική πλευρά. Τον δικτύων. Βαλά. Out. Ευκαιρία αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό. Διπλή. Στο 66. Με τα μπόρδα και Τέσσερς. Και τώρα ετοιμάζονται Τετέι και Λιβάη. Μπάλα μπορεί να βρει και, και το, την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του αριστερού στο πλασέ του Τέσσερς.
3: Καλά, δεν μικρή σημασία.
2: Ναι, ναι, απλά το αναφέρω. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερς πατάει. Ουναή. Ουναή σουτάρει. Out. Έφερε την μπάλα στο δεξίο Ουναή, σούταρα το ύψος περιοχής, λίγο δίπλα το δεξί δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 66. Ποιος ανεβάζει και πάλι στροφές. Τώρα οι αλλαγές. Φεύγει ο Τέσσερς για να περάσει ο Τετέι. Εδώ είναι άτυχος ο Ουναή και βγαίνει και ο Ταμπόρδα για να περάσει ο Λιβάη. Όπως τα έλεγες. Ουναή πήρε την μπάλα, σούταρε. Μια ωραία ενέργεια ο Ναή, φέρει την μπάλα στο δεξί, μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ο Λιβάη θα παίξει δεξιά, εκεί που έπαιζε ο Ταμπόρδα και ο Τετέι φυσικά στην κορυφή, εκεί που έπαιζε ο Τέσσερς. Ελεύθερο, με πιλτάπ και πάλι προσπαθεί Μπόρατς, πιέζει ο Κυριακόπουλος. Δυσκολεύονται της Μπόρατς, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Φατρόγγελεν, Ουναή. Ουναή από αριστερά, κρατάει Ουναή. Πάντα Ουναή φέρει την μπάλα στο δεξί. Θέλει στήριγμα, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Αντίνο. Αντίνο θέλει να μπει στην περιοχή. Πάντα Αντίνο σουτάρει, Αντίνο ψηλά πάνω. Το σούτ από τον Αργεντινό πάνω τα δοκάρια. Από αριστερά με στην περιοχή μπήκε σούταρε. Θέλει να σημαδέψει αριστερό παράθυρο. Μπάλα πέρασε ψηλά. Στο 68. Το 1-0 παραμένει. Έχει αυξήσει και πάλι την πίεση του Παναθηναϊκός. Πρέπει να βρει δεύτερο γκολ για να απλοποιήσει την κατάσταση. Ρεσάρει και πάλι ο Κυριακόπουλος. Τώρα προσπαθούν να βγουν από αριστερά με τον Ερέρα. Μια κάθετη πάσα. Εκεί ο Ντεφράι θα κόψει και ο Καλάμπρια θα του επιστρέψει. Ωραία κάθετα ο Ντεφράι για τον Κάγκουα. Κάγκουα έχει χώρο τώρα και ανεβαίνει. Κάγκουα κρατάει, δίνει στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία στον Καμαρά. Ωραία ενέργεια του Καμαρά, αποφεύγει αντίπαλο. Καμαρά, πάντα Καμαρά κρατάει. Βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, σουτ το Κυριακόπουλου με δεύτερη προσπάθεια. Κόρνερ τελικά. Έφυγε η μπάλα του τροματοφύλακα και απομάκρυση από τον Μέγερ σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Ουναή. Άλλο ένα για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει. Γεμάτη η περιοχή της Μπόρατς. Όλοι οι παίκτες της Μπόρατς μέσα αυτή. Καλά τώρα είναι και κόρνερ, αλλά γενικά το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Εκτελεί το κόρνερ. Απομάκρυνση πρώτη. Καμαρά μια δεύτερη κεφαλιά. Όπως η της Μπόρατς θα απομακρύνουμε με τον Ερέρα σε ένα σημείο που βρίσκεται ως τελευταίος ο Καλάμπρια. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια. Πάντα στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού με το πέναλτι 4 στο 10. Είμαστε στο 69. Καμαρά. Ουναή από αριστερά. Ουναή κρατάει και πάλι στον Καμαρά. Μεταξύ και του και μεγάλη περιοχή. Ξαναπαίρνει ο Ουναή, ξαναπαίρνει ο Καμαρά. Βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ζυγίζει αυτό επιλογές. Δεν βγάζει σέντρα, δίνει στον Αντίνο. Κοντινές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά. Θέλει να βρει τον Ουναή έξω την περιοχή. Ουναή κρατάει. Πάντα Ουναή. Μένει όρθιος. Θα δώσει το Λιβάη. Και πάλι Ουναή από δεξιά τώρα. Λιβάη, Ουναή. κοντά του στον Καλάμπρια, στον Ντεφράι που είχε ανέβει. Ουναΐ και πάλι Ντεφράι, κεντρικά στον Καμαρά. Καμαρά στον Ουναΐ, αυτό στο Λιβάη. Λιβάη φέρνει την μπάλα στο αριστερό, δίνει και πάλι στον Ουναΐ. Ουναΐ θα βγάλει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ουναΐ, χάθηκε η μπάλα, αλλά δεν μπορεί ο Κάγκουα, έρχεται να πάρει ο Ουναΐ, θα κοπεί τελευταία στιγμή. Εδώ έκρυψαν την μπάλα εδώ στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν σου τάρει κανένα. Φαντρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Θέλει να πάει στον ένα εναντίον ενό ο Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ, γκολ. 2-0.
4: Γκολ, ωραίο γκολ.
2: Κάγκουα.
4: Κάγκουα. Εντάξει.
2: Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός, το βρίσκει στο 70.
4: Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός δεύτερο ημίχρονο παίζει σαν την. Είναι εξτρανή λιοντάρια το παιχνίδι. Πραγματικά έχει βρει τον τρόπο να μπαίνει στην περιοχή και να πέσει διαστικό ποδόσφαιρο. Ωραίο ποδόσφαιρο, θεαματικό ποδόσφαιρο. Είχε χάσει πολλά γκολ, αυτό δεν μπορούσε να χαθεί. Κάγκουα και Παναθηναϊκός Μποράς 2-0.
2: Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού, προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας, τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Ο Κάγκουα με το αριστερό, συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0 μέσα σε αποθέωση του Ολυμπιακού Στάδιο.
4: Αντίνο ασίστε.
2: Σωστά.
4: Είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Είναι από το πρώτο ημίχρονο. Από το πρώτο ημίχρονο.
4: Γιατί
2: κάνει και άλλη δουλειά.
4: Γιατί κάνει τη βρώμικη δουλειά Διονύση που κανένας δεν δίνει σημασία. Στο pressing, τις γρήγορες επιστροφές, αλλά κάνει και τη δουλειά στην επίθεση σωστά.
2: Έκανε την ενέργεια, έβγαλε την assist, δεν σήκωσε την μπάλα.
4: Ένας με έναν εδώ, γιατί βρίσκει τον Κάγκουα μέσα στην περιοχή.
2: 2-0 ο Παναθηναϊκός. Είμαστε τώρα στο 72. Θυμίζω, 4 στο 10 με πέναλτι. Κάγκουα στο 71. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και περισσότερα τέρματα. Να δούμε και τη συνέχεια. Κλέβει ο Κυριακόπουλος. Δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κρατάει στο μισό γήπεδο τώρα των παικτών του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τον Πένια μακριά από την περιοχή του αυτός. Αφήνει μπροστά του τον Ντεφράι. Και ο Κάγκουας διακριθέντες. Δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει. Κάνει δουλειά στο κέντρο. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος παίρνει από αριστερά.
4: Κοίτα, αυτό που μπορούμε να δούμε σήμερα στο Παναθηναϊκό για άλλη μια φορά είναι ότι απέναντι σε κλειστή άμυνα δεν σηκώνει την μπάλα.
2: Να δούμε λίγο τον Αντίνο, που από αριστερά εκεί θα δώσει τον Κυριακόπουλο.
4: Δεν σηκώνει την μπάλα, παίζει την μπάλα κάτω και αυτό δείχνει πλάνο. Κατάλαβες τι λέω. Δείχνει ηρεμία, δείχνει πλάνο.
2: Ντεφράι. Στο χώρο του κέντρου, Λιβάη. Ντεφράι. Καμαρά. Κάγκουα. Κοντινές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αντίνο και πάλι για τον Κάγκουα. Ήρθε λίγο πιο αριστερά. Στη μεσαία γραμμή. Μπάλα φτάνει τώρα από αριστερά στον Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Καμαρά και παίρνει και βγάζει έξω αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κοντά στην περιοχή. Κυριακόπουλος θέλει να περάσει για τον Αντίνο. Κάπου κόντρα η μπάλα. Ξαναπαίρνει ο Κυριακόπουλος. Πάντα ο Κυριακόπουλος από αριστερά προσποιείται. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρατς. Παίρνει και πάλι ο Κυριακόπουλος. Ήρθαν να κλέψουν εκεί την πάσα του. Αλλά έκλεψε ο Παναθηναϊκός του Φαντρόγγελεν και παίρνει ο Κάγκουα. Ουναΐ. Ουναΐ έξω από την περιοχή. Ζυγίζει επιλογές. Σουτάριο Ουναΐ. Απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα.
4: Αυτός είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Ε.
2: Ένα πλασαριστό μακρινό σουτ.
4: Πολύ καλός τερματοφύλακας.
2: Γιούρκας απομάκρυνε. Τώρα οι αλλαγές για την Μπόρατς. Αφήγει ο Χείρος, ο οποίος έχει και κάρτα, για να μπει με το 89 ο Τέκετ. Μια αλλαγή είναι αυτή. Και ετοιμάζεται ο Ρόγκαν, Βίκτορ Ρόγκαν, για να πάρει θέση του Ρόγκουλη στη μεσαία γραμμή. Δύο πρώτες κινήσεις από την Μπόρατς είναι αυτές. Ο Τέκετ λοιπόν.
4: Δύο ή τρεις. Δύο.
2: Τέκετ και Ρόγκαν στο παιχνίδι για την Μπόρατς, έξω Χείρος και Ρόγκουλιτς. Αντιστοίχως. Στο 74 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Πάλι ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα με τον Λιβάη, μια κάθετη. Δεν συνοήθηκε σωστά με τον Ουναΐ, μπάλα στην αγκαλιά του Γιούρκα στο τροματοφύλακα. Περσάριο Τετέι, προσπαθούν από δεξιά, αλλά κλέβει ο Κυριακόπουλος. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Αντίνο, πήρε περίεργα φάλτσα ο Αντίνο, ο οποίος κυνηγάει και πάλι εκεί μπάλες. Και κλέβει ο Αντίνο, αλλά έκανε φάουλ ο διαιτητής. Λάθος, κλέβει ο Κάγκουα. Ουναΐ, Κάθετα ο Ουναή πιο δυνατά από ό,τι θα την ήθελε ο Τετέι για να τον βγάλει σε θέση δατέτ. Μπάλα στην αγκαλιά του Γιούρκας. Αν ήταν λίγο πιο απλό ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, θα μπορούσε να είχε βάλει και 3 και 4 γκολ, η αλήθεια είναι.
4: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού σήμερα, με ρωτά, αν βλέπει κάποιο πρόβλημα, είναι
2: οι τελικές
4: αποφάσεις. Έπρεπε να βάλει παραπάνω γκολ.
2: Να δούμε πώς θα πάει, γιατί έχουμε 15 λεπτά ακόμα.
4: Η εμφάνισή του είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, θα πει και ποιο είναι ο αντίπαλο.
2: Αν εξαιρέσουμε διαστήματα.
4: Δεν θα πει ποιο είναι ο αντίπαλο. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό πέρσι να έχει τέτοιου είδου ομάδε και να μην πάει να τι κάνει φάση. Δεν είναι. Είναι ο τρόπο που παίζει. Καταλαβέ. Είναι ο τρόπο που παίζει.
2: Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πολύ κόσμο σήμερα. Το ΆΚΑ. Νομίζω πολύ κόσμο θα έχει με τον Αστέρα Τρίπολη, γιατί έχει βγάλει και πακέτο εισιτηρίων. Υπάρχει Παναθηναϊκός.
4: Έχει 30 σήμερα, έχει 30.000 κόσμο. Τέλος. Φαίνεται.
2: Ναι, ναι. Κλέβει ο Κάγκουα. Δεν θα προλάβει όμως.
4: Πόσο έλειψε ο Κάγκουα, ρε Σιδιονίση, στο τέρμα του Ολυμπιακού, ο κανονικό Κάγκουα. Δηλαδή, φάνηκε το παιδί ότι είχε πρόβλημα.
2: Ο Ναή, σε ένα σλάλο, περνάει δύο αντιπάλους. Φτάνει έξω από την περιοχή. Ο Ναή φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δίνει στο Λιβάη. Λιβάη θέλει να τη φέρει στο δεξί. Ο Λιβάη μέσα στην περιοχή. Το άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Με αποτέλεσμα να κοπεί. Από τον Σανίτσαν είναι εκεί, μέσα στην περιοχή τη Μπόρατς. Η οποία προσπαθεί κάπως να κουβαλήσει μπάλα τώρα, μετά από ώρα. Με τον Ντέκετ. Μια μπάλα που θα πάει δεξιά στον Ρόγκαν. Σέντρα του Ρόγκαν. Δεύτερο δοκάρι, ίσως και offside εκεί. Απομακρύνουν του Παναθηναϊκού. Έχει αρκετά μακριά. Παίρνει ο Σάβιτς, ο οποίος έχει εισηγήσει εκεί εδώ και ώρα να πάρει μπάλα. Καλύπτει ο Λιβάη για να μην γίνει σουτ. Σάβιτς πάνω το Καμαρά. Πρέπει να βάλει τα πόδια του εκεί. Θα γίνει το σουτ. Σάβιτς αστοχό, αρκετά αστοχό. Ένα σουτ για την Μπόρατς μετά από ώρα. Με το δεξί ο Σάβιτς έξω από την περιοχή σούταρε αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια, ο οποίος ήλεγε την πορεία της μπάλας. Το ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό. Ντεφράι. Καλάμπρια από δεξιά. Κάθετα ο Καλάμπρια. Στηρίγμα ο Λιβάη. Παίρνει ο Καμαρά και αυτός κάνει καλό παιχνίδι. Για να βγάλει αριστερά στον Αντίνο, ο οποίος τώρα από αριστερά έχει χώρο να κουβαλήσει κάπως και να ζυγίσει επιλογές.
4: Θα δώσει τον Ουναή.
2: Θα δώσει τον Ουναή, ο οποίος είναι σχεδόν παντού. Ουναή. Και πάλι Αντίνο, από αριστερά, κοντά στην περιοχή της Μπόρατς. Κυριακόπουλος. Καμαρά με τη μία στον Ουναή. Ουναή κρατάει. Δίνει στον Τετέι, ήθελα να παίξει το 1-2. Δεν το κατάλαβε ο Τετέι και του φύγει μπάλα. Μπάλα στον Γιούρκα, στον τροματοφύλακα, πρεσάρουν του Παναθηναϊκού, κλέβει ο Καμαρά, ο οποίος μένει όρθιος, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ ο διαιτητής, από τον Γιούρισιτς. Πάει επιθετικά ο Φαντρόγγελ σε αντίπαλο και ο Κάγκουα, φάουλ.
4: Φάουλ.
2: Θα κάνει ο Κάγκουα, διαμαρτύρεται, αλλά το έχει κάνει το φάουλ, δεν χρειάζεται να διαμαρτύρεται. Φάουλ για την Μπόρατς, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της, ένα φάουλ πάνω στον Όγκρινετς. Στο 78.
4: Ο Τετέι πρέπει να μπει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι, δεν ξέρω τι λες.
2: Ναι. Δεν έχει πάρει και μπάλες. Πολλές. Πάντα στο 2-0 ο Παναθηναϊκός. 4 με πέναλτι στο 10. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε και νωρίτερα πέναλτι στο 6 με τον Ταμπόρτα. Το έβγαλε ο Γιούρκας. Και Κάγκουα στο 70. Άλλο ένα φάουλ. Γιατί Μπόρατς από αριστερά το έκανε τώρα νομίζω ο Λιβάη.
4: Ο οποίος έχει χτυπήσει.
2: Αέρα.
4: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, όχι, νομίζω το...
4: Έχει χτυπήσει. Καλό εκεί.
2: Καλά είναι, καλά είναι. Ίσως με τη σύγκρουση εκεί.
4: Ναι, αυτό λέω, στη σύγκρουση.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Θα μπει ο Γιάκος τώρα και νομίζω θα βγει ο Ναή.
2: Ναι. Ο Ναή έκανε πολλά πράγματα καλά, γκολ δεν βρήκε.
4: Εντάξει. Έκανε αυτά που
2: είχε τις ευκαιρίες εννοώ για τον γκολ. Γιακόπουλος τώρα κρατάει το πρόσωπό του. Παίζεται τελευταίτης. Βαθιά παλιά εκεί όπου τώρα τρέχει ο Καλάμπρια να καλύψει. Είναι ο Ντεφράι εκεί για να καλύψει και θα δώσει τον Καλάμπρια. Αυτός με τη σειρά του στον Πένια. Στην περιοχή του Παναθηναϊκού παίρνει ο Φαντρόγγελεν. Στήριγμα του είναι ο Αντίνο. Εκεί θα πάει μπάλα.
4: Πίσω Αντίνο τώρα παίζει πιο πίσω από το.
2: Κάλυψε γιατί είχε ξεμείνει ο Κυριακόπουλος μπροστά από έβγαινε το πρόσωπό
4: του. Υπάρχει, ο τύπος έχει τρομερή πειθαρχία.
2: Μια κάθε
4: δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή είναι παίκτης προπονητή, δηλαδή είναι 500%.
2: Σάβιτς κρατάει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, θέλει να βγει μπροστά. Φτάνουν τώρα οι της Μπόρας έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού και τώρα δεξιά, μια σέντρα, μια κόντρα, πρέπει κάπως να κοπεί εκεί μπάλα, θα γίνει ένα σουτ, γκολ, 2-1. Δεν κόπηκαν οι παίκτες της Μπόρας εκεί.
5: και μπαίνει γκολ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή από τον Γιώγιτς. Στη δεξιά γωνιά του Πένια, ο οποίος θα βάζει με τους αμυντικούς και έχει δίκιο εδώ, γιατί εδώ δεν έκοψε κανένας. Ένα σιρτό σούτ στο 80. Τώρα θα φύγει ο Αντίνο για να περάσει ο Γιάγκουσιτς, όχι ο Ραστόντερ, και θα φύγει και ο Ουναΐ για να περάσει ο Γιάγκουσιτς. Τώρα εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έκοψαν και από το πουθενά βρίσκει γκολ η Μπόρατς, 2-1 στο 80, και ο Παναθηναϊκός έχει απόλυτο στο παιχνίδι. Θα γίνει το 2-1. Το σουτ του Γιώγιτς έξω από την περιοχή στα δίχτυα για να δημιουργήσει έτσι κάποια διαφορετικά δεδομένα για το επόμενο δεκάλεπτο. Φαντρόγγελεν, έγιναν και αλλαγές. Βαθιά παλιά. Ο Γιάγκουσιτς θέλει να πάρει από το Ραστόντερ και θα πάρει. Γιάγκουσιτς για τον Ραστόντερ. Και πάλι Γιάγκουσιτς, γλίστεσε, σηκώθηκε, παίρνει ο Κάγκουα. Κάγκουα. Σίγουρα θα έχει παράπονα ο Νίστρουπ από αυτή την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του στο γκολ. Δεν έκοψε κανένας.
6: Δεν ήταν εικόνα. Αυτό φαινόταν ότι...
5: Ναι. Τουλάχιστον εύκολο γκολ. Καλάμπρια από δεξιά. Γιάγκουσιτς. Κάγκουα. Γιάγκουσιτς. Φαντρόγγελεν. Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός και προσεκτικός. 5-2-1 το παιχνίδι. 5 γεμίζει το πλάγιο για την Μπόρατς. Έχει πάει τώρα ο Λιβάη αριστερά μετά τις αλλαγές και ο Γιάγκουσιτς δεξιά. Γιάγκουσιτς πάλι γλίστησε. Κλέβει ο Κάγκουα και θα πάρει και πάλι την μπάλα. Ντεφράι από δεξιά, δίνει στον Καμαρά. Κάγκουα, Καμαρά, δυσκολεύεται. Θα δώσει στον Φαντρόγγελεν μπροστά την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τώρα ανεβάζουν γραμμές τους της Μπόρατς.
6: Και τώρα λείπει και ο απρόβλητος παίκτης στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Ναΐ.
5: Καμαρά. Δεν πέρασε μπάλα στον Τετέι.
6: Ο Τετέι σου είπε ότι πρέπει να μπει καλύτερο στο παιχνίδι.
5: Θέλει να βγει η Μπόρατς τώρα μπροστά και πρέπει να κοπούν οι παίκτες της. Με τον Γιούρισιτς από αριστερά. Βγει μπροστά τον Ντεφράι που τον ακολουθεί. Δεν κόβουν του Παναθηναϊκού, τώρα κόβει Ντεφράι. Καμαρά. Βαθιά μπαλιά για τον Τετέι. Δυνατή κόπηκε. Αυτό το γκολ της Μπόρατς τώρα από το πουθενά για να γίνει το 2-1 δημιουργεί καταστάσεις εκεί που ήταν φαινόντουσαν απλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό.
6: Εγώ καταλαβαίνω το ότι είχε βγάλει τις αλλαγές από πριν. Έχω μια αίσθηση, ήταν αλλαγή του Ναΐ, να ξέρεις.
5: Ναι.
6: Από τη στιγμή που το μάτς έχει γίνει 2-1, έτσι.
5: Ναι. Γιάγκουσιτς. Θέλει να κάνει ατομική ενέργεια, δεν περνάει. Τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα της Μπόρατς. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο Παναθηναϊκός. Μην το κάνει τώρα θρυλέρα εδώ πουθενά.
6: Λείπει και ο Αντίνο από την άμυνα, από τις επιστροφές.
5: Την μπάλα η Μπόρατς στη μεσαία γραμμή με τον Μέιγερς. Παίρνει ο Γιώγιτς ο σκόρερ. Αλλάζουν την μπάλα από αριστερά, τώρα προσπαθούν. Έχει πάει ο Γιάγκουσιτς να καλύψει. Και ο Κάγκουα πλάι για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Άλλη μια αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Τσίπετιτς και θα περάσει ένα σκαφ. Ο Βούκοβιτς. Στο 84 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ένα πλάγιο του Παναθηναϊκού από δεξιά στο δικό του μισό γήπεδο, δεν μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν.
6: Τώρα Λιβάη δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Αντίνο.
5: Κυριακόπουλος.
6: Δεν γίνεται.
5: Λιβάη. Λιβάη κρατάει, δίνει στον Καμαρά, ίσως του έγινε και φάουλ εκεί. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Φαντρόγγελεν. Στον Πένια. Ανεβάζει το pressing τώρα η Μπόρατς. Καμαρά. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος. Φάουλ, το οποίο θα πάρει ο Κυριακόπουλος από τον Σάβιτς, τον γκρέμισε. Κάγκουα φωνάζει στους συμπαίκτες του και ο Νίστρου φωνάζει στους παίκτες του. Γιατί είδε μια χαλάρωση, ήρθε από τον γκολ. Μια χαλάρωση που δεν επιτρέπεται, με όποιον και να παίζεις. Και φαίνεται. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς κεντρικά, ανεβαίνει και ο Καλάμπρια. Αυτόν θα δει ο Γιάγκουσιτς και θα του δώσει από δεξιά. Του δίνει και πάλι στήριγμα για να πάρει μπάλα. Γιάγκουσιτς. Κοντά του ο Κάγκουα, ο οποίος παίρνει. Κάγκουα. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Μπάλα πάει στο Λιβάη. Λιβάη για τον Κάγκουα. Κάγκουα στον Φαντρόγγελεν. Κάγκουα. Και πάλι Φαντρόγγελεν στο μισό γήπεδο της Μπόρας. Καμαρά. Προστατεύει την μπάλα ο Καμαρά, τον τραβάνε, μένει όρθιος, δίνει στον Κάγκουα. Παίρνει ο Λιβάη από αριστερά. Λιβάη σε ατομική ενέργεια, είναι δυνατός, περνάει ο Λιβάη, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πάντα Λιβάη θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί από τις κόντρες. Θα τη χάσει την μπάλα από μακρύν όπως σε πλάγιο. Και της Μπόρατς. Στο 86, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Γιάγκουσιτς. Ο αριστερά θα πάρει κόρνερ.
6: Από ένα κόρνο ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πάρει κάτι κάποια στιγμή, ρε Διονύση. Τόσα κόρνερ δεν έχει βγει μια φάση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
5: Το κόρνερ από την παρέμβαση εκεί του Ντέκετ. Του Ρόγκα, με συγχωρείτε. Κόρνερ από αριστερά με τον Γιάγκουσιτς. Στο 86. Γιάγκουσιτς εκτελεί μια απομάκρυση, μπάλα πάει και πάλι στο Γιάγκουσιτς που την κατεβάζει. Φαντρόγγελεν μες στην περιοχή. Στρώνει στον Κυριακόπουλο, σούτ του Κυριακόπουλου συρτό στα σώματα. Έρχεται να μαζέψει ο Κάγκουα. Νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
6: Ναι, ναι, συμφωνώ.
5: Παίρνει ο Φαντρόγγελεν που έχει ξεμείνει εκεί από αριστερά, πέφτει ο Φαντρόγγελεν φάουλ. Το πήρε ωραία εδώ, έβαλε το κορμί του Φαντρόγγελεν. Τον γκρέμισε ο αντίπαλός του και θα πάρει και. Πήρε κάρτα ή όχι. Τώρα άλλη μια αλλαγή για την. Μπόρατς έξω ο Γιούρισιτς και θα περάσει ο Βράνιες. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, κάτι σαν κόκκινο κόρνερ. Εκεί κοντά στην περιοχή. Με τον Κυριακόπουλο πάνω από την μπάλα. Εκτελείται με σέντρα στην περιοχή, απομάκρυνση.
6: Πάλι φάση δεν βγήκε.
5: Παίρνει δεύτερη μπάλα ο Γιάγκουσιτς. Καλάμπρια από δεξιά. Τετέι. Ατομική ενέργεια Τετέι, ανοίγει την μπάλα. Σέντρα ο Τετέι, γλυκιά. Κεφαλιά του Λιβάη, out.
6: Πολύ out.
5: Φάση για τον Παναθηναϊκό στο 87. Ωραία ενέργεια του Τετέι, έβγαλε τη σέντρα. Ο Λιβάη πήδηξε, πήρε την κεφαλιά ψηλά πάνω τα δοκάρια. Απομακρύνουν οι της Μπόρατς. Σε ένα σημείο που κλέβει ο Κυριακόπουλος για να δώσει τον Τεφράη. 5 έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο 88 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Γιάγκουσιτς, ωραία ενέργεια και φάουλ. Πολύ ωραία ενέργεια, αλλαγή κατεύθυνση του Γιάγκουσιτς. Έπεσε ο Ερέρα και τον γκρέμισε. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του. Καλάμπρια σε αυτό το φάουλ. Γεμίζει με στόχο τον Τετέι. Τετέι βάζει το κορμί του εκεί από δεξιά. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Τετέι κρατάει. Θέλει να περάσει ο Τετέι. Out λέει ο διαιτητής. Πήγε να πάρει φάουλ ο Τετέι. Κόρνερ δεν πήρε τίποτα. Μπάλα είναι για την Μπόρατς. Ελεύθερο. Στο 89 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Πρεσάριο Κάγκουα. Η μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα τον Γιούρκας. Ο οποίος γεμίζει. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου για να πάρει ο Λιβάη. Λιβάη με φάουλ εκεί. Παίζεται ο διαιτητής. Η μπάλα είναι σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Αφήνει ο Κυριακόπουλος στο πλάγιο. Το οποίο το εκτελεί Ραστόντερ με πλάτη. Αποδέχεται την μπάλα. Φάουλ είναι αυτό. Θα το πάρει. Το πήρε έξυπνα. Αποδέχεται την μπάλα. Έπεσε. Φάουλ από τον Μέγερς. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό σε θέση μέσα αριστερά προς την περιοχή της Μπόρατς. Πάει ο Γιάγκουσιτς. Πλασαριστά για τον Φαντρόγγελεν. Αυτός τον τεφράει. Δεξιά στον Καλάμπρια που έχει χώρο. Καλάμπρια. Καμαρά, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Λιβάη από αριστερά. Βλέπει κίνηση του Κυριακόπουλου και του πετάει. Σέντρα του Κυριακόπουλου χαμηλά. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση
6: έχει
5: του Μέγες. Τώρα τα έχω χάσει. 11-12. Αν ο Τάσος μας ακούει και τα έχει μπροστά του. Μπορεί και παραπάνω. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 90 είμαστε. Λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ο Γιάγκουσιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ.
0: Δέκατο, παιδιά.
5: Εκτελεί ο Γιάγκουσιτς, νέα απομάκρυση από την Πόρατς.
6: Ούτε σε αυτό τίποτα.
5: Κάγκουα μια κεφαλιά. 30 λεπτά του καθυστερήσεων. Καμαρά μια δεύτερη κεφαλιά. Κυριακόπουλος καλύπτει και παίρνει φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Γιάγκουσιτς. Σέντρα του Γιάγκουσιτς. Φεύγει μπάλα από τον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί εκεί. Ο Τετέι έφυγε μπάλα γλύση στο τερματοφύλακα. Κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε ο Τετέι. Θέλουν να βγουν στην κόντρα της Μπόρατς. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός φυσικά. Επιστρέφουν σε πρώτο χρόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Δεν πρέπει τώρα να δημιουργηθεί κάτι για την Μπόρατς. Η οποία έχει την μπάλα. Προσπαθεί από δεξιά. Τον Κυριακόπουλο να καλύπτει και το Φαντρόγγελε. Τώρα λίγο να κλέψει ο Φαντρόγγελε, δεν τα κατάφερε. Κατοχή για την Μπόρατς στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τον Βούκοβιτς κλέβει ο Φαντρόγγελεν. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει. Κρατάει ο Κάγκουα, θα πάρει φάουλ. Έξυπνα. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του στη μεσαία γραμμή. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο φάουλ τον Κάγκουα να δίνει στον Καλάμπρια. Δεξιά παίρνει ο Γιάγκουσιτς. Φτάνει κοντά στην περιοχή. Βάζει ένα φρένο. Δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κάγκουα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Καμαρά. Ντεφράι. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Δίνει στον Καμαρά. Αυτός τον Κάγκουα.

0: Ούτε ο Ραστόντερ έχει κάνει κάτι. Ο Γιάγκου έχει κάνει.
1: Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της Μπόρατς. Είχε άλλο ένα φάουλ πιο μακριά με τον Κάγκουα στο πρώτο μήνυμα που πέρασε λίγο πάνω από το παράθυρο το δεξί. Τρίτο λόγο καθυστερήσεων. Ο Κάγκουα νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: του αγώνα γενικά.
0: Είναι.
1: Λοιπόν, το φάουλ με Γιάγκουσιτς και Κάγκουα είναι περίπου στα 9 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής. Για να δούμε. Τρίτο λόγο καθυστερήσεων. Γιάγκουσιτς στο τείχος. Παίρνει ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Καμαρά. Καμαρά ηρεμή. Λήξη αγώνα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του conference με νίκη. Ο Τέσσερις με πέναλτι στο 10-1-0. Ο Κάγκουα στο 70-2-0. Ο Γιώργιτς 80 μείωσε με ένα μακρινό σουτ. Ο Παναθηναϊκός αν ήταν πιο απλό στο παιχνίδι θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ. Παίρνει την νίκη. Σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι στην league phase του conference league. Στο σύνολο το αγώνα ήταν πάρα πολύ καλός, είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι αρνητικό, σημαίνει ότι έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Απ' την άλλη όμως αυτό είναι και θετικό, διότι όταν κάνεις πολλές ευκαιρίες θα έρθουν και τα γκολ. Επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού σήμερα, κάνει αυτό που πρέπει με τον γκολ του Ντέσσερς και τον γκολ του Κάγκουα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου στο σημερινό παιχνίδι, μαζί πολύ κοντά του και ο Αντίνο, ο οποίος είχε κάνει την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Γενικά η εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή στο μεγαλύτερο διάστημα, δέχτηκε ένα γκολ από το πουθενά, το οποίο θα μπορούσε να το αποφύγει. Το λέω αυτό γιατί παίζουν και διαφορές τερμάτων στο τέλος. Σίγουρα θα μπορούσε να βάλει περισσότερα γκολ και όνα ήταν πάρα πολύ καλός. Παναθηναϊκός και πάλι σήμερα επέστρεψε στις νίκες με μια πιστική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα. Πρέπει να πούμε σημαντική παρουσία 30.000 φίλων του Παναθηναϊκού που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο.
1: Λοιπόν, αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός. Μπόρατς 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μικρόφωνο σε εσάς.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους, Διονύσης Δεσύλλας και Τάσος Νικολογιάννης. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί μετά στα προκριματικά, μετά τις ισοπαλίες με ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με Πάξη και με Χράντετς Κράλοβε, οι πράσινοι καταφέρνουν να πάρουν την νίκη απέναντι στην Μπόρατς Μπανιαλούκα με 2-1. Έστω και με λίγο άγχος στο τέλος, γιατί αυτό το γκολ του Γιώγιτς ένα δεκάλεπτο πριν το φινάλε άγχωσε λίγο τους πράσινους. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά, νίκη 2-1 και πρεμιέρα με το δεξί στην league phase του Conference League. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Νίκος Αθανασίου στην παρέα μας. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου Τάσο μου, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Παναθηναϊκός απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν κυριαρχικός. Ανά διαστήματα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα του στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και έκανε μια πρεμιέρα με το δεξί στη league phase του Conference League. Η ομάδα του Jacob Nistrup έδειξε και απέδειξε και επιβεβαίωσε στο χορτάρι την πολύ μεγάλη της διαφορά σε σχέση με τον αποψινό της αντίπαλο. Αν κάποιος βάλει και δει το τελικό αποτέλεσμα και δει αυτό το 2-1 και μετέπειτα παρακολουθήσει είτε το παιχνίδι είτε τις καλύτερες στιγμές, θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια εντελώς 100% μαγική εικόνα σε ένα μάτς στο οποίο ο Παναθηναϊκός δημιούργησε, έχασε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι εδώ είναι και ένα μάθημα που πρέπει να πάρει εν ώψη τη συνέχεια, ότι αυτά τα παιχνίδια, στα μάτσο που είσαι πολύ καλύτερο, στα μάτσο που δημιουργείς πολλές περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, απαγορεύεται έστω και για το πολύ μικρό αυτό άγχος που έχει στο φινάλε να ολοκληρώνονται με ένα γκολ διαφορά. Κομβικό, πάρα πολύ κομβικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού το καταπληκτικό ξεκίνημα που έχει κάνει στο μάτσο και ο Παναθηναϊκός και ο Ουναΐ, ο οποίος έχει περάσει δύο κάθετες, πάρε βάλε πραγματικά. Στον Τέζερς, ο οποίος και στις δύο φάσεις παίρνει το πέναλτι, νομίζω πεντακάθαρες φάσεις και οι δύο. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, πώς να το πω, νομιμοποιούμε να το πω γιατί...
2: Πες το, για να μην το πω εγώ.
3: Και το έγραψα και στο live του Γκαζέτα πριν, διότι δεν γίνεται στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού να είναι ο Τέζερς και να χτυπά οποιοσδήποτε άλλο στα πέναλτι, ακόμα και αν είναι το που λένε μου η λατρεία μου ο Ταμπόρδα, τα πέναλτι, sorry, πρέπει να τα χτυπά ο καλύτερος εκτελεστής, ο καλύτερος εκ...

0: του Παναθηναϊκού στο χορτάρι στο αποψινό παιχνίδι ήταν ο Ντέζες. Τέλος πάντων.
1: Εγώ θα βάλω και τον Ουνάη μέσα, Νίκο.
0: Εκτελεστικά, οκ, ναι. Το ακούω, το ακούω. Mm. Όπως και να έχει, δεν μπήκε το πρώτο, μπήκε το δεύτερο. Και στο δεύτερο μέρος, από το 50 μέχρι το 70, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα τρομακτικό 20 λεπτό. Έχει ασκήσει ποδοσφαιρική τρομοκρατία στον αντίπαλο. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει το δεύτερο γκολ. Και το πετυχαίνει με την πέμπτη assist, παρακαλώ, του Σαντίνου Αντίνο στη φετινή σεζόν. Και τον γκολ του Kings Kangwa, με τον οποίο θα κλείσω, θα κάνω επίλογο, ήταν μακράν του Δευτέρου. Ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού απόψε, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, η απόδοσή του κοιμάνθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα και δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ. Έχει να κάνει με τις πολλές κερδισμένες δεύτερες βάλες, έχει να κάνει με τις πολλές κερδισμένες μονομαχίες, έχει να κάνει με το πάντα σωστό παιχνίδι του με την μπάλα στα πόδια, με το πώς θα ελέγξει το ρυθμό. Γενικά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θα πω. Τη λέω και ας την κρατήσουμε να τη δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά μου μοιάζει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα όταν αυτός είναι στο γήπεδο, όταν ναι. αυτός είναι καλά και όταν εκείνος απουσιάζει. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ καλό μάτσο από τον Ουναή, έτσι που έχει αυτές τις δύο κάθετες στα πέναλτι και γενικά έχει κάνει ένα φεστιβάλ τρίμπλας απόψε, τους έχει ναι. περάσει με κάθε τρόπο. Θα τον ήθελα, για να είμαι δίκαιος, λίγο πιο ουσιαστικό στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Πάρα πολύ καλό μάτσο και από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Βαντρόγκελεν και τον Δεφράη. Πολύ καλό μάτσο και από τον Αντίνο, ο οποίος μας έχει προσφέρει μία από τις στιγμές της χρονιάς όπου βουτά με το κεφάλι πάνω στο πλάγιο και κρατά, μπράβο, και κρατά την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και γενικά ξαναλέω, ανεξάρτητα τώρα από τον γκολ που βάρε η Μπόρατ στο τελευταίο δεκάλεπτο, η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν καλή, η αντίδραση ήταν καλή, έχει μόνο θετικά να κρατήσει από το απόψινο παιχνίδι μαζί με τους βαθμούς. Και ξαναλέω, το μάθημα το οποίο θα πρέπει να το έχει μάθει και από το καλοκαίρι, έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζεις πολύ πιο εύκολα, να πετυχαίνεις δεύτερο γκολ πιο νωρίς και τρίτο και να κάνεις τη ζωή σου πολύ πιο εύκολα. Αλλά για να είμαι δίκαιος, έτσι να πούμε και όλη την αλήθεια, μετά το γκολ που δέχτηκε από τους Βόσνιους, ο Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει, δεν αγχώθηκε και αυτό δείχνει πολλά. Γιατί σε μια αντίστοιχη συνθήκη το καλοκαίρι, μια ομάδα εντελώς καινούρια μπορεί να πιστοχωρούσε, μπορεί να δίνει μέτρα. Παναθηναϊκός
1: όχι μόνο. Το είδαμε κιόλα το καλοκαίρι αυτό να συμβαίνει και γι' αυτό είπα εγώ. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, έτσι.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Το είχα. Το είχα ξεχάσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα υπόλοιπα ήταν τρεις ισοπαλίες, έτσι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Βάξη με τη
1: Βάξη, Τσέσκα και Χράντιτς στο φινάλε.
0: Πάντως θα κάνει οριακά το παιχνίδι.
1: Κρατάει. Μας κρατάει σε εγρήγορση.
0: Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, Νικόλα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Νερατζιά. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Ευχαριστώ, κύριε Τάσο.
1: Ήσασταν γήπεδο.
2: Ναι.
1: Ασφαλώς. Παραδίπλα.
2: Ασφαλώς. Πάντα δίπλα, ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα ήθελα τον Παναθηναϊκό να γίνει λίγο πιο κοινικός και λίγο πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, το αποψινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει τον κατάλληλο αντίπαλο για μετά από αυτό που συνέβη στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή για την ήττα και την προσγείωση και το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι ένα μάτι στο οποίο θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να το καθαρίσει πιο εύκολα. Δηλαδή στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δει, γιατί θα πω το εξής. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Brighton και τη Freiburg, δύο ομάδες που είναι από το πάνω ταβάνι, δύο ομάδες που κάνουν και τρομερή πορεία σε Αγγλία και Γερμανία φέτος, το ξέρεις καλά.
1: Ναι.
2: Συνεπώς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να γίνει συλλέκτης βαθμών και όσο μπορεί καλύτερη συγκομιδή σε τέρματα.
1: Και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Μπράβο.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί η League Face ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχασε ευκαιρία να πάρει ένα σκορ μεγάλο, να φτιάξει λίγο και τη διαφορά τερμάτων του εν ώψη της συνέχειας, διότι έχω την αίσθηση ότι πιο εύκολο αντίπαλο από την Μπάνια Λούκα δεν θα βρει.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου η εικόνα. Ασφαλώς και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε. Έκανε πολύ καλή κίνηση και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μιλάω για αποτελεσματικότητα, μιλάω κυρίως για το πρώτο μισάωρο που με την μπάλα που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, Τάσο, για μένα θα έπρεπε το 1-0 να το έχει ανοίξει εκεί.
1: Ναι, βάλει τουλάχιστον ακόμα ένα, ναι.
2: Τουλάχιστον να πάει στα αποδυτήρια με ένα 2-0 και να επιδιώξει το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου να του αποτελειώσει. Έχει κάνει καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά το να φτάνει στην περιοχή του αντιπάλου, το να δημιουργεί, με τον Ουναή σε πολλά κέφια να κάνει τα δικά του. Αλλά ασφαλώς ένα από τα πράγματα που κρατάει σε ατομικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός είναι ο Kings Kangwa, που νομίζω ότι αυτός ο παίκτης είναι ο πιο ουσιαστικός και ο πιο έτοιμος από όλο τον Παναθηναϊκό για να κάνει πρωταθλητισμό ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Θα παρατηρήσα τώρα στο τέλος που κάνα δύο φορές χάθηκαν κάποιες μπάλες, ήταν αυτός που πήγαινε και έσβηνε τις όποιες φιλοδοξίες είχε η Μπόρατς με πολύ έξυπνα κερδίσματα και δεύτερες μπάλες που κέρδισε στη μεσαία γραμμή. Και είναι ο πιο συντονισμένος σε αυτή την ομάδα φέτος και νομίζω και είναι και μια αιτία για την καθίδρυση του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι στη μεσαία γραμμή. Ασφαλώς βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να στηρίζεται σε έναν ποδοσφαιριστή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά είναι και ευτυχία να έχεις έναν τέτοιο παίχτη που είναι τόσο καθοριστικός και τόσο επιδραστικός στο παιχνίδι του. Επέστρεψε καλές εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός ασφαλώς στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα σε σχέση με το Καραϊσκάκι, δηλαδή έστω και αν ο αντίπαλος ήταν εύκολος, έβγαλε τα χαρακτηριστικά που έχει σαν ομάδα με τις πολλές τελικές προσπάθειες, με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με τις πολλές πάσεις στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου και ξεκίνησε με το δεξί στη διαδικασία της League Phase, όπου θα ξαναπώ ότι πρέπει και την άλλη εβδομάδα στην Καϊράτ στο Καζακστάν να πάει να πάρει το τρίποντο να ανέβει στους 6 βαθμούς, αλλά και την Κυριακή με τον Αστέρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικός όταν φτάνει στην περιοχή του αντιπάλου, διότι εγώ εκτιμώ ότι το παιχνίδι με τον Αστέρα θα είναι πιο δύσκολο από το Αυγουστινό. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό απόψε, όπου πήρε την πρώτη του νίκη, μπήκε με το δεξί στην conference του League Face, διασχέδασε κάπως και τις εντυπώσεις του μετά την ήττα στο Καραϊσκάκι που ήταν η πρώτη στη φετινή σεζόν, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ψάξει να ξαναβρει τα στάνταρ του και να αρχίζει να παίρνει και να μαζεύει αποτελέσματα θετικά πριν ξαναμπεί σε διαδικασία ντέρμπι που θα γίνει σε κανένα 20 ημέρο αυτό.
1: Ωραία. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη, να μας πει και εκείνος πώς είδε το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χαίρετε.
1: Γεια σου Μίστερ, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, τιμητικό το 2-1 για την Πανιαλούκα. Ο Παναθηναϊκός έχει κοντά στις 30 τελικές, ίσως και παραπάνω. Την έχει βομβαρδίσει, την έχει βάλει στα δίχτυα που λέμε. Δεν βάζει όμως τα γκολ. Το λέω γιατί αυτά τα γκολ μπορεί να τα βρει μπροστά του συνέχεια. Δηλαδή, με ομάδες όταν έρχεται Brighton, Freiburg, τέτοιου τύπου ομάδες Νόρτσελαντ, σαφώς πρέπει με πιο βατές ομάδες τύπου Μπανιαλούκα να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, γιατί μπορεί στην προσαφαίρεση στο τέλος τα μαθηματικά να τα χρειαστεί αυτά τα γκολ. Πάρα τα άλλα, αυτό αφορά μόνο το κομμάτι της υπόθεσης, το μαθηματικό. Όλα τα άλλα πήγαν καλά. Δηλαδή, και κέρδισε ο Παναθηναϊκό με το δεξί στους ομίλους, και από την άλλη πλευρά επανήλθε, έκανε restart σε σχέση με το Καραϊσκάκης, έπαιξε πάρα πολύ ροποδόσο, πολύ γρήγορο, με τον Ουναΐ να περνάει την μπάλα από το μάτς Βελόνας και να δείχνει ότι με τις εμπνεύσεις που έχει, όταν είναι στα καλά του δεν τον βλέπεις ή δεν τους βλέπει, αφού όπως θες δεν τον πιάνεις. Είναι φανταστικό και σπάνιο αυτό που έχει γίνει με τις δύο copy-paste φάσεις, με το κάθετο ποδόσφαιρο και την ανατροπή. Να πούμε και για το διαιτή ότι, συγγνώμη να έκφρασε, αλλά πραγματικά κοιμόταν όρθιος σε αυτές τις φάσεις. Είναι κοντά στη φάση και χάνει δύο φορές φάσεις που έχει βρει μόνο παίχτη ο αντίπαλος. Έτσι είναι τρομερό αυτό, ούτε καν μπάλα. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν περιπεί και τιμή να στη διορθώνει συνέχεια το VAR σε φάσεις που θεωρητικά είναι εύκολες. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω την παρένθεση, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, πέρα από τον Ουναΐ, είχε πολύ τρέξιμο, με τον Γκάγκο αναλάμπη στο γήπεδο και να δίνει ότι είχε αποκτήσει έναν μεσοεπιθετικό Παναθηναϊκό ως άλλης κοπής, που μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Το βάθος πάντα υπάρχει στον πάγκο, όταν είχε το Λιβάι από εκεί, όταν είχε το Τετέρι, όταν είχε ο Κράτσο μικρός, και εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι πλάθει ακόμα χαρακτήρα, νομίζω, παρά την νίκη αυτή σημαντική, και στο πώς θα αποκρίνεται όταν πέφτει να σηκώνεται. Σημασία έχει ότι έδειξε τα δαρακλασικά μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης, ότι έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, ενώ δεν έπαιξε στο Καραϊσκάκης ωραίο ποδόσφαιρο, και γενικά είναι μια ομάδα που μέσα από τα αποτελέσματα και από τις αντιδράσεις της μαθαίνει να είναι ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, με πολλούς νέους παίκτες, κάποιοι από αυτούς δεν ήταν καν στην προετοιμασία, με νέο προπονητή, και μπορεί να έχουμε φτάσει στην Ευρώπη να δίνει, ας πούμε, το 7ο παιχνίδι και να παίζει στην Ελλάδα, να έχει δώσει 6. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν βελτιώνεται. Πολλά περιθώρια βελτίωσης, πολύ καλή εικόνα σήμερα. Χορταστικό Παναθηναϊκός, δεν το λέω εγώ, το είπε ο κόσμος που το χειροκρότησε, και νομίζω ότι μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα στην πορεία.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.

0: 2 στα 2 στο Europa League για Leverkusen, Ομόνια, Lyon, Sunderland. Εντάχει τα τελικά αποτελέσματα. Αλκμάρ, Χάμπελ, Μπερσεβά 2-1. Λεχ Πόζναν, Μπάγερ, Leverkusen 0-4. Lyon, Crystal Palace 3-2. Union, Saint-Gilloise, Real Sociedad 1-1. Salzburg, Milan 0-4. Σπάρτα, Πράγας, Lillestrom 1-1. Το Ρένσε, Sunderland 1-2 με ανατροπή. Και Τσέλι, Ομόνια 0-3. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Σπίτι, λοιπόν, γήπεδο.
1: Σπίτι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλη ανάγκη να γυρίσει και στις νίκες και να κάνει και καλή εμφάνιση μετά την ήττα στο ντέρμπι και τα έκανε και τα δύο, παρότι το τελικό σκορ δεν το αποτυπώνει στην διάσταση που το είδαμε στο γήπεδο. Δηλαδή το παιχνίδι που είδαμε ήταν για πιο άνετη νίκη του Παναθηναϊκού. Οι ευκαιρίες που είχε ήταν πολλές, αρκετές από αυτές ήταν καθαρές, κλασικές ευκαιρίες. Το θέμα είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε από νωρίς δυνατά στο παιχνίδι, από το πρώτο λεπτό ουσιαστικά, και κέρδισε και τα δύο πέναλτι στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν αποτέλεσμα του τρόπου παιχνιδιού και της κάθε παλιάς που δοκίμαζε συνέχεια ο Ουναΐ προς τον Τέσσερς. Και κάπως έτσι ήρθε και το προβάδισμα, το διαχειρίστηκε μετά ο Παναθηναϊκός, έψαξε το δεύτερο γκολ για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, το βρήκε, μετά αποφάσισε να κάνει δύσκολη τη ζωή του με τον γκολ που δέχτηκε σε μια από τις ελάχιστες επιθέσεις της Μπόρατς. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι μετά το 2-1, σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια που έχουμε δει στο παρελθόν, στην προνίστρωπη εποχή εννοώ, σε παιχνίδια δηλαδή που ξέρω εγώ έριχνα τα ελέγχη και κάτι συνέβαινε και το παιχνίδι στράβωνε, αυτή τη φορά υπήρχε μια πολύ καλύτερη διαχείριση και από τον πάγκο και μες στο γήπεδο. Θέλω να πω ότι μετά το 2-1 Παναθηναϊκός ούτε κλείστηκε, ούτε ταπουρώθηκε, ούτε κρότσαγε την μπάλα μακριά ας πούμε για να περάσει ο χρόνος και να προστατεύσει το σκορ. Έπαιξε κανονικά, κράτησε την μπάλα. Και όταν κρατάς την μπάλα σημαίνει ότι δεν την έχει ο αντίπαλος στα πόδια του, άρα δεν κινδυνεύεις να δεχτείς φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να έχει κάποια άλλη ταλαιπωρία, χωρίς να περάσει κάποιο κίνδυνο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το πρώτο του conference, ήταν το θεωρητικά πιο εύκολο από τα παιχνίδια που έχει να δώσει. Γιατί είναι με μια ομάδα η οποία είναι τελείως του χεριού του. Έκανε τη δουλειά του, μακάρι να έχει πετύχει και παραπάνω γκολ, γιατί πάντα τα γκολ χρήσιμα είναι στην τελική σούμα του ομίλου για τις διαφορές και για τις οβαθμίες και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Αλλά το ζητούμενο ήταν η νίκη ήρθε, η καλή εμφάνιση ήρθε και ο Παναθηναϊκός προχωράει τώρα, γιατί έχει παιχνίδι με τον Αστέρα και μετά έχει ένα μακρινό ταξίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του conference, το οποίο πάντα έχει μια ταλαιπωρία και έχει και μια κούραση επιπλέον, και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει ο Νίστρουπ και να τα αντιμετωπίσει πιθανότατα με κάποιο rotation σε κάποιες θέσεις.
0: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη. Εντάχει τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα της League Face του Conference. Είπαμε Παναθηναϊκός Μπόρας Μπανιαλούκα 2-1. Τα υπόλοιπα: Γάνδια Άρχους 1-0, Εγνάτια Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο Τραμπζονσπορ 2-4, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2, Μιάλμπι Ίντερ Ντεσκάλδες 2-0, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε 1-1, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι επίσης 1-1, Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 και Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 2-1, παιχνίδι που άργησε να τελειώσει καθώς υπήρξε μικρή διακοπή λόγω καπνογόνων που πέταξαν κάποια στιγμή στην διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, ναι, οι οπαδοί των γηπεδούχων. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Πριν φύγουμε να πω επίσης και τα εν εξελίξει στα ενεξελίξει παιχνίδια της Ευρωλίγκας: Φενέρ Παρτίζαν 38-33, Βαλένθια Μακάμπι 30-38 και Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC 23-31. Σε λίγα λεπτά Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Τσαούσης με την περιγραφή των αγώνων Μαρσέι Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
1: Μαζί εδώ θα ακούσουμε την περιγραφή δύο πολύ σημαντικών παιχνιδιών για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης σήμερα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μαρσέη, στη Μασαλία, και ο Όφη επίσης σε γαλλικό έδαφος αντιμετωπίζει τη Ρεν. Πάμε στην Μασαλία, οι ομάδες βρίσκονται ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής Αντίπας βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του Big Wins Sport FM για την περιγραφή. Ηρακλή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους του Big Wins Sport FM. Καλησπέρα από τη Μασαλία. Όχι καυτό κατάμεστο βελοντρόμ, εκτός αν έρθουν έστω και την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν και ένα καθίσματα. Πάντως πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στην έδρα της Μαρσέιγ. Και τον Ολυμπιακό να προσπαθήσει, που θα προσπαθήσει να πάρει ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωσης στο Europa League. Και στο συγκεκριμένο γήπεδο έχει αγωνιστεί τρεις φορές. Μία το μακρινό 1994 που είχε τηθεί 3-0. Η νίκη το 2011 ξεκίνησε το μάτς με τον γκολ του Φετφαντζίδη και ήταν με τα δύο πέναλτι το 2020. Τα στόπερ του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος τώρα έχει την μπάλα και έχει δίπλα του τον Πιρόλα, αλλά προτιμά τον Ορτέγκα. Και πάλι στον Πιρόλα, Μπρούνο, η επιλογή του Ιμανόλ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Γιάρεφ θα υποδεχτεί την μπάλα ανάμεσα από δύο παίχτες. Θα τη χάσει από τον Εντατή πίσω στον Μεϊτέ. Και ο Μεϊτέ θα αλλάξει και αυτός για τον Αγκέρ. Αλλάζει τώρα τα στόπερ της Μαρσέγ. Αλλά πηγαίνει αριστερά στον Έμερσον. Κάνει ένα γέμισμα, θα βγει πολύ ωραίο ο Ρέτσος. Θα απομακρύνει, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Μαρσέγ από αριστερά. Πάλι ξεκινάει η επίθεση. Τα στόπερ περσάρει ο Τσικίνιο. Πρεσάρι και ο Ζέλσον, αυτό θέλει ο Ιμανόλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα θέσει στον τερματοφύλακα τον Τελάνκε. Από τον Τελάνκε στον Αγκέρ. Έγινε το λάθος. Και τώρα προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ζέλσον. Ζέλσον ανάμεσα από τρεις. Πηγαίνει στη γραμμή του πλαγίου. Παρακολουθούν τρεις παίκτες της Μαρσέγ και το πλάγιο είναι για την Μαρσέγ εν τέλει. Γιατί τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Ζέλσον. Από την προσπάθεια του ΓΟΕΑ, του αρχηγού της Μαρσέγ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε τραυματισμού και παίζει βασικός ο Πιρόλα από μακρύνει. Ο Έσε προσπαθεί, αλλά φτάνει στο ΓΟΕΑ. Ο ΓΟΕΑ τη δίνει στον Ενταρτή. Ο Ενταρτή ψάχνει τον Κόμες. Γίνεται το λάθος, παίρνει την μπάλα ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας στον χώρο της μεσαίας γραμμής κλείνεται, θα την γυρίσει πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Έσε, που ο Έσε πάει να γίνει ο playmaker, αλλά τελικά θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κάνει ένα γέμισμα και κάνει πιλτά από Ολυμπιακός. Πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα, ο οποίος ο Ζώτα αυτός παίζει δεξιά και ο Ζέλσον αριστερά. Άλλη μπάλα στην κατοχή των Γάλλων. Μεϊτέ μια παλιά για τον Απταλάχ. Θα πάρει την μπάλα ο Μπρούνο, τη δίνει στον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ κρατά στο μεσαία γραμμή, αναγκάζεται να γυρίσει μερικά μέτρα πίσω για να τη δώσει και πάλι στο Σάλιακα. Τελικά έχει σφυρίξει φάουλ. Ο Άγγλος, ο Όλιβερ, ο οποίος δεν είναι γουρλής για τον Ολυμπιακό, τρεις φορές τον έχει σφυρίξει και ο Ολυμπιακός έχει μία ισοπαλία, αλλά ήταν αποκλεισμός με τη Λεβερκούζερ πέρυσι το 0-0 και ήταν από την Μπεσίκτας 4-1 πέρυσι πάλι με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Καραϊσκάκι το 3-4. Ο Έσε την έστασε δεξιά στο Σάλιακα, ο Σάλιακα θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Έμερσον. Ο Έλληνας διεθνής θα την γυρίσει πάλι πίσω στο Ρέτσο, εκτέλεσε το πλάγιο. Ο Ρέτσος στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει να βρει Δεν είναι καλή η πάσα του Ορτέγκα. Πάλι πηγαίνει κατευθείαν η μπάλα στον προπονητή της Βαρσέκ, τον Μπρούνο Σενεζιό. Την έδωσε στο Γουέα. Ο Γουέα τη δίνει στον Μεϊτέ. Ο Αγκέρ για τον Έμερσον. Γέμισμα. Παίρνει μια κεφαλιά. Ο Ρέτσος πρώτος στην μπάλα. Εκείνο που έρτα δεν θα μπορέσει να την πάρει και τώρα θέλει προσοχή. Α, γιατί με τον Αμπτελή. Και βάλει και γκολ στο παιχνίδι με την Τρουά. Το δεύτερο γκολ της Βαρσέκης στο 98, το 0, στο 0-2. Ο Αμπτελή κρατά την μπάλα. Ο Τσικίνιο, ο Έσε, πήγε να του την κλέψει, έβαλε την κόντρα, τον καθυστέρησε, η μπάλα φτάνει πίσω. Στον Μεϊτέ και από εκεί τον Τελάνκε. Δεν σταματούν να φωνάζουν εδώ οι φίλοι της Μαρσέγγ. Μεϊτέ. Πάει αριστερά στον Παϊσάο. Μεϊτέ. Μεϊτέ κερδίζει κάποια μέτρα. Δεξιά για τον Γουέα. Γουέα προσοχή για τον Αμπταλάχ. Πρώτη φορά που πατάει περιοχή Μαρσέγγ. Αμπταλάχ τα κουνάκια τον Γουέα. Τη γυρίζει ο Γουέα. Καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία για την Μαρσέγγ. Πρώτο κόρνερ. Αλλά ήταν εκεί ο Σάλιακας που κάλυψε πολύ σωστά και παραχώρησε το κόρνερ στο πέμπτο λεπτό από αριστερά τώρα όπως επιτίθεται την Μαρσέγγ. Και πηγαίνει ο Γουέα να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή του. Εκτελεί ο Γουέα από μάκρυο Ζώτα, αλλά άλλαξε να πηγαίνει σε παίκτες της Μαρσέγγ. Τώρα θέλει να προσπαθούν να κάνουν μια επίθεση από δεξιά με τον Αμπταλάχ. Ο Αμπταλάχ κρατάει την μπάλα. Τη δίνει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Γκόμες θα γυρίσει πιο πίσω. Αναγκαστεί να τη γυρίσει στον Τελάνκε. Κρατούν καλά τις θέσεις τους υπηρεώτες και αντέδρασαν σωστά κυρίως ο Σάλιακας. Την πολύ καλή επιθετική προσπάθεια που έκαναν οι γηπεδούχοι.
1: Έκτο λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-0. Μασαλία στα νότιο-ανατολικά της Γαλλίας. Η Ρεν βόρειο-δυτικά, λίγο πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Χωρίζουν τις δύο πόλεις. Πάμε στη Ρεν να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι εκεί της τοπικής ομάδας. Με τον Όφη, ο Μάνος Σουριάς είναι στην περιγραφή. Καλησπέρα, Μάνο.
3: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και φίλες ακροάτριες. Ο έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Ραζόν Πάρκ. Η Ρεν έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι λιγότερο από ένα μέτρο έξω από την περιοχή του Όφη. Να δούμε αυτή την φάση και στην συνέχεια θα περάσουμε στα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Ό,τι είχε κάνει με τις φάσεις δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση. Όμως τώρα είναι η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή του Όφη από μια φατική φάση που έχουν. Είναι ο Φρακόφσκι, είναι ο Λεπόλ. Τελικά θα φύγει η μπάλα από τον Αρτάμαρη. Η μπάλα θα δει όμως πάνω το τείχος του παιχτών του Όφη και θα απομακρυνθεί. Η φάση όμως δεν έχει τελειώσει. Νέο φάουλ από την αριστερή πλευρά του Φούντα. Την προσπάθεια του να κόψει την μπάλα από τον Σιμάνσκι. Έκανε φάουλ στον Πολωνό μέσο της Ρεν. Το φάουλ πλάγια αριστερά μεταξύ της γραμμής της περιοχής και του πλαγίου out. Ο ίδιος ο Σιμάνσκι θα είναι στην εκτέλεση. Δεύτερη συνεχόμενη επικίνδυνη στατική φάση για τους Γάλλους με το αποτέλεσμα στο 8ο πλέον λεπτό της αναμέτρησης να είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει παίκτης κοντά στον Σιμάνσκι, οπότε θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Οδηγίες από τον Κολούμπο τον διαιτητή με το αριστερό. Σιμάνσκι θα φέρει την μπάλα μέσα την περιοχή εκεί όμως όπου θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Κόντρο, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Επιμένουν όμως οι Γάλλοι τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Φρανκόσκι να αφήνει πίσω για τον Κρέσβελ που έχει ανέβει. Βρίσκει μπροστά του όμως το εμπόδιο του Νους και γυρίζει πίσω στον Μπουντλάλ. Να βγάλουν και πάλι για την αριστερή πλευρά οι Γάλλοι με τον Σιμάνσκι και να κόψει σε πλάγιο out ο Χούντας. Ανεβαίνει ο Ναζίντα, ο Καμερουνέζος.
1: Ένα το λεπτό, Ρεν Όφη 0-0. Πιέζουν οι Γάλλοι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε στη Μασσαλία, Ερακλής Αντίπας.
2: Έρθει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής όπου έρθα. Το εκτέλεσαν γρήγορα με τον Έσε. Ο Έσε την έδωσε στο Ρέτσο, ο Σάλιακα και τώρα Ζώτα Σίλβα από δεξιά. Κάνει το γέμισμα να πάει πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. προσπάθησε να γίνει απειλητικός εδώ ο Ολυμπιακός. Απομακρύνουν οι Γάλλοι ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός. Αποκάλυψε, έβαλε πολύ ωραία το σώμα του Ωρέτσος. Ο Ωρέτσος θα εκτελέσει και το πλάγιο θα την γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα. Έχει βγει εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ξαναδίνει στο Ωρέτσο. Έσε. Κάνει μια γραφιά διαγώνια παλιά, κάλυψε ο Γουεάλα, έπεσε άτσαλα πάνω και είναι και φάουλ. Έχει πέσει άτσαλα πάνω στον Ζέλσον. Πηγαίνει και από πάνω ο αρχηγός της Μαρτέγ, ο Γουεάλα, ζητά συγγνώμη. Ένα φάουλ από αριστερά, κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Και ένα φάουλ που θα το εκτελέσει ο Τσικίνιο. Να δούμε αν θα γίνει γέμισμα. Τελικά περιμένει ο Τσικίνιο γιατί βλέπω να ανεβαίνει ο
1: Μιχαήλ. Γκολ Όφη, πάμε στη Ρεν.
2: Γκολ για τον Όφη στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από μια σέντρα που έγινε από την αριστερή πλευρά τον Κόντρο. Ο ταξιάρχης Φούντας ήταν στο κατάλληλο σημείο, έβγαζε την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαμπά και Όφη στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης παίρνει προβάδισμα στο σκορ υπό τους έξαλλους πανηγυρισμούς των περίπου 550 φίλων του που βρίσκονται εδώ στο Ρεζόν Πάρκ. Η πρώτη επιθετική δραστηριότητα της κριτικής ομάδας είχε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, μια άψογη ανάπτυξη του παιχνιδιού για την κριτική ομάδα από την αριστερή πλευρά. Το γέμισμα το οποίο έγινε μέσα στην περιοχή ήταν εκεί. Ο ταξιάρχης Φούντας σκέστηκε την μπάλα στα δίχτυα και στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης ο Όφη παγώνει το κατάμεστο Ραζόν Πάρκ και παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξεκινάμε τις καλύτερες προϋποθέσεις στο παιχνίδι για την κριτική ομάδα, η οποία παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με τον ταξιάρχη Φούντα. Ένα Όφη ο οποίος στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν σε, δεν θα πούμε παθητικό ρόλο, ήταν κάτω από τη μεσαία γραμμή. Οι Γάλλοι είχαν την κυκλοφορία της μπάλας και έβγαιναν θέλοντας να εκμεταλλευτούν τους χώρους στην επίθεση. Όμως αν εξαιρέσουμε τις δύο στατικές φάσεις που είχαν, δεν απείλησαν ιδιαίτερα. Σίγουρα η αντίδρασή τους θα είναι διαφορετική τώρα και να δούμε την καλή φάση που έχουν με τον Μπλάς. Η σέντρα του οποίου όμως απομακρύνεται από τον Νικολάου. Επιμένουν με τον Φρανκόσκι οι Γάλλοι. Μπλάς, Φρανκόσκι και πάλι θα κάνει μια σέντρα σουτ. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος χωρίς πρόβλημα. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από τα goalpost του Όφη. Κρίσμανης, Νικολάου και Πούκουρας οι τρεις της άμυνας. Αριστερά ο Θανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν. Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος στη μεσαία γραμμή. Νους, Φούντας στα άκρα. Ο Σκόρελ μέχρι τώρα της αναμέτρησης, ο ταξιάρχης Φούντας. Και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά για την Ρέντρο, το φύλακα του Σαμπά. Ο Μπουντάλ και ο Κρέσβουερ στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ένα ζητά, δεξιά ο Φρακόφσκι. Ροζιέ, Σιμάσκι και Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Τάμαρη αριστερά, ο Μπλάς δεξιά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Λεπόλ.
1: 12ο λεπτό, Ρεν Όφη 0-1 με την κεφαλιά του ταξιάρχη Φούντα. Επιστρέφουμε στη Μασσαλία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
2: Εδώ διατηρείται το 0-0. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Τελάνκη από τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ τη δίνει ο Τελάνκη στον Άγκερ. Ο Άγκερ έχει την μπάλα, τη δίνει στον Τελάνκη. Τελάνκη έχει βγει και αυτός αρκετά. Τη πάει δεξιά στο Μεϊτέ. Έχει στήριγμα το Γουεά. Προσπαθεί να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Αμπταλάχ. Δεν καθόλου καλή η παλιά του στόπερ της Μαρσέχ. Πλάγιο από αριστερά, το εκτελεί γρήγορα ο Μπρούνο. Δίνει στον Πυρόλα και πάλι Μπρούνο. Μπρούνο κλείνεται, θα την γυρίσει ασίγουρα στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας με τη μία νόμιζα θα μπορούσε να συνεργαστεί είτε με τον Μπουέρτα είτε με τον Ζώτα. Η πάσα του Σάλιακα όμως δεν ήταν καλή. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πλάγιο από την αριστερή πλευρά για την Μαρσέχ. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Έμερσον. Ο Αγκέρδη δίνει στον Τελάνκε. Τελάνκε κάνει μια βαθιά παλιά. Κάνει ωραίο Σάλιακας και παραχωρεί ένα νέο πλάγιο. Κέρδισαν κάποια μέτρα. Οι Γάλλοι. Ο Έμερσον θα το εκτελέσει. Το πίσω στον Άγκερ. Ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχουν ανέβει τα στόπερ. Περσάρει ο Γιάρεφτου. Περσάρει. Και ο Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα τελικά θα φτάσει εύκολα στον Ορτέγκα. Το 13ο λεπτό προς 14ο, μερικά δευτερόλεπτα θέλουμε για να συμπληρωθεί το 13ο λεπτό. Δεν υπάρχει μεγάλη πάση στο μάτς. Μία προϋπόθεση, μια καλή επιθετική στιγμή έχει την Παρσέγγι στο 5ο λεπτό και μέχρι εκεί και τώρα Ορτέγκα. Πασάρουν ψηλά τον Γκόμες. Ο Η Ρόλα βρήκε τον Γιάρο του και ο Γιάρο του πάρα πολύ ωραία τον έσαι και ο έσαι θα τη σπάσει δεξιά. Έχει χώρο ο Ζώτα. Ανεβαίνει ο Ζώτα. Έχει στήριγμα και το Σάλιακα και το Ζέλσον. Ο Ζέλσον με τάκρυ θα τη βρει στο Σάλιακα. Ο Σάλιακα θα την γυρίσει πίσω στον έσαι. Έσαι σηκώνει το κεφάλι του. Προτιμά αντί να σεντράρει τη δώσει στο Σάλιακα. Ο Σάλιακα για τον Ζέλσον. Δεν είναι offside. Γίνεται το γέμισμα. Παρά δεν θα φτάσει στο Γιάρο του. Απομακρύνει ο Άγκερ. Απομάκρυσε. Επιμένουν οι πυρεώτε. Πουέρτα. Αριστερά στον Πυρόλα και πάλι Πουέρτα. Πουέρτα κρατά μπάλα για τον Πυρόλα. Πάλι στον Πουέρτα. Εκείνη ο Πουέρτα. Διαγώνια τριατάρα. Πολύ ωραία παλιά. Αν είχε λίγο περισσότερη δύναμη θα έφτανε στον Ζέλσον. Τελικά θα την πάρει ο Ζέλσον την προσπάθεια του Έσε και θα την ξαναδώσει. Φρέσκωσε σε κάνει ένα γέμισμα. Δεν είναι καλό. Πάλι θα περάσει. Πήγε πολύ ψηλά. Και η μπάλα περνάει κατευθείαν άουτα και ήταν ο Γιάρεπ σε καλή θέση με στην περιοχή. Αλλά η σέντρα που έστω ήταν πάρα πολύ κακή. Ο Μεϊτέ είναι αυτός θα δώσει συνέχεια. Κλείνει στον τερματοφύλακά του. Πάλι Μεϊτέ, πάλι Ντελάνκε. Αγκέρ. Εκείνη. Δεν σταματά να τρέχει ο Γιάρεμτσου. Μπάλα θα φτάσει τελικά δεξιά. Το Γουέα. Ο Γουέα πίσω στο Τελάγκε. Αγκέρ για τον Έμερσον. Πάλι Αντελάγκε. Αμπτελή. Δεξιά για τον Αγκέρ. Ο Γουέα ζητά την μπάλα. Θα τους δώσει το στόπερ, προτιμά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μοπέ είχε γυρίσει πιο πίσω για να πάρει την μπάλα. Είναι αυτός που είσαι κορυφή.
1: 15ο λεπτό, 0-0 ο Ολυμπιακός με την Μαρσέη. Πάμε στον Μάνο Σουγιά, διότι πριν από λίγο είχε ένα δοκάρι η Ρέν, η οποία πιέζει.
4: Συνεχίζει η Γιάννη, σωστά η Ρέν πιέζει και με τον Ναζιντά είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Για να δούμε όμως τώρα τον Αφανασίο από την αριστερή πλευρά, ο οποίος θα κάνει τριπλά. Θα μπει μέσα στην περιοχή, δεν έχει χώρο όμως για να κάνει τη ζούτη και να κάνει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Μπουχαλάκη και αυτός ακόμα και πίσω στον Νικολάου. Ο Ναζιντά λοιπόν με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης έστειλε την μπάλα να σημαδεύσει την συμβολή των δοκαριών του Χριστογιώργου και τώρα επικίνδυνα με τον Αλταμάρι βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Γάλλοι από τα αριστερά. Ο Αλταμάρι θα κάνει ένα γέμισμα για να πέσει σωτήρια στα πόδια του Πούκουρας και να απομακρύνει σε κόρνερ. Ήταν ωραία η κίνηση του Ιορδανού διεθνή εξτρέμ της Ρεν. Μπήκε από την αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή. Έκανε την πρώτη δίπλα ξέβη για λόχη όμως και στο σουτ το οποίο έκανε και τέτοιο τέρωσε ο Αχιλέας Πούκουρας. Ο Όφη αντέχει σε αυτή την πίεση της Ρεν στα πρώτα λεπτά και όχι απλά αντέχει αλλά προηγείται με το εξαιρετικό γκολ του ταξιάρχη Φούντα μετά την σέντρα του Αθανασίου και την καρφωτή κεφαλιά. Ο Σιμάνσκι και αυτή τη στατική φάση για τους Γάλλους με το αριστερό το κόρνερ θα έρθει μπάλα στην καρδιά της άμυνας, θα γίνει εκείνη η κεφαλιά. Τον Ροζιέ δεν είναι όμως δυνατή, η μπάλα θα χτυπήσει στο έδαφος και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. 18 λεπτά στο Ρεζόν Πάρκ, Ρεν Όφη 0-1 με το τέρμα του ταξιάρχη Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Επιστρέφουμε στην Μασαλία όπου ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δημιουργήσει κάτι καλό, όμως το σουτ του Μαρτίνς ήταν αδύναμο. Ηρακλή.
2: Δεν ήταν δυνατό Γιάννη μου το σουτ του Ζέλσον, λόκαρε πολύ εύκολα ο Ντελάνκε, ωστόσο ήταν πολύ καλή προσπάθεια του Γιάρεμτσου που έπειρε την μπάλα και την έσπασε καλά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον τα έκανε όλα καλά για να συγκλίνει, να βρει χώρο για να σουτάρει, αλλά το σουτ δεν είχε δύναμη και δεν μπορούσε να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα της Μαρσέγ. Πυρόλα για το Ρέτσο, αρχηγός του Ολυμπιακού. Θα τη σπάσει δεξιά στο Σάλιακα, ο Σάλιακας για τον Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον Όλιβερ, πέταξε κάτω τον Αμπτελή, ένα φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς την άμυνα της Μαρσέγ. Θα το εκτελέσει ο Ακέρ. 18ο λεπτό, Μαρσέγ Ολυμπιακός 0-0. Χωρίς τη μεγάλη φάση, χωρίς την καλή στιγμή. Ένας Ολυμπιακός που στέκεται καλά, κρατάνε πολύ καλά σωστά τις θέσεις του, οι παίχτες του και δεν επιτρέπουν στη Μαρσέγ να βρει διαδρόμους. Και ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα κερδίζει και κάποια μέτρα στο γήπεδο, που τώρα κερδίζει ένα πλάγιο από το πολύ σωστό μαρκάρισμα του Ζέλσον. Ο Μπρούνο είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει τη δίνει πίσω στον Πυρόλα. Ανοίγει το Ρέτσος για να έχει στήριγμα ο Πυρόλα. Έκανε και κίνησε ο Πουέρθα, την πήρε τελικά ο Πουέρθα, την δίνει στον Έσε. Ο Έσε αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Επλέ ο πλάγιο που κερδίζει ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε και μέτρα. Και πάλι ο Μπρούνο είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Μένει πίσω ο Πυρόλα για να έχει στήριγμα. Αυτό συμβαίνει. Ο Μπρούνο την γυρίζει πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα θα την δώσει τώρα στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι σαν τρίτο στόπερ αυτή τη στιγμή. Και έχει ανοιχτή δεξιά ο Ρέτσος για να έχετε μια εικόνα για τις θέσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. Στο γήπεδο ο Ορτέκα θα υποδεχτεί την μπάλα από την πάσα του. Ο Πυρόλα την δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πουέρτα. Πουέρτα Κβάνα πήγε παρακινδυνευμένη, ευτυχώς δεν έκανε λάθος. Αλλά βρήκε στον Μομπέ, αλλά ο Μομπέ δεν ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν έκανε καλό κοντρόλ. Φάουλ, το οποίο κερδίζει από τον Εντατή, τον Τζέλσον, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο έχει την μπάλα. Πίσω στον Πυρόλα, Πυρόλα για τον Έσε. Τώρα ο Έσε είναι ο παίχτης ο οποίος θα χτίσει την επίθεση για τον Ολυμπιακό, τη δίνει στο Ρέτσο. Πάντα κατεβαίνει ένα από τα δύο χαβ για να γίνεται στηρίγμα δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού. Πυρόλα, Μπρούνο, πάει με δύναμη πάνω τον Γουεά. Κερδίζει φάουλ ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο ίδιος το εκτελεί. Και δίνει πίσω ο Πυρόλα στον Ορτέγα και ο Ορτέγα στο Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πάλι Ρέτσος. Τσάλιακας. Έσε. Ρέτσος, Ζώτα, δεξιά στο Σάλιακα. Σάλιακας ψάχνει και πάλι τον Ζώτα. Θα προλάβει, όχι. Θα έβαλε το σώμα του Αγκέρ και η μπάλα περνάει out. Δεν μπόρεσε ο Ζώτα να γίνει απειλητικός. Ίσως ήταν και λίγο ο Πουέρτα να γίνει πιο απειλητικός. Ήταν ίσως και πιο δυνατή η παλιά του Σάλιακα. Μεϊτέ. Αντελάγκε, άλλη Μεϊτέ. Ελάγκε, το δυσκολεύει ο Γιάρεπτσου. Μετά την μπάλα πλάγι ο out, ο τερματοφύλακας της Μαρσέγ. Γρήγορη εκτέλεση από τον Μπρούνο. Πυρόλα. Έσε. Ρέτσος, Ζώτα. Ζώτα κάνει μια προσπάθεια. Θα κερδίσει κόντρα, όχι κόντρα ευρωή, τον Αγκέρ, το στόπερ της Βαρσέγ, το μακρύνει, Ρέτσος, τον Ορτέγα. Ορτέγα στον Πυρόλα, με τη μία στον Μπρούνο. Μπρούνο πάλι στον Πυρόλα, Πυρόλα τάχνει τον Ζέλσον, ο Ζέλσον θα κάνει ένα κοντρόλ και τελικά είναι φάουλ, το οποίο έχει κάνει. Το κερδίζουν οι Γάλλοι, το κέρδισε ο Μπομπέ. Και θα φύγει για να πάρει να το εκτελέσει ο Γκόμες. Ένα φάουλ από δεξιά μπροστά από τον πάκο του Ολυμπιακού. Και όπως καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις ανεβαίνουν αρκετοί παίκτες της Μαρσέγ, γιατί έτσι όπως είναι και η στάση του σώματος, το πιο πιθανό σενάριο είναι να γεμίσει όπως και γεμίζει ο Γκόμες. Είναι εκεί ο Ρέτσος, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Επιμένουν οι Γάλλοι. Νέα κεφαλιά στην περιοχή. Κάποιος απομακρύνει. Το κάνει ο Ζώτα. Ο οποίος απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Αγκέρ. Αμπταλάχ. Με τον Μπρούνο. Αμπταλάχ θα την γυρίσει πίσω στο Γουεά. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Τελάκε. Τεχνίδι υπομονής. Και οι δύο ομάδες ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίσει να στέκεται καλά και όχι όπως τώρα που βγαίνουν πολύ ωραία στην επίθεση. Οι Γάλλοι θέλει προσοχή. Γίνεται ένα σουτ κοντράρι πάνω στον Έσε που γύρισε και κάλυψε. Δεν ήταν καθόλου καλό το σου το οποίο έκανε. Πρέπει να είναι ο Αμπταλάχ. Κόντρα πάνω στον Έσε δεν υπάρχει ούτε τελική. Στη φάση και ένα πλάγιο που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Πάντως είχαν πολύ ωραία από τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού. Σε συνδυαστικό ποδόσφαιρο με τον Αμπτελή, τον Μπαϊσάο. Τώρα το πλάγιο το εκτελεί ο Μπρούνο. Παίρνει την κεφαλιά ο Πιρόλα για τον Ζέλσον. Φαούλ. Το δώσε. Πρέπει να το έχει δώσει.
1: 24 λεπτό παραμένει το 0-0 στη Μασσαλία. Πάμε να δούμε τι κάνει ο Όφη με την Ρεν. Πιέζεται, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά τα καταφέρνει. Μάνος Σουριάς.
5: Τώρα ο Αλτάμερ από τα αριστερά θα βγάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα απομακρυνθεί και αυτή όμως η φάση ο Μπουχαλάκης με το κεφάλι θα γυρίσει την μπάλα στον Χριστογιώργο. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ρεν ελέγχει το παιχνίδι, πιέζει, θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Όφη όμως είναι αρκετά συμπαγή στα μετώπιστα, έχει άψογη αναστατική λειτουργία και μέχρι στιγμής στα 25 αυτά λεπτά έχει καταφέρει να κρατά αυτό το υπέρ του σκορ με τον κόλ του Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι είχαν το δοκάρι του Ναγκιντά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη όμως θα πρέπει να βρει τον τρόπο να διατηρεί περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, γιατί το παιχνίδι έχει έναν έντονο εις βάρος του ρυθμό. Σε ό,τι έχει κάνει με την ροή του παιχνιδιού, πιέζεται περισσότερο. Τώρα σε μία από τις φάσεις που βγαίνει και βρίσκει χώρους, ο Φούντας από τη δεξιά πλευρά θα προλάβει να κλείσει. Ο Ροζιέ θα γυρίσει στον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν για τον Αντρούτσο. Γυρίζουν ο Ροζιέ και ο Λεπόλ και θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Νικολάου. Αυτός για τον Μπουχαλάκη και δεξιά στον Φούντα θα βάλει την προβολή ο Ναγκιντά και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο out. Το κερδίζει πάντως μέτρα και χώρο ο Όφη με τον Ντίκμαν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο πλάγιο out στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ιταλός θα φέρει την μπάλα σε τις περιοχές εκεί όπου με το κεφάλι μπάλα θα φτάσει στον νους. Η μπάλα θα βρει στον ώμο του Κρέσβελ. Δεν υπάρχει παράβαση. Την συνέχεια της φάσης θα γίνει και επιθετικό φάουλ και έτσι θα σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια του Όφη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σαμπά για τον Κρέσβελ. Ο Άγγλος θα προσπαθήσει να πλησιάσει προς την μεσαία περιοχή και θα παίξει με τον Ροζιέ, τον αρχηγό της Ρεν, από τα πόδια του οποίου ξεκινούν οι περισσότερες προσπάθειες των Γάλλων. Ακολούθως τον Σιμάνσκι, είναι για τον Μπλάς και πάλι πίσω τον Σιμάνσκι. Αυτός για τον Μπουντλάλ, ο οποίος έχει βγει αρκετά ψηλά, ο Μαροκινός στόπερ της Ρεν, της λογής την πίεση το Σακαρέ του Όφη, να κοιτά από τα αριστερά, παίζει με τον Αλταμαρί. Αυτός θα αλλάξει για τον
1: 7-1 οι τελικές στο Ρενόφι. Το θέμα είναι του Όφη είναι αυτή που μπήκε γκολ. Οπότε 0-1. Πάμε στη Μασσαλία που μας έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Ερακλής Αντίπας.
2: Ένα κόρνερ κέρδισε η Μαρσέγκ. Το μην πέρασαν εκμεταλλεύτο. Ούτε και απειλήθηκε. Οι Πειραιώτες τώρα βρίσκεται σε έδαφος στο τσικίνιο. Δεν δίνει τίποτα. Όλιβερ. Ακόμα κάτω είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και τώρα παίζει με παίκτη παραπάνω. Τώρα συγχωρεί το τσικίνιο. Ο Μεϊτέ κουβέλησε μπάλα, την έδωσε στο ΓΟΕΑ. Κάλυψε ο Μπρούνο, παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Μαρσέγ. Ο ΓΟΕΑ είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Πηγαίνει εκεί κοντά του ο Αμπταλάχ. Έψαξε το Μομπέ. Απομάκρυναν οι Πειραιώτες, αλλά και πάλι μπάλα φτάνει στην κατοχή των γηπεδούχων. Αγκέρ. Αϊσάο, Αγκέρ. Μεϊτέ. 28ο λεπτό. Στο έδαφος ο Αγκέρ από το μαρκάρισμα του Γιάρεψουκ. Διαμαρτύρεται ο Ουκρανός. Αλλά δίνει φάουλο ο Όλιβερ. Ουέα, πάνω εδώ. Έχει την μπάλα αυτός άργα. Θα δώσει συνέχεια. Τη δίνει στον Αμπτελή. Ο Αμπτελή για τον Αγκέρ. Στον Τελάνκε. Και πάλι με Ιτέ. Ο Κόμες θα δει και αλλάζει πλευρά για τον Έμερσον. Ο Έμερσον συγκλίνει. Δίνει στον Μοπέ. Λάθος του Μοπέ, κάλυψε πάρα πολύ ωραίο Μπρούνο. Και τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να φύγει στην κόντρα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Μπρούνο. Τρέχει ο Ζώτα για να τον βοηθήσει. Εκεί θα πάει μπάλα. Έφυγε στο έδαφος ο Ζώτα. Τίποτα, λέει ο Όλιβερ. Φέρουν την μπάλα οι Γάλλοι, διαμαρτύρεται ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και τώρα θέλει προσοχή γιατί είναι γρήγορη μετάβαση των Γάλλων και αλλάζουν και πολύ ωραία πλευρά με τον Αμπτελή. Παϊσάο. Και η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Πουέρτα το 21ο λεπτό από την προσπάθεια από τη γρήγορη αντεπίθεση που έβγαλαν οι Γάλλοι. Από την προσπάθεια του Ζώτα που βρέθηκε στο έδαφος, ζήτησε φάουλ, δεν το έδωσε Όλιβερ και από εκεί έφυγαν πολύ γρήγορα, ήταν πολύ γρήγορη η μετάβαση το Γάλλο. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Δεν θα εκτελεστεί λογικά, θα γεμίσει, έγινε μια κίνηση μήπως και τσιμπήσουν οι αμυντικοί. Τώρα εκτελείται, ο Σάλιακας παραχωρεί νέο κόρνερ με το κεφάλι κατευθείαν. Back to back corner για τους Γάλλους. Πάλι από την ίδια πλευρά. Διακοστό λεπτό. Μαρσέγκο Ολυμπιακός 0-0. Εκτελείται το κόρνερ. Δεν βγαίνει η Ορτέγκα. Απομακρύνει πολύ ωραία. Και κερδίσει και το φάουλ. Έπεσαν πάνω του σε μικρή περιοχή. Αλλά πρόλαβε ο πολύπειρος θερματοφύλακας του Ολυμπιακού να βγάλει την μπάλα. Να τη διώξει, να την απομακρύνει. Πριν γίνουν απειλητικοί τα στόπερ και κυρίως ο Αγκέρ που ήταν στη φάση. Και ο παίκτης που έκανε το φάουλ στον Ορτέγκα. Σιγά, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, σηκώθηκε, είναι αυτός ο οποίος θα δω συνέχεια τελικά αφήνει στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ορτέγκα. Έχουν μείνει ψηλά οι Γάλλοι. Ο Ζέλσο θα πάρει την μπάλα και με το σύζεσαι τη δίνει στο Γιάρεμ συγχωρά τη σπάση. Και ο Γιάρεμ την πτύχει. Offside. Ήταν σε θέση offside ο Ζέλσον όταν έγινε το γέμισμα και θα ήταν καλές οι προϋποθέσεις του Ολυμπιακού για να απειλήσει. Μεϊτέ. Ενταντή. Σογουεά. Αμπτελή. Μεϊτέ. Αγκέρ. Πλάγιο, για να δούμε τι θα δείξει ο βοηθός. Πλάγιο για τους Γάλλους. Εκτέλεσαν γρήγορα με τον Έμερσον. Ο Αμπτελή. Πίσω στον Αγκέρ. Πάλι Αμπτελή. Στον Γκόμες, ο Γκόμες αλλάζει πλευρά και πηγαίνει και δίνει αριστερά στον Παϊσάο. Θέλει προσοχή να μην γίνει το σούτ από τις κόντρες, πάνε να φτάσει στον Ορτέγκα και τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια των Γάλλων. Ο Ορτέγκα πετάει την μπάλα πλάγιο για κάποιο λόγο. Έτοιμο το ιατρικό team του Ολυμπιακού να πάει πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει νιώσει μια ενόχληση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και το ιατρικό team, γι' αυτό πέταξε την μπάλα πλάγιο out και τώρα είναι ευκαιρία για τους παίκτες και των δύο ομάδων και να δροσιστούν αλλά και να πάρουν οδηγίες από τους δύο προπονητές.
1: Έχει ένα μικρό χτύπημα Ορτέγκα πάνω από το μάτι από προηγούμενη σύγκρουση, αθέλητη, με αντίπαλό του. Οπότε με την ευκαιρία της διακοπής πάμε στον Μάνο Σουριά. Ρεν Όφη 0-1.
6: 33 λεπτά στο Ραζούν Πάρκ. Ο Όφη προηγείται 1-0 της Ρεν με τον δερματού Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει. Η Ρεν συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας, να ελέγχει το παιχνίδι, να πιέζει. Χωρίς όμως, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ναγιντά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, να έχει δημιουργήσει κάποια άλλη μεγάλη φάση. Η αναστατική δουλειά του Όφη είναι εξαιρετική. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν διατηρεί την κατοχή της μπάλας η κριτική ομάδα και είναι μονίμως
4: σε έναν παθητικό ρόλο. Πάντως την μία φορά που βρήκε χώρο και βγήκε στην αντεπίθεση, κατάφερε και πέτυχε το γκολ με την σέντρα του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά και την κεφαλιά του Φούντα. Τώρα μία ακόμα επικίνδυνη επίθεση. Ο Μακιντά προσπαθεί να περάσει όλη την άμυνα του Όφη, ενώ ήταν ο Λεπόλ δίπλα του. Ευτυχώς για την άμυνα του Όφη, δεν του έδωσε την μπάλα. Προσπάθησε να περάσει και τον Χριστογιώργο, ο οποίος όμως πρόλαβε, βγήκε και έδειξε την μπάλα και έτσι περνά στο 35 αυτή η προσπάθεια των Γάλλων που επιμένουν να είναι και πάλι στην επίθεση. Ο Καμαρά είναι αυτός ο οποίος δεν θα δώσει καλή πάσα στον Αλταμαρί. Θα κόψει ο Ντίκμαν και θα γυρίσει πίσω από την πίεση του Ροζιέ την μπάλα στον Χριστογιώργο. Το ελεύθερο του οποίου προς τον κόντρο κόβεται από τον Κρέσβελ για να προλάβει όμως ο Ανδρούτσος να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Δεν βγάζει μόνο στον Μπουχαλάκη αλλά για τον Ντίκμαν, αυτός στον Χριστογιώργο. Κατεβαίνει ο Ανδρούτσος για να δώσει βοήθεια και παίρνει την μπάλα. Κλεισμένος όμως από τον Γκλάς θα γυρίσει και πάλι στον Χριστογιώργο. Το ελεύθερο του οποίου στην μεσαία γραμμή θα κόψει ο Καμαρά. Βλάζει με τον Ροζιέ και πάλι Καμαρά. Βγάζει τον Φρακόφσκι από την δεξιά πλευρά. Κλείνεται από τον Αθανασίου πανέξυπνα. Γυρίζει πίσω στον Κρέσβελ. Αυτός αλλάζει και τον έτερο κεντρικό αμυντικό της Ρεν, τον Φουλντάλ. Παίζει με τον Ναγκίτα, θα περάσει μπαλά μπροστά στον Αλταμαρί. Το γέμισμα του όμως θα κοπεί από τον Νικολάου. Την μπάλα θα βγει την περιοχή του Όφη από τον Ντίκμαν. Ο Νους πιέζει και προσπαθεί εκεί να εκμεταλλευτεί τυχόν λάθος του Κρέσβελ. Πιέζει και τον Σαμπά, στον οποίο γύρισε την μπάλα ο άγρος αμυντικός της Ρεν. Ο Σαμπά όμως θα βγάλει την μπάλα σε ένα σημείο που θα πάρει φάουλ για την Ρεν ο Μπουλντάλ και έτσι θα σταματήσει η προσπάθεια του Όφη. Εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ.
1: 36ο λεπτό, Ρεν Όφη 0-1, επιστρέφουν στον Ηρακλή Αντίπα.
7: Ήταν μια καλή στιγμή της Μαρτσέγα από ένα λάθος του Ορτέγκα, ο οποίος πήγε να βρει τον Μπρούνο αριστερά, έγινε και έκλεψαν την μπάλα οι Γάλλοι. Ωστόσο ο Γκόμες παρά την τρίπλα που έκανε καθυστέρησε. Δεν μπόρεσε ο Μπρούνο να καλύψει πολύ ωραία. Τώρα είναι κεφάλι πάνω στον Νέστα, το δώσει, δεν το δώσει. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς που παίρνει οι Γάλλοι, που δείχνει ο Όλιβερ ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα. Τον Νέσε πρέπει να είναι από τον Αμπτουλάχ, να το δούμε. Θα δούμε την κίτρινη. Το 48 φέρει την κίτρινη στο 36ο λεπτό. Τελέσει και το φάουλο, ο Ρέτσος έχει την μπάλα. Κάνει λάθος ο Ρέτσος, δεν χρειάζονται τώρα τέτοια λάθη έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Προς Θεού, Αμπτουλάχτο σουτ και ο Ορτέγκα κάνει την πολύ μεγάλη επέμβαση. Τώρα είναι η πρώτη ευκαιρία στο μάτ, το 37ο λεπτό. Από το σούτ του Αμπταλάχ, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, δυνατό σούτ, έπεσε ωραία Ορτέγκα στην αριστερή του πλευρά και παραχώρησε κόρνερ. Αλλά είναι μια φάση από το πουθενά, όταν κάνεις build-up δεν μπορείς να κάνεις διαγώνιες μπαλιές σε χαμηλά μέτρα. Εκτελέσει και το κόρνερ από μακρύνιο Τσικίνιο. Εδώ πλήρωσε ο Ολυμπιακός αυτό το λάθος, ευτυχώς. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπήρχε φάση στο μάτς. Φάση δεν μπορώ να πει κανείς ότι είχε ευκαιρία. Τώρα η Μαρτέγκα έχει την πρώτη στο 37ο λεπτό. Ο Γιάρεμπτσουκ παλεύει και θα πάρει την μπάλα. Είναι και στο έδαφος και να κερδίσει το φάουλ από τον Μεϊτέ.

0: Αν το φάλ που του έκανε ο επιθετικός της Μαρσέγγ. Ένα φάλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Ρέτσος είναι πάνω από την μπάλα. Δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Μπρούνο. Μπρούνο θα κερδίσει το πλάγιο από τον Γουεά. Πλάγιο και τον Μπρούνο που στα σίγουρα θα γυρίσει την μπάλα στον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ορτέκα. Ορτέκα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ζέλσον. Δεν ήταν τόσο δυνατή, δυνατό το γέμισμα. Τώρα φάλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάνει ο Πουέρτα. Πάνω στον Κόμες. Εκτέλεσαν γρήγορα. Αμπτελή. Παλαφτάρει στο Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει λάθος πάσα. Δεν χρειάζονται τέτοια λάθη. Την κλείνει. Την επίδεση ο Ρέτσος θα καθαρίσει αρχικά τη φάση από τις κόντρες. Δεν σηκώνει offside. Γίνεται το σουτ τελικά. Ως μη γενόμενη φάση μπλόκαρε ο Ορτέκα. Το σουτ το Μοπέ. Δεν θα πιαστεί ούτε ως τελική ούτε ως ευκαιρία. Γιατί αφού ολοκληρώθηκε η φάση σήκωσε το σημεάκι. Ο πρώτος βοηθός. Ο κύριος Μπαρτ.
1: Για πάμε στο παιχνίδι του Όφη, είχε ένα κόρνερ. Δεν θα καταφέρει όμως τίποτα. Βγαίνει ρε σε αντέπιθεση. Πάνω Σουργιάς.
2: Στο 41 ο Κρίσμανιτς θα δει την κίτρινη κάρτα καθώς έβγαινε μια επικίνδυνη αντεπίθεση για τους Γάλλους μετά από ένα κόρνερ το οποίο είχε κερδίσει ο Όφη. Κόρνερ το οποίο όμως πέρασε ανεκμετάλλευτο στην αντεπίθεση. Ο Καμαρά έβγαινε μόνος του. Ο Κρίσμανιτς θυσίασε τη μια κίτρινη κάρτα προκειμένου να ανακόψει την αντεπίθεση των Γάλλων. 41ο λεπτό εδώ στο Ραζόν Πάρκ. Ρεν Όφη 0-1 με το τέρμα του Δαξιάρχη Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι είχαν το 38 μια καλή στιγμή, ίσως μετά το δοκάρι την δεύτερη καλύτερη φάση την οποία δημιούργησαν όταν ο Λεπόλ κέρδισε την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Έπιασε ένα σουτ, την μπάλα όμως έφυγε πάνω, λίγο πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Η Ρεν έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την μπάλα στην κατοχή της, πιέζει τον Όφη όμως μετά το δοκάρι του να κοιτά την πολύ μεγάλη αυτή χαμένη ευκαιρία. Αυτό το σουτ, το κάτω στο 16, στο 38 αυτό το σουτ του Λεπόλ ήταν, είναι οι δύο καλές φάσεις που έχουν δημιουργήσει οι Γάλλοι παρά την υπερβολή και την πίεση που ασκούν στα καρέ του Όφη, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά όπως βγαίνει στην επίθεση. Ο Ανδρούτσος προθαριστά για τον Μπουχαλάκη. Αυτός θα φέρει την μπάλα αριστερά στον Κρίσμανιτς. Ο Κροάτης έχει ανέβει ψηλά για να δώσει χώρο στους παίκτες του Όφη. Παίζει τώρα με τον Νους. Κάνει την τρίπλα αλλά δεν μπορεί να περάσει τον Κρέσβολ και να μπει μέσα στην περιοχή. Και ο Άγγλος βγαίνει στην αντεπίθεση κρατώντας την μπάλα. Ο Κρέσβολ ο οποίος περνά τον Νους, περνά και τον Ανδρούτσο. Παραπατά όμως και χάνει τελικά τον έλεγχο της μπάλας. Πήρε την οποία πήρε από την μία κριτική πρόβλημα και θέλησε να φτάσει στην άλλη.
1: 43 λεπτό τον... Ρεν Όφη 0-1. Πάμε στη Μασέλη. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κόρνερ.
0: Εξέλεσε και το κόρνερ. Τσικίνιο κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση! Γκολ 0-1 για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό! Από ποιον άλλον, από τον Έσε που επιστρέφει στην Ερδεκάδα και λέω από ποιον άλλον γιατί ήταν αυτός που είχε βάλει και μεγάλο γκολ. Ο Άμστερνταμ. Μετά το Άμστερνταμ πηγαίνει στη Μασαλία ο Έσε. Πήρε την κεφαλιά και κάνει το 0-1 στο 42ο λεπτό από τη σέντρα του Τσικίνιο. Μεγάλες στιγμές εδώ για τους όσους φίλους του Ολυμπιακού έχουν καταφέρει να βρίσκονται στο κήπεδο. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι που έχουν καταφέρει να μπουν. Ο πάγκος του Ολυμπιακού σηκώθηκαν. Όλοι οι παίκτες έχουν πάει στη γωνία. Σήκωσαν μάλιστα και ένα προστατευτικό δίκτυ η ασφάλεια εδώ στο κόρνερ. Ο Ολυμπιακός από τη φοβερή σέντρα του Τσικίνιο, η καρφωτή κεφαλιά της σεντερφορίσια του Έσε, θέλει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 0-1. Τρομερή σέντρα του Τσικίνιο. Τώρα διαμαρτύρονται οι Γάλλοι. Θέλω να πω προηγουμένως ότι υπάρχει ένα μαρκάρισμα πάλι από τον Αμπταλάχ πάνω στον Μπρούνο, όσο δεν ήμασταν στον αέρα. Μια φάση που ο Μπρούνο αλλά και ο Πάκος Ολυμπιακού ζήτησαν δεύτερη κίτρινη από τον Όλιβερ. Τώρα ένας παίκτης

0: πήρε και κίτρινη κάρτα ο Ρέτσος, δεν μας δείχνει προφανώς. Δεν το έχω δει για ποιο λόγο έχει πάρει κίτρινη ο Ρέτσος. Περιμένουμε. Ελευθερία, άμα μπορεί να μου βοηθήσει, γιατί δεν έχω και. Δεν έχω εγώ και replay εδώ που βρίσκομαι.
1: Την ώρα ακριβώς της σέντρας του Τσικίνιο πέφτει ένας παίχτης. Την ώρα ακριβώς, λέω, της σέντρας του Τσικίνιο, ο Ρέτσος τραβάει έναν παίχτη της Μαρσέη προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση. Είναι ο παίχτης που είναι κάτω αυτή τη στιγμή και υποθέτω ότι για τον λόγο αυτό πήρε και την κίτρινη κάρτα. Yeah. Το γκολ πάντως μετράει κανονικά, αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό βλέπω, γιατί είναι σέντρα. Γκολ λοιπόν, 44 λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Απ' την κάρφο της εντερφορής και κεφαλιά του ΕΣΕ. Μεϊτέ. Για το ΓΟΕΑ. Τώρα πρέπει να κλείσει το ημίχρονο Ολυμπιακός. Οπωσδήποτε. Κάτι μπαμπούμ ακούγονται απ' έξω. Κάποιοι προφανώς δεν έχουν έρθει εδώ για παιχνίδι να δουν το ΜΑΤ. Είναι ψηλά γράμματα αυτά. Μεϊτέ. Υποδέχεται την μπάλα. Και τώρα πάρει την μπάλα ο Τσικίνι, ο δημιουργός, κάνει τα κουνάκια τον Ζέλσον. Μπρούνο, θα τη γυρίσει πίσω τον Ορτέγκα, Ορτέγκα για το Ρέτσο. Ρέτσος για τον Γιάρεμτσουκ, κρατά την μπάλα ο Κρανός, αν έχασε αρχικά το κοντρόλ. Ρέτσος. Ιρόλα. Είναι το γέμισμα, για να δούμε. Ζώτα! Ζώτα! Δεν έχασε την ισορροπία του και η μπάλα θα βγει out. Ήτανε, πάτησε περιοχή ο Ζώτα με την μπάλα, αλλά θα μπορούσε να γίνει περισσότερο απειλητικός. Ο Τελάνκε, πάντα είναι αυτός ο οποίος θα γεμίσει. Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος. Γεμίζει ο Τελάνκε. Ο Ρέτσος θα χάσει την κεφαλιά. Ο Μοπέ παλεύει. Απομακρύνει ο Πιρόλα. Επιμένουν οι Γάλλοι. Και τώρα ο Πουέρτα. Έχει χώρο ο Πουέρτα. Κερδίζει κάποια μέτρα με διαγώνια κίνηση. Και τροφοδοτεί τον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ πάει να ξαναβρει τον Κολοβιανό. Η μπάλα θα φτάσει στον Σέλσον. Ο Σέλσον και τον Πουέρτα. Πουέρτα μέσα στην περιοχή. Γκολ! Όχι! Δεν έχει τελειώσει φάση. Νέα σου γκολ! 0-2! 0-2 αλλά είναι offside. Είναι offside ο Γιάρεμτσουκ. Θα το περιμένουμε. Θα το περιμένουμε να δούμε αν υπήρχε offside. Κάποιος Ολυμπιακός πήγε να κάνει το μεγάλο κόλπο. Να κάνει το 0-2 με τη λήξη του ημιχρόνου. Περιμένουμε τώρα. Βοήθησε με Γιάννη να δούμε τι γίνεται. Αν η πάσα του Ζέλσον, όπως το βλέπαμε μακριά από τα monitor, στην αρχή της φάσης ήταν offside. Για να δούμε. Ήταν offside. Ήταν offside οριακό. Θα το βγάλουν προφανώς και με γραμμές.
1: Ναι, ο Πουέρτα, στην αρχή της φάσης.
0: Σ' άκουσα, Γιάννη μου.
1: Ο Πουέρτα στην αρχή της φάσης.
0: Ναι, από την πάσα του Ζέλσον. Αυτό αν ήταν εκεί. Λοιπόν, γίνεται το γέμισμα από τον Ορτέγκα. Λάγιο, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Α, όχι, τελικά το δίνουν. Για την Μαρσέγ, όχι. Τελικά δεν θα υπάρχει ούτε για Ολυμπιακό ούτε για Μαρσέγ. Απλά έχουμε τη λήξη του χρόνου. Κάποιες αποδοκιμασίες από τους Μαρσεγέζους. Για τον απλούσα το λόγο ότι ο Ολυμπιακός με την καρφωτή κεφαλιά του ΕΣΕ στο 42 λεπτό προηγείται εδώ στη Μασσαλία και έχει κάνει το 0-1. Θα τα πούμε σε 10 περίπου λεπτάκια, 15, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηρακλή Αντίπα. Κατευχήν πηγαίνουν τα παιχνίδια και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Έχουμε μίχρονο και στο Ρεν. Ρεν Όφι 0-1. 10 τελικές έχει κάνει η Ρεν. Μία μόλις στο στόχο. Αμήνεται εξαιρετικά Όφι και βέβαια το δοκάρι. Το θέμα είναι ότι το ταμπλό γράφει 0-1, όπως ακριβώς και στην Μασσαλία. Δύο κεφαλιές. Μία του Φούντα, η οποία δίνει το προβάδισμα στον Όφι, και μία του Σαντιάγο Έσε, η οποία δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακόπη και να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.

0: εσείς τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πήγαμε στο παρεφέμιο 94,6. Είμαστε στο ημίχρονο των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων για το UEFA Europa League. Ρενόφι 0-1 με τον γκολ του Φούντα από το 10. Και Μαρσέι Ολυμπιακός επίσης 0-1 με την κεφαλιά του Εσεστό. 42 προηγείται ο Ολυμπιακός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και την μία μουσική επιλογή. Αυτή είναι, δεν έχει άλλη. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ξεκινάμε από το Europa League. Να δούμε τα ημίχρονα. Θέλτα Ιουβέντους 1-0. Γιαγκελόνια με την Γιαγκελόνια, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με την Αραράτ Αρμένια 2-1. Μπενφίκα Σέλτικ 3-0. Μπόρμουθ Στουγκράτς 1-0. Ναϊμέγεν Λεύσκι 0-1. Χόφενχαϊμ Μπεσίκτας 0-0. Δυνάμο Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ 0-0. Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζέν 0-0. Και τα δύο ελληνικά. Μαρσέιγιο Ολυμπιακός 0-1. Ρενόφι 0-1. Πάμε και στο Conference League. Ημίχρονα. Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1. Τβέντε Τούν 0-0. Συντρούιντε Ιμπέρια 1-0. Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Μπράιτον Κάουνος Αλγκύρης 2-0. Αταλάντα Πάφος 3-0. Και Χάρτς Νόρτσελαντ 1-0. Αυτά είναι τα σκορ στο ημίχρονο. Στην Ευρωλίγα, γιατί έχουμε και 4 παιχνίδια Ευρωλίγκας σήμερα, τελείωσε πριν από λίγο το Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν 74-65, νίκη για την γηπεδούχο. Σε εξέλιξη έχουμε 3 αγώνες. Λίγο πριν τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή στο 66-83. 7 λεπτά πριν από το τέλος στην Βαλένθια, η ομώνυμη ομάδα με τη Μακάμπι Τελαβίβ είναι ισόπαλες 76-76. Και αρχή τρίτης περίοδου στη Μαδρίτη, Ρεάλ Βιλερμπάν, το παιχνίδι είναι στο 61-48. Σε εξέλιξη είναι και ένα παιχνίδι για το Eurocup, τον London Lions με την Φραγκφούρτη, που είναι στο 58-63. Και για τους πολύ μερακλείδες έχουμε και ένα Mansfield Oxford για την League One, το οποίο είναι στο ημίχρονο 0-1. Να θυμίσω εντάχει τα τελικά, γιατί είχαμε και νωρίτερα παιχνίδια τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League. Στο Europa τελικά, Lech Leverkusen 0-4, Torrense Sutherland 1-2, Lyon Crystal Palace 3-2, Union Saint-Gilloise Real Sociedad 1-1, Alkmaar Hapoel Berseva 2-1, Salzburg Milan 0-4, Chelsea Omonia 0-3, Sparta Lillestrøm 1-1. Και στο Conference League, Εγκνατία Midland 1-1, Γάνδια Άρχους 1-0, Mjällby Inter Club Descaldes 2-0, Riga Kairat, καρά θυμίζω, η επόμενη αντίπολος του Ολυμπιακού 1-1, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε 1-1, Χάιντουκ Άγιαξ 2-1, Κόπιο Τραμζοσπορ 2-4, Παναθηναϊκός Μπόρας βεβαίως 2-1, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 και ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Μονακό 1-2. Πριν επιστρέψουμε για τα δεύτερα ημίχρονα σε Μασαλία και Ρεν, εγώ να σας πω ότι το στοίχημα Nation στέλνει έναν τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Τίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Τίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα. Να πούμε επίσης ότι ήδη με την νίκη του Παναθηναϊκού η Ελλάδα έχει ανέβει με τους 400 αυτούς βαθμούς που έδωσε η νίκη του Παναθηναϊκού. Ανέβηκε στην πολυπόθητη 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA. Έχει φτάσει στους 45.412 βαθμούς. Η Τσεχία είναι στους 45.325, δίπλα δηλαδή. Και η Πολωνία στους 45.125, μαζί αυτή τη στιγμή και οι τρεις χώρες. Αλλά η Ελλάδα σκαρφάλωσε 10η. Και μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά για να μπορέσουμε να αποσπαθούμε. αρπαστούμε ακόμα περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, στα με τα βραδινά παιχνίδια που Ολυμπιακός και Όφη τα πηγαίνουν θαυμάσια μέχρι τώρα. Τσεχία επίσης έχει δύο εκπροσώπους στα βραδινά παιχνίδια. Η Πολωνία μία εκπρόσωπο. Τι, η Αγγελόνια. Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσουν. Γενικώς τα πράγματα δείχνουν καλά. Είναι η αλήθεια. Μέχρι αυτή τη στιγμή. Η κάρτα του Ρέτσου, γιατί το είχαμε απορία όλοι. Τι έγινε, χάθηκε μέσα στον γκολ. Γιατί πήρε κάρτα. Τώρα πήρε κάρτα διότι πάνω εκεί στα μαρκαρίσματα. Έσπρωξε ένα παίκτη της Μαρσέλη, ο οποίος έπεσε κάτω και μετά κάτι πήγε από πάνω και του είπε. Προφανώς φαντάζομαι κάτι τύπου, ότι έπεσε πολύ εύκολα. Ο διαιτητής ήταν κοντά και του έδειξε κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ημίχρονο. Τώρα να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα ή και να το διευρύνει. Ρέτσο να βγουν ο αδικός παίκτης του Ολυμπιακού που έχει κάρτα. Ο Αμπτάλαχ από την άλλη έχει κίτρινη. Θα μπορούσε να έχει και δεύτερη κίτρινη. Θα μπορούσε να έχει φύγει από το παιχνίδι. Είναι η αλήθεια. Δεν συμβαίνει αυτό. Αντίστοιχα, στο παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη, μοναδική κάρτα του, τη μοναδική κάρτα του αγώνα την έχει δεχτεί μέχρι στιγμής ο Κρίσμανιτς, ο αμυντικός του Όφη. Λοιπόν, σε αυτή την, τη φάση βρισκόμαστε. Ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα με αλλαγή κιόλας για τον Όφη. Από ό,τι βλέπω, μπαίνει μέσα ο Αποστολάκης στο παιχνίδι. Θα δούμε και σε πολύ λίγο και ποιος έχει αποχωρήσει. Πάμε να μας τα πει όλα ο Μάνος Σουριάς.
1: Μία αλλαγή θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Όφη, καθώς στην θέση του σκόρερ, του ταξιάρχη Χούντα, θα περάσει ο Γιάννης Αποστολάκης. Δεν φαινόταν να έχει κάποιον τραυματισμό ή κάποιες ενοχλήσεις ο Χούντας, οπότε δείχνει να είναι μία αλλαγή τακτικής αυτή. Ο Αποστολάκης είναι ένας πολυσύνθετος παίκτης, μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις. Πάει τώρα στην θέση στην οποία αγωνιζόταν ο Κούντας, δεξιά δηλαδή της επίδεσης του Όφη. Οι Γάλλοι από την πλευρά τους δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή, συνεχίζουν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Να δούμε λοιπόν πώς είναι η συνθέση βήματων στο δεύτερο μέρος. Για τον Όφη, ο Γιώργος Κρίσμανης, Νικολάου Πούγκουρας, Αθανασίου Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Δίκμαν, Νους, Κοντρό και ο Αποστολάκης, ο οποίος πήρε τη θέση του. Σκόρερ, ταξιάρχη Φούτα, ο οποίος στο 10 με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Αθανασίου άνοιξε το σκόρ και έχει βάλει μπροστά τον Όφη να προηγείται εδώ στο Ραζόν Πάρκ 1-0 της Ρέν, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Αλταμαρί, θα παίξει μέσα στην περιοχή κόρνερ. Δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το επιλείψιμο από το τάκλιν το οποίο είχε εκεί ο Νικολάου, και η μπάλα είναι κόρνερ για την Ρέν. Τροματοφύλακας ο οποίος είναι ο Σαμπά, Αμπουντλάλ Κρέσβορ στην άμυνα, να ζητά Φραγκόσκι, Ροζιέ, Καμαρά, Σιμάνσκι, Αλταμαρί, Λάς και Λεπόλ, η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε τον αγώνα και συνεχίζει στην επανάληψη η Ρεν. Τελικά είναι για τον Όφη η μπάλα, δεν έδωσε κόρνερ, έδωσε out, θεωρώντας ότι η μπάλα έβγε από τα πόδια του παίκτη της Ρεν. Και ο Χριστογιώργος με ελεύθερο στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, ώστε την μπάλα εκεί όπου θα απομακρύνει ο Κρόσβελ πρώτου κόντρο. Κατόχος μπάλας ο Αποστολάκης αφήνει για τον Ανδρούτσο, για τον κόντρο. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα ο Βόσνιος, αλλά από τις πόντες των Ρουμένων γίνει ο Κρίσμανης. Δηλαδή να παίξει τον Μπουγαλάκη, αυτός για τον Αθανασίου. Δεν προλαβαίνει ο Αθανασίου, μπάλα πλάγιο out για την Ρέν. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο με τον Κρέσβολ, να αφήνει για τον Βουτλάλ. Και πάλι από τα αριστερά οι Γάλλοι με έναν από τους πλέον επικίνδυνους παίκτες τους, τον Καμερνέζο, τον διεθνή Καμερνέζο, τον Ναγκιντά. Ο Ναγκιντά, ο Αλταμαρί και ο Μπλάς είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν περισσότερο την μπάλα για την Ρεν. Ο Σκόρεθς, ο Λεπόλ, δεν έχει μέχρι τώρα βρεθεί σε θέση βολής. Μία φορά που βρέθηκε το 38, το σουτ το οποίο επιχείρησε έφυγε out. Όπως τώρα από αριστερά και πάλι ο Μπλάς είναι αυτός ο οποίος θα κάνει μια σέντρα, θα γίνει προβολή από τον Πούγκουρα, corner για την Ρεν στο 48. Ο Σιμάνσκι έχει πάρει όλα τα corner που έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι οι Γάλλοι, έτσι και σε αυτό ο Πολωνός είναι που θα εκτελέσει το corner. ένα ακόμα κόρνερ, μια ακόμα στατική φάση για την Ρεν. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, αλλά δεν είναι καλό και το διώξισμο. Από τον Νους προλαβαίνει όμως να βγάλει ο Κουσμανής την μπάλα. Πήγαινε να απομακρύνει ο Νους, η μπάλα γύρισε όμως προς την αιστεία, πρόλαβε όμως ο Κουσμανής να απομακρύνει. Τώρα και πάλι Γάλλοι, ο Ταμαρή θα κάνει την τρίπλα, αλλά με έξοχο τρόπο. Θα του κλέψει την μπάλα ο Μπουχαλάκης. Προσπάθησε και ο Ιορδανός να μπει μέσα στην περιοχή, τα κατάφερε, έκανε την τρίπλα, δεν μπόρεσε όμως να περάσει και τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έβγαλε την μπάλα. Και στη συνέχεια θα κερδίσει και πλάγιο out.
0: 4-21 το λεπτό, Ρενόφι 0-1. Πάμε στη Μασαλία να δούμε πώς ξεκίνησε εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Ηρακλής αντίπας.
2: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και ξεκίνησε με μια ωραία προσπάθεια ατομική του Ζώτα, ο οποίος έφτασε με συμμετοχή σούταρα, αλλά το σοτ κόντρανε πάνω στον Μεϊτέ. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ο Ιμπανόλ είναι απόλυτα, ο Αλγουανθίλ απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία των παικτών του. Πρέπει να συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι είχε κινδυνεύσει μόνο μία φορά στο 37ο λεπτό, από εκεί όμως ο Ορτέγκα ήταν αυτός που είπε όχι στον Αμπταλάχ που έκανε ένα καλό σουτ. Και μετά ο Ολυμπιακός στο 42ο λεπτό με την κεφαλιά του Έσε άνοιξε το σκορ και προηγείται εδώ στη Μασσαλία 1-0. Ούτε οι Γάλλοι έχουν κάνει όμως προανέφερα αλλαγές και τώρα έχει την μπάλα ο Μεϊτέ και δίνει στο Γουεά. Ο Γουεά στον Μοπέ. Έμερσον. Έμερσον κάνει λάθος, παίρνει την μπάλα ο Ρέτσος και δίνει στο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ και το Τσικίνιο, το δημιουργό, με μια φοβερή σέντρα. Βρήκε την έστειλε την μπάλα στον Έσε και αυτός σκάρφος στα δίκαια και τώρα ανεβαίνει ο Μπρούνο από αριστερά. Κάνει ένα γέμισμα, δεν θα περάσει, αλλά φτάνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον και πάλι για τον Μπρούνο, δεν υπάρχει offside. Κάνει τη σέντρο, ο Μπρούνο δεν είναι καλή, απομακρύνει. Ο Μεϊτέ επιμένει η παίκτες του Ολυμπιακού και δίνει φάουλ του Μπρούνο πάνω στον Γουεά. 48 λεπτό, Μαρσέγκο Ολυμπιακός 0-1. Βγαίνει σιγά σιγά ο Ντελάν και εκτελέσει το φάουλ γιατί τώρα σηκώθηκε ο Γουεά. Ο Ντελάν και δίνει στον Αγκέρ. Ο Αγκέρ προτιμά τον Ενταντή. Ο Ενταντή στον Τομοπέ. Αμπταλάχ. Λάθος ο Τσικίνιο. Ενταντή. Διαγώνει αριστερή παλιά. Η μπάλα φτάνει πολύ ωραία στον Παϊσάο. Ο Παϊσάο κάνει ένα σούτ από μακριά. Δεν ανησυχεί τον Ορτέγκα, μπλοκάρει ο Ορτέγκα το σούτ του επιθετικού της Μαρσέγκ. Πυρόλα. Γιάρεμτσουκ. Άσχημη παλιά του Γιάρεμτσουκ. Κατευθείαν πλάγιο από δεξιά. Κινητικός πολύ ο Γιάρεμτσουκ. Και τώρα η νέα επίθεση χτίζει η Μαρσέγ με τα στόπερ, με τον Αγκέρο ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα τη δώσει αριστερά στον Έμερσον. Ο Έμερσον συγκλίνει. Ανάμεσα από τρεις. Η δίνει στον Ενταντή. Ο Ενταντής στον Κόμες. Ο Κόμες στον Παϊσάο. Πάλι Κόμες. Κάθε την παλιά για τον Αμπτελή. Αμπτελή Κόμες με στην περιοχή εκεί ο Ρέτσος από τις κόντρες να δούμε πού θα φτάσει τελικά η μπάλα τον Αμπταλάχ. Ο Αμπταλάχ πίσω στον Μεϊτέ. Θέλει να πιέσει η Μαρσέγ, θέλει να σοβαρήσει γρήγορα και εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να αντέξει και να βγάλει αν μπορεί και μια καλή προϋπόθεση για να κάνει το 0-2. Έχουν τα θέματα τους πίσω. Τα έχουνε. Φέρετε άμα δείτε τα αποτελέσματά τους και τα γκολ τα οποία έχουν δεχτεί. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βάλει και δεύτερο γκολ. Το βρήκε, αλλά ήταν ο Πουέρτα σε θέση offside στο γκολ του Γιάννη. Και τώρα ο Παϊσάο από αριστερά συγκλίνει. Προσπαθεί να αλλάξει πλευρά. Ο Μπρούνο έχει κάνει χέρι. Ο παίχτης πρέπει να είναι ο Αμπταλάχ. Το κοντρόλ. Εδώ στο Αμπταλάχ είναι. Σήκωσε και το χέρι του ο Μπρούνο. Ο οποίος είχε απομακρύνει την μπάλα και ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Πυρόλα, δίνει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στο Ρέτσο. Λάθος του Ρέτσου. Όχι τέτοιο λάθος, Παναγιώτη. Πήρε ο Παϊσάο. Ο Ρέτσος όμως καλύπτει και διορθώνει το λάθος του. Η μπάλα θα φτάσει εν τέλει τον Έμερσον και ο Έμερσον στον Αγέρ. Λίγο πιο προσεκτική είναι αν υπέστη στο Ολυμπιακού. Είναι η δεύτερη φορά που κάνει λάθος πάσα ο Ρέτσος. Κάνει ένα φάουλ από πίσω Ζώντα Σίλβα στον Μποπέ. Το εκτέλεσαν γρήγορα. Παϊσάο. Αμπτελή. Αμπτελή. Κερδίζει το κόρνερ από την παρέμβαση του Σάλιακα. Και ο Αμπτελή ζητά από την εξέδρα να μπει στο παιχνίδι. Κόρνερ. Από αριστερά. Ο Έμερσον είναι πάνω από την μπάλα. Όλοι παίχτες στο Ολυμπιακού στην περιοχή, όλοι. Από μάκρυνο Γιάρεμφεκ αρχικά και πολύ ψύχρεμα ο Μπρούνο με κεφαλιά θα τη γυρίσει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα ψάχνει γρήγορα να βρει τον Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει κοντρόλ με την πλάτη και θα κρατήσει την μπάλα. Όπως σας το είπα, Ζώτα κάνει μια τρίπλα, κάνει μια δεύτερη, πέφτει και κάτω και παίρνει το φάουλ. Παίρνει το φάουλ που του κάνει ο Αμπτελή. Ο Έρθα πάνω την μπάλα. Πουέρτα, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα. Το Σάλιακα. Ζώτα, Πουέρτα, μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρο, Πουέρτα. Αλλά θα περάσει, όχι απομακρύνουν. Ζέλσον, Τσικίνιο, καθυστέρησε και ο Τσικίνιο. Και τώρα ας κάνει ένα φαουλ. Ο Πυρόλα πέφτει πολύ δυνατά πάνω στην μπάλα και θα το κερδίσει το πλάγιο. Ο πλάγιο είναι για την, για την Μαρθέγια, που σαν έχει σφυρίξει φάουλ. Νομίζω πλάγιο είναι. Και πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γουεά. Μένουν ψηλά οι παίχτες του Ολυμπιακού και πολύ καλά κάνουν. Να μην επιτρέψουν τους Γάλλους να πιέσουν. Αν μπορούν να κλέψουν και την μπάλα, να την πάρει την κεφαλιά. Ο Πυρόλα δεν την πήρε, αλλά εν τέλει η μπάλα έφτασε στον Ρέτσο. Σάλιακας. Θα την γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αριστερά στο Πυρόλα. Εκίνιο. Πουέρτα, ανεβαίνει ο Μπρούνο. Είναι στο Ζέλσον. Ζέλσον κερδίζει πλάγιο. Εκτέλεσαν γρήγορα οι Πυρεώτες. Τσικίνιο. Μεγάλο μάτσο από το Τσικίνιο και δεν είναι μόνο η ασίστ, η φοβερή σέντρα που έβγαλε. Ρέτσος. Σάλιακας. Ρέτσος. Έσε. Και το Σάλιακα. Κρατάνε μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρέτσος πίσω στον Ορτέγκα. Ανεβαίνουν οι Γάλλοι. Ωραία παλιά του Ορτέγκα. Τρομερή για τον Ζέλσον και φεύγει ο Ζέλσον. Είναι ένας με έναν. Ζέλσον. Πολύ ωραία Ζώτα. Κάντο. Κάντο. Καθυστέρησε ο Ζώτα. Καθυστέρησε ο Ζώτα να σουτάρει. Έβαλε την κόντρα ο Αγέρ. Μπλόκαρε εύκολο Ντελάνκε. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό στο 55 με τον Ζώτα. Άγωσε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, η μπάλα έφτασε τον Ορτέγκα, ανέβηκαν οι Γάλλοι, πολύ ωραία μπάλα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έφυγε ο Ζέλσον 1-1-2 ενός με τον Μεϊτέ, την έσφασε τον Ζώτα, ζώτα καθυστέρησε και το σούτ του, δεν ήταν καλό. Και τώρα ανεβαίνουν από αριστερά, με τον Έμερσον. Παϊσά ο Έμερσον, έχει βγει ο Ρέτσος, μπάλα περνάει, αλλά εντάξει, ευτυχώς ο Γκόμες. Έκανε πολύ άσχημο κοντρόλ. Η μπάλα περνάει out. Τα καλή αυτή η προσπάθεια των Γάλλων. Πυρόλα.
0: 56 λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Όφη με τη Ρέμα. Στο 58 πριν από λίγο χτύπησε ο Χριστογιώργος. Ευτυχώς ελαφρά συνεχίζει. Μάνος Σουριάς.
3: 58 λεπτά στο Ράζον Πάρκ, ήταν ο Χρυσταγιώργος, προηγουμένως ήταν ο Ανδρούτσος, πάντως και οι δύο δείχνουν ότι μπορούν να συνεχίσουν και το λέω αυτό γιατί η αλλαγή του Φούντα τελικά είναι αναγκαστική, είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, που η ένταση και η πίεση του παιχνιδιού δεν του επιτρέψαν να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο και γι' αυτό τη θέση του πήρε ο Αποστολάκης, ο οποίος θυμίζουμε ο σκόρερ της αναμέτρησης στο 10ο λεπτό έχει δώσει το προβάδισμα στον Όφη, ο οποίος το διατηρεί. Η Ρεν συνεχίζει να πιέζει και στα 13 λεπτά που έχουμε περάσει στην επανάληψη. Όχι όμως βρίσκει λίγο περισσότερους χώρους τώρα, όπως και αυτή τη στιγμή με τον Νους από την αριστερή πλευρά, ενώ βγαίνει δεξιά κόντρο. Δεν είναι καλή πάσα όμως του Νους και δίνει την ευκαιρία στον Μπουκλάλ να απομακρύνει και να βγάλει την μπαλά από την περιοχή του, από τον κόψιο Τίχμαν, και να δει την κίτρινη κάρτα βλέποντας τον Μαροκινό να επελάβει και να πλησιάζει προς την περιοχή του Όφη ο Τίχμαν. Όπως και στο 41 ο Κρις Μανίτς τον έκοψε και είδε την κίτρινη κάρτα, τον έκοψε αντικανονικά. Στο 59 λοιπόν ο Ιταλός είναι ο δεύτερος μετά τον Κρις Μανίτς παίκτης του Όφη, αλλά γενικά της αναμέτρησης, που βλέπει την κίτρινη κάρτα του Ιταλού Κολόμπο, του Ιταλού διευθυντή Κολόμπο, το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και αυτή η στατική φάση όμως, όπως και όλες, θα φύγει από το πόδι του Σιμάνσκι με το αριστερό, ο Πολωνός πλασαριστά θα δώσει για τον Φρακόφσκι το γέμισμα προς την περιοχή, θα γίνει κεφαλιά χωρίς πρόβλημα, θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος, δεν ήταν δυνατή.
0: Μία ώρα παιχνιδιού, Ρεν Όφη 0-1, πάμε στη Μασσαλία.
4: Ένα κόρεν κέρδισε τη Γάλλη και κερδίζει και δεύτερο συνεχόμενο από την παρέμβαση του Ζώτα. Ένα κόρεν από δεξιά, έχουμε φτάσει στο 58 λεπτό, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με την κεφαλιά του Σαντιάκο Έσε από το 42ο λεπτό. Άλλη κόρα από δεξιά με τον Παϊσάο. Πάλι στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Ο Ρέτσος απομακρύνει. Νέα κεφαλιά, επιμένουν οι Γαλλοί. Καλύπτει ο Έσε και ο Σάλιακας, αλλά παίρνει την μπάλα ο Μοπέ. Τη δίνει στον Ενταντή. Έμερσον, Τόμες, Αμπτελή, Μεϊτέ, Ετέβε, θέλει προσοχή. Έχω φτάσει έξω από την περιοχή. Γίνεται η σέντρα σουτ και ο Ρέτσος σώζει ο Ρέτσος. Ένα τάκρινη μπάλα θα πήγαινε, αν δεν κάνω λάθος, όνος στον Μποπέ, εκτελέστηκε γρήγορα το κόρερ. Πολύ καλή στιγμή, αλλά πολύ καλή επέμβαση του Παναγιώτη, του αρχηγού. Νέο σουτ, κόντρες. Κίνιο, Ζώτα και φεύγει ο Ολυμπιακός. Άμα μπορέσει. Δεν μπόρεσε ο Ζέλσον, έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Γουεά. Έχει ανέβει πολύ ο ρυθμός και προσπαθούν οι Γάλλοι. Και κάνει και φάουλο Μπρούνο. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Σωστή είναι αυτή η απόβαση του Όλιβερ, αλλά ήταν και πολύ σωστό το φάουλ που έκανε ο Μπρούνο, γιατί έφαγε την τρίπλα. Ήταν από δεξιά και λίγο έξω από την περιοχή, θα γινόταν πολύ απειλητικός ο Αμπταλάχ. Κίτρινη για τον Μπρούνο, η δεύτερη κίτρινη που παίρνει παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά είναι και ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τους Γάλλους. Είναι περίπου 2 μέτρα από δεξιά, λίγο έξω από την περιοχή. Εννοείται ο Ορτέγκα με τους παίκτες που βρίσκονται στο τείχος, το Τζικίνιο κυρίως. 60 λεπτό, Μαρσέγ Ολυμπιακός. Θέλετε, έχει γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ, παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρεμτσουκ. Το μακρύνει ο Τζικίνιο και φεύγει ο Ζώτα. Ζώτα είναι με τρεις, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Πορτογάλο, αλλά αντέχει. Αντέχει, αλλά του κάνει ένα τάκρινο Γουεά και του παίρνει την μπάλα, ο Ζώτα ζητάει φάουλ. Είναι στο έδαφος, διαμαρτύρεται, τίποτα λέει ο Όλιβερ, συνεχίζεται το μάτς. Χάρη το τάκλινο Σάλιακας, Παϊσάο. Παϊσάο καθυστερεί και ξαναπαίρνει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία της Μαρσέγ από το σούτ του Παϊσάο στο 61ο λεπτό. Ήταν πραγματικά η καλύτερη στιγμή της Μαρσέγ. Είναι στο έδαφος ο Ζώτα, τώρα μπαίνει το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού και έχουμε τριπλή αλλαγή για τη Μαρσέγ. Ο Αρίτ παίρνει τη θέση του Ενταντή.
2: Μπαίνει ο Γουιρί στη θέση του Μομπέ. Και μπήκε και ο Γκαρσία στη θέση του Έμερσον. Αλλάζει μπακ. Στο 62ο λεπτό. Τρεις αλλαγές. Αρθεμένες από τον Ζενεσιό. Συνεχίζεται το μάτς. Ο Έσε κερδίζει. Δίνει στο Τσικίριο. Τσικίριο κάθετα. Ωραία σκέψη. Βγήκε ο Ντελάγκε. Επιμένουν οι πυρώτες. Ο Έρτα Τάλιακας. Με 10 κιόλας παίζει ο Ολυμπιακός, γιατί πρέπει να περάσει ο χρόνος για να μπει ο Ζώτα. Τζέλσον κρατά μπάλα για το Σάλιακα. Έτσι ως πίσω στον Ορτέγκα. Ακόμα να μπει ο Ζώτα. Τον κρατάει και ο τέταρτος. Άλιακα, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει μπει ο Ζώτα, αλλά ο Ολυμπιακός έσβη. Πολύ καλά. Ο Έσε πολύ, ο Τσικίριο τη δίνει στον Μπρούνο. Τώρα μπαίνει και ο Ζώτα. Ετοιμάζεται τον Γκονζάλες από πλευράς Ολυμπιακού. Άλλο θα αλλάξει σεντερφόρ. Πουέρτα. Πουέρτα, Τσικίριο, Πουέρτα. Πάλι Τσικίριο. Τον Έσε. Τσικίνιο, Ζέλσον, Μπρούνο, πάλι Ζέλσον. Ωραία η επίθεση Ολυμπιακού, αλλά κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Γουέα. Έσε, μπορεί να βάλει και δεύτερο, κάνει το σούτ. Μπλοκάρει ο Ελάν και το σούτ που έσεσε 64ο λεπτό. Συνεχίζεται εδώ, έχει την μπάλα Πουέρτα. Αλλάζει ωραία με τον Τσικίριο, πάλι Πουέρτα και πάλι Ζέλσον. Ζέλσον είναι έξω από την περιοχή. Δίνει στο Τσικίριο. Τσικίριο προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα. Ένα δούμε, Τσικίριο κάνει το σουτ κόντρας. Κόντρας και δεν βγαίνει και κόρνερ. Γιατί έβαλε την κόντρα καλότατο σε το Τσικίριο, αλλά κόντραρε πάνω στον Αμπτελή και μπλόκαρε ο Ντελάνκε. Έχει πάρει ένα φοβερό ρυθμό το παιχνίδι, καμία σχέση με την εικόνα στο πρώτο. Στο πρώτο ημίχρονο.

0: επίθεση από τους Γάλλους, για τους Γάλλους από δεξιά με τον Γουεά.
1: 25 λεπτό παραμένει στη Μασαλία του Μασέγου Ολυμπιακός 0-1. Πάμε στο παιχνίδι της Ρεν, που έχουμε και κίτρινη για παίχτη της Ρεν. Όχι για κάτι παραπάνω νομίζω, Μάνο.
0: Έχουμε αλλαγές. Αυτό είναι το κάτι διαφορετικό. Φεύγει ο Ροζιέ και Βενάουτια στην θέση του. Φεύγει ο Μπλάς και περνάει ο Μαγέντα. Φεύγει ο Μπουχαλάκης και περνάει ο Καραχάλιος. Φεύγει και ο Κόντρο και περνά ο Αϊτόρ. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις αλλαγές, δύο για κάθε ομάδα. Το έχουμε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εσωτερική δομή του Όφη αλλά και της Ρεν. Πέρασαν δύο επιθετικοί, ο Ροζιέ ο αρχηγός ήταν λίγο πιο πιστός στην εσέκαρδη. Προφανώς θέλει να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα ο Φράνκα Έιζ. Όχι τώρα είναι στην επίθεση με τον Αντρούτσο να βγάζει για τον Νους. Δεν προλαβαίνει ο Νους, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει κοντά στην μπαλιά, στην μπάλα χωρίς να τα καταφέρει. Και η κατοχή τώρα είναι για την Ρεν.
1: Πάμε στη Γαλλία, ευκαιρία για τη Μαρσέη.
2: Διπλή επέμβαση Ορτέγκα, ο οποίος κράτησε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και τώρα ο Γιάρεμτσιου θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ, έβαλε πολύ ωραία το σώμα του, το παίρνει το φάουλ από τον Αγκύρ και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Δύο αλλαγές, σας είπα πριν ότι ήταν έτοιμος ο Γκονζάλης, θα μπει και ο Φρόιλερ. Να δούμε ποιοι θα βγουν, Γκέρι, ο Πουέρτα, και τη θέση του παίρνει ο Φρόιλερ στο 67 λεπτό. Και βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ, λογικό, για να μπει ο Γκονζάλης. Όρθιος ο Ιμανόλ συνέχεια. Ειδικά και στο δεύτερο ημίχρονο είναι εντολές στους παίκτες, τους ενθαρρύνει, τους εμψυχώνει. Τους λέει μπράβο και τους ζητά συνέχεια το τι πρέπει να κάνουν. Δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα του Ολυμπιακού, απλά παίζει στην κορυφή ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα, ο οποίος δεν σταματούσε να παίζει και με την Εθνική Ελβετία και βασικό στον τρέμπι τον Παραθηναϊκό. Έρχεται τώρα για να παίξει το κρίσιμο διάστημα ο εγκέφαλος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Αμπταλάχ κάνει μια σέντρα, απομακρύνει ο Πυρόλαβα με κεφαλιά ψαράκι. Επιμένουν οι Γάλλοι που παίζουν πολύ από την πλευρά του Μπρούνο. Ζέλσο δεν θα προλάβει, πλάγιο για την Μαρσέιγ. 67 λεπτό. Ένα πλάγιο από δεξιά. Με τον Γουεά, τον αρχηγό. Δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν και κερδίζει πλάγιο ο Ολυμπιακός. Πλάγιο το εκτελεί ο Μπρούνο. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, αλλά... Άρα, έχουμε πλάγιο για τους Γάλλους. Εκτελούν γρήγορα. Ο Αρίτ. Γυρίζει πίσω στον Μεϊτέ, ο Μεϊτέ στον Τελάνκε, ο Τελάνκε στο Αγκέρ. Έχει δίπλα του τον Καρσία, που μπήκε, άλλαξε το αριστερό μπάκο, στη θέση του Έμερσον, ο Καρσία θα τη γυρίσει πίσω. Στον Γκόμες και ο Γκόμες στον Μεϊτέ. Μεϊτέ. Αγκέρ. Προχωράει πόλης, αλλαγή σταματάει. Ο Έσε, ο κορυφαίος Έσε και τώρα είναι 4-2. Ζώτα! Το Ζέλσον! Ζέλσον καθυστέρησε ο Ζέλσον! Καθυστέρησε ο Ζέλσον! Καθυστέρησε, μπορούσε να βγει τέταρτο Ζέλσον και του πήρε την μπάλα από πίσω Μεϊτέ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε λίγο πιο προσεκτικός να ήταν ο Ζέλσον, θα βγει τέταρτο ή ακόμα και να πασάρει τον Γκονζάλες. Έχει τρέξει πάρα πολύ ο Ζέλσον. Και ένα πλάγιο τώρα από αριστερά με τον Μπρούνο. Ανεβαίνει και ο Πυρόλα. Θα πάρει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν γίνεται. Και τώρα θέλει να καλυφθεί η θέση του Πυρόλα. Το κάνει ο Μπρούνο, ο οποίος γύρισε. Παίρνει στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος γεμίζει, αλλά δεν είναι καλό. Το γέμισε σε καφρί τον Πυρόλα. Πλάγιο από δεξιά για τη Μαρσέιγ. 61 το λεπτό. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Βλέπει ο Γκονζάλες χάρη με το σουτ με τη μία. Βέβαια, φιλόδοξο αυτό που έκανε ο Μεξικανός. Α, και δεν είχε δει τον Ζώτα που άρα του έδερε την πάσα. Ζώτα θα μπορούσε όχι μόνο να γίνει απειλητικός, να μπει μόνος μέσα στην περιοχή και να βλασάρει. Ελάν και...
1: 70 λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1. Πάμε στον Μάνο Σουριά.
2: 72 λεπτά στο Ραζόν Πάρκ, Ρεν Όφη 0-1 με το τέρμα του Χούντα στο 10 λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουν να έχουν την κατοχή οι Γάλλοι και να προσπαθούν να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 71 είχαν μια σχετικά καλή φάση με μια κεφαλιά του Μπουτλάλ του προφιλένου μετά από ένα φάουλ του, μετά από ένα κόρνερ του Φρανκόφσκι, όμως η μπάλα έφυγε out χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Τώρα και πάλι ο Φρανκόφσκι από τη δεξιά πλευρά να γίνει μέσα στην περιοχή με τον Νικολάου, με το στήθος κοντρολάρει την μπάλα παρά την πίεση του Μαγέντα, θα γίνει το λάθος, γίνει σέντρα από τον Αλτα Μαρί και το γυριστό σου έτσι από τον Λεπόλα, out μπάλα χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Έχει πάει ο Νους στην κορυφή της επίθεσης του Όφη, αριστερά ο Αϊτόρ, δεξιά είναι ο Αποστολάκης, ο Καραχάλιος στη θέση που άκουσε ο Μπουχαλάκης, είναι μαζί με τον Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή. Ενώ ό,τι έχει να κάνει με τους Γάλλους, ο Μαγέντα κινείται στην θέση που κινείται ο Μπλάσκετη. Πάει ο Ντιά μαζί με τον Λεπόλ, λίγο πιο πίσω από τον Λεπόλ κινείται ο Ντιά, θέλοντας να ενισχύσει την επίδοσή του ο Φρανκ Έιζ από τα αριστερά. Και πάλι οι Γάλλοι, οι τρίπλες έξω από την περιοχή του Αλτα Μαρί, θα βγάλει και τον Μαγκίτα να κάνει την σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον Χρήστο Γιώργο να δει και να μπλοκάρει την μπάλα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης και νόθου προηγείται 1-0 της Ρεν με το δρόμο του Χούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πάμε στη Μασαλία. Ηρακλή.
2: Πολύ καλή στιγμή για την Μαρσέγ. Πριν από ένα λεπτό, αλλά και πάλι ο Ορτέγκα είπε όχι το σουτ του Κουιρί. Από μια λάθος εκτίμηση του Σάλιακα έφυγε στην πλάτη του ο Παϊσάο. Δύο ακόμα αλλαγές τώρα για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει ο Κώστας Φορτούνης και ο Τίκνης Γιάρ, θα βγει ο Μπρούνο. Και να δούμε ποιος άλλος έχει βγει, νομίζω Ζώτα. Άλλαξε μπακ και πολύ σωστά κάνει ο Αλγουαφίλ το 73, γιατί έχει και κάρτα ο Μπρούνο και μπαίνει ο Τικριζιάν. Και στη θέση του Ζώτα μπήκε ο Κώστας Φορτούνης. Επιμένουν οι Γαλλοί. Φορτούνης με τα κουνάκι, πολύ ωραία στο Τσικύριο και ο Τσικύριο τη δίνει στον Τικριζιάν και φεύγει ο Τικριζιάν. Ανοίγεται ο Γκονζάλες, κάνει το κοντρόλ, δυσκολεύεται, χάνει την μπάλα Μεξικανός και τώρα ο Αγέρ. Την μπάλα υπέρχει στην Μαρσέλη στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Απτελή για τον Αγέρ. Να βρουν διαδρόμους, θα τη γυρίσουν πίσω στο Τελάνικε.
1: Στην πήγε να κάνει μια ευκαιρία Ραόφη, τα χάλασε στο τέλος Μάνο. Μάνο.
2: Στο 76 ο Θεύρασε κοντά σε μια μεγάλη χαμένη φάση με τον Αϊτόρ να δέχεται τη φάση να τώρα έχουμε την ισοφάριση για την Ρεν με τον άλλο τον Μαγκιτά, τον πλέον επικίνδυνο και κινητικό της παίκτη. Ο Καμερουνέζος έγινε κάτω από την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ και έφερε την μπάλα στα αντίχεια του Χριστογιώργου και οι Γάλλοι βλέπουν την υπεροχή του στο 76 να καρποφορεί. Ο Όφη έχασε μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα θέματα του. Ο Νους γέρισε και έφυγε μόνος του και να τεθείρεσε. Έβγαινε από τα αριστερά ο Αϊτόρ, το φοδότσε τον Ισπανό, όμως δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρό στην μπάλα και έτσι χάθηκε η μεγάλη φάση για τον Όφη. Και στην συνέχεια η σλίγα της φάσης ο Νεκητά μέσα από την περιοχή του Χρήστο Γιώργου με πλασέ, απέκτησε περίπου του πέναλτι, θέλει την μπάλα στα δίχτυα
0: και γίνεται το 1-1 για την Ρεν, η λύτρωση για τους Γάλλους, οι οποίοι βλέπουν την υπεροχή τους να φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλαγές τώρα για την γαλλική ομάδα, καθώς βλέπει ο ΕΣ ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να μπορέσει η ομάδα του να κάνει την ανατροπή. Είμαστε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ είναι στο 1-1, με τον Μεντικά να ισοφαρίζει το γκολ του Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Δραματικά λοιπόν αναμένονται τα εναπομείναντα 13 χωρίς τις καθυστερήσεις λεπτά. Φάουλ θα γίνει τώρα στον Αθανασίου, ένα φάουλ του Ρέινουλτς, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, έκανε φάουλ στην προσπάθεια του να κερδίσει την μπάλα. Στο μεταξύ το γέμισμα το οποίο γίνεται κόβεται από τον Κρέσουελ. Εσείς χώρος στην μεσαία γραμμή και πάλι ο Ρέινουλτς θα κοφεί από τον Αμπρούτσο. Και τώρα ο Νους από τα αριστερά κάνει κίνηση και ο Αθανασίου. Ο Νους θα πάρει φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τον Όφη. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, ο Καμαρά ήταν αυτός ο οποίος υπέθεσε την παράβαση, ένα φάουλ το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή της Ρεν. Είναι πλάγια αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή των Γάλλων, στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση, η στατική αυτή φάση για τον Όφη, με τον Αϊτόρ να πηγαίνει πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Βάζει το σημάδι ο Κολόμπο, ο Αντρέα Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής. Βάζει και το αντίστοιχο για το ανθρώπινο τείχος, το οποίο αποτελείται από δύο παίκτες της Ρεν. Ο Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή που βρίσκονται όλοι οι παίκτες της Ρεν. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Γίνεται όμως η κόντρα, ο Αποστολάκης προσπαθεί εκεί να εκμεταλλευτεί το κενό, καταφέρνει να πάρει κόρνερ. Ολονότι είχε το χώρο και έγινε κάτοχος της μπάλας, δεν μπόρεσε με δεύτερη προσπάθεια να κάνει το σουτ και απομακρύνθηκε από τον Μπουντλάλ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα γίνει τώρα και μια ακόμα αλλαγή, θα φύγει από το παιχνίδι ο Νους για τον Όφη για να περάσει στη θέση του ο Θεοδοσουλάκης. Λογικά θα πάει ο Θεοδοσουλάκης τώρα στην κορυφή της επίθεσης και θα μετακινηθεί ο Αϊτόρ στα αριστερά. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης η αλλαγή αυτή για τον Όφη. Ο Αθανασίου θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Κρόσουελ, νέο πλάγιο out για τον Όφη με τον Νίκο Αθανασίου. Το πλάγιο στην ευθεία του πέναλτι από τα αριστερά, όπως βγαίνει στην επίθεση Όφη. Πλησιάζει ο Καραχάλιος, ο Αθανασίου όμως θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Αϊτόρ θα πιάσει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν πήρε την τροχιά που θα ήθελε ο Αϊτόρ και η μπάλα είναι out. Ο Σαμπά με τα πόδια, ενώ το γήπεδο έχει αρχίσει και πάλι να παίρνει φωτιά, δεν είχαν σταματήσει οι φιλαθλοί της Ρεν να βοηθούν τους παίκτες της ομάδας τους. Όμως τώρα έχουν ανεβάσει τα decibel, καθώς βλέπουν ότι απομένουν ακόμα 10 λεπτά και υπάρχει χρόνος για τη Ρεν να κάνει την ανατροπή. Υπάρχει χρόνος όμως και για τον Όφη να συνεχίσει να προσπαθεί να ανοίγει χώρους και να βγαίνει στις αντεπιθέσεις.
1: 81ο λεπτό, Ρεν Όφη 1-1. Πάμε στην Μασαλία που είχαμε μια μικρή διακοπή. Ετοιμάζεται η Μαρσέγια για αλλαγή. Ηρακλής Αντεπάς.
2: Τώρα ουσιαστικά ξανάρχισε το παιχνίδι, γιατί είχαμε και διακοπή λόγω τραυματισμού παιχνίδι της Μαρσέγια. Μάλιστα ο Ολυμπιακός προηγουμένως θα μπορούσε να είχε βγει ο Γκονζάλες σε ευνοϊκή θέση, αλλά τον ανέτρεψε ο Μεϊτέ και παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Ένα πλάγιο από αριστερά για τον Ολυμπιακό, με τον Τικριζάν. Α, και θα γίνει αλλαγή. Και μπαίνει ο Κορκότια στη θέση του Αμπταλάχ, το 79. Για να δούμε. Πάει ο Κορτζάλης να μην πέσει στην περιοχή. Δραστήριος ο Μεξικανός. Το πρόλαβαν. Ο Ρέντος καθαρίζει τη φάση. Κλείνει στον Τικριζιάν, ο Τικριζιάν θα κερδίσει. Φάουλ ή πλάγιο. Για να δούμε. Στο έδαφο στον Τικριζιάν. Ένα. Α, τώρα σηκώνεται σιγά σιγά ο Τικριζιάν. Να δούμε τι έχει δώσει. Φάουλ, πλάγιο. Είναι και μακριά πλάγιο, δεν έχει δώσει φάουλ. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Ο Τικριζιάν. Είναι στο Φρόιλερ, Τεκριζάν,

και πλάγιο που κερδίζει ο Ζέλσον και θα μπει ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, να δούμε ποιον τη θέση θα πάρει. Δύο τσικίνιο για τη θέση του παίρνει ο Γκουστάβο Σα το 81ο λεπτό. Ρέτσος για το Σάλιακα και τώρα Γκονζάλες, Γκονζάλες για τον Ζέλσον. Ζέλσον πρώτη επαφή της μπάλας του Σα, θα χάσει την μπάλα. Γκαρσία, ένα γέμισμα, ο Ρέτσος απομακρύνει ακόμα πιο μακριά. Ο Έσε και τώρα κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα Φρόιλερ. Ο Φλόιρ και τη δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις για τον Πιρόλα. Πιρόλα τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει ένα γέμισμα. Δεν θα μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Ζέλσον την πήρε ο Παϊσάο. Αλλά γύρισε ο Σα και παίρνει την μπάλα και την κυρνάει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα με τη μία πήγε να βρει. Το Ζέλσον βιάστηκε λίγο. Ορτέγκα ζητά και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, αλλά τι συγγνώμη να ζητήσει όταν έχει κρατήσει τρεις φορές τον Ολυμπιακό όρθιο ο έμπειρος τερματοφύλακας. Ελάνκε, 80, δεύτερο προς 83ο λεπτό. Μεϊτέ, Ελάνκε, Αγκέρ, Γκαρσία πίσω στον Τελάνκε. Μεϊτέ, ρίχνει την μπάλα, τη γυρνάει πίσω στο Μεϊτέ και από εκεί στο Τελάνκε. Τελάνκε για τον Αγκέρ. Αλλάζουν πολλές πάσες οι γηπεδούχοι, αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού και πρεσάρουν και κρατάνε πολύ καλά τις θέσεις τους. Τώρα κερδίζει κάποια μέτρα ο Αγκέρ, αλλά πήγε ο Σα, έβαλε το ποδαράκι του και δεν την πήρε. Λάθος κοντρόλ του Έσε, το πρώτο λάθος που κάνει στο ΜΑΤ. Αϊσάο από αριστερά. Αϊσάο έχει δίπλα του Γκαρσία. Κρατά την μπάλα. Αρίτ πίσω στον Αγκέρ. Έχουν κερδίσει πάρα πολλά μέτρα οι Γάλλοι. Γκαρσία βγάζει μια σέντρα. Απομάκρυνσε από τον Φρόιλερ. Και ο Σα ψάχνει να βρει τον Γκονζάλες. Γκονζάλες δεν θα προλάβει την μπάλα. Ήταν εκεί ο Μεϊτέ. Έμεισε από τον Μεϊτέ. Ρέτσος. Φρόιλερ από τον Έσε. Την μπάλα είναι πλάγιο για τη Μαρσέχ. Έτρεξε ο Γκονζάλες αλλά δεν γινόταν να την προλάβει. 84ο λεπτό. Ο Γκαρσία θα εκτελέσει το πλάγιο μπροστά από τον Ιμανόλ. Κρατά την μπάλα ο Γκαρσία. Ωραία ο Ρέτσος. Πολύ ωραία ο Ρέτσος. Πήρε την μονομαχία και η μπάλα θα γυρίσει. Νέα κεφαλιά από το Ρέτσο. Και είναι offside ο Αρίτ, οπότε τελείωσε αυτή η επιθετική προσπάθεια. Των γηπεδούχων. Σιγά σιγά ο Ορτέγκα πάει να δώσει συνέχεια το μάτς. Ο Κουιρί ήταν offside. Ο Ζάλες. Κεφαλιά ψαράκι από τον Βουεά. Γύρισε πίσω στον τερματοφυλακά τον Τελάνκε. 85ο λεπτό Μαρσέγγ Ολυμπιακός 0-1. Ελάκη της πάει δεξιά στο Γουεά. Αυτός ακόμα πιο δεξιά προσπαθώ να συνεργαστούν. Φρόιλερ βιάστηκε να παραχωρήσει το πλάγιο. Εκτέλεσαν γρήγορα. Και ο Σα δίνει τις μάχες να μην γίνει ο Αρίτ επικίνδυνος. Τελικά θα περάσει μπαλά. Αποφεύγουν και το Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ καλύπτει ωραία και παίρνει την μπάλα στο Φορτούνι. Φρόιλερ, εδώ μιλάει η εμπειρία. Φορτούνις, Φρόιλερ, Τικνιζάν. Γέμισμα το Τικνιζάν για τον Ορτέγκα. Παίρνουν την μπάλα.

0: 86 λεπτό. Ω, τώρα θέλει προσοχή. Ευτυχώς γλίστρησε το κουαρί και τώρα ο Έσε τη δίνει τον Ζέλσον και ο Ζέλσον περνάει τη μεσαία γραμμή. Εκεί έρθει από δεξιά ο Ζέλσον. Ζητά μπάλα ο Γκονζάλες, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βγάλει τέτοια μπαλιά ο Ζέλσον. Και στο 86 λεπτό και με το τρέξιμο που έχει ρίξει, δίνει στα Σάλιακα. Ζητάει φάουλ ο Έσε, κλέβουν την μπάλα με τον Μπαϊσάο, θέλει προσοχή. Διορθώνει την κατάσταση εκεί ο Σάλιακας και παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο από αριστερά με τον Καρσία. 87ο λεπτό. Σάλιακας, Σα, Έσε, Σα, Ρέτσος. Τρόιλερ.
1: Εκπληκτική επέμβαση του Χριστογιώργου. Πάμε στο Μανοσουριά, κρατάει το 1-1.
2: Μεγάλη τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ρεν να πάρει το προβάδισμα στο σκορ με τον Σισε Μάρτιν Κόικ. Κοντινή κεφαλιά του οποίου κατάφερε να εξουδετερώσει ο Χριστογιώργος Κόρνερ. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τους Γάλλους, ενώ διανύουμε το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι πιέζουν ασφυκτικά τον Αθροδοπαθάζουν στο δεύτερο γκολ και έδωσαν μία ανάσα με τον Σουμαρέ στο...
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για το 0-2.
0: Μεγάλη ευκαιρία από την πολύ ωραία προσπάθεια του Γκονζάλες που τα έκανε όλα σωστά, έκανε και το σουτ, αλλά δεν σημάδεψε τόσο γωνία και μπλόκαρε ο Ντελάνκε. Τώρα είναι ο Αγέρ στο έδαφος, οπότε θα έχουμε διακοπή το μάτς, είναι πηγαίνει και ο Όλιβερ. Εδώ όρθιος ο Ιμανόλ μαζί με τους συνεργάτες του δίνουν εντολές στο τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ακόμα για να εξασφαλίσουν την νίκη. Έχουμε φτάσει στο 88 λεπτό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προηγείται από την καρφωτή κεφαλιά του Έσε στο 42 λεπτό. Έχει αντέξει στην πίεση των Γάλλων, έχει κάνει πολύ καλή μέρα τον Ορτέγκα, τον έχει κρατήσει τρεις φορές.
1: Πάμε στο Μάνο Σουριά.
2: Στο 90 η Ρεν κάνει την ανατροπή με τον Μπουτλάλ σε μια τις πολλές τις επιθέσεις. Έφτασε και προωθηθεί ο Μαροκινός, έπιασε το σούτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 90 καταφέρνει η Ρεν να κάμψει την αντίδραση του Όφη και προηγείται πλέον 2-1, ενώ φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η φάση, δεν ξέρω γιατί έχουμε μια διακοπή. Να δούμε αν δώσει κάτι, αν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο στο τέρμα της Ρεν. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Το κόλ θα μετρήσει και η Ρεν στο 90 με τον Μπουτλάλ παίρνει το προβάδισμα στο σκορ και προηγείται 2-1 λίγο πριν περάσουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχει, περιμένοντας να δούμε, 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το πρώτο από αυτά. Η Ρεν με τον Μπουτλάλ κάνει την αναπροβή και προηγείται 2-1. Είναι και στην επίθεση από την δεξιά πλευρά. Ο Ρέινουλτς θα κάνει ένα σουτ το οποίο θα απομακρυνθεί από τους αμυντικούς του Όφη. Επιμένουν τώρα με τον Μαγκιντά, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της Ρεν από τα αριστερά. Λεπόλ θα πάρει από τον Σουμαρέ. Θα διώξουν το πάλι του Όφη. Δεν είναι ψηλά ο Κρέσβελ.
1: Πάμε στη Μασαλία. Ερακλή. Φτάνει ο Ολυμπιακός κοντάκια πάλι στο 2-0. Ο Τικνησιάν κάνει μια κακή σέντρα. Είχε πέρα αριθμία ο Ολυμπιακός στην περιοχή των Γάλλων. Είμαστε στο 90 λεπτό. Παραμένει το Μαρσέι Ολυμπιακός 0-1. Πάμε ξανά λίγο στο Μάνο Σουριά.
2: Εδώ είμαστε στα μισά των καθυστερήσεων. Έχουν περάσει τα 2 από τα 4 λεπτά. Προσπαθεί όχι να βρει χώρο να βγει μπροστά. Δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα εντός των Θάουγα. Μόνο από το Λάκη είναι πλάγιο για τους Γάλλους. Θα κλέψει όμως τώρα ο Ανδρού της Αβώσης. Τον Αποστολάκη κάνει κίνηση και ο Δοδοσουλάκης. Ο Αποστολάκης από την δεξιά πλευρά δεν μπορεί να περάσει από τον Μεχνικά. Θα κάνει και φάουλ στην συνέχεια και έτσι περνά αυτή η φάση στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με το σκορ πλέον να είναι 2-1 υπέρ της Ρεν. Πιέζουν όμως οι Γάλλοι θέλοντας να σφραγίσουν την νίκη τους και ο Σάμπα είναι αυτός ο οποίος εκτός περιοχής.
1: Επιστρέφουμε στη Μασσαλία. Ηράκλης Αντίπας.
0: Λοιπόν, ένα σούτ είχε τώρα ο Αρίτσον, 21ο λεπτό. Αλλά το οποίο δεν ανησύχησε καθόλου τον Ορτέγκα. Προηγουμένως ο Ολυμπιακός που βρήκε χώρους έφτασε με τον Τικριζάν. Θα μπορούσε και να σουτάρει. Προτίμησε να βγάλει τη σέντρα. Δεν ήταν καλή. Μπλόκαρε ο Ντελάνκε. Έχουμε παίζει με το τελευταίο 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. Από τις κόντρες δεν θα ευνοηθεί τόσο πολύ ο Γάλλος, γιατί είναι εκεί ο Ορτέγκα, ο οποίος θα μπλοκάρει. Θα κοντρολάρει και θα μαζέψει την μπάλα. 1,5 λεπτό, 1 λεπτό και 40 απομένουν για την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εδώ στη Μασσαλία. Κάνει το βολέο Ορτέγκα. Πάλα φτάνει στον Αρίτ, ο οποίος όμως κάνει για πολύ λάθος πάσα, δεν την βρήκε καλά. Κάνουν και αποδοκιμασίες έρχεται κάποιες στιγμές για τους παίκτες της Μαρσέγ, οποία έπαιρνε, κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά πόσο μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ότι κάνει πολύ καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Μας ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ. Μας ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός πάει να κάνει το 2-2 και να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την προσπάθειά του στο Europa League. Θυμίζω ότι έχει κερδίσει με ανατροπή για Αγγελόνια. Διαμαρτύρεται ο Ιμανόλ για το πλάγιο, ότι θεωρεί ότι ήταν του για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο τώρα από αριστερά με τον Καρσία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τάλιακα θα χάσει κεφαλιά, αλλά ο Ρέστο θα παραχωρήσει αυτό το πλάγιο. Καρσία. Αριστερός μπακ. Ανεβαίνει. Δίνει μια πάσα στον Κουαρί. Αρίτ. Θα του την πάρει πολύ ωραίο σάκ και φεύγει ο Ζέλσον. Ζέλσον θα κερδίσει το πλάγιο. Μπράβο Ζέλσον. Μπράβο, έτσι πρέπει να περάσει ο χρόνος. Να περάσει ο χρόνος. Και ο Σά αφήνει την μπάλα. Και αυτός με τη σειρά του για να το εκτελέσει ο Σάλιακας. Δεν υπάρχει κι άλλος να δώσουμε τώρα την μπάλα. Έγινε το λάθος. Μία επίθεση της έχει απομείνει. Μία άμυνα να βγάλει ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνουν από δεξιά. Δεν σφυρίζει ο Όλιβερ. Έχει αφήνει τη φάση. Γύρει τη σέντρα. Θέλει προσοχή. Παϊσάο κάνει το σουτ. Κοντράρι. Περιμένουν. Μία άμυνα ρε παιδιά. Μία άμυνα να βγει. Μία άμυνα. Απομακρύνουν. Και τέλος. Τέλος ο Ολυμπιακός αλώνει τη Μασσαλία. Όπαν και το έκαναν οι παίκτες του. Είπαν ότι θα παίξουν για τον κόσμο που δεν ήρθε εδώ. Όλοι. Ο κόσμος που είχε πληρώσει εισιτήρια, είχε πληρώσει διανυκτερεύσεις, αλλά τελικά δεν τους απαγόρεσαν με όλη αυτή την παλινοδία την οποία ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες της γαλλικής αστυνομίας. Έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και για τον κόσμο τους που δεν ήρθε εδώ. Και παίρνουν μια τεράστια νίκη με τον Σαντιάγκο Έσε. Με τον Έσε ο οποίος έχει σκοράρει τρεις φορές στην Ευρώπη και τα γκολ του είναι ένα και ένα. Το πρώτο με τη Βίλα, το δεύτερο με τον Άγιαξ, το τρίτο στη Μασσαλία. Με υπογραφή Σαντιάγκο Έσε. Αλλά δεν είναι ο μόνος. Όλοι όσοι έπαιξαν έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτό. Μεγάλο μάτσα από τον Ορτέγκα, μεγάλο μάτσα από όλους. Μεγάλο κουτσάρισμα από τον Αλγουαθίλ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Αδειάζει το γήπεδο, αδειάζει το βελοτρόμ και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και ξεκινάει ιδανικά το Europa League της φετινής περίοδου με 2 νίκες και 6 ποντάκια. Αυτά θα τα πούμε σε κανένα τέταρτο από κάτω, να δούμε τι γίνεται στα αποδυτήρια, τι θα πει ο Ιμανόλ, τι θα πούν οι πρωταγωνιστές. Είναι τεράστιο διπλό του Ολυμπιακού σε μια εχθρική ατμόσφαιρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηρακλή Αντίπα. Τελείωσε και το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη. 2-1 έκανε η Ρεν την ανατροπή. Προσπάθησε ο Όφη πραγματικά μέχρι το τέλος. Η Ρεν, εντάξει, κατά τα λοιπά, εμφανώς ανώτερη ομάδα τεχνικά και ποιοτικά από τον Όφη. Παρ' όλα αυτά, ο Όφη έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, ιδιαίτερα συμπαγής στην άμυνά του, στην αμυντική του λειτουργία. Προηγήθηκε. Τελικό αποτέλεσμα 2-1. Βέβαια με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να μην παίρνει αποτελέσματα, αλλά παίρνει ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση, θα έλεγα ο Όφη. Φυσικά σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει το 2-2 μαζί με τη Λεβερκούζεν, μαζί με την Μπενφίκα, μαζί με την Ομόνια, μαζί με τη Λιόν. Πάμε στο Μάνο να μας τα πει ο ίδιος, να μην τα λέω εγώ.
0: Λοιπόν,
2: Λοιπόν, όφη για 90 λεπτά κρατούσε ένα θετικό αποτέλεσμα στα χέρια του, ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο αν έπαιρνε θα του άνοιγε ακόμα περισσότερο τον δρόμο για την πρόκληση. Δεν τα καταφέρω όμως και στο 90 ο Μπουτλάλ έκανε την ανατροπή για την Ρεν δίνοντας στην νίκη με 2-1. Όφη ο οποίος στην πρώτη παιδική του προσπάθεια στο 10 με την κεφαλιά του Χόντα πήρε το προβάδισμα στο σκορ σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν την κατοχή, είχαν την υπεροχή, πίεζαν οι Γάλλοι χωρίς όμως να έχουν τις μεγάλες κλασικές ευκαιρίες με εξαίρεση το δοκάρι του Ναγκιντά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ίδια εικόνα και στην επανάληψη στο 77 κατάφερε όμως ο Ναγκιντά, ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου και εννοείται της Ρεν, μετά από πάσα του Λεπόλ μέσα από την περιοχή να κάνει με πλασέ το 1-1. Νωρίτερα είχε χαθεί μια μεγάλη χαμηλή ευκαιρία για τον Όφη όταν δεν μπόρεσε ο Αϊτόρ να κάνει καλά το κοντρόλ για να βγει μόνο στην αντεπίθεση. Συνέχισαν να πιέζουν οι Γάλλοι και στο 90 κατάφεραν με τον Μπουτλάλ να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ μετά από μια πάση διαρκείας. Ο Μαροκινός είχε προωθηθεί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας το δίνοντας προβάδισμα στη Ρεν. Ένα σκορ το οποίο κράτησε μέχρι τέλος και έτσι λοιπόν παρά την φιλότιμη προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Όφη δεν καταφέρνουν να συνεχίσουν με θετικό αποτέλεσμα το ταξίδι τους αυτό στη League Face του Europa League. Πήραν όμως ένα ζεστό χειροκρότημα το οποίο αξίζουν απόλυτα από τους 550 φίλους του που βρίσκονται εδώ και παρακολούθησαν το παιχνίδι στο Razon Park. Έτσι όχι λοιπόν μένει στους τρεις βαθμούς. Υποδέχεται την επόμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο την Bayer Leverkusen. Η εικόνα πάντως στο σημερινό παιχνίδι ήταν τέτοια που αφήνει αισιόδοξα μηνύματα και θετικά δείγματα για το μέλλον αυτής της ομάδας που δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να προβάλλει στεναρότατη αντίσταση σε κάθε παιχνίδι καθώς απέναντι σε μια ομάδα με πολλαπλάσιο μπάτζετ από αυτόν μέσα στην φλεγόμενη έδρα της κατάφερε για 90 λεπτά να κατάει ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς όμως να το πάρει. Έτσι λοιπόν παρά την καλή εμφάνιση, την φιλότιμη προσπάθεια ο Όφη θα γνωρίσει την πρώτη του ήττα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και βέβαια την εκθέση του Europa League από την Ρεν με 2-1.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο Σουριά και πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, για το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για το 2-2. Αυτό Κώστας Νικολακόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα Κώστα. Θα έχουμε σε λίγο τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Έχουμε τώρα μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα.
1: Έλα καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Τι ωραίο σκόρ είναι αυτό το 1-0 τελικά.
0: Άμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο σκόρ είναι. Και ειδικά όταν βάζεις γκολ από φάουλ ή κόρνερ, είναι ακόμα πιο ωραίο. Πάρα πολύ σπουδαία νίκη, άλλη μία. Τέταρτη συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό, 2 στο Europa League, η Αγγελόνια μέσα, Μαρσέη έξω και 2 πρωτάθλημα, Λεβαδιακό έξω, Παθηναϊκό μέσα. Όλες οριακές, αλλά όλες χρυσές, και φέρνουν τον Ολυμπιακό άλλωστε έτσι στις πρώτες θέσεις, αφού έχει 6 βαθμούς, δεν μπορεί να τον περνάει κάποια άλλη ομάδα. Διαφορά γκολ φαντάζομαι, θα υπάρχει κάποια στο Europa League, και μείωσε αισθητά τη διαφορά του στο πρωτάθλημα. Παιχνίδι για το οποίο ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έβαλε τον γκολ σε πολύ κρίσιμο σημείο στο τέλος του, και αφού να το πω έτσι, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού πέτυχε αυτό το γκολ, γιατί είχαν αρχίσει και πίεζαν οι Γάλλοι, η αλήθεια είναι, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 20 λεπτών. Ο Ορτέγα ήταν εκεί πριν το γκολ, τερματοφύλακας, ο Έσε το έβαλε με μια κεφαλιά δυναμίτη, σπεσιαλιτέ του Έσε τα γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, με πολύ ωραία κομπίνα στο κόρνερ και στην σέντρα που έγινε από τον Τσικίνιο. Θα έλεγα ότι όσο τυχερός ήταν ο Ολυμπιακός που άνοιξε το σκορ, ενώ μπορούσε να ήταν δηλαδή 1-0 το μάτς, έγινε 0-1, ήταν άτυχος, γιατί σε φάση στην οποία δεν υπήρχε κανένα offside από το Γιάρεμτσουκ, που ήταν 5 μέτρα πίσω όταν σκόραρε από τον τελευταίο αμυντικό, ατυχώς υπήρχε offside, όχι offside πάνω από μετανάτα μισό μέτρο, offside, κάτι τέτοιο, στο ξεκίνημα της φάσης ο Πουέρτα, και έτσι δεν πήγε στο ημίχρονο με 2-0. Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι είχε 10-15 λεπτά στα οποία υπέφερε. Πραγματικά υπέφερε. Δηλαδή εκεί δεν μπορούμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα, πέραν το ότι ο Ορτέγα αναδείχθηκε σε ήρωα του αγώνα σε αυτό το διάστημα. Ήταν λίγα αυτά τα 10-15 λεπτά άμα τα σκεφτείς, μπορεί να ήταν και 12 που υπέφερε ο Ολυμπιακός, αλλά έμοιαζαν αιώνας, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Μετά ήταν όλα καλά για τον Ολυμπιακό, μετά από το 70 λεπτό δηλαδή, 70-71, ήταν η τελευταία ευκαιρία των Γάλλων, για 20 λεπτά μετά το έσβησαν το παιχνίδι ερυθρόλευκοι, θα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο γκολ με τον Γκονζάλες, και νωρίτερα πρέπει να πω ότι ο Ολυμπιακός είχε πλησιάσει σε δεύτερο γκολ με το Ζώτα, έχοντας άλλη μια ευκαιρία εκεί να το τελειώσει το παιχνίδι. Ήταν όμως κακές έως, πώς το λένε, μέτριες έως κακές οι τελικές επιλογές του. Η ουσία είναι ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός, χωρίς να είναι πολύ πιστικός, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ήταν όμως καλός αμυντικά, δεν ήταν μόνο τερματοφύλακας. Είχαμε σωτήρες επεμβάσεις από όλους τους αμυντικούς, και από τον Σάλιακα και από τον Ρέτσο και από τον Μπρούνο και από τον Πιρόλα, από τον Έσε επίσης, παρότι έκανε ένα rotation με τον Φρόιλερ στον πάγκο για 67 λεπτά, με τον ήταν έξω βέβαια ο Μάριους, ο βασικός σεντερφόρ. Θα έλεγα ότι το μοναδικό λάθος του προπονητή ήταν ότι έβγαλε το Γιάρεμτσουκ στο 67. Δεν ήταν μια καλή κίνηση. Ο Γιάρεμτσουκ έδειχνε ότι το είχε ακόμα μες στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, σπουδαία νίκη για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι κυρίευσαν ένα γήπεδο, μια έδρα πολύ καυτή, όπως τη νιώσαμε και απόψε, πάνω από 50.000 κόσμο, και προχωράνε σε ένα κύκλο πολύ κρίσιμων βαθμολογικά παιχνιδιών που θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σίγουρα χρειάζεται ο Ολυμπιακός να βάλει καλύτερα επιθετικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Τα λέμε σε κάθε αγώνα αυτά τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον καταφέρνει και κάνει γκολ σε κρίσιμα σημεία, καταφέρνει και τα κρατάει και είναι αμυντικά, στέκεται, έχει τρία τελευταία παιχνίδια 0 παθητικό και παιχνίδια που δεν ήταν τα πιο εύκολα, ειδικά το με τον Παναθηναϊκό και τώρα μέσα στο Βελοντρόμ, και τέλος πάντων ένα τρίποντο που σίγουρα θα τον βοηθήσει στη συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια, δεν θα έρχονται όλα τα παιχνίδια όπως θα θέλεις, οπότε κάτι τέτοιες νίκες έχουν πραγματικά τεράστια βαθμολογική σημασία. Ο Ιμανόλ ξεκίνησε το μάτς με 4 αλλαγές και βάζοντας κυρίως τους παίχτες, όπως είχαμε πει, που είχαν μπει αλλαγή με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι ήταν γενικά ένα παιχνίδι που το είδε καλά ο Ολυμπιακός, το διάβασε δηλαδή καλά. Okay, δέχτηκε πίεση σε δύο διαστήματα, έντονη πίεση, ένα στο πρώτο και ένα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι αντίπαλός του είναι η Μαρσέη, είναι μία από τις πιο σπουδαίες γαλλικές ομάδες διαχρονικά, τώρα δεν είναι στα καλύτερά της και αυτό μπόρεσε και εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός, δεν ήταν σε καλό φεγγάρι, αλλά εκείνη η μαγιά να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι και να αξιοποιήσεις ακριβώς ότι ο αντίπαλος δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Μια ομάδα όμως που βέβαια παρόλα αυτά κατάφερε και έκανε τουλάχιστον 5 καθαρές ευκαιρίες έτσι για γκολ. Όφη, πόσο τελείωσε τελικά?
0: 2-1 έχασε.
1: Έχασε. Ας το καλό. Το είχα αφήσει το 1-1 μέχρι το 90 τόσο, δεν είδα. Πότε το φάγει το γκολ?
0: Στο 90 τόσο.
1: Ωραία, γαμώ το, κρίμα. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Okay. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα.
1: Και εγώ, να είσαι καλά.
0: Αυτά από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Και αν ακούσατε ένα ρουφθούνισμα, μια δεύτερη φωνή κάπου μέσα στο στούντιο, καλά ακούσατε. Γνώριμη είναι η φωνή που ακούετε, θα το πω εγώ κάπως έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Αλλά παλαιά, βάει ο Στότζικας μαζί μας για να μιλήσουμε συνολικά για τη σημερινή βραδιά των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, η οποία βραδιά μας βγάζει στη 10η θέση.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, διότι η Γιαγκελόνια μεν κέρδισε, αλλά Βικτόρια Πλουζέν και Γιάμπλον ετσιτήθηκαν στα απόψινα παιχνίδια. Οπότε, με την νίκη του Ολυμπιακού και παρά την ήττα του Όφη, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον κανονικά και με τη βούλα που λέμε στη 10η θέση.
2: 45-8-12 η βαθμή της Ελλάδας. 45-5-25 των Τσέχων και των Πολωνών. Mm-hmm. Οι Τσέχοι παθάνε ζημιά σήμερα.
0: Yeah.
2: Έχασε, όπως είπες, και η Γιάμπλονιτς και η Βικτόρια Πλιζέν. Έφερε χ η Σπάρτα Πράγας. Οπότε λοιπόν είναι πίσω στη βαθμολογία πλέον. Αν κρατούσε λίγο παραπάνω και αυτό που πήγε να κάνει ο Όφη στη Γαλλία, θα ήταν ονειρικό. Δεν το συζητάω. Εγώ διαφωνώ ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν εξαιρετικός σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός, απόλυτα ισορροπημένος στο παιχνίδι του. Έλεγξε στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού το ρυθμό του αγώνα και αυτό νομίζω ήταν το κλειδί. Δεν το άφησε το μάτς να. Δεν άφησε το παιχνίδι να βάλει φωτιά στο βελοντρόμ. Δηλαδή, κυρίως το πρώτο ημίχρονο, με σωστές τοποθετήσεις, με σωστά μέτρα στο γήπεδο, με σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών του, ήταν λίγες περιπτώσεις που πήγε το παιχνίδι του φύγει από τον ελεγχό του και μάλιστα κατάφερε με το εξαιρετικό όπλο που μάλλον διαθέτει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, που είναι οι στιγμένες φάσεις, στιγμικές, να πετύχει ένα γκολ και να προηγηθεί και θα μπορούσε και να χειριστεί να έχει πετύχει και ένα δεύτερο. Προφανώς και έχει περάσει μια πίεση στο κομμάτι εκεί 40-50-60 ας πούμε, σε εκείνο το κομμάτι, αλλά εκεί το πρόβλημα για μένα του Ολυμπιακού δεν είναι ότι δέχτηκε την πίεση, ήταν λογικό να συμβεί, διότι κάποια στιγμή κουράστηκε ο Μπρούνο δημιουργούσε ρήγματα από δεξιά και γι' αυτό μπήκε ο τεχνητής Γιάν στο παιχνίδι.
0: Είχε και κάρτα ο Μπρούνο.
2: Είχε και κάρτα ο Μπρούνο και έχει κάνει και ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δηλαδή κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι ο Μπρέμε με τις σωστές αποφάσεις στο μέσο μάτς. Ειδικά θυμίζω σε ένα στατικό στο πρώτο ημίχρονο, γυρίζει με το κεφάλι την μπάλα στο δεύτερο. Γυρίζει με το κεφάλι την μπάλα στον τερματοφύλακα με ψυχραιμία, Κλάουζα Γκεντάλερ και Μπεγκεμπάουερ μαζί.
0: Έχει κάνει τρεις ανίερες συγκρίσεις, δεν πρόκειται να
2: πω. Ναι, θέλω να σου πω ότι το λέω για να, για να τονίσω την παρουσία του Μπρούνο σήμερα στο μάτς.
0: Και τι δεν λες με ψυχραιμία τα Ρίμπο Γουέστα, α πούμε, βάζει ένα συμπατριώτη του.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι εκεί η κούραση του Μπρούνο προφανώς δημιούργησε ρήγματα από δεξιά. Ήρθε το διόρθωσε αυτό ο Αλγουάθιλ. Εκεί το πρόβλημα του Ολυμπιακού λοιπόν δεν είναι ότι δεν δέχτηκε πίεση, είναι ότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις κόντρες που ήταν πλέον ο χώρος αδιανόητα μεγάλος για τον Ολυμπιακό.
0: Είναι αλήθεια. Μία μικρή δικαιολογία γι' αυτό ότι Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Τσικίνιο και Ζώτα Σίλβα ανάλωσαν πάρα πολύ ενέργεια στα αμυντικά τους καθήκοντα. Οπότε όταν ο Ολυμπιακός έβγαινε στη μετάβαση, δεν είχαν το πνευμόνι εκείνη την ώρα για την έκρηξη, να το πούμε έτσι, να κάνω. Πέρα από τις λάθος επιλογές, έτσι βάζουν ένα παράγοντα ακόμα.
2: Βεβαίως. Εδώ λοιπόν, ας πούμε, το μάτς αυτό στο 60 ήταν ένα παιχνίδι για τον Μπέιλι, ο οποίος είναι τραυματίας και είναι στην Αθήνα. Για ένα παίχτη, τέλος πάντων, για το Ρόκα που είναι εκτός λίστας. Ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να έχει ξεπέταγμα στον χώρο, ταχύτητα, να δημιουργήσει, να εκμεταλλευτεί τα ρήγματα της αντίπαλης ομάδας. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η κούραση άρχισε να επηρεάζει και τη γαλλική ομάδα, έτσι. Και την Μαρσέη. Και άνοιξαν οι γραμμές της. Και είδαμε ένα παιχνίδι το οποίο στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον προς το φινάλε του μάτς έμοιαζε περισσότερο ακίνδυνο από ό,τι περιμέναμε να δούμε.
0: Ναι, νομίζω σχεδόν σαν να τι είχε μελετήσει και τις αλλαγές του Αλγουάθιλ. Ναι, δηλαδή, ναι, θα βάλουμε για να κρατήσουν την μπάλα, θα βάλω για το φόρο και φρόλε μια χαρά και κάπως θα τη βγάλουμε τη δουλειά.
2: Τώρα για το φίλο που είναι απογοητευμένος από την εμφάνιση του Ολυμπιακού, αν νομίζει ότι ο Εμμανουέλ Αλγουάθιλ μέσα σε 25-30 μέρες θα καταφέρει να παρουσιάσει την Μπαρσελόνα του 11 με τον Τζικίνιο και τον Ζέλσον Μαρτίνς, είναι προφανώς και έχει απόλυτο δίκιο. Εμείς κρίνουμε βάσει τα υλικά που έχουμε διαθέσιμα και μπροστά μας και λέω ότι είναι μια εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού, όπως εξαιρετική εμφάνιση και του Όφη στο μάτς με την ΡΕΝ. Το κακό και το γαμό του το μεγάλο είναι ότι βγάζει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος, που είναι το δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού για τον Όφη, και στο δεύτερο, όταν αρχίζει να κερδίζει μέτρα, όταν αρχίζουν και παίρνουν ρίσκα οι Γάλλοι, όταν αρχίζουν και αφήνουν κενά στην άμυνά τους, τότε είναι που δέχεται τον γκολ της σοφάρισης, που νομίζω είναι κέριο πλήγμα στην ψυχολογία του Όφη. Έχει πάρει μέτρα Όφη στο γήπεδο, μη φανταστείς. Δεν ξέρω αν το παρακολουθούσες το παιχνίδι.
0: Όχι, μπορούσα.
2: Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτή η παθητική στάση των 10 τελικών του πρώτου ημιχρόνου. Καταλαβες.
0: Όχι ότι ήταν επικίνδυνες οι τελικές της, αλλά ναι, βάλαν πίεση. Το θέμα ήταν, εντάξει, ήταν υπέροχο γκολ, βέβαια, της σοφάρισης.
2: Ναι, ήταν υπέροχο γκολ.
0: Επίσης, πρέπει να ξεκινήσουμε για την κουβέντα όλη αυτή, αν θες, από μια άλλη βάση. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός έπαιζε με τη 13η του γαλλικού πρωταθλήματος, ο Όφη έπαιζε με την 3η του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Ρεν, μια ομάδα τελείως διαφορετικού στυλ από τη Μαρσέη, αλλά με παίκτες οι οποίοι φαίνονταν αυτό το μπουκαδόρι που λέγαμε παλιά. Καλοί ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω, έφαγε μεγαλύτερη πίεση Όφη.
2: Εγώ δεν κοιτάω βαθμολογία. Το μόνο που μπορώ να πω συγκρίνοντας. Το μόνο που μπορώ να πω συγκρίνοντας είναι ότι αυτή τη στιγμή η Μαρσέγγε, επειδή είναι μια ομάδα με ιδιαιτερότητες, νιώθει αφόρητη πίεση λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων. Αυτό οδηγεί σε δύο σενάρια. Αν πετύχει ένα γρήγορο γκολ, το ξέσπασμα το οποίο μπορεί να παρασύρει οποιοδήποτε αντίπαλο. Αν δεν τη βγαίνει καλά το ματ, μπορεί να παίξει την ψυχολογία τη που είναι πάρα πολύ εύθραστη. Ενώ η Ρεν δεν είναι τέτοια περίπτωση. Είναι πιο στρατιωτική ομάδα, πιο καλή ομάδα αυτή την περίοδο. Όμως, επειδή ακριβώς φέρει αυτόν τον αέρα της πολύ καλής ομάδας, μπορεί να πήρε και το μάτς λίγο αψήφιστα. Όπως την είχε απαντήσει και η Χόφενχάιν την προηγούμενη αγωνιστική.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι μια παλικαρίσια εμφάνιση του Όφη, δεν συνοδεύτηκε από ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πόσο θα κοστίσει δυνάμεις, γιατί πάνω κάτω το rotation του Κόντι είναι ένα rotation 14 ποδοσφαιριστών. Και αυτό θα αρχίσει να φαίνεται από εδώ και στο εξής και πρέπει να το βάλουμε στη ζυγαριά. Διότι την Κυριακή έχει μάτς με την Καλαμάτα, την Τρεχαλατζού.
0: Καλαμάτα. Πάει Λεβερκούζεν στα καμπάκια.
2: Και μετά έχει η Λεβερκούζεν. Είναι δηλαδή μια ανηφόρα τώρα που θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει τη δουλειά του, αν δεις πριν σου δείξουν το σκορ, τα ex goals, τις τελικές προσπάθειες και πώς να το πω, ρε παιδί μου, και προσπαθείς να μαντέψεις ένα σκορ, το 2-1 δεν θα το μαντέψεις. Mm-hmm. Θα μαντέψεις ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένα 3-0, ξέρω εγώ, ένα 4-0 και το καθεξής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ένα πάρτι σήμερα το μετέτρεψε σε ένα, όχι αγχωτικό 2-1, σε ένα οριακό 2-1, το οποίο θα πρέπει να τον προβληματίσει, όχι γιατί δέχτηκε ένα γκολ. Okay, συμβαίνει, ένα κρύο σούτ εκτός περιοχής είναι και το δέχτηκε. Θα πρέπει να προβληματιστεί για το πώς δεν τελείωσε τις πολλές περιπτώσεις που δημιούργησε εντός της αντίπαλης περιοχής. Το ξαναλέω, οι τρεις βαθμοί μπαίνουν στο σακούλι και κάνουν λογαριασμό, αλλά στο Conference League μπορεί να μετρήσει και το goal average. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 παιχνίδια, τα πρώτα 4, το ένα έφυγε, τα άλλα 3, τα οποία θεωρητικά είναι τα πιο λογικό, τα πιο λογικά να ζητήσει βαθμούς.
0: Ναι.
2: Τώρα παίζει στο Αλμάτι με την Καϊράτ, μετά θα παίξει με την Τζεσεκά Σόφιας μέσα και μετά θα πάει να παίξει στην Δανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Μετά είναι Φράιμπουργκ έξω. Okay. Δεν εντυπωσιάσει σήμερα, αλλά κέρδισε. Είναι πολύ καλό το φεγγάρι στο οποίο είναι η γερμανική ομάδα. Και μετά είναι η Brighton μέσα. Τη δουλειά θα πρέπει να την κάνει πριν
0: μέχρι
2: παίξει
0: και,
2: με τη Brighton.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Okay. Και καλό θα είναι να την κάνει σκοράροντας και λίγο πιο εύκολα. Βέβαια, αυτό που καταλάβαμε από τον Νίστρουπ σήμερα είναι ότι ήταν όχι ακριβώς σε δεύτερο πλάνο, αλλά τέλος πάντων κυρίαρχο στο μυαλό του ήταν να βοηθήσει την εντεκάδα του, τη λεγόμενη βασική, να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό. Διότι φάνηκε μάλλον στο Καραϊσκάκης ότι η ομάδα του επηρεάστηκε πολύ από την απουσία αγωνιστικού ρυθμού. Λείπαν πολλοί, ήταν μάλλον πολλοί από τους βασικούς που δεν είχαν διεθνείς υποχρεώσεις, άρα δεν είχαν αγωνιστικό ρυθμό. Mm-hmm. Φάνηκε αυτό ο Καραϊσκάκης. Οπότε λοιπόν λέω ότι γι' αυτό είδαμε μια δεκάδα που μοιάζει πολύ με την δεκάδα που έπαιξε το Κυριακή στο Φάληρο. Mm-hmm. Δύο αλλαγές μόνο. Γιατί νομίζω ότι πρώτος του στόχος είναι να δώσει στην εντεκάδα αυτή ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Δεν νομίζω ότι την Κυριακή με τον Αστέρα Τρίπολης θα κάνει περισσότερες πάλι από δύο αλλαγές. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι ο πρωταρχικός στόχος. Μένει να το δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Ωραία, τότε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έφτασε 12 και 4 σχεδόν η ώρα. Οπότε, ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Ρήλο, τον Μάνολη Μουσουράκη. Κυρίες και κύριοι, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακολουθούν τα σχόλια για τα απόψινα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης και αμέσως μετά θα ανοίξουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ.
5: Παναθηναϊκός, Μπόρατς 1-0.
6: Φατρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ, γκολ. 2-0.
5: Γκολ, ωραίο γκολ.
6: Κάγκουα. Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας. Τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξε αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του κόφερς με νίκη.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Το Europa League.
1: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 4,6. After review, θα έχουμε τα πάντα, θα έχουμε σχόλια, θα έχουμε και γραμμές. Αλλά προς το παρόν πάμε Γαλλία, πάμε Μασσαλία και στον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος έχει ποδοσφαιριστή δίπλα του. Έλα, Ηρακλή.
2: Ναι, σε λίγο θα έχουμε εδώ δήλωση του Πανελλήνιου Τυρέτσου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Να είμαστε έτοιμοι.
3: Ωραία, έτοιμοι. Καλά. Έχουμε περιμένουμε για να συγκεντρώσουμε το Πανελλήνιο Τυρέτσου, θα πρέπει να μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση που λέγαμε και στις... Τώρα ακούμε.
2: Τώρα ακούμε.
3: Είστε έτοιμοι και πολύ και ξεκινάμε. Συγκλονιστική.
2: Ένα τεράστιο διπλό, άλλη μια ευρωπαϊκή νίκη με το κάτι παραπάνω από όλους τους παιχτές. Πώς το ζητάτε εσείς?
4: Καταρχήν να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα γενικά, όποιοι μπόρεσαν να μας ακολουθήσουν σε αυτό το γήπεδο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα απαιτητικό παιχνίδι, ενάντια μιας πάρα πολύ καλής ομάδας, ιστορικής ομάδας. Αλλά θεωρώ ότι έκαναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είχαμε επίσης πολύ καλή μέρα και τον Στέφαν, οπότε είμαστε χαρούμενοι και τώρα απλώς πρέπει να προετοιμαστούμε για το παιχνίδι του πρωταθλήματος.
3: Με νίκη επί της Σπάρτα, ο Ολυμπιακός δεν πλένει απλά σε φάση πρόκρισης, είναι διάμεση, αλλά απλά θα έχει αυξήσει πολύ τις πιθανότητες για να επαναλάβετε αυτό που είχατε κάνει πριν δύο χρόνια. Όταν βγήκατε στην πρώτη οχτάδα, 7η τότε, για να περάσετε κατευθείαν στην επόμενη φάση που έχει στην ενδιάμεση.
4: Ναι, σίγουρα είναι ένας στόχος. Από εκεί πέρα όμως θέλουμε να βελτιωθούμε σαν ομάδα, σαν σύνολο. Θεωρώ ότι δείχνουμε κάποια από τις σκέψεις και από το πλάνο που έχει ο προπονητής για αυτή την ομάδα. Προσαρμοζόμαστε, βελτιωνόμαστε, είναι ένα γενικό σύστημα όπως είπε και προηγουμένως και θεωρώ ότι ανταποκρινόμαστε πάρα πολύ καλά και παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
2: Πανελιώτη, για να δώσω μια συνέχεια στην ερώτηση του Μπάμπη. Ολυμπιακός πήρε το conference. Την επόμενη χρονιά τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα του Europa League. Προχωρήθηκε από το Champions League. Τώρα ξανά έχει ξεκινήσει με δύο νίκες. Έχει φτιάξει ένα διαφορετικό μέταλλο η ομάδα πια στην Ευρώπη.
4: Έχει ανέκαθεν ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Έχει κάνει τεράστια αποτελέσματα. Με πάρα πολλά αυτά που θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις. Δηλαδή το καταλαβαίνω και από... και από την ομάδα και από παίκτες που είμαστε ήδη 4 χρόνια σε αυτήν την ομάδα που καταλαβαίνουν τη διαφορά. Δηλαδή τώρα τελείωσε με τη Μασέη και τα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά είναι σαν να είναι κάτι το οποίο μπορεί να το περιμέναμε κιόλας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, ναι, είναι τεράστια ομάδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σίγουρα πρέπει να προετοιμαστούμε αυτές τις δύο μέρες γιατί έχουμε ένα απαιτητικό παιχνίδι και στη Σταυρίνη, ένα ταξίδι ακόμα. Οπότε εντάξει, θα πολλά λόγια τώρα. Να συνεχίσουμε, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά που δεν έπαιξαν γιατί και αυτοί με τη στήριξή τους είδαμε 90 λεπτά, σηκώνουν τον πάγκο, μας στήριζαν, βοηθούσαν όπου μπορούσαν και τους ευχαριστούμε.
3: Ήταν κάτι παραπάνω και για τον κόσμο που δεν ήταν στο Βελοδρόμ που είχε αυτή την ταλαιπωρία, όσοι ήρθαν στη Μασσαλία ή και όσοι έμειναν τελικά στην πατρίδα και δεν μπορούσαν να έρθουν.
4: Αυτό το παιχνίδι για αυτήν εκεί είναι και για αυτούς, εννοείται. Για όλους τους ανθρώπους που δεν κατάφεραν να βγουν στο γήπεδο. Με την αστυνομία τώρα, της αστυνομίας του ΟΕΦΑ, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω 100%. Είναι και για αυτούς και θα τους έλαβαν πάρα πολύ στο πλευρό μας, αλλά δείξαμε ότι είμαστε η ομάδα η οποία μπορεί οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και προφανώς αν τους είχαμε δίπλα μας θα ήταν ακόμα καλύτερα.
2: Ακούσατε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Παναγιώτη Ρέτσο, ότι άλλο υπάρχει, θα ξαναβγώ να σας δώσω.
1: Ναι, Ηρακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Ρέτσο και μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονική ροή. Βασικά η κανονική ροή θα είναι με τον κόσμο, προς παρόν θα έχουμε σχόλια. Έχω δίπλα μου Μπάμπη Τσιμπίδα, έχω δίπλα μου Γιώργο Στασινόπουλο, θα έχω σε λίγο και Νίκο Ράλη, Μάνος Μισουράκης, είναι και ο Παναγιώτης Ρίλος στη ρύθμιση του ήχου, κόσμια όλη τη συνοργάνωση παραγωγής. Για αυτή την πάρα πάρα πολύ ωραία βραδιά, θα μπορούσε να είναι και εξαιρετική αν είχε νικήσει και Όφη, έχασε με ανατροπή στην Ρεν. Πολύ ωραία βραδιά και λόγω βαθμολογίας που είναι πλέον η Ελλάδα, 10η θέση. Πώς την είδατε? Εσείς?
5: Ναι. Πολύ ωραία και ακόμα και ο Όφη που το χάνει το μάτς στο 90 είναι, ναι, ωραία εικόνα του, είναι μαχητικός, παίζει απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ανεβαίνουν επίπεδο οι ελληνικές ομάδες, ακόμα και η ΑΕΚ χθες το πάλεψε, βλέπουμε ότι αλλάζει η εικόνα το ελληνικό ποδόσφαιρο, περισσότερο το υποτιμάμε εμείς εσωτερικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και χρόνο με το χρόνο κιόλας ανεβαίνει.
5: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε ένα σχολιάκι τώρα. Πάμε καταρχάς χρονικά να το πάρουμε. Παναθηναϊκό πρώτα από Μπάμπη.
0: Νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός μπήκε ακόμα επηρεασμένος από το μάτς της Κυριακής. Θα συμφωνήσω σε αυτό που ανέφερε πριν ο Βάιος, ότι ο Νίστρουπ έκανε τελικά μικρότερο rotation από το αναμενόμενο, γιατί ήθελε στην ενδεκάδα του να δώσει ρυθμό. Οι μόνες του δύο αλλαγές ήταν ο Κάγκουα και ο Ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν εξίσου εντυπωσιακός όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ, όπως ήταν με τον Πανετολικό, δηλαδή σε προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια του. Ήταν όμως κυριαρχικός, μπορούσε να πάρει περισσότερα γκολ, δηλαδή τα δύο είναι λίγα με βάση τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Αλλά από την άλλη, ήρθε στο τέλος αυτό το γκολ της Μπόρατς και λίγο ξέρεις έβαλε το ΆΚΑ σε μια ανησυχία.
1: Ξυπνώντας και κάποιες μνήμες νομίζω από τα προκριματικά.
0: Ναι, από τα προκριματικά με τη Χράντετς και με την Τσεσεκά, ειδικά με τη Χράντετς που είχε εκείνο το 2-0 και ισοφαρίστηκε στο 89 και στις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κρατήσει σε επίπεδο παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες και να κάνει πολύ καλύτερα παιχνίδια από το σημερινό. Αλλά έβγαλε μια πρώτη αντίδραση και κυρίως θα σταθώ στον Ουναή, γιατί όταν αυτός ο παίχτης είναι σε μέρες όπως η σημερινή, όλα τα πράγματα γίνονται πιο απλά και όλοι οι συμπαίκτες του τον ψάχνουν. Και άλλοι παίχτες έπαιξαν καλά και το χρειαζόντουσαν, αλλά νομίζω ότι ο Μαροκινός δικαίως είναι το σημείο αναφοράς στον απόψινο Παναθηναϊκό.
1: Να σταθώ λίγο εγώ στο Κάγκουα. Και επειδή έδειξε ότι ήταν αυτό που έλειπε λίγο περισσότερο και στο Καρασκάκης, νομίζω. Και όχι μόνο για τον γκολ και για τις ανακτήσεις.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι τα χαρακτηριστικά του τέτοια. Εγώ θα πω βέβαια ότι περισσότερο ήταν η συγκέντρωση που δεν είχαν οι παίκτες στο Καρισκάκη ή η πολεμική διάθεση που δεν είχαν στο Καρισκάκη σε σχέση με την απόδοσή τους ή σε τακτική ή σε οτιδήποτε άλλο. Και ο Κάγκουα ήταν καλός. Ο Ντεφράι για άλλη μια φορά δείχνει πως παίζεται η θέση του. Ο Κυριακόπουλος έκανε καλό παιχνίδι και το χρειαζόταν, γιατί αντίθετα και αυτός δεν ήταν εξίσου καλός στο φάλιρο. Γενικά υπήρξαν παίκτες που σήμερα είχαν ανάγκη, ή ο Καμαρά, που είχαν ανάγκη από μια καλή εμφάνιση και τη βρήκαν σε επίπεδο ψυχολογίας.
1: Μπάμπη, τεράστιο διπλό, στη Μασσαλία. Για πολλούς λόγους κιόλας.
5: Τεράστιο διπλό. Συζητάγαμε πριν αρχίσουν τότε με τις εθνικές ομάδες ότι, και λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, δεν ξέρουμε τι θα δούμε. Εάν μας έλεγε κάποιος ότι θα ξεκινήσει με νίκη επί του Παναθηναϊκού και διπλό στη Μασσαλία, δεν νομίζω ότι θα τον περνάγαμε για τρελό. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό για πάρα πολλούς λόγους. Δίνει μια συνέχεια στην επιτυχία του ντέρμπι, δίνει μια συνέχεια στην καλή του εικόνα. Κατάφερε να κρατήσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το ρυθμό σε χαμηλό τέμπο, να ελέγξει το παιχνίδι. Όταν η Μαρσέιγ ανέβασε στροφές, ο Ολυμπιακός είχε σε πολύ καλή βραδιά ξανά τον αρχηγό του, τον Παναγιώτη Ρέτσο, που έχει κάνει ακόμα ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, και φυσικά τον Ορτέγκα με σπουδές αποκρούσεις, τον έχει κρατήσει όρθιο σε δύσκολες στιγμές, έχει κυριαρχήσει, έχουν κάνει μάλλον σπουδαίο μάτς η Χάφτου, ο Πουέρτα με τον Έσε, ο οποίος παίρνει τη θέση του Φρόιλερ, που είναι ένας παίκτης που επί Μανόλ φαίνεται ότι δεν θα βγαίνει από την ενδεκάδα, βγήκε όμως και παίρνει και τον γκολ από τον Έσε. Γενικά ο Ολυμπιακός σου βγάζει μια εικόνα μιας ομάδας ήρεμης στο γήπεδο, δουλεμένη αρκετά στις στατικές φάσεις, και είναι λογικό αυτή την εποχή ο προπονητής του να έχει ρίξει πολύ βάρος εκεί για να πάρει τα γκολ, γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο να αρχίσει να ρολάρει και να βρει αυτοματισμούς. Παίρνει άλλο ένα παιχνίδι με 1-0, γλυκό 1-0 για τον Ολυμπιακό.
1: Εξελίσσεται,
5: τρίτο συνεχόμενο. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Έχει τώρα άλλο ένα μάτς πολύ σημαντικό με την Σπάρτα Πράγας για το Europa League. Και εάν πάρει τη νίκη και εκεί, θα είναι εξάποντο για την. Θα είναι οι τρεις βαθμοί για τον Ολυμπιακό και η νίκη επί μιας τσεχικής ομάδας.
1: Σωστά. Λοιπόν, θα τα ζητήσουμε όλα αυτά και με τον κόσμο. Καταρχάς όμως με τους καλούς συναδέλφους. Ξεκινούμε με Γιώργο Τσανά. Καλά, Γιώργο. Πώς είσαι?
6: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, είμαστε εδώ.
6: Λοιπόν, εδώ λίγο αλγουαθήλ ακούγα.
1: Για μετέφερε λίγο.
6: Στον Αντένα. Εντάξει, το αφιέρωσε και στον κόσμο που δεν ήταν, που δεν είχε βρεθεί στο γήπεδο, λέγοντας ότι τους έδωσε και ένα κίνητρο αυτή η έξτρα απαγόρευση όλη την ομάδα. Και φυσικά ότι δουλέψαν πολύ και για το συγκεκριμένο μάτι, για το προηγούμενο, και ότι είναι όλοι πολύ χαρούμενοι για αυτή τη νίκη, αλλά δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο παρά μόνο να συνεχίσουν να δουλεύουν για τη συνέχεια. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει τελευταίο, έτσι, γιατί μπορεί να πέρασαν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά το τρίτο στη σειρά αυτό με τον Πανετολικό είναι και το πιο δύσκολο, λόγω και τη μεγάλη κόπωση που θα υπάρχει πλέον. Έτσι, είναι όλα αυτά κάτι που πρέπει να τα διαχειριστούν πλέον οι Ερυθρόλευκοι και ο Εμμανουέλ. Αλλά από αύριο. Γιατί από σήμερα, από τις 15 Οκτωβρίου, από χθες να το πούμε καλύτερα, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να νιώθει πολύ πιο άνετος με αυτό το 2-2 που έχει κάνει, περνώντας και από μια έδρα που δύσκολα περνάς. Όπως το Βελοντρόμο, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα για να εξασφαλίσει την 24η, αλλά και να είναι και να γλυκοκοιτάζει και την 8η. Την άλλη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα που σήμερα θα έχει τελειώσει και το μάθημα της Σπάρτα Πράγας, νομίζω αν ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 3-3, σίγουρα θα τη γλυκοκοιτάζει. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, για ακόμα έναν αγώνα είδαμε τον Ολυμπιακό να είναι πάρα πολύ compact. Φαίνεται ότι έχει δώσει μεγάλο βάρος σε Μανόλ στο ξεκίνημά του και στην ανασταλτική λειτουργία. Και το πόσο ο Ολυμπιακός θα έχει μικρές αποστάσεις, αλλά και το πόσο πνευματικά έτοιμη θα είναι η ομάδα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το πώς αντεπεξήλθε ο Ολυμπιακός στα μικρά διαστήματα που υπέφερε στο Βελοντρόμ. Μιλάω κυρίως για το διάστημα εκεί στο 22 με 35 και στο 55 με 60 που δέχτηκε έντονη πίεση και προσπάθησε να ανεβάσει πολύ το ρυθμό η Μαρσέη. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να ελέγξει το τέμπο, τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε και φαινόταν ότι ήξερε ότι θα βρει ένα γκολ. Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να μην έχει κάνει καμιά φοβερή και τρομερή εμφάνιση. Δεν έχει δεχθεί ιδιαίτερες φάσεις, όπως και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έχει δεχθεί κάποιες λίγες, αλλά νομίζω η ανασταλτική λειτουργία, το δίδυμο στόπερ που έχει, που είναι ένα από τα καλύτερα στη διοργάνωση, έτσι, πραγματικά ο Ρέψον Πιρόλα είναι ακόμη μια φορά καταπληκτική. Ο Ορτέγκα επίσης, όπου τη χρειάστηκε, εξαιρετικός, αλλά ακόμα και στην επίθεση, συσταγωγικά, όταν χρειάστηκε, είναι ενδεικτικό το πώς μπορεί να σπάσει το pressing του αντιπάλου με την ικανότητά του με τα πόδια. Και το πώς μπορεί να φτιάξει και επιθέσει από πίσω ο Ολυμπιακός με τον Γερμανό πορτιέρε. Δεν υπολόγιζαν σίγουρα οι Μασαλοί, που για αυτούς ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα από τα μάτια της χρονιάς. Δεν υπολόγιζαν σίγουρα στον Σαντιάγκο Έσε, τον άνθρωπο των μεγάλων στιγμών. Είναι ένα και ένα τα γκολ που έχει βάλει στην Ευρώπη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι είναι και ο άνθρωπος που έχει σερβίρει στο Αλκάμπι το Conference και στον Ολυμπιακό το Conference. Είναι πραγματικά όλες οι στιγμές στην Ευρώπη έχουν συνδεθεί με τη μεγαλύτερη του Ολυμπιακού. Γενικότερα ο Ολυμπιακός βασίστηκε πολύ στον άξονα, λειτουργήσε εξαιρετικά ο άξονας του, οδήγησε αρκετά το παιχνίδι στα φτερά και το πήγε η Μαρσέη λίγο στις προσωπικές μονομαχίες, λίγο στην αθλητικότητά της, χωρίς όμως να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να έρχονται αυτές οι νίκες, έστω και με ένα 0, γιατί η ομάδα χτίζει ψυχολογία, παίρνει ρυθμό. Βλέπουμε ότι ο προπονητής δεν ρισκάρει να αλλάξει παίχτες όπως ο Πουέρτα, έτσι, μέσα στο παιχνίδι που ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά για να βάλει έναν άνθρωπο που θα το παγώσει, όπως ο Ρέμο Φρόιλερ. Και συνολικά ο Ολυμπιακός για ακόμη ένα μάτς παίρνει πάρα πολύ καλό βαθμό, παιδιά. Και φυσικά ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο που μπορεί να τον κάνει να αισιοδοξεί ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια. Αυτό λέγαμε από την αρχή που ήρθε ο Μανόλ. Κάθε νίκη είναι κερδισμένος χρόνος, γιατί χρόνος δεν υπάρχει, πόσο μάλλον δεν είναι στον Ολυμπιακό. Χρόνος δεν υπάρχει, αλλά διαρκώς ο ίδιος και η ομάδα τον κερδίζουν, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα. Και όσο περνάει ο καιρός, παιδιά, θα βλέπουμε και περισσότερα, νομίζω, και στο μεσοεπιθετικό και στο δημιουργικό κομμάτι. Σήμερα, κλείνοντας, 5 δευτερόλεπτα, αν είχε καλύτερες επιλογές ο παίκτης του Ολυμπιακού στο δεύτερο του γηπέδου και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω θα μπορούσε να έχει δείξει με ένα μεγαλύτερο σκορ από το Βελοντρόμο, αλλά και το 1-0 είναι πάρα πολύ καλό.
1: Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά,
1: ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε το σχόλιο.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Λοιπόν, Ολυμπιακός 2-2, ισοβαθμοί με 6 βαθμούς, με άλλες 9, 10 το σύνολο.
1: Άλλες 9, δεν έχω
0: 10 το σύνολο, ναι. Έχουν από 6. Εντάξει, αυτό είναι και η Ομόνοια το μεταξύ που έχει κάνει το 2-2. Σήμερα είναι 3-0 την Τζέλια. Απ' την άλλη, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί. Αρκετές ομάδες έχουν από 3 βαθμούς. Ο Όφη είναι στους 3 πόντους, 18ος. 18ος ο Όφη. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο σχόλιο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες πιο μετά. Να σας πω εγώ. Πάμε. Λοιπόν, Μιχάλης Σόγος στην παρέα μας. Έλα, Μιχάλη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, κύριε.
3: Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Τα λέω εν συντομία για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ήταν μια αναμενόμενη νίκη του Παναθηναϊκού ξεκινά χρονικά, η οποία θα πρέπει να είναι περίπατος και κόντρεψε να γίνει τρέλε. Αλλά τέλος πάντων η νίκη ήρθε. Ένα μάτι θα μπορούσε να τελειώσει 3-4-0. Τέλειωσε 2-1. Υπάρχουν κομμάτια του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που είναι ευχάριστα μαντάτα, που δείχνουν ότι είναι στη φάση που ήταν πριν τη διακοπή και ότι ενδεχομένω το μάτι με τον Ολυμπιακό ήταν μια κακή παρένθεση. Φτάσαμε στο σημείο όφη να μας στεναχωρεί που έχασε στο 90 από μία από τις δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Οι τρεις. Και επίσης είπα ότι δεν είναι προφανώς μια καλύτερη ομάδα στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Μαζί με την Μονακό είναι και η Ρεν. Μια ομάδα με πολλή ποιότητα, με πολύ ταλέντο. Όφη την έφτασε στα όρια της. Δεν λέω ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Δίκαιο είναι το αποτέλεσμα βάσει την εικόνα του μάτια να κερδίσει η Ρεν. Αλλά όταν όφη έχει φτάσει μέχρι το 90 και το έχει στο 1-1, ελπίζει ότι θα το κάνει το μίνι θαύμα. Γιατί ολόκληρο θαύμα θα ήταν αν κατάφερε και να κερδίσει. Που κέρδιζε μέχρι τα βαθιά κεράματα του παιχνιδιού, μέχρι το 75-76. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, σίγουρα στεναχωρεί τους παίκτες του Όφη και τον προπονητή τους και τους φίλους του, όλους μας. Ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι ο Όφη δικαίως είναι εκεί που είναι, είναι απόλυτος ανταγωνιστικός. Για τον Ολυμπιακό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Και είναι μια νίκη που έρχεται και με βελτίωση στην απόδοσή του σε σχέση με το μάτι του Παναθηναϊκού. Πάλι τα ίδια συστατικά ήταν τα βασικά, δηλαδή το πάθος, η μεγάλη διάθεση, το καλό pressing. Ότι μάλλον ο Ολυμπιακός έχει πρίκα από το Μεντιλίμπαρ μια εξαιρετική φυσική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό για τον νέο προπονητή. Ήταν φανερό ότι όσο πηγαίναμε προς το τέλος του μάτσα, αυτή που έμεινε από την άμυσα είναι η Μαρσέη και όχι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που ήταν και πιο καλός στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού από ό,τι ήταν με τον Παναθηναϊκό. Προφανώς ήταν σε ένα κομμάτι του παιχνιδιού στο οποίο πιέστηκε πάρα πολύ. Αλλά στις γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ πιστικός, πάρα πολύ καλός. Και πήρε μια νίκη που δεν τον κάνει φαβορή για την οκτάδα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό ακόμη. Αλλά σίγουρα τον βάζει στην τροχιά της οκτάδας. Ο Δε Ρέτσος σε ένα ακόμη μάτς έκανε masterclass για το πώς παίζει θέση του κεντρικού αμυντικού. Είναι σελυνιασμένος ο Παναγιώτης Ρέτσος. Κάνει απίθανα παιχνίδια, πια και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού. Ο τρόπος με τον οποίο παίζει το build-up του Μανόλαγου Αφήλ ο Ρέτσος αφήνει ότι πολύ καλές τοποθετήσεις του, είναι υποδειγματικός. Και βέβαια είναι μια βραδιά που μας στέλνει στη δέκατη θέση, μια δέκατη θέση που νομίζω είναι πια στο χέρι μας να την κρατήσουμε την φετινή σεζόν και να εξασφαλίσουμε δεδομένη συνεδρική από το 28 και μετά στην Πρωτοβουλία Ελλάδας, ό,τι και αν είναι αυτή, στην ηλεκτρική του Τσαβέσβετ.
0: Και Μιχάλη, αυτή ήταν η αγωνιστική που ήταν και η πιο δύσκολη σχέση με τα παιχνίδια που είχαν αντίπαλοι μας και τα δικά μας, επειδή είχαμε και δύσκολες αποστολές αυτήν την εβδομάδα. Δηλαδή και η Μασαλία και η Ρεν, εντάξει, που δεν πήραμε τελικά κάτι. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα,
2: ναι. Οι δύο νίκες είναι μια καλή συγκομιδή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει και κάτι παραπάνω, είτε από την ΑΕΚ, μια ισοπαλία, είτε από τον ΟΚ, επίσης μια ισοπαλία. Αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Νομίζω ότι είναι δεδομένη η συνέχεια στη οργάνωση για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα πάνε στα νοκάουτ. Τώρα, αν θα πάνε απευθείας στις 16, αν θα πάνε στην ενδιάμεση φάση, είναι πρωτοβουλία νεότητα. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε εκεί. Οπότε, αν τα καταφέρει και η ΑΕΚ, και βρεθεί μέσα στην 24, αν τα καταφέρει και όχι. Είμαστε ασυζητήσει να καταθέσει, αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν δεν στείλουμε 4 ομάδες στα νοκάουτ και θέλουμε 3, οι 2 αρκεί να κάνουν κάποια καλά αποτελέσματα ακόμη, θα είμαστε στην πρώτη δεκάδα όταν θα ολοκληρωθεί η σεζόν.
0: Ωραία Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλό σου βράδυ.
2: Καλή συνέχεια παιδιά.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, και προχωράμε με Παντελή Διαμαντόπουλο να μας δώσει το δικό του πρόσημο για αυτή την ελληνική βραδιά. Έλα, Παντελή, χαίρετε.
1: Γεια σου, παιδιά. Γεια σου.
3: Καλησπέρα, Παντελή.
4: Καλησπέρα, Παντελή.
1: Δεν θέλω να φάμε χρόνο για να προλάβουμε τα πάντα. Να το πάρω λίγο από εκεί που το αφήσατε με τον Μιχάλη. Μόνο την ΑΕΚ λίγο μπορούμε να μαλώσουμε. Τον Όφη δεν μπορούμε να τον μαλώσουμε, γιατί δεν ξέρω όσοι μας ακούνε εσείς πόσοι περίμενα ότι θα μπορούσε να πάρει θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουμε από την ανάποδη. Ο Ολυμπιακός και όχι έπαιζαν με δύο ομάδες οι οποίοι έχουν αντίθετη αυτή τη στιγμή πορεία στη Γαλλία. Η Γαλλία είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ πιεστική. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν το είπατε, μετά από δύο αγωνιστικές, εκεί που πήγε όφη θα πάει ο Ολυμπιακός. Έχει αρένει Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Σε δύο αγωνιστικές.
0: Κάναμε και σκάουτινγκ.
1: Μπράβο. Οπότε θα τους ξαναδούμε τους Γάλλους, οι οποίοι είναι διαβολεμένη ομάδα. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό. Ρέτσος, ναι. Ορτέγκα, ναι. Κοντά στο Ρέτσο συνεχίζει να δένει και να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ο Πιερόλα. Και φυσικά ο ΕΣΕ σε ένα διάστημα που προβάλλονταν δικαιολογημένα όπου έρθαμε το Φρόιλερ και άρχισαν να γράφονται και διάφορα κομμάτια για που είναι ο ΕΣΕ και πώς θα παίξει ο ΕΣΕ και τι θα κάνει ο ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ μπαίνει στο rotation, προπονητή, και βάζει τον γκολ και δίνει 3 πόντους. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει δουλέψει διακοπή, το είπαμε αυτό παιδιά και μετά το ντέρμπι της Κυριακής. Έχει δρόμο ακόμα.

0: αυτό θα το δούμε. Για τον Όφη, τι να πεις για τον Όφη, μωρέ, περιμέναμε να χάσει και τελικά έχασε δύσκολα. Μακάρι να είχε ολοκληρωθεί αυτή η υπερπροσπάθεια που έκαναν. Έχουν ένα δύσκολο πρόγραμμα, τώρα έχουν να παίξουν με τη Λεβερκούζεν, να καταφέρανε με τη Χόφενχάιμ. Κάθε μάτς και περιπέτεια του Όφη είναι μια απόλαυση. Νομίζω ότι ευχαριστούνται, το λένε και οι ίδιοι.
1: Okay, και νομίζω, Παντελή, είναι κάθε μάτς επιβεβαίωση ότι ανήκει εκεί ο Όφη, ότι ανήκει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το έχει καταφέρει αυτό.
0: Ναι, απλά να ξέρεις τι, δεν χρειάζεται να χωράμε μόνο τους Ανέλες τώρα και τέτοια. Καλύτερη Ρεν, άξιζε να κερδίσει, κέρδισε καλύτερη ομάδα. Ήταν φλίαρη, δηλαδή άμα δείτε στατιστική, θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, η στατιστική του Παναθηναϊκού ας πούμε και την Ρεν ακουμπάει μία την άλλη. Αυτός είναι και ένας τρόπος να πεις ψέματα, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν όντως για να βάλει 5 γκολ και δεν τα βάλε. Η Ρεν είχε μία φλίαρη υπεροχή. Μέχρι κάποιο σημείο που παρατηρούσα είχε μία μεγάλη ευκαιρία. Σούταραν ας πούμε, αλλά μεγάλη ευκαιρία δεν κάνανε. Τέλος πάντων, βάλανε, είναι τρομερή εκτέλεση το 1-1, έτσι, με αριστερά.
1: Ναι, με το εξωτερικό, ναι, τρομερό.
0: Άστο, απέναντι παράθυρο. Μπράβο στο Μάγκα, τέλος πάντων, και έγινε δουλειά. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, γι' αυτό δεν γουστάρουν το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, γιατί ο Παναθηναϊκός αντί να του είχε βάλει κάτι και του χτύπαγε σαν χταπόδι, θα μπορούσε, έχει δίκιο ο Νίστρουπ, θα μπορούσε να έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Στο τέλος βλέπετε ότι γίνεται το 2-1 και μετά μπάλα είναι και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για χαοτική διαφορά, έτσι τώρα.
2: Πρέπει να κρατάμε το suspense μέχρι το τέλος, Παντελή.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι, this is football. 30, έχει κάνει τώρα 31 σούτο Παναθηναϊκός, τα 9 είναι στο, ναι, ναι, τα 9 είναι στο στόχο. Έχει δύο πέναλτι δηλαδή στο 9 και βάζει το 1. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, άμα είχε μπει το πρώτο, δεν ξέρεις πώς θα πήγαινε το μάτσο, θα πήγαινε το δεύτερο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Κρατάει το τρίποντο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε να το δώσουμε, έτσι, ότι έρχεται από ένα δύσκολο μάτς και από μία ήττα στο Καραϊσκάκης, αλλά σίγουρα αφού το κέρδισε το μάτς, μπορεί αύριο να τους μαζέψει λίγο, να τους βάλει και λίγο γκάζι, γιατί τα μάτς αυτά πρέπει να τα καθαρίζεις εύκολα για να μην μπαίνεις σε πονοκεφάλους. Λοιπόν, αυτά για να πάτε για στους άλλους και εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, Παντελή.
3: Καλό
1: βράδυ. Λοιπόν, και μέχρι να μας ενημερώσει ο κόσμος που θα πάμε, Ορτέγκα. Ενότητα και ομαδικότητα το κλειδί για την νίκη. Από πλευρά Ολυμπιακού, ο Φορτούνης επίσης είπε: παίξαμε και για τον κόσμο μας που δεν μπόρεσε να έρθει στο γήπεδο. Αυτό το είπε και ο Ρέτσος νωρίτερα. Μας αρέσει να χτίσουμε από πίσω. Σου είχε να κάνει ένα αγωνιστικό στοιχείο. Δηλώσει και από το Φούντα: δεν ήμασταν όσο συγκεντρωμένοι έπρεπε. Έχουμε αποδείξει ότι εμείς κρίνουμε τη μοίρα μας.
2: Ήταν ευκαιρία για τον Όφη πάντως να πάρει βαθμό. Τέλειο βαθμούς, να πάρει έναν βαθμό και να μπει πιο δυνατά στο να περάσει στην επόμενη φάση.
3: Ναι, αυτό,
2: όχι στην οχτάδα, στο play-off.
3: Ναι. Λες, ναι.
2: Γιατί μου φάνηκε εξής στο τέλος ότι λίγο σαν να τους έπνιξε το άγχος, σαν να ήταν τα πόδια πολύ βαριά στο να διώξουν στα μαρκαρίσματα. Δεν ήταν οι αντιδράσεις τους οι καλύτερες όπως αυτές που είχαν στο πρώτο ημίχρονο.
3: Ξέρεις, Μπάμπη, ήταν και πολλή ώρα πίσω από την μπάλα και δεν δεχόντουσαν πολύ πίεση.
2: Ναι, ναι, ήταν, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, είναι και οι καταστάσεις που Όφη δεν είναι ψημένος.
1: Ναι.
2: Τώρα συνηθίζει.
3: Είναι αξιοπρεπέστατος πάντως.
2: Με το παραπάνω.
3: Βγάζει το καπέλο.
1: Κώστα Ψέρα, τι λες για όλα αυτά.
4: Τι κάνετε, με όχι θέλετε να ξεκινήσουμε.
2: Γεια σου κύριε Κώστα.
4: Καλώς ήρθατε, καλώς σας ακούω όλους μαζί εκεί, φίλοι όλοι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από Όφη, γιατί άκουγα την κουβέντα σας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνει ο Χρήστος Κόντης φέτος δεν νομίζω το περιμένει κανείς, το να παρουσιάζει τέτοια εικόνα σε σχεδόν όλα τα παιχνίδια ο Όφη. Προφανώς και υπέφερε πάρα πολύ, προφανώς και κάτσε πίσω από την μπάλα, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε άλλο σχέδιο από να παίξει με την δεύτερη ομάδα του την ώρα της στη Γαλλία. Και εγώ λέω ότι παρά τις πάρα πολλές τελικές προσπάθειες που έχει η Ρεν, δεν είναι ότι σφύριζε η μπάλα γύρω από την εστία. Έχει πολλές τελικές προσπάθειες, αλλά όχι από πολύ πλεονεκτικές θέσεις. Νομίζω ότι μετά το 70 απλά ήρθε η κούραση. Αν έβγαινε καλύτερα η επίθεση του Όφη στην κόντρα πριν φάει τον γκολ, θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα, θα μιλάγαμε μια ονειρική βραδιά. Αλλά Όφη έχει κάνει, εγώ λέω, αυτό που θα έπρεπε στα δύο πρώτα μάτς. Αν του έλεγε κάποιος πριν τα δύο πρώτα μάτς θα έχει τρεις βαθμούς, θα το έπαιρνε, θα το αγόραζε. Αυτό έχει κάνει. Προφανώς και δεν είναι ακόμα σε θέση να πει θα πάω στη Βρετάνη και θα πάρω είτε ισοπαλία είτε νίκη. Εγώ λέω ότι μια χαρά ήταν η εμφάνισή του, αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό έκανε. Τώρα από τα υπόλοιπα. Προφανώς και η νίκη της βραδιάς ανήκει στον Ολυμπιακό. Έναν πολύ

0: πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό, εγώ θα πω, από τον Ολυμπιακό που είχαμε αφήσει πριν τη διακοπή. Όχι πολύ διαφορετικό, ενώ εντυπωσιακό, να παράγει ποδόσφαιρο, να τρίβει στα μάτια σου, αλλά πολύ πιο οργανωμένο, πολύ πιο συνετό, πολύ πιο ιστό στις θέσεις που θέλει να έχουν μέσα στο γήπεδο οι παίχτες του Αλγκουαθίλ. Και αυτό ειδικά για τέτοια παιχνίδια είναι ιδανικό. Δεν είναι σε επίπεδο τούτη την ώρα, με ένα μήνα τον νέο του προπονητή, ο Ολυμπιακός ή καμία άλλη ελληνική ομάδα, λέω εγώ, να πάει μέσα στο Βελοντρόμ, σε ό,τι κατάσταση και αν είμαστε, δεν είναι σε καλή κατάσταση, οκ, okay, αλλά το Βελοντρόμ είναι Βελοντρόμ, να πάει μέσα λοιπόν στο Βελοντρόμ και να επιβάλλει το παιχνίδι της, να φτιάξει, ξέρω εγώ, ευκαιρίες που αναλογούν σε 3x goals και να βάλει 4 και να κάνει περίπατο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έτσι μπορούσε να πάει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ισορροπημένο μάτσο από την αρχή μέχρι το τέλος για τον Ολυμπιακό και στην ουσία της ημέρας πήρε αυτό που ήθελε, που είναι πολύτιμο για να σκέφτεται ένα από τα πιο δύσκολα μάτς. Στη θεωρία ήταν αυτό, για να σκέφτεται ότι μπορεί να διεκδικήσει όπως το είχε κάνει και πρόπερση την οκτάδα του Europa League. Τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί διαβάζω λίγο συγκεκριμένα πράγματα τις τελευταίες ώρες, επειδή ήταν και πιο νωρίς το παιχνίδι. Εγώ λέω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι μια πολύ καλή εμφάνιση με μια πολύ κακή αποτελεσματικότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα κακό μάτς. Έχει κάνει ένα καλό μάτς και οφείλεται η μεταμόρφωσή του σε σχέση με τον Ολυμπιακό, εκτός από τον αντίπαλο που είναι το προφανές, άλλο να παίξει με τον Ολυμπιακό, άλλο να παίξει με την Μπάνια Λούκα, στην παρουσία του Κάγκουα. Φαίνεται αυτό το παιδί, στο λίγο διάστημα που τον έχουμε δει, ότι είναι ο παίχτης που ορίζει το πώς θα παίζει ο Παναθηναϊκός μέσα στο γήπεδο. Κάνει τα πάντα, είναι πολύ νωρίς για να τον πούμε σαν κάποιον άλλον που θυμόμασταν, όχι στο Παναθηναϊκό, στο πρωτάθλημα, αλλά προφανώς θα έχει ακουστεί, έχει τα χαρακτηριστικά που είχε ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Δεν λέω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν λέω ότι θα είναι τόσο επιδραστικός απαραίτητα στον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα όμως είναι. Η παρουσία του δίπλα στον Καμαρά ανεβάζει δύο επίπεδα τον Καμαρά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κλέβει τις περισσότερες φάσεις, ανακτά την κατοχή. Είναι ο άνθρωπος που πατάει περιοχή, σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει αυτό το μάτς 4-1, το κερδίζει 2-1. Δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό που έχει η σημερινή ημέρα, γιατί τα γκολ μπορεί να μετρήσουν σε ενδεχόμενες ισοβαθμίες. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός στα επόμενα παιχνίδια, κυρίως στα επόμενα 3 παιχνίδια του, σε αυτή τη φάση μπορεί και να μην τον απασχολήσουν πολύ.
1: Οπότε μετωπίζει Καϊράτ, Κωστάε, Καϊράτ, Τσεσκά Σόφκας και Νόρτσελαντ.
0: Δηλαδή... Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι τα τελευταία. Ναι. Είναι με Φράιμπουργκ και Μπράιτον. Αν κάνει το 4-4 και πάει στους 12 βαθμούς, θα εξασφαλίσει ουσιαστικά και την είσοδό του στην οκτάδα. Τώρα,
1: και εγώ θα πω πολλούς βαθμούς και για την Ελλάδα παράλληλα.
0: Σωστά. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, εγώ λέω, ούτε στο Champions, ούτε στο Europa, ούτε στο Conference. Αν φάσεις στο 1, στο 3, στο 5, στο 7, οι διαφορές είναι αν φάσεις στο 8 ή φάσεις κάτω από το 8. Αυτή είναι η διαφορά που παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί γλιτώνεις έναν γύρο, γιατί. Αλλά το τι κλήρωση θα έχεις, ο ποιον αντίπαλο θα βρεις, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα σε αυτές τα χρόνια της League Phase, δεν εξαρτάται.
1: Ναι, θυμόμαστε και πέρσι, τελευταία αγωνιστική και με την ΑΕΚ, ήταν σαν βαθμολογία Eurovision. Δηλαδή την ίδια στιγμή πήγαινε πάνω κάτω.
0: Σωστά. Και είναι και μετά οι διασταυρώσεις. Είναι ελαχείο. Δεν είναι ότι ξέρεις ότι η καλύτερη ομάδα απαραίτητα θα είναι την πρώτη θέση της League Phase. Μπορείς την τελευταία αγωνιστία να το παρατήσεις και να είναι τρίτη τελικά, τέταρτη. Και να βγεις εσύ στο 6 και να λες τι ωραία, τι καλά και να πας να παίξεις με την καλύτερη ομάδα. Ενώ αν έβγαινε στο 8, να πας να παίξεις με την πρώτη, στα πρώην τελικά αναφέρομαι, να πας να παίξεις με την πρώτη που δεν είναι η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Αυτό λέω. Δεν είναι κόμβικο. Σίγουρα θα μπορούσε να κυνηγήσει περισσότερα γκολ. Δεν τα βρήκε. Και πρέπει μάλλον να σκέφτεται τα μπόρδα ότι ο Ντέσσε είναι καλύτερος εκτελεστής πέναλτι από αυτόν.
2: Είναι δεύτερο πέναλτι νομίζω που χάνει ο Ταμπόρδα φέτος.
1: Εδώ τον Πάουκ, ναι.
0: Είναι δεύτερο πέναλτι που χάνει, έχει αναλάβει 3 εκτελέσεις και οι 3 είναι στο ίδιο σημείο και είναι και μέτρες εκτελέσεις και τρεις. Ακόμα και αυτό που βάλε.
1: Πάντως, Μπάμπη, επειδή ήσουν και στο γήπεδο, από την τηλεόραση φαινόταν ότι πήγε πολύ αγχωμένος στην εκτέλεση. Το σκεφτόμουν πάρα
2: πολύ. Δεν είναι ένα παιδί που αγχώνεται.
0: Συμφωνώ.
2: Απλώς, όπως ξέρει και ο Κωστάς, απλώς είναι οι εκτελέσεις του αυτές, νομίζω. Δεν έχει να κάνει με το θέμα άγχους. Απλώς. Δεν είναι το δυνατό του σημείο. Μας είχε μείνει από το μάτς με την Μπέτις που είχε κάνει τον γκολ με το πέναλτι, αλλά από ό,τι φαίνεται μάλλον πρέπει να πάει ο Ντέσσερς ή να βρει κάποιον άλλον εκτελεστή ο Νίστρουπ. Γιατί το 2 στα 3 είναι too much.
0: Είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά των εκτελεστών πέναλτι που σημαδεύουν δεξιά ή αριστερά, ανάλογα και είναι το καλό πόδι του τερματοφύλακα, κοντά στον τερματοφύλακα. Γιατί αναγκαστικά ο τερματοφύλακα κάνει μια κίνηση και θα πέσει, οπότε θα δημιουργηθεί κενό. Συνήθως και αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ταμπόρδα, αλλά του πηγαίνουν λίγο πιο δεξιά και γίνονται εύκολα για τον τερματοφύλακα. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί προσπαθεί να σημαδεύσει. Οι περισσότεροι, βέβαια, πολύ καλοί εκτελεστές ψάχνουν γωνίες που εκεί, αν τη βρει τη γωνία, δεν το πιάνει ο τερματοφύλακα.
1: Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τα σχόλια με Αντώνη Καρπετόπουλο. Έλα, Αντώνη. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Αντώνη.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, Αντώνη.
3: Κρίμα για το Νόφι. Ένα γκολ στο 90 κάτι. Μετά, βέβαια, από μια πολιορκία η οποία κράτησε περίπου ένα 12 λεπτό. Λοιπόν, χάλασε μια βραδιά η οποία θα ήταν κατά τα άλλα τέλεια, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του, τίποτα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη και για τη βαθμολογία και για το πρεστίζ και για τη 10η θέση της Ελλάδας και για ό,τι θέλετε. Έγινε βαθμοί που δεν είναι προβλεπόμενοι αυτοί οι βαθμοί. Δηλαδή δεν είναι ότι όταν ξεκινάει η χρονιά λέμε ότι θα πάλι πρέπει να κερδίσει την Olympics ή Marseille, σε όποια κατάσταση και να είναι. Λοιπόν, και χαλάει το πράγμα με τον Όφη στο τέλος. Και θέλω να σας πω και κάτι, γιατί είμαι σίγουρος ότι λιγότεροι το είδαν αυτό το παιχνίδι. Ότι αυτό το παιχνίδι κρίθηκε από μια λεπτομέρεια η οποία είναι σατανική. Δηλαδή, στην απόγνωσή του ο προπονητής Ρεν, βλέποντας ότι δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα η ομάδα του, παρά τη κατοχή της μπάλας, τις ανακτήσεις, τις δεύτερες μπάλες και όλα αυτά, κάνει κάτι το οποίο αποδείχθηκε εκείνη τη βραδιά. Παίρνει τον αριστερό του μπακ και τον κάνει λίγο αριστερό εξτρέμ, λίγο δεκάρι, αυτόν τον Αζιντά. Ο οποίος είναι ένας Καμερουνέζος 21 χρονών, δεν έχει καθόλου σουλούπι αριστερό μπακ. Μάλλον σουλούπι, ας πούμε, σεντερφόρε, για να τον δείτε πώς είναι. Και αυτός ο τύπος αποφασίζει ότι δεν πρόκειται να χάσει, ο ίδιος προσωπικά. Βάζει ένα γκολ, φτιάχνει ένα γκολ, γιατί και το γκολ το δεύτερο είναι μετά από μια δική του προσπάθεια. Και με αυτό πραγματικά το παραλέγει, δεν ξέρω αν το κάνει, δεν είμαι και πιο ο άνθρωπος που παρακολουθεί, ας πούμε, τη Ρέν και δεν χάνει παιχνίδι της. Αλλά με αυτήν την κίνηση που είναι πραγματικά απρόβλεπτη, παίρνει το μάτι. Και κυρίως λυγίζει τον Χριστογιώργο, ο οποίος έχει κάνει τρομερά πράγματα. Δηλαδή η επέμβαση που κάνει πριν από τον γκολ του 2-1 είναι φανταστική στην κοντινή κεφαλιά. Και το μόνο παράπονο το οποίο μπορεί να υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο Όφη έχει χάσει μια από τις καλύτερες του ευκαιρίες, ενδεχομένως και την καλύτερη ευκαιρία, ακριβώς πριν την ισοφάριση της Ρεν. Δηλαδή ισορροπεί το παιχνίδι, δεν είναι ένα παιχνίδι. Πώς το λένε, 100 εμφάσεις, μην κορεύουμε τον κόσμο, αλλά ένα παιχνίδι το οποίο Όφη το κρατάει, έχει την ευκαιρία να το πάει στο 0-2 και στο επόμενο λεπτό γίνεται η ισοφάριση και μετά λες για να δούμε θα τα καταφέρουν. Όφη σε γενικές γραμμές έπαθε ό,τι έπαθε χθες η ΑΕΚ. Δηλαδή είχε τα δώσει όλα, δεν μπόρεσε να έχει περισσότερο από 60-65 λεπτά, στο τέλος έπαιζε πάρα πολύ άμυνα, και δεν κατάφερε να το κρατήσει. Τιμή πάντως στη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας του Κόντι, που έχει δύσκολα πράγματα μπροστά της, γιατί 14-15 παίχτες είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η σεζόν. Η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι περίπου αυτή. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με τις αλλαγές που κάνει η Μανώλη στο τέλος ελέγχει το παιχνίδι, σταματάει τη Μαρσέη, δεν την αφήνει να τρέξει, βγαίνει λίγο πιο ψηλά, πιέζει λίγο πιο πολύ, κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα. Όφη δεν είχε την πολυτέλεια να φέρει από τον μπάγκο τον Φρόιλερ, τον Φορτούνι, τον Γκονζάλες, τους δύο πλάγιους που μπήκανε, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Ολυμπιακός τα είχε, τα χρησιμοποίησε και πήρε το μάτσο. Για μένα αυτό είναι πολύ κομβικό, διότι στο δεύτερο μήχρονο είχε γύρει το γήπεδο. Υπήρξε ένα εφιαλτικό διάστημα για τον Ολυμπιακό, ένα δεκάλεπτο στο οποίο η Μαρσέγγι είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Ορτέγκα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, έκανε τουλάχιστον 3-4 μεγάλες επεμβάσεις. Είναι καλός τροματοφύλακας. Χρειάστηκε και αυτός λίγο χρόνο για να πάρει μπροστά. Είναι ένα όνομα σοβαρό και σε μεγάλες ομάδες. Ο οποίος όμως δεν είχε ρυθμό όταν ήρθε εδώ στις πρώτες αγωνιστικές και κάποιοι τον βλέπανε με δυσπιστία. Στεκόντουσαν και πάρα πολύ όλοι στο γεγονός ότι είναι καλός με τα πόδια και ξεχνούσαν ότι δεν είναι απλά καλός με τα πόδια και καλός με τα φύλακα γενικά.
4: Έδωσε και ηρεμία πολύ άντρο, πέρα από τις αποκρούσεις του, έδωσε και πολύ ηρεμία στην ομάδα.
3: Βέβαια. Και στο ντέρμπι.
4: Και στο ντέρμπι, σωστά.
3: Και στο ντέρμπι. Δηλαδή στη συνέχεια είναι αυτή η εμφάνιση. Γενικά υπάρχει συνέχεια γιατί και ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσος. Μακράν.
4: Συγκλονιστικός.
3: Νωρίς. Είναι συγκλονιστικός. Εγώ πιστεύω ότι ο Ρέτσος σήμερα έχει παίξει καλύτερα και από την Κυριακή.
4: Πολύ πιθανό.
3: Απλά δεν έχει.
4: Πολύ πιθανό, ναι, έχει δίκιο.
3: Ναι. Δεν έχει τον γκολ που πάντα δημιουργεί ένα θέμα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα γίνεται λιγότερο, όπως το λένε, κατανοητό. Αλλά είναι πραγματικά μια τρομερή εμφάνιση. Δηλαδή, και εμφάνιση τεράστιας ψυχραιμίας. Δηλαδή, έχει μια-δυο κοψίματα εντός περιοχής που είναι σπουδαία, ας πούμε, πραγματικά. Κατά τα άλλα, νομίζω είναι το κλασικό παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός αποφασίζει, κατά τη γνώμη μου, παίρνοντας ένα σημαντικό ρίσκο, γιατί ποτέ δεν είναι απλό αυτό, να κάνει αυτό το οποίο είναι λογικό απέναντι σε μια ομάδα που είναι λίγο σε κρίση. Δηλαδή, να παίξει λίγο με τα νεύρα της, να περιμένει, να μην της δώσει χώρους να τρέξει, να μαζευτεί λίγο πιο πίσω και να ελπίζει ότι μπορεί να κρατήσει το αποτέλεσμα με τη συντεταγμένη του άμυνα και να βρει μια φάση όπως συμβαίνει συνήθως με αυτού του τύπου τις ομάδες. Δηλαδή, με ομάδες οι οποίες δεν είναι σε καλό momentum, είναι ομάδες με βαριές φανέλες, έχουν μια εξέδρα η οποία ξέρουν ότι πιέζει, έχουν ανάγκη για το αποτέλεσμα και αν δεν τους κάτσει το πράγμα όπως θέλουν, θα αγχωθούν. Και κάτι τέτοιο έγινε. Δηλαδή, η Μαρσέγγι δεν βρήκε τις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο και δεν βρήκε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο που βρήκε τις φάσεις. Και στο τέλος, και στα δύο ημίχρονα, νομίζω καταραίει. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο δέχεται τον γκολ και μετά μπαίνει τον γκολ του Γιάννη που είναι offside, όπου έρτα για ένα τίποτα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει, τελειώνει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, στο τελευταίο 15 λεπτό περίπου δεν της αφήνει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει καν απειλητική πέρα από κάποια γεμίσματα τα οποία φαντάζομαι ότι όποιος έλεγε το παιχνίδι και είναι και ο παδός του Ολυμπιακού, πώς το λένε, τρόμαζε, φοβόταν, έλεγε αμάν κακό θα μας βρει και άλλα τέτοια, ας πούμε, που νιώθει κανείς παρακολουθώντας αυτά τα παιχνίδια με οπαδική έξαψη. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, μετά το πέρασμα του Φρόιλερ και του Φορτούνι και του Γκονζάλες που έδωσε και κάνει και τρεις κούρσες, ας πούμε, και τους κράτησε λίγο πιο πίσω. Η νίκη του Ολυμπιακού ήρθε διαδικαστικά, έχοντας προηγουμένως βέβαια πάρα πολύ καταβάλει πάρα παρόλημα η προσπάθεια στην άμυνα. Του Παναθηναϊκού η ιστορία είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, του Παναθηναϊκού, αν δεν έχει δει κάποιος το μάτς και δει τα στατιστικά, αν θυμάμαι καλά, οι τελικές προσπάθειες είναι 30 του Παναθηναϊκού, 4 των Βόζων.
2: Ναι, οι Βόζοι, ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Είναι 65% κατοχή μπάλας. Δηλαδή, μιλάμε για νούμερα να τα βλέπεις στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτά. Οι Βόσνοι πάνε να κάνουν αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στην αρχή, δηλαδή να βγουν ψηλά γιατί έχουν δει το προηγούμενο παιχνίδι. Κάνουν δύο πέναλτι από δύο πάσες του Ουνάη στον Ντέσσερς και μετά δεν ξαναβγαίνουν από την περιοχή. Δηλαδή μετά υπεραμείνονται προς σε βάρος τους 1-0, κόντρα ας πούμε σε οποιαδήποτε ποδοσφαιρική λογική λέει ότι παίξε ρε φίλε λίγο, ψάξε να κάνεις κάτι αφού χάνεις σε τελική ανάλυση. Παναθηναϊκός απλώς άργησε να βρει το δεύτερο γκολ που το βρήκε με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα διάβγα τον Κώστα προηγουμένως, κατά γνώμη μου δεν έχει, δεν είναι ο Πινέδα, αλλά είναι μια αφρικανική έκδοση του Γιώργου του Καραγκούνη. Δηλαδή είναι ένας τύπος που είναι παντού στην μπάλα, τρέχει για πολύ κόσμο, αλλά είναι σε γενικές γραμμές παραγωγικός παίκτης. Δεν είναι δηλαδή κόφτης, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ενώ, Αντώνη, το καλοκαίρι είχαμε την απορία το πού θα το χρησιμοποιεί ο Νίστρουπ. Αν μπορεί να παίζει, ξέρεις, ως 8 δίπλα στο άλλο 8, 6 που λέγαμε το καλοκαίρι.
3: Ο Νίστρουπ, επειδή είναι και αυτός της λογικής ότι τα χάφουν πρέπει να κάνουν όλες τις δουλειές, αν είχε και έναν Κάγκουα ακόμα, ευχαριστημένο θα έκανε.
2: Ναι, ναι.
3: Και αν δεν ξέρω Κάγκουα, δηλαδή.
2: Μεγάλη αλήθεια, είπε, Αντώνη.
3: Ναι, αυτό τα χάφ θέλει αυτός. Και αυτή όλη η συζήτηση του ότι δεν έχει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη για μπροστά την άμυνα κτλ. Η οποία επιτείνεται και από φάσεις όπως το σημερινό γκολ που δέχτηκε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι και το σημερινό γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός κάπως έτσι αναλυθεί. Ότι και καλά λείπει εκεί πέρα.
2: Και ότι δεν μάρκαρε ο Καμάρα να κλείσει.
3: Ναι, ακριβώς. Ένας παίκτης. Ναι, αλλά δεν θέλει ο προπονητής του Παναθηναϊκού τέτοιους παίκτες.
2: Όχι, άμα ήθελε Terminator θα έπαιρνε.
3: Ακριβώς. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, τόσο λιγότερο θα γίνεται συζήτηση. Δηλαδή, δεν θέλουν όλοι τους ίδιους παίκτες, γιατί εμείς στο μυαλό μας έχουμε ότι πρέπει μια ομάδα να έχει, ας πούμε, έναν αμυντικό χαφ σκληρό, ξέρω εγώ, έναν τύπο που να παίζει και λίμπερο μπροστά από την άμυνα και να έχει ψηλός και να παίρνει κεφαλιές και αυτά. Δεν τους θέλουν όλοι οι προπονητές αυτούς τους παίκτες και μερικοί, χωρίς να έχουν τέτοιους παίκτες, έχουν κάνει μια χαρά δουλειά και μια χαρά καριέρα. Και το έχουμε δει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Πέτρο Μαρτίνς είχε πάρει δύο πρωταθλήματα χωρίς αμυντικό χαφ. Εκτός αν βαθύσουμε με αμυντικό χαφ, ξέρω εγώ, τον Καμαρά, τον Μπουχαλάκη, τον Κιγέρμε, που άλλες δουλειές κάνανε. Το μόνο τσιγάρι του Παναθηναϊκού είναι ότι έχασε πολλά γκολ, είχε μια νευρικότητα και άργησε λίγο να το τελειώσει το παιχνίδι. Και, για την ακρίβεια, γενικώς το παιχνίδι είχε, ας πούμε, ήταν ανοιχτό, διότι με το που έκανε το 2-0 μετά από λίγο στη μοναδική κατηβασιά που κάνει η Μπανιαλίκος δεύτερη μέση να γίνει το 2-1 και λες, ας και δούμε, ξέρω εγώ, τίποτα από αυτά που βλέπαμε το καλοκαίρι, γιατί σας θυμίζω ο Παναθηναϊκός δεν είχε νίκη στο ΆΚΑ, έτσι, στα καλοκαιρινά του παιχνίδια. Αλλά αυτός ήταν ένας φόβος που είχε να κάνει περισσότερο με τα φυσική παρά με το ποδόσφαιρο. Σας ζάλισα, το ξέρω, σας αφήνω στις γραμμές σας. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, break, επιστρέφουμε γραμμές, επιστρέφουμε και με Νικοράλη, 2-10-95-79-283-4-5, μαζί σας.

0: το 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 1-0. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρ ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το σκύλι 4.
1: Ο Παναθηναϊκός μπόρατσε 1-0.
0: Φατρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Γκολ 2-0.
1: Γκολ, ωραίο γκολ.
0: Κάγκουα. Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας. Τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξε αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του conference με νίκη. We'll be right back.

0: Τι να πω, εδώ ψάχνω ακουστικά, ρε φίλε. Έχουν πάει να κάνουμε το 3 στα 3.
1: Σου πήραν τα ακουστικά.
0: Και δεν έχω ακουστικά.
1: Καλησπέρα.
0: Μπήκες εσύ όμως για να μην.
1: Καλησπέρα και από μένα, χαίρετε. Εγώ έχω τα δικά μου ακουστικά.
0: Λοιπόν, και με Νικόραλ πλέον, Γιώργος Στασινόπουλος, Μπάβης Τσιμπίδας, Μάλλον Μισουράκης, φορώντας τα ακουστικά.
2: Σε φτιάξα ή όχι.
0: Με έχει φτιάξει. Πάνος Ρήλος.
1: Μιλάμε, η συνεργασία εδώ είναι.
0: Έχουμε ολοκληρώσει τον κύκλο σχολείων. Α, ακούγόμαστε ωραία.
1: Τελειώσατε με σχόλια και ήρθα.
0: Το κύκλο σχολείων και περνάμε στον κόσμο. Δεν ξέρω εσύ αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι τίποτα.
1: Ο κόσμος. Θα τα πούμε με τον κόσμο.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 ναι. Και 5. Εγώ κρατάω απλά μια ανάρτηση Ανδρέα Δημάτου. Θα τη ζητήσω πιο μετά επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Την έχω μπουμπονίσει ήδη και την έχω μελετήσει ήδη.
0: Το έχω δει, φίλε μου.
1: Ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι αριθμοί.
0: Ας το έπηγαινε.
2: Οπότε πάρ' το εσύ ή το θέμα.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι,
0: πάμε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Δεν χαίρεται, αφού μου είπε πώ το έχουμε.
1: Κανείς δεν χαίρεται.
0: Ε, Ανδρέας Δημάτου.
1: Χαίρεται, χαίρεται η Ελλάδα, φίλε, το ποδόσφαιρο, το ελληνικό. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτους έχει ανεβάσει ότι το ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι πια στη 10η θέση. Ήδη από την νίκη του Παναθηναϊκού ήταν στη 10η θέση. Εκεί είμαστε. Και με μια σημαντική διαφορά από Πολωνία και Τσεχία που δεν έχουν και μια δυναμική που να λες ότι. Είναι στο χέρι μας.
0: Ναι.
1: Είναι στο χέρι μας, ξεκάθαρα. Να τερματίσουμε εκεί. Το λέω νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω είναι στο χέρι μας. Και 14 χρόνια μετά είμαστε εκεί. Έτσι. Θυμίζω πριν 3 χρόνια η Ελλάδα είχε κατρακυλήσει στην 20η θέση. Δεν είναι πολύ ο καιρός. Είναι φοβερό αυτό.
0: 23,
1: ναι. Ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει αυτά
0: και
1: τα χρόνια.
0: Το τι λέγαμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Καταστροφολογία και.
1: Ακριβώς. Και μέχρι στιγμή στη συγκομιδή είμαστε 8η πάνω από Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και. Έχουμε βάλει πλώρη για να ξεπεράσουμε την καλύτερη συγκομιδή που είχαμε ποτέ πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 2002-2003. Τότε που είχαμε βγάλει και τρεις ομάδες στο Champions League, αν θυμάσαι. Αυτό.
0: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο.
0: Έρχονται και φεύγουν.
1: Έρχονται και φεύγουν, ναι. Πες το τηλέφωνο.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Στο χέρι μας είναι και φίλε Νίκο και Μπάμπη και. Γιώργο, πάμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Νίκος Ολυμπιακός.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
4: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την ιστορική νίκη της ομάδας μας. Παίξαμε τρομερό ποδόσφαιρο και είχα πάρει τηλέφωνο πριν από κανένα μήνα. Και με κλείσατε παρόλο που αυτά που είχα πει εν μέρη.
0: Τι είσαι,
4: είχα πει ότι ο Ολυμπιακός θα τα πάρει όλα, ευρωπαϊκά, πρωταθλήματα, κύπελα. Ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν θα πάρει τίποτα. Όπως δεν πήρε, έχασε ήδη το Super Cup. Και το πιο πιθανό να χάσει και τα υπόλοιπα. Και το είχε πει και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Νίκος ο Παπάς, πριν από λίγες μέρες. Είχε πει ότι το πιθανότερο είναι να μην πάρει τίποτα.
0: Κοίτα, Νίκο, αν είχες πει αυτά. Είχες κάνει δηλαδή μια τέτοια εκτίμηση και σε κλείσαμε, αποκλείται κάτι άλλο, μάλλον το είχες συντροφεύσει, οπότε.
4: Ούτε έβρισα, ούτε ειρωνεύτηκα κανέναν.
0: Ωραία.
4: Αυτά, βέβαια, έχουν πολύ τρόμο ακόμα για να βγουν.
1: Ειρωνεύτηκες και ήσουν εμπριστικός και είσαι συνεχώς εμπριστικός. Απλά τώρα είσαι λίγο πιο light. Την προηγούμενη φορά εγώ σε έκλεισα και θα σε ξανακλείσω, γιατί την προηγούμενη φορά βγήκες και είπες ότι είναι η τελευταία φορά που θα χαμογελάσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Πού τα θυμάσαι.
1: Τα πάντα θυμάμαι. Και συγκεκριμένα σου είπα ότι δεν θα κάνεις την εκπομπή τσίρκο. Πάμε στον επόμενο φίλο. 2-2.
3: Τι ψαλμοδία είναι αυτό. Ψαλμοδία είναι.
1: Αδερφέ, μας ακούς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Μας ακούτε.
5: Ναι.
1: Χαίρετε.
5: Γεια σου.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου και εσένα. Ποιος είναι.
5: Τι πάνε σε παρακεί.
1: Καλά.
5: Ωραία, άκου να σου πω τώρα. Εγώ μόλις έχω βγει από το βελοδρόμιο. Εσύ ποιος είσαι.
1: Είμαστε πολλοί εδώ πέρα, δεν είναι ένας.
3: Ανταπόκριση.
5: Είμαστε. Τι ποιος είσαι, αγάπη μου, εγώ με ποιον θα μιλήσω.
1: Με όλους. Με ποιον θες να μιλήσεις εσύ.
5: Με ποιον είναι όλους, βρε αγάπη μου.
3: Είναι εδώ ο κύριος Στασινόπουλος που κάνει ο ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είναι ο Ράλης. Ωραία, πες τα με τον Ολυμπιακό.
2: Εδώ, σε ακούω. Σε ακούω.
5: Ποιος είσαι, πώς σε λένε.
2: Ο Γιώργος Στασινόπουλος είμαι.
0: Για δώσε κλίμα μέσα από βελοντρόμο, φίλε, πώς το έζησες.
1: Για πώς, Γιώργο,
2: καταρχήν, πώς
1: μπήκε στο βελοντρόμο, πες
2: στο βελοντρόμο, πες μας. Αυτό περιγράψε μας.
5: Εγώ έχω 28 χρόνια στη Γαλλία. Το πώς έχω μπει εγώ στο βελοντρόμο είναι άλλο τροπάριο. Τώρα αυτό δεν σου κάνει. Άστο αυτό. Είναι άλλη συζήτηση. Θα την πούμε άλλη φορά.
2: Ωραία. Δώσε μας λίγο κλίμα τότε από το βελοντρόμ, γιατί
5: θα δώσω το κλίμα. Εγώ μόλις έχω βγει, αν και έχει τελειώσει πολλή ώρα το παιχνίδι. Φρανκ, σε πάρνω ραδιογκρέκλα.
0: Μεταφράζω εγώ, λοιπόν.
5: Πες, Πες τους ρε Ολυμπιακά.
6: Λάκα το πλοπλό.
5: Όχι το πλοπλό ρε μαλακά.
2: Μην ξεφεύγεις, μην ξεφεύγεις.
1: Παιδιά, περιορίστε λίγο, ναι.
0: Τα γαλλικά.
1: Τα γαλλικά, μπράβο.
5: Ρε πλοπλό, πλοπλό. Μου τα λέει ο φίλος.
0: Έλα φίλε. Πώς το είδες από μέσα, για πες.
5: Εγώ ήταν να βρεθώ με τον Ηρακλή, δεν βρέθηκα. Τέλος πάντων, γιατί

0: Έλα που ήσουν αμέσα. Δώσε μας λίγο κλίμα.
1: Άκου λοιπόν τώρα, λοιπόν, αδερφέ. Λοιπόν, εγώ στη Μασσαλία, επειδή ζούσα 7 χρόνια, γιατί η δουλειά μου ήταν εδώ, ζούσα 7 χρόνια. Έχω δει τη Μασσαλία στο παλιό βελοντρόμ. Την έχω δει με παιχταράδες. Ξέρω εγώ, έχω δει ματ, έχω δει ντέρμπι με τη Σεντετιέν και μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, σήμερα ήρθα. Γιατί εγώ μένω στις Άλπεις. Με ξέρει ο Ηρακλής. Εγώ μένω στις Άλπεις, στις Γαλλικές. Έκανα 6 ώρες ταξίδι. Κατέβηκα στο βελοδρόμο. Έχω ένα φίλο πολύ καλό που μου έβγαλε τα εισιτήρια και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Χριστιανό. Άστο το πλοπλο, δεν είναι πλοπλο, ρε. Σε έχω μυαλό κάτι μαζικό είναι, όχι πλοπλο.
0: Βάλ τον να πει ένα σύνθημα τώρα στα ελληνικά, δηλαδή εκεί θα κάνεις πάταγο.
1: Λοιπόν, αδέρφε μου, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στον πλανήτη, ρε αδέρφε.
2: Νίκησες και είσαι συγκινημένος εσύ.
0: Ευτυχισμένος.
2: Α, ευτυχισμένος, λέω κι εγώ.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Συνέχισε, συνέχισε, σ' ακούμε εμείς, ναι. Συνέχισε.
4: Συνέχισε τη σκέψη σου.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι έχω τόσα χρόνια εδώ τον Ολυμπιακό, κατέβηκα από τις Άλπεις. Έκανα 6 ώρες ταξίδι να κατέβω μέχρι κάτω και μου έφερε ένα διπλό μαγικό. Μαγικό.
4: Να σε καλά, Νίκο, να το χαρείς.
3: Να σε καλά.
4: Μπράβο, μεγάλο διπλό.
3: Λένε εδώ οι φίλοι στα... Καλή επιστροφή, να προσέξεις τον δρόμο. Λένε εδώ οι φίλοι ότι έχει γίνει σποτάκι με αντίπα ο συγκεκριμένος. Εγώ δεν το θυμάμαι.
4: Για τον Τσουλού. Ναι. Όχι, για τον Τσουλού ήταν ο...
3: Όχι, ο Νίκος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: για τον Νίκο, Άλπης. Για τον Νίκο, από τις Άλπεις. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
2: Γεια σου, φίλε μου.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Πάνος από Μασσαλία.
4: Άντε και εσύ.
0: Να και άλλος.
2: Κοίτα πώς
1: ήμουν αβελοδρόμο με το γιο μου.
0: Μέσα.
1: Μένω εδώ πέρα 25 χρόνια. Ήτανε μεγάλη χαρά να πάρουμε το διπλό.
4: Εσύ πού ήσουν ακριβώς?
1: Πού ήμουν, δηλαδή, είναι πιάνια. Σε ποια εξεδέα.
2: Με τους Ολυμπιακούς ή με τους Γάλλους?
1: Εγώ έχω την τιμή να είμαι σε φίλο γαλλικό και μας έδωσε η ομάδα η ΟΕΜΑ, επικοινωνήθηκε και μας έδωσε δύο προσκλήσεις. Ήμασταν σε ξεχωριστή εξέδρα.
4: Να φανταστώ δεν το πανηγύρισες με τον κόλ.
1: Τίποτα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί ο Νίκος πριν δεν ήταν σε θέση να συζητήσουμε.
4: Ήταν ελληνικά, δεν ήταν.
1: Ήταν το παλικάρι, έτσι, το Σαμονί, ο γνωστός Σαμονί.
3: Ναι, ναι, ο Σαμονί, μπράβο, ναι. Δεν μου λες, ήταν πράγματι τα μέτρα τόσο δρακοντιά?
1: Ήταν, γιατί όταν χαμός απ' έξω από αστυνομία και τα λοιπά, έχουν έρθει αεκτήρες βεβαίως με τα πάνω, τα σκηνικά και εντάξει.
3: Εντάξει. Τα είδαμε αυτά.
1: Γι' αυτό το ξέραν οι γαλλικοί αστυνομία. Η γαλλική αστυνομία είναι όπως και χάλια οργάνωση. Τώρα απαγορέσανε τα σκηνικά με τους φυλάδες του Ολυμπιακού, διότι φοβούνταν τα τρελά σκηνικά. Έχουν να δουλέψουν εδώ τα σκολιαρόπεδα που κάνουν τα μανιφεστασία, τα σκηνικά, όπως λέγεται, τα αντίστοιχες καταλήψεις. Και σου λέει, έχουμε βγάλει δρόμο στην αστυνομία, είναι και αυτοί δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν τους τρέχουμε και στο βελοτρόμο το βράδυ. Οπότε κάπως έτσι την είχαν δει δύσκολη. Δυσκολεύεται η γαλλική αστυνομία σε κάτι τέτοιο. Είναι η φάση περίεργη. Τέλος πάντων, Ορτέγκα έβγαλε μάτια, μας άρεσε πάρα πολύ. Ρέτσος θεϊκή εμφάνιση, αν και έκανε κανένα δυο-τρία λαθάκια. Γουστάρα πολύ. Εγώ έχω ξανάρθει και να δω τον Ολυμπιακό εδώ πέρα, αλλά εντάξει τώρα παίρνει το διπλέο και χωρίς να βγάζει μάτια. Είναι ότι καλύτερα. Δηλαδή, αν βλέπω από το 82 η εξέδρα προς τα μου να βγάζει και να αρχίσουν να βρίζουν θεός και δαίμονες, τα γαλάκια, οι μαζεγέζοι.
4: Εντάξει, τώρα το ζητούμενο δεν είναι και να παίξει μπάλα Ολυμπιακός. Δηλαδή, σε αυτήν την περίοδο είναι να έρθει το αποτέλεσμα.
1: Το γιο μου που είναι δίπλα μου λέει δεν παίξατε μπάλα γιατί ο γιος μου είναι ο ΕΜ. Λέω ρε φιλαράκι, έχω παίξει σε άλλα παιχνίδια και έχω φάει τριάρες. Να πέσω έτσι, να νικάω ένα 0, να παίρνω τα τρία ποντάκια και να παίρνω και το Φερες Λίγκ. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Να γελάει δίπλα. Εγώ που στάρω εδώ πέρα, ας πούμε, βόσο, δεν έρχομαι βέλετο, το έχω κόψει. Γιατί είναι θεόμουρλη, δεν σου στάρω. Δεν σου στάρω με την καμία. Αλλά έρθα σήμερα για τον
4: Κακό. Εντάξει, είναι και ωραία τρέλα μερικοί.
1: Ναι, ναι, όχι. Ότι έχουν εξέδρα καλή, ότι έχουν αμπιάνς, πώς λέγεται, ότι έχουν ατμόσφαιρα. Στο δίνω.
4: Να σου πω, πώς είναι να μεγαλώνεις το παιδί στη Μασσαλία συγκεκριμένα, όχι στη Γαλλία, στη Μασσαλία. Πώς είναι?
1: Κοίταξε, είμαστε έξω από τη Μασσαλία. Εμείς είμαστε στην Σέριφα έξω από τη Μασσαλία. Υπάρχει μια πόλη που λέγεται έξω από Βάς. Την έξω από Βάς υπάρχει και ελληνικό σχολείο που πηγαίνει τα Σάββατα. Έχουμε τέτοια φάση που είναι λίγο. Η έξω από Βάς είναι, πώς να το πω, Γλυφάδα και Κηφισιά κάπως και καλά. Εγώ μένω έξω από την έξω από Βάς. Η Μασσαλία είναι πιο λαϊκούρα, είναι πιο λιμάνι, είναι πιο, έχει πιο. Είναι άλλη φάση. Εντάξει, ξενιτιά είναι ξενιτιά. Έχει τα καλά, θα κοιτάξει σχήματι μαζί την Ελλάδα. Αύριο πρωί εμείς πετάμε για Ελλάδα με την πρωινή την πτήση. Δεν κινηθούμε καθόλου. Τρεις ώρα πρέπει να σηκωθώ. Εδώ είναι 10.30 τώρα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω το διπλό. Τελείωσε. Τελείωσε. Πολλά χαιρετίσματα στο Μάκη. Ξέρει αυτός από Κουρτέση, γιατί ο μπαμπάς μου και ο παππούς ήταν από Κουρτέση. Μπορεί και να μας ακούει ο Μάκης. Έτσι, είναι special dedicated στο Μάκη η νίκη αυτή. Και χωρίς μασούρα. Γεια σου, ξέρουν. Αυτά παιδιά, καλή συνέχεια, καλή εκπομπή. Πάντα έτσι να μας φαίνει χάρες ο Γαύρος και εσείς υγεία πάνω απ' όλα και σε εσάς και στην οικογένειά
3: σας. Καλή επιστροφή και σε σένα. Κοίτα να δεις που βγάλαμε δύο
4: από το Μάρτιο. Σιγά σιγά θα πούνε ότι ήταν όντως 3.000 εκεί
3: πέρα. Τώρα βγήκα ένας οπαδός του Όφη από Ρεν, φαντάζεσαι.
4: Δεν είναι κοντά πάντως, ε.
3: Δεν είναι
4: κοντά.
2: Όχι, όχι. Νομίζω η Βρετάνη είναι πιο ψηλά.
3: Είναι βόρεια.
4: Βορειοδυτικά, ναι. Και ο Ορτέγκα, Γιώργο, πάρα πολύ καλός. Εντάξει, και με τις αποκρούσεις, αλλά αυτό που έλεγες και νωρίτερα. Δηλαδή και στο χτίσιμο του παιχνιδιού.
0: Είναι ηρεμία πολύ στην ομάδα. Mm. Πολύ ηρεμία.
4: Πολύ μεγάλο διπλό.
0: Για να πάρεις μια τέτοια νίκη στην φάση που βρίσκεσαι, θες και τον τερματοφύλακα.
4: Λοιπόν, χαίρετε.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ναι.
2: Γεια σου.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Άγγελος, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, Άγγελε.
1: Δεν ξέρω.
0: Μην μου πεις ότι είσαι και εσύ από το Βελοντρόμ.
1: Απλά πάρα πολύ.
4: Εγώ σου οργάνωνα, λέει.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να κρατηθείς σε ένα γήπεδο, να μπει το γκολ και να μην κάνεις ούτε α.
0: Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό να πάω έτσι.
2: Ο φόβος είναι μεγάλο
0: ποτέ.
2: Πράγμα.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
3: Εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ. Άγγελε, εσύ το έχεις κάνει ποτέ.
0: Στην Κερκίδα.
1: Έχω βρεθεί με στην ΑΕΚ. Άμα σου πω τι έπαθα. Λοιπόν, έχω πάει απέναντι τη Σκεπαστή, την παλιά τη Φιλαδελφία, με τον ξάδελφό μου που είναι ΑΕΚΖΙΤΣ. ΑΕΚΣΑΝΘΗ. Εγώ με ένα μάρι στο ποδόσφαιρο γενικά πάω. Έχω διαρκείας χρόνια στην 9. Το μοναδικό γήπεδο που δεν μπορώ να πάω τώρα, συγχωρέστε, έχω πάει, αλλά δεν θα ξαναπήγαινα. Ήταν Λεωφόρο Αλεξάνδρα, το εδώ Παναθηναϊκό. Έχω πάει και γυρνάει ο ξάδελφός μου και μου λέει: εμείς παίζαμε Σάββατο, αυτοί παίζανε Κυριακή. Και έτσι όπως κερδίζει, για έκανα 0, γυρνάει και μου λέει: εσείς τι κάνατε, ρε, χθες? Κερδίσατε. Και γυρνάει ένα γήπεδο και πώς το σώνει τελευταία στιγμή, μπορεί να μας ακούει τώρα, και λέει στο 5x5 και κερδίσατε.
4: Στο.
2: Στο 5x5.
1: Στο 5x5 και δείχνει.
2: Εύστροφος τουλάχιστον.
1: Αλλά έχω πάει και μέσα στο Καραϊσκάκης και είχαμε, άμα θυμάστε, ένα παιχνίδι Κυπέλλου διπλό με Τζορτζεβίς. Είχαμε κερδίσει στο Άκαρα 0 και μας έκανε ΑΕΚ το 0-1 και πήγε παράταση.
2: Με τα δοκάρια του Λιμπερόπουλου, δεν λες?
1: Ναι.
4: Όχι του Λιμπερόπουλου.
1: Στο 0-1 λοιπόν, ναι, στο Καραϊσκάκης πετιέται ένας ΑΕΚΖΙΣ. Το επόμενο μετά από 3-4 δευτερόλεπτα, δηλαδή σιγή και ακούγεται ένα γκολ. Σιγή και βρέθηκε ο Δύσμυρος κάτω, ήρθε και το πήρε το αστροφόρο, δηλαδή το πετάξαν από κάτω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δηλαδή το πήγα μια φορά, δεν το ξανά έκανα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτοί που πρέπει να είναι γύρω στους περισσότερες εξέδρες στο Βελοντρόμ, οι φάτες που τα βλέπεις γύρω-γύρω πρέπει να είναι πολύ αποτρεπτικές για να εκδηλώσεις οτιδήποτε.
1: Εντάξει, είναι πώς θα κρατηθείς. Τέλος πάντων, εμένα σήμερα δεν μου άρεσε ο Ολυμπιακός, παιδιά, δεν ξέρω. Είδα προβλήματα πολλά, μπορεί να βλέπω λάθος. Δηλαδή, είδα τα μπακ, όπου Παναγία μου, Σάλιαγκα σήμερα και ο Μπρούνο ήταν, δεν μπορούσα να.
0: Ο Μπρούνο έχει κάνει ένα καλό μάτς για κάνα 50 λεπτό, 60. Μετά κουράστηκε.
3: Πρέπει
0: πολύ.
3: Να ταύτισε μετά.
0: Μετά κουράστηκε και πήγε όλο το παιχνίδι η Μαρσέγα από την πλευρά του.
1: Ο Ρέτσος έκανε 3-4 μέτρα λάθος. Βγήκαν 2-3.
0: Έχει κάνει καλό μάτς όμως. Έχει κάνει λάθος.
1: Ναι, έχει κάνει καλό μάτς, αλλά αυτές οι 3-4 πάσεις λάθος στην περιοχή, άμα χαρακτηριστικά θυμάμαι 2-3, λέω πω Παναγία μου.
0: Τέλος
1: πάντων, σωστό, συμφωνώ με το φίλο ότι πολλά μάτς έχουμε παίξει μπαλάρα και δεν έχουμε πάρει. Οπότε αυτό είναι και ένα πράγμα που το φτιάχνεις και δείχνει, ας πούμε, το μέταλλο και ότι μεγαλώνει σαν σωματείο. Για μένα, κατ' εμέ. Ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε
5: ήταν καλύτερος, εντάξει.
3: Από τον εαυτό του αδικήθηκε.
5: Ναι, ναι, καθαρά.
3: Άρα μπορούσε να βάλει, να βάλει πολλά γκολ. Ελπίζω να μην του, του λείψουνε στη διάρκεια της League Phase. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί εντάξει.
5: Δηλαδή πιστεύω το μόνο δύσκολο που είχε Παναθηναϊκός είναι με την Brighton να παίξει. Τα άλλα δηλαδή
2: είναι εύκολο.
5: Έχει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός, έχει καλή ομάδα. Πιστεύω αυτά δεν θα τα φοβηθεί.
2: Το σημαντικό είναι να τερματίσει το 1 με 8. Μετά τα υπόλοιπα έρχονται.
5: Δεν πιστεύω να μην το κάνει.
2: Θέλω να πιστεύω κι εγώ.
5: Εγώ σαν Άγγελος, παιδί μου, σαν Ολυμπιακός δεν πιστεύω. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει το πιο δύσκολο έργο. Και να σας πω κάτι, εγώ σας βγάζω το καπέλο που βγάζετε γραμμές και θα πω κάτι.

0: άστο καλύτερα. Πάντως, Άγγελε, δεν είναι δηλαδή να είναι από το πρωί ως το βράδυ γραμμές.
1: Θα σας πω εγώ δεν μ' αρέσει αυτοί που βγαίνουν και αντιμετωπίζουν τον κόσμο όμορφα και ωραία να μιλάνε συνετά, αλλά δεν μπορώ, φταίνε για πάντα όλα και όλοι, όλα και όλοι, και ότι αδικείται κατάφορα, δηλαδή στον τρίπι του Παναθηναϊκού με το Ολυμπιακό, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κατάφορα αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός δεν πήρε μια κόκκινη κάρτα, ναι, ένα-δύο φάουλ δεν δόθηκαν.
2: Επειδή ακούς το σταθμό συνέχεια, όπως λες, δεν νομίζω να είπε κάποιος ότι αδικήθηκε κατάφορα.
3: Καταρχάς δεν υπήρξε κλίμα από την ίδια την ομάδα ότι αδικήθηκε.
2: Κατάφορα.
1: Όχι. Είπανε.
2: Το λες λέω στην υπερβολή του, γι' αυτό το λέω. Ότι είπαν ότι αδικήθηκε, κάποιοι το είπαν. Ναι,
4: ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Δηλαδή, βάζουμε μπροστά μια δικαιολογία. Δεν είναι. Γιατί για τον Παναθηναϊκό, 17 χρόνια για μένα, κατ' εμέ, υπάρχει μια δικαιολογία. Σαν άγγελος. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πρέπει να έχει δικαιολογίες. Γιατί ο Παναθηναϊκός λείπει και από την Ευρώπη. Εγώ σου μιλάω σαν Ολυμπιακό. Δεν θα διαφωνήσω. Τα μάτια του Παναθηναϊκού λείπουν. Καλό ή κακό ο Παναθηναϊκός είχε κάποια προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια και γινόντουσαν. Α πούμε, π.χ. εσείς δεν ξέρω σαν φίλαθλοι. Το πέναλτι της ΑΕΚ χθες, δεν πιστεύετε ότι ήταν ως το χέρι, το τάκλιν, δεν πάει και πέφτει πάνω στον παίχτη.
3: Εγώ λέω ότι ήταν.
1: Δηλαδή, αν γινόταν αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε μια μεγάλη ομάδα στην ΑΕΚ και δεν το δίνανε πέρα της ΑΕΚ.
2: Δεν θα βγάζα μακρύ. Δεν θα βγάζα μακρύ. Είμαι σίγουρος.
1: Δηλαδή, έπαιρνε μια καλός ή κακός, η ΑΕΚ δεν αδικήθηκε χθες από τον εαυτό της, δεν μπορούσε να ήταν 0-2 άνετα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι, σίγουρα, άνετα θα μπορούσε. Δηλαδή, η ΑΕΚ στα πρώτα 60 λεπτά τους έπαιζε μπάλα. Δεν υπήρχε για μένα σαχτά. Θα μπορούσε.
3: Εγώ λέω κάτι άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Να ο καθένας που κρίνει μια φάση να έχει τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
1: Μπράβο.
3: Το λέω με αφορμή, π.χ. τον γκολ που ακυρώθηκε στην ΑΕΚ, που για μένα ήταν γκολ και δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε φάουλ. Πριν 3 χρόνια στα αντίστοιχα ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, τα χέρια του Χατζησαφή λέγανε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Τώρα, μια ανάλογη φάση, γιατί ακυρώθηκε, είναι κανονικό γκολ. Δεν μπορώ ο ίδιος άνθρωπος να μου λέει τη μία φάση έτσι και την άλλη φάση αυτό. Σέβομαι ότι μπορεί να διαφωνήσουμε, να έχουμε ανάποδη γνώμη, αλλά τουλάχιστον τις ίδιες φάσεις να έχουμε ίδιο κριτήριο.
1: Μπράβο. Όπως και η ΑΕΚ χθες λοιπόν θα μπορούσε άνετα να ήταν 0-2, καλώς ή κακώς ήταν πέναλτι. Τι να κάνουν, πάει και πέφτει με φορά πάνω του. Έπεσε με φορά πάνω του. Δεν λέω για το χέρι που λέγανε στην αρχή, αλλά το τάκλιν, καλώς ή κακώς έπεσε μεγάλη φορά πάνω του. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να το πάρει. Αδικήθηκε από τον εαυτό της και η ΑΕΚ. Όπως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε από τον εαυτό του σήμερα που δεν έβαλε 3-4 γκολ. Αλλά εγώ σας λέω μπράβο σας που βγάζετε γραμμές, γιατί αυτοί οι δημοσιογράφοι που βγάζουν γραμμές για μένα αντιμετωπίζουν τον κόσμο και τις αλήθειες.
2: Ναι, αλλά ακούσαμε, Άγγελε, αυτό είναι και λίγο να σου το πω.
3: Δεν μπορούν όλοι να κάνουν εκπομπή επικοινωνίας. Δεν έχει όλη μέρα ο σταθμός εκπομπές επικοινωνίας. Πολλοί δεν έχουν δυνατότητα, δεν είναι επιλογή απαραίτητα.
2: Δεν είναι ότι το αποφεύγουν. Κάποιοι δεν τυχαίνει, ρε παιδί μου.
1: Άστε με να έχω τη γνώμη σου, παρακαλώ. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια κανείς από αυτούς δεν έχει κάνει να βγάλει γραμμές.
3: Να σου δώσω ένα ανάποδο παράδειγμα, μου επιτρέπεις.
1: Εννοείται.
3: Εσύ φαντάζομαι δεν έχεις δική σου επιχείρηση, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν δική τους επιχείρηση, δουλεύουν κάπου αλλού. Σωστά.
1: Σωστά.
3: Στη δουλειά σου πας σε όποιο πόστο θες εσύ ή σε όποιο πόστο υπάρχει.
2: Σωστό.
3: Δεν είναι επιλογή των δημοσιογράφων απαραίτητα να κάνουν εκπομπή επικοινωνίας. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Και επίσης δεν μπορούν όλοι οι δημοσιογράφοι να κάνουν όλα τα πράγματα. Δηλαδή είναι η δουλειά τέτοια.
1: Γιατί είσαι συνάδελφοι και θέλω να τους δικαιολογήσετε κάποια πράγματα. Έχω τη γνώμη μου σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ναι, είναι φτασμένοι δημοσιογράφοι. Μια εκπομπή με κόσμο δεν έχουν κάνει ποτέ. Και το έχουν δηλώσει, γι' αυτό σας λέω εγώ, τις ακούω. Έχουν δηλώσει ότι δεν θα το κάνανε ποτέ. Απλά είναι τα γυαλιά, τα οπαδικά και η γκρίνια, που η γκρίνια αυτή φέρνει αυτό που φέρνει. Εγώ σας βγάζω το καπέλο, είναι η γνώμη μου. Σε όλους εσάς που βγάζετε γραμμές κατά καιρούς ή και σε αυτούς που δεν. Είναι αυτοί για μένα που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν κάποια πράγματα.
0: Δεν χαρακτηρίζεις.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε. Συγχαρητήρια.
2: Παρακαλώ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ που κάλεσες.
1: Γεια.
0: Λοιπόν.
3: Είμαστε εδώ. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Να τα πούμε για τα παιχνίδια της ημέρας, Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Όφη, ακόμα και της ΑΕΚ, αν κάποιος έχει ξεμείνει και θέλει να σχολιάσει. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε, όπως πολύ ωραία συζητήσαμε και με τον προηγούμενο φίλο.
0: Πάντως, μια αφορμή αυτό που είπε για το ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-2. Γενικά το γενικά είπα λίγο τώρα εγώ. Μπορεί σε ένα παιχνίδι μια ομάδα να είναι χείριστη, δηλαδή να αξίζει να χάσει.
3: Αλήθεια.
0: Αν δει και να πάρει μια υπέρ της απόφαση διαιτητική. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να
3: 100%.
0: Φωνάζει.

0: κόλαση.
1: Για μένα πάντως είναι απλή φάση, παιδιά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ρίχνει τον παίχτη. Δεν είναι.
0: Οκ, ναι, όχι, εγώ το ακούω αυτό που λες, Μπάμπη.
2: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε, χαίρετε. Έπεσε. Ωραία, λοιπόν, χρωστάμε λίγο.
0: Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Χαίρετε.
3: Ναι, λέγομαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σας, Αλέξανδρε.
3: Είπατε για την βαθμολογία της Ελλάδος ότι το 22-23, καλοκαίρι 23 μας, ήταν Ελλάδα 20, στην 20η θέση, ωραία.
0: Ναι.
3: Καλοκαίρι 23. Λέει τώρα σε τρεις περιόδους, συν την τρέχουσα.
0: Αλέξανδρε, χαμήλωσε τελείως το ραδιοφωνό σου, γιατί ακούμε ένα...
3: Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν σε τρεις περιόδους, ναι, από την περίοδο 23-24, συν την τώρα που παίζουμε 1,5 μήνα, στους ομίλους, πήγε από 20 στη 10η θέση. Όλο αυτό, επί της ουσίας, έχει γίνει από μια ομάδα, εντάξει, οι άλλες έχουν συμβάλει. Τον Ολυμπιακό για την περίοδο 23-24, ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες.
0: Και ο ΠΑΟΚ.
3: Και εκεί η Ελλάδα
2: εξοπλίστηκε.
0: Και η ΑΕΚ έχει βοηθήσει και ο ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει πολύ. Σε αυτό.
3: Αν έχουν βοηθήσει πολύ, πολύ υπερβαίνει το μέγιστο. Λέω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποστό είναι το Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός 23-24 τη χρονιά πάση αργά δεν ανεβαίνει πιο το κόφερες, μετά δικαίωμος, με την 18ο στο Champions League. Οι άλλοι συνέβαλαν. Δηλαδή, αν δείτε τις επέρυσιες βαθμολογίες, το Ολυμπιακό είναι το, περίπου το, τα 2/3 της βαθμολογίας. Δεν μπορεί να έχουν βοηθήσει όλοι πολύ.
2: Αλέξανδρο, εγώ δεν το έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Θυμάμαι προχθές, παραπροχθές, διάβαζα ότι τα τελευταία 2 χρόνια η ΑΕΚ έχει συμβάλει περισσότερο. Τώρα, αναλυτικά από τότε, ναι, είναι πιθανό ο Ολυμπιακός
3: να βοηθήσει. Μπορεί να κοιτάξει τη βαθμολογία της ΑΕΚ επιμέρους και λες ότι έχει βοηθήσει η ΑΕΚ.
2: Είναι αυτό που έχω ξεκάθαρο στα μάτια μου. Αλλά φαντάζομαι λόγω του conference ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ψηλά, ενδεχομένως και πιο ψηλά από
3: όλους.
2: Αλλά πού καταλήγουμε, ναι.
3: Θα σου πω. Επειδή διάβασε ότι η ΑΕΚ, άρα σου έχει μείνει η εικόνα ότι η ΑΕΚ βοηθήσει.
2: Επειδή το διάβασα προχθές γι' αυτό και λέω για τα τελευταία 2 χρόνια, όχι από το 23.
3: Μα δεν μπορεί να ισχύει αυτό, γιατί σου λέω και πάλι, αν ισχύει αυτό, ο Ολυμπιακός πήγε. Τα τελευταία 2 χρόνια λοιπόν.
2: Τέλος πάντων.
3: Ολυμπιακός πήγε.
2: Μαζί σου είναι Ολυμπιακός. Πού καταλήγουμε.
3: Το τέλος πάντων, το πούμε όταν λέμε σε κάτι συμφωνούμε. Αν τα τελευταία 2 χρόνια ισχύει αυτό το οποίο λες εσύ, ο Ολυμπιακός πήγε 7ος στο Europa League και 18ος στο Champions League. Άρα αυτή τη διετία ο Ολυμπιακός πήρε πιο μεγάλη βαθμολογία.
0: Εντάξει, Αλέξανδρε, ναι, το είπαμε. Ας προχωρήσουμε.
3: Εσύ, Μανώλη, διάβασες τη ΣΑΚ μεμονωμένα. Γιατί μπορεί αυτό να σε ενδιαφέρει να διαβάσει.
2: Όχι μεμονωμένα, για όλες τις ελληνικές ομάδες, τέλος πάντων. Πες, είναι Ολυμπιακός μαζί
3: σου. Δες πάλι πιο προσεκτικά.
2: Θα το δούμε, εντάξει.
3: Μα τα 3 χρόνια αυτά δεν μπορεί να έχει συμβάλει παραπάνω η ΑΚ και κάποια άλλη ομάδα. Και μόνο το conference είναι τα υπόλοιπα χρόνια. Αλλά δεν μπορεί να βγάλει.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια. Βγάζουμε απ' έξω το conference.
4: Πού θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Δεν έχουμε κάποια διαφωνία.
3: Ναι. Για το ότι από την 20η θέση πήγαμε στη 10η. Αν ήταν κάποια άλλη ομάδα, θα είχαμε επισημάνει ότι με την βοήθεια αυτή τη ομάδα πήγαμε πολύ καλά.
0: Ωραία, θέλω να
3: μπορούμε
0: να κάνουμε
3: και
0: την ανάποδη κουβέντα βέβαια τώρα, γιατί το κάνεις λίγο αυτό και με δυναμητίζεις λίγο. Έχεις μια τάση να μειώνεις γενικότερα τους άλλους. Βγάζεις τη μεζούρα. Μπορούμε να κοιτάξουμε γιατί η Ελλάδα έφτασε 20η πριν από 3 χρόνια. Να βάλουμε τις προηγούμενες χρονιές κάτω.
3: Θες να κοιτάξουμε.
0: Άμα κοιτάξουμε, ξέρω ότι θα μου πεις για τον Παναθηναϊκό σίγουρα. Για την ΑΕΚ θα μου πεις που έλειπε.
3: Θες να το κοιτάξουμε, επειδή με αυτά τα ξέρω πολύ καλά.
0: Και εγώ είμαι με τους αριθμούς και με την βαθμολογία της UEFA, εγώ λόξα.
3: Μα πάρα πολύ.
0: Ωραία
3: λόξα. Πριν ασχοληθείς.
2: Είναι το φετίχο
3: μου. Μπορώ να σου πω όλο τον τρόπο διεξαγωγής των πρωταθλημάτων από τον Ευρωπαϊκό, πώς γινόταν και πότε αλλάζαν κάθε χρονιά. Ο τρόπος εξαγωγής, αυτό που λέτε σε φορμάτ. Αλλά επί της ουσίας, εκείνη η πενταετία η προηγούμενη, δηλαδή από 17 έως 22, μάλλον από 18 έως 23, αν θυμάσαι, η ΑΕΚ έβγαινε λίγο Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαινε.
0: Και καθόλου.
3: Ναι, λέω, η μαγιστή ο ΠΑΟΚ δεν έβγαινε. Η ΑΕΚ πάει έβγαινε λίγο.
1: Ο Παναθηναϊκός καθόλου, είχε μπάνει.
3: Ναι. Λοιπόν, λέω, ο Παναθηναϊκός δεν έβγαινε, είπα, η ΑΕΚ έβγαινε λίγο. Οπότε, ό,τι έκανε πάλι το κάνει ο Ολυμπιακός και λίγο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό είχαμε χαμηλή βαθμολογία.
2: Αλέξανδρε, πρέπει να αποπολίσουμε λίγο αυτή τη λογική.
3: Λοιπόν, πάμε λοιπόν για το
4: σημερινό
3: διπλό.
4: Παιχνίδι, ναι.
3: Ναι, για το διπλό.
4: Ναι,
3: πάμε. Είναι πολύ μεγάλη νίκη, γιατί είναι, εγώ έλεγα ότι όταν έγινε η κλήρωση των 8 αντιπάλων του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού του βγήκανε 4 αντίπαλοι από τα μεγάλα, από τα 5 κορυφαία που λέμε πρωταθλήματα. Ωραία, 2 ομάδες γερμανικές, συγγνώμη, 1 γερμανική, 2 γαλλικές και 1 ιταλική. 4 ομάδες. Για παράδειγμα, ο Όφη. Του ήταν 3 ομάδες μόνο από αυτά τα πρωταθλήματα. Ρεν, Χοφενχάιμ, Λεβερκούζεν. Το Ολυμπιακού 4. Και κατάφερε και έβγαλε τη μία εκ των δύο, τις οποίες απέξε εκτός έδρας, με νίκη. Άρα το μένουν είναι 3. Να χάσει βαθμούς. Και απαλού χάσει βαθμούς. Αλλά πάντα μιλάμε, ζούμε πιθανότητες. Και ειδικό στον αθλητισμό. Γιατί δεν είναι πυγμαχία στα σημεία κερδίζεις, όπως ήρθε μια φορά, α, μέχρι το 60 η ομάδα μου, γιατί κάθε ομάδα μέχρι το 60, μέχρι το 75, πέταξε ένα ημίχρονο. Δεν πετάει ποτέ, είχαν συντελεί, α, θα πω να παίξω, θα πετάξω το ημίχρονο. Δεν το πετάει. Παίζει και η αντίπαλη ομάδα και χάνεις βαθμούς. Λοιπόν, του Ολυμπιακού τώρα, οι 6 αυτοί βαθμοί είναι πολύ σημαντικοί για τον προφανή λόγο του ότι έχει αφήσει τη Μαρσέη πλέον πολύ πίσω. Είναι μια βασική αντίπαλος για να μπει ο Ολυμπιακός στην οχτάδα ή να έχει μια πολύ καλή θέση στη δωδεκάδα, στη χειρότερη την περίπτωση, για να έχει έναν καλό αντίπαλο από κάτω. Το θέμα είναι να καταφέρει να πάρει τη Σπάρτα Πράγας, καλά, και φυσικά την ελληνική βαθμολογία των ελληνικών ομάδων, αλλά πηγαίνοντας σε 9 βαθμούς, μετά θα κυνηγάει τα δύο εκτός έδρας, τα βατά. Δηλαδή με τον Ρένσε, ομάδα Β' κατηγορίας Πορτογαλίας.
4: Αυτό είναι τον Ιανουάριο, το Ρένσε.
3: Τότε είναι στο τέλος, ναι. Και την Τσέλιε. Μα πάνω απ' όλα θα πηγαίνει στη Ρεν να πάρει πολύ λόγο στην ισοπαλία. Δεν θα επήγεται. Και ό,τι γίνει με τη Μίλαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός για μένα πρέπει να καταφέρει να ξεπεράσει την προπέρσινη χρονιά που είχε κάνει 4 νίκες, 3 ισοπαλίες, 15 βαθμούς. Και είχε φάει μόνο 3 τέρματα. Αυτό αν το ξεπεράσει. Δηλαδή πάει έστω στους 16 βαθμούς, θα είναι οκτάδα. Απλώς φέτος πάλι δεν βγαίνουν πολλές ισοπαλίες. Δηλαδή στο τέλος έκανε διπλό Γιουβέντους, που ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, το διπλό Γιουβέντους. Είχε νικήσει την άλλη φορά Γιουβέντους, ενώ η Θέλτα είχε χάσει την Ομόνια, στη Λευκοσία. Δεν έπρεπε να νικήσει Γιουβέντους και αυτό λίγο θα είναι κατά του Ολυμπιακού και θα φανεί αργότερα. Τώρα για τον Όφη, δεν μπορούσε να αντέξει ο Όφης στο ρυθμό αυτό. Γενικώς στο ρυθμό των γαλλικών ομάδων δεν αντέχουν οι ελληνικές ομάδες. Μπορεί να λέμε όπως παίζουν οι αγγλικές ομάδες. Και οι ισπανικές είναι γρήγορος ρυθμός και δεν μπορούμε να το αντέξουμε, αλλά και οι Γάλλοι, επειδή έχουν παίχτες πολύ από Αφρική με ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, όσο και πολύ άντεξε και πολύ καλά πήγε. Μακάρι να καταφέρει να κάνει και με την Λεβερκούς μια ισοπαλία, να πάρει ακόμα ένα βαθμό, θα είναι πολύ καλό, αλλά και μόνο ότι πήγε στον όμιλο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Έγινε, Αλέξανδρε, είπαμε πολλά. Νομίζω. Να έχουμε κι άλλους.
3: Τα πρώτα 4 του Παναθηναϊκού του παιχνίδια πρέπει να μαζέψει 10 βαθμούς τουλάχιστον έως 12 το μέγιστο βέβαια, που είναι οι 4 νίκες.
4: Για να είναι ήσυχος.
3: Ναι, για να. Παιδιά, εδώ τα λέμε ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να μπει στην οχτάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες ότι θα πάω να κάνω κάτι. Δεν μπορεί να πει ότι θα πάω να κάνω κάτι αν δεν είσαι στην οχτάδα. Γιατί λέτε καμιά φορά, και αυτό να σκεφτείτε, λέτε ότι μπαίνουν πολλές ομάδες που είναι από, ας πούμε μπήκε από την Ανδώρα, έχει μπει μέσα, ή από το Γιβραλτάρ. Γιατί μπαίνουν αυτές οι ομάδες? Γιατί πλέον μπαίνουν 108 ομάδες. Γι' αυτό μπαίνουν και αυτές οι ομάδες. Και βαθμολογούνται πλέον 108 ομάδες παλιά, πριν από 15 χρόνια, μπαίνουν στους ομίλους 40 ομάδες. Οπότε είχαν 40 ομάδες να βαθμολογηθούν. Γι' αυτό ήταν εύκολο μια ομάδα ελληνική να πάει στη 19η 20η θέση.
4: Ωραία, Αλέξανδρε, για να πάμε στον επόμενο.
3: Στην 30η είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Την άλλη φορά τα υπόλοιπα. Πάμε για γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: το 10, 4 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 1-0. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρο ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το στυλ 4.
1: Παναθηναϊκός, Μπόρατς 1-0.
0: Φαντρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Γκολ 2-0.
1: Γκολ, ωραίο γκολ.
0: Κάγκουα. Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας. Τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Ο Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξη αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του κόφερες με νίκη. We'll be right back.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο Πρεφέρμα 4,6 After View. 2-10-95-79-283. 4 και 5.
1: Τραγουδάκι δεν θα έχουμε απόψε ή.
0: Ο φίλος που είναι τώρα στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Πριν τον καλησπέρισω θα το σκεφτεί. Ναι. Τι τραγούδι θέλει να του βάλουμε.
1: Ζεις επικίνδυνα.
0: Χωρίς να ξέρω ποιος είναι, έτσι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ζεις επικίνδυνα.
0: Φίλε, πώς είμαστε.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Γιώργος από πάνω, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
1: Έλα, θα διαλέξεις και τραγούδι για κλείσιμο.
0: Μου φαίνεται καλή φωνή για
1: ναι,
0: να
1: διαλέξεις
0: τραγούδι.
2: Κοίτα, εγώ ήθελα να διαλέξω τραγούδι, θα ήταν έμπνευση της Ολυμπιακάρας μου.
0: Ναι, αλλά.
2: Αλλά εντάξει, ξέρω δεν είμαστε μόνοι εδώ πέρα, οπότε δεν θέλω να παρεξηγηθούμε.
0: Yes.
1: Πες ένα τραγουδάκι να το φορτώσουμε, να το έχουμε
2: έτοιμο. Θα πω ένα νησιώτικο, στην Πάρο και στην Άξο.
0: Α, και μόλις έχω μάθει τα βήματα τώρα. Ένα κατ' ουγάμου. Πηγαίνω για χορούς.
2: Δίποτα, 2-3 σούμες, λένε εδώ, είναι τσίπουρα. Σούμες λένε εδώ πέρα. Οπότε, 2-3 σούμες, είναι πανεύκολο. Χορεύεις.
0: Για πες πως θα δες.
2: Το μάθος σχολιάσω, εντάξει, Ολυμπιακός όντως δεν με το εντυπωσίασε το εμένα.

0: 24 ώρα πριν το παιχνίδι. Αυτό είναι το κακό.
1: Δηλαδή, ναι, δηλαδή υπάρχει λόγος να ξέρουμε ότι θα πάμε στη Μασαλία, που και εγώ ήθελα να ταξιδέψω και πέρα με τον πατέρα μου, και να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν φασαρίες ή ακόμα και χειρότερα πράγματα. Ξέρουμε ότι γίνονται για να δούμε την ομάδα μας. Αυτά είναι γελιότητες.
2: Και το χειρότερο είναι, που λέγαμε και τις προάλλες, ότι πολλοί βλέπουν το πρόγραμμα όταν βγαίνει το Σεπτέμβρη και λένε ποιο μάτς θέλω.
3: Τα βάζουν κάτω, παίρνουν άδειες αυτά.
2: Παίρνουν άδειες, κλείνουν αεροπορικά και όλα αυτά τρώνε.
1: Όχι να
2: πάρουν
1: την ομάδα τους, να πάρουν τον αντίπαλο.
3: Ναι.
2: Όχι, εγώ σου λέω για τον φίλο του Ολυμπιακού τώρα. Ότι μπορεί κάποιοι να έχουν κλείσει έξοδα.
1: Από ό,τι έμαθα εγώ, θα επιστραφούν τα λεφτά τους από τα εισιτήρια και τα λοιπά, τα αεροπορικά.
0: Τα εισιτήρια του αγώνα σίγουρα, τώρα τα αεροπορικά.
2: Και τα αεροπορικά.
1: Τα αεροπορικά δεν βλέπω, δεν ξέρω αν έχει κάτι.
4: Αυτό είναι το μεγάλο. Δίνουν οι αεροπορικές.
1: Και ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που έπρεπε, όπως έπρεπε. Μ' άρεσε η ομάδα, βασικά δεν με ικανοποίησε, αυτό είναι η διαφορά. Δεν με ικανοποίησε, αλλά μ' άρεσε, το πήρε το μάτς που ήθελε. Δηλαδή...
0: Είναι δύσκολο αυτή την εποχή να δεις τον Ολυμπιακό να παίζει.
1: Σίγουρα, παιδιά, γιατί θέλω να είναι μια ομάδα που δεν ξεκίνησε τον Ιούνιο, έκανε μια προετοιμασία της ομάδας, δηλαδή από μεταγραφές και από rotation κτλ. Και από προπονητή.
0: Σημασία έχει να παίρνει τις νίκες τώρα και να κερδίζει χρόνο, αυτό έχει σημασία.
1: Και θα δούμε πώς θα ανέβει, γιατί πιστεύω θα έχει πολλά καλά αυτή η ομάδα. Από εκεί πέρα θα πω για τους φίλους τους πιο πολύ συναχωρηθήκαν σήμερα παρά εχθές.
2: Όχι.
3: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
2: Εσύ, παντού υπάρχουν αυτά τώρα. Καλός, κακός, κακός, παντού υπάρχουν.
4: Δεν είναι πόσοι 100, 200,
2: όλοι έχουν καλές υποσχέσεις.
4: Πήγαν στην Μασσαλία, δεν είναι η πλειοψηφία.
3: Είναι δυνατόν.
4: Δηλαδή, εντάξει.
3: Δηλαδή, οι 10.000 που ήταν χθες στο γήπεδο στεναχωρήθηκαν λιγότερο από πόσους ήταν σήμερα μαζί με τους οπαδούς του Μαρσέη στο Βελοντρόμ.
1: Σίγουρα πάρα πολύ, να ξέρετε, πήγανε, είναι δίπλα, Αγγλία, Γαλλία, οπότε ναι.
4: Εγώ δεν νομίζω ότι πήγαν τόσοι όσοι νομίζεις.
1: Δύο στα δύο είχαν οι εκδίδες.
2: Τέλος πάντων.
1: Και παιδί, δεν με νοιάζει, τέλος πάντων, τον Ολυμπιακό μου κοιτάω εγώ.
2: Σε νοιάζει λίγο.
1: Όχι, δεν με πείραξε πάρα πολύ, γιατί τα εμπιστικά πανού που ανεβάστηκε αυτά με ελληνικά γράμματα και τα λοιπά, που παντού γίνονται αυτά, αλλά τέλος πάντων υπήρχε μια παρουσία του Ολυμπιακού. Που δεν θέλω να σου πω θα βρίζα και τα λοιπά ή τι θα κάνει η θέση του Ολυμπιακού.
0: Σημασία έχει ότι ο Ολυμπιακός έκανε το διπλό.
1: Ναι, και πλέον
0: έφτασε τους 6 πόντους τώρα αυτά.
1: Τα πράγα, οπότε κυνηγάμε το 3 στα 3.
0: Να κάνει το 3 στα 3, αυτό έχει σημασία τώρα.
1: Και πλησιάζει πάρα πολύ η οκτάδα και αυτό έχει σημασία, αυτό είναι που μετράει. Τον Όφη παράλληλα έβλεπα, επειδή είχαμε και ένα παιδί κριτικό. Στην μπάρ εδώ πέρα στο καφέ δεν βλέπω τον Μάλς. Ξαφνικά τη τηλεοράση μια έβαλε το Νόφι και παρεξηγηθήκαμε όλοι τι έγινε. Ήταν ένα παιδί κριτικός, ο μόνος κριτικός στην καφενείο και λέει με όχι θέλω το Μάλς. Κανείς δεν το είπε τίποτα και τον χαρήκαμε. Υπεστηρίζαμε όλοι τον Νόφι, αλλά δυστυχώς δεν το πήγε καλά το πράγμα. Και αντίστοιχα τον Νόφι το χαιρόμαστε πάρα πολύ.
3: Ωραία. Έγινε φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε
4: καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
3: Καλό
0: βράδυ.
3: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά και περιμένω τους φίλους μας αγκτήρες. Θα τα ξαναπούμε.
2: Έγινε. Λοιπόν, δηλώσεις Αλγουαθίλ. Όταν υπέγραψα τον Ολυμπιακό, γνώριζα ότι έχει πάντα στόχο την νίκη. Νιώθουμε πλέον ακόμα πιο δυνατοί, μεταξύ άλλων. Ο Εμμανουέλ. Και ο Σάλιακας, ωραίες δηλώσεις.
3: Ωραίες, ναι. Καλά, ο Σάλιακας ζει το απόλυτο όνειρο από το καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Από παιδάκι ονειρευόμουν μια τέτοια βραδιά, είναι δικαίωση για μένα όταν δεν τα παρατάς. Αντίστοιχο μήνυμα με τον Τσιμίκα χθες, επίσης πάρα πολύ ωραία ανάρτηση, πολύ δυνατή.
3: Φανταστική ανάρτηση.
0: Ο Σάλιακας, παιδιά, δεν το παράτησε ποτέ. Το πάλεψε, έπαιξε Μπουντεσλίγκα. Είναι ωραίο αυτό που ζει τώρα.
3: Άμα κάνεις το 3 στα 3 την Τετάρτη το μεταξύ.
0: Ναι.
3: Μπορεί και να. Με κάποια έτσι μαθηματικά, με κάποια μαθηματικά τώρα πολύ δύσκολα, μπορεί και να εξασφαλίζει
4: μαθηματικά
3: πρόκριση.
2: Από τώρα λες.
3: Ναι,
0: από τώρα, από την τρίτη αγωνιστική.
3: Δεν αποκλείεται.
4: Εννοείς minimum 24.
3: Minimum 24 και 24 μιλάω. Άμα κάνεις το 3 στα 3 λέω.
2: Εν τω μεταξύ την Πέμπτη ξεκινάει 5.30 ώρα, έτσι. Ναι. 5.30 ώρα Καϊράτ Παναθηναϊκός, 8 παρατέρα το Όφη Λεβερκούζεν και 10 ώρα Ολυμπιακός.
3: Ναι, είναι
2: Σπάρτα Πράγα.
3: Σωστά, ναι.
2: Την τρίτη ΑΕΚ, Manchester City ΑΕΚ. 10 ώρα το βράδυ. Πάντως αυτό που σχολιάζαμε και μετά τον ντέρμπι, Γιώργο, ήταν ότι ξέρεις, ο Ολυμπιακός τον Αλγουαθίλ αντιδρά, το έχει κάνει και με τα Γιαγκελόνια.

0: κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα ο στόχος είναι πώς θα, ξέρεις, θα χτίσει μια συνέχεια.
1: Ξέρετε, μ' αρέσει και ο τρόπος που διαχειρίζεται και τα μάτς. Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό όταν έμεινε με 10 παίκτες δεν κλείστηκε, ούτε σήμερα όταν είδε ότι έτρωγε πίεση. Έβαλε παίκτες πιο επιθετικογενείς.
2: Πάμε στο φιλό, περιμένει. Χαίρετε.
1: Πάμε.
3: Γεια σου, φίλε μου.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
4: Αυτό
2: είναι. Τι έγινε. Χαρά, ε.
1: Κατευθείαν,
4: κατευθείαν.
1: Μπράβο.
4: Λοιπόν, Ανδρέας θα τον πρίσω.
0: Έλα,
2: έλα, Ανδρέα.
0: Ω, χρωστάω τραγούδι στον Ανδρέα.
2: Τι έχω χρωστάει.
4: Ο Παναγιώτης μου χρωστάει ένα τραγούδι.
0: Πώς σου χρωστάμε πια.
2: Ποιος Παναγιώτης, ο Μπουρνάς.
4: Ένα τραγούδι μου χρωστάει πριν και εβδομάδες, δεν μου το έβαλε.
0: Εγώ σου χρωστάω.
2: Ο Μανώλης σου χρωστάει, ο Μανώλης.
4: Ναι, αυτό δεν το θυμάσαι.
0: Εσύ πρέπει το θυμάσαι.
2: Ποιο είναι.
0: Εγώ γι' αυτό δεν το είχα ικανοποιήσει.
4: Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Είχα πει από το ΟΠΕΚ το loser baby. Το loser, I'm a loser.
2: Εντάξει,
4: το ξέρω
2: εντάξει.
4: Πάνω.
2: Ναι, ναι, πώς το ξέρω, όλοι το ξέρουμε. Εντάξει. Καλά, άμα το χρωστάμε και το θυμάσαι εσύ,
0: ναι, ναι.
2: Μανώλη, να το βάλουμε στον Ανδρέα.
0: Δεν θυμόμουν όμως ποιο ήταν γι' αυτό.
2: Είδες Brighton σήμερα.
4: Λοιπόν, όχι, δεν είδα Brighton. Είχα πάει στην Άκη χθες.
2: Α, για πες, για πες.
4: Πήγα στο Λονδίνο. Mm. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Mm. Πολύ φιλάθλοι ήταν φανταστικοί. Εγώ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Αλλά πήγα γιατί έπαιζε ελληνική ομάδα. Ωραίος. Πάμε πριν και είχα πάει. Και Champions League αγώνας. Πολύ ωραίο το γήπεδο. Φανταστικό.
3: Να σου πω, εσύ που μένεις εκεί, υπάρχει περίπτωση να βρεις εισιτήρια με 10 λίρες να δεις Champions League.
4: Όχι ρε φίλε, 10 λίρες.
2: 10 λίγο είπες, όμως θα πεις παραπάνω.
3: Όχι 10 είχε, από όσο διάβασα η Σαχτάρ τα είχε βγάλει 10 λίρες.
2: Yeah.
4: Εγώ, εγώ από ένα site που έκλεισα,
3: ναι,
4: τάξησα 50 λίρες. Άκησαν 50 λίρες και μου δίνανε και ένα κουπόνι Uber 15 λίρες.
1: Μια χαρά.
2: Κοίτα,
4: δηλαδή, πρέπει να είναι πολύ καλά.
2: Πολύ καλά για να πας να δεις και ένα γήπεδο στην Αγγλία που δεν το έχεις δει.
4: Εννοείται. Και πιο ακριβά να ήταν λίγο ακόμα θα πήγαινε γιατί έπεσε και ελληνική ομάδα. Γι' αυτό πήγα πιο πολύ.
2: Ναι.
4: Πάνω σχάρη τώρα με τη Ρεάλ που παίζει το Γενάρη, τέλη Γενάρη, το λιγότερο που μπορείς να βρεις πριν δύο εβδομάδες αυτό που είχα κοιτάξει με τη Ρεάλ ήταν 150 λίρες.
3: Τι
4: Σαχτάρ. Το site αυτό που... Ναι, Σαχτάρ Ρεάλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που είδα στο γήπεδο, η Άκταξη δεν άρχισε να χάσει. Mm. Δηλαδή στις λεπτομέρειες ότι έγινε και στο τέλος, δηλαδή με το δεύτερο γκολ που έφαγε...
2: 150 λίρες, συγγνώμη τώρα για τον κόσμο που δεν χρειάζεται να ξέρει να κάνεις μετατροπές, είναι γύρω στα 180 ευρώ, έτσι.
3: Ναι,
4: ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αλλά πάμε να δεις τη Ρεάλ, εντάξει, είναι άλλη φάση.
2: Εντάξει, είναι too much. Είναι πολλά βέβαια για ξέρω εγώ, να ακούνε τώρα κάποιοι. Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά.
4: Για τους Άγγλους τώρα, ρε παιδί μου, για κάποιους οι οποίοι δεν είναι... Είναι ατραξιόν η Ρεάλ. Κατάλαβες πώς το λέω. Είναι ομάδα που τραβάει, ρε παιδί μου.
2: Και στην Αγγλία ειδικά κιόλας.
4: Ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται.
2: Για πες για το ματς.
4: Λοιπόν, για το ματς. Εγώ αυτό που είδα, εντάξει, δεν έπρεπε να χάσει η ΑΕΚ. Το δεύτερο γκόντρα που τρώει εκεί στο 80, εντάξει, λάθος. Είναι λάθος απόφαση του τερματοφύλακα, εντάξει γίνονται αυτά. Εντάξει στο τρίτο...
0: Έχει γίνει συνολικά μεγάλο λάθος και πέρα και από τον Ζωάο Μάριο και από τους υπόλοιπους και πέρα από Μάρκαρα. Και ο Μπρινιόλι προφανώς. Όλοι, όλοι.
4: Να σου πω κάτι, εγώ τώρα στο γήπεδο αυτό που είδα ήταν ότι έβγαζε περισσότερη ενέργεια η δυναμόνα, η Σαχτάρ.
0: Μετά το 65 εκεί,
4: Όχι, γενικά από την αρχή.
0: Στο ξεκίνημα...
4: Εγώ αυτό έβλεπα από το γήπεδο. Είχαν μεγαλύτερη ενέργεια, το βλέπεις, δηλαδή οι παίκτες είχαν μεγαλύτερη ενέργεια από αυτό το τσάκ. Είχαν κλείσει πολύ καλά το Μάγερ, δηλαδή όποτε παίρνε μπάλα πέθανε δύο παίκτες πάνω του. Και κάποιες στιγμές που βρέθηκε έτσι μόνος του δεν έκανε σωστές, όχι δεν έκανε σωστές επιλογές, αλλά δεν είχε και επιλογές για να δώσει την μπάσα, γιατί κλείνανε πολύ καλά τους χώρους. Δύο-τρεις φορές που μπόρεσε η ΑΕΚ εκεί στο κέντρο να πάρει την μπάλα, οι παίκτες αυτοί που παίρναν την μπάλα δεν είχαν τη σωστή να πάρουν τη σωστή απόφαση. Ο Ζιν με το Γιώβι τους είχαν κλείσει πολύ καλά. Αυτοί οι Ουκρανοί εκεί τα στόπερ ήταν πολύ δυνατοί.
0: Θέμα, ναι.
4: Ήταν πολύ δυνατοί, δηλαδή δεν τους άφησαν να κάνουν παιχνίδι καθόλου. Ο Κοϊτά προσπάθησε όσο προσπάθησε, μετά κουράστηκε κι αυτός. Αλλά εντάξει, έπαιξε, έκανε πολύ καλή παρουσία η ΑΕΚ. Αλλά αυτό εμένα που βγήκε στο γήπεδο ήταν ότι ήταν οι Ουκρανοί, ήταν πολύ δυνατοί φίλοι. Είχαν πολλές εντάσεις. το παιχνίδι.
0: Έχουν και πολύ καλούς παίκτες.
4: Ναι, ναι, και
0: σκέψου αυτοί. Αυτός που μπήκε από τον πάγκο και βάλει τον κόλλο είναι από τους καλύτερους τους, αν όχι ο καλύτερος.
4: Τα εξτρέμ τους, αυτά τα δύο, οι Βραζιλιάνοι εκεί που είχαν, ήταν φίλε φωτοβολίδα.
0: Ολυμπιακό είδε σήμερα.
4: Άκουσα πιο πολύ γιατί ήμουν στη δουλειά. Εντάξει, Ολυμπιακό, φίλε πάλι. Πώς μπήκε τον κόλλο. Μπάπη, πώς πήγε τον κόλλο.
3: Στάτικη φάση.
0: Γιατί μπάπη.
4: Μπράβο.
0: Και έτσι
4: πάλι δηλαδή με τη Λίμπαρ εκεί που δεν μπαίνει με τίποτα με το με τη Λίμπαρ. Τώρα μπήκαν όλα τα γκολ με το που έφυγε με τη Λίμπαρ.
3: Εγώ λέω να μην είμαστε τελείως άδικοι γιατί προφανώς κάποια πράγματα έχουν μείνει δουλεμένα από το με τη Λίμπαρ. Δεν μπορεί ο Ιμανό μέσα σε ένα μήνα να έχει βγάλει τα πάντα από τον προηγούμενο
2: και
3: να
2: είναι μάγος. Το είπε και ο Φορτούνης στις δηλώσεις του μετά ότι παίζουμε ένα καινούριο σύστημα. Ακόμα θέλει δουλειά.
4: Μπαμπή, μην ξεχνάμε ότι είναι και Βάσκος.
2: Είναι και ο Γιώργος εδώ, Στασινόπουλος. Το λέω, μήπως θες να μιλάς με τον ρεπόρτερ Ολυμπιακού καλύτερα.
4: Ο Γιώργος είναι, ναι, ο Μπάμπης.
2: Και ο Μπάμπης είναι. Τους έχουμε όλους εδώ.
0: Έχουμε και τον Πάνο που
4: εντάξει, εντάξει.
3: Εκτός και αν με πας τόσο πολύ και θες να με πάρεις μεταγραφή.
4: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω κάτι. Δεν είναι άπλημα, εγώ μιλάω με όλους και με όλα.
3: Εντάξει, χαβαλέ κάνουμε.
4: Λοιπόν, πάντως μπράβο σε ελληνικές ομάδες, μπράβο και στον Όφη. Πολύ καλή παρουσία και πιστεύω όλα τα παιχνίδια έτσι θα πάνε το Όφη. Ο Κόντις είναι πολύ σοβαρός προπονητής, μελετάει πολύ καλά τα παιχνίδια του. Εντάξει, τώρα με τη Ρεν έπαιζε, ομάδα η οποία πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, ναι. Έχει ροή, έχει ένταση. Τώρα
2: και βάζει και πολλά γκόλ η Ρεν.
0: Εγώ να μου
2: σε αυτό συμφώνησα με τον Αλέξανδρο πριν. Μου κάνει εντύπωση που άντεξε ο Όφη τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εντάξει, μπορεί να προηγηθεί, αλλά μετά θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει το μάτς, γιατί είναι ομάδα που φουλ επιθετική η Ρεν.
1: Έφαγε πίεση ο Όφη.
2: Έφαγε, ναι, αλλά παρόλα αυτά ναι, το κράτησε. Αξιοπρεπέστατα.
1: Άντεξε, ναι.
4: Το Όφη είναι πολύ καλή ομάδα. Παιδιά, έχει φτιάξει πολύ καλό. Δηλαδή,
2: είναι δουλεμένη, πιστεύω, πολύ δουλεμένη ομάδα.
4: Ναι, πιστεύω ότι αν κάτσει και του χρόνου ο Κόντις, θα είναι πολύ καλύτερη ομάδα ο Όφη πάλι. Πολύ καλύτερη από ό,τι φετινή. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, εντάξει.
0: Και για μεγάλο λοιπόν, μέρος του αγώνα χωρίς άγχος,
3: ναι, ναι.
0: Στο τέλος αγχώθηκε.
2: Η Ρεν έχει την καλύτερη επίθεση στη Γαλλία, έτσι. Αυτή τη στιγμή.
4: Ναι, θα δούμε κάτι τώρα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεν και ο Ολυμπιακός παίζει με τη Ρεν.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Στη Γαλλία.
2: Πότε παίζουν?
1: Στη Γαλλία. Την έχει 5 Νοέμβρη.
2: Α, τώρα.
3: Μεθεπόμενη.
1: Ναι, ναι.
4: Ω, μεγάλο κράστερ.
1: Τώρα την Πέμπτη έχει τη Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι και μετά πηγαίνει στη Ρεν.
0: Μετά τη Ρεν Μίλαν. Ωραία,
1: ναι, ναι. Μετά τη διακοπή.
2: Ναι. Έγινε, Ανδρέα.
0: Έγινε, Ανδρέα.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι
2: καλά.
3: Ευχαριστούμε που πήρες. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα.
0: Λοιπόν, βλέποντας και το Παναθηναϊκό τώρα σε επανάληψη, υπάρχει και τρομερή φάση έτσι, με Αντίνο που δεν έχουμε σχολιάσει.
2: Πάνω στο πλάγιο, λες, στην κεφαλιά.
0: Εκεί που κρατάει τη... Το είδες από μέσα.
3: Περίγραψε λίγο να καταλάβω ποια φάση.
0: Α, έχει. Πάει να βγει μπάλα έξω.
3: Ναι.
0: Και σκευή σαν τάκλι, αλλά με το κεφάλι.
3: Που την κρατάει μέσα.
0: Την κρατάει με...
3: Στο πρώτο, δεν είναι.
0: Ναι,
3: στο πρώτο εμίχρονο. Ναι, ναι, ναι.
0: Το...
3: ναι, ναι. Αυτό...
0: Πολύ αργεντίνικο.
3: Και highlight για μένα, να το προσθέσω στην όλη η απόδοση του ΝΑΗ, είναι ότι μετά που χάνει ο Ταμπόρδα το πέναλτι, είναι ο πρώτος που πάει και τον παίρνει η αγκαλιά να, ναι, τον, ναι. Να τον παρηγορήσει. Δηλαδή, το λέω γιατί είχαμε την εικόνα από την πρώτη του χρονιά του ΝΑΗ ότι λίγο είναι στον κόσμο του, οκ, okay, παιχταράς προφανώς, αλλά ότι δεν κολλούσε εύκολα με το περιβάλλον. Φέτος έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα και σε αυτό το κομμάτι.
1: Δείχνει ότι είναι πιο πολύ
3: είναι
1: εδώ,
3: μέσα στην ομάδα, ναι, ναι, είναι δεμένος.
0: Εντάξει, είχε να κάνει και με το ότι είχε έρθει με μόνιμη μεταγραφή.
3: Μα ναι,
0: πλέον ο Βάνικο εδώ.
3: Λογικό είναι, γιατί όταν πρώτο ήρθε ήταν σαφές ότι το σκεπτικό ήταν «ΟΚ, okay, έχω έρθει εδώ για μερικούς μήνες και θα φύγω».
0: Να αναδειχθώ εγώ. Ναι,
1: το έκανε, ναι, και αυτό και τώρα σου λέει προφανώς, ναι, το βλέπει. Είναι μια περίπτωση σαν το κάρμο κάπως.
3: Μπράβο, ναι, στο δανεισμό του. Το συζητούσε να μείνει όταν τελείωνε ο δανεισμός. Αλλά στους πρώτους μήνες, δηλαδή ήρθε στα χασομέρια, τότε είχε έρθει Σεπτέμβρη, έτσι. Με τη μεταγραφική περίοδο να τελειώνει 31 Αυγούστου, είχε στο μυαλό του ότι αν το ρώταγε, σου έλεγε: εγώ είμαι εδώ για μερικούς μήνες. Ήξερε ότι δεν υπήρχε πριν να πληρωθεί ρήτρα.
1: Θέλω να παίξω ένα μεγάλο πρωτάθλημα, ναι, σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι, okay.
3: Ενώ τώρα ήρθε, είχε μεν το καλοκαίρι προτεραιότητα να βρει μεγαλύτερο πρωτάθλημα, δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει λόγος να λέμε ψέματα. Αλλά δεν ήρθε με βάρια καρδιά, δεν ήρθε επειδή ξέμεινε. Ήρθε από ένα σημείο και μετά ήρθε συνειδητά ότι εδώ είμαι καλά, με αγαπάνε, θα είμαι ο βασικός, θα είμαι ο πιο σημαντικός παίχτης.
1: Και φαίνεται και στο,
3: ναι,
1: γήπεδο.
3: Ναι.
1: Έχει μια φωτογραφία, παιδιά, στα social του Ολυμπιακού, φοβερή, βλέπω, από τα αποδυτήρια. Έχει πολλές από τα αποδυτήρια, αλλά είναι τρομερή αυτή που ο Ιμανόλ έχει πάρει το γάντι του Ορτέγκα και πανηγυρίζει.
0: Ναι, αυτό έβλεπα τώρα. Αυτό έβλεπα τώρα.
1: Τρομερό.
0: Είναι πολύ παραστατικός γενικά ο Ιμανόλ. Ναι, στον τρόπο που...
1: Άλλο τα περαμέντο.
0: Είναι, πανηγυρίζει. Είναι.
2: Λοιπόν,
0: αύριο,
2: πολύ. Αύριο τα δυο μας.
0: 9 και 4 το Παναθηναϊκός Χάπολ Τελαβίβ, 9 και μισή Ολυμπιακός Βαρκελόνη. Μπάμπη Τσιμπίδας, Γιώργος Στασινόπουλος, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης.
3: Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Γιώργο Μπουρνά. Στην...
1: Πάνω.
0: Κάθε μέρα του λέω μία Μάνο πάνω, Γιώργο.
1: Με Κατερίνα Μπουρνά. Ξέρεις, να συνέχισε και έτσι.
0: Λοιπόν, με Πάνω Μπουρνά. Έτσι
1: με
0: ενεργοποιείται.
1: Μπουρνά.
0: Έτσι ενεργοποιείται. Με Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές από Πάνω Μπουρνά.
1: Εξαιρετικές.
0: Έχω πολύ κόσμο που γουστάρει τις μουσικές επιλογές και μία Χριστίνα με ρώτησε αν είσαι ελεύθερος. Φάρτα Χριστίνα δεν είναι ελεύθερος.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν
1: την ενδιαφέρει τη Χριστίνα, αν είναι ελεύθερη. Ναι. Όχι, μπορεί να μην την νοιάζει, ρε παιδί μου.
0: Την νοιάζει, μου είπε ρώτα.
1: Μπορεί να ρώτησε για στατιστικούς λόγους.
0: Τι είναι,
1: εντάξει,
0: τα X-Goals.
1: Σας λοιπόν, παίρνουμε από μια εταιρεία.
0: Πιθανότητα 1,2 X-Goals. Τι κάνετε, πώς είστε, Μαρία Ζαφυράτου, με μικρή έτσι χειμερινή, θα έλεγα.
1: Λίγο,
0: προσέγγιση.
1: Λίγο, εντάξει. Γιατί σήμερα νομίζω θα δούμε ήλιο. Είδα λίγο
0: χθες να... δεν είδατε στην Αγγλία.
1: Εχθές μας τον κρύψανε τον ήλιο.
0: Ναι, σίγουρα ναι.
1: Εντάξει. Θα το γλεντήσουμε.
0: Μπορούσε, ρε γαμό. Μπορούσε.
1: Αν σταματούσαν οι άλλοι να τρέχουν κάποια
0: είναι
1: στιγμή.
0: Και αυτό, είναι και αυτό.
1: Γιατί λέμε εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο. Του κουράσαμε στον πρώτο ημίχρονο. Του κουράσαμε.
0: Και οι άλλοι που μπαίνανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θα σταματήσουν.
0: Ήταν όλοι πάνω από Αγίου Σαναργύρου Σκαπάνο. Ξανθέμαλι το μαλλί μου, το σαντρέ.
1: Θέλω να σου πω, δεν ήταν ξανθόμαλι σαντρέ.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Ήταν ανταδογία.
0: Αντάβια. Ναι,
1: από τι πιο αποτυχημένες που έχω δει στη ζωή μου. Επειδή αναρωτιέστε, με σταματάτε στον δρόμο και μου λέτε
0: πού είναι η Σόλωνος.
1: Πώς γίνεται να κάνεις αντάβια σε τόσο κοντό μαλλί
0: και να βγαίνει καλά.
1: Και να βγαίνει, γιατί δεν μπορείς να βάλεις τσουκουτσουκουτσουκουτσουκου τα αλουμινόχαρτα,
0: ναι.
1: Και αρχίζεις μετά να σε πάρουν.
0: Δηλαδή αυτοί κάθονται με αλουμινόχαρτα. Πώς το κάνουν.
1: Σου βάζουν ένα σκουφί στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι γεμάτο τρύπες. Σιλικονάτο σκουφί.
0: Και εκείνον μέσα στις τρύπες.
1: Όχι, ρε.
0: Ανοίξει ένα στο ράδιο το.
1: Παίρνουν ένα βελονάκι.
0: Α, βελονάκι.
1: Και βγάζουν τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τις τουφίτσες.
0: Αυτό το τσούκου τσούκου είναι που λέμε ένα τσίκι, μια πρέζα λάδι.
1: Το τσούκου τσούκου ήταν αυτό που μας έκανε χθες.
0: Αυτό. Το έκανε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και πήγε σε 3-1.
1: Ναι, και 3-1.
0: Κλασική. Τώρα έχω καιρό να το ζήσω. Κλασική ευρωπαϊκή Champions League βραδιά που είσαι καλός και τρες τρία. Που είσαι όμως καλός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λες, δεν
0: αλλά
1: αξίζω,
0: κάναμε
1: δεν
0: δυο λάθη και τρώμε τρία.
1: Ναι. Επίσης δεν αποφασίσανε αν το πέναλτι είναι για το χέρι.
0: Δεν νομίζω με ό,τι ξέρω στη ζωή ότι το πέναλτι αυτό δόθηκε πέναλτι για το χέρι. Εγώ νομίζω ότι δόθηκε για το,
1: για το μαρκάρισμα.
0: Και ούτε έχω καταλάβει ακόμα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή έχω δει τη φάση 30 φορές. Το χέρι. Κάνει τάκλιν. Υπάρχει μια παρεξήγηση με το χέρι στήριξη. Λέει αν έχει ακουμπάει
1: κάτι. Δεν στήριχθηκε όμως.
0: Μα δεν στήριχθηκε, αλλά κάνει την κίνηση του τάκλιν. Ούτε το άπλωσε.
1: Ναι.
0: Το έχει με τον αγκώνα γιατί κάνει τάκλιν ο άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κολλημένο όλο το χέρι,
0: ναι,
1: στο σώμα. Δηλαδή από τον αγκώνα,
0: ναι,
1: μέχρι
0: ναι,
1: το δάχτυλα.
0: Ναι, αλλά άμα προσπαθεί να κάνει ένα τάκλιν. Εντάξει.
1: Ναι, δεν θα πέσει σαν το κούτσουρο.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν
1: ναι.
0: Θα βάλει τα χέρια να πέσει.
1: Επίσης, αν με ρωτάς, αν με ρωτάς, επειδή έχω μιλήσει και με γνωστούς αμυντικούς διεθνείς, όταν σηκώνεσαι να πάρεις κεφαλιά, δεν μπορείς να έχεις κάτω τα χέρια.
0: Ναι, πολλές φορές βάζει.
1: Σήκωσε, πίδα εσύ με τα χέρια.
0: Πάνε και πονηρά μερικοί στον αγώνα, έτσι.
1: Ξέρω,
0: και
1: ναι.
0: Πέφτω κάτω. Ναι. Αλλά εδώ νομίζω ότι κάνει την κοφτή τρίπλα και τον άτσαλα πέφτει πάνω του. Γιατί την τρώει την τρίπλα, πάει να καλύψει.
1: Ναι.
0: Εκεί σου λέει θα σουτάρει αυτός. Και κάνεις ένα τάκτιν, λες να μεγαλώσω το σώμα μου, να μην σουτάρει, να κοντράρω,
1: να του κόψω
0: λίγο το οπτικό πεδίο. Την κόβει και ο Λιωθιώτης, ο αδερφός. Και πέφτει πάνω μετά το μορφόπεδο ο Ρέλβας, που είναι ο μορφόπεδο, ψηλό παιδί.
1: Είναι
0: πολύ ωραίο παιδί.
1: Έτοιμος για τη γη της ελιάς.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς πάλι.
0: Λέω πέναλτι. Μετά βέβαια ξέρει εμένα ο δικός μου, Ζωφριά, ότι εδώ τώρα την έχω κάνει την τρίπλα και έχω στο μυαλό μου να κάνω και εντυπωσιακά πράγματα. Έτσι πάνε πολλές φάσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι στο πρώτο replay, επειδή έκανα ένα λάθος εγώ.
0: Μόνο αυτό έχεις κάνει στη ζωή.
1: Χθες.
0: Α.
1: Χθες έκανα ένα λάθος μόνο.
0: Για πες, Μαρία.
1: Άφησα το γιο να δει το παιχνίδι.
0: Κοχ.
1: Αυτό, κατάλαβες. Και στο πρώτο replay λέω πέναλτι. Και με ξεβάφτισε. Είναι δυνατόν! δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Τι να σκάσω ρε μη κοιμάται με τρίλε.
0: Όχι, κάσε ακούει το βαρ ρε. Ακούει το βαρ.
1: Και με το που λέει βαρ σου το είπα να μην το πεις γιατί
0: και
1: το μάκουσε.
0: Και τι το φαινόμενο του πεταλούδας αυτό. Άμα εγώ καθόμουν αυτό σαλόν θα κερδίζαμε. Τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτές οι κλασικές βραδιές όπου είσαι καλός. Εγώ χάρηκα και για τον Πίλιο. Χάνει βέβαια μεγάλη ευκαιρία, αλλά.
1: Αλλά παιδιά, αν έκανε όλα αυτά που έκανε, έδωσε και την assist και πέρασε και μετά όλη την τέτοια, όλη την άμυνα και το έβαζε, δεν θα έπαιζε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Θα τον είχαν πάρει τώρα, θα τον είχε μαζέψει η Arsenal.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα έκανε εκεί παρέα με το άλλο το παλικάρι.
0: Και μετά θα πήγαινε στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Ζόρντι Άλμπα.
1: Ακριβώς. Και τώρα που θα σταματήσει και ο Μέση και από την Ίντερ Μαϊάμι, θα πήγαινε αυτό.
0: Α, όχι, νόμιζα ο Μάνταλετς. Λοιπόν, οπότε αυτά εχθές για το μάτς της ΑΕΚ. Ωραία βραδιά, Champions League με τον κόσμο. Καλά, τη μάχη της εξέδρας την κέρδισαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Φοβερό πανό σου έστειλα μέσα από το γήπεδο.
1: Το έστειλες που λέει Χάλαν, we're coming.
0: We're coming for you.
1: Έτσι, we're coming for you, Χάλαν. Και λέει τώρα ο Χάλαν, έλα. Έλα. Να σου πω, πώς έφαγε δηλαδή, στα τρία το είχα
0: φάει. Τέσσερα άρπαξε.
1: Τέσσερα, ορίστε. Η ΑΕΚ λιγότερα. Έβαλε και κανένα.
0: Χάλαν, we are coming.
1: Χάλαν, we are coming. Βεβαίως μου το έστειλες και όταν μου το έστειλες ήταν και 0-1. Ήταν σε ωραία φάση που μου το έστειλες. 2-4 έληξε, παιδιά, το City Paris. Γκολ εσύ έντρα εμείς. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ στο 53 και στο 75. Δεν ασχολήθηκα καν. Το είδα κάποια στιγμή ήταν 0-3.
0: Και εγώ την ΑΕΚ είδα. Τώρα λογικό είναι. Γιατί είχε και ένταση το ματς της ΑΕΚ. Ήταν ένα ματς με υψηλή ένταση. Αυτό. Ποιοι διακρίθηκαν, αυτοί που τρέχουν. Δηλαδή ο Πίλιος,
1: ο
0: Ρώτα.
1: Ο Κοϊτά.
0: Και ο Ρώτα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που τρέχουν.
1: Τον Κοϊτά. Τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Τον Κοϊτά, αλήθεια σου λέω κάποια στιγμή. Γιατί
0: το Μάγκερ τα έδωσε όλα.
1: Ναι.
0: Τα έδωσε όλα.
1: Και πολύ ωραίο γκολ έβαλε.
0: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία προσπάθεια. Απλά είναι έτσι αυτή η διοργάνωση που από αυτές τις ομάδες κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλή όλοι στο ένας με έναν. Δημιουργούν χώρους για τον εαυτό τους πολύ εύκολα. Mm. Δηλαδή πετάνε την μπάλα μπροστά και δεν τις προλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι,
0: και είναι πολύ, είναι μεγάλο το ρόστερ.
1: Και έπαιρνε πολύ την μπάλα. Διεκδίκησε πάρα πολύ την μπάλα και την έπαιρνε και στις δεύτερες μπαλιές. Και όλες οι κόντρες πηγαίνανε στους παίκτες, αλλά όταν είναι 2-3 παίκτες και διεκδικούν μια μπάλα, ναι, η κόντρα θα έρθει σε σένα.
0: Ναι. Επίσης, Αρντά Τουράν, εύκολα στα μαύρα που κάμισα, εύκολα σε μπλε ώρες. Αρντά Τουράν, μπλε ώρες με Ζαμπέλα Φούλοπ.
1: Ο Μπαρδέμο την Τουρκία.
0: Ο Αρντά Τουράν θα μπορούσε να παίξει στη μεγαλύτερη σειρά project στην Ελλάδα. Βαρύς και άγριος άνθρωπος. Τον περνάω 6 χρόνια.
1: Θέλω να
0: καταλαβαίνεις.
1: Σου πω. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είμαι 45, είναι 39 νομίζω. Πόσο είναι ο Αρντά Τουράν? Πόσο είναι ο Αρντά?
1: Δεν πρέπει να είναι πολύ. Τον περνάς, εσύ τον περνάς.
0: Ναι, 6 χρόνια σου λέω.
1: Τι είναι πιο μικρός από σένα?
0: Όταν περνάς κάποιον 6 χρόνια, τι είναι?
1: Έτσι πάει τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι 39
1: εγώ,
0: χρόνια.
1: Και εγώ σε περνάει.
0: Είναι γεννημένο το 87, είμαι το 81.
1: Πω.
0: Εγώ τον Αρντά Τουράν.
1: Δεν θυμόμουν ως παίκτη.
0: Δεν.
1: Τον θυμόμουν, τον θυμόμουν.
0: Τεχτάρα. Τεχτάρα, άσχημα.
1: Αλλά τώρα έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ κάποια στιγμή φώναξε και κάτσα εγώ στον καναπέ, θέλω να σου πω.
0: Έκανε μία οργισμένη φασούλα για κάποιον που με τα κορδόνια.
1: Το είδα. Το είδα. Λέω, θα τον πλακώσει το ξύλο και θα έχουμε άλλα μετά.
0: Μαζί τα κορδόνια. Βάλτε με αυτό κόλλητα παπούτσια να τελειώνετε εκεί πέρα. Κορδόνια και κορδόνια. Πάμε διάλειμμα.

0: Σαν Τούρκος Μπισμπίκης έχει γίνει ο Αρντά Τουράν.
1: Σε καλύτερη, με λιγότερα κιλά θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Με λιγότερα κιλά, σε καλύτερη φυσική κατάσταση.
0: Ο Βασίλης είναι και θεριό, έτσι.
1: Πρέπει να του ρίχνει τρία κεφάλια του.
0: Είναι του στο τώρα. Ίδιο ύψος με μένα, λίγο πιο ψηλός, αλλά είναι και. Πώς να σου πω, κεφαλιά δεν του παίρνει.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Είναι τέλειος για screen και pick and roll. Δηλαδή δεν είναι, σου δημιουργεί χώρο δυνατό. Τους χαιρετισμούς μου στο Λεωνίδα από το Μονόνδρι, μήπως Μονοδένδρι.
1: Μονοδένδρι.
0: Κωνσταντίνος από Βόλο, πολλές καλημέρες. Έχουμε και τον Νορβηγό, τον Νίκο Παπηρία. Καλημέρα σας. Η Μπόντο Γκλίμπτ 1-0 την Ντόρτμουντ. Ήρθε για να μείνει η ομάδα αυτή τελικά. Ούτε ο πρόεδρος δεν θα το έστελνε την Μπόντο Γκλίμπτ.
1: Για την Μπόντο Γκλίμπτ το λέμε τα τελευταία, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια
0: τη λέμε Μπόντο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έλα μωρέ με το χωριό.
0: Ναι, χωριό, ξεχωριό, αλλά είναι μεγάλο χωριό.
1: Λοιπόν,
0: μικρό χωριό, κακό χωριό. Αλλά αυτό είναι μεγάλο το χωριό.
1: Έτσι λένε μικρό χωριό, κακό χωριό. Αλήθεια. Τι ορίζεται ως μικρό χωριό,
0: 700,
1: δηλαδή η μεγαλόχαρη τι είναι?
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω για την πατρίδα μου κακό χωριό, αλλά παντού έχει ανθρώπους που σχολιάζουν. Δηλαδή, άμα είναι λίγοι.
1: Άμα είναι λίγοι, ναι, σωστά, δεν έχεις και τι να κάνεις.
0: Αυτό εννοώ.
1: Μπράβο, σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό τώρα? Δεν σ' αγαπάω, κοίτα από Ανέτα Μαρμαρινού. Έχω ένα ξάδερφο από το χωριό που παίρνει κεφαλιές με τα χέρια κάτω σε στάση προσοχής. Αυτό πρέπει να πηγαίνει σαν τον το στρατιωτάκι από το Toy Story. Αυτό το κρακ με τα χέρια κάτω. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Λες και φυλάς το άλογο της Βασίλισσας. Θα βάλεις λίγο το χέρι σου.
1: Έτσι, συμφωνώ. Λοιπόν, γενικά μπήκανε πολλά γκολάκια χθες σε αρκετά παιχνίδια. Αν εξαιρείς τον Μπόντο Γκλίμπτ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, Φέγενορντ Κόμο 3-2. Έχασε
0: κόμμα. Πολύ ωραίο μάτς.
1: Το είδες.
0: Το είδα, ναι.
1: Το είδες. Εμείς χαζοβλέπαμε λίγο τη Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, ξεκίνησα να δω Λίβερπουλ. Είδα
1: αλλά
0: ότι
1: μπήκε.
0: Έπαιζε με Ηρακλή Περιστερίου και το άλλαξα. Γιατί. Σου λέω για το Φάμπρεγκας, έχω μια εντύπωση ότι θα πάει Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Σίτι. Εδώ και τρία χρόνια πιστεύω ότι θα είναι το μεγάλο προπονητικό.
1: Εντάξει. Αρκεί να με τον κάψουν τον άνθρωπο και το στείλουν στη Manchester United. Λοιπόν.
0: Γιατί τώρα, θα παίζει με μένα.
1: Άκουσα τώρα την ώρα που ερχόμουν ότι. Πάει και ο. Άντε να μην σας κρατάμε. Θέλετε και να κοιμηθείτε. Ο τελευταίος ποιος είναι ο Κάρικ?
0: Ο Κάρικ.
1: Ο Κάρικ, ναι. Σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Θέλετε και να κοιμηθείτε, να μην σας κρατάμε. Και ότι μεταξύ άλλων έχει ακουστεί και το όνομα του Κόντε. Δηλαδή.
0: Δύο οι ακούρευτοι.
1: Γιατί,
0: και ο Παδός και ο Κόντε.
1: Γιατί σε παρακαλώ πολύ, έκανα την καρδιά μου πέτρα και λίγο γλύκανε το βλέμμα μου προς την Τσέλσι όταν πήγε ο Κόντε εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί να μου το κάνεις αυτό και με τη Manchester United?
0: Ναι, δεν αλλά πω. Ο Κάρικ, ο Κόντις, όταν πάει στον Όφι, θα δείξει έργο. Γιατί
1: το ξέρω.
0: Κάπως έτσι
1: ναι,
0: το,
1: ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εχθές έγραψα βίντεο για την Manchester United και είχα ευτυχώς τη διάβγεια να πω μέχρι αυτή την ώρα που γράφετε το βίντεο είναι ο Κάρικ στον πάγκο. Το είπα.
0: Όχι, θα γίνει viral. Τώρα προφανώς έχει να γίνει viral εσύ.
1: Το είπα, γιατί λέω, δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6. Έρχεται. Κάνω comeback.
0: Comeback στον ερωτά.
1: Κάνω comeback ως Λίβερπουλ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Εντάξει. Από παντού μπαίνανε. Τα γκολ. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Αυτό είναι βαρισκό. Αυτό είναι βαρισκό. Είπαμε City Paris 2-4. Real Betis Porto 3-2. Slovan Bratislava και Στουτγκάρδη 0-3. Αυτά και σήμερα έχουμε.
0: Ένα φίλο μου έχασε μόνο το over τη Dortmund. Όλα over.
1: Ένα φίλο σου.
0: Όχι εγώ. Όχι,
1: α, όχι εσύ.
0: Εγώ ξεκίνησα με τα overάκια Liverpool και Como.
1: Μπράβο.
0: Και. Ένα over στο μπάσκετ την Μπάγκερ με την Εφές.
1: Ωραία.
0: Και ένα over την ΑΕΚ, μια τετράδα δυνατή.
1: Α, έδωσε βεράκι την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει. Γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ είχα δώσει.
0: Γκολ-γκολ, γιατί έλεγα θα έρθει ένα-ένα σε παλιά. Στο 1-1 μέχρι το 75 λέω μέσα είμαι.
1: Ορίστε.
0: Λέω, επειδή είμαι overάκιας, για να έρθει over, δεν νομίζω να φάει τρία κάποιος.
1: Hold my beer. Ένα παλιό κόρνερ δεν μπορούσε να κερδίσει Πόρτο. Μου διέλυσε το δελτίο.
0: Όχι,
1: που με 5 ευρώ κέρδιζε 1200.
0: Ρε φίλε, μην παίζετε ένα κόρνερ.
1: Και εννοείται ότι δεν έγραφε έτσι το μήνυμα. Εγώ λίγο το στρογγύλεψα.
0: Είναι με μελανιές είναι με ψυχικά τραύματα.
1: Μπορεί και με ένα ράγισμα στο χέρι, σε κανένα δάχτυλο. Ξέρει εκεί που
0: ναι,
1: πονάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πονάς την άλλη μέρα.
1: Σήμερα θα σε πονέσει και θα ξέρεις γιατί. Γιατί δεν πήρες ένα κόρνερ.
0: Να το.
1: Εντάξει.
0: Να το το κόρνερ. Πάμε θρύλε διπλό σήμερα για τον κόσμο σου. Καλημέρα από Ερυθρόλευκη Λευκή Μασσαλία.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ρε.
0: Είχαμε κάποιες εντάσεις
1: ναι,
0: στα στενά. Εκεί πέρα της Μασσαλίας. Πολύ ωραία στενά, δηλαδή σκέφτεσαι.
1: Πολύ ωραία τα στενά της Μασσαλίας, αρκεί να μην παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη.
0: Ναι, μεγάλη προσοχή, παιδιά. Όσοι έχετε πάει και δεν πάτε γυρεύοντας. Γιατί έχουν πάει κάποιοι την εκδρομή τους.
1: Ναι.
0: Κάποιοι έχουν πάει.
1: Βέβαια, υπήρχε οδηγία να φύγετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κάποιος θέλει να πάει να δει ένα παιχνίδι. Δεν πάει να. Να βάλει.
1: Λέει, περισσότεροι για ένα παιχνίδι ναι. πήγανε.
0: Ναι, αλλά γιατί παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Αν έχετε πάει και έρχεστε ειρηνικά. Πηγαίνετε λίγο χαλαρά, μη συγχρονίζεστε.
1: Ή πηγαίνετε σε ένα άλλο παιχνίδι.
0: Ούση σχηματίζεστε το αιώνι τούτο, Μαρία. Δεν το περίμενες.
1: Όχι.
0: Ναι, έχω πολλά όπλα στη φαρέτρα. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά με πολύ ήρεμες μουσικές. σε αθλητική. Όχι, πολιτική ενημέρωση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Πολιτική ενημέρωση, όχι
1: αθλητική. Λοιπόν, καφέ το πρωί, ναι. μεσημεριανό στο γραφείο, ναι. ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι, τώρα που έχει και πάλι μπαλίτσα
0: μάλιστα,
1: σήμερα.
0: Ελάτε.
1: Τώρα λοιπόν έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγέλνεις, να τα παραγγέλνεις όλα από το box με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro, bro, γιατί να παραγγέλνεις.
0: Δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος box booster.
0: Εδώ τώρα τη γνώρισα, Ιάκ, θα σου πω για το ρεπορτάζ, Ιάκ, τώρα έχω δύο παρουσιάσεις, έχω σπιλιδετή, έχω αυτό, booster και θα πάω γκράβα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νέα εβδομάδα ξεκινάμε την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εντάξει, μετά την πολιτική ενημέρωση θα πούμε για τον Ολυμπιακό. Απόψε τον Παναθηναϊκό φυσικά, που κάνει και αυτός έτσι μια ματσάρα. Πάμε για άσο και over με την Μπόρατς. 8 παρατέταρτο Πανάθας.
1: 8 παρατέταρτο.
0: Και...
1: θα πας.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί τελειώνω το γύρισμα 7.30. Από τώρα το πρωί μέχρι 7.30 έχουμε το γύρισμα. Ακούω ένα ύπουλο σφύριγμα, όχι πάλι κήρυγμα. Κάποιος εκεί στο βάθος υποστηρίζει με πάθος πως είμαι λάθος, Μαρία.
1: Ρε Ζαφυράντου, για την ΑΕΚ θα πεις καμιά κουβέντα ή μπα. Αν παίρνατε έστω να χείθα και λαϊδούσες.
0: Μπράβο. 10 η ώρα είναι το μάτς του Ολυμπιακού, Μαρσέγ Ολυμπιακός, άρα 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκό. Έχει και Ρενόφι φυσικά την ίδια ώρα. Ναι. Και έχει Αταλάντα Παφός, 10 η ώρα.
1: Κοίτα, βλέπεις Πανάθα.
0: Και καλά,
1: μετά, ναι, και μετά διαλέγεις σε ποιο θα δεις το, σε ποιο παιχνίδι θα δεις την τηλεόραση και σε ποιο θα δεις στο κινητό.
0: Θα έχω στην τηλεόραση τον Ολυμπιακό και θα έχω στο κινητό τον Όφι.
1: Και ανάλογα την εξέλιξη, μπορεί ρε παιδί μου στο ημίχρονο Ολυμπιακό.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί στο ημίχρονο είναι 0-3 Ολυμπιακός. Το γυρνάς.
0: Εν τω μεταξύ θα δω και Βαλένθια Μακάμπι 9 παρατέταρτο.
1: Σιγάρι, Αλέξανδρε.
0: Όλα θα τα κάνω. Κατάλαβες. Αύριο πάω Θεσσαλονίκη. Άρα δικαιούμαι να δω.
1: Δικαιάσαι.
0: Τα αθλητικά. Δικαιείται να δει όλα του τα αθλητικά. Αύριο πάω Θεσσαλονίκη μετά την εκπομπή, γιατί έχω Παρασκευή Πάοκ Sports Arena και Σάββατο Πάοκ Sports Arena.
1: Εγώ πάω Φτιώτιδα.
0: Και Σάββατο βράδυ έχω και Νικοβέρτη. Έχω πολύ καιρό.
1: Α, είναι πανό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι ευκαιρία.
1: Είσαι τρελός. Ναι,
0: το φως, ας τη σιωπή.
1: Πρώτη φορά Βέρτη τον είχα δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κι εγώ. Με Μακρόπουλο.
1: Ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Κουβάλαγε λίγο βαλίτσες.
1: Έξω τώρα.
0: Έξω. Ναι, εκεί το ταμπουζούκι.
1: Δεν ήταν αυτό το μαγαζί, δεν θυμάμαι.
0: Έχει αλλάξει. Λαμαμούνια νομίζω πρέπει να είναι.
1: Τότε όχι.
0: Ποιο είναι αυτό που ήταν και φέτος ο Μακρόπουλος με την Πάολα.
1: Όπα, όπα, όπα. Θα πάμε σε δελτίο, όπως το βλέπεις. Έχει πάει και 31.
0: Άμα θέλουμε.
1: Άμα το βγάλουμε. Σήμερα θα πάω στο Σελίμ να φάω στο Μαρούς. Λέει, πες δε ρετσούβι, κανένα δύο πιάτα που
0: λοιπόν,
1: είναι top.
0: Θα πάρεις οπωσδήποτε το σηκώτη του Σελίμ. Όχι θα πάρεις μέσα και θα του πεις, έλα εδώ, τι κάνεις.
1: Και φέρω και μισό ευρώ.
0: Τι μου πήρε σηκώτη. Και θα πάρεις οπωσδήποτε, θα ζητήσεις το πιάτο με το οποίο μπήκε στο Masterchef. Έχει να, είναι μια, είναι με κιμά και σως από
1: αυτό
0: πάνω.
1: Λες εσύ.
0: Και φυσικά
1: τα κεμπάμπ.
0: Τα κεμπάμπ.
1: Και το άλλο που μοιάζει με γύρω. Πώς,
0: γιαουρτλούντον ερ.
1: Μπράβο αυτό.
0: Αδιανόητο.
1: Αυτό θα. Γιαουρτλούντον ερ θα πάρει.
0: Α το τζούβι.
1: Α το τζούβι. Δεν ξέρει ο τζούβι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Φάει και το σηκώτη του σελίδου.
1: Καλά, ναι. Ήταν. Φανταστικό το σηκώτη.
0: Φάτου και το κότσι.
1: Έχω σκοπό. Έχω. Τώρα.
0: Αυτό μου θυμίζει τον άλλο που πήρε το χασάβικο. Γεια σα. Έχει πόδια.
1: Θέλω να σου πω ότι μια μέρα την περασμένη εβδομάδα έκανα γυμναστική.
0: Α, πάμε διάλειμμα. Αυτό. Έκανα γυμναστική.
1: Έκανα
0: και έκανα βιντεάκι.
1: Και σκεφτόμουν να πάω στο σελίδι.
0: Αυτή.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Come on.

0: Εντάξει, παιδιά, το λύσαμε το θέμα με την ανατροπή για το πέναλτι που δόθηκε σε βάρος Ισάκ. Αν ήταν ανατροπή, αν ήταν
1: δεν
0: χέρι.
1: Δεν είναι για το χέρι, παιδιά. Είναι γιατί τον παρέσει.
0: Ρε, τι σημασία έχει. Ας ήταν επειδή πέρασε το στόπ. Τι σημασία έχει. Έγραψε 3-1.
1: Έγραψε
0: 3-1. Ναι, εντάξει, και κάποιες κίτρινες τις έδωσε έτσι αέρα πατέρα, τις έδινε.
1: Άκου, Μαρία, το είπαμε και εκτός αέρα. Η διαιτησία ήταν αυτή που δεν σε υπολόγισε, λες και εκεί η Μπαρσελόνα.
0: Δεν είναι ότι σε αδίκησε.
1: Όχι, αλλά είναι τόσο γάτος ο διαιτητής και τόσο έμπειρος που με κανονισμούς σε διέλυσε και είπε. Παιδιά, τι να κάνω, το γράφει εδώ το σύστημα. Να μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί να ζήσω τα χρέη.
0: Ωραία, αυτό.
1: Μου το βγάζει το σύστημα.
0: Ναι. Είναι που, αυτό, ότι πάει με τον νόμο. Μπορεί να κάνει ένα τσίκ.
1: Ένα 55-45, ναι. Αλλά είναι τόσο επαγγελματίες.
0: Που μπορεί να σε εκνευρίσει, χωρίς όμως να μπορείς να του πεις κάτι.
1: Ναι, δηλαδή θα κάνεις γκρίνια και μετά θα πας σπίτι και θα πεις, ξέρεις, να σου πω κάτι, εντάξει.
0: Έπρεπε να το είχα πάρει και μόνος μου. Δηλαδή δεν έπρεπε να στηριχτώ.
1: Ναι, θα το πεις, ναι, τώρα που το ξαναβλέπω μπορεί και άστο, έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, πάμε παρακάτω και αυτός έχει κάνει τη δουλειά του γιατί είναι επαγγελματίας. Ναι. Ξέρει.
0: Και θα πέσει η κάτω ζήνη στο κέντρο γιατί πει έλα σηκώ. Και στην επόμενη φάση θα το δώσει αυτό το φάουλ από την άλλη πλευρά.
1: Εκεί μου σπάει τα νεύρα. Εκεί. Όταν ίδια φάση τη δίνει αλλιώς. Δηλαδή αν πεις είναι ένας διαιτητής που θα αφήσει 5 φάουλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Που πάλι ευνοείται βέβαια η ομάδα που έχει μέτρα με την μπάλα. Είναι γατόνια,
0: δεν είναι αυτό που λες ότι. Ξέρεις κάτι, δεν τα δίνει τα φάουλ. Ή ξέρεις κάτι, βγάζει κάρτες. Και το βλέπεις ότι όλο αυτό το κάνει μόνο από τη μία πλευρά.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο του Κολίνα για τη διαιτησία, το μεγάλο βιβλίο. Του Κολίνα, το μεγάλο βιβλίο διαιτησίας. Ούτε εγώ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Καλημέρα, παιδιά.
0: Βέβαια, να το πω και εντός αέρα.
1: Έλεγε ότι πάντα διάλεγα μία ομάδα.
0: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Βέβαια, να ξέρετε ότι με το που ξεκινάει το παιχνίδι, πάει να ξεκινήσει το παιχνίδι και βλέπουμε το διαιτητή. Δεν είχα ασχοληθεί εγώ να δω ποιο είναι ο διαιτητή.
1: Πες για τον μικρό όμως.
0: Λέει ο μικρός. Μας έχει σφάξει αυτός ο διαιτητής. Και του λέει: πότε μωρέ, μας έχει σφάξει. Και δεν εννοούσε την Άκη, εννοούσε τη Λίβερπουλ.
1: Νάτος, ξέρει.
0: Κακός διαιτητής, λέει: κακός διαιτητής. Πω, αυτόν μα βάλανε. Και λέω: έλα Παναγία. Πού τους θυμάται. Τέλος πάντων. Τις αμαρτίες και τα πέναλτι του Πίλιου πλήρωσες. Γενικά πληρώνω αμαρτίες, αλλά όχι του Πίλιου πιστεύω.
1: Γενικά λωνών.
0: Πιστεύω δικές μου, είναι αρκετές. Πιστεύω δικές μου.
1: Όλοι οι Έλληνες όταν παίζει μια ζωή πληρώνω. Κάνουν χαμηλά. Ακόμα και αν είναι εφοπλιστές.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Και θα ζήσω ελεύθερο πουλί και τέτοια.
1: Ναι. Δεν θέλω μόνη μια αγκαλιά. 38 χρόνια παντρεμένη.
0: Δύο νίκες και η πρόκριση θα έρθει. Όλοι μαζί μπορούμε. Μ' αρέσει.
1: Ωραίο το
0: Only μαζί μπορούμε. Ωραίο. Περνάω.
1: Ωραίο να κάνουμε στο Sky Only Fans. Only μαζί μπορούμε. Για ένα καλό σκοπό να πουλήσουμε γυμνές μας φωτογραφίες. Με πίξελ.
0: Σταύρο!
1: Σταύρο, με ένα σουβλάκι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Στο χώρο.
0: Χονδροθύμιος. Καλογεράκι.
1: Βάζεις λεφτάκια.
0: Ρομπόλις με μπάλες του μπάσκετ.
1: Ναι, η Σουίνι, η Τουίντι, πώς τη λένε αυτοί. Εγώ με ένα κουπόν, με ένα κουβά εδώ μπροστά.
0: Ο Κεφαλάς με αντιλιακά.
1: Ναι, κάτι να παραπέμπει στην Γλυφάδα που του λείπει.
0: Ναι.
1: Μένει στο βουνό.
0: Με κοκτέιλ.
1: Ναι,
0: με κοκτέιλ.
1: Ένα πολύχρωμο κοκτέιλ μπροστά.
0: Μπράβο, ναι, με ομπρελίτσες.
1: Σοφία Θοδωράκη με τα δελτία. Σκέφτομαι διάφορα. Αμμονία και ταμπάκος είναι ένα και το αυτό.
0: Φυσικά. Με αντισηπτικά.
1: Όλοι μαζί μπορούμε. Κάτσε να σκεφτώ άλλους. Το σκουφί του καπάτου. Το σκουφί και ο
0: Λουτσέσκου. Το σκουφί του καπάτου, ναι.
1: Ο Λουτσέσκου και ο καπάτος.
0: Ναι. Στο κεφάλι. Ποιος έσκασε
1: αυτό. Καλογεράκης με alter info φωτογραφία πριν τη screen εδώ
0: πέρα. Μαραθιανός Ακτύπης.
1: Μαραθιανός με μία αράχνη. Γιατί εκεί κάνουν ανομολόγητα πράγματα.
0: Έτσι. Και ο Ακτύπης με το κράνος της μηχανής.
1: Ή με γλυκό μπόχαλι από τη Ζάκυνθο. υπάρχουν τρόποι για το only μαζί μπορούμε.
0: Only μαζί μπορούμε.
1: Αλλά για ένα καλό σκοπό αυτό, να μαζέψουμε χρήματα για κάποιον που έχει πρόβλημα. Εμάς τους ίδιους.
0: Ακριβώς.
1: Για το χαμόγελο του παιδιού της Μαρίας Ζαφυράτου. Για τον Αλτερέ και τη Διοχάντη. Για να χαμογελάνε τα παιδάκια σου, Μαρία.
0: Τσόχαμε ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Ναι. Όχι, τσόχος με κάτι που δεν σε πνίγει, ρε, με ασκηνή.
0: Μένα από την νερό.
1: Ναι, ένα από την νερό. Σαν να βάζω ένα από την νερό. Αλλά φαίνεται διάφορο από μέσα. Περίεργα πράγματα. Το ποτήρι με το νερό.
0: Να κάνω μεγενθύρι.
1: Σαν ψαράκι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως μεγενθύρι και αυτό είναι καλό. Σκέφτομαι διάφορους. Fight Club με free parking.
0: Με ένα
1: router.
0: Με ένα router, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τσαούσεις με αυτό το δέμα που είναι έξω 7 μέρες. Τσαούσι, είναι
0: δεν
1: ένα έρχεται. Θέμα 7 μέρες.
0: Δεν
1: έρχεται στη δουλειά.
0: Δεν έρχεται. Δεν άκουσα χθες. Άκουσες εσύ, μπορεί να μου χθες. Όχι. Δεν
1: τσαούσι, έχει ένα θέμα για σου. Και άνθρακας να ήταν, θα είχε λήξει.
0: Αυτό, ναι. Τα είχε κραγεί τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν, ναι.

0: Παραθιανός με αυτοκόλλητο της Κρήτης.
1: Hats off που το λένε στο χωριό μου για αυτό το μήνυμα.
0: Μπράβο.
1: Υπέροχο.
0: Μπράβο στο Σανδαλουσιανό σκύλο. Να το
1: Σανδαλουσιανέ, ναι, δεν υπάρχει κριτικός που δεν έχει
0: την Εύη αξιολωμένη. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι. Μην το πω, λες.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Πω, λέει, ξενέρωσα χθες που χάσαμε. Πρέπει να με επηρεάζει λιγότερο πλέον. Εσείς πώς το πετύχατε αυτό, που επηρεαζόμαστε λιγότερο πλέον? Καλά, το Τζούβι, να, τι να το.
1: Ποιο?
0: Ο Τζούβι πήγε ταμείο. Για την επηρέαστη. Ναι, την ΑΕΚ που έχασε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, είσαι εκεί, είσαι Champions League. Έλεγα κάτι στη Μαρία. Είναι έτσι το Champions League και είναι τόσο υψηλό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τη έλεγα, θυμάσαι το μάτσο του Παναθηναϊκού στη United. Με το γοφάλ του Καραγκούνη, με Μπαρτές, ναι, κλαίγαμε στη γωνία και ουρλιάσαμε και τι εμφάνιση και χάσαμε ευκαιρία. Τρία φάγαμε. Δηλαδή εμείς το θυμόμαστε, αυτοί δεν θα το θυμούνται. Θέλω να πω.
0: Ναι, εμείς θα θυμόμαστε το δοκάρι του
1: Μουκουντή.
0: Του Μουκουντή.
1: Δεν είναι τέτοια τα μεγέθη, δεν είναι Manchester United σε αυτά.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει ένα μπάτζε 200 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Και επίσης πρέπει να έχεις συνέπεια και συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, θέλει να είσαι.
0: Όπως έκανε Σαχτάρ χθες, που ήρθε το δεύτερο ημίχρονο και αυτοί γκαζώσαν. Λες και απλά κατεβάσανε ταχύτητα.
1: Μα είναι πολύ.
0: Από τρίτη Δευτέρα και φύγανε, κάνανε προσπέραση.
1: Απλά, εάν ο Πίλιος κατάφερνε και σκόραρε, γιατί εκτέλεσε ο άνθρωπος προς το τέρμα,
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν ο τερματοφύλακας είχε λίγο σηκωμένο το πόδι, θα λέγαμε τέλεια εκτέλεση κάτω,
0: ναι,
1: από το σώμα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του. Έτσι,
0: ναι, ναι,
1: είναι η μπάλα. Δεν το γύριζε Σαχτάρ ποτέ.
0: Με όλα τα αν και τα αν και τα.
1: Ναι, αλλά ναι, την, ναι, έχει τη φάση.
0: Ναι, και αν η μπάλα δεν χτύπαγε έτσι, πώς χτύπησε στο πόδι του Μπρινιόλι και έμπαινε μέσα και όλα τα αν.
1: Εντάξει, ο Γκεμπρινιόλι φταίει εκεί.
0: Καλά, εντάξει.
1: Φταίει.
0: Ναι,
1: okay,
0: ναι. Και έβγαλε και ένα άλλο στο πρώτο ημίχρονο που δεν έβγαινε.
1: Ναι, ναι, φταίει εκεί, φταίει. Έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας, γιατί η μπάλα νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάει προς τα μέσα. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι,
1: αλλά έβαλε το πόδι
0: νόμα.
1: Άσχημα, ναι.
0: Αλλά για νόμα. Να απαντήσουμε και στην ερώτησή σου, Μαρία. Πλέον έτσι πάει το πράγμα. Εντάξει, έγινε το παιχνίδι, τελείωσε. Και τι θα κάνουμε, κάτσουμε να πεθάνουμε. Εμείς δεν πήραμε το πριν. Όχι. Πάμε σε break.
1: Περίμενε. Σέρι είχαμε στο 47, Καραγκούνη στο 64, πήγαινε καλά 1-1. Στο 80 ο Σκόλς και στο 90 ο Σκόλς. 3-1. Τι το θυμήθηκα. Τέντι Σέριγχαμ. Είναι αγαπημένο να το λέει ο Χρήστος. Και ο Τέντι Σέριγχαμ.

0: Και χθες, Μαρία, είχαμε γύρισμα τότε και τώρα, πώς και σήμερα. Και μου φέρουν κάποια ρετρό, μου λέει, σου πήραν κάποια ρετρό περιοδικά. Η παραγωγή.
1: Φίλε, το είδα.
0: Και μου φέρνουν. Και μου φέρνουν, Μαρία, ένα περιοδικό.
1: Ρε, που το βρήκανε.
0: 1992 νομίζω έγραφε.
1: Πόσες δραχμές έκανε?
0: Θα σου πω, 500 δραχμές. Οκτώβριος του 92. Περιοδικό FIBA Basket. Μηνιαίο.
1: Ναι.
0: Το επίσημο FIBA Basket περιοδικό. Και είχε το Darkplay μπροστά. Είχε Λέβινγκστον ΠΑΟΚ, Χίγκινγκς Ολυμπιακός, συνέντευξη Βράνκοβιτς Παναθηναϊκός, αφήσα Λάρι Μπέρτ και είχε μεγάλη συνέντευξη Άριαν Κόμαζετς και με είχα βυθιστεί.
1: Και λένε, έτσι καταφέρανε να σε σκοτεινιάσουν, λέει.
0: Ναι, σκοτεινιάσα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί ήταν τόσο σημαντικό να έχεις τα χέρια σε ένα τέτοιο περιοδικό τότε που δεν υπήρχε Facebook, Instagram, τίποτα. Ήταν όλη η πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ήταν αυτό το περιοδικό. Αυτό, το σκρολάρισμα που έχεις τώρα για πλάκα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν να πας το περίπτωμα να πάρεις αυτό το περιοδικό.
1: Το ότι μπαίνεις τώρα στο κινητό και υπάρχουν 87 podcasts. Υπάρχουν 1350.
0: Όχι, οι ίδιοι αθλητές έχουν podcast.
1: Ναι,
0: και λέει,
1: ναι,
0: εδώ είναι η μάνα μου.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Η μάνα, έλα μέσα.
1: Ξέρεις, αν τους λείπει βούτυρο από το ψυγείο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τότε υπήρχε μια φορά.
0: Και έτσι μεγάλωναν οι μύθοι, ναι. Γιατί δεν τους έβρισκες εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η απόψη. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός. Θυμήθηκα εκεί τα νιάτα μου και λέω πω.
1: Εντάξει, κάθε εποχή έχει τα καλά της.
0: Ναι, ισχύει. Και τα κακά της όμως.
1: Φυσικά. Το ίδιο ισχύει και για το 1992.
0: Προφανώς.
1: Ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη. Σωστά το είπε ο φίλος, λέει. Μονόδρυ, πανέμορφο χωριό ανάμεσα σε Αλιβέρι και Κίμη.
0: Α, δεν το είδα.

0: αυτό.
1: Παιδιά, δεν το ήξερα.
0: Και τώρα που είμαστε εκεί, παιδιά, ελπίζουμε να είστε καλά εκεί στην Εύβοια, αν μας ακούτε.
1: Όσοι πάλι
0: μας
1: με ακούτε, τη βροχή είχαμε θέμα.
0: Γιατί έγινε χαμός. Εν μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο. Κάπου το μεσημέρι.
1: Τη γάτα που μιλάει,
0: όχι,
1: αν είναι AI.
0: Αυτή που χορεύει.
1: Τουέρκ.
0: Με τον Κηφισό. Να έχει φουσκώσει.
1: Δεν το είδα, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Κηφισός τώρα, εντωμεταξύ λες, εγώ το είδα αυτό και λέω πρέπει να είναι Νεπάλ.
1: Μαλαισία.
0: Ναι, πρέπει να είναι κάπου εκεί, ας πούμε. Και Κηφισός έχει φουσκώσει. Ήταν ίσα-ίσα λέει που δεν έφτιανε το
1: νερό από πάνω.
0: Το νερό από πάνω και ήταν ψεύτικο. Ήταν AI.
1: Αλήθεια. Ναι. Πάλι καλά που δεν το είδα.
0: Κάπου διάβασα, λέω, όχι, λέει, ήταν το 23 και αυτά. Δεν θυμάμαι να έχει πλημμυρίσει τόσο πολύ, να έχει φουσκώσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
1: Δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται.
0: Αυτό. Και λέω, ρε φίλε, γιατί κάποιος μπήκε στη διαδικασία να το κάνει αυτό το πράγμα και να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ότι είναι έτσι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός.
1: Για να
0: είσαι τόσο στόκος, δηλαδή. Είσαι τόσο άνεργος.
1: Όχι.
0: Τόσο
1: σου λέει, πώς θα γλιτώσω την κίνηση. Θα πάνε όλοι από αλλού, από Μεσογείο. Παπ, μόνο στο Κηφισό. Εγώ το φτιάξα.
0: Θέλω να σου πω ότι εχθές που είχε άσχημο καιρό, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Εγώ πήγαμε στο ψυγείο.
1: Με 2.30 η βενζίνη. Τέλος πάντων. Βρίσκω κάτι παλιά. Αθήνα, Las Vegas, λέει κάποιος.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Παλιά περιοδικά.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω το περιοδικό κι εγώ.
0: Δεν ξέρω το περιοδικό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μπράβο στον κόσμο της ΣΑΕΚ, αλλά τι να σου κάνει και ο κόσμος, λέει. Αν ξεμένει η ομάδα από δυνάμεις, ναι. Και ήταν και από τις ελάχιστες φορές που μπορώ να θυμηθώ ένα χρόνο τώρα που είναι ο Νίκολιτς στον πάγκο, που δεν έπιασε καμία αλλαγή.
1: Εντάξει.
0: Καμία αλλαγή.
1: Ναι, έτσι όπως ήταν ο ρυθμός του αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Βάργκας πήγε ήδη τσαντισμένος.
1: Μα δεν πήγε και φάγανε γκολ, βέβαια.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρεις. Επίσης, αν είχε μπει ο Βάργκας θα το είχε φάει. Λες και ήταν πόλο, έπαιζε.
1: Λες και πέφτει παραπάνω αυτό που λέει η Μαρία. Ναι. Ή ξέρω εγώ, δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αγώνες και αγώνες με 10 πίσω από την μπάλα, μην μπορείς να βάλεις γκολ. Ήταν η στιγμή,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Αλλά έκατσε
1: κακή
0: πέρα,
1: ώρα, ήταν όλο
0: και
1: κακό.
0: Ναι, και μπήκε φουλ στα νεύρα ο Βάργκα μέσα.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Πάρα πολύ λογικό. Ναι, γενικά δεν έπιασε καμία. Ούτε ο Ζωάο Μάριο έκανε καμία. Έτσι, μια τρελή.
1: Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι.
0: Αυτό.
1: Γιατί δέχτηκε τον γκολ και άλλαξε η μορφή. Γιατί όταν βάζει ο Μάριο να κρατήσει την μπάλα για να κόψει λίγο το ρυθμό και να πάρει κάποια μέτρα με την μπάλα να ανεβάσει την ομάδα του και δέχεσαι γκολ, τι να κάνει ο Μάριο μετά. Την πετάξει μπροστά για να φύγει. Καταπιεί.
0: Λοιπόν, το 23 λέει τον Κηφισός, ο Χαρδαλιάς τον έβαλε. Εγώ δεν το είδα, παιδιά, από το Χαρδαλιά. Το είδα από ένα ενημερωτικό site. Okay. Και όταν το βλέπει από ένα ενημερωτικό site, ειδησιογραφικό site, λες.
1: Κάτι.
0: Τι έχει γίνει, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έχει γίνει, πόσο πολύ έβρεξε.
1: Ο Μπρινιόλι πιάνει αστείο του Τσουβέλλα, ρωτάει κάποιο.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Θα το γράφει, δεν
0: παιδιά,
1: το είπα εγώ.
0: Λίγα τα λόγια σας για τους αμυντικούς και τους τερματοφύλακες. Γιατί είναι αυτοί που δεν είχαν επιλέξει τη ζωή τους να γίνουν αμυντικοί και τερματοφύλακες.
1: Όχι, μην το λες. Υπάρχουν αυτοί που είναι άσχετοι.
0: Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι όταν ασχολήθηκαν μικροί με το ποδόσφαιρο είπαν, εγώ θα γίνω τερματοφύλακας. Ακόμα,
1: αν τον βάζανε πάλα.
0: Ακόμα και ο Μπουφόν. Είχε ξεκινήσει με επιθετικό. Είχε ξεκινήσει. Δεν είχε ξεκινήσει τερματοφύλακας.
1: Έξε πάλα τέρμα, μου λέγανε εμένα.
0: Λοιπόν, λίγα τα λόγια σου για τους αμυντικούς και τους τερματοφύλακες, γιατί ακούνε τα όσα δεν έχουν ακούσει ποτέ.
1: Εντάξει, το λάθος φαίνεται εκεί.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Δηλαδή, ο Γιώβιτς βάζει καλά το σώμα του. Πάει μπάλα ψηλά, λες οκ, okay, ναι, ευκαιρία.
0: Ωραία, και ο Ζήνη κάποια στιγμή που του κάνουν τη σέντρα από αριστερά.
1: Πήλιος.
0: Ο Πήλιος του έκανε τη σέντρα, ναι, δεν μπορούσε να τη βγάλει. Ο Γιώβιτς όμως έβγαλε πάρα πολύ ωραία assist στον Πήλιο.
1: Πάσα φοβερή.
0: Ναι, την καλημέρα.
1: Δεν είναι offside κιόλας, γιατί το πάγωσα.
0: Α, δεν ξέρω. Την καλημέρα μας την Αντάσσα από τον Brighton. Μια χαρά ήταν το 92, λέει. Θα πήγαινα έκτη δημοτικού. Άλλος να σε ταΐζει, άλλος να σε ποτίζει και εσένα, λέει, να σε νοιάζει αν βγήκε το καινούριο Άρτσι στο περίπτερο να δεις τι θα γίνει με τη Βερόνικα και την Πέττη. Ναι, ήταν άλλες οι έγνοιες μας τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα και στον Μιχάλη από Μόχλο Σιτίας. Δυστυχώς όχι από Ρεν. Δεν πειράζει, ρε Μιχάλη. Θα το δεις.
1: Καλύτερα είναι στο Μόχλο, ρε.
0: Ναι, αλλά άμα παίζει ο Φάρα.
1: Ναι.
0: Θες να είσαι εκεί.
1: Όμιλος.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Είναι ωραίο το ταξίδι αυτό. Είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε πραγματάκια πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Δώσε λίγο ρε μπουρνά, κιθαρίτσα. Εσύ δεν είχε κιθάρα. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι, Μαρία, σωστά?
0: Σωστά.
1: Μας αφορά, αν είμαστε φοιτητές, οι φοιτήτριες, το WhatsApp Under 30 κάνει νέο ξεκίνημα με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Προσέξτε τώρα. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Boxy Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Το τερμάτισε το WhatsApp, αυτό το Under 30. Έχουν μπει πολλοί.
0: Και τώρα,
1: WhatsApp Under 30.
0: Ναι, βέβαια δεν καταλαβαίνανε τι έλεγες εσύ με τα περιοδικά, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Α, δεν έχει σημασία, πρέπει να γκουγκλάρουν και να μάθουν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ζώφιλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε, γιατί έχουμε νέα για το κατοικίδιό σας. Υπάρχει κάτι νέο στα Lidl, ο κόσμος των Max & Mila. Από εδώ και στο εξής βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια που δεν θα μπορείς να τα καταστρέψεις μασώντας τα. Μιλάμε για τα σκυλιά, έτσι, όχι για εσάς. Υπεράνετα κρεβάτια, λαχταριστή τροφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τεχνητές χρωστικές. Και επειδή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κτηνιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της Fediaf, οι άνθρωποι σου μπορούν να νιώθουν πραγματικά ήσυχοι, γιατί οι καλύτεροι φίλοι αξίζουν τα καλύτερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: ενότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.